βρίσκεται ο ναός του Αγίου Γεωργίου. Με αυτή την σύντομη ξενάγηση στην Αλικαρνασσό, δια της οποίας δεν εξαντλήθηκαν οι πληροφορίες που αφορούν το προάστιο αυτό του Ηρακλείου, το οποίο προάστιο σήμερα είναι ένας τόπος στον οποίο οι πρόσφυγες δημιούργησαν μια μικρογραφία της Αλικαρνασσού της Μικράς Ασίας. Είναι ένα προάστιο στο οποίο η ψυχή, το πνεύμα, η ζωή της Αλικαρνασσού της Μικράς Ασίας ζωοποιείται.

Επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος επιβάλλει το πέρας της εκπομπής, αισθάνομαι ότι πρέπει να σας ευχαριστήσω με την προσδοκία ότι η εκπομπή αυτή θα υποκινήσει μια επίσκεψή σας στο προάστιο της Αλικαρνασσού Ηρακλείου. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Το σημερινό θέμα μπορείτε να το ακούσετε ξανά στην επαναληπτική μετάδοση το βράδυ της 5ης ώρα 10. Εμείς σας περιμένουμε στην επόμενη ραδιοφωνική ξενάγηση με νέο θέμα την επόμενη Τρίτη ώρα 12 στην συχνότητα των FM 99,7 στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Red Spur, έχοντας και χάνοντας, συνέχεια δεύτερη. Περνούσε ο καιρός και έφταναν περισσότερες προμήθειες, μεταξύ των οποίων ήταν τσιγάρα εκτός από εκείνα της μερίδας και καμιά φορά και σοκολάτες. Καθώς δεν υπήρχε καντίνα, ο PRI μου ζήτησε να φτιάξω ένα χώρο να πουλάω τσιγάρα κλπ, πράγμα που έκανα, καταλαμβάνοντας ένα από τα δωμάτια στο κτίριο που ήταν ο Creeby. Για αυτούς που δεν ξέρουν, ο PRI είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου του Συντάγματος, αξιωματικός που είχε την ευθύνη για μικροπολιτέλειες και διασκέδαση. Είχε ένα μικρό κεφάλαιο που παρακρατήσει από όλους μας. Αυτό με βόλεψε γιατί έπρεπε να κοιμάμαι μαζί με το εμπόρευμα. Έτσι κοιμόμουν μέσα και μάλιστα σε πραγματικό κρεβάτι. Αυτό φυσικά σήμαινε επίσης ότι ήμουν πιο κοντά στη Μαρία όταν ερχόταν και μπορούσαμε να συζητάμε χωρίς να μας περιεργάζονται όλοι οι άλλοι στο λιόφυτο, οι οποίοι έλεγαν όταν μας έβλεπαν μαζί «Τι σου βρίσκες ένα?». Δεν είχε πάντα τσιγάρα ή σοκολάτες για πούλημα και έτσι μια μέρα ο PRI με ρώτησε αν μπορούσα να φτιάξω τσάι να πουλάω και αυτός θα έβρισκε πακετάκια μπισκότων. Βρήκα λοιπόν μια γκαζιέρα και καθάρισα ένα δοχείο πετρελαίου 2 γαλονιών για να βράζω το νερό. Ο PRI μου έφερε τσάι, ζάχαρη και κουτάκια γάλα και άρχισα να ανοίγω κάθε βράδυ για να πουλάω τσάι και μπισκότα. Έπρεπε φυσικά να πηγαίνω τα κέρδη στον PRI κάθε πρωί. Περίπου εκείνον τον καιρό οι Γερμανοί ξεκίνησαν τον πόλεμο στην Ελλάδα. Πιστεύω πως ένιωθαν ταπεινωμένοι που οι σύμμαχοί τους τις τρώγαν τόσο άσχημα στην Ερυθρέα, τη Σομαλία και την Αιθιοπία, καθώς και από τους Έλληνες. Όμως θυμάμαι μια γενναία πράξη των Ιταλών. Μια μέρα, τις πρώτες πρωινές ώρες, με ξύπνησε μια τρομακτική έκρηξη. Πετάχτηκα από το κρεβάτι και μόλις βγήκα έξω ακολούθησε άλλη μια τεράστια έκρηξη και αμέσως 2 ή 3 ρηπές πολυβόλων και όλμων, όλες από την κατεύθυνση του κόλπου της Σούδας. Ο Creeby με πέρασε τρέχοντας με το κράνος στο κεφάλι του και φωνάζοντας «Τρέξτε, ξανάρθαν τα καθάρματα», προφανώς πιστεύοντας ότι πετούσαν από πάνω μας εχθρικά βομβαρδιστικά. Αλλά δεν ακούγονταν κινητήρες αεροπλάνων. Το μόνο που ακουγόταν ήταν πολλές φωνές από την κατεύθυνση της Σούδας, αλλά και από γύρω μας. Όλοι οι δικοί μας στέκονταν τριγύρω, οι περισσότεροι μόνο με το σόβρακο, ρωτώντας ο ένας τον άλλο «Τι διάολο είναι αυτό?». Ο κακομοίρης ο Creeby, φορώντας μόνο το σόβρακο και το κράνος του, ήταν ο μόνος μέσα στο χαράκωμα κοντά στο γραφείο του, παριστάνοντας απελπισμένος τον τυφλοπόντικα στο βάθος του χαρακώματος. Έτσι έκανε από την πρώτη μέρα στη Σούδα. Εκεί, καθώς έπινε ένα ποτήρι κρασί καθισμένο σε μια καρέκλα με την πλάτη στον τοίχο της ταβερνούλας, με τα πόδια απλωμένα και ευτυχώς ανοιχτά, μια ιταλική βόμβα 250 λιβρών έπεσε στο έδαφος ανάμεσα στα πόδια του και δεν έσκασε. Από τότε κυκλοφορούσε πάντα με το κράνος του παραμάσκαλα, έτοιμο για άμεση χρήση. Κάποιος έτρεξε να φέρει ένα φορτηγό για να πάει στη Σούδα να μάθει τι έγινε. Με ρώτησε αν θα πήγαινα κι εγώ, αλλά αρνήθηκα επειδή ήθελα να ξαναπέσω για ύπνο. Έτσι κι αλλιώς από εκεί που ήμουν θα ήταν γρηγορότερα να πάω με τα πόδια παρά να πάω 1 μίλι από το δρόμο. Πάντως βρέθηκαν αρκετοί εθελοντές να πάνε μαζί του. Όπως έφευγε το φορτηγό, θυμάμαι πως σκέφτηκα. Δεν θα το πίστευα ποτέ πως θα χωρούσαν τόσα άτομα σε ένα φορτηγό 750 κιλών. Σε λίγο γύρισαν και μας είπαν πως 2 τελικά υποβρύχια νάνοι τρύπωσαν στον κόλπο της Σούδας και βύθισαν το Γιόρκ. Αλλά όταν ξημέρωσε, είδα πως το Γιόρκ κατάφερε τελικά να φτάσει στα ρηχά. Αν και ακουμπούσε στο βυθό, το κατάστρωμά του ήταν μέσα στο νερό.

Τώρα πια ο αεροδιάδρομος στο Μάλεμε ήταν σε υπηρεσία, αν και τα μοναδικά αεροπλάνα που τον χρησιμοποιούσαν ήταν νομίζω 3 Gladiators και περίπου 6 Fairey Fulmer της αεροπορίας του Στόλου. Δεν ξέρω αν κάνανε ποτέ τίποτα, αφού τα βλέπαμε μόνο όταν δεν κυκλοφορούσαν εχθρικά αεροσκάφη. Αυτό μου θυμίζει ένα περιστατικό που είδαμε εκεί. Τον μάγειρα υπηρεσίας, σε αυτή την περίπτωση τον Τιτς, μικρό, Ντέιβις, τον είχε ξυπνήσει ένας από τους άντρες σε κινητή σκοπιά και είχε ανάψει τη φωτιά για να ετοιμάσει το πρωινό. Οι μάγειρες πάντα είχαν σε τιμότητα ένα δοχείο πετρελαίου 2 γαλονιών χωρίς καπάκι, γεμάτο νερό, για να σβήνουν τη φωτιά τις νυχτερινές ώρες. Λοιπόν, το συγκεκριμένο πρωί, ο σκοπός βοηθούσε τον Τιτς όταν άκουσαν να χτυπάνε οι καμπάνες του μοναστηριού, που ήταν το σήμα ότι πλησίαζαν εχθρικά αεροσκάφη. Ο σκοπός που μόλις είχε ανοίξει ένα τενεκέ πετρέλαιο με ανοιχτήρι και ήταν έτοιμος να γεμίσει ένα από τα blowers, κάτι σαν πολύ μεγάλο καμινέτο που το χρησιμοποιούσαν οι μάγειρες για να ζεσταίνουν πολλές καραβάνες μαζί, τα άφησε στη μέση όταν άκουσε τα αεροσκάφη και έτρεξε να σημάνει τη σιρήνα όπως έπρεπε να κάνει σε τέτοια περίπτωση. Ο Τιτς άρπαξε τον τενεκέ και έριξε το περιεχόμενο στη φωτιά. Φυσικά όμως ήταν το λάθος δοχείο και έριξε 2 γαλόνια πετρέλαιο αντί για νερό. Ευτυχώς νομίζω ότι τα πληρώματα των γερμανικών αεροπλάνων, ναι τώρα ήταν όλες γερμανικές επιδρομές, τα οποία προφανώς κυνηγούσαν τα πλοία μας, πρέπει να πίστεψαν ότι το κάναμε για να τους παραπλανήσουμε. Αν και ολόκληρη περιοχή μας είχε φωτιστεί για τα καλά, επέμεναν στον προφανή του στόχο να βομβαρδίσουν τα πλοία στον κόλπο της Σούδας. Εγώ συνέχισα να διαχειρίζομαι τη μικρή μου καντίνα και το τσάι με μπισκότα έγινε αρκετά δημοφιλές. Ακόμα και οι ντόπιοι που δεν συνήθιζαν να πίνουν τσάι έρχονταν. Φαντάζομαι πως ήταν μια αλλαγή από το κρασί, το άσπρο κρασί και το ούζο. Συνέχιζα τα μαθήματα ελληνικών με δασκάλα τη Μαρία, αν και συχνά έλεγα πως καταλάβαινα. Εγώ το ξαρούς, όταν συνέβαινε το αντίθετο. Μερικές φορές ρωτούσα τον Πέτρο το Διερμηνέα, ο οποίος ήταν αποσπασμένος στο δωμάτιο υπηρεσίας.

Στο μεταξύ, ο πόλεμος στην υπηρετική Ελλάδα δεν πήγαινε καλά και μας βομβάρδιζαν πάντα γερμανικά αεροπλάνα τώρα όλο και περισσότερο. Ένα πρωί μας είπαν ότι θα πετούσαν νοσοκομιακά αεροπλάνα από πάνω μας κάποια στιγμή το απόγευμα. Γύρω στις 2 μετά μεσημβρίαν, στεκόμουν έξω από τη μικρή μου καντίνα κουβεντιάζοντας με το Τιτς Ντέιβις, όταν πέρασαν από πάνω μας με δυνατό βουητό περίπου 20 αεροπλάνα στο ύψος της κορφής των δέντρων. Είπα στον Τιτς, πρέπει να είναι εκείνα τα νοσοκομιακά αεροπλάνα, όταν ξαφνικά οι αντιεροπορικοί μας σκοποί άνοιξαν πύρα εναντίον τους με τον μπρέν τους και ένα πολυβόλο Λιούις. Βλέπετε, είχαμε 2 αντιεροπορικούς λάκκους στην άκρη του λιόφυτού μας, επανδρωμένους από την αντιεροπορική δημιουργία μας. Κάποιος φώναξε, «Παύσατε πύρη, είναι νοσοκομιακά αεροπλάνα». Η απάντηση, «Από πότε τα νοσοκομιακά αεροπλάνα έχουν μαύρους σταυρούς?» Πραγματικά ήταν Χάινκελ 111 και Γιούνκερς 88 και σαν να είχε δώσει το σύνθημα το αντιεροπορικό μας πλήρωμα, ξεκίνησε ένα τρομερό μπαράζ, καθώς υπήρχαν πολλά πλοία στον κόλπο της Σούδας. Ωστόσο, βυθίστηκε ένα ελληνικό πληταγωγό και πήραν φωτιά 2 ή 3 άλλα πλοία, χωρίς από ό,τι φαίνεται να καταρριφθεί κάποιο εχθρικό αεροπλάνο. Μετά από 20 λεπτά περίπου, όλα τα αεροπλάνα έφυγαν με κατεύθυνση την είσοδο του κόλπου. Δεν προλάβαμε να καλυφθούμε, απλώς μείναμε όρθιοι και παρακολουθούσαμε. Όσο γινόταν αυτό το μπάχαλο, η Μαρία είχε έρθει δίπλα στο Τιτς και μένα. Προσπάθησα να την πείσω να πάει με τον κρύμπι στο χαράκωμα, αλλά εκείνη δεν ήθελε. Μάλλον ήμασταν σχετικά ασφαλείς έτσι κι αλλιώς, αφού αν και ήμασταν αρκετά κοντά στον κόλπο, οι εχθροί εστίαζαν τα πυρά τους στα πλοία. Εκεί που νομίζαμε πως όλα είχαν τελειώσει, η Μαρία, η οποία με κρατούσε σφιχτά, έδειξε προς το ακροτήρι και φώναξε «Τούτο!». Πράγματι, ένα από τα αεροπλάνα, ένα Χάινκελ 111, είχε επιστρέψει. Έκανε κάθετη εφόρμηση σε ένα από τα πλοία όταν ακούστηκε ένα θόρυβο σαν να πυροβολούσαν εναντίον του όλα τα όπλα του κόσμου. Ήταν παράξενο επειδή είχε χάσει όλη η περιοχή όταν ξαφνικά ξέσπασε πανδαιμόνιο. Τότε είδαμε κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν το ξανάδα. Το ένα δευτερόλεπτο το αεροπλάνο έκανε κάθετη εφόρμηση και το επόμενο δευτερόλεπτο είχε εξαφανιστεί και στη θέση του υπήρχε ένα μεγάλο σύννεφο καπνού που μέσα σε ένα λεπτό σχημάτισε τέλειο δακτύλιο. Κοίταξα τον Τιτς και τη Μαρία και με κοίταξαν και αυτοί με την κατάπληξη ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Ο Τιτς είπε «Διάολε», ενώ η Μαρία απλώς σταυροκοπήθηκε πολύ αργά. Το πλήρωμα του αεροπλάνου ήταν κυριολεκτικά αγνοούμενη. Ό,τι απέμενε ήταν λίγοι παφλασμοί στο νερό, καθώς και εκείνος ο δακτύλιος καπνού που παρέμεινε ορούμενος στον ήσυχο αέρα για αρκετή ώρα.

Σύντομα γερμανικές δυνάμεις στην υπηρετική Ελλάδα σάρωναν τα πάντα στο πέρασμά τους. Η ζωή στο νησί συνεχιζόταν κανονικά, αν και οι αεροπορικές επιδρομές γινόνταν ολοένα και πιο συχνές. Ακόμα προσπαθούσε η Μαρία να μου μάθει ελληνικά και εγώ να της μάθω αγγλικά. Αλλά νομίζω ότι προτιμούσαμε ο ένας την παρέα του άλλου περισσότερο από την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Για να πω την αλήθεια, κάθε φορά περίμενα με όλο και μεγαλύτερη λαχτάρα την επόμενη συνάντησή μας. Άρχισαν να καταφθάνουν περισσότερα στρατεύματα και εξοπλισμός, αλλά ήταν από την Ελλάδα. Καθώς προχωρούσε η γερμανική πολεμική μηχανή, ελληνικά, βρετανικά, αυστραλέζικα και νεοζηλανδικά στρατεύματα έφευγαν από την Ελλάδα και πολλοί κατέληξαν στην Κρήτη, αν και πολλοί άντρες και εξοπλισμός πηγαίνουν έρχονταν. Επέστρεφαν στην Αίγυπτο. Πριν από μερικούς μήνες, πολλοί είχαν αφήσει την Αίγυπτο για την Ελλάδα. Ωστόσο, η ζωή στην Κρήτη συνεχιζόταν κανονικά. Αυτοί οι θαυμάσιοι, πολύ φιλικοί και αξιαγάπητοι απλοί άνθρωποι δεν έδειχναν να καταλαβαίνουν τον κίνδυνο που διέτρεχαν. Μια μέρα η Μαρία μου ζήτησε να πάω να δω το χωριό και την οικογένειά της. Θα τη συναντούσα κοντά σε ένα καφενείο στη στροφή για τον Πλατανιά. Έτσι και έκανα, αφήνοντας το φίλο μου να προσέχει την καντίνα. Η Μαρία με οδήγησε στο δρόμο που επρόκειτο στην ουσία για ένα μονοπάτι που διακλαδιζόταν αριστερά μόλις πριν το Μάλεμε. Νομίζω πως με υποδέχτηκε ολόκληρο το χωριό. Όταν μπήκα στο σπίτι, η μητέρα και ο πατέρας της με δέχτηκαν με χαρακτηριστική κριτική φιλοξενία. Καθώς δεν είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, νομίζω πως έμεινα μια ώρα περίπου πριν αναγκαστώ να πάρω το δρόμο της επιστροφής. Αφότου επισκέφτηκα ξανά την Κρήτη το Μάιο του 1986, με εντυπωσιάζει πόσο μακριά περπατούσαμε εκείνον τον παλιό καιρό χωρίς να το λογαριάζουμε. Μετά από λίγο καιρό το μέτωπο στην υπηρετική Ελλάδα κατέρευσε. Όμως οι κριτικοί δεν έδειχαν να ανησυχούν για τη θέση τους και η ζωή συνεχιζόταν κανονικά, εκτός από το γεγονός ότι κυκλοφορούσαν πολύ περισσότερα στρατεύματα. Είδα κυβότια που περιείχαν εξαρτήματα πολεμικών αεροσκαφών μέσα στους ελαιώνες κοντά στο ακροτήρι της Σούδας. Όλοι νομίζαμε ότι τώρα θα ήμασταν ασφαλείς από αεροπορικές επιδρομές. Αλλά οι ελπίδες μας τεινάχθηκαν στον αέρα όταν τα φόρτωσαν σε καράβια και τα επέστρεψαν στην Αίγυπτο. Επίσης, πολλοί στρατιώτες είχαν φτάσει από την Ελλάδα χωρίς οπλισμό και τους στείλαν και αυτούς στην Αίγυπτο. Ακόμα και πολλοί που έμειναν είχαν ανεπαρκή οπλισμό και δεν πιστεύαμε πως θα βοηθούσαν και πολλοί αν γινόταν επίθεση στο νησί.

Η Μαρία συνέχιζε να έρχεται, να μου παίρνει την πουγάδα, να μου φέρνει κατσικίσιο γάλα και αυγά. Τότε μια μέρα κατάλαβα πως ήθελε να πάει μαζί μου στα Χανιά την επομένη και από ό,τι κατάλαβα έπρεπε να τη συναντήσω εκεί που ο δρόμος έστρεβε δεξιά προς την πόλη. Έτσι ξεκίνησα την επομένη και παραξενεύτηκα που είδα μια άλλη γυναίκα μαζί με τη Μαρία. Αργότερα ανακάλυψα πως ήταν θεία της. Μπήκαμε στην αγορά όπου αγόρασαν και οι δυο κάποια πράγματα. Σε ένα πάγκο στην άκρη της αγοράς αγόρασαν περίπου μισό κιλό καραμέλες. Ήταν σαν καραμέλες γλυκόριζας, αλλά αντί να είναι πολύχρωμες ήταν όλες άσπρες. Τώρα πια είχα καταλάβει πως θα γινόταν κάποια γιορτή. Πήρωσα τις καραμέλες και παρατήρησα ότι επαναλαμβανόταν μια λέξη, κουφέτα. Έτσι υπέθεσα ότι η λέξη αυτή σημαίνει πάρτι. Όλοι δείχναν πολύ ευτυχισμένοι και νομίζω πως πρέπει να αντάλλαξα χειραψίες με όλους τους παριστάμενους. Κάθε φορά που μου έλεγε κανείς κάτι για κουφέτα, επαναλάμβανα κι εγώ κουφέτα. Αυτό προφανώς τους ευχαριστούσε γιατί γελούσαν όλοι. Μετά γυρίσαμε στον Πλατανιά και στο σπίτι της Μαρίας. Όταν φτάσαμε η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά θαυμάσια. Το σπίτι ήταν γεμάτο επισκέπτες και υπήρχαν και πολλοί απ' έξω, άλλοι καθισμένοι και άλλοι όρθιοι. Όλοι μας ήπιαμε μπόλικο ούζο, κρασί, ρακί κλπ. Και φάγαμε γλυκά κάθε λογής. Δίναμε τις καραμέλες φωνάζοντας κουφέτα και κάθε φορά που το έλεγε κανείς εγώ το επαναλάμβανα προς μεγάλη τους διασκέδαση. Αν και μου είναι δύσκολο να το εξηγήσω, εδώ ένιωσα μια τεράστια λακτάρα να γίνω μέρος αυτής της κοινότητας. Αυτή η ζωή θα ήταν παράδεισος για μένα. Να γινόμουν μέρος αυτής της απλής αλλά ευτυχισμένης ζωής και να προσπαθούσα να γίνω ένα με αυτούς τους ευτυχισμένους, φιλότιμους και φιλικότατους ανθρώπους. Νομίζω επίσης πως εδώ ήταν που συνειδητοποίησα για πρώτη φορά ότι η Μαρία ήταν κάτι παραπάνω από ένα πανέμορφο κορίτσι που προσπαθούσε να μου μάθει ελληνικά. Άρχισα να εύχομαι να μην υπήρχε ο πόλεμος και να μπορούσα να μείνω εκεί για πάντα. Πολύ σύντομα όμως προσγειώθηκα στην πραγματικότητα. Γινόταν πόλεμος και εγώ ήμουν στρατιώτης που έπρεπε να πολεμήσει ώστε οι θαυμάσιοι αυτοί άνθρωποι και οι όμοιοι τους να μπορέσουν να συνεχίσουν τον απλό αλλά ευτυχισμένο τρόπο ζωής τους. Σίγουρα ακόμη και οι Γερμανοί δεν θα τους έκαναν κακό, αλλά είχα άδικο. Πήρα το δρόμο για το στρατόπεδο. Καθώς περπατούσα στον παραλιακό, έβλεπα συνέχεια κάτι λάμψες πάνω από τη θάλασσα, πέρα από τον ορίζοντα. Η υπενθύμηση προς η Κρήτη ήταν ο επόμενος στόχος για τον χιτλερικό οδοστρωτήρα. Η ναυμαχία του ακροτηρίου Τέναρου λάμβανε χώρα και τα εχθρικά πλοία προσπαθούσαν να εισβάλλουν καθώς περπατούσα σε εκείνο το δρόμο, πράγμα που φυσικά δεν το γνώριζα τότε. Εγώ είχα το νου μου στη Μαρία. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα την πήγαινα στα Χανιά και έπρεπε να ενημερώσω τον Γιώργο στο Bar Vim πως θα ήθελα γεύμα για δύο το Σαββατόβραδο. Πριν φτάσω στα μισά του δρόμου, ο αέρας βούηξε από τον βόμβο των εχθρικών βομβαρδιστικών. Οι καμπάνες των Χανίων χτυπούσαν. Άκουσα και καμπάνες κάπου στα δεξιά μου, αλλά δεν μπορούσα να προσδιορίσω από πού. Θυμάμαι πως σκέφτηκα, είναι ανώφελο να καλυφτώ. Έτσι κι αλλιώς ήταν τόσο σκοτάδι που μόλις και έβλεπα την άκρη του δρόμου. Ξαφνικά ακούστηκε εκείνος ο αξέχαστος θόρυβος σαν ξαφνική ανεμοθύελα που ακούς όταν πέφτει κοντά σου μια βόμβα. Έπεσα στο έδαφος επιτόπου. Πρέπει να είχα κλειστά τα μάτια επειδή δεν είδα λάμψη. Ο δρόμος σύστηκε από κάτω μου αλλά η έκρηξη δεν μου φάνηκε δυνατή. Περίμενα κάτι αιώνες που στην πραγματικότητα θα ήταν λίγα δευτερόλεπτα. Δεν άκουγα άλλες βόμβες να πέφτουν κοντά, μόνο το σφύριγμα εκείνων που έπεφταν σε κάποια απόσταση, μαζί με όλη τη συνηθισμένη φασαρία των αντιεροπορικών μπροστά μου στη Σούδα. Όταν σηκώθηκα, συνειδητοποίησα πως ήμουν γεμάτο σκόνη. Μου θύμισε αμοθύελα της ερήμου. Δεν ξέρω γιατί η βόμβα έπεσε εκεί. Πρέπει να ήταν δίπλα ακριβώς στο δρόμο, αλλά δεν έκατσα να το ερευνήσω το θέμα. Ίσως να ήταν κάποιος πολεμοχαρής σκοπευτής. Τελικά πήγα για ύπνο γύρω στις 2 και 15 το πρωί. Ο κακόμοιρος ο Κρίμπ ήταν ακόμα στο χαράκωμά του. Νομίζω πως πέρασε την υπόλοιπη νύχτα εκεί. Τι παράξενο, ξαναξύπνησα πριν σαλπίσει ο σαλπικτής στο εγερτήριο. Ήθελα να βρω τον Πέτρο τον Διερμηνέα για να μάθω τι σημαίνει η λέξη κουφέτα. Υπήρχε κι άλλη μια λέξη που δεν τη θυμόμουν.
Η Μαρία την έλεγε συνέχεια σιγανά και έτσι την επαναλάμβανα κι εγώ. Χαζό δεν είναι. Την είχα επαναλάβει πολλές φορές στο πάρτι και τώρα δεν τη θυμόμουν.

Είδα τον Πέτρο γύρω στις 10, αλλά καθώς πήγαινε κάπου με τον υπασπιστή, αναγκάστηκα να περιμένω. Σε λίγο γύρισε και το ρώτησα τι ήταν τα κουφέτα. Εκείνος χαμογέλασε και με ρώτησε πού το άκουσα. Του εξήγησα τι είχε συμβεί. Η απάντησή του με ξάφνιασε και αρχικά νόμισα πως μου έκανε πλάκα επειδή ήξερε πως περνούσα τις ώρες μου με τη Μαρία. Αλλά μου έσφιξε το χέρι και μου είπε με ειλικρίνεια «Συγχαρητήρια, αραβωνιάστηκες». Για μια στιγμή δεν ήξερα τι να απαντήσω, αλλά μετά είπα. Ήταν και μια άλλη λέξη που δεν την έχω ξανακούσει και που μου έλεγε συνέχεια και εγώ την επαναλάμβανα, αλλά τώρα δεν τη θυμάμαι. Ο Πέτρος απάντησε «Στην είπε μόνο η Μαρία». Είπα «Νόμιζω ναι». Η απάντησή του ήταν άλλη μια ερώτηση. «Να υποθέσω ότι την έλεγε σιγά μόνο σε σένα». Το μόνο πάμα που μπορούσα να πω ήταν «Ναι». Απέφυγε να μου αποκριθεί στα ίσια λέγοντας «Τι λες ένα κορίτσι που θες να παντρευτείς». Δεν ήξερα τι να απαντήσω, αλλά εκείνος συνέχισε εμφανώς απολαμβάνοντας αυτή τη συζήτηση. «Εγώ ξέρω τι θα σου έλεγε αυτή από ό,τι μου είχε πει πολλές φορές». Ήξερα ότι η Μαρία του είχε μιλήσει αρκετές φορές, αλλά ήταν πάντα στα ελληνικά. Η μόνη φορά που έλεγε κάποιες λέξεις στα αγγλικά ήταν όταν ήταν μαζί μου. «Θα σου πω ότι η φράση που γυρεύεις είναι «σ' αγαπώ». «Αυτό είναι», είπα. «Τι σημαίνει?» Εκείνος απάντησε. «Της την είπες χωρίς να ξέρεις τι σημαίνει?» Είπα. «Φαντάστηκα πως πρέπει να είναι εντάξει αφού το είπε εκείνη και την επανάλαβα κι εγώ». «Πολύ καλό», είπε ο Πέτρος. «Πραγματικά πολύ καλό». Μετά συνέχισε. «Σου αρέσει η Μαρία, σου αρέσει πολύ?» «Ναι», του είπα. «Μου αρέσει». «Λες σ' αγαπώ στα ελληνικά, I love you στα αγγλικά». Λοιπόν, ξαφνιάστηκα με αυτό, αλλά ευτυχώς δεν απογοητεύτηκα. Μου είχε πάρει κάπως ο χρόνο να αποσπάσω όλες αυτές τις πληροφορίες. Ο Πέτρος είπε, «Θα την πας βόλτα πολύ σύντομα και θα της πάρεις βέρα». «Την πηγαίνω βόλτα το Σάββατο, αλλά δεν ξέρω αν είναι για βέρα», είπα. Ο Πέτρος ρώτησε, «Σου έχει δώσει ήδη βέρα?» Είπα, «Ναι, μου έδωσε ένα δακτυλίδι με σφραγίδα με τα αρχικά της». Εκείνος απάντησε, «Να, είδες, στην Κρήτη έχουμε κουφέτα και σου δίνει δακτυλίδι με σφραγίδα. Είσαστε αραβωνιασμένοι. Έτσι τώρα θα την πας να αγοράσει δακτυλίδι με σφραγίδα και αργότερα θα της πάρεις αυτό που λένε βέρα αραβώνα». Πρέπει να πω ότι αν και είχα αραβωνιαστεί χωρίς ουσιαστικά να το καταλάβω, δεν μετάνιωνα καθόλου γι' αυτό.

Ήταν περίπου σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας που μας διέκοψε ο Κρύμπι λέγοντας: «Άντε κουνηθείτε, μαζέψτε τα ατομικά σας είδη, γράψτε πάνω τον αριθμό, τον βαθμό, το όνομα και τη μονάδα σας και κουβολήστε τα μέχρι το δρόμο έξω από το δωμάτιο υπηρεσίας, και εννοώ όλα τα προσωπικά σας υπάρχοντα». Αυτό και έκανα και είδα πως όλοι έβαζαν τα προσωπικά τους πράγματα σε ένα καμιόνι. Μας είπαν πως τα επέστρεφαν όλα μετά τον πόλεμο. Θα τα αποθηκεύανε στο Κάιρο. Πήγαμε το καμιόνι, αλλά μου έκανε εντύπωση που δεν τα πήγαμε τα πράγματα στην αποβάθρα να φορτωθούν στο πλοίο, αλλά τα αφήσαμε πιο πέρα στο δρόμο, εκεί που ήταν η στροφή για τη Μαλάξα. Στιβάξαμε όλα τα πράγματα μαζί και όλα τα μουσικά όργανα της μπάντας δίπλα στο δρόμο σε ένα χώρο στάθμευσης, τα σκεπάσαμε με μουσεμγάδες και επιστρέψαμε στο στρατόπεδο. Έπειτα μας είπαν πως κάποιοι άλλοι θα τα φόρτωναν στο πλοίο. Κανένας μας δεν ξανάδε τα ενθύμια, τα άλμπουμ φωτογραφιών και τα υπόλοιπα προσωπικά μας αντικείμενα. Την επομένη μας μάζεψαν όλους μαζί και μας είπαν ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο εχθρός επρόκειτο να εισβάλλει στο νησί. Καθώς η εισβολή τους από θαλάσσης είχε αναχαιτιστεί από το ναυτικό, ήταν φανερό ότι οι Γερμανοί θα χρησιμοποιούσαν τον τεράστιο στρατό αέρος που διέθεταν. Υποστήριζαν ότι οι αλεξιπτωτιστές τους ήταν τα καλύτερα στρατεύματα του κόσμου. Φυσικά, εμάς μας είπαν πως θα έπρεπε να αποδείξουμε το αντίθετο. Πιστεύω πως ήταν την επόμενη μέρα που ήρθε ξαφνικά η διαταγή να πάμε στη Σούδα, όπου επιβιβαστήκαμε στο αντιταρπιλικό Hotspur. Τι τεράστια απογοήτευση για μένα. Ήταν η μέρα που θα πήγαινα τη Μαρία στα Χανιά. Ακόμα και σήμερα νιώθω να ανακατεύεται το στομάχι μου όταν σκέφτομαι πως την απογοήτευσα πριν από τόσα χρόνια. Μακάρι να μπορούσα να επανορθώσω ακόμα και τώρα. Αλλά φυσικά δεν μπορώ, και αν και κατηγορώ τον εαυτό μου που έφεγα χωρίς να της το πω, ξέρω πως δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Αναρωτιέμαι αν με σκέφτεται ποτέ.

Κατά το ταξίδι μας στο Hotspur μας είπαν ότι ο προορισμός μας ήταν το Ηράκλειο. Κατά την άφηξή μας περάσαμε μέσα από την πόλη και πήραμε θέση κοντά στο αεροδρόμιο. Εκεί ξαφνιαστήκαμε βλέποντας ότι ο αεροδιάδρομος χωρούσε μεγαλύτερα αεροσκάφη από το Μάλεμε και ότι εκτός από τα Gladiator η επάκτιος διοίκηση εκτελούσε τακτικές πτήσεις από εκεί. Κατασκηνώσαμε εν μέρη στην Ήπεθρο κοντά στο αεροδρόμιο, οι περισσότεροι σε ελαιώνες.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί στην εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Τσικρισάκης ο Νίκος και το επόμενο μισάωρο θα μιλήσουμε γιατί άλλο για παιδιά. Έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την κυρία Παπαδακάκη, με αφορμή μια συνεργασία που έχει γίνει με τη UNICEF τις τελευταίες εβδομάδες, για να μιλήσουμε για αρκετά και σοβαρά πράγματα.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και πρόεδρο του τμήματος του ΕΛΜΕΠΑ, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που θα συζητήσουμε σήμερα αρκετά θέματα που αφορούν όλο τον πληθυσμό, πιστεύω. Κυρία Παπαδακάκη, σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Τσικριτσάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάντα χαρά μου να συνομιλώ μαζί σας. Θα χαρώ πολύ να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε.
0: Πριν από λίγες μέρες, πριν από κάποια εβδομάδα περίπου, είδαμε μία ανακοίνωση ότι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το τμήμα σας ξεκινάει μία συνεργασία με τη UNICEF. Ξεκινάει μια πιο στενή συνεργασία ουσιαστικά και σε αυτό το κομμάτι των παιδιών, εκεί θα θέλαμε να επικεντρωθούμε λίγο παραπάνω, να μας πείτε 5 πράγματα.
1: Θα σας πω κύριε Τσικριτσάκη, νομίζω ότι όλοι λαμβάνουμε καθημερινά τα μηνύματα από τα μέσα, αλλά και αυτά που βλέπουμε γύρω μας και παρατηρούμε, τα παιδιά μας, μικρά, μεγάλα παιδιά, οι έφηβοι μας βιώνουν πάρα πολλούς κινδύνους και βρίσκονται ουσιαστικά αστήριχτοι και απροστάτευτοι πολλές φορές μπροστά σε νέες καταστάσεις, σε νέες συνθήκες που και οι γονείς δεν μπορούν να τα βοηθήσουν τα παιδιά. Το τελευταίο διάστημα μιλούμε πάρα πολύ για την παιδική φτώχεια επίσης, γιατί τα παιδιά ζουν μέσα σε οικογένειες που βιώνουν επισφαλείς συνθήκες, φτώχεια, οικονομική ανέχεια και πολλές άλλες καταστάσεις που τα παιδιά μέσα στην οικογένεια έρχονται να βιώσουν τις συνέπειες αυτών των συνθήκων. Μέσα λοιπόν σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι αμέτωχο. Τις προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει από πολλές πλευρές, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τις περιφέρειες, αλλά και με το κύρος και την παρουσία μιας διεθνής οργάνωσης όπως είναι η UNICEF, ξεκινήσαμε και εμείς ως πανεπιστήμιο να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στην κοινωνία, ακόμη πιο κοντά στις προσπάθειες που γίνονται και με τη διεθνή παρουσία αυτή της UNICEF και του γραφείου της στην Ελλάδα, και ενώσαμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο τα παιδιά μέσα από την εκπαίδευση των επαγγελματιών μας, μέσα από παρεμβάσεις και έρευνα που το πανεπιστήμιο μας μπορεί να υλοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ουσιαστικά δηλαδή η UNICEF ήρθε, προσέγγισε τα πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα θα έλεγα, μεταξύ των οποίων και το δικό μας, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μας προσκάλεσε να ενωθούμε μαζί της και βρέθηκε δίπλα μας ώστε να συντονίσει τις τοπικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα του παιδιού. Αυτό που δημιούργησε μέσα στο πανεπιστήμιο μας και αυτό που προσπάθησε να δημιουργήσει και τελικά ήρθε να γίνει και πράξη είναι ένα κέντρο δικαιωμάτων του παιδιού μέσα στο πανεπιστήμιο, κάτι το οποίο έχει ήδη δημιουργήσει και σε άλλα πανεπιστήμια στη χώρα, και μέσα από αυτό το δίκτυο των πανεπιστημίων, των κέντρων δικαιωμάτων του παιδιού που λειτουργούν μέσα στα πανεπιστήμια, προσπαθεί να προωθήσει την έρευνα, την καλύτερη διδασκαλία, την πιο στοχευμένη διδασκαλία, με πιο ουσιαστικές μεθόδους διδασκαλίας, που θα έχουν πιο ουσιαστικές ή ουσιαστικό αποτέλεσμα και θα προάγουν τα δικαιώματα του παιδιού και μέσα στο πανεπιστήμιο αλλά και έξω από αυτό.
0: Κυρία Παπαδακάκη, βλέπουμε ότι και σε συνέχεια αυτό που είπαμε ότι οι νεαρές ηλικίες βάλλονται συνεχώς, δηλαδή βλέπουμε ότι το κομμάτι πλέον των αυτοκτονιών, των καταθλίψεων είναι κάτι καθημερινό στα δελτία ειδήσεων σε αυτές τις ηλικίες. ή υπάρχει προσέγγιση, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε, κάτι που μπορούμε να υπάρξει, να βοηθήσει αυτό το πράγμα, και πού οφείλεται?
1: Έτσι, Λυσάκη, δεν μπορώ να μην σκέφτομαι το πώς μεγαλώσαμε εμείς ως παιδιά, που είμαστε μιας άλλης γενιάς, η γενιά που τα νέα παιδιά μας αποκαλούν γενιά X, γενιά Y, δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει, είναι πραγματικά οι νέες ορολογίες που πρέπει και εμείς να
0: προσαρμοστούμε.
1: Και να προσαρμοστούμε σε αυτές. Εμείς μεγαλώσαμε σε μια πραγματικά αλάνα. Ζήσαμε αυτές τις ελεύθερες και όμορφες στιγμές της ανθρώπινης επικοινωνίας, της παιδικής ανεμελιάς, της ανθρώπινης επαφής. Ζήσαμε αυτές τις στιγμές που δεν μπήκε στη μέση η τεχνολογία, να το πω έτσι. Κάτι που πραγματικά, όταν βλέπω τα νέα παιδιά, θλίβομαι να βλέπω τα παιδιά απομονωμένα να συνομιλούν μέσα από ένα κινητό, μέσα από γραπτά μηνύματα και μέσα από τρόπους και κανάλια που πραγματικά δεν φέρνουν κοντά τους ανθρώπους. Τα παιδιά μας λοιπόν είναι, θα έλεγα, μόνα τους. Τα παιδιά δεν έχουν αυτή την ανθρώπινη επικοινωνία που μπορεί να τους δώσει αυτή την στήριξη και την δύναμη που χρειάζονται, αυτό το resilience που λέμε, που ψάχνουμε να βρούμε στα παιδιά μας και να το ενισχύσουμε. Προφανώς λοιπόν, μέσα σε οποιοδήποτε, όταν βιώνουν ένα στρεσογόνο παράγοντα, δεν έχουν αυτή την ικανότητα, τη δεξιότητα να διαχειριστούν τον οποιοδήποτε παράγοντα που θα έρθει να διαταράξει την ηρεμία και την συγκεκριμένη ισορροπία που έχουν κατακτήσει. Άρα οι γονείς πολλές φορές είναι απορροφημένοι, πολλές φορές δεν βρίσκονται δίπλα τους, αισθάνονται ότι δεν έχουν την αποδοχή από την οικογένεια, και μέσα σε όλο αυτό βλέπουμε λοιπόν τα προβλήματα ψυχικής υγείας στα παιδιά να έχουν φτάσει πραγματικά στην εποχή μας σε ένα αποκορύφωμα, και οι δομές που μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά να είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Πραγματικά είναι ένα σημείο, ένα χρονικό σημείο που πρέπει όλοι να στρέψουμε τη ματιά μας, πρέπει όλοι να στρέψουμε την προσοχή μας στα παιδιά, από πάνω έως και εμείς κάτω, τόσο ο απλός πολίτης όσο και οι αρμόδιοι στα υπουργεία, στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί οι δομές, οι ανύπαρκτες δομές και τα προβλήματα από την άλλη μεριά της ζυγαριάς που έρχονται να πολλαπλασιάζονται θα μας οδηγήσουν σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις που δεν ξέρω πραγματικά αν μπορούμε να παρέμβουμε με τρόπο αποτελεσματικό πλέον, αν δεν προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι. Αυτές όλες οι συνθήκες οι δύσκολες έχουν οδηγήσει και τη UNICEF σε αυτές τις πρωτοβουλίες που συζητάμε σήμερα, σε αυτή την πρωτοβουλία, να δημιουργήσει δηλαδή αυτά τα κέντρα και να προσπαθήσει να βγάλει τους πανεπιστημιακούς, την πανεπιστημιακή κοινότητα, να τη φέρει κοντά στην κοινότητα, στο πεδίο, κοντά στην κοινωνία, να φέρει τη γνώση που φέρει η κοινότητα η πανεπιστημιακή, να τη φέρει κοντά στην κοινωνία και να βοηθήσει να γίνουν παρεμβάσεις που θα έχουν την απαιτούμενη τεκμηρίωση που χρειάζεται, γιατί σαν χώρα πρέπει να υπογραμμίσω ότι δεν έχουμε την τεκμηρίωση που χρειάζεται ώστε οι παρεμβάσεις μας να είναι αίριες. Αυτή τη στιγμή, κύριε Τσιτσιτάκη, μου μιλάτε για μαστοκτονικότητα στις νεαρές ηλικίες. Συζητάμε για φτώχεια. Συζητάμε για προβλήματα στα παιδιά, για χρήση τεχνολογίας, για απομόνωση,
0: για χρήση ουσιών,
1: για χρήση ουσιών, για άτμισμα των παιδιών, για κάπνισμα, για όλα αυτά. Και συζητάμε, θα έλεγα, θεωρητικά, φιλολογικά, δημοσιογραφικά. Απουσιάζει αυτή η έρευνα, η τεκμηρίωση, η συστηματική καταγραφή και αποτύπωση αυτών των συνθήκων, ώστε να μπορέσουν αυτές οι πληροφορίες με ένα σωστό τρόπο να κατευθύνουν και την πολιτική, τις πολιτικές μας. Ως αποτέλεσμα μιλάμε, λέμε διάφορα, όλοι ξέρουμε, όλοι γνωρίζουμε. Αλλά όλο αυτό δεν αποτυπώνεται με επιστημονικό λόγο, με επιστημονικό τρόπο και δεν καταλήγει σε επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις ώστε να υιοθετηθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη, θα έλεγα, από την πολιτική ηγεσία. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, πολύ σωστά η UNICEF σκέφτηκε ότι πρέπει να φέρει το πανεπιστήμιο εκεί που πρέπει να είναι, δηλαδή στην παραγωγή της γνώσης, στην μετάφραση της γνώσης σε πολιτικές και στην στήριξη προσπαθειών στην κοινότητα που θα έχουν αυτή την απαιτούμενη τεκμηρίωση και παρεμβάσεων που θα έχουν την τεκμηρίωση που απαιτείται.
0: Μου αρέσει αυτό που είπατε και είπατε μια μεγάλη αλήθεια. Δυστυχώς είπατε μια μεγάλη αλήθεια. Ενώ υπάρχει η γνώση, ενώ υπάρχουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν, αυτό δεν τεκμηριώνεται.

0: αριθμός των παιδιών έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Οι ευρωπαϊκοί αριθμοί αυτό δείχνουν, με τα παιδιά που βιώνουν τη φτώχεια να πολλαπλασιάζονται. Ωστόσο, τα πανεπιστήμια μέχρι τώρα έμεναν σχεδόν κλεισμένα μέσα στα αμφιθέατρά τους. Τα πανεπιστήμια παράγουν με σημαντικό βαθμό γνώσης και σημαντικό όγκο πληροφορίας πραγματικά. Και μάλιστα τα πανεπιστήμια στην περιφέρειά μας, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο, έχουν πραγματικά ξεχωρίζουν σε ευρωπαϊκές κατατάξεις μεταξύ άλλων πανεπιστημίων της Ευρώπης και ανά τον κόσμο. Και όμως πολλές φορές τελικά αυτό που λείπει είναι η μετάφραση αυτής της γνώσης, δηλαδή το πώς θα μετεμφυτευτεί η γνώση και πώς θα μεταφραστεί μέσα σε παρεμβάσεις και πολιτικές. Εκεί πάσχουμε πραγματικά. Για να σας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι πολλές φορές δημοσιεύουμε όλα μας τα ερευνητικά δεδομένα στην αγγλική γλώσσα και μάλιστα πολλοί από τους ξένους ερευνητές γνωρίζουν το έργο μας μέσα από τις διεθνείς βάσεις δεδομένων, μέσα από τα διεθνή περιοδικά στα οποία δημοσιεύουμε. Και αυτό που τελικά χάνουμε είναι να απλοποιήσουμε αυτή την πληροφορία και τον πολύτιμο επιστημονικό λόγο που έχουμε βάλει μέσα στις δημοσιεύσεις μας, να τον φέρουμε και να τον απλοποιήσουμε και να τον δώσουμε στην κοινωνία, αλλά και να το δώσουμε και στην πολιτική μας ηγεσία, με προτάσεις για το πώς αυτό μπορεί να γίνει πραγματικά μια νέα πολιτική ή μπορεί να βελτιώσει τις υφιστάμενες πολιτικές μας. Άρα οι πολιτικοί μας, οι πολιτικοί μας ηγέτες, δεν θα έλεγα ότι σπάνια διαβάζουν το διεθνή επιστημονικό, τις διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις και τον επιστημονικό τύπο που υπάρχει πέραν των ελληνικών δεδομένων που ανακοινώνονται και που κοινοποιούνται γενικότερα στην ελληνική γλώσσα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που ουσιαστικά δεν βοηθάει το να συνδεθεί αυτό που παράγεται μέσα στο πανεπιστήμιο με αυτό τελικά που χρειάζεται η κοινωνία. Και δεν είμαστε μακριά. Για παράδειγμα, εμείς αυτά που οι έρευνες που υλοποιούμε μέσα στο πανεπιστήμιο φροντίζουμε να είναι πραγματικά δομημένες και σχεδιασμένες πάνω στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Ούτε οι διδακτορικές μας διατριβές, ούτε οι μεταπτυχιακές μας εργασίες, ούτε ακόμη και οι πτυχιακές εργασίες δεν είναι έξω από αυτά που χρειάζεται η κοινωνία. Πρώτα βλέπουμε τι χρειάζεται η κοινωνία και μετά σχεδιάζουμε τις έρευνές μας από την απλή πτυχιακή μέχρι και τη διδακτορική ή μεταδιδακτορική μας έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη καινοτομία μέσα στα πανεπιστήμια που πρέπει να την αφουγκραστεί η πολιτική μας ηγεσία. Γιατί εκεί γεννιούνται οι ιδέες, εκεί γεννιούνται οι πατέντες, εκεί γεννιούνται πραγματικά καινοτόμες παρεμβάσεις που πολλές φορές μένουν αναξιοποίητες. Άλλοτε γιατί δημοσιεύονται σε μια άλλη γλώσσα, άλλοτε γιατί δημοσιεύονται σε ένα περιοδικό που δεν είναι μέσα σε αυτά που διαβάζει η πολιτική μας ηγεσία, άλλοτε γιατί δεν έχει γυρίσει το βλέμμα της πολιτική ηγεσία να αγκαλιάσει λίγο αυτή τη γνώση που παράγεται μέσα στα πανεπιστήμια. Και να επενδύσει σε αυτή.
1: Εγώ, αγαπητή μου, θέλω να πω, λόγω που το παρακολουθώ και λόγω που σαν επάγγελμα είμαι κοντά, ότι τα τελευταία χρόνια το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει κάνει πάρα πολλές δράσεις, να πω, προσπάθειες, να πω, εξωτερήκευσης αυτής της γνώσης και το να κάνει το βήμα της σύνδεσης του παραγόμενου έργου μέσα στο πανεπιστήμιο με την κοινωνία. Το βλέπουμε και από αυτή τη δράση, αλλά και από άλλες πολλές δράσεις που κάνετε, ομολογουμένως, και από τη συνολική εικόνα του ΕΛΜΕΠΑ.
0: Κύριε Τσιτριτάκη, νομίζω ότι κατά πολλά είσαστε στο πανεπιστήμιο μας, έχετε σπουδάσει σε εμάς και είμαστε πραγματικά, αισθανόμαστε υπερήφανοι που σας βλέπουμε μέσα από τις πολλαπλές δράσεις που έχετε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ειδικά το πανεπιστήμιο το δικό μας έχει, νομίζω,

0: βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια δίπλα στους ανθρώπους και στην κοινωνία. Δεν είναι η πρώτη φορά μέσα από τη UNICEF τώρα που βγήκαμε έξω.
1: Έτσι.
0: Έχουμε δημιουργήσει και κινητές μονάδες, γνωρίζετε, για τα παιδιά μας που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έχουμε βγει έξω με επαγγελματίες στην κοινότητα και απομακρυσμένες περιοχές να υποστηρίξουμε ανθρώπους που βιώνουν δύσκολες και στρεσογόνες καταστάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Παιδιά που βιώνουν φτώχεια, ανθρώπους που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό, φροντιστές ασθενών, γιατί μην ξεχνάμε τους ηλικιωμένους ανθρώπους που πραγματικά, όπως μιλάμε για τα παιδιά τώρα, κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε και για αυτούς τους ανθρώπους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, με αναπηρίες, που όποιο και να ρωτήσετε, κύριε Σεκριτάκη, αυτή τη στιγμή δίπλα σας, πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι, βιώνει μια δυσκολία, μπορεί να είναι κατάκητος, αποκλεισμένος σε ένα σπίτι, μη αυτοεξυπηρετούμενος, δίπλα του υπάρχει ένας φροντιστής, άτυπος, που καλείται να τον υποστηρίξει.
1: Και αποσηκώνει το μεγαλύτερο βάρος ουσιαστικά.
0: Ακριβώς, κύριε Σεκριτάκη, και έχουμε ανθρώπους σε απόγνωση, καθώς πρέπει να συμβιβάσουν την δική τους οικογενειακή ζωή, την εργασιακή τους ζωή, με τη φροντίδα ενός χρόνιου ασθενούς, ενός ανθρώπου μεγαλύτερης ηλικίας με αναπηρία, που πραγματικά δεν υπάρχουν δομές. Ειλικρινά, ένα άλλος τομέας που χρήζει πραγματικά την προσοχή μας είναι αυτός. Δεν μπορούμε να έχουμε τόσους ανθρώπους τα σπίτια να χρήζουν υποστήριξης και να στηριζόμαστε στο συγγενή, σε έναν άνθρωπο που και αυτός έχει ανάγκες, που τον καλούμε να βρει χρόνο, δυνάμεις, ψυχικές και την ανθεκτικότητα που χρειάζεται για να ρίξει τον ασθενή.
1: Σε αυτό, αγαπητή μου, το πρόβλημα ίσως θα ήταν μια κάποια γύση, η Κύπρος. Η σύνδεση του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο τομέα, όπως γίνεται στην Κύπρο.
0: Και σε άλλες περιοχές και σε άλλες χώρες
1: παντώνται
0: πολύ καλές πρακτικές.
1: Έτσι, το οποίο δυστυχώς εδώ είμαστε πάρα πολύ πίσω.
0: Είμαστε πολύ πίσω, κύριε Σεκριτάκη, και πραγματικά από τη μία λέμε ότι πόσο τελικά θα στηριχθούμε, πόσο μπορούμε να στηριζόμαστε σε μετανάστες που πολλές φορές έρχονται και παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες που είναι που χρειάζονται δεν χρειάζονται ειδικές δεξιότητες θεωρητικά, και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που μόλις έρχονται στη χώρα μας, μόλις φτάνουν στη χώρα μας, απασχολούνται σε αυτούς τους τομείς, όμως δεν μπορείς να αφήνεις και να επαφίεσαι σε αυτό το άτυπο δίκτυο φροντίδας και άτυπες, γιατί πραγματικά χρειάζονται και δεξιότητες, δεν μπορείς. Χρειάζονται δεξιότητες, χρειάζονται ειδικές ικανότητες και γνώσεις για να υποστηρίξει έναν άνθρωπο που έχει χρόνια προβλήματα και που βρίσκεται στο σπίτι. Άρα αυτό δεν μπορεί να μένει έτσι. Δεν μπορεί να είναι πραγματικά να το διαχειριζόμαστε με τον πρόχειρο τρόπο και τον ανεπίσημο τρόπο όπως το έχουμε σήμερα. Και πρωτίστως αυτή την επιβάρυνση των ανθρώπων, η οποία καταλήγει να είναι ένα τεράστιο συναισθηματικό, σωματικό φορτίο, γιατί μην ξεχνάμε την ανάγκη αυτών των ανθρώπων να στηρίξουν τους δικούς τους ανθρώπους, τους γονείς τους, τους συζύγους, τους συντρόφους τους, αλλά από την άλλη να μην έχουν πλέον τις δυνάμεις να προσφέρουν τις υπηρεσίες, και πολλές φορές να φτάνουν σε σημεία να βγαίνουν, δηλαδή να μην μπορούν να προσφέρουν όσα θα ήθελαν, και αυτό να δημιουργεί και συναισθηματική κόπωση στους ανθρώπους αυτούς, κάτι που συμβάλλει και στα πολλά προβλήματα ψυχικής υγείας που βιώνει ο πληθυσμός μας αυτών των κατηγοριών,
1: αγαπητή,
0: αυτών των ομάδων.
1: Αγαπητή μου, σε μια πρόσφατη συζήτηση που είχα στο κομμάτι μιας άλλης αναπηρίας, τέλος πάντων, το ποσοστό που μου ανέφεραν διαζυγίων μετά από τη γέννηση ενός παιδιού με πρόβλημα υγείας είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο λόγω του βάρους αυτού που ο ένας από τους δύο γονείς συνήθως δεν μπορεί να αντέξει.
0: Η διάλυση της οικογένειας η κατάρρευση της οικογένειας μετά από την εμφάνιση ενός προβλήματος υγείας είναι πάρα πολύ σύνηθες, ένα σύνηθες πρόβλημα, ένα πολύ κοινό, είτε αυτό ανεξαρτήτως της αναπηρίας, ακόμα και στην πορεία να προκύψει το που λέμε ένα χρόνιο νόσημα που χρήζει συστηματικής βοήθειας, υποστήριξης και είναι απαιτητικός προς το χρόνο και την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει κάποιος. Αυτό δεν μπορεί να το αναλάβει ένας άνθρωπος όταν χρήζει συστηματικής υποστήριξης, καθημερινής, πολύωρης υποστήριξης. Χρειάζεται ένα σύστημα πίσω από τους ανθρώπους και δεν μπορούμε να στηριχθούμε μόνο σε αυτή την τακτική που προάγεται σήμερα, δηλαδή της εκπαίδευσης και μόνο των ασθενών και των φροντιστών τους. Δεν φτάνει μόνο η γνώση που πρέπει να δώσουμε, γιατί ξέρετε, εν ελλείψη δομών και συστήματος υποστήριξης, έχουμε στραφεί τώρα και λέμε ας εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους να αυτοφροντίζονται. Ναι. Ας εκπαιδεύσουμε τον ασθενή να γνωρίζει το πρόβλημά του και να το ελέγχει. Ας εκπαιδεύσουμε τους φροντιστές τους να ξέρουν πώς να φροντίζουν τους ασθενείς, γιατί οι επαγγελματίες μας είναι λίγοι. Δεν γίνεται όμως, δεν φτάνει, δεν επαρκεί αυτό. Χρειάζονται άνθρωποι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος μέσα σε ένα σπίτι να αναλαμβάνει τη φροντίδα, την πολύωρη ενός ανθρώπου με πολλαπλές ανάγκες.
1: Και να κάνει τον νοσηλευτή, τον ψυχολόγο, βοηθό, το μάγειρα, τα πάντα σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ακριβώς. Και υπάρχουν καλές πρακτικές και στην Κύπρο και σε πολλές άλλα συστήματα πολύ προηγμένα σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, υγείας. Τα σκανδιναβικά συστήματα έχουν φτάσει πραγματικά σε πάρα πολλές καινοτομίες, πράγματα που μπορούμε να δανειστούμε και όχι να τα δανειστούμε αυτούσια. Να τα προσαρμόσουμε
1: στην πραγματικότητα.
0: Αλλά πρέπει πρώτα να τα διαβάσουμε.
1: Και να τα καταγράψουμε. Να καταγράψουμε τα προβλήματα και τις ανάγκες εδώ και να προσαρμόσουμε τα προγράμματα αυτά σε μας.
0: Ακριβώς, και σε κάτι τέτοιο, κύριε Σεκριτάκη, πρέπει να πω ότι προσπάθειες γίνονται και εμείς διαρκώς μελετάμε. Έχουμε, σας λέω, δημιουργήσει πάρα πολλές καινοτομίες από τη δική μας ανάγκη να προσφέρουμε την κοινωνία μας. Από τη δική μας ανάγκη να μην είμαστε μόνο δάσκαλοι μέσα στα έδρανα και στα αμφιθέατρα, από την ανάγκη μας να δημιουργήσουμε κάτι που θα το δώσουμε, θα το παραδώσουμε στο κράτος μας και στην κυβέρνησή μας, ώστε να το κάνει πραγματικά, να το θεσμοθετήσει και να το δώσει στην κοινωνία που το έχει ανάγκη. Όμως δεν φτάνουν οι αποσπασματικές επενδύσεις στο πανεπιστήμιο.
1: Όχι.
0: Πολύ καλές είναι οι προγραμματικές συμβάσεις που κάνουμε και εγώ είμαι ένας λήπτης τέτοιων συμβάσεων. Είμαι συμμετέχω σε συμβάσεις, σε προγραμματικές. Όμως δεν φτάνει ένα έργο ενός έτους, δύο ετών, το οποίο ολοκληρώνεται και μετά δεν έχει συνέχεια. Πρέπει με κάποιο τρόπο όλες αυτές οι τοπικές πρωτοβουλίες, οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουμε από την περιφέρεια, από τους δήμους, πρέπει με κάποιο τρόπο να συγκεντρώνονται και να μπαίνουν και να εντάσσονται σε ένα κεντρικό σχεδιασμό που θα έχει και ένα βάθος χρόνου. Δηλαδή τα χρήματα που δίνονται καμιά φορά στα πανεπιστήμια μας για να υλοποιηθούν κάποιες σύντομες έρευνες, παρεμβάσεις, πρέπει με κάποιο τρόπο να δίνεται δυνατότητα αυτές μετά να έχουν μια συνέχεια, να κοινοποιούνται, να λαμβάνονται υπόψη κεντρικά τα αποτελέσματά τους, να μην μένουν μια έρευνα σε ένα σερτάρι ή μια παρέμβαση, ένα σερτάρι που έκλεισε και κάποια στιγμή μετά από 5 χρόνια εμφανίζεται ξανά μια παρόμοια έρευνα να ξεκινήσει κάτι ξανά από την αρχή.
1: Να μην επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας.
0: Ακριβώς και το λέω εγώ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, γιατί βλέπω την ασυνέχεια πολλές φορές.
1: Τη μη σύνδεση της γνώσης που παράγεται με την πραγματικότητα και τον κόσμο. Αυτό ήταν πάντοτε πρόβλημα. Εγώ χαίρομαι γιατί τα τελευταία χρόνια, σας ξαναλέω, έχουμε φύγει από το απλώς είμαι στο αμφιθέατρο και απλώς παίζω παλαμάκια, στο να γίνονται κινήσεις, στο να εξωτερικεύεται η γνώση, έστω και με μικρά βήματα πλέον. Εξωτερικεύεται, δηλαδή αυτές οι δράσεις βγάζουν, παράγουν έργο το οποίο μένει κάτι. Απλά Το τεράστιο πρόβλημα είναι αυτό που είπατε. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή δεξαμενή, όπου εκεί οι δράσεις θα χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά τους για παραγωγή πολιτικών υγείας. Ξεκάθαρα.
0: Ακριβώς, κύριε Τσιγκριστάκη, και νομίζω ότι μιλώντας και για το παιδί και πάλι για το λόγο για τον οποίο σήμερα συναντιόμαστε, νομίζω ότι υπάρχει ήδη μια πρόσκληση που θα έρθει να χρηματοδοτήσει και παρεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή οργανώνονται και συντάσσονται προτάσεις που νομίζω ότι θα έρθουν να προσφέρουν πάρα πολλά στην τοπική κοινωνία μέσα από έργα που θα υλοποιηθούν σε όλη την περιφέρεια Κρήτης. Και αυτό νομίζω ότι κάτω και από την επίβλεψη, όχι μόνο τη χρηματοδότηση αλλά και από την εποπτεία της περιφέρειας, νομίζω ότι μπορεί πραγματικά να συνδέσει μία άκρη της Κρήτης με την άλλη, να δημιουργήσει γνώση, να παρέχει υπηρεσίες σημαντικές για τα παιδιά και την παιδική φτώχεια, γιατί γι' αυτό θα γίνουν όλα αυτά τα έργα. Και μαζί με όλες τις άλλες δράσεις, νομίζω ότι όλα θα πρέπει να ληφθούν από κοινού υπόψη, από την κεντρική πολιτική ηγεσία, ώστε να μεταφραστούν αυτά σε θεσμούς πραγματικά, σε θεσμούς που θα έχουν κάτι να προσφέρουν πλέον πιο συστηματικά, πιο δραστικά, να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και απήχηση. Δεν μπορώ να μην υπογραμμίσω αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε, νομίζω, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο μέσα από την κινητή μονάδα των μαθησιακών δυσκολιών, όπου βρέθηκε, όπως είπα και προηγουμένως, σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σε περισσότερα από 20 σημεία, 20 δήμους της Κρήτης, για να αξιολογήσει παιδιά που οι γονείς τους δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα, δεν είχαν την εγγραμματοσύνη αυτή που χρειαζόταν για να αντιληφθούν τα προβλήματα των παιδιών τους. Και βρεθήκαμε εμείς, το Πανεπιστήμιο, με τους επαγγελματίες μας, δίπλα τους, για να εξετάσουμε, να αξιολογήσουμε τα παιδιά, να τα γνωματεύσουμε και να δώσουμε τις συμβουλές στους γονείς για το πώς να τα υποστηρίξουν. Όλο αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς το Πανεπιστήμιο ήρθε και δημιούργησε τη γνώση, έχει την τεχνογνωσία, είναι έτοιμο και μπορεί να τη μεταφέρει στη σημερινή δύσκολη στιγμή που βιώνει το κράτος, με τα κεδαστή που πραγματικά βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε τον όγκο τη ζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να μειώσουμε τους χρόνους καθυστέρησης που έχουμε, γιατί ο όγκος είναι τεράστιος, τους χρόνους αναμονής που έχουμε, γιατί είναι τεράστιος όγκος. Λοιπόν, μέσα σε ένα βαλτωμένο πραγματικά σύστημα αυτή τη στιγμή, υπάρχουν καινοτομίες, βάζω στο τραπέζι τη συζήτηση μία από αυτές και καλώ μέσα από αυτό το παράδειγμα να γυρίζουν οι αρμόδιοι τοπικοί αλλά και στην κεντρική πολιτική ηγεσία το βλέμμα και την προσοχή τους, τη γνώση αυτή, τις παρεμβάσεις στους πιλότους που δοκιμάζονται κατά τόπους γεωγραφικά και να γυρίζουν το βλέμμα τους να υιοθετούν αυτές τις καλές πρακτικές που φέρουν την τεκμηρίωση, που φέρουν την επιστημονική τεκμηρίωση που απαιτείται και να συζητήσουν αυτές τις προτάσεις που έχουμε σαν πανεπιστήμια να προσφέρουμε για την επίλυση πολύ σημαντικών προβλημάτων της κοινωνίας και του κρατικού μηχανισμού.
1: Έτσι, έτσι. Κυρία Παπαδακάκη, η αλήθεια είναι ότι η συζήτηση μας είναι ευχάριστη και θα μπορούμε να μιλήσουμε με τις ώρες για πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως ο χρόνος μας δεν είναι αυτός που μας επιτρέπει και κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος του. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχάς που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να συζητήσουμε θέματα τα οποία πραγματικά είναι σοβαρά και πραγματικά πρέπει να ακούγονται για να παράγεται και το ανάλογο έργο. Ευελπιστώ πως θα αποδεχτείτε και μια επόμενη πρόσκλησή μας για να ξανασυζητήσουμε ό,τι νέο προκύψει και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, αλλά και στις συνεργασίες σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ξέρετε ότι είναι χαρά μου πάντα να συνομιλώ μαζί σας. Γνωρίζω τις ευαισθησίες σας, τις κοινωνικές ευαισθησίες. Θα είμαι πάντα διαθέσιμη, το γνωρίζετε πολύ καλά, να συζητήσουμε όποια στιγμή χρειαστεί τις εξελίξεις, τα νέα που θα έχουμε και εμείς σαν πανεπιστήμιο, αλλά και τους προβληματισμούς που έχετε και εσείς και εγώ και όλη η κοινωνία γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι, να ευχαριστήσω και εσάς και τους ακροατές σας που ήμασταν μαζί σήμερα και μας άκουσαν.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Με όλα αυτά τα σπουδαία φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Εγώ να ξαναευχαριστήσω τη συνομιλητριά μας, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα εδώ, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στο κείμενο του Οσίου Θεοδόρου Εδέσης που επιγράφεται θεωρητικό. Αυτή η σεβάσμια τριάδα όταν συγκροτηθεί με την αρμονική συνύπαρξη των τριών που αναφέρθηκαν παραπάνω γεννά μέσα στην ψυχή τον κύκλο των μακαρίων αρετών. Γιατί είναι αδύνατος εκείνος που είναι στολισμένοι με αυτά τα τρία ή να βρεθεί ίχνος κακίας ή να απουσιάζει κάποια αρετή. Αλλά ίσως να θλίβει το λογικό η απόρριψη των χρημάτων ή η περιφρόνηση της δόξας, γιατί έως ότου είναι η ψυχή δεμένη με αυτά, πληγώνεται από πολλά πάθη. Κι εγώ βεβαιώνω επιμόνως ότι είναι αδύνατο να πετάξει ψηλά η ψυχή που είναι προσιλωμένη στον πλούτο και στη δόξα. Ούτε και είναι δυνατό να επιμένει σε αυτά η ψυχή όταν έχει αθληθεί αρκετά στα τρία που είπαμε ώστε να τις γίνουν συνήθεια. Γιατί αν η ψυχή γνωρίζει ότι τίποτε δεν είναι πραγματικά καλό εκτός από τον ύψιστο Θεό και είναι πεπισμένη ότι από τα άλλα όσο πιο όμοιο είναι κάτι με το πρώτο καλό τόσο ωραιότερο είναι. Πώς θα αγαπήσει ή θα δεχτεί άργυρο ή χρυσό ή κάτι άλλο γήινο. Τα ίδια λέω και για τη δόξα. Αλλά δεν εξαιρούνται από το λόγο και οι φροντίδες οι οποίες κυρίως κρατούν κάτω τον άνθρωπο. Για ποιο πράγμα θα φροντίσει εκείνος που δεν παθαίνεται για κανένα γήινο και δεν στρέφεται σε αυτά, γιατί το νέφος των φροντίδων σχηματίζεται από τις αναθυμιάσεις ας πούμε των βασικών παθών, εννοώ τη φιλιδονία, τη φιλαργυρία και τη φιλοδοξία. Ώστε ο ελεύθερος από τα πάθη αυτά είναι και ξένος από φροντίδες. Αλλά ούτε η φρόνηση που θεωρείται συμπλήρωμα της σοφίας και είναι η πιο ισχυρή δύναμη από όσες σηκώνουν τον άνθρωπο προς τα επάνω, λείπει από αυτά που είπαμε. Γιατί στη γνώση των αρετών συμπεριλαμβάνεται και η ακριβέστατη διάκριση του καλού και του κακού, για τα οποία απαιτείται προπαντός φρόνηση. Τους τρόπους της χρησιμοποιήσεως και τις πάλιες θα δείξει η πείρα και η εναντίον του σώματος πάλι. Δεν θα παραλείψουμε να κάνουμε λόγο και για το φόβο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο θείος έρωτας, τόσο μεγαλώνει μαζί και ο φόβος. Γιατί όσοι είναι η ελπίδα να επιτύχουμε το αγαθό, η οποία κεντά τους πληγωμένους από το θείο έρωτα περισσότερο από τις απειλές μυρίων κολάσεων, γιατί το να επιτύχουμε το αγαθό προξενεί μακαριότητα, τόσος είναι και ο φόβος να το χάσουμε. Πράγμα που είναι αθλειότατο. Για να συνεχιστεί ο λόγος μας, ας εξετάσουμε το σκοπό. Γιατί θεωρείτε ότι στο κάθε τι ο σκοπός του είναι που καθορίζει και τη διαίρεση των επιμέρους στοιχείων και την διάταξη αυτών. Σκοπός λοιπόν της ζωής μας είναι η μακαριότητα, η οποία ταυτίζεται με τη Βασιλεία των Ουρανών ή του Θεού. Αυτό σημαίνει όχι μόνο να βλέπουμε τη βασιλικότατη ας πούμε τριάδα, αλλά επιπλέον να δεχόμαστε την έκχυση της Θείας Χάρης και να πάσχουμε κατά κάποιο τρόπο τη θέωση. Και ό,τι ελλειπές ή ατελές έχουμε μέσα μας, να αναπληρώνεται και να τελειοποιείται με την έκχυση της Χάρης. Και αυτό είναι η τροφή των οαιρών υπάρξεων ή η αναπλήρωση των ελλείψεων με αυτή την έκχυση της Χάρης. Και είναι ένας κύκλος αιώνιος που αρχίζει από ένα σημείο και καταλήγει στο ίδιο. Γιατί όσο κανείς νοεί, τόσο και επιθυμεί. Και όσο επιθυμεί, τόσο απολαμβάνει. Και όσο απολαμβάνει, τόσο περισσότερο νοεί και αρχίζει πάλι την ακίνητη κίνηση ή αλλιώς την ακίνητη ακινησία. Αυτός είναι ο σκοπός μας, όσο μας είναι εφικτό να εννοήσουμε. Ας εξετάσουμε πώς θα φτάσουμε σε αυτόν. Στις λογικές ψυχές που είναι νοερές ουσίες και λίγο μόνο κατώτερες από τους αγγέλους, ο παρόν βίος έχει δοθεί ως αγώνας και τόπος όπου γίνεται προσπάθεια για τη νίκη. Έπαθλο είναι η θεία κατάσταση που αναφέραμε, δώρο αντάξιο της θείας αγαθότητας και δικαιοσύνης από τη μια, γιατί φαίνεται ότι από τους κόπους του κερδίζει κανείς αυτά τα αγαθά, και από την άλλη, γιατί η αυθονοπάροχη θεία δύναμη υπερνικά κάθε κόπο. Άλλωστε, και το να μπορεί κανείς και το να πράττει το αγαθό είναι δώρο του Θεού. Ποιος λοιπόν είναι ο εδώ αγώνας? Η λογική ψυχή έχει ενωθεί με σώμα όμοιο με τον ζώο που έχει την ύπαρξη από τη γη
και στρέφεται προς τα κάτω. Και έχει τόσο ενωθεί η ψυχή με το σώμα, ώστε να γίνει ένα από αυτά τα δύο τελείως αντίθετα, χωρίς μεταβολή προς Θεού η σύγχυση των μερών, αλλά από τα δύο φυσικά μέρη να γίνει μία υπόσταση με δύο τέλειες φύσεις. Έτσι λοιπόν σύνθετος από δύο διαφορετικές φύσεις ο άνθρωπος ενεργεί εκείνα που ανήκουν στην κάθε μία φύση. Και του σώματος αρμόδιο είναι να αποβλέπει προς τα όμοιά του. Ο έρωτας αυτός προς τα όμοια είναι φυσικό στα όντα, γιατί δήθεν βοηθείται από αυτόν η ύπαρξή τους με τη συμβίωση και τη συναναστροφή με αυτά και η απόλαυση αυτών με την αίσθηση. Ακόμη επειδή είναι βαρύ το σώμα, αγαπά την άνεση. Στη ζωώδη φύση αυτά είναι κατάλληλα και αγαπητά. Στη λογική όμως ψυχή, επειδή είναι νοερή ουσία, φυσικά και επιθυμητά είναι τα νοητά και η απόλαυσή τους μέσω της νοήσεως. Προπάντων, ο έρωτας προς τον Θεό είναι εκφύσεως ριζωμένος μέσα της και θέλει να απολαμβάνει το Θεό και τα άλλα νοητά, δεν μπορεί όμως να το κάνει αυτό ανεμπόδιστα. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, μπορούσε ανεμπόδιστα να εννοεί και να απολαμβάνει τα νοητά με το νου, όπως και τα αισθητά με την αίσθηση. Είχε όμως χρέος να ασχολείται όχι με τα χειρότερα, αλλά με τα ανώτερα. Καθώς μπορούσε να κάνει και τα δύο, στο χέρι του ήταν να βρίσκεται είτε με τα νοητά μέσω του νου, είτε με τα αισθητά μέσω της αισθήσεως. Δεν λέω ότι ο Αδάμ δεν έπρεπε να χρησιμοποιεί την αίσθηση, γιατί δεν έφερε μάτια το σώμα. Λέω ότι δεν έπρεπε να προσκολάται στα αισθητά, αλλά βλέποντας την ομορφιά τους να οδηγείται προς τον Δημιουργό τους. Και στο εξής να απολαμβάνει το Θεό με θαυμασμό, έχοντας διπλές αφορμές να θαυμάζει τον Χτίστη. Όχι όμως να προσκοληθεί στα αισθητά και αυτά να θαυμάζει και όχι τον Δημιουργό τους, παραμελώντας το νοητό κάλος. Τέτοιος λοιπόν πλάστηκε ο Αδάμ. Αφού όμως έκανε κακή χρήση της αισθήσεως, θαύμαζε το αισθητό κάλος. Του φάνηκε ο καρπός ωραίο στην όραση και καλό στη γεύση. Έφαγε από αυτόν και άφησε την απόλαυση των νοητών. Γι' αυτό ο δίκαιος κριτής, κρίνοντας τον ανάξιο, αφαίρεσε από αυτόν τη θεωρία εκείνων που καταφρόνησε, δηλαδή του Θεού και των όντων, και έβαλε σκότος για να του αποκρύψει τον εαυτό του και τις άειλες ουσίες. Γιατί δεν έπρεπε να αφήνονται τα Άγια στους βέβυλους. Και εκείνα τα οποία πόθησε, αυτά του άφησε να απολαμβάνει, δηλαδή να ζει με την αίσθηση και με ελάχιστα ίχνη των θείων στο νου του. Από τότε ο αγώνας μας για τα γήινα έγινε βαρύτερος, γιατί δεν έχουμε την εξουσία να απολαμβάνουμε τα νοητά, όπως τα αισθητά με την αίσθηση. Αν και με το βάπτισμα βοηθούμαστε πάρα πολύ, επειδή καθαριζόμαστε και υψωνόμαστε. Αλλά όσο είναι δυνατό πρέπει να ασχολούμαστε με τα νοητά και όχι με τα αισθητά, και εκείνα να θαυμάζουμε και να θέλουμε. Από τα αισθητά, κανένα να μην θαυμάσουμε καθεαυτό, ούτε να θελήσουμε να απολαύσουμε. Πραγματικά καμιά αξία δεν φαίνεται να έχουν σε σχέση προς τα νοητά. Όσο πιο θαυμαστή είναι η ουσία των νοητών από την ουσία των αισθητών, τόσο και το κάλος των νοητών είναι πιο θαυμαστό από το κάλος των αισθητών. Να ποθήσει κανείς τώρα πιο πολύ.

Αυτός λοιπόν είναι ο αγώνας, να προσέχουμε τους εαυτούς μας με πολλή ακρίβεια και να απολαμβάνουμε πάντοτε τα νοητά, υψώνοντας προς αυτά το νου και την επιθυμία και ποτέ να μην εξαπατηθούμε από τα αισθητά, ώστε να παρασυρθούμε από κάτι αισθητό μέσω της αισθήσεως και να το θαυμάσουμε αυτό καθεαυτό. Αν είναι κάτι που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την αίσθηση, αυτό είναι για να αντιλαμβανόμαστε τον χτίστη από τα χτίσματα, βλέποντας μέσα σε αυτά εκείνον, όπως βλέπουμε μέσα στο νερό τον ήλιο. Επειδή υπάρχουν στα όντα εικόνες του πρώτου αιτίου όλων, όσο είναι δυνατό σε αυτά. Αυτό λοιπόν είναι το κατόρθωμα. Ας σκεφτούμε πώς θα το κατορθώσουμε. Είπαμε λοιπόν ότι το σώμα επιθυμεί να απολαμβάνει τα συγγενή με αυτό μέσω της αισθήσεως, πράγμα που είναι αντίθετο με την πρόθεση της ψυχής και όσο πιο πολύ δυναμώνει το σώμα, τόσο περισσότερο επιθυμεί. Γι' αυτό ας φροντίσει η ψυχή να βάλει χαλινό σε όλες τις αισθήσεις, για να μην απολαύσουμε τα αισθητά. Επειδή όταν είναι πιο ρωμαλαίο το σώμα, περισσότερο ορμά και περισσότερο ορμώντας γίνεται ακράτητο, γι' αυτό η ψυχή δύσκολα φροντίζει να τον νεκρώσει με νηστείες, αγρυπνίες, ορθοστασίες, χαμεκητίες, αλουσία και με κάθε άλλη κακοπάθεια, ώστε να καταμαράνει τη δύναμή του και να το έχει ήμερο και πυθύνιο στις νοερές πράξεις της. Αυτό είναι που έχουμε να κατορθώσουμε. Επειδή όμως αυτά είναι ευκολότατο να τα υποσχεθούμε, δύσκολο όμως να τα εφαρμόσουμε και είναι πολύ περισσότερα τα σφάλματα από τα κατορθώματα, ακόμη και αν προσέχει κανείς πάρα πολύ, γιατί συχνά η αίσθηση εξαπατά. Γι' αυτό έχει επινοηθεί και τρίτο φάρμακο, η προσευχή και τα δάκρυα. Η προσευχή περιέχει ευχαριστία για όσα καλά μας έχουν δοθεί και αίτηση συγχωρήσεως των αμαρτημάτων και ενισχυτικής δυνάμεως για το μέλλον, γιατί χωρίς τη Θεία Βοήθεια, όπως προείπαμε, τίποτε δεν μπορεί να κατορθώσει η ψυχή. Επίσης οδηγεί στην ένωση με τον ποθούμενο Θεό και την απόλαυσή Του και την ολοκληρωτική κλίση της βουλήσεως προς Αυτόν, το να πείσω με τη βούληση να επιθυμεί αυτά όσο το δυνατό πιο πολύ. Είναι το μεγαλύτερο μέρος του κατορθώματος. Και τα δάκρυα πάλι έχουν μεγάλη δύναμη, γιατί εξιλεώνουν τον Κύριο για τα σφάλματά μας και μας καθαρίζουν από τις κοιλίδες που αποκτήσαμε από την αισθητή ειδονή και δίνουν φτερά προς τον ουρανό στην επιθυμία μας. Και αυτά έτσι είναι. Το κατόρθωμα λοιπόν είναι η θεωρία των νοητών και ο τέλειος πόθος τους. Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται η δουλαγώγηση του σώματος, μέρη της οποίας είναι η νηστεία, η σοφροσύνη και άλλα, που γίνονται όλα για αυτό το σκοπό. Και για να πετύχουμε αυτά και μαζί με αυτά χρειάζεται η προσευχή και το καθένα από αυτά μοιράζεται σε πολλά μέρη. Γιατί όπως αυτά χρειάζονται για άλλα, έτσι και για αυτά χρειάζονται άλλα. Κανείς να μην νομίζει ότι η φιλοδοξία και η φιλαργυρία αφαιρούν στο σώμα. Μόνο η φιλιδονία αφορά στο σώμα, η οποία βρήκε κατάλληλο φάρμακο την κακοπάθεια του σώματος. Οι άλλες δύο κακίες που είπαμε είναι γεννήματα της άγνοιας, γιατί η ψυχή υιοθετεί τα νόθα από έλλειψη εμπειρίας των πραγματικά καλών και από άγνοια των νοητών. Με τον πλούτο νομίζει ότι παρηγορεί τη φτώχεια. Συγχρόνως όμως ο πλούτος επιδιώκεται για φιλιδονία και για φιλοδοξία και καθεαυτόν σαν να ήταν κάποιο καλό. Αυτό συμβαίνει από άγνοια των πραγματικά καλών. Η φιλοδοξία δεν οφείλεται στην ανάγκη του σώματος, γιατί δεν εξυπηρετεί διόλου το σώμα, αλλά στην απειρία και την άγνοια του πρώτου καλού και της αληθινής δόξας. Αιτία αυτής και γενικά ρίζα όλων των κακών είναι η άγνοια. Γιατί δεν γίνεται εκείνος που ενόησε σωστά τη φύση των πραγμάτων, από πού προήλθε το καθένα και πού καταλήγει, κατόπιν να περιφρονήσει το σκοπό του και να στραφεί στα γήινα. Γιατί η ψυχή δεν επιθυμεί εκείνο που φαινομενικά είναι καλό. Και αν τυραννείται από τη συνήθεια, μπορεί κάλλιστα να νικήσει και τη συνήθεια. Αλλά όταν ακόμη υπήρχε η συνήθεια, ξεγελιόταν από την άγνοια. Επομένως πρέπει να φροντίσει για το πρώτο αγαθό.

και να αποκτήσει ορθή ιδέα περί των όντων και ακολούθως να δώσει φτερά στη βούληση για να πετάξει προς το πρώτο αγαθό, να καταφρονήσει όλα τα παρόντα και να πληροφορηθεί για τη μεγάλη ματαιότητά τους. Γιατί, τι μας βοηθούν στο σκοπό μας? Και για να συνοψίσω, ένα μόνο είναι το έργο της λογικής ψυχής μέσα στο σώμα, να επιθυμεί τον τελικό της σκοπό. Και επειδή η ενέργεια της βουλήσεως χωρίς νόηση είναι ακίνητη, γι' αυτό προσλαμβάνουμε την νοερή ενέργεια. Η νόηση είναι είτε για χάρη της βουλήσεως, είτε και για τον εαυτό της και για τη βούληση, πράγμα που φαίνεται πιο σωστό. Γιατί η μακαριότητα της οποίας όχι μόνο πρόξενος, αλλά και τύπος είναι η εδώ ζωή του αγωνιστή, έχει και τις δύο ενέργειες, και τη νόηση και τη βούληση, δηλαδή αγάπη και πνευματική ειδονή. Είτε λοιπόν και οι δύο ενέργειες, είτε η μία είναι η κυριότερη, ας φιλοσοφήσουν όσοι θέλουν. Προς το παρόν δεχόμαστε και τις δύο ενέργειες. Και τη μία την ονομάζομαι θεωρία, ενώ την άλλη πράξη. Και είναι αδύνατο να συναντάτε η μία χωρίς την άλλη, όταν μιλάμε για τις υψηλότατες αυτές ενέργειες. Σε εκείνες που είναι χαμηλότερες και έρχονται ύστερα από αυτές, είναι ενδεχόμενο να συμβαίνει αυτό. Όσα εμποδίζουν τις ενέργειες αυτές ή οδηγούν στα αντίθετα, τα ονομάζουμε κακίες. Όσα βοηθούν ή μας απαλλάσσουν από τα εμπόδια, τα ονομάζουμε αρετές. Τις ενέργειες των αρετών τις ονομάζουμε κατορθώματα. Τις ενέργειες των κακιών τις ονομάζουμε παραπτώματα και αμαρτήματα. Χαρακτηριστικό κάθε ενέργειας, είτε προς το χειρότερο, είτε προς το καλύτερο, είναι ο τελικός σκοπός προς τον οποίο αποβλέπει όποιος ενεργεί και ο οποίος είναι ενέργεια σύνθετη από νόηση και βούληση.

Τα επόμενα κείμενα της Φιλοκαλίας ανήκουν στον Όσιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Ο Άγιος Πατέρας μας Μάξιμος ο Ομολογητής έζησε τον καιρό της βασιλείας του Κωνσταντίνου Πογονάτου κατά το έτος 670 μετά Χριστόν και ήταν ο κύριος εξολοθρευτής της κακόδοξης αιρέσεως των μονοθελητών. Καταρχάς διακρίθηκε στα βασιλικά ανάκτορα και τιμήθηκε με το αξίωμα του αρχιγραμματέα. Ύστερα όμως άφησε τις κοσμικές εξουσίες και επιδόθηκε στους ασχητικούς αγώνες. Πλησίασε το στόμα του στην πηγή της Σοφίας και πίνοντας αδιάκοπα από τις πηγές των θείων γραφών που ρέουν ζωή, έκανε πραγματικά να αναβλήσουν από την κοιλιά του ποταμοί θείων δογμάτων και συγγραμμάτων που πλημμύρισαν τα πέρατα της Οικουμένης. Από αυτά και εμείς, το γλυκό νερό που ανασταίνει και νεκρούς, με τα παρόντα κεφάλαια το διοχετεύσαμε σε αυτά εδώ τα βιβλία και το βάλαμε μπροστά σε εκείνους που κατέχονται από την καλή δίψα της Σοφίας για να πίνουν από αυτό με αυθονία και να μην διψάσουν ποτέ. Γιατί σε αυτά φιλοσοφείται η γνώση και η εργασία της ιερής και θεοποιού αγάπης. Αποδεικνύεται αναντήρητα η χωρίς φάλματα ορθότητα της υψηλής θεολογίας. Αναπτύσσεται ευσεβώς το μυστήριο της οικονομίας του λόγου. Διασαφηνίζεται η πρακτική θεωρία των θεοειδών αρετών και στυλιτεύεται η συχαμερή συμμορία των βαθών και κακιών των αντιθέτων προς τις αρετές. Και με δύο λόγια μέσα σε αυτά τα κεφάλαια διαλάμπει η διευθέτηση των ηθών και είναι συγκεντρωμένες πολλές και διάφορες ψυχοφελείς διδασκαλίες με τις οποίες εύκολα μπορεί κανείς αφού απαλλαγεί από κάθε κακία και αποκτήσει συνήθεια στην αρετή να γίνει πολίτης του ουρανού και να επιτύχει τη Θεία Δόξα. Στα κεφάλαια αυτά προσθέσαμε και την ερμηνευτική ανάλυση του Πάτερ ημών, επειδή είναι πολύ ανώτερη από τις άλλες ερμηνείες και προξενεί μεγάλη ωφέλεια. Τον θείο του το πατέρα τον αναφέρει και ο σοφός Φώτιος. Ως προς το ύφος έχει περιόδους σχηνοτενείς, αγαπά τα υπερβατά σχήματα, είναι δυνατός στις παραβολές και δεν τον ενδιαφέρει να κυριολεχτεί. Αν ωστόσο κανείς αγαπά να υψώνει το νου του με πνευματικές εξηγήσεις και θεωρίες, δεν μπορεί να πετύχει πιο ποικίλες και πιο μελετημένες από αυτές. Πρόλογος των κεφαλαίων περί αγάπης προς τον πρεσβύτερο Ελπίδιο. Μαζί με το λόγο περί ασκητικού βίου στέλνω στην οσιότητά σου Πάτερ Ελπίδιε και το λόγο περί αγάπης. Ευθύνεται σε εισάριθμες με τα τέσσερα Ευαγγέλια εκατοντάδες κεφάλαια, και είναι ίσως έργο ανάξιο της προσδοκίας σου, όχι όμως κατώτερο από τη δύναμή μου. Ας γνωρίζει όμως η αγιοσύνη σου ότι και αυτά δεν είναι καρποί της διάνοιάς μου, αλλά αφού μελέτησα τους λόγους των Αγίων Πατέρων και αφού διάλεξα από εκείνα νοήματα που συντείνουν στο θέμα μας, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγα πολλά για να είναι ευσύνοπτα και να μπορείς να τα θυμάσαι ευκολότερα, τα στέλνω στην οσιότητά σου. Σε παρακαλώ να τα διαβάζεις με καλή διάθεση και να αναζητείς την πνευματική ωφέλεια που περιέχουν, παραβλέποντας την έλλειψη της λεκτικής ομορφιάς, και να προσεύχεσαι για τη μετριότητά μου που είμαι έρημος κάθε πνευματικής ωφέλειας. Σε παρακαλώ και τούτο. Μη θεωρήσεις ενόχληση τα παραπάνω, γιατί εκτέλεσα διαταγή. Και το λέω αυτό επειδή εκείνη που ενοχλούμε με λόγους, είμαστε πολλοί σήμερα, ενώ εκείνοι που διδάσκουν ή και διδάσκονται με έργα είναι πάρα πολύ λίγοι. Εσύ όμως, όσο πιο φιλόπονα μπορείς, πρόσεξε κάθε κεφάλαιο. Γιατί δεν είναι σε όλους, νομίζω, εύκολα κατανοητά όλα, αλλά τα περισσότερα χρειάζονται μεγάλη εξέταση και σύγκριση μεταξύ τους, αν και φαίνεται ο λόγος τους απλούστερος. Ίσως μέσα σε αυτά ανακαλύψεις τίποτε χρήσιμο στην ψυχή και θα ανακαλύψεις πάντως με τη χάρη του Θεού εκείνος που διαβάζει με άδολες σκέψεις και με φόβο Θεού και αγάπη. Εκείνος όμως που δεν μελετά για πνευματική του ωφέλεια είτε αυτά τα κεφάλαια είτε άλλο οποιοδήποτε βιβλίο αλλά κυνηγά τις λέξεις για να κακολογεί τον συγγραφέα για να παραστήσει από ίεση τον εαυτό του σοφότερο δίθεν από αυτόν, αυτός τίποτε ποτέ και πουθενά δεν θα ανακαλύψει ωφέλη μου. Πρώτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης. Η αγάπη είναι μια αγαθή διάθεση της ψυχής η οποία την κάνει να μην προτιμά κανένα από τα όντα περισσότερο από τη γνώση του Θεού.
Είναι όμως αδύνατο να φτάσει να αποκτήσει σταθερά αυτή την αγάπη όποιος έχει κάποια εμπαθή κλίση σε κάτι από τα γήινα. Την αγάπη την γεννάει η απάθεια, την απάθεια την γεννάει η ελπίδα στον Θεό, την ελπίδα η υπομονή και η μακροθυμία. Αυτές τις γεννάει η καθολική εγκράτεια, την εγκράτεια ο φόβος του Θεού, το φόβο του Θεού τον γεννάει η πίστη. Εκείνος που πιστεύει στον Κύριο φοβάται την κόλαση και εκείνος που φοβάται την κόλαση εγκρατεύεται από τα πάθη. Εκείνος που εγκρατεύεται από τα πάθη υπομένει όσα θλίβουν. Εκείνος που υπομένει όσα θλίβουν θα αποκτήσει την ελπίδα στο Θεό. Η ελπίδα στο Θεό απομακρύνει το νου από κάθε εμπαθή κλίση προς τα γήινα και όταν χωριστεί από αυτήν ο νους θα αποκτήσει την αγάπη προς τον Θεό. Εκείνος που αγαπά το Θεό πάνω απ' όλα τα φτίσματά του προτιμά τη γνώση του και αδιάλειπτα με πόθο την προσμένει. Αν όλα τα όντα έγιναν από τον Θεό και για τον Θεό και ο Θεός είναι καλύτερος από τα δημιουργήματά του, εκείνος που εγκαταλείπει το Θεό και στρέφεται στα χειρότερα, φανερώνεται ότι προτιμά περισσότερο τα δημιουργήματα από το Θεό. Εκείνος που έχει προσιλωμένο το νου του στην αγάπη του Θεού καταφρονεί όλα τα ορατά και το σώμα του ακόμη σαν να είναι ξένο. Αφού η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα και ασυγκρίτως ανώτερος από τον κόσμο ο Δημιουργός Θεός, εκείνος που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο από τον Θεό που τον δημιούργησε, αυτός δεν διαφέρει διόλου από αυτούς που λατρεύουν τα είδωλα. Εκείνος που χώρισε το νου του από την αγάπη του Θεού και τη θεωρία και τον έχει δεμένο σε κάποιο από τα αισθητά, αυτός είναι που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τα χτίσματα από τον Θεό που τα δημιούργησε. Αν η ζωή του νου είναι ο φωτισμός που δίνει η πνευματική γνώση και αυτόν τον γεννάει η αγάπη προς τον Θεό, ορθά έχει λεχθεί πως δεν είναι τίποτε πιο μεγάλο από τη Θεία Αγάπη. Όταν με τον έρωτα της αγάπης ο νους μεταβαίνει προς τον Θεό, τότε δεν έχει διόλου αίσθηση για κανένα από τα χτίσματα. Καθώς καταφωτίζεται από το θείο και άπειρο φως, γίνεται αναίσθητος για όλα τα χτίσματα, όπως τα μάτια δεν βλέπουν τα άστρα όταν ανατέλει ο ήλιος. Όλες οι αρετές βοηθούν το νου για να αποκτήσει το θείο έρωτα, περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί με αυτήν ο νους παίρνει φτερά και πετά προς τον Θεό και βγαίνει έξω από όλα τα όντα. Όταν ο νους αρπαχθεί μέσω της αγάπης προς τη Θεία Γνώση και αφού βρεθεί έξω από τα όντα αισθάνεται την απειρία του Θεού, τότε, όπως συνέβη στον Ισαΐα, από την έκπληξη έρχεται σε συνέστηση της μηδαμινότητάς του και λέει με κατάνοιξη τα λόγια του προφήτη. «Ω εγώ, ο άθλιος, τι συντριβή νιώθω. Εγώ, ένας άνθρωπος που έχω 1000 κάθαρτα και ανάμεσα σε λαό που έχει 1000 κάθαρτα κατοικώ, είδα με τα μάτια μου τον Βασιλέα, τον Κύριο Σαββαώθ». Όποιος αγαπά το Θεό, δεν μπορεί να μην αγαπήσει και κάθε άνθρωπο σαν τον εαυτό του, αν και τον δυσαρεστούν τα πάθη εκείνων που δεν έχουν ακόμα καθαριστεί. Γι' αυτό και χαίρεται με αμέτρητη και ανέκφραστη χαρά για τη διόρθωσή τους. Ακάθαρτη είναι η ψυχή που είναι γεμάτη από κακούς λογισμούς, από επιθυμία και μίσος. Εκείνος που βλέπει και ίχνος μόνο μίσους μέσα στην καρδιά του προς οποιονδήποτε άνθρωπο, για οποιοδήποτε φταίξιμό του, είναι εντελώς ξένος από την αγάπη προς τον Θεό. Γιατί η αγάπη προς τον Θεό δεν ανέχεται διόλου το μίσος κατά του ανθρώπου. «Όποιος με αγαπά, λέει ο Κύριος, θα τηρήσει τις εντολές μου. Και η δική μου εντολή είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Άρα λοιπόν εκείνος που δεν αγαπά τον πλησίον του, δεν τηρεί την εντολή του Κυρίου. Εκείνος που δεν τηρεί την εντολή, ούτε τον Κύριο μπορεί να αγαπήσει. Μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει κάθε άνθρωπο στον ίδιο βαθμό. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν προσιλώνεται σε κανένα πράγμα φθαρτό ή πρόσκαιρο. Μακάριος ο νους που προσπέρασε όλα τα όντα και απολαμβάνει συνεχώς τη Θεία Ωραιότητα. Εκείνος που φροντίζει για τη σάρκα πώς να ικανοποιεί τις επιθυμίες της και για πρόσκαιρα πράγματα έχει μνησικακία προς τον πλησίον του, αυτός λατρεύει την χτίση αντί του Δημιουργού.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εορτή της Πεντηκοστής. Ποιο είναι το βαθύτερο θεολογικό περιεχόμενο της εορτής, τι έχει να πει σήμερα σε εμάς, τι σημαίνουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω πως, όπως κάθε φορά, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Τη σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Νικόλαο. Ο πατέρας Νικόλαος είναι εφημέριος της Ενορίας Αγίου Μύρωνος. Την ευχή σας, πατέρα Νικόλαο, ευχαριστούμε θερμά. Κύριο, μεγάλη μας χαρά.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαιρετώ και την εκλεκτή παρέα μας απόψε.
0: Βέβαια.
1: Με τις ευχές και τις ευλογίες πάντοτε του ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κ. Ευγενίου, ο οποίος μας δίνει αυτή την ευκαιρία να γίνει ένα ακόμα βήμα της Εκκλησίας από την εκπομπή.
0: Ναι, βεβαίως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κοντά μας είναι και ο κύριος Γεώργιος Σαμουράκης, είναι διδάκτορ της θεολογίας και διδάσκων στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Καλησπέρα, κύριε Σαμουράκη, ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλη μας χαρά.
2: Καλησπέρα, κύριε Λίλη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι στην εκπομπή και να ωφελούμε τους ακροατές και τους τηλεθεατές μας.
0: Ναι, βεβαίως, ευχαριστούμε πάρα πολύ και το θέμα πολύ σημαντικό για την Πεντηκοστή. Πατέρα Νικόλα, να πούμε λίγο εισαγωγικά. Στην εορτή της Πεντηκοστής, τι ακριβώς εορτάζουμε?
1: Η Πεντηκοστή είναι, όπως αναφέρει και ένα τροπάριο της εορτής, η μεφέορτος και η τελευταία εορτή, η εσχάτη ημέρα.
0: Η εσχάτη, ναι.
1: Η εσχάτη ημέρα, η οποία μας πηγαίνει στην αναφορά που κάνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις, ότι μετά τις 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού και 10 μέρες μετά την ανάγκηψή του, όπως τους είχε πει ο Κύριος, θα πρέπει να βρίσκονται στο υπερό, στον τόπο δηλαδή που έγινε ο μυστικός δείπνος.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί θα έρθει ο Παράκλητος, δηλαδή θα έρθει το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο θα μείνει, όπως εκείνος μας υποσχέθηκε ο Κύριός μας, θα μείνει μέσα στην Εκκλησία από τότε. Άρα η Πεντηκοστή είναι η εν γη, η εν το κόσμο γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Πρέπει να πούμε ότι η Εκκλησία ήταν πρώτα μία ουράνια πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα γίνεται σήμερα με την εορτή αυτή υπόθεση και της γης. Δηλαδή, πρώτα περιοριζόταν αυτή η πραγματικότητα στην κοινωνία μεταξύ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος και τώρα και των Αγγέλων, και τώρα επεκτείνεται πλέον και στην κοινωνία των ανθρώπων. Αυτό δηλαδή το οποίο δεν κατόρθωσαν οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο, να επιτύχουν με την παρακοή και την παράβαση. Ο Θεός τώρα το εκπληρώνει μέσα από την αγάπη Του, δια του Αγίου Πνεύματος, δια της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, φένα έκαστον των κεφαλών των Αποστόλων του Χριστού.
0: Ναι, ήταν στον ουρανό, τώρα είναι υπόθεση και της γης, μετά την Αποκάλυψη αυτή, και έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα κυρίως εορτάζει την Πεντηκοστή.
1: Ναι.
0: Αυτό ξεχωρίζει,
1: έτσι, σαν το τρίτο πρόσωπο. Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο από την ημέρα της Πεντηκοστής έρχεται με αυτό το βίαιο και όμορφο τρόπο,
0: ναι,
1: μέσα στα, και κάθεται πάνω στα κεφάλια των Αποστόλων, και αυτή η υπόσχεση που έδωσε ο Κύριος, η οποία εκπληρώνεται την ημέρα της Πεντηκοστής, είναι και η ίδρυση της Εκκλησίας του Χριστού επί της γης. Δηλαδή το Πανάγιο Πνεύμα από εκείνη τη στιγμή παραμένει μέσα στην Εκκλησία, και αυτό είναι που τελεί όλα που γίνονται στην Εκκλησία.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σαμουράκη, το Άγιο Πνεύμα ξεχωρίζει την ημέρα αυτή. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει ίσως ότι είναι ακριβώς Θεός όπως είναι και ο Υιός. Να πούμε κάτι για το Άγιο Πνεύμα και την ημέρα αυτή.
2: Ναι, πραγματικά το Άγιο Πνεύμα θα λέγαμε ότι είναι το αδικημένο εντός εισαγωγικών πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. διότι ενώ βρίσκεται παντού και συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας και βρίσκεται στα χαρίσματα και στη ζωή των Αγίων και βρίσκεται στα μυστήρια και στο ήθος της Εκκλησίας και το ζούμε, βιώνουμε ως χριστιανοί όλοι μας τη ζωή εν Αγίω Πνεύματι, παρόλα αυτά πολλές φορές το ξεχνούμε, διότι δεν έχει ενσαρκωθεί όπως ο Υιός και δεν έχει κάνει τόσο αισθητή την παρουσία του ίσως όσο ο Πατέρας, τουλάχιστον στους ανθρώπους που είναι άγευστοι των πνευματικών χαρισμάτων. Το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, όπως είπε και ο πατήρ, είναι αυτό που τελικά οδηγεί την Εκκλησία στην τρίτη φάση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας, που καθοδηγεί όλους μας προσωπικά, αλλά και το σώμα της Εκκλησίας σε όλες τις αποφάσεις, στη ζωή και χαρίζει σε όλους μας την δυνατότητα να γινόμαστε μέτοχοι της ζωής του Θεού. Έτσι λοιπόν είναι, θα λέγαμε, για την εποχή μας το πιο σημαντικό και ο σκοπός της ζωής κάθε χριστιανού να αποκτήσει μία σχέση με το Άγιο Πνεύμα, μία σχέση με τον Χριστό και τον Πατέρα φυσικά, διότι αυτά είναι αδιαίρετα. Όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Λίλη, ως δογματολόγος, το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται και στην Παλαιά Διαθήκη, εμφανίζεται και στην Καινή Διαθήκη, εμφανίζεται και στους χρόνους της Εκκλησίας με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και οι άνθρωποι καλούμαστε κάθε φορά να δείξουμε το κατάλληλο ήθος και τη συμπεριφορά ώστε να το προσλάβουμε αυτό το πνεύμα και να το εξακτηνώσουμε κι εμείς με τη σειρά μας στον κόσμο. Άρα έχει μεγάλη σημασία για μας τους χριστιανούς να καταλάβουμε και το τι είναι το Άγιο Πνεύμα και να ζήσουμε ένα Αγίο Πνεύματι και να δρούμε ένα Αγίο Πνεύματι.
0: Και είπατε την Παλαιά Διαθήκη. Άρα και στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει.
2: Ακριβώς.
0: Στην επίγεια ζωή του Χριστού το βλέπουμε.
2: Σε όλες τις φάσεις της Θείας Οικονομίας το βλέπουμε. Μας το θυμίζει την ημέρα της Πεντηκοστής ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος. Όταν μετά την λήψη του Αγίου Πνεύματος με την μορφή του πυρός που εμφανίστηκε στα κεφάλια των Αποστόλων ως γλώσσας πυρός, βγαίνει στο μπαλκόνι του Ιππερώου και κάνει το πρώτο κήρυγμα και ξέρουμε ότι συγκροτείται η πρώτη εκκλησία στα Ιεροσόλυμα που μάλιστα αποτελείται από ανθρώπους πολλών εθνοτήτων, μεταξύ των οποίων και Κρήτες. Και μάλιστα η αγιολογική παράδοση εδώ της Κρήτης εμφανίζει και τον Απόστολο Τίτο να μετέχει στην Πεντηκοστή.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δεν
0: ναι.
2: Είναι βέβαια, ας το πούμε έτσι, ακριβές το συμπέρασμα, πάντως είναι ισχυρή αυτή η αγιολογική παράδοση και σώζεται σε πολλά πατερικά και αγιολογικά κείμενα. Την ημέρα λοιπόν εκείνη συγκροτεί την Εκκλησία και λέει ο Απόστολος Πέτρος προς τους παρευρισκομένους εκεί που γίνονται οι πρώτοι χριστιανοί μετά την ανάληψη του Χριστού και τον ερχόμο του Αγίου Πνεύματος, τους υπενθυμίσει την προφητεία από την Παλιά Διαθήκη του Ιωήλ, που είπε ότι θα εκχαίω το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα και θα προφητέψουν οι γη και οι θυγατέρες σας και θα δουν ενύπνια. Δηλαδή τους έδειξε μια άλλη διάσταση ζωής που πλέον θα ζουν οι χριστιανοί λουσμένοι και πλημμυρισμένοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πραγματικά στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε πάμπολες εμφανίσεις του Αγίου Πνεύματος. Στην ζωή, την επίγεια και την δράση του Κυρίου μας, η πιο γνωστή εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος εν είδη περιστεράς είναι στη βάπτισή του.
0: Εν είδη περιστερά η φράση.
2: Εν είδη περιστεράς. Είπα και προηγουμένως ότι το Άγιο Πνεύμα δεν ενσαρκώνεται. Εμφανίζεται με διάφορους τρόπους ώστε να γίνεται αντιληπτό από τους ανθρώπους, αλλά είναι πάντοτε με μία μορφή οραματική, ας την πω έτσι. Δεν ενσαρκώνεται όπως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που έχει αποκλειστικά αυτό το ρόλο της εσάρκωσης, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός. Και το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι συνεχώς παρόν και σε όλη την δράση του Χριστού και στην θαυματουργία του και στον θάνατο και στην Ανάστασή του, διότι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι αδιαίρετα και είναι συνεχώς μαζί.
0: Α, είναι πάντα μαζί, αυτό είναι το αδιαίρετο.
2: Ακριβώς, είναι συνεχώς μαζί. Οπότε δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Όταν μιλάμε για ένα από τα τρία πρόσωπα, συνυπάρχουν και τα άλλα δύο. Το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται πολύ περισσότερο στη ζωή της Εκκλησίας Βέβαια, οι πιστοί το αντιλαμβάνονται μέσα από τις θαυματουργικές και άλλες χαρισματικές διαδικασίες κυρίως, γιατί εκεί αισθάνονται ότι ξεφεύγουν από την καθημερινότητα και από τα τετραμένα και καταλαβαίνουν ότι μια υπέρτερη δύναμη έχει μπει στη ζωή τους. Αλλά στην πραγματικότητα το Άγιο Πνεύμα ως άβρα λεπτή υπάρχει σε κάθε στιγμή της ζωής ενός βαπτισμένου και χρησμένου χριστιανού. Και μην ξεχνάμε ότι το χρήσμα είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας που μεταδίδει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δυνητικά στον χριστιανό και αυτός οφείλει να τα ενεργοποιήσει κατόπιν στη ζωή του.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Νικόλα, εκείνη τη μέρα, αν κατάλαβα καλά, βαπτίστηκαν πολλοί. 3.000, το αναφέρατε και... Η μέρα αυτή, η Πεντηκοστή, με το βάπτισμα, πώς συνδέεται, γιατί τότε έχουμε βαπτίσεις?
1: Άμεσα συνδέεται.
0: Άμεσα.
1: Διότι η μέρα της Πεντηκοστής, λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, ότι το Άγιο Πνεύμα, και εδώ αυτό είναι πολύ βασικό να το ακούσουμε και να το καταλάβουμε, το Άγιο Πνεύμα τους Αποστόλους Επισκόπους κατέστησε.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Έχουμε τη χειροτονία δηλαδή. Των επισκόπων, των Αποστόλων ως επισκόπους,
0: ναι,
1: της Εκκλησίας.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα τι έχουμε? Έχουμε την πρώτη σύνοδο.
0: Την πρώτη σύνοδο,
1: την πρώτη σύνοδο αμέσως κατά τη μέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όλες οι εικόνες των μετέπειτα Οικουμενικών Συνόδων παρουσιάζουν, αγιογραφούνται σύμφωνα με την εικόνα της Πεντηκοστής. Διότι το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο, όπως είπε ο Κύριος μας, καθοδηγεί την Εκκλησία και την οδηγεί σπάσαν την αλήθεια. Πριν να έρθει το Άγιο Πνεύμα, δεν υπήρχε. Τα πάντα ήταν κάτω από μία σκιά. Όταν το Άγιο Πνεύμα ήρθε και οι Απόστολοι πήραν δύναμη,
0: ναι,
1: και κατάλαβαν όλα όσα τους είπε ο Κύριος, όλα όσα έκανε ο Κύριος, ενώ πρώτα βλέπετε ότι ενώ τον είχαν δει και μετά την Ανάσταση ήταν φοβισμένοι, κλεινόταν μέσα στα σπίτια τους. Όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα πήραν δύναμη και άλλαξαν. Και αυτή η αλλαγή φάνηκε αμέσως μετά όταν βγήκε έξω ο Απόστολος Πέτρος και μιλούσε και μίλησε με τη γλωσσολαγιά, αυτό το οποίο υπήρξε τότε, το γεγονός της γλωσσολαγιάς, το οποίο είναι παραξηγημένο δυστυχώς σήμερα από τους αιρετικούς και ιδιαίτερα από τους πεντηκοστιανούς, μίλησε σε διάφορες γλώσσες και ο καθένας κατάλαβε στη δικιά του γλώσσα αυτό που ήθελε να πει ο Απόστολος Πέτρος. Άρα, το βάπτισμα που με ρωτήσατε, που βαπτίστηκαν τότε 3.000,
0: είπατε, ναι.
1: Γιατί βαπτίστηκαν? Διότι έχουμε... Το βάπτισμα είναι το πρώτο μυστήριο της Εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Επομένως, από τη στιγμή που ιδρύεται η Εκκλησία επί της γης, το πρώτο σημείο ένταξης στο σώμα της Εκκλησίας είναι το βάπτισμα.
0: Με αυτό μπαίνουμε στην Εκκλησία.
1: Με αυτό μπαίνουμε στην Εκκλησία.
0: Βέβαια.
1: Και το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν δια της ιεροσύνης. Δεν υπάρχει ιεροσύνη εκτός Εκκλησίας, ούτε Εκκλησία χωρίς ιεροσύνη.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δύο συνδέονται. Επομένως, αυτή η κάθοδος του Παναγίου Πνεύματος είναι όντως η έναρξη της και η μόνιμη παρουσία του επί της γης μέσα στην Εκκλησία του. Και το βάπτισμα είναι εκείνο το οποίο μας εντάσσει μέσα στη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, και το Άγιο Χρήσμα, το οποίο ενεργοποιεί το βάπτισμα.
0: Ναι.
1: Όλα τα χαρίσματα του Αγίου Βαπτίσματος θα ενεργοποιεί το Άγιο Χρήσμα. Άρα όταν κάνουμε βάπτισμα έχουμε πάντοτε και το μυστήριο του χρήσματος. Είναι δύο μυστήρια τα οποία δυστυχώς δεν τα αναφέρομαι και δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Αλλά είναι δύο μυστήρια.
0: Δύο ξεχωριστά που γίνονται, μυστήρια, τα κάνουμε την ίδια.
1: Στο μυστήριο του βαπτίσματος.
0: Όταν βαπτίζουμε.
1: Ναι, ναι. Βαπτίστηκαν λοιπόν οι άνθρωποι γιατί είδαν τα παράδοξα τα οποία συνέβησαν εκείνη την ημέρα και είδαν το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει εν πυρήνες γλώσσες, να κάθεται στα κεφάλια στις κάρες των μαθητών και οι μαθητές να βγαίνουν έξω και να μιλάνε όλες τις γλώσσες που ήσαν συνδρομένοι άνθρωποι και καταλάβαιναν ο καθένας τη δική του γλώσσα. Αυτό το σημείο της Πεντηκοστής είναι το σημείο της ενότητος της Εκκλησίας.
0: Το σημείο της ενότητας.
1: Διότι τι κάνει η Πεντηκοστή?
0: Το Άγιο Πνεύμα ενώνει την Εκκλησία.
1: Εννοείται. Ένα πράγμα. Η Πεντηκοστή, Άγιο Πνεύμα είναι ένα πράγμα. Τι εννοώ όταν λέω το σημείο της ενότητας? Θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη ότι οι άνθρωποι, θέλοντας να φτάσουν στο Θεό, έχτισαν τον πύργο της Βαβέλ.
0: Ναι.
1: Και εκεί ο Θεός τους τιμώρησε. Και τι έκανε? Συνέχεια της γλώσσας.
0: Συγχύστηκαν οι γλώσσες και δεν μπορούσαν γλώσσες,
1: και δεν άρχισαν να μην καταλαβαίνουν ένας τον άλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα έρχεται το Πανάγιο Πνεύμα, καταβαίνει και τι κάνει? Αυτή τη σύγχυση την κάνει συνεννόηση. Και παρόλο που βρίσκονται άνθρωποι από όλα τα έθνη στο Ιππερό έξω και παρακολουθούν τα γεγονότα, καταλαβαίνουν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κατέβηκε ως σημείο ενότητας των ανθρώπων και δι των ανθρώπων που βαπτίζονται και εντάσσονται στο σώμα της Εκκλησίας.
0: Ναι, αυτά τα 3.000 πρόσωπα, να ρωτήσω και τον κύριο Σαμουράκη, βρίσκονταν εκεί γιατί? Είχαν δική τους εορτή?
2: Ναι, είναι η εορτή του Εβραϊκού Πάσχα την περίοδο εκείνη.
0: Ναι.
2: Και όλες οι μέρες που ακολουθούν το Εβραϊκό Πάσχα, μέχρι την Πεντηκοστή ημέρα που τον ονομάζουν και αυτοί Πεντηκοστή, αλλά είναι με διαφορετικό περιεχόμενο αυτή η Εβραϊκή γιορτή, είναι μια γιορτή συγκομιδής αν θυμάμαι καλά. Βρισκόταν λοιπόν οι άνθρωποι, οι Ιουδαίοι κυρίως, από διάφορες κοινότητες της Διασποράς, οι οποίοι θέλαν να προσκυνήσουν και να θυσιάσουν στο ναό του Σολομώντα, που ήταν το μοναδικό κέντρο λατρείας του Ιουδαϊσμού. Έτσι λοιπόν βρεθήκαν όλοι αυτοί στα Ιεροσόλυμα για αυτόν τον λόγο. Τότε οι άνθρωποι ταξιδεύαν αργά, αλλά και μέναν στις περιοχές εκείνες επί πολύ χρόνο, γιατί δεν είχαν την ευχέρεια που έχουμε εμείς σήμερα να πηγαίνουν ερχόμαστε σε λίγες μέρες. Έτσι λοιπόν έχουμε Πάρθους, Μίνδους, Ελαμίτες, λέει το κείμενο των πράξεων, και Κρήτες, όπως είπα προηγουμένως, οι οποίοι προφανώς ήταν Ιουδαίοι Κρήτες, Ιουδαίοι της Διασποράς, οι οποίοι πιστεύοντας στον ένα και μοναδικό Θεό, είχαν και την ελπίδα του ερχομού του Μεσσία.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό ήταν δεκτικοί του κηρύγματος, να ακούσουν δηλαδή το κήρυγμα του Πέτρου και να δεχθούν ότι ο Χριστός είναι πραγματικά ο Μεσσίας, και μάλιστα αυτό το πράγμα το κατόρθωσαν με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα οι Απόστολοι το μεταδίδουν, φωτισμένοι όμως και οι ακροατές από το Άγιο Πνεύμα το δέχονται και αποδέχονται το βάπτισμα και εντάσσονται στην Εκκλησία.
0: Μάλιστα, και μιλούνε κηρύττων, τους καταλαβαίνουν όλοι. Είναι, είπατε, 3.000.
2: Ναι, οι ερμηνευτές πατέρες λένε ότι ενώ ο Πέτρος κηρύττει στην δική του γλώσσα, ο καθένας καταλάβαινε στην δική του γλώσσα επίσης. Και είπε σωστά ο πατήρ ότι αυτό έγινε ένα ορατό σημείο ενότητος της Εκκλησίας. Και θα έλεγα εγώ ότι είναι πολύ χρήσιμο και για τις μέρες μας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία ποτέ δεν θεώρησε κάποια γλώσσα ιερή, όπως συνέβη σε άλλες ομολογίες,
0: ναι,
2: και ότι πάντοτε στην Ιεραποστολή της χρησιμοποιούσε τις γλώσσες των λαών στους οποίους απευθυνόταν, προκειμένου, ναι, να τους διδάξει το Ευαγγέλιο και να τους καλέσει στην Εκκλησία. Το παράδειγμα λοιπόν της Πεντηκοστής και σε αυτό το σημείο μπορεί να μας διδάξει, νομίζω.
0: Οι Απόστολοι έγραψαν ελληνικά. Η γλώσσα που μίλησαν εκείνη την ώρα ήταν ελληνικά, ήταν τα αραμαϊκά. Πάντως έγραψαν ελληνικά.
2: Ναι, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Η ελληνιστική κοινή την εποχή εκείνη ήταν, ας το πούμε, η lingua franca, όπως λέμε, η διεθνής γλώσσα της εποχής. Και με αυτήν συνεννοούνταν οι άνθρωποι σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που διαδέχτηκε τα βασίλεια των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος έγινε και η αιτία να προετοιμαστεί το έδαφος, ώστε το Ευαγγέλιο με αυτή την κοινή γλώσσα εύκολα να διαδοθεί στα πέρατα της τότε γνωστής Οικουμένης Γης. Πραγματικά, πιθανότατα οι Απόστολοι να μίλησαν την ελληνιστική, πιθανότατα να μίλησαν αραμαϊκά ή εβραϊκά, αλλά. Ωστόσο, δεν έχει τόσο σημασία η γλώσσα με την οποία απευθύνθηκαν, αλλά ότι οι άνθρωποι μπόρεσαν και κατανόησαν. Πολλές φορές, ξέρετε κύριε Λίλη, μαζί μιλάμε και χώρο και καταλαβαίνουμε, όπως λέει και ο λαός μας. Ενώ μιλούμε την ίδια γλώσσα και έχουμε τον ίδιο κώδικα επικοινωνίας, καμιά φορά δεν κατορθώνουμε να συνοηθούμε. Ενώ το Άγιο Πνεύμα με την χάρη του κάνει τους ανθρώπους να ομονοούν και να συνεννοούνται, ακόμα και αν προέρχονται από διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Είπε ο κύριος Σαμουράκης και αναφέρατε κι εσείς, είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος στο Άγιο Πνεύμα. Δεν έχει καμία διαφορά να είναι υποτιμημένο σε σχέση με τα άλλα δύο, όπως είναι ο Υιός. Και είδαμε στο εισαγωγικό βίντεο τη φιλοξενία του Αβραάμ με τους τρεις αγγέλους. Να πούμε κάτι, πατέρα Νικόλα, σε αυτό. Γιατί θεωρείται αυτή η καλύτερη εικόνα, αγιογράφηση για την Αγία Τριάδα?
1: Εδώ θα με προκαλέσετε να πω πράγματα τα οποία μπορεί να με αρέσουν σε πολλούς, αλλά δυστυχώς η αγιογράφηση της Αγίας Τριάδος είναι λάθος κατά την ορθόδοξη παράδοση μας. Δηλαδή, όταν παρουσιάζεται ένας πατέρας, ένας ασπρογέννης, γέρος...
0: Ναι, αυτό είναι λάθος, να είναι ασπρογέννης.
1: Και το Άγιο Πνεύμα σαν περιστέρι,
0: ναι.
1: Αυτό δογματικά είναι λάθος. Ναι. Γιατί είναι λάθος? Γιατί ο πατέρας είναι άσαρκος, δεν σαρκώθηκε. Και το Άγιο Πνεύμα δεν σαρκώθηκε. Mm-hmm. Όπως είπε ο κύριος καθηγητής, παρουσιάζεται με διάφορες μορφές, ως φως, ως περιστέρι, αλλά δεν έχουμε σάρκωση. Το μόνο πρόσωπο που έχει την ιδιότητα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος της γεννήσεως και της αρκώσεως προαιώνων και εν χρόνο είναι ο Υιός. Είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός.
0: Έγινε και άνθρωπος.
1: Επομένως, δεν μπορούμε να απεικονίσουμε εμείς κάτι το οποίο δεν έχει σαρκωθεί.
0: Ναι, σωστά.
1: Ο Αβραάμ φιλοξένησε την Αγία Τριάδα με τη μορφή αγγέλων.
0: Ναι.
1: Στη Δρύη του Μαμβρή. Και μάλιστα αυτό φαίνεται καθαρά στο διάλογο που είχαν μεταξύ τους, όπου ενώ ήταν τρεις άγγελοι, ο Αβραάμ τους ομιλεί σαν είναι ένας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό και η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτή την αγιογραφία προσέλαβε ως απεικόνιση της Αγίας Τριάδος.
0: Μάλιστα. Έτσι. Γιατί δείχνει ακριβώς ότι είναι ισότιμα τα πρόσωπα.
1: Ισότιμα τα πρόσωπα και υπάρχει αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, ότι υπάρχει και η αλληλοπεριχώρηση των προσώπων. Δηλαδή, πάντοτε στην ιστορία του κόσμου και της Εκκλησίας, όπου είναι το ένα πρόσωπο, είναι και τα άλλα μαζί. Δεν μιλάμε ότι είναι το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία μετά την Πεντηκοστή, άρα τα άλλα πρόσωπα παρουσιάζουν, είναι μαζί.
0: Ναι.
1: Τι λέμε στα μυστήρια? Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μία Θεότης. Μία βασιλεία, μία φύσης, η οποία είναι εδώ παρούσα. Βέβαια, ενεργεί το Άγιο Πνεύμα στην μετά Χριστόν οικονομία, μετά την Πεντηκοστή, αλλά είναι παρόντα και τα υπόλοιπα πρόσωπα. Ποτέ δεν είναι ένα πρόσωπο χωρίς να είναι και τα άλλα δύο.
0: Μάλιστα, είναι πάντα μαζί. Έτσι. Αυτό που αναφέραμε και...
1: Άρα να το γνωρίζουμε αυτό
0: πολύ,
1: ότι,
0: ναι, ότι είναι η καλύτερη.
1: Η εικόνα της Αγίας Τριάδος είναι η φιλοξενία του Αβραάμ.
0: Φιλοξενία του Αβραάμ.
1: Αυτή είναι η ορθόδοξη.
0: Οπότε αναφέρουμε και αυτό που είπατε, ότι από την Παλαιά Διαθήκη είναι το Άγιο Πνεύμα και φαίνεται εκεί πολύ καθαρά. Να πείτε κάτι.
2: Η Εκκλησία πολλές φορές σε γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης αναγνωρίζει τις λεγόμενες προτυπώσεις, δηλαδή τις άφθονιες προφητείες. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στην προφητεία του Ιωήλ, που ήταν με λόγο μία προφητεία για τον ερχομό του Μεσσία. Πολλά γεγονότα όμως της Παλαιάς Διαθήκης, κατά την ερμηνεία της Εκκλησίας, αποδόθηκαν ως προτυπώσεις γεγονότων που συνέβησαν κατόπιν στα χρόνια της ένσαρκης παρουσίας του Χριστού, αλλά και μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Ένα τέτοιο γεγονός είναι η φιλοξενία των τριών αγγέλων από τον Αβραάμ, που... Βέβαια, ξέρετε ότι πολλοί θεολόγοι, όπως ο μακαριστός πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, λέει ότι είναι όλες οι θεοφάνειες της Παλαιάς Διαθήκης εμφανίσεις του Λόγου ουσιαστικά. Εν προκειμένου όμως, η Εκκλησία θέλησε να δείξει, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, το ίσο των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, το ομοούσιον, όπως το λέμε δογματικά. Και ξέρετε ότι η δογματική διατύπωση, ιδίως για το Άγιο Πνεύμα, κορυφώνεται με την Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, διότι η Εκκλησία πολλές φορές αγωνίστηκε να διευκρινίσει το δόγμα όταν αυτό αμφισβητήθηκε από ανθρώπους, είτε έξω από αυτήν, είτε κυρίως μέσα από τους δικούς της κόλπους, οι οποίοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι απαραίτητο για τη σωτηρία είναι να υπάρχει το ορθό δόγμα, η ορθή πίστη μαζί με την ορθή πράξη. Η ορθοδοξία και η ορθοπραξία πάνε μαζί. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία βρέθηκε πολλές φορές στην ανάγκη να διατυπώσει το δόγμα της και το δόγμα περί Αγίας Τριάδος και κυρίως περί Αγίου Πνεύματος φτάνει και ολοκληρώνεται, θα λέγαμε, στην δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη το 381 και οι υπόλοιπες καθορίσαν και άλλα θέματα χριστολογικά και τα λοιπά, τα οποία
0: ενδιέφεραν... Μίλησε για το Άγιο Πνεύμα η δεύτερη.
2: Ακριβώς, ενδιέφεραν και αυτά τη σωτηρία των ανθρώπων. Αλλά κυρίως όσα ξέρουμε δογματικά για την διδασκαλία της Εκκλησίας περί Αγίου Πνεύματος, συνοψίζοντας τα έργα πολλών πατέρων της Εκκλησίας, όλοι έχουν γράψει για το Άγιο Πνεύμα, κάποιοι έχουν γράψει ειδικά έργα για το Άγιο Πνεύμα και την Αγία Τριάδα, αλλά νομίζω ότι η υψηλότερη δογματική διατύπωση δίνεται στη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο.
0: Να έρθουμε λίγο να δούμε, λέμε, χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Να πούμε πρακτικά μερικά ποια είναι, πώς τα καταλαβαίνουμε και στα πρόσωπα σε εμάς ή σε Αγίους που γνωρίζουμε, πώς φαίνονται.
1: Τα παρεχθεί ο Απόστολος Παύλος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τα χαρίσματα του Πνεύματος στην χαρά, ειρήνη, ναι, μακροθυμία, ναι, πίστης, πραότης, εγκράτεια.
0: Αυτά είναι χαρίσματα, το Αγίου
1: Πνεύματος. Αυτά είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια αυτά τα χαρίσματα έχουν και υποδιαιρέσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή η αγάπη, όλα, αυτά, όλα τα χαρίσματα πάντοτε δίνονται στην Εκκλησία και στον κάθε ένα από, βαπτισμένο άνθρωπο της Εκκλησίας προσωπικά και του δι, με τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσει. Είναι δυνητικά, όπως είπε ο Υιός Καθηγητής. Έτσι. Οπότε, χρησιμοποιώντας τα χαρίσματα ο κάθε άνθρωπος, τα χρησιμοποιεί με διάκριση. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ας πούμε, ότι όλα τα πράγματα, ακόμη και η αγάπη, θα έχει διάκριση.
0: Μπορεί να κάνει κακό χωρίς διάκριση και αγάπη.
1: Η αδιάκριτη αγάπη, η αδιάκριτη ειρήνη, η αδιάκριτη δικαιοσύνη, η αδιάκριτη ελπίδα, μπορεί να φτάσουν σε άλλες καταστάσεις. Χρειάζεται διάκριση στα χαρίσματα.
0: Η διάκριση είναι ένα...
1: Αυτό το οποίο δίνει ο Θεός στην Εκκλησία του, δια του βαπτίσματος και του χρήσματος στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος οφείλει να τα χρησιμοποιήσει για τη σωτηρία τη δική του, αλλά και για τη σωτηρία όλης της κοινότητας της Εκκλησίας.
0: Όλης της κοινότητας.
1: Διότι δεν είναι...
0: Α, τα χαρίσματα είναι για όλη την κοινότητα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι για όλη την κοινότητα. Δεν είναι ατομικά. Είναι μεν ατομικά, αλλά στην πράξη, στην επέκταση γίνονται χαρίσματα της Εκκλησίας.
0: Άρα τα πρόσωπα πρέπει να τα πολλαπλασιάσουν.
1: Ανοίγονται τα χαρίσματα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι μία Κυριακή μετά την Πεντηκοστή η Εκκλησία τι μας παραδίδει, τι μας προβάλλει. Τους καρπούς της Πεντηκοστής του Αγίου Πνεύματος. Ποιοι είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος? Οι Άγιοι. Η Εκκλησία μας γιορτάζει την Κυριακή των Αγίων Πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Μας λέει δηλαδή ότι αυτή είναι αυτό είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο και αυτή είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Εκεί πρέπει να φτάσουμε όλοι. Και ο κάθε Άγιος βέβαια δεν έχει μία ζωή, δεν υπήρξε μία κατάσταση μόνιμη που η Εκκλησία είπε μόνο το μαρτύριο είναι αγιότητα. Αλλά είπε ότι και η συζυγία είναι αγιότητα.
0: Και η συζυγία είναι αγιότητα.
1: Και η μοναχική ζωή είναι αγιότητα.
0: Μοναχική ζωή είναι αγιότητα.
1: Και η θεολογία είναι αγιότητα. Όταν όμως όλα αυτά γίνονται μέσα στην Εκκλησία, ποτέ εκτός Εκκλησίας και με διάκριση. Θέλω να αναφέρω ένα περιστατικό το οποίο μου ήρθε έτσι τώρα από τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου, ενός συγχρόνου μεγάλου Αγίου, ο οποίος κάποτε τον επιχέφθηκε μία Γαλλίδα και δεν ήξερε καθόλου γενικά.
0: Ναι.
1: Ο γέροντας, ξέρετε, ήταν τις Δευτέρες ή τις Τρίτες του Δημοτικού, δεν θυμάμαι ακριβώς, αγράμματος κατά κόσμων, αλλά κατά Θεόν Άγιος. Αυτό τα λέει όλα, τα κλείνει όλα. Και οι άνθρωποι που ήταν γύρω του, του λένε, γέροντα, πώς θα συνθείτε με αυτή τη γυναίκα. Αφού εσύ δεν ξέρεις γαλλικά, αυτή δεν ξέρει γαλλικά, πώς θα συνθείτε. Και τους λέει ο Άγιος Πορφύριος, κοίταξε, βρε παιδί μου, άστινε να μπει μέσα και θα δεις τι έγινε τη μέρα της Πεντηκοστής. Μιλούσε λοιπόν ο γέροντας ελληνικά, Ναι. Μιλούσε η Γαλλίδα γαλλικά και συνοηθήκαν άριστα.
0: Ναι, ναι,
1: και όταν
0: ναι.
1: έφυγε η γυναίκα, λέει ο Άγιος Παφύριος, καταλάβατε τώρα τι έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτό έγινε. Mm. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει δηλαδή αυτό. Ενότητα. Η σενότητα του Άγιο Πνεύμα πάντας εκάλεσε. Και βλέπετε και στα διορθόδοξα συγκλήτουργα, όπου οι αρχιερείς κυρίως και οι ιερείς είναι από όλα τα μέρη της γης ως ορθόδοξοι, ο καθένας
0: έχει τη δική
1: εκφωνεί
0: του γλώσσα,
1: τη δική του γλώσσα.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Αλλά όμως στη Θεία Λειτουργία, που είναι σύνοδος της Εκκλησίας, επί το αυτό είναι πεντηκοστή, κυρίως η Θεία Λειτουργία, το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, μπορούμε και συνεννοούμαστε. Ενώ όπως είπε ο κύριος καθηγητής, πολλές φορές άλλα λέμε οι άνθρωποι
0: μαζί μιλάμε
1: στη
0: και
1: ζωή μας, στην ιδιωτική,
0: και άλλα καταλαβαίνουμε. Σωστά, βέβαια. Δεν συνεννοούμαστε, ενώ
1: δεν μιλάμε.
0: Το Άγιο Πνεύμα, το κατεξοχήν χάρισμα είναι αυτό, είπατε, η ενότητα. Να ρωτήσω λίγο, εμείς ταυτίζουμε τα χαρίσματα, τα συνδέουμε με μεγάλους Αγίους. Τον Άγιο Πορφύριο, τον Όσιο Παΐσιο. Οι απλοί άνθρωποι έχουν χαρίσματα. Χαρίσματα έχουν όλοι. Να πούμε ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό.
2: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω και λύσετε πραγματικά στο μυαλό μου. Οι άνθρωποι εντυπωσιαζόμαστε πάρα πολλές φορές από τα μεγάλα και εμφανή χαρίσματα.
0: Ναι.
2: Τη θαυματουργία, τη γλωσσολαλιά, το προορατικό χάρισμα, το διορατικό και οτιδήποτε άλλο. Και συνήθως ελκόμαστε από αυτά με δύο τρόπους. Είτε πηγαίνοντας πίσω από χαρισματικά πρόσωπα, που όταν βρίσκονται βέβαια στο χώρο της Εκκλησίας και τα χαρίσματά τους γίνονται διακονία για τον συνάνθρωπο, είμαστε εξασφαλισμένοι. Καμιά φορά όμως μπορεί να παρασυρθούμε από δήθεν χαρισματούχους και να χάσουμε την οδό της σωτηρίας. Ωστόσο η Εκκλησία τονίζει, όπως και στον κατάλογο που μας είπε ο πατήρ από τον Απόστολο Παύλο, τα απλά χαρίσματα που ανήκουν σε όλους τους βαπτισμένους ανθρώπους. Μην ξεχνάμε ότι χαρίσματα ο Θεός έχει δώσει σε όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι μετέχουμε στις ενέργειες του Θεού κατά το μέτρο των δυνατοτήτων και του αγώνα μας. Ας πούμε ότι τις ουσιοποιού ενέργειες του Θεού μετέχουν όλα τα κτίσματα, αφού είναι δημιουργήματα του Θεού. Αλλά τις αγιοποιού ενέργειες του Θεού μόνο οι Άγιοι. Γι' αυτό και έχουν αυτές τις ξεχωριστές ιδιότητες που καμιά φορά τις βλέπουμε και εμείς και τις ζηλεύουμε. Ωστόσο, οι πατέρες μας λένε πολύ συχνά ότι πρέπει να ζηλεύουμε τα μικρά και καθημερινά χαρίσματα που συγκροτούν τη ζωή μας και αποτελούν τελικά και την προσωπικότητα ενός χριστιανού. Είπατε προηγουμένως την αγάπη. Πόσο μεγάλο χάρισμα είναι η αγάπη όταν κατευθύνεται με έναν σωστό τρόπο προς τον συνάνθρωπο και πόσο εύκολο είναι να εκφραστεί η αγάπη από τον οποιονδήποτε. Διότι η αγάπη μπορεί να εκφραστεί και με υλικά μέσα και με ένα χαμόγελο και με ένα συναίσθημα και με ένα βλέμμα ακόμη προς τον συνάνθρωπο με το ειλικρινές ενδιαφέρον μας προς αυτό. Άρα τα χαρίσματα δεν είναι κάτι άπιαστο, αλλά είναι ένα δώρο που έχει χαριστεί σε όλους τους ανθρώπους και καλούμαστε αυτά τα χαρίσματα, τα τάλαντα όπως λέει και το Ευαγγέλιο σε μία άλλη περίπτωση, να τα πολλαπλασιάσουμε και να τα βάλουμε πολύ περισσότερο στη διακονία του πλησίον, αλλιώς είναι άχρηστα. Φανταστείτε να σας δώσω ένα παράδειγμα, να ήξερα εγώ τις θεραπείες για πολλές ασθένειες, αλλά να αρνιόμουν να τις μοιραστώ με τον συνάνθρωπο, αυτή μου τη γνώση και εμπειρία. Τι αξία θα είχαν. Ενώ όταν κάποιος ανακαλύπτει κάτι και μέσα σε αυτή την χαρά της εμπειρίας που έχει θέλει να την μεταδώσει και στον διπλανό του, τότε αποκτά αξία και το δικό του χάρισμα. Αυτό γίνεται και με εμάς τους χριστιανούς. Ακόμη και με το χάρισμα της πίστης. Βλέπετε ότι ένας άνθρωπος όταν συναντήσει πραγματικά τον Χριστό και πιστεύσει, τρέχει χαρούμενος να το μεταδώσει και σε έναν διπλανό του. Μαρτυρεί με τη ζωή του, με τις πράξεις, με τα λόγια του, αυτό το γεγονός που ζει. Είναι σαν τον Φίλιππο που πάει στον Ναθαναήλ και του λέει «Ευρήκαμεν τον Μεσσία». Ό,τι δηλαδή έχει χαρίσει ο Θεός στον άνθρωπο αποκτά εκτός από αυτή την κάθετη διάσταση και μια οριζόντια διάσταση διαμοιρασμού για να έχει μεγαλύτερη αξία. Κάθε χάρισμα όταν μοιράζεται, πολλαπλασιάζεται, είναι σαν το φως ενός κεριού. όσα κεριά να ανάψεις από το πρώτο κερί, δεν θα μειωθεί το δικό του φως. Έτσι είναι και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν μειώνονται στον άνθρωπο που τα έχει, διότι είναι συνδεδεμένος με την ανεξάντλητη πηγή των Θεών, ο οποίος μεταδίδει δια του ανθρώπου αυτού ή δια άλλων τρόπων την χάρη του πάνω σε όλη την κτήση και ιδιαίτερα στους βαπτισμένους Ορθόδοξους Χριστιανούς.
0: Αυτοί που δεν είναι βαπτισμένοι και δεν ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, Άγιο Πνεύμα έχουν?
2: Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αν το Άγιο Πνεύμα δεσμεύεται από τα όρια της ορατής Εκκλησίας, ας το πούμε έτσι. Ωστόσο ξέρουμε ότι ο Θεός και ο Λόγος του Θεού ουδέδεται και η χάρις του Θεού, θα έλεγα εγώ, ουδέδεται. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς πού μπορεί να ενεργήσει ο Θεός. Κατά την ταπεινή μου άποψη, μιλάει ο Θεός στις καρδιές των ανθρώπων, αφού είναι ο πλάστης όλων των ανθρώπων, και τους δίνει ευκαιρίες στη ζωή τους να γνωρίσουν την αλήθεια και να λάβουν και αυτή την χάρη του Αγίου Πνεύματος, όχι μόνο μέσα από την ορατή διαδικασία της ένταξης στην Εκκλησία, αλλά και με άλλους τρόπους. Συχνά ο Πατριάρχης λέει στα μηνύματά του για τους ανθρώπους της καλής θέλησης.
0: Ναι.
2: Οι άνθρωποι λοιπόν που θέλουν να ακούσουν το μήνυμα που εκπέμπει η αγάπη, είναι, θα έλεγα, δεκτικοί και των άλλων μηνυμάτων, είναι δεκτικοί και της χάρη τους του Θεού. Τώρα, από εκεί και πέρα φυσικά δεν είναι το ίδιο πράγμα, για να μην παρεξηγηθούμε, το να είσαι Ορθόδοξος Χριστιανός, να κολυμπάς, επιτρέψτε μου να πω, μέσα στην χάρη, αν και καμιά φορά μοιάζουμε με τις πέτρες μέσα στο ποτάμι, που άμα τις σπάσεις μέσα είναι ξερές και σκολυμπάν μέσα στο νερό. Δηλαδή πολλές φορές εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κολυμπάμε μέσα στη χάρη και δεν κατορθώνουμε να την εγκολποθούμε αυτή τη χάρη και να την κάνουμε κτήμα μας. Και βλέπουμε άλλους ανθρώπους να τη λαχταρούν και να παίρνουν σταγόνες, ας πω έτσι, της Θείας Χάριτος και να κατορθώνουν με αυτόν τον τρόπο να γνωρίσουν το Θεό τελικά. Ο Θεός χτυπάει την πόρτα όλων των ανθρώπων. Το Άγιο Πνεύμα δρά σε όλη την κτήση. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της δικής μας συνέργειας και ανταπόκρισης.
0: Αναφέραμε και το βάπτισμα και τη χειροτονία, την ιεροσύνη. Και είδαμε πολλές φωτογραφίες και στο εισαγωγικό βίντεο και τώρα την ώρα που μιλούμε. Το βάπτισμα που είναι η είσοδος με την ιεροσύνη, ποια είναι η σχέση τους και ποια η διαφορά? Η ιεροσύνη ποια θέση έχει μέσα στη ζωή? Είναι κάτι συντονιστικό? Γιατί λέμε και τα δύο ένα Αγίο Πνεύματι.
1: Η ιεροσύνη όσον αφορά την ουσία του πρώτου, θα λέγαμε, ας πούμε, ποιο είναι το πρώτο μυστήριο στην Εκκλησία ή ποιο είναι το δεύτερο μυστήριο, το βάπτισμα είναι εισαγωγικό μυστήριο.
0: Ναι.
1: Και το χρήσμα. Ωστόσο, είναι υποχρεωτικό. Χωρίς το βάπτισμα και το
0: χρήσμα, για να εισέλθουμε, για να μπούμε.
1: Δεν μπορούμε να γίνουμε μέγη της κοινότητας της Εκκλησίας. Mm. Άρα μέγη του σώματος του Χριστού. Η ιεροσύνη δεν θεωρείται υποχρεωτικό μυστήριο.
0: Ναι.
1: Είναι μυστήριο, θα το λέγαμε έτσι, επιλογής.
0: Ναι, όποιος θέλει γίνεται ιερέας.
1: Είναι εκεί αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, ότι εκεί το χάρισμα, η κλίση που δίνεται από το Θεό πρέπει να αξιοποιηθεί. Αν έχεις την κλίση με γιώτα και την κλίση με ήττα, αυτά τα δύο πρέπει να τα αξιοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Άρα η ιεροσύνη είναι επιλογή. Όπως και ο γάμος είναι επιλογή. Όπως και το μυστήριο του Ευχελαίου είναι επιλογή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί όμως να μην είναι επιλογή για τη σωτηρία του ανθρώπου το βάπτισμα, το χρήσμα, η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία. Αυτά είναι απαραίτητα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τα υπόλοιπα είναι προαιρετικά και είναι θέμα απάντησης του ανθρώπου στο κάλεσμα του Θεού και μιλάει κυρίως για την ιεροσύνη. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει εκκλησία χωρίς ιεροσύνη, ούτε ιεροσύνη χωρίς εκκλησία, το ξαναλέω. Η ιεροσύνη είναι το μυστήριο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο πρόσωπο το οποίο έρχεται να χειροτονηθεί και να λάβει και τους τρεις βαθμούς ή τους δύο βαθμούς της ιεροσύνης, αυτό του διακόνου, του πρεσβυτέρου και του επισκόπου, ο Θεός δια της επιθέσεως των χειρών του επισκόπου, το Πανάγιο Πνεύμα δηλαδή,
0: ναι,
1: τον εγκαθιστά τον υποψήφιο φορέα της χάριτος του Θεού, διάδοχο της αποστολικής χάριτος του Αγίου Πνεύματος της Πεντηκοστής.

0: αισθητοποιείται η χάρη του Θεού αοράτως μέσα στις ψυχές των ανθρώπων, εφόσον οι άνθρωποι είναι αντεκτικοί να δεχτούν αυτή τη χάρη και εφόσον είναι συνειδητοποιημένοι.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο, ναι, κύριε Γκέγκε, θέλω να τονίσω είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη πλάνη εδώ πέρα και παγίδα. Έχουμε τις λεγόμενες ομάδες των πεντηκοστιανών, την εκκλησία της Πεντηκοστής, όλες αυτές, οι οποίες, ναι μεν, χρησιμοποιούν το όνομα της Πεντηκοστής, χωρίς να έχουν Πεντηκοστή και χωρίς να έχουν εκκλησία, χωρίς να έχουν ιεροσύνη. Είναι μια πλάνη αυτή και πρέπει ο κόσμος να το προσέξει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει εκκλησία χωρίς ιεροσύνη.
1: Ναι.
0: Και οι Πεντηκοστοί κυρίως, πάνω απ' όλα και πέρα απ' όλα, είναι η χειροτονία των Αποστόλων στον βαθμό του Επισκόπου. Άρα, η συνέχιση του έργου του Χριστού επί της γης διά της ιεροσύνης, διά της ιδρύσεως της Εκκλησίας. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε και να αποφεύγουμε κάθε άλλη πλάνη η οποία μπορεί να... γιατί σήμερα δυστυχώς, όπως και πάντοτε, η Εκκλησία έχει αντιμετωπίσει και έχει ακόμα να αντιμετωπίσει πολλές τέτοιες παγίδες και πλάνες και μάλιστα κάποιων σε εισαγωγικά χαρισματικών, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των ανθρώπων και την ανάγκη των ανθρώπων να βιώσουν το Θεό στη ζωή τους και να βιώσουν τη γνησιότητα που προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία και δυστυχώς τους φέρουν μέσα σε νερά τα οποία είναι φωλά και τους απομακρύνουν από τη χάρη του Θεού. Βέβαια έχουμε και εμείς ευθύνη, διότι δεν ζούμε αυτό το οποίο η Εκκλησία μας προσφέρει μέσα από τα μυστήρια και γενικά την ασχετική ζωή την οποία προβάγει ο Κύριός μας μέσα από το Ευαγγέλιο.
1: Ναι. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Βασιλεύ Ουράνιε αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Να πούμε γιατί και τη φράση αυτή, να πούμε κάτι για το πανταχού παρόν.
2: Πράγματι είναι η κατεξοχήν προσευχή που απευθύνεται στο Άγιο Πνεύμα. Η γνωστή μας προσευχή Βασιλεύ Ουράνιε, που μεταξύ άλλων είναι και δοξαστικό της ερωτής της Πεντηκοστής. Χρησιμοποιείται και ως δοξαστικό της ερωτής αυτή η προσευχή.
1: Μάλιστα.
2: Απευθύνεται στο Άγιο Πνεύμα και, όπως είπατε, τονίζει μερικά χαρακτηριστικά του Αγίου Πνεύματος αλλά και τα αιτήματα των πιστών προς το Άγιο Πνεύμα, ώστε να τους πληρώσει και να τους οδηγήσει. Το πανταχού παρόν έχει ακριβώς την ιδιότητα την θεϊκή που έχουν και τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Απλώς το Άγιο Πνεύμα έχει μία, θα λέγαμε, ιδιαιτερότητα, ότι ας μην το δογματίσω πολύ, ας μην πάμε στην οικονομική τριάδα και στην αήλια τριάδα κτλ. Αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή που έρχεται ως ενέργεια του Θεού, ας το πω έτσι, στον κόσμο και σε επαφή με τους ανθρώπους άμεση, και αυτοί να αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι και στα μυστήρια της Εκκλησίας και στα θαύματα και στην καθημερινή ζωή. Έτσι λοιπόν ο Θεός είναι πανταχού παρόν κατά συνέπεια και το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει, όπως λέμε, δηλαδή γεμίζει τα πάντα, γεμίζει το εσωτερικό και την ψυχή των ανθρώπων αλλά και ζωογονεί όλη την κτήση. Πάλι θα θυμηθώ την Παλαιά Διαθήκη, τη στιγμή της δημιουργίας που λέει ότι ενώ είναι η γη ακόμη ακατασκεύαστος και αδημιούργητος, το Άγιο Πνεύμα φαίνεται σαν να εποάζει την δημιουργία και επεφέρεται, το λέει, το Πνεύμα το Άγιον επάνω του ύδατος, το Πνεύμα του Θεού. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό για την Εκκλησία είναι να αντιλαμβάνεται ζωντανή την παρουσία του Θεού δια των ακτίστων ενεργειών του, δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ζωή της Εκκλησίας, μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Πραγματικά αυτή η προσευχή είναι το καλύτερο προσκλητήριο, θα λέγαμε, από μέρους των ανθρώπων προς το Θεό να τους χαρίσει αυτά που ο ίδιος απλόχερα θέλει να έχουν οι άνθρωποι. Ναι. Και ενώ ο Θεός θέλει και φυσικά μας χαρίζει ακόμη και χωρίς να το ζητήσουμε τα δώρα τους, εμείς οι άνθρωποι είναι απαραίτητο να δείχνουμε την δική μας συμβολή και συνέργεια με τον δικό μας προσωπικό αγώνα και την δική μας προσευχή

0: σε αυτήν την κατάσταση που θα μας οδηγήσει από αυτήν την ζωή στην θέωση και στην ουράνια ζωή, που θα ζήσουμε πραγματικά και εμείς την ζωή του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να προσευχόμαστε γενικότερα και είναι και αυτό ένα χάρισμα.
1: Και η προσευχή είναι ένα χάρισμα.
0: Αυτό θα έλεγα. Είναι ένα χάρισμα και αυτό του Αγίου Πνεύματος, ναι. Η προσευχή και πολύ περισσότερο η νοερά προσευχή που δίνεται ως δώρο στους Αγίους ασκητές κτλ. Αλλά να θυμόμαστε ότι πάντοτε αυτά τα χαρίσματα απαιτούν, όπως είπαμε πολλές φορές σήμερα, αγώνα και ενεργοποίηση. Αλλιώς τα αφήνουμε και χάνονται και θάβονται κάτω από την ύλη και τη λάσπη της καθημερινότητας.
1: Έχουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε. Να πούμε κάτι τελευταίο, πατέρα Νικόλα, για την εορτή. Νομίζω πολύ χαρακτηριστικό είναι αυτή η εικόνα με τις πύρινες γλώσσες του Άγιου Πνεύματος που κατεβαίνει και πηγαίνει πάνω από τα κεφάλια των Αποστόλων. Κάτι τελευταίο να λέγαμε.
2: Όσους έλαμψε η Θεόρητος Χάρης, λάμποντες, αστράπτοντες, ηλιωμένοι. Αυτά τα δώρα τα οποία σήμερα η μέρα προσφέρει είναι δώρα μοναδικά και ανεπανάληπτα. Και εύχομαι ο κόσμος να τα εγκολπωθεί και να τα ζήσει όπως πραγματικά θέλει η Εκκλησία μας και όπως αξίζει ο κάθε άνθρωπος που βαπτίστηκε να τα απολαύσει. Αυτή είναι και η ευχή μας και αυτή είναι και η προσδοκία μας.
1: Μάλιστα, και με αυτά τα δώρα που είπατε τα δύο, την ιεροσύνη, κεντρικό και το εισαγωγικό, το υποχρεωτικό, αλλά και ότι πρέπει, είπατε κύριε Σαμουράκη, να δίνουμε τα δώρα παντού. Δεν έχει νόημα να τα κρατήσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Σαμουράκη, πάρα πολύ
0: εγώ
1: για τα πρακτικά και τα θεολογικά. Πατέρα Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα
2: εγώ
1: πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για την εορτή της Πεντηκοστής. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
3: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμην τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγάλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισσόν με. Ότι την ανομία μου ευαγγινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμερα η μάρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησε όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγοι σου και νικήσαι εντοκρινές θέσαι. Η δούγαρα νομία συνελήφθη και αναμαρτύρε εκεί σε σέμε μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρυφία τη σοφία σου ειδηλωσά με. Ραντιεί με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνεί με και υπερχιών αλευκανθίσω με. Ακουτίε με αγαλία συγκεφροσύνη να γαλιάσονται ω τέα τη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα έφθασε γέννησον εν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μία αντανέλσα πε μου. Απόδοσμη με την αγαλίωση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμω το σοδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα στη σιέν εδωκάν, ολοκαυτώματα και οδικήσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινο κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιέν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επιτοθεσία στηριών σου μόσχου.
2: Μακάρι άμμο μη ενωδώ η πορευόμενη εν νόμο κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου είναι αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν δυσοδεί αυτού επορεύτησαν. Σύνετε ηλό τη εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδήμου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία σου το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξου μη με καταλήψει ως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία με εξεζήτησά μη απόσημα από τον εντολόν σου, εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου όπω σαν μία μάρτωση. Ευλογητό η κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη σκύλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ω επιπαντή πλούτο, εν τε εντολέ σου αδουλεσκίσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγων σου. Ανταπόδο στο δούλου σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου, αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω το θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψει από μου τα εντολά σου. Επεπόθησε η ψυχή μου ότι επιθυμήσατε κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε η περηφάνιση επικατάρατη εκκλίνοντα από τον εντολόν σου. Περίλεπε μου γονίδο και εξουδένουσιν τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάτι σαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν εδώ δούλου σου ειδωλέσχην τη δικαιώμασή σου. Και γάρτα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη, η ψυχή μου ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα σοδού με ξύγκυλα και επικουσάζουμε, διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτου σου συνέδισώμε και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από ακηδεία, βεβαίωσον με εν τη λόγη σου οδόν αδικία, απόστησον απεμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετισάμι και τα κρίματά σου καπελαθόμιν. Εκολύθη τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνη. Οδόν εντελών σου έδρα μόνο πλάτινα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με τι τρίβο των εντολών σου ότι αυτή είναι η θέληση. Κλείνω την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και μη πλέον εξία. Απόστεψον του οφθαλμού μου του μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου περίλε των ενηδισμών μου, ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμεσα τα συντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθε επε με το ελαιό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου, και αποκριθήσω με τη συνειδίζου σου με λόγον, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου, και μη περιέλυσε το στόματό μου λόγον αληθεία σου, εσφόδρο επί τη κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο, και επορευόμενο εμπλατισμό τη συντολά σου εξεζήτησα και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ου και σκηνόμην, και μελέτουνε τι συντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρε μου προ τα συντολά σου ασυγάπησα και δουλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστη των λόγων σου το δούλο σου ενεπίλπισά με. Αυτή με παρακάλεσε να την ταπεινώσουμε ότι το λόγιον σου ενζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτου σου απαιώνο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάησα με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου κύριε και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη γεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η κυρία είπα του φυλάξαστε τον νόμον σου. Εδιήθην του προσώπου εν όλη καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόντου μου στα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράκθην, του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σχοινία μαρτωλών περί επλάκησάν με και τα του νόμου σου και πελαθόμην, μεσονύκτιον εξεγυρώμην, το εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και το φυλασσόντο τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρη ηγή τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίση με το δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, δίδαξό με τέτε εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ επιλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό, η κύριε, και την Χριστότητα σου, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία επιρυφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα, αγαθών μη, ότι ταπείνωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό με ο νόμο του στόματό σου υπερχιλιάδα κρυσίου και αργυρίου. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι και νύν και αίκαι στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι και νύν και αίκαι στου αιώνα των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επίησαμε και επλασάνουμε, συνέντησόμε και μαθήσουμε τη συντολά σου. Τη φοβούμενη είσαι όψοντε με και εφρανθήσομαι ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνω κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεος του παρακαλέσουμε κατά το λόγιον στο δούλο σου. Ελθέ του άρμη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί του αν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδεολεσχίσον τε συντολέ σου. Επίστρεψά του αν μη φοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί του η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου όπω αν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτήριόν σου η ψυχή μου στου λόγου σου επίλυπησα. Εξέλιπον οι αθαλμοί μου στο λόγιον σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι εγινήθινο σασκό εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσκία, αλλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκο κατεδίου ξάμε, βοήθησόν με. Παραβραχή είναι τελεσάρ με τη γη. Εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τε εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσομαι και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν του ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσε την γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήμαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ου μη επιλάθουμε το δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσου με εγώ, σώσου με ότι τα δικαιώματα σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενε να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας πλατεία η εντολή σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστί, υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά, εκόλλησα του πόδε μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου ούκε ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ως γλυκέα του λαργή μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσων οδών αδικίας. Λίγνος της ποσίμου νόμου σου και φως τες τρίβης μου όμως ακαίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα κύριε, ζήσω με κατά το λόγον σου. Θα εκούσε του στόματός με ευδόξουν δί κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή με δεσχερσή σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνουν το αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα ότι αγαλία με τις καρδίες μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμυψην. Παρανόμησε μίσα το δενόμου σου ηγάπησα βοηθός μου και αντιλήπτρου μου εσύ εις τους λόγους σου επίλυψα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας αντουλάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντες τους αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισά μη πάντες τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρου των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδοός με τις αδικούς είμαι. Έκδεξε το δούλου στις αγαθών, μη σε κουφαντισά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπωνε στο σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήσε το κυρίω διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάψατε σαν τουλά σου υπερχρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσαστε σαν τουλά σου κατορθούμην. Πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Ταυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιήν υπείου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σαν τουλά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενήν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενήν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επεμέ και λέει σώμη κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και διδαξώματα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η κύριε και ευθύε κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια αν σφόδρα. Εξέτειξε με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο το λόγον σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Λήψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου επάκουσον με κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άξου κύριε. Κάτα το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, προσύγκησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύση κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια, καταρχάς έγνουν εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθόμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με διά των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Η εκθυρμή σου πολύ κύριε, κάτα το κρίμα σου ζήσον με, πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με. Εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδω να συνετήντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαν το. Είδε ότι τα συντολά σου γάψα κύριε, εν το ελέη σου ζήσω με. Αυτή το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και ευδελιξάμι το δενό μου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ούκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον των σωτηριών σου κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμον αντίον σου κύριε. Εγγυσά το ιδέ εσύ με ενώπιόν σου κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθη του αξίου μου άμε ενώπιόν σου κύριε. Κάτα το λόγιον σου ρίσε με. Εξερέξεν τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πάσουν το λέ σου δικαιοσύνη. Γενέσαι το χείρισι του σώσεμοντα τη εντολά σου, ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτηριόν σου, κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόβα των απολωλό, ζήτησαν το δούλου σου ότι τα εντολά σου ουκ επελαθώμη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και στου αιώνα των αιώνων να μην. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού των μονογεννήτων εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Το δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, και εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσεων δώσει μη σήμερα και άφεση μην τα φίλη με τα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέν και σημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαία ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίς γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρίς ερωθυμούντα βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελεοφεδρύνουσα. Ουγαρίδες πότε προσε επελεύσε την φωνή λέγουσα ειδού νυμφίος. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εισέξω έξω θεκρούσα σε πέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό. Εν ελεοποιώ νίκαι δώσει τον υφώνα το θείον της δόξης αυτού. Και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα. Θεότο και παρθένη εγκυτεύομεν. Τα στεναντίον βουλάς διασκέδασον του λαού την λύπην εις χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτήσεων το βασιλεί συμμάχισον. Τον κόσμο σου ανακάλυψαν τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερηρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εμπαντήτηλο και πάση ώρα εν ουρανών και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστό ο Θεό, ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο πολυέσπλαχνο, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών, ο πάντα καλών προσωτηρία ενδία τη επαγγελία των μελλοντών αθών. Αυτό κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τη εντεύξη και ήθυνον τη ζωνιών προ τα σεντολά σου, τα σπιχάσιμων αγίασων, τα σωματά άγνησων, του λογισμού διόρθωσων, τα συνεία κάθαρων και ρίσε εμά από πάση θλίψεω κακών και οθύνη. Τύχησον εμά, Αγίου Αγγέλ, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και συνεπήγνωση της αποστολής τους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγω τεκούσαν την όντως τόχων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε η αίμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέσσον με τον αμαρτωλόν και εισε πίστα σε κρίμαση, σώσον με τον ανάξιον δούλο σου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των δυνάμειων και πάσης αρκός, ο ενυψελής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας τα και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως παρουκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονικτρυμών θαργούντες, εκρυπαρών προσεχηλαίων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα εμών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεις ή αγνωσίες πλημελιθέντα εμήν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημήν, εν αγρύπνον καρδία, και νυφούς η διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένως την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέ το δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι ναμοί αναπεπτακώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαρά και στον θείο νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των εορταζών των ήχος ο ακατάπαυστος, και η ανέκφρασος ειδονήτων καθρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπανα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμην ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα ή με θυμών μεγάλετε και ανεξιχνίαστε δοξάτε και εξαίστια, όνου και εσύν αριθμός. Τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθους σαρκός. Ευχαριστούμε σε ούτου συναπόλεσε ημάστε ανομίε ημών. Αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου ημασίγκυρα, ει το δοξολογήσω το κράτο σου. Διόδη όπου με την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του τη διανία οφθαλμού και τον νου ημών εκ του βαρέω ύπνου τη αναθυμία ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη εισενέσεω. Όπω αν δυνηθόμεν απερισπάστο άδυνται και ψάλιν και εξομολογήστε το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό. Το ανάρχο πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δώσει άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσωσε. Ιδούν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριο φυλάξησε, κύριο σκέπησε επί χειρά δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάψει, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριο φυλάξησε από παντό κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο κύριο. Κύριο φυλάξει την εισοδό σου και την έξοδό σου από τον νυν και έω του αιώνο. Ιδού διευλογείτε τον κύριο πάντε η δούλη κυρίου, η εστότε σε νίκο κυρίου ένα βλέση κουθεό ημών. Εν τες νύξιν επάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίες ημίν, Άγιε επισκεφτικέ ίεσαι τας ασθενίες ημών. Ένε και του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μη το φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εμβίου ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης οφείες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθω και στη πόνος ου λύπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα γενναίο Θεότο και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόξησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίες έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας, τες εσύ και εσύ κρατήνονται, δύο ανυμνούντες βοώμες, η χέρι και χαρτωμένοι, ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μνήστητε, Κύριε, των επελπίδων αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησαν αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσαν αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επίσκοπη του προσώπου σου έφερνε πάντα στους απειώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη να φράστον και αιωνίων σου αγαθών, και της εισαπεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο πατήρ και τα φυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τη θύμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίες απορούντες, ταύτην συντηνή και εσύ άνος δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμε, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δεμνηστείς των ανομίων ημών, αλεπίβλεψον και νινοσεύς πλακνός, και λύτρωσε ημάς εκ των νεκρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάτες έργα χειρών σου και το όνομά σου επί και κλήμεθα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμία στο χίσομεν, Χριστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη σωτηρία του γέννου.

0: ευχόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, μυρός μαγέρας,
3: εκδρομής, αλλοφίλου, νεφιλίου, πολέμου και ευθυντίου θανάτου,
0: υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλαξον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, άπος πλέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν, ενώσαν την κατημόνια.

0: Ομεθά και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνήστεστε Ιησούς ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράκι ευλόγησον.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Άγιων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοκρίσου στρατού,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασθενείες κατακειμένων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδες ευόσκημένων και απαντακού ορθοδόξων. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέη

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμετε μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θλιβόντορ με, ρήπα να σε νελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκω με ως συγκράτηστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίω την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί λεώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πήλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στήν ο βασιλεύτης δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε της ελιπούσι επί τα θαρών, μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετά τρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. ήμαρτον καρτήρια, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραώργης αγαρσού την αγαθότητα τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμαση. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σών και μακρό θυμώστη και πολυέλεους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρών. Ου δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερίσας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν ειν εμφόβο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμασα στις αγαπώς σε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνων το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό είναι αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθήν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου κατελήξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μηδέε μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείδη και βέμινα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η να μη, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφη, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνα στον αιώνα να μην. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπι σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ή και σώνα στον αιώνα να μην. Απορεί παρών χιλέων από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης. Δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου. Μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πειν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλήψε του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ουκ απόσω προσελθούσανε καρδίας. Μη δε με ευδελίξεις λόγιες σους δε παρεσκέμι πόδας. Και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων. Ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια. Άφες και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντου σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας.
1: Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είν αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δονείος και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθεί.

0: Άκης ως περφίδι σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πλέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρών, τους ύλους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, και αξίωσό με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε, κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, εδόκισον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωταθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ού καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξο μητας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευκαιρός την ία συνέλαβεν, η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμον δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξ με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ο μίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων οφείλει μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ αφρίξων άνθρωπε βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεοί με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθομαι Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον, πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτώ μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πως σε λένε.

0: ελέξουμε ανάξιους. Εάν κατ' μίσο συνεισελθύνει στον υφόνο σιτών μελέχη, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγκφαλούν με τον Αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλά εις κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ου φίλη Μασιδός καθάπαρ Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Κύριος, αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλωσων επιτιθεμένων μου. Ανάστε, Κύριος, όσον με Θεός μου, της η επάταξας πάντα στους εκφερεοντάες ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτρεψας, του Κυρίου σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξε με, μη διατοργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγη σαν μου και επεστήριξε πεμέ την χείρα σου. Ουκ έστιν ίαση της αρχή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκ έστιν ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήρων την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ βαρύντησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους. Όλην την ημέρα μου σκυθροπάζων πορευόμενοι. Ότι η ψώη μου επλήστησαν εμπεγμάτων κι ουκ έστιν ίασιν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρίδι. Η καρδία με ταράχθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστιμετε μου. Οι φίλοι μου και πλησίων με ξαναντίας με ίγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζοντα ζητούντα την ψυχή μου και ζητούντα τα κακά μου, ελάλησαν με τότητα και δολιότητα. Όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σήκω φω σου και κούνκιο σε άλλα σου κανίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο σε άνθρωπο σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα εσύ ακούσει, Κύριε Θεό μου. Ότι είπαν μήποτε επιχαιρώσει με εχθροί μου και εν το σαλευθύν επόδοσμα πεμέ μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμο και ελκυδόν με νοπιόν με στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δέχθροι μου ζώσει και γυκρατέονται υπέρ εμέ και πλυνθήθησαν οι μισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδόντε με κακά αντιγαθών ενδιαβαλών με πήκα τη δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπει μπει κύριο Θεό μου, μη αποστήσαπε μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, κύριο τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, αποστήσαπε μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Σε ορθρίζω. Εδίψησέ η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξη μου, εν γερή μου και αβάτω και ανίδρο. Ούτως εν το αγιόφθηνηση του δίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ό,τι κρίσον το λαιό σου, υπερζωά στα χείλη μου, επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου ερώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσαι το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθρας εμελέτων εσέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη κέπτων πτερίγων σου αγαλιάσω μου. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσοντες τα κατώτατα της γης, παραδοθήσοντες χείρας δρομφέας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο αμνίων εν αυτό, ότι εν φράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εσέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της κέπτων πτερίων σου αγαλιάσω με. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Υί και στους αιώνες των αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Υί και στους αιώνες των αναμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου ημέρας και έκρηξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησήν μου. Ό,τι απλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε, προσελογίστην μετά των καταβενώντων εις λάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, σε νεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία κατεύνοντας εν τάφων ο καμνής της έτη, και αυτή εκ της χειρός απόστησαν, εθεντόμεν λάκο κατωτάτων σκοτεινής και αρχιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετορισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επ' εμπού εθεντώ με βδέλυγμα ευτής. Παραδόθην κι ουκ ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα μου διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής πεις θαυμάσαι οι ιατροί αναστήσεις σου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το ελαιός σου και την αληθιά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγό προσέ, Κύριε, και έκρηξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε
Ήνατε, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε κοινότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον οργές σου, φοβερισμές σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρο όλη την ημέρα, περιέσχον με άμα. Εμάκρυνα σε επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός, τη σωτηρία μου ημέρασε και έκρεξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου, προσευχή μου, κλείνουν το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσαστα σαν τα ποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσαστα σαν ομοίες σου, τον ιόμενον πάσαστα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, το στεφανούντα σε ενελέγη εκτιρμής. Τον εμπιβλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανεκαινιστείς το εσέ του νεότητου σου. Ποιόν ελίμωσή μας ο Κύριος και κλίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και λίμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος σου και στέλος οργιστήσετε. Ουδέ εις τον αιώνα μηνύει, ου κατά τας ανομίας ημών επίσεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών, ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί της φοβουμένης αυτών. Καθώς τον απέχουσε την οτολία αποδεσμών, εμάκρυνε φημών τα ανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατηριού σου κτήρισε Κύριος στους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως εχόρτωσε η μέρα αυτού, ως άνδρος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό και ουχ υπάρξει, και ουχ επιγνώσε τέτοι των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κύριου από το αιώνος και ως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάς σου την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιείς αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου μεταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε έμεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνους και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου είναι μία ταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πας της έργη σου εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτησα προσέτας χείρας με ψυχή μου διάνει δρόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το λιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν μου το πριν το θέλημά σου, ότι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν, οδηγήσε με εν γη ευθείαν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέφεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός.

Αμήν, καθώς επιγγείλατο αυτεξουσίως μολόν το Πνεύμα το Άγιον της Αποστόλης Χριστέ εις μίαν συνήρμοσε,

θύματα. Εν γαργλώσεις λαλούν τον πυρήνες φιλάνθρωπε, την ίδια νέκα στος διάλεξην οίκου εν όθεν.

0: ευλογήσον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επί πλήνων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου αστίδια παντός σου. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ να νομίσαι να λήφθην και να μαρτίες εκείσεις έμει μήτυλ μου. Ιδού γάρ αλήθεια να γάψεις τα δηλα και τα κρύφα της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλίασιν και θροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν είμαι ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη εντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όπως τα σοντού σου και σε τις επιστρέψουσι. Ρίστε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία να δοκάνω λοκαυτώματα ο κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Ο Θεός σου που ξουδενώσει. Αγάθη μου, Κύριε, τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθήρω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκία σου της Ιαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπτό της αστηριών σου μόσχους.
1: Θείο καλυφθείς ο βραδίγλωσσος γνώφου, ερητόρεσε των θεόγραφων νόμων. Λίνγαρ εκ την άξα σώματος νόου, ορά τον όντα και μοιείται πνεύματος γνώσιν, γεραίρον εν θέης της άσμασιν.
0: Έφυτος επτό, θείο καλυφθείς ο βραδίγλωσσος γνώφου, ερητόρευσε των θεόγραφων νόμων. Λίνγαρ εκ την άξα σώματος νόου, ορά τον όντα και μοιείται πνεύματος. Γνώσιν γεραίων εν θέης της άσμασιν.
1: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, έφυτος επτών και σεβάσμιον στόμα. Νοσφυσμός ημίν ου γεννήσετε φίλης. Εγώ γαρις πατρών ύψης των θρόνων συνεδριάζων εξιό του πνεύματος. Λάμψε ποθούσι την χάριν την άφθονον.
0: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, όρος βεβικός, ατρικέστατος λόγος, γαλινόμορφων εκτελεί την καρδίαν. Έργων γαρ εκ περάνας έφρανε φίλους του νοή βιαία και πυρός γλωτήμαση. Νήμας το πνεύμα Χριστός σου υπέσχετο.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Λόγους σε του Θείου θεραπευτήν μαρτύρων το κλαίος ανυμνό λουκυλίανε. Διόμοι παρεσβείε σου παράσχου τον ηλασμό των κακών και την ίαση.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Όλη διανύεται και ψυχή όλου σε νεκράφη στη αγάπη του Χριστού και τη των ειδόλων εξαπάτη και ασθενεία. Σοφέ κατεφρόνη σα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υπερπάσαν δόξαν την επιγή, την διαβασάνων δόξαν θείαν επιποθών, τη αγύρω δόξη θεομάκαρ των ουρανίων τρεπνών κατετρίφη σα.
0: Πέρα Αγία Θεό και νυν και αεί και στου αιώνε των ονομήν, κλίμαξη είναι ώρα και η ακόβηση η Θεοτόκε. Δια σου γάρ τη επιγή ο λόγο συνήθη και προσήψου, την των ανθρώπων ουσία ανήλκησε.
1: Έριξε γαστρός η τεκνωμένης πέδας, ύβριντε δισκάθεκτον η ευτεκνουμένης. Μόνη προσευχή της προφήτηδος πάλε άνης φερούσης πνεύμα συντετριμένων προς τον δυνάστην και θεόν των γνώσεων.
0: Έριξε γαστρός η τεκνωμένης πέδας, ύβριντε δισκάθεκτον ευτεκνουμένης. Μόνη προσευχή της προφήτηδος πάλε άνης φερούσης πνεύμα συντετριμένων προς τον δυνάστην και θεόν των γνώσεων.
1: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, άλλη πτώση στην ηθέαρχη ποτάτη, τρίτας γάρ εξέφυνε τους αγραμμάτους, άλλη σοφιστάς, συστομίζοντας λόγο και της βαθίας νυκτός εξαιρουμένους, λαούς απείρους αστραπή του πνεύματος.
0: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, είναι εκπορευτών εξαγενή του φάους, την παστενουργό φωτον άφθητον σέλας, ούτη διηγού πατρικής εξουσίας. Νην εμφανίζε συνθήκη φρικτορία, πυρόδη ήχο εν σιών τη έθνηση.
1: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Ιούδας προδέδο και τον λυτρωτήν Χριστών Κύριων, Θεοκτώνη, σέδε τη ανώμηση ουδέη προδίδρουση.
0: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Λόγισε ο βάσκανο εξ απατάνθοπίε, πυρόμενο όφτη τη ει λόγη αντιλήθων, αθλοφόρε βαλόμενο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. λίχνος φαϊνότατος της συναθλούσης ηγέγονας, κοταγωγών εντεστίας τρίβης της εκεί απολαύσεως.
0: Και νύχια ήρθει στους αιώνας των όνομιν, ήλιον γενέστενη σε δυσοπότησες δέσποινα παρησίες, τον εξού τεχθέντα εν ημέρα της κρίσεως.
1: Σύ το στερέωμα.

0: Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχε διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος. Ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.
1: Το Πανάγιον Πνεύμα.
0: Την Τρίτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λουκυλιανού, Παύλης και το σύναυτης νηπίων Κλαβδίου, Πατίου, Παύλου και Διονυσίου. Τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίης Πετρόσιμων Αθανασίου του Θαυματουργού. Η Οσία Ιερία εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Πάπας εν ειρήνη τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός,

0: το σωτήρι μου, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν εσυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Υπέβρεψε την ταπείνωση της δούλης αυτού.

0: δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οικία ή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σε το δείξανε το φως, δόξα είναι ψήσεις Θεό και τη γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δι' την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, ουράνιε, Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε έμον γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε λεϊσόν με ιέ στην ψυχή μου τη μαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξών μου του πίν το θελημά σου της ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γηνός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε τελειώσου φημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε τελειώσου στον αιώνα τα έργα του χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησαπέ μου. Το πνεύμα το Πανάγιον πιστός θεολογήσομεν εκπόντες μη αποστήσει αφημών

0: Αγαπών το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλειν το όνοματι σου ύψιστε, το αναγγέλει το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ιέσαι της ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των υπηρούσεων δώσ' ημίν σήμερον. Και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, όχι εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και

ξύπνησαν, αλλά ματαιώθησαν τις διαλογισμής αυτών και σκοτίστια είναι το

Σώμαστε τα σώματα αυτών εν αυτής. Ήτινες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι και ασεβάστησαν και λάτρευσαν την κτήση παρά τον κτήσαντα.

παρέδε και να ακούσω Θεός εις πάθεια τιμίας. Ετεγάρθινε αυτόν με τύλαξαν την φυσική χρήση εις την παραφύση. Ομοίως δε και οι άρσενες αφέντες την φυσική χρήση της θηλίας εξεκάφησαν εν τη ορέξη αυτών εις αλλήλους. Άρσενες εν άρσεσιν την

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και για την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εκ τους ουρανούς και κατεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης, κρίνε ζώντα και νεκρού σου της βασιλείας σου και έστε τέλειος. Και στο πνεύμα του Άγιον, του Κύριον, των ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενων, το συν Πατρί και Υιό συμπροκινούμενων και συνδοξαζόμενων το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των ιδιούσεων, δώσε μεν σήμερα και άφεσε μεν τα οφειλήματα ημών, όχι και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς υπό του πονηρού.
1: Ότι σου

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας ως των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου, Σύ αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή Σου δυνάμει και μην καταλήψει ημάς ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνη το κόσμο Σου δώρησε της Εκκλησίας Σου, της ιερεύς της άρξουν ημών το στρατό και παντή το λαό Σου. Ότι πάσα δώσα καθήκε πάνδωρη ματέριον άνωθεν εστί καταβαίνον εξ του Πατρός των φώτων.

Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη, αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον, αυτού πνεύμα της Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Ιεραρχού Κρήτης, του Αγίης Πατρός Σιμών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκείας των Θαυματικών, των Αγίων του Εναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου και την Θεία Νησταγωγή εν επιτελέσαμε των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσει και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 3 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λουκυλιανού και των συναυτό τεσσάρων παιδων Κλαβδίου, Ιπατίου, Παύλου και Διονυσίου και της Αγίας Μάρτυρος Παύλης. Κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Αυριλιανού 270 με 275, ο Κόμης Σιλβανός, διοικητής της Νικομίδιας, έλαβε αναφορά ότι ο αριθμός των πολιτών που εγκατέλειπαν τη λατρεία του Διός και του Άρεως για να ασπαστούν τη χριστιανική πίστη αύξανε ανησυχητικά. Πολλο δε μάλλον που ένας ιερέας των ειδώλων, ο Λουκυλιανός, είχε προσχωρήσει σε αυτούς και είχε πάυσει εδώ και 2 χρόνια να προσφέρει θυσίες υπέρ της ειρήνης της αυτοκρατορίας. Έξαλλος ο Σιλβανός διέταξε να γίνουν οι αναγκαίες προετοιμασίες για τη θυσία και υποσχέθηκε τον τίτλο του πρώτου αξιωματούχου του πρετορίου του σε εκείνον που θα του παρέδιδε τον Λουκυλιανό. Ένας Εβραίος ονόματι Σιμεών αποκάλυψε έναντι χρηματικού ποσού τον τόπο όπου ο Άγιος συνήθιζε να συναντιέται με άλλους πιστούς 2 μίλια μακριά από την πόλη. Στάλθηκε ισχυρό απόσπασμα για να τους συλλάβει και να τους ρίξει στη φυλακή. Αφού πέρασε τη νύχτα χωριστά από τους συναθλητές του, ο Λουκυλιανός παρουσιάστηκε το πρωί ενώπιον του Σιλβανού στην αγορά. Ο Κόμης σε αυστηρό τόνο πρότεινε στον Λουκυλιανό να αρνηθεί τον εσταυρωμένο και να επιστρέψει στη λατρεία των θεών και να προσφέρει δημόσια την οφειλόμενη σε αυτούς θυσία, απειλώντας τον με φρικτά βασανιστήρια, εάν αρνείτο. Ο Λουκυλιανός αποκρίθηκε: «Δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψω την ελπίδα που βρήκα στο Χριστό για να θυσιάσω σε άψυχες πέτρες και σε ακάθαρτους δαίμονες. Αρκετά χρόνια σπατάλησα μάταια, υπηρετώντας τους. Κάνε με ό,τι θέλεις, το γρηγορότερο. Τίποτε δεν θα μπορούσε να με κάνει να αλλάξω». Με εντολή του διοικητή, οι στρατιώτες του κατέκοψαν το πρόσωπο, τον άπλωσαν στη γη με τα μέλη του τεντωμένα ανάμεσα σε 4 πασάλους και τον μαστίγωναν επί 2 ώρες, ενώ κατόπιν τον

μας ανανάποδα. Ο Λουκυλιανός παρέμεινε εντωμεταξύ απαθή στον πόνο, ονομάζοντας τον κόμητα υπηρέτη του Σατανά και εχθρό του Θεού, προορισμένο για τη γέννα του πυρός. Κατόπιν υποδείξεως του φιλοσόφου Κρίσπου, ο οποίος τον συμβούλευσε να τελειώνει το γρηγορότερο, διότι υπήρχε φόβος η αντίσταση του μάρτυρος να οδηγήσει και άλλους στη μεταστροφή, ο Σιλβανός τον έστειλε στη φυλακή. Στο γελί του βρήκε τέσσερα παιδιά, τον Κλάβδιο, τον Ιπάτιο, τον Διονύσιο και τον Παύλο, που είχαν φυλακιστεί για την πίστη τους. Βλέποντας τον, τα παιδιά έπεσαν στα πόδια του και του ζήτησαν να προσευχηθεί για να αξιωθούν να λάβουν μαζί του τον αμάραντο Στέφανο του Μαρτυρίου. Την αυγή οδηγήθηκαν και οι πέντε στο ναό του Άρεως, όπου καθόταν ο Σιλβανός, ο οποίος τους πρόσταξε να θυσιάσουν στο Θεό, ιδεμή θα τους παρέδιδε στην πυρά. Ο Άγιος Λουκυλιανός επανέλαβε τη φλογερή ομολογία πίστεώς του, δηλώνοντας ότι δεν είχε τίποτε να φοβηθεί από ένα βραχίβιο πυρ, ενώ εκείνος ο Σιλβανός θα είχε να αντιμετωπίσει το πυρ το αιώνιο. Τα παιδιά επανέλαβαν τα ίδια αυτά λόγια και δήλωσαν ότι δεν γνώρισαν να προσεύχονται παρά μόνο στον Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Έξαλλος που έβλεπε ακόμη και παιδιά να τους σηκώνουν κεφάλι με τόση τόλμη, ο Σιλβανός έδωσε διαταγή να τους παραδώσουν στις φλόγες. Αλλά με την προσευχή των Αγίων, όπως συνέβη άλλοτε στη Βαβυλώνα με τους τρεις παιδες, ουράνια βροχή έσβησε την Κάμινο, από όπου τους έβγαλαν ενώ υμνούσαν το Θεό. Ο Σιλβανός διέταξε τότε να μεταφερθούν στη Χαλκιδόνα, όπου στις προσπάθειες να δηλεαστούν τα παιδιά με πλούσια δώρα και βαρύτιμα ενδύματα, προκειμένου να θυσιάσουν στο Δία, εκείνα αποκρίθηκαν: «Ήθε να χαθούν οι τιμές σου, μαζί σου εις αιώνιον θάνατο». Εκτός αυτού, ο Τύρανος διέταξε να μεταφερθούν στο Βυζάντιο, όπου τα τέσσερα παιδιά αποκεφαλίστηκαν. Ο δε Άγιος Λουκυλιανός σταυρώθηκε σε τόπο έρημο, με καρφιά μπηγμένα στο κεφάλι, το στήθος, τα γόνατα και τα γεννητικά του όργανα. Μια νεαρή και ευσεβής Παρθένος ονόματι Παύλα, η οποία είχε συνδράμει τους Αγίους ενώ βρίσκονταν φυλακισμένη, αψηφώντας τις επανειλημμένες απαγορεύσεις και απειλές των ειδωλολατρών, καταγγέλθηκε στον κόμητα Σιλβανό. Συνελήφθη στην Οικομίδια, παρουσιάστηκε ενώπιον του διοικητή και ομολόγησε ότι είχε οδηγηθεί στην πίστη από τον ένδοξο Λουκυλιανό. 10 άντρες την χτυπούσαν εκ περιτροπής με λουριά, ενώ εκείνη έψελνε και γενόμην με μαστιγωμένος όλην την ημέραν: «Και εσύ βοηθός μου κρατεός». Καθώς παρέμενε ακλόνητη, την υπέβαλαν σε ραβδισμούς μέχρι σημείο να συντριβούν όλα τα μέλη της. Προσευχομένη όμως, ένας άγγελος ήλθε να τη θεραπεύσει και τη διαβεβαίωσε ότι στον ουρανό ο Λουκυλιανός και τα τέσσερα παιδιά προσεύχονταν για να στερεωθεί στην πίστη της. Οδηγήθηκε εκ νέου ενώπιον του Σιλβανού, ακτινοβολούσε και έμπλεη θάρρους και διακήρυξε την ανυπομονησία της να λάβει με τη σειρά της τα τρόπαια της νίκης. Αφού συνέτριψαν τη σχιαγόνα της, την έριξαν στη φυλακή. Κατόπιν την παρέδωσαν στην πυρά, αλλά με την παρέμβαση ενός αγγέλου διαφυλάχθηκε αυλαβής. Μεταφέρθηκε τότε στο Βυζάντιο, όπου αποκεφαλίστηκε ενώ ανέπεμπε ευχαριστίες στο Θεό, στον ίδιο τόπο του μαρτυρίου του Αγίου Λουκυλιανού.

τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Αθανασίου της Μονής Τραγιανού του Θαυματουργού. Ο Όσιος Αθανάσιος καταγόταν από το θέμα των κυβεραιωτών της Δυτικής Μικράς Ασίας και απαρνήθηκε κάθε δεσμό με τον κόσμο για να γίνει περιπλανόμενος μοναχός κατά τις αρχές του 10ου αιώνα. Πηγαίνοντας από τόπο σε τόπο, η αναζήτηση πνευματοφόρων ανθρώπων αποταμίευε τα παραδείγματα των αρετών τους και αφομοίωνε με ζήλο τις διδαχές τους. Ένας επιφανής συγκλητικός είχε ιδρύσει τη μονή τη λεγόμενη του Τραγιανού στη Βυθινία, στις όχθες του ποταμού Σαγκάριου. Αποθαρρυμένος από τη συμπεριφορά μοναχών, σκληρών και απειθών, είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει τον τόπο αυτό όταν συνάντησε στο δρόμο τον Αθανάσιο. Αντιλαμβανόμενος ότι επρόκειτο για άνθρωπο του Θεού, σταλμένο από τη Θεία Πρόνοια, του εκμυστηρεύτηκε τον πόνο του. Ο Αθανάσιος κατάφερε να τον πείσει να επιστρέψει μαζί του στο μοναστήρι, όπου έγινε και ο ίδιος μέλος της αδελφότητος. Σε λίγο καιρό, χάρη στο παράδειγμα της ενάρετης πολιτείας του και της γεμάτης γλυκύτητα και πνευματική ωφέλεια νουθεσίες του, πέτυχε να εμπνεύσει φόβο Θεού και υπακοή στους αδελφούς. Έλαβε το αγγελικό σχήμα, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και άσκησε πολλά χρόνια το διακόνημα του καλλιγράφου. Νηστεύοντας απαράβατα όλες τις ημέρες μέχρι Σεσπέρας, έδειχνε απόλυτη υπακοή στον ηγούμενό του, ανοίγοντας την καρδιά του σε αυτόν δίχως περιστροφές. Έγινε έτσι απόρθητο φρούριο στις επιθέσεις των δαιμόνων και έφτασε στην Αγία Απάθεια. Αφού αντέγραψε πλήθος βιβλίων, η όρασή του εξασθένησε σοβαρά, σε σημείο να τον εμποδίζει να επιτελεί το διακόνημά του. Κλείστηκε τότε σε ένα μικρό κελί και παρακάλεσε τον Κύριο. «Κύριε, αν είμαι άξιος, δώσε μου πίσω το φως μου, ώστε να μπορέσω να μοιράσω στους φτωχούς όλους τους κραπούς των μόχθων μου». Το αίτημά του εισακούστηκε και αφού ξαναβρήκε το φως του, πέρασε άλλα 28 χρόνια, αντιγράφοντας χειρόγραφα και μοιράζοντας τα χρήματα από τον κόπο του στους φτωχούς. Έμενε έγκλειστος όλη την εβδομάδα, παρουσία του Θεού και των Αγίων, και δεν δεχόταν να συγχρονίζεται με τους ανθρώπους παρά μόνο το Σάββατο και την Κυριακή. Φτάνοντας σε βαθύ γύρας, αφού φανέρωσε την παρησία που είχε αποκτήσει παρά το Θεό με πλήθος θαύματα και προφητείες, η ψυχή του απήλθε στους ουρανούς, συνοδευόμενη από τους Αγίους Αποστόλους Ιωάννη και Ανδρέα, περί το 933.

Μνήμη του Αγίου Αχιλλά Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Ο Άγιος Αχιλλάς έλαβε την ιεροσύνη από τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας Θεώνα ταυτόχρονα με τον Επιφανή Πιέριο. Έγινε ονομαστός για τη σοφία του και την ευαγγελική πολιτεία του, άξια να χρησιμεύσει ως υπόδειγμα για όλους τους χριστιανούς. Του ανατέθηκε η διδασκαλία της πίστεως και για ένα διάστημα ανέλαβε τη διεύθυνση της κατεχητικής σχολής που ίδρυσε ο Πιέριος. Μετά τη θανάτωση του Αγίου Πέτρου, του τελευταίου μάρτυρος του Μεγάλου Διωγμού, χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Λίγους μήνες μόνο πρόλαβε να μείνει στο αξίωμα και κατά το διάστημα αυτό προσπάθησε να αναδιοργανώσει την κλονισμένη από τον Διωγμό Εκκλησία. Μετά την εκθυμία του τον Ιούνιο του 312, διάδοχος του εξελέγει ο Άγιος Αλέξανδρος.

0: Μνήμη του Οσίου Οθάλ. Ο Όσιος Οθάλ γεννήθηκε από γονείς ιδωλολάτρες στο χωριό Μεσντέλ, κοντά στην Αντιόχεια, κατά τα μέσα του 3ου αιώνα. Ασπάστηκε τη χριστιανική πίστη, όντας παιδί ακόμη, και η επιθυμία του ήταν να αφιερωθεί στο Θεό δια της Παρθενίας. Όταν οι γονείς του θέλησαν να τον νυμφεύσουν, διέφυγε με πλοίο στο Βυζάντιο. Έπεσε όμως σε τρικυμία και το καράβι άρχισε να βυθίζεται, αλλά με την προσευχή του Οσίου η θύελα κόπασε και οι ναύτες, ευγνώμονες, ζήτησαν να λάβουν το Άγιο Βάπτισμα. Έμεινε στο Βυζάντιο για 20 περίπου χρόνια, μέχρι το θάνατο των γονέων του, και επέστρεψε στον τόπο του, όπου έγινε μαθητής του Αγίου Μάλχου του Κλείσματος. Μετά την κοίμηση του γέροντά του, έζησε 12 χρόνια ακόμη στην περιοχή αυτή, επιδεψιλεύοντας γύρω του ενέργειες της Θείας Χάριτος. Έτσι, η θεραπεία ενός άρχοντα που υπέφερε από καρκίνο παρακίνησε περισσότερους από 10.000 ιδωλολάτρες να βαπτιστούν. Εν συνεχεία, ο Όσιος Οθάλ αποσύρθηκε στην ησυχία της ερήμου, μέχρι την μακαρία κοίμησή του το 327. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Πάπου, εν ειρήνη τελειοθέντος. Μνήμη του Αγίου Νεοιερομάρτυρος Ιωσήφ, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης. Μνήμη της Αγίας Κλωτίλδης, Βασιλίσσης των Φράγκων. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

Ευλογητός να είσαι εσύ, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που ανέδειξες σοφούς, ψαράδες αγραμμάτους, αφού σε εκείνους έστειλες το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγίνευσες όλη την Οικουμένη, Κύριε και Φιλάνθρωπε, για όλα να έχεις δόξα. Όταν κατέβηκε παλιά και σύγχυσε τις γλώσσες, σε έθνη τότε ο ύψιστος χώριζε τους ανθρώπους, και τώρα με τις πύρινες τις γλώσσες που μοιράζει, όλους εμάς εκάλεσε να είμαστε ενωμένοι, συμφώνως να δοξάζουμε το Άγιο του Πνεύμα.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 3 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Σαν σήμερα, το 1789, ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο.
1: Το 1875 φεύγει από τη ζωή ο Ζορζ Μπιζέ, Γάλλος συνθέτης. Η όπερα «Κάρμεν», το τελευταίο έργο που δημιούργησε στη σύντομη ζωή του, είναι από τα δημοφιλέστερα και συχνότερα παριστόμενα του διεθνούς δραματολογίου.
0: Το 1899 πεθαίνει ο Γιώχαν Στράους Ιός, αυστριακός συνθέτης, ο επωνομαζόμενος και βασιλιάς του Βάλς. Από τα 500 περίπου έργα του, γνωστότερο παραμένει ο ωραίος γαλάζιος Δούναβης.
1: Το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων.
0: Το 1924 πεθαίνει ο Τσέχος συγγραφέας Φραντς Κάφκα, ο οποίος θεωρείται ως ο σπουδαιότερος μοντερνιστής γερμανόφωνος πεζογράφος. Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα του, το μυθιστόρημα «Η Δίκη».
1: Το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους του σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.
0: Το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο και τους γίνεται ενθουσιώδης υποδοχή.
1: Το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
0: Το 1970 ο Χάρς Γκόρμπιτ, Αμερικανός επιστήμονας του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν, συνθέτει για πρώτη φορά τεχνητό γονίδιο.
1: Το 1972 ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερολέπτων με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοσή του αυτή ο φτερωτός γιατρός ισοφαρίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος.
0: Το 1981 σημειώνεται από αγνώστους ταυτόχρονος εμπρισμός των πολυκαταστημάτων Κλαουδάτου και Ατενέ στην Αθήνα.
1: Το 1992 αρχίζει στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ η διάσκεψη της γης με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ηγετών στην ιστορία.
0: Το 1996 ο 19χρονος εθνοφρουρός Τέλειος Παναγής δολοφονείται εν ψυχρό από τα στρατεύματα κατοχής στην ουδέτερη ζώνη της Λευκωσίας.
1: Το 2000 στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Η διάσκεψη θα στηριχτεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Πριν από λίγες ημέρες, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, εορτάσαμε τη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής και της επιφυτήσεως του Παναγίου Πνεύματος στο υπερό της Ιερουσαλήμ, στο οποίο ευρίσκονται οι μαθητές του Κυρίου κατά την υπόδειξη του Χριστού. Η επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος έγινε με τη σύμπραξη και των άλλων δύο προσώπων της Αγίας Τριάδος, καθώς το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκπληρώνοντας την υπόσχεση του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και η εορτή της Πεντηκοστής θεωρείται ως εορτή της Αγίας Τριάδος. Επειδή όμως κανείς δεν έχει δει τον Θεό, Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, οι Βυζαντινοί αγιογράφοι, θέλοντας να απεικονίσουν την Αγία Τριάδα, χρησιμοποιούν ένα συμβολικό τρόπο αποτυπώσεως, χρησιμοποιούν την παράσταση της φιλοξενίας του Αβραάμ. Καθώς λοιπόν εορτάσαμε, όπως είπαμε, πριν από λίγες ημέρες την εορτή της Πεντηκοστής, την εορτή της Αγίας Τριάδος, είναι νομίζω ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα για τη μεγάλη αρετή της φιλοξενίας. Όταν βρεθεί κάποιος στην Αγία Γη, στη γη που περπάτησαν τα άχραντα πόδια του Χριστού, στον τόπο που είναι τόσο ξεκάθαρα τα βήματα του Χριστού, στα Ιεροσόλυμα, θα επισκεφθεί κάποια ημέρα ασφαλώς και έναν άλλο φοβερό τόπο, αρκετά μακριά από την πόλη, βρίσκεται ένας μικρός λόφος, κατάφυτος σήμερα από αμπέλια και ελιές, και στην κορυφή του υπάρχει ένα μοναστήρι. Κοντά στο μοναστήρι βρίσκεται ένα υπόστεγο, τρόπον τινά που προφυλάσσει από τις βροχές και τις καιρικές συνθήκες, έναν θησαυρό, έναν κορμό παλαιό, αιωνόβιο, υποστηλωμένο γύρω-γύρω, για να μην πέσει από τα βαθιά γερατιά του, και γύρω-γύρω ένας φράκτης που κρατά μακριά τον επισκέπτη, μη τύχει και βεβηλώσει το ιερό κοιμήλιο, αγγίζοντάς το ή κόβοντάς το, καθώς ήδη ο κορμός έχει επάνω του τα ίχνη της ανθρώπινης βεβήλωσης. Ποιο είναι αυτό το ιερό κοιμήλιο και ποιος είναι ο τόπος? Τόπος φοβερός, όπου πάτησε όχι μόνο ο Χριστός, αλλά η Αγία Τριάδα. Πώς? Ήταν μεσημέρι, γράφει η Παλαιά Διαθήκη στο 18ο κεφάλαιο της Γενέσεως, και ο Αβραάμ καθόταν στην πόρτα της σκηνής του όταν είδε από μακριά τρεις άνδρες να πλησιάζουν. Έσπευσε να τους συναντήσει και αφού τους προσκύνησε, τους οδήγησε στη σκιά του δένδρου της Δριός του Μαυρή, που προηγουμένως σας περιέγραψα, γιατί σώζεται ακόμη. Εκεί, κάτω από το δέντρο, ξεκουράστηκε η Αγία Τριάς. Ο Αβραάμ είπε στη γυναίκα του, τη Σάρα, να ζυμώσει από το καλύτερο αλεύρι ψωμί. Ο ίδιος πήρε ένα νεαρό μοσχάρι και το έδωσε στον υπηρέτη του για να το ετοιμάσει. Πήρε βούτυρο, γάλα και τα παρέθεσε με πολλή φροντίδα στους φιλοξενουμένους. Την ώρα που έτρωγαν, οι τρεις ξένοι ζήτησαν να δουν τη Σάρα και της είπαν ότι θα αποκτήσει παιδί μέχρι τον επόμενο χρόνο που θα επέστρεφαν. Γέλασε κρυφά, δύσπιστα, η Σάρα
γιατί ήταν και οι δυο τους μεγάλοι στην ηλικία, αλλά την μάλωσε ο Θεός λέγοντας πως τίποτε δεν είναι αδύνατον στον Θεό. Μετά την περιποίηση, την αβραμιαία φιλοξενία, την αγάπη και τον σεβασμό, ο Αβραάμ κατεβόδωσε τους τρεις ξένους. Αξιώθηκε έτσι ο Αβραάμ κάτω από τη δρύη του Μαυρή να φιλοξενήσει την Αγία Τριάδα και να ευλογηθεί περίσσια, καθώς πράγματι η Σάρα απόκτησε σε ένα χρόνο παιδί. Ένα αντίστοιχο περιστατικό περιγράφεται και στο 19ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Καθόταν ο Λότ στις πύλες των Σοδόμων και είδε δύο αγγέλους. Έτρεξε να τους προϋπαντήσει. Τους παρακάλεσε να παραμείνουν κοντά του, να δειπνήσουν, να ξεκουραστούν και μετά να συνεχίσουν το δρόμο τους. Μάλιστα, τους ανάγκασε να μείνουν. Έμειναν οι άγγελοι και έφαγαν και ήπιαν από τα καλύτερα που τους πρόσφερε ο Λότ. Ενώ οι δύο ξένοι ήταν στο σπίτι του Λότ, το περικύκλωσαν οι Σοδομίτες και ζητούσαν από τον Λότ τους δύο αγγέλους, τάχα για να τους γνωρίσουν. Αλλά ο Λότ τους παρακαλούσε. «Έχω», έλεγε, «δύο κορίτσια, να σας τα φέρω, να τα κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα σας παραδώσω τους φιλοξενουμένους μου». Και οι κακοί Σοδομίτες προσπάθησαν να παραβιάσουν την πόρτα του και να κακοποιήσουν τον Λότ. Επενέβησαν όμως οι άγγελοι και σώθηκε. Τα δύο αυτά παραδείγματα της φιλοξενίας του Αβραάμ και του Λότ αποδεικνύουν, αδελφοί μου, πόσο θεάρεστη είναι η φιλοξενία, καθώς φέρνει την ευλογία σε αυτούς που την προσφέρουν. Με το πέρασμα του χρόνου πληθύνθηκαν οι άνθρωποι, διαφοροποιήθηκαν, κατοίκησαν σε διαφορετικές πατρίδες και η παράδοση της φιλοξενίας αλλού εξέλιπε και αλλού διατηρήθηκε πιστά. Υπήρξαν λαοί αφιλόξενοι και εχθρικοί στους ξένους. Λένε ότι στη Μαύρη Θάλασσα υπήρχε μία περιοχή, η Ταυρίδα, τόσο αφιλόξενη που μόλις έφτανε εκεί κάποιος ξένος, όχι μόνο δεν τον φιλοξενούσαν, αλλά τον οδηγούσαν στο ναό τους και τον θυσίαζαν στη θεά Άρτεμη. Η αρχαία Σπάρτη εφάρμοζε την περίφημη ξενιλασία. Η πόλη ήταν δηλαδή κλειστή σε κάθε ξένο και σε περίπτωση που κάποιος έμπαινε, τον έδιωχναν αμέσως. Και δεν ήταν οι μόνοι. Οι περισσότεροι λαοί ήταν εχθρικοί προς τους ξένους και αφιλόξενοι. Ο κατεξοχήν φιλόξενος λαός είναι ο ελληνικός λαός. Αναφέρονται στους αρχαίους συγγραφείς και ιδιαίτερα στον Όμηρο πάρα πολλές αβραμιαίες φιλοξενίες. Ξένοι περνούν το κατόφλι των αρχοντικών και χωρίς κανείς να τους ρωτήσει την ταυτότητά τους, απολαμβάνουν μεγάλη φιλοξενία. Έρχεται ένας κουρελής, ζητιάνος, σε κάποιον χειροβοσκό και εκείνος τον καλοδέχεται. Σφάζει το καλύτερο πρόβατο, ξοδεύει το καλύτερο κρασί του, προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει. Αυτή η φιλοξενία όλη για έναν ζητιάνο. Και όταν έρχεται η ώρα να ευχαριστήσει τον φιλόξενο χειροβοσκό, να πως του απαντά: «Ξένε, δεν θεωρώ σωστό ο ξένος μου να νιώθει παραμελημένος, κι ας είναι από σένα πιο δύστυχος. Φτωχοί και ξένοι έρχονται όλοι από τον Δία και είναι καλόδεκτο το χάρισμά μας πάντα, όσο μικρό και αν είναι». Και αλλού, όταν θα πάει ο Οδυσσέας στο νησί του Κύκλοπα και θα ετοιμάζεται ο αφιλόξενος γίγαντας να φάει τους ξένους,
να τι του λέει. Σεβάσου τους θεούς, τιμείς τους ξένους πρέπει, αντάμα τους προχωρεί ο Δίας, ο ξένιος, για να παιδεύει αυτούς που αδίκησαν τον ξένο του ηκέτη. Είδατε από τα παραπάνω λόγια τι πίστευαν οι Έλληνες για τη φιλοξενία. Πίστευαν ότι ο ξένος είναι ιερό πρόσωπο που στέλνει ο Δίας, ο Θεός ο πρώτος, σαν χάρισμα στους ανθρώπους. Πίστευαν και το πιο σημαντικό, ότι κάθε ξένο το συνοδεύει ο Θεός και σε περίπτωση που ο ξένος δεν γίνεται δεκτός, παιδεύει ο Θεός και τιμωρεί αυτόν που έκλεισε την πόρτα στον ξένο. Μάλιστα, το κάθε σπίτι στην αρχαία Ελλάδα είχε στην αυλή του ένα άγαλμα του ξένιου Δία, δηλαδή του Δία, του προστάτη των ξένων, για να θυμίζει στον Έλληνα το καθήκον της φιλοξενίας. Η ευαίσθητη ελληνική ψυχή και πρόχριστου ακόμη καλλιέργησε μέσα της το άνθος της φιλοξενίας και του απέδωσε θεϊκή προέλευση. Η ελληνική παράδοση εμβολιάστηκε αργότερα από τον Ευαγγελικό Λόγο του Χριστού και των Αποστόλων του και εξακολουθεί μέχρι σήμερα η Ελλάδα να είναι η πιο φιλόξενη χώρα στον κόσμο. Τι είπε, αδελφοί μου, ο Χριστός για τη φιλοξενία? Όταν μίλησε για τη Δευτέρα Παρουσία, είπε ότι θα παρουσιαστεί ο Κύριος του ουρανού και της γης επάνω στο θρόνο του. Θα χωρίσει τους ανθρώπους και θα βάλει άλλους στα δεξιά και άλλους στα αριστερά του. Και το κριτήριο του διαχωρισμού, το μέτρο της κολάσεως ή της σωτηρίας, κάτι πολύ απλό. «Ελάτε», λέγει, «οι ευλογημένοι του Πατρός μου και κληρονομήσετε τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε». Τα αντίθετα θα πει στους ανελεήμονες και αφιλόξενους. Βλέπετε πως η φιλοξενία συνδυασμένη με τη φιλανθρωπία θα είναι αιτία της αθωώσεως ή κατακρίσεώς μας. Και το πιο σημαντικό είναι ότι φιλοξενώντας έναν οποιοδήποτε ξένο, τον Χριστό φιλοξενείς. Το είπε ο Χριστός. Εφόσον κάνετε κάτι, ελεείτε, φιλοξενείτε και τον πιο ελάχιστο, εμένα φιλοξενείτε. Είπαν οι αρχαίοι, μαζί με τον ξένο συμπορεύεται ο Θεός. Και αυτό δεν είναι μόνο σοφό, αλλά και χριστιανικό. Πίσω από τον κάθε ξένο που χτυπά την πόρτα σου, δες τον Θεό σου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος, πριν να γίνει επίσκοπος Ρώμης, ήταν ηγούμενος στο μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα. Ήρθε στο κελί του, λέει, ο ευεργετινός κάποιος ζητιάνος. Μετά τη φιλοξενία που του πρόσφερε, έδωσε στον ζητιάνο και τα 6 νομίσματα που ζήτησε. Μετά από λίγη ώρα επανήλθε ο φτωχός και πάλι και του είπε, «Συμπάθησέ με, δούλε του Θεού, αλλά βοήθησέ με και δώσε μου και άλλα νομίσματα, γιατί ήταν τόσο λίγα τα 6 που τα ξόδεψα». Ο μακάριος Γρηγόριος για δεύτερη, για τρίτη, για τέταρτη φορά δέχθηκε αγόγγιστα τον ενοχλητικό ζητιάνο μέχρι που του έδωσε και όλα τα αγγεία που διέθετε. Έφυγε επιτέλους ο φτωχός. Ο Γρηγόριος έγινε μετά από καιρό επίσκοπος και κατά τη συνήθεια έπρεπε να καλέσει 12 ανθρώπους για να φάνε όλοι μαζί. Ετοιμάστηκε το τραπέζι, κάθισαν οι καλεσμένοι
και καθώς τους μέτρησε ο Γρηγόριος, τους βρήκε 13. «Τι έκανες, ευλογημένε?» είπε στον σακελάριό του και κάλεσες αντί 12-13. Μέτρησε ο σακελάριος τους καλεσμένους και τους βρήκε 12. Πράγματι, τον 13ο τον έβλεπε μόνο ο Άγιος Γρηγόριος. Φοβισμένος, τον κάλεσε κρυφά και τον εξόρκησε να του πει ποιος ήταν. «Είμαι ο φτωχός που περιποιήθηκες και φιλοξένησες και ελέησες στο μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα», του είπε εκείνος. «Για την αγάπη και τη μακροθυμία που έδειξες τότε, όρισε ο Θεός να γίνεις πρόεδρος της Εκκλησίας Του, γιατί εγώ είμαι άγγελος και με έστειλε ο Θεός να δοκιμάσω την αρετή Σου». Πράγματι, ποιος ξέρει ποια είναι η ταυτότητα του φιλοξενουμένου μας κάθε φορά, αδελφοί μου. Μία ευσεβής κυρία παρακαλούσε νύχτα μέρα να την επισκεφθεί ο Χριστός για να τον περιποιηθεί με όλη την αγάπη της. «Θα έρθω», της αποκάλυψε ο Χριστός. Ετοίμασε λοιπόν το σπίτι πυρετοδός. Κατέβασε τα ακριβότερα σερβίτσια, τάπητες, λουλούδια, φαγητά και περίμενε. Την πόρτα της χτύπησε κάποιος διακριτικά. Άνοιξε χαρούμενη, αλλά μόλις είδε κάποιον βρώμικο ζητιάνο, του είπε «Φύγε, απόψε περιμένω τον μεγάλο ξένο». Λυπημένος, απομακρύνθηκε ο φτωχός. Η πόρτα ξαναχτύπησε πολλές φορές, ακόμη και η κυρία μονολογούσε φουρκισμένη. «Τι κρίμα, όλοι οι κουρελίδες και οι ζητιάνοι βρήκαν την ώρα απόψε να έρθουν». Ο Χριστός δεν ήρθε και εκείνη γονατισμένη έκλαιγε πικρά για τη διάψευση της υποσχέσεως. «Ήρθα 5 φορές και με έδιωξες», παραπονέθηκε ο Χριστός. Ναι, είχε έρθει σαν ζητιάνος, ελάχιστος, φτωχός, και τον έδιωξε άσπλαχνα η γυναίκα. Επειδή ακριβώς η φιλοξενία είναι βασικό κριτήριο σωτηρίας, εφόσον είναι η πράξη αγάπης, γι' αυτό και την συνιστούν και οι Απόστολοι, να επιδιώκετε τη φιλοξενία. «Την φιλοξενία διώκοντες», λέει στην προς Ρωμαίους. «Και μην ξεχνάτε τη φιλοξενία. Της φιλοξενίας μη επιλανθάνεστε», στην προς Εβραίους, συνιστά ο Απόστολος Παύλος. Και ο Απόστολος Πέτρος συμβουλεύει να είστε φιλόξενοι μεταξύ σας, χωρίς γονγισμό. Φιλόξενοι εις αλλήλους άνευ γονγισμού. Και οι πατέρες της Εκκλησίας όμως μίλησαν για τη σπουδαιότητα του καθήκοντος της φιλοξενίας, γιατί το κίνητρό της είναι η αγάπη για τον πλησίον. Λέγει ο Άγιος Κλήμης Αλεξανδρίας, «Δόθηκε στον Αβραάμ παιδί στα γερατιά για την πίστη και τη φιλοξενία του, για τη φιλοξενία του και ευσέβειά του σώθηκε και ο Λότ από την καταστροφή των Σοδόμων». Ο Ιερός Χρυσόστομος, να τι έλεγε, αδερφοί μου, «Να κάνεις το σπίτι σου πανδοχείο», δηλαδή ξενοδοχείο. «Βάλε εκεί στο σπίτι σου κρεβάτι, τραπέζι, φως». Δεν είναι παράδοξο να μην έχουν που να παραμείνουν οι ξένοι σου. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, πάλι γράφει, «Ξένος χωρίς σπίτι χτύπησε την πόρτα σου. Υποδέξου τον και φιλοξένησέ τον, σαν να φιλοξενείς αυτόν τον Χριστό που για χάρη σου ξενιτεύθηκε». Όποιος αποφεύγει τη φιλοξενία, λέγει ο Μέγας Φώτιος, «βάζει να κατοικήσει στην ψυχή του η μισανθρωπία». Οι ίδιοι οι πατέρες όμως δεν περιοριζόταν μόνο στη θεωρία.
Ο Μέγας Βασίλειος έκτιζε καταγόγια, δηλαδή καταφύγια, ξενοδοχεία για τους περαστικούς ξένους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ίδρυσε οίκους φιλόξενους και φιλόχριστους, ενώ ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων ίδρυσε στην Αλεξάνδρεια πολλά ξενοδοχεία που πρόσφεραν τα αναγκαία μέσα στους φιλοξενουμένους τους. Αλλά και τα μοναστήρια είχαν τους ξενοδόχους μοναχούς που ασχολούνταν με τη φιλοξενία και την περιποίηση των ξένων. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, περιερχόμενος στα ελληνικά χωριά και διδάσκοντας, να τι έλεγε αδερφή μου για τη φιλοξενία. Ο Ιωακήμ και η Άννα άνοιξαν το σπίτι τους και το είχαν ξενοδοχείο, όπου φτωχός, κουτσός, τυφλός, στο σπίτι του Ιωακήμ και της Άννας πήγαινε και αναπαυόταν. Έτσι πρέπει να είναι και η ευγένειά σας. Να είστε φιλόξενοι, διότι με την φιλοξενία όπου κάμνετε εις τους φτωχούς, μετεκείνη των παράδεισων αγοράζετε. Έτσι έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Βλέπετε πόσο απλά εκφράζεται ο Άγιος και λέει όλη την αλήθεια. Φιλόξενοι να είστε για να αγοράσετε τον παράδεισο. Η φιλοξενία δεν είναι ένα καθήκον. Μία θεϊκή χάρη είναι, αδελφοί μου. Μόνο για τον φιλόξενο, αλλά προξενεί ωφέλεια και στον ξένο. Κάποιος αιρετικός, γράφει ο Ευεργετινός, ταξιδεύοντας, νυχτώθηκε στην έρημο. Σκοτίνιασε και τον έπιασε η αγωνία. Πού να πάει? Κάπου εκεί κοντά κατοικούσε ένας αναχωρητής ορθόδοξος. Πώς να πάει όμως εκεί που γνωρίζονταν και ήξερε πως είναι αιρετικός μανιχαίος? Μολονότι για το λόγο αυτό δίσταζε, αποφάσισε να καταφύγει εκεί γιατί τον ζόρισε η ανάγκη. Χτύπησε λοιπόν την πόρτα του γέροντα και εκείνος του άνοιξε, τον γνώρισε και τον υποδέχθηκε πασιχαρής. Τον φιλοξένησε με πολύ αγάπη και τον έβαλε να κοιμηθεί. Ο μανιχαίος όλη τη νύχτα δεν έκλεισε μάτι, γιατί η καλοσύνη και η συμπάθεια του γέροντα τον παραξένεψε. Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός, ενώ ξέρει ποιος είμαι, να με περιποιηθεί με τόση προθυμία και αγάπη? Πραγματικά, του Θεού είναι ο άνθρωπος αυτός, είπε. Έτσι σκεφτόταν. Όταν το πρωί ξανασυναντήθηκαν, έπεσε ο αιρετικός στα πόδια του γέροντα και με δάκρυα και συγκίνηση του έλεγε: «Από σήμερα είμαι ορθόδοξος». Και έμεινε πράγματι μαζί του για πάντα. Ο Άγιος Διονύσιος της Ακίνθου φιλοξένησε με περισσή αγάπη τον φωνιά του αδελφού του, και όταν χρειάστηκε να τον παραδώσει στη δικαιοσύνη αρνήθηκε, για να μην πάθει κακό ο φιλοξενούμενός του. Το ίδιο δεν έκανε και ο μεγάλος ήρωάς μας ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, που κατά παρόμοιο τρόπο φιλοξένησε τον φωνιά του αδελφού του και δεν τον παρέδωσε στη δικαιοσύνη, γιατί αυτό ήταν, όπως είπε, το καλύτερο μνημόσυνο για τον νεκρό αδελφό του. Φιλοξενία αδιάκριτη σε πλούσιο, σε φτωχό, σε χολό, σε τυφλό, σε φωνιά, σε αιρετικό και σε οποιονδήποτε από τον οποίο δεν περιμένεις ανταπόδοση. Και κάτι άλλο, αδελφοί μου, ζητεί ο Απόστολος Παύλος. Φιλοξενία αγόγγιστη. Διαπιστώνεται κάποιες φορές κατάχρηση της καλοσύνης, της αγάπης και της χριστιανικής ιδιότητος και γονγίζουμε για όσα προσφέρουμε. Αλλά για ακούστε τι έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Παρουσιάστηκαν στον Άγιο
αυτοί που περιποιούταν τους φτωχούς και τους ξένους και μοίραζαν τις ελεημοσύνες και του παραπονέθηκαν ότι μαζί με αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη πλησιάζουν και γυναίκες προκλητικές με περιδέρεα βραχιόλια και ζητούν βοήθημα. Τι έπρεπε να κάνουν? Και ο Άγιος Ιωάννης να τι τους απάντησε. Αν θέλετε πραγματικά να είστε υπηρέτες και διανομής του ταπεινού ή σωστότερα υπηρέτες του Χριστού, τότε πρέπει να συμμορφώνεστε με το θείο του πρόσταγμα που λέει να υπηρετούμε και να δίδουμε αγόγγιστα και ανεξέταστα στον καθένα. Αν όμως είστε στην υπηρεσία κάποιου άλλου που σας έδωσε εντολή να εξετάζετε την κατάσταση και την ταυτότητα του άλλου, μάθετε πως ούτε εγώ ούτε ο Χριστός έχουμε ανάγκη από υπηρέτες περίεργους και πολυπράγμονες. Τα αγαθά που διαχειρίζεστε δεν είναι δικά σας, γι' αυτό και οφείλετε να υπακούετε στον Κύριο που σας τα εμπιστεύθηκε. Έτσι ο Άγιος θεράπευσε τον γονισμό των υπηρετών του. Αν πιστεύαμε ότι ό,τι έχουμε δεν είναι δικό μας, αλλά μας το έδωσε ο Θεός να το διαχειριζόμαστε για την ανακούφιση των άλλων, τότε κανένα παράπονο, κανένας γονισμός δεν θα ξέφευγε από τα χείλη μας για αυτούς που καταχρώνται την καλοσύνη και την με αγάπη φιλοξενία μας. Μία φιλοξενία αδιάκριτη και αγόγγιστη είναι θεάρεστη, αλλά και πλουσιοπάροχη, αβραμιαία κατά το μέτρο των δυνατοτήτων μας. Όταν πιστεύει κανείς ότι ο φιλοξενούμενός του είναι ο ίδιος ο Χριστός, θα λυπηθεί τα αγαθά του? Όλα για τον ξένο, έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας. Όλα για τον ξένο θα πρέπει να λένε πολύ περισσότερο οι χριστιανοί, γιατί ο ξένος είναι ο Χριστός και αλίμονο αν τον φιλοξενήσω με φιδό και στενοχωρούμενος για τα αγαθά που του προσφέρω. Συγκινητική ήταν η φιλοξενία που προσέφεραν και οι μοναχοί στην έρημο, παρότι τους έλειπαν και τα πιο απαραίτητα ακόμη. Μόλις έβλεπαν να πλησιάζουν ξένοι, έβγαιναν όλοι οι μοναχοί και παρατάσσονταν για να τους προϋπαντήσουν. Σαν έφταναν κοντά τους, έβαζαν μετάνια και τους χαιρετούσαν. Έπειτα, με συνοδεία τους οδηγούσαν στα κελιά, τους έπλυναν τα πόδια και τους παρέθεταν τράπεζα. «Όταν έρχονται ξένοι τέκνα μου», έλεγε ο Αββάς Απολλός, «να βάζετε μετάνοια και να τους προσκυνάτε όπως έκανε ο πατέρας Αβραάμ. Γιατί είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου». Και το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι στη διάρκεια της φιλοξενίας οι μοναχοί έπαυαν την νηστεία για να τιμήσουν τον ξένο ή έτρωγαν οι φιλοξενούμενοι για να μην λυπήσουν αυτούς που τους φιλοξενούσαν. Ο Αββάς Ιλουανός με τον μαθητή του Ζαχαρία επισκέφθηκαν ένα κοινόβιο. Πριν να φύγουν το πρωί, οι μοναχοί τους ανάγκασαν να φάνε. Για να μην τους λυπήσουν, δέχτηκαν. Έπειτα, καθώς προχωρούσαν στο δρόμο, βρήκαν μία πηγή. Ο Ζαχαρίας που διψούσε ζήτησε την άδεια του γέροντα να πιει νερό. «Είναι νηστεία σήμερα», του υπενθύμησε ο γέροντας. «Μα πριν από λίγο φάγαμε αβά». «Εκείνο ήταν της φιλοξενίας το γεύμα», εξήγησε ο Όσιος. «Τώρα όμως δεν μας αναγκάζει τίποτε να μην συνεχίσουμε την νηστεία μας». Δύο άλλοι μοναχοί επισκέφθηκαν κάποιο γέροντα μία ημέρα
νηστείας. Εκείνος τους υποδέχθηκε πρόθυμα και τηρώντας τον κανόνα της φιλοξενίας έφαγε μαζί τους στο τραπέζι. Μετά τους εξήγησε πως η νηστεία έχει τον μισθό της, αλλά εκείνος που την καταλύει χάρη των φιλοξενούμενων παίρνει δύο μισθούς. Έναν γιατί κόβει το θέλημά του και άλλον ένα γιατί φιλοξενώντας τον αδελφό τηρεί την εντολή της αγάπης. Με μία φιλοξενία λοιπόν αδιάκριτη, αγόγγιστη, πλουσιοπάροχη κατά το δυνατό, τον παράδεισο αγοράζουμε, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Επομένως, θα πρέπει να την επιδιώκουμε και όχι να την αποφεύγουμε. Χτύπησε κάποιος την πόρτα σαν γνωστός ή φίλος ή εχθρός ή φτωχός ή κουρελής. Υποδέξου τον με καλοσύνη, με αγάπη, με προθυμία, σαν τον μεγαλύτερό σου ευεργέτη. Γιατί πράγματι είναι ευεργέτη σου, εφόσον φροντίζοντάς τον, κάνεις ένα βήμα προς τον παράδεισο, περιποιείσαι τον ίδιο τον Θεό. Αλλά φιλοξενία δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή να περιποιηθείς τον οποιοδήποτε στο σπίτι σου. Φιλοξενία, αδελφοί μου, είναι να προσφέρεις και ό,τι μπορείς στους αναγκεμένους ξένους και αδελφούς. Και υπάρχουν τόσοι πολλοί στις ημέρες μας. Όλοι αυτοί μας δίδουν μία ευκαιρία να δείξουμε τη φιλόξενη διάθεσή μας, να δείξουμε την αγάπη μας και να διακονήσουμε στα πρόσωπά τους τον ίδιο τον Χριστό. Ας μην αμελούμε τη φιλοξενία, αλλά ας την προσφέρουμε με προθυμία και αγάπη. Γιατί με αυτήν την προσφορά μας συγκεντρώνουμε το αντίτιμο με το οποίο, αδελφοί μου, θα αγοράσουμε τον παράδεισο. Αμήν.

κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον πέμπτον. Ιδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος, και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού, και ανοίξα στο στόμα αυτού, εδίδασκεν αυτούς λέγον.

0: Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρήτη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι εστέ, όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών, ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Ούτω γαρεδίωξαν τους προφήτας τους προημών. Ημίσεστε το άλλας της γης. Εάν δε το άλλας μορανθεί, εν τίνι αληστήσετε. Ίσου δεν ισχύει έτη, ή μη βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου. Ου δύναται πόλης κρυβήνε επάνω όρους κειμένη. Ουδέ και έουσι λίχνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν, και λάμπει πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσουσι τον πατέραν ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας. Ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αμήν γαρ λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα εν, η μία κεραία, ου μη παρέλθει από του νόμου έως αν πάντα γέννητε. Όσε αν ουν λύσει μίαν των εντολών τούτο των ελαχίστων και διδάξει ούτε τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Λέγω γαριμήν, ότι εάν μη περισσεύσει δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, ου μη εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Οικούσατε ότι αρέθη της αρχαίης, ου φωνεύσεις. Ως δαν φωνεύσει, ένοχος έστε τη κρίση. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πας ο οργιζόμενος του αδελφού αυτού εκεί ένοχος έστε τη κρίση. Ως δαν είπε το αδελφό αυτού ρακά, ένοχος εστέ το συνεδρίο. Ως δαν είπε μωρέ, ένοχος εστέ στην γέναν του πυρός. Εάν ουν προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστήριον, κακή μνησθείς ότι ο αδελφός σου έχει τί κατά σου, άφεσε εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρον σου. Εις θιευνοών το αντιδίκου σου ταχύς έως ότου ή εν τη οδό μεταυτού, μη ποτέ σε παραδώ αντίδικος το κριτή και ο κριτής σε παραδώ το υπηρέτη και εις φυλακήν βληθήσει. Αμήν λέγωση, ου μη εξέλθησε κήθεν έως σου αποδός τον έσχατον κοδράντην. Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, ου μη χεύσεις. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πάσο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Ιδέο ο οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γέναν. Και η δεξιά σου χείρ σκανδαλίζησε, έκοψον αυτήν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γέναν. Ερέθη δε. Όσαν απολύσει την γυναίκα αυτού, δω το αυτή αποστάσιον. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι όσαν απολύσει την γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, ποιή αυτήν μη χάστε και όσε αν απολελειμμένην γαμίσει, μη χάτε. Πάλι νικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης. Ούκ επιορκήσεις, αποδώσεις δε το Κυρίο τους όρκους. Εγώ δε λέγω ημίν, μη ομώσε όλος, μήτε εν το ουρανό, ότι θρόνος εστί του Θεού, μήτε εν τη γη, ότι υποπόδιον εστί των ποδών αυτού, μήτε εις Ιεροσόλυμα, ότι πόλης εστί του Μεγάλου Βασιλέως, μήτε εν τη κεφαλή σου ομώσεις, ότι ούδυνα σε μίαν τρίχα λευκήν η μέλεναν ποιήσε. Έστω δε, ο λόγος ημών ναι ναι, ου ου, το δε περισσόν τούτον εκ του πονηρού έστιν. Οικούσατε ότι ερέθη, οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντους. Εγώ δε λέγω ημίν μη αντιστήνε το πονηρό, αλώστη σεραπήσει επί την δεξιάν σε αγώνα, στρέψον αυτό και την άλλην. Και το θέλοντε εσύ κρυθήνε και τον χιτώνα σου λαβήν, άφες αυτό και το ημάτιον. Και ώστι σε αγκαρεύσει μίλιον εν, είπαγε με ταυτού δύο. Το ετούν της εδίδου και τον θέλοντα από σου δανείσαστε μη αποστραφείς. Οικούσατε ότι ερέθη, αγαπήσεις των πλησίων σου και μισήσεις των εχθρών σου. Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούς ειν ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς, όπως γέννηστε ή του Πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εάν γάρα αγαπήσετε τους αγαπώντας ημάς, τι να μισθόν έχετε, ουχή και η τελώνε το αυτό ποιούσι. Και εάν ασπάσεστε τους φίλους ημών μόνον, τι περισσόν ποιείτε, ουχή και η τελώνε ούτο ποιούσιν. Έσες θεούν ημείς τέλειοι, ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστίν. Κεφάλαιο πέμπτο. Όταν ο Ιησούς είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος, κάθισε και οι μαθητές του ήρθαν κοντά του. Τότε εκείνος άρχισε να τους διδάσκει με αυτά τα λόγια. Οι μακαρισμοί. Μακάριοι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στο Θεό, γιατί δική τους είναι η Βασιλεία του Θεού. Μακάριοι όσοι θλίβονται για τις αμαρτίες τους και το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό. Μακάριοι όσοι φέρονται με πραότητα στους άλλους, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της Επαγγελίας. Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί ο Θεός θα ικανοποιήσει την επιθυμία τους. Μακάριοι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σε αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεος του. Μακάριοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Μακάριοι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Μακάριοι όσοι διώκονται για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Μακάριοι είστε όταν σας χλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία εξαιτίας μου, να αισθάνεστε χαρά και αγαλίαση, γιατί θα ανταμυφθείτε με το παραπάνω στους ουρανούς. Έτσι καταδίωξαν και τους προφήτες πριν από σας. Ό,τι είναι το αλάτι για την τροφή, είστε κι εσείς για τον κόσμο. Αν το αλάτι χάσει την αρμύρα του, πώς θα την ξαναποκτήσει? Δεν χρησιμεύει πια σε τίποτε. Το πετούν έξω στο δρόμο και το πατούν οι άνθρωποι. Εσείς είστε το φως για τον κόσμο. Μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι, όταν ανάψουν το λιχνάρι, δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτι, για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα σας. Μην νομίσετε πως ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να τα πραγματοποιήσω. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος έως τη συντέλειά του, δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μια οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μία από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστο στη Βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις στηρίσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό να έχετε υπόψη σας ότι αν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Έχετε ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους μας, να μην κάνεις φόνο, και όποιος κάνει φόνο πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Εγώ όμως σας λέω πως ακόμα και όποιος οργίζεται εναντίον του αδελφού του χωρίς λόγο πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Και όποιος πει τον αδελφό του ρακά, δηλαδή ανόητο, πρέπει να καταδικαστεί από το μεγάλο συνέδριο. Και όποιος τον πει μωρέ, δηλαδή ηλίθιο, πρέπει να καταδικαστεί στη φωτιά της κόλασης. Γι' αυτό, όταν προσφέρεις το δώρο σου στο ναό και εκεί θυμηθείς πως ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί, μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού, το δώρο σου και πήγαινε να συμφιλειωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Κοίταξε να συμβιβαστείς γρήγορα με τον αντίδικό σου όσο ακόμα βρίσκεστε στο δρόμο προς το δικαστήριο, γιατί ύστερα ο αντίδικος θα σε παραδώσει στο δικαστή και ο δικαστής θα σε παραδώσει στο δεσμοφύλακα και αυτός θα σε κλείσει στη φυλακή. Σε βεβαιώνω πως δεν θα μπορέσεις να βγεις από εκεί πριν ξεπληρώσεις και το τελευταίο δίλεπτο. Ακούσατε επίσης πως δόθηκε στους προγόνους μας η εντολή «Μη μοιχεύσεις». Εγώ όμως σας λέω πως όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία έχει κιόλας διαπράξει μέσα του μοιχεία με αυτήν. Κι αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου μάτι σε σκανδαλίζει, βγάλ το και πέταξέ το. Γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου παρά να ριχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Κι αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, κόψε το και πέταξέ το. Γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου παρά να ριχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Δόθηκε ακόμα η εντολή, όποιος χωρίσει τη γυναίκα του να της δώσει έγγραφο διαζυγίου. Εγώ όμως σας λέγω πως όποιος χωρίσει τη γυναίκα του για οποιονδήποτε λόγο εκτός από πορνεία, την οδηγεί στη μοιχεία. Αλλά και όποιος παντρευτεί χωρισμένη, διαπράττει μοιχεία. Έχετε επίσης ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους μας, να μην γίνεις επίορκος, αλλά να τηρήσεις τους όρκους που έδωσες στο όνομα του Κυρίου. Εγώ όμως σας λέγω να μην ορκίζεστε καθόλου, ούτε στον ουρανό, γιατί είναι ο θρόνος του Θεού, ούτε στη γη, γιατί είναι το σκαμνίο που πατούν τα πόδια του, ούτε στα Ιεροσόλυμα, γιατί είναι η πόλη του Θεού του Μεγάλου Βασιλιά, αλλά ούτε στο κεφάλι σου να ορκιστείς, γιατί δεν μπορείς να κάνεις ούτε μια τρίχα του άσπρη ή μαύρη. Το ναι σας να είναι ναι και το όχι σας να είναι όχι. Κάθε τι πέρα από αυτά προέρχεται από τον πονηρό. Έχετε επίσης ακούσει πως δόθηκε η εντολή να ανταποδίδεις οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ όμως σας λέω να μην αντιστέκεστε στον κακό άνθρωπο. Αλλά αν κάποιος σε χτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισέ του και το άλλο. Και αν κάποιος θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το πουκάμισο, άφησέ του και το πανοφόρι. Και αν σε πάρει κάποιος αγκαρία για ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Σε εκείνον που σου ζητάει κάτι να του το δίνεις. Και αν κάποιος θέλει να του δανείσεις κάτι, μην του το αρνηθείς. Έχετε ακούσει πως δόθηκε η εντολή να αγαπήσεις τον πλησίον σου και να μισήσεις τον εχθρόν σου. Εγώ όμως σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να δίνετε ευχές σε αυτούς που σας δίνουν κατάρες, να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν και να προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν. Έτσι θα γίνετε παιδιά του ουράνιου πατέρα σας, γιατί αυτός ανατέλει τον ήλιο του για κακούς και καλούς και στέλνει τη βροχή σε δικαίους και αδίκους. Γιατί αν αγαπάτε μόνον όσους σας αγαπούν, ποια αμοιβή περιμένετε από το Θεό? Το ίδιο δεν κάνουν και οι τελώνες. Και αν χαιρετάτε μόνο τους φίλους σας, τι παραπάνω κάνετε από τους άλλους? Μήπως και οι τελώνες το ίδιο δεν κάνουν? Να γίνετε λοιπόν κι εσείς τέλειοι, όπως τέλειος είναι και ο πατέρας σας ο ουράνιος. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον έκτον. Προσέχετε την ελεημοσύνην ημών, μη πειν έμπροσθεν των ανθρώπων προς το Θεαθήνε αυτής. Ιδεμίγε, μισθόν ουκ έχετε παρά το πατρί ημών το εν της ουρανής. Όταν ον ποιείς ελεημοσύνην, μη σαλπίσεις έμπροσθεν σου, ως περί υποκριτέ ποιούσιν εν τες συναγωγές και εν τες ρήμες, όπως δοξαστώσιν υπό των ανθρώπων. Αμήν λέγω ημίν, απέχωση των μισθών αυτών. Σου δε ποιούντος ελεημοσύνην, μη γνώτο η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου, όπως ίσου η ελεημοσύνη εν το κρυπτό και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό, αποδώσεις εν το φανερό. Και όταν προσεύχει, ουκ έσαι ως περί υποκριτέ, ότι φιλούσιν εν τις συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών, εστότες προσεύχεστε, όπως αν φανώσει τις ανθρώπεις. Αμήν λέγω ημίν, ότι απέχωση των μισθών αυτών. Σύ δε όταν προσεύχει, εισέλθε εις το ταμείον σου και κλείσα στην θύρα σου, πρόσευξε το πατρί σου το εν το κρυπτό. Και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό, αποδώσεις εν το φανερό. Προσευχόμενοι δε μη βατολογήσετε ως περιεθνική, δοκού σιγάρ ότι εν τη πολυλογία αυτών εισακουσθήσονται. Μη ούν ομοιωθείτε αυτής. Είδε γάρ ο πατήρ ημών ον χρίαν έχετε, πρώτου ημάς ετήσε αυτόν. Ούτως ουν προσεύχεστε εμείς. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Εάν γαραφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Όταν δεν νηστεύετε, μη γίνεστε ως περί υποκριτές κυθροποί. Αφανίζουν σιγάρ τα πρόσωπα αυτών, όπως φανώσει τις ανθρώπινοι νηστεύοντες. Αμήν λέγω ημίν, ότι απέχωση των μισθών αυτών. Σύ δε νηστεύων, άλυψέ σου την κεφαλήν και το πρόσωπόν σου νύψε, όπως μη φανείς τις ανθρώπις νηστεύων, αλλά το πατρί σου το εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό, αποδώσεις εν το φανερό. Μη θησαυρίζετε ημίν θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε διορίσουση και κλέπτουση. Θησαυρίζετε δε ημίν θησαυρούς εν το ουρανό, όπου ούτε σεις ούτε βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε ου διορίσουσιν ουδέ κλέπτουσιν. Όπου γαρεστήν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούσι, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ή ούν το φως το εν σύ σκότος εστί, το σκότος πόσον. Ουδείς δύναται, δυσί κυρίης δουλεύειν. Ή γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός αν θέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ου δύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών τι φάγετε και τι πίετε, μη δε το σώματι ημών τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλείον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπήρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ούχ εμείς μάλλον διαφέρεται αυτόν. Τις δε εξημών μεριμνών δύνατε προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού πύχην ένα. Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε. Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνει. Ου κοπιά ουδέ νύθη. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετο ως εν τούτον. Είδε των χόρτων του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον, ο Θεός ούτως αμφιένισιν, ούπολο μάλλον ημάς ο λιγόπιστη. Μη ουν μεριμνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα. Πάντα γαρτάφτα τα έθνη επιζητεί, είδε γάρο πατήρι μόνο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Μίουν μεριμνήσετε εις την αύριον, η γαράβριον μεριμνήσετε εαυτής. Αρκετών τη ημέρα η κακία αυτής. Κεφάλαιο έκτο. Να προσέχετε την ελεημοσύνη σας να μην γίνετε μπροστά στους ανθρώπους με σκοπό να σας επιδοκιμάσουν. Γιατί αν γίνετε έτσι, μην περιμένετε ανταμοιβή από τον ουράνιο πατέρα σας. Όταν κάνεις ελεημοσύνη, μην τον διατυμπανίζεις, όπως κάνουν οι υπόκριτες στις συναγωγές και τους δρόμους, για να τους τιμήσουν οι άνθρωποι. Σας βεβαιώνω πως αυτή η τιμή είναι όλη και όλη η ανταμοιβή τους. Εσύ, αντίθετα, όταν δίνεις ελεημοσύνη, ας μην ξέρει ούτε το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου, για να είναι αληθινά κρυφή η ελεημοσύνη σου. Και ο πατέρας σου, που βλέπει τις κρυφές πράξεις, θα σε ανταμείψει φανερά. Και όταν προσεύχεσαι, να μην είσαι σαν τους υποκριτές, που τους αρέσει να στέκονται και να προσεύχονται στις συναγωγές και στα σταυροδρόμια για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Σας βεβαιώνω πως αυτή είναι όλη και όλη η ανταμοιβή τους. Εσύ, αντίθετα, όταν προσεύχεσαι, πήγαινε στο πιο απόμερο δωμάτιο του σπιτιού σου, κλείσε την πόρτα σου και προσευχή σου εκεί κρυφά στον πατέρα σου. Και ο πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σε ανταμείψει φανερά. Όταν προσεύχεστε, μην φλιαρείτε όπως οι ειδωλολάτρες που νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Μην γίνεστε όμοιοι με αυτούς, γιατί ο πατέρας σας ξέρει από τι έχετε ανάγκη προτού ακόμα του το ζητήσετε. Εσείς λοιπόν έτσι να προσεύχεστε. Πατέρα μας που βρίσκεσαι στους ουρανούς, κάνε να σε δοξάσουν όλοι ως Θεό, να έρθει η βασιλεία σου, να γίνει το θέλημά σου και από τους ανθρώπους όπως γίνεται από τις ουράνιες δυνάμεις. Δώσε μας σήμερα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο και χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας, όπως και εμείς τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες. Και μη μας αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό. Γιατί σε σένα ανήκει παντοτινά η βασιλεία, η δύναμη και η δόξα. Αμήν. Γιατί αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Όταν νηστεύετε, να μην γίνεστε σκυθροποί όπως οι υποκριτές που παραμορφώνουν την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους πως νηστεύουν. Σας βεβαιώνω πως έτσι έχουν κιόλας λάβει την ανταμοιβή τους. Εσύ, αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νύψε το πρόσωπό σου, για να μην φανεί στους ανθρώπους η νηστεία σου, αλλά στον πατέρα σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις. Και ο πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σου το ανταποδώσει φανερά. Μη μαζεύετε θησαυρούς πάνω στη γη, όπου τους αφανίζει ο σκόρος και η σκουριά, και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τους κλέβουν. Αντίθετα, να μαζεύετε θησαυρούς στον ουρανό, όπου δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος, ούτε η σκουριά, και όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι στο φως. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Και αν το φως που έχεις μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι. Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους. Γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα στηριχθεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλον. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας ή τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι σπουδαιότερη από την τροφή, και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από τον ντύσιμο. Κοιτάξτε τα πουλιά που δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάζουν αγαθά σε αποθήκες. Κι όμως ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά? Και έπειτα, Ποιος από σας μπορεί με το άγχος του να προσθέσει έναν πήχη στο ανάστημά του, και γιατί τόσο άγχος για τον ντύσιμό σας? Ας σας διδάξουν τα αγριόκρινα πως μεγαλώνουν, δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Και όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σ' όλη του τη μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο Θεός δίνει έτσι το αγριόχορτο, που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το ρίξουν στη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για εσάς ο λιγόπιστοι? Μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό. Ο ουράνιος όμως πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε τη βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του, και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Μην αγωνιάτε λοιπόν για το αύριο, γιατί η αυριανή μέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έγνοιες της κάθε μέρας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία. Με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Άγιος Νικόλαος, της Γης και του Πελάγους. Διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Αλυσμόνητες πατρίδες. Με την κυρία Φανή Δημητριάδου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, εύχομαι υγεία, στεναρή οδηπορία, εναρχή του θέρους και των αγώνων που διακρίνουν τον καθένα μας κάθε μέρα, έχοντας πίστη, αγάπη και ελπίδα προς τους άλλους και προς το έργο μας. Νομίζω ότι σήμερα είναι σκόπιμο στην αρχή του θέρους και στον μήνα αυτό που ύστερα από μια δροσερή άνοιξη επέρχεται να μας δώσει τα δικά του μηνύματα για το θέρος που δεν γνωρίζουμε, αλλά ίσως γνωρίζουμε περισσότερο ότι πρέπει να έχουμε υγεία, καθότι το ζήτημα των φυσικών αλλαγών, των φαινομένων όπως προείπαμε και υιοθετήσαμε ως τίτλο στην τρέχουσα εκπομπή, στον κύκλο αυτό της εκπομπής, νομίζω ότι πρόκειται για μια ανασκευή εκ της ταπεινότητάς μου των αντιλήψεων των ανθρώπων που γενναιές γενναιών ήθελαν να καταγράψουν την παρατήρησή τους, την οπτασία τους, γενικότερα όσα ζούσαν εμπειρικά δια των αισθήσεων, επί γης, αλλά και υπέργεια, όσα δηλαδή σήμερα ασχολείται πλέον έγκριτα η επιστήμη της μετεωρολογίας. Εγώ σήμερα σε αυτά τα όρια της εκπομπής θα παρουσιάσω ορισμένα αποσπάσματα από την νεοελληνική λογοτεχνία, κρίνοντας ότι έχουν μια, αν θέλετε, μετάβαση ή μάλλον σύζευξη ανάμεσα στην αντίληψη της φύσης και στην πίστη του ανθρώπου. Θεωρώ ότι είναι ευλογία το να επισκέπτεται, για παράδειγμα, κάποιος ένα εξοκλήσι που τώρα το επερχόμενο θέρος είναι και προσφυλές αυτή η μετάβαση, αυτή η οδηπορία, και να θαυμάζει ότι αυτά τα μικρά εκκλησάκια χτίστηκαν σε θαυμάσιους τόπους με σπουδαία φυσιολατρεία, ανεπανάληπτα λέγω εγώ μικρά θέρετρα, όπου κανείς τα βλέπει δίπλα στο δάσος, στο ποτάμι, ψηλά σε ένα βράχο, σε μια απρόσιτη περιοχή, και μέσα σε αυτά τα μικρά εξοκλήσια υπάρχουν ακόμη μικρές εικόνες. Και δεν είναι βέβαια οι εικόνες μόνο που βλέπουμε τοποθετημένες ως τάματα από την εποχή των κτητόρων της εκκλησίας και μετά, αλλά είναι και η πίστη μας που θεωρεί ότι το εσωτερικό της εκκλησίας είναι μια εικόνα. Ολόκληρη η εσωτερική επιφάνεια είναι μια εικόνα. Είναι αυτή που μας καλεί στη γιορτή της εκκλησίας, είναι αυτή που σε λίγο θα ακούσετε μας ταξίδεψε ο σπουδαίος, ο ανεπανάληπτος διηγηματογράφος, ηθογράφος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, όταν το 1910 θα γράψει ένα υπέροχο ποίημα με τίτλο «Στην Παναγίτσα στο Πυργί». Ο Παπαδιαμάντης, γνωστός για τα περίφημα διηγήματά του, είναι εκείνος ο οποίος αφομοιώνει την εκκλησιαστική τάξη, τον κόσμο του Θεού θα έλεγα εγώ, έχοντας μέσα στα έργα του ασκητικά, εκκλησιαστικά και άλλα διδάγματα. Όμως, το απόσπασμα που θα σας διαβάσω, δημοσιευμένο στο περιοδικό Πανδώρα, ένα από τα παλαιότερα λογοτεχνικά περιοδικά του 1923, αναφέρεται στη χαρά των ανθρώπων, στην μεγάλη χαρά, αφού ως κεντρικό θέμα έχει την γέννηση της Θεοτόκου, αναφέρεται δηλαδή στο γεγονός της γέννησης από τους γονείς, τον Ιωακήμ και την Άννα, αναφέρεται στην ίδια την Παναγία, αναφέρεται πράγματι στη λαϊκή ευσέβεια των ανθρώπων. Και βέβαια να πούμε ότι σε τέτοια θεομητορικά αλλά και δεσποτικά γεγονότα εξέχουσα θέση κατέχει η ευδαιμονία της φύσης, όπως για παράδειγμα μας μεταφέρει νοερά εκείνη την
ανίποτη βραδιά της γεννήσεως του Χριστού στο σπήλαιο της Βηθλεέμ. Άρα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, έγινε αντιληπτό ότι εδώ θα δείτε πώς ζυγιάζει πραγματικά αυτή την ομορφιά της φύσης, την απερίγραπτη δημιουργία της από το Θεό, με το μεγάλο γεγονός της χαράς της γεννήσεως της Θεοτόκου, όπου η Εκκλησία μας πανηγυρίζει κατά μήνα Σεπτέμβριο. Και λέγει το ποίημα: «Χαίρεται ο Ιωακήμ και η Άννα που γέννησαν χαριτωμένη κόρη στην Παναγίτσα στο Πυργή. Χαίρεται όλη η ακρογιαλιά και ο βράχος και ο γκρεμός αντίκρι του πελάγους που τον χτυπούν άγρια τα κύματα. Χαίρεται από την εκκλησίτσα που μοσχοβολά πάνω στη ράχη». Έμφαση τώρα στο φυσικό περιβάλλον. «Χαίρεται τ' άγριο δέντρο που γέρνει, το μισό απάνω στο βράχο, το μισό στον γκρεμό. Χαίρεται ο βοσκός που φυσά τον αυλό του. Χαίρεται η γίδα του που τρέχει στα βράχια. Χαίρεται το ερήφιο που πηδά χαρμόσυνα». Και το ποίημα ολοκληρώνεται: «Κι η πλάση όλη αναγαλιάζει και το φθινόπωρο ξανανιώνει η γης. Σα σεμνή κόρη που περίμενε χρόνια τον αραβωνιαστικό της απ' τα ξένα και τέλος τον απόλαψε πριν είναι πολύ αργά, και σαν δυστήρα γραία που γέννησε θεόπαιδο και φράνθη στα γεράματά της. Δώσ' μου και μένα άνεση, Παναγιά μου, πριν απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω». Ο Παπαδιαμάντης, όπως γνωρίζουμε αγαπητοί φίλοι, και όπως θα έχετε διαβάσει αρκετά ποίηματα αλλά και πεζά, ήτανε ο κοσμοκαλόγερος, ο ασκητής των ελληνικών γραμμάτων αρχές του 20ου αιώνα. Μάλιστα, ο άλλος μεγάλος ποιητής, Κωνσταντίνος Καβάφης, τον χαρακτηρίζει ως η κορυφή των κορυφών. Και βέβαια κάπου θα έχετε δει ότι ένας άλλος χαρακτηρισμός του ταιριάζει περισσότερο: ως ο Άγιος των νεοελληνικών γραμμάτων, ο σκιαθήτης κοσμοκαλόγερος, ο ιεροψάλτης του Αγίου Ελισσαίου, μας άφησε όλους αυτούς τους στίχους, αλλά και τα πεζά, να πούμε την Φόνησα, τον Έμπορο της Βενετίας, τον Λαμπριάτικο Ψάλτη και τόσα και τόσα έργα μεγάλης αξίας λογοτεχνικής. Αλλά μέσα σε αυτά τα κείμενα, και επιτρέψτε μου να δώσω αυτή τη διάσταση, προβάλλει αυτή η εικόνα της φύσης, αυτό το όμορφο κελάιδισμα των πουλιών, αυτή η αγριάδα των δέντρων που γίνεται αγριότερη από μια χαρά σε ολόκληρη την πλάση με τη γέννηση της μητέρας του Χριστού μας, της Θεοτόκου. Το ποίημα λοιπόν αυτό έχει τεράστια αξία, γιατί θα διαβάσω και κάτι άλλο από μια μεταγενέστερη γραφή ενός ορθόδοξου συγγραφέα και φιλόσοφου του Νικολάου Καβάσιλα. «Όπως το μάτι, λέει, μόνο βλέπει τον ήλιο από όλα τα μέλη του σώματος, έτσι και η Παρθένος αξιώθηκε από όλους τους ανθρώπους να δει κατάματα τη θεότητα». Νομίζω ότι αυτό που έγραψε ο Νικόλαος Καβάσιλας είναι συγκλονιστικό. Μας μεταφέρει στα μάτια του Χριστού μας, στα μάτια του Αγίου μας, στα μάτια εκείνων των μαρτύρων της Εκκλησίας που μας δίνουν φως με την προσευχή μας. Νομίζω ότι έτσι αδρομερός ας μεταβούμε σε ένα άλλο ποίημα που και εκείνο έχει στοιχεία συνυφασμένα. Είναι ποίημα γραμμένο από τον νομπελίστα μας ποιητή, ένα απόσπασμα από το ακόμη μεγάλο, πολύ μεγάλο του έργο, μελοποιημένο, στο οποίο εγκατοικεί, όπως λέμε, η ίδια η Εκκλησία μας, η προσευχή, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος. Φαίνεται ότι ο Οδυσσέας Ελίτης ενστερνίστηκε πράγματι
όλη αυτή την λεγόμενη εκκλησιαστική δημιουργία μας έδωσε έντονο το θρησκευτικό στοιχείο μέσα από το πρόσωπο, την αλήθεια και την προσευχή. Δεν έφτιαξε ένα δημιούργημα, άλλωστε γνωρίζετε όλοι ότι η μελοποίηση αυτού του γιγάντιου ποίηματος μετέδωσε τόσα και τόσα στοιχεία που μας άφησε πραγματικά σταθερούς συνομιλητές με το έργο του. Το ποίημα αυτό, το απόσπασμα αυτό που θα σας διαβάσω από το Άξιον Εστί, να τολμήσω να πω και πάλι, και δεν το θεωρώ υπερβολή, ότι είναι καλό σήμερα να διαβάζουμε λογοτεχνία, και μάλιστα δίνοντας έμφαση και λόγω της, επιτρέψτε μου, της αιμονής μου, να μελετήσουμε αυτόν τον κόσμο που καταρακώνουμε κάθε μέρα, πολύ περισσότερο να σκεφτούμε ότι όσο εμείς μιλάμε για το ίνδελμα της φύσης, άλλο τόσο η φύση καταργείται, καίγεται, ερυπώνεται με τους πολέμους που προηγήθηκαν και δυστυχώς εξακολουθούν να υφίστανται σε αυτές τις φωτιές που ακόμη ανάβουν σε πολλά σημεία του πλανήτη μας. Ήθελα να πω ότι η ανάγνωση της λογοτεχνίας έχει και ένα άλλο στοιχείο αισθητικής και τέχνης, τη γνωριμία μας με την τέχνη των εκδόσεων. Οι εκδόσεις Ίκαρος είναι εκείνες που εδώ και πολλές δεκαετίες προχώρησαν στην έκδοση των απάντων του Οδυσσεαλίτη. Το ποίημα που θα σας διαβάσω είναι στην 13η έκδοση από τον Ίκαρο το 1980, δηλαδή πριν 36 χρόνια. Και λέει: «Ποιας φιλής ανύπαρκτης ο γόνος νάμουν, τότε μόνο ενόησα που η σκέψη του άλλου, διαγώνια σαν ακμή γυαλιού, και ορθόν ως πέρα με χάραξε, βλέπεις, είπε, είναι η άλλη, και δεν γίνεται αυτή χωρίς εσένα, και δεν γίνεται με αυτούς χωρίς εσένα, και δεν γίνεται με αυτούς χωρίς εσύ, βλέπεις, είπε, είναι η άλλη, και ανάγκη πάσα να τους αντικρίσεις. Αν αλήθεια κρατήσεις και τους αντικρίσεις, είπε, η ζωή σου θα αποκτήσει αιχμή και θα οδηγήσεις, είπε». Αναφέρεται στο έργο αυτό στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στην ισχυρή αγάπη που πρέπει να έχει ο άνθρωπος μέσα του. Θα μου πείτε, μα εδώ δεν υπάρχει αναφορά για τη φύση. Κι όμως σιωπηρά υπάρχει, γιατί όταν αγαπούμε τον εαυτό μας, τότε αγαπούμε και τα έργα μας. Και βέβαια τα έργα μας όταν δημοσιοποιούνται εγκαθίστανται και αυτά ως μικρά ή μεγάλα κατορθώματα του ανθρώπου μέσα στο φυσικό κόσμο. Είναι υπέροχο κανείς να διαβάζει την ποίηση του Οδυσσεαλίτη, η οποία, αν θέλετε, ως πρότυπα είχε την Αγία Γραφή, την υμνολογία κορυφαίων υμνογράφων της Εκκλησίας μας, όπως ο Ρωμανός ο Μελωδός, αλλά είχε και ένα στίγμα από άλλους ποιητές και πεζογράφους και φυσικά, όπως προείπαμε, από τον Παπαδιαμάντη, τον Κωστή Παλαμά και άλλους. Ο Οδυσσέας Ελίτης είναι εκείνος που δεν φανερώνει πρωτίστως τον εξωτερικό κόσμο, αν δεν σφυριλατήσει τον εσωτερικό κόσμο. Ίσως το ποίημα αυτό θα μπορούσε να καταταγεί σε φιλοσοφικά δημιουργήματα. Πολύ απλά όμως είναι αυτό που ομολογεί η πίστη μας. Αγαπούμε τον εαυτό μας, αγαπούμε τα έργα μας, που σημαίνει ότι έχουμε γνώση ότι ο Θεός μας πρίκησε για έργα αγαθά. Και βέβαια μεγάλο μέρος των έργων των αγαθών είναι αυτό το χάδι μας σε αυτή την φύση, έργο του μέγα πλαστουργού μας Θεού. Ο Ελίτης είναι εκείνος που, σε ό,τι ακούσατε προηγουμένως, φαίνεται να είναι περισσότερο ορθόδοξος από πολλούς από μας. Άλλωστε, σε μια από τις
κριτικές που είχα διαβάσει, μεταξύ των άλλων εντόπισα το εξής. Ο Οδυσσέας Ελίτης, ένας από τους συνειδητούς μας ποιητές, ακολούθησε το δρόμο της πίστης. Άλλοτε εξόχως θρησκευτικός, άλλοτε δογματικός, άλλοτε καλός αναγνώστης της ιεράς μας παράδοσης. Δηλαδή, με δύο λόγια, στο έργο του αποδέχεται, όπως λέμε, τον Λόγο του Θεού. Σε όλα του τα έργα δείχνει ότι ταξιδεύει με τους Αγίους, με τους Αποστόλους. Αν δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ένα απόσπασμα από «Της δικαιοσύνης ύλη εννοητέ» και τα λοιπά, είναι ακριβώς το αποτύπωμα, αν θέλετε, είναι ένας αιώνια ανοιχτός φάκελος όπου καταχωρούνται όλες αυτές οι εμπειρίες, όλοι αυτοί οι ποιητικοί μεταπλασμοί του κορυφαίου των ποιητών μας, του νομπελίστα Οδυσσέα Ελίτη. Αλλά αυτό που λέει μέσα στο ποίημά του, ο άλλος, εσύ και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι ασφαλώς ένα δίδαγμα για όσους σήμερα ομιλούν για μια κοινωνία η οποία ολοένα και αναδημιουργείται. Είναι ο σεβασμός του άλλου, δηλαδή εκείνου που έχει διαφορετικό χρώμα, διαφορετική ομιλία, διαφορετική θρησκεία. Άλλωστε, εδώ δεν μας λέει τίποτε άλλο παρά όσα είχε επισημάνει ποιος, ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή του, όταν λέει εκείνο το περίφημο «Πάντες γάρ ιοι Θεού εστέ, δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γάρ εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, ουκ εν Ιουδαίος, ουδε Έλλην, ουκ εν Ιδούλος, ουδε Ελεύθερος, ουκ εν Άρσεν και Θήλη, πάντες γάρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού». Νομίζω λοιπόν ότι εδώ πράγματι κορυφώνεται αυτή η μεγάλη μας πίστη στην καρδιά ενός φαινομένου που λέγεται παγκόσμια δημιουργία. Και η δημιουργία βέβαια σε μια λεπτομερή της διάσταση είναι όσα βλέπουμε εκ του σύνεγγης. Το νερό, η βράχη, τα δέντρα, το φύσιμα του ανέμου, όλα αυτά. Όμως όλα αυτά τι είναι? Είναι στην πραγματικότητα οι χώροι που περπατάνε οι άνθρωποι. Ποιοι άνθρωποι? Κάθε φυλής και γλώσσας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κάθε μέρα σε αυτόν τον κόσμο, οι οποίοι θα πρέπει να ομονοήσουν και να πούν αυτό που ακούσαμε και από τον ίδιο τον ποιητή: αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας. Αυτός ο κόσμος είναι τόσο αρμονικά φτιαγμένος και δημιουργημένος, όπου ο άνθρωπος έχει παντού θέση, γιατί είναι το έσχατο δημιούργημα, γιατί τον πρίκησε ο Θεός να διαχειριστεί την φυσική τάξη των πραγμάτων, άσχετα αν προχώρησε σε ατέλειες, σε παρεμβάσεις, σε βάρβαρες ενέργειες κτλ. Θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά που διαβάσαμε στο ποίημα πρόκειται για ένα, κατά τη γνώμη μου, μικρό μανιφέστο, με την έννοια ότι ο ποιητής μιλάει χωρίς διάκριση. Αυτό που επαγγέλλεται βέβαια η θρησκεία μας, ότι είναι οι Ορθόδοξοι της Οικουμένης που καλούν στην αγκαλιά τους όλους τους ανθρώπους να ασπαστούν το χριστιανισμό. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το άλλος που διαβάσαμε προηγουμένως εγέννησε ένα τεράστιο και αναρρύθμιτο μαρτυρολόγιο. Όταν σκεφτούμε, πηγαίνοντας πίσω τους αιώνες,
τους οσίους, τους μάρτυρες, τους αγίους, οι οποίοι κλήθηκαν να γίνουν όπως οι άλλοι, δηλαδή να απαρνηθούν την πίστη τους και να γίνουν, να στρατευθούν ως ειδωλολάτρες. Παρόλα αυτά έμειναν πιστοί, όρθιοι, αμύνθηκαν στον βασανιστικό τους αγώνα μέχρι ότου το τίμημα του μαρτυρίου, της θυσίας, ήτανε ο τραγικός θάνατος. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ είναι τόσο σπουδαίο να δει κανείς ότι όλα αυτά που είπαμε ως τώρα, διαβάζοντας δύο μικρά αποσπάσματα, είναι ότι όσα έγραφε και ο Ελίτης σε ένα άλλο ποίημα, όσα έγραφε και ο Σεφέρης, όσα έγραφε και ο Παλαμάς, ότι αυτή καθεαυτή η φύση, για να μην απομακρυνθούμε και από το εστιακό βάθος της εκπομπής μας, είναι προορισμένη να γαλινεύει τον άνθρωπο. Ταξίδι στη θάλασσα, ανέβασμα στο βουνό, ο ήχος της καμπάνας σε ένα εξοκλήσι που είπαμε στην αρχή, η λειτουργία, η περιφορά μιας εικόνας, η συνάντηση των ανθρώπων και όλα αυτά τα τραγούδια που βγαίνουν νοερά και ειδικά, την όμορφη εποχή της Άνοιξης, αλλά και το θέρος. Αν σκεφτούμε ότι στο θέρος γίνονται πολλαπλάσιες αγροτικές εργασίες. Δηλαδή τι γίνεται, είναι φανερή, περισσότερο φανερή θα λέγαμε, η παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση. Είναι ο θερισμός, είναι το αλώνισμα, είναι ο τρίγος και άλλες και άλλες εργασίες. Αυτά όλα έγιναν ανέκαθεν θα λέγαμε τραγούδια, αποτέλεσαν το μοτίβο λογοτεχνικών έργων, έδειξαν όμως κατά βάθος αυτό το άγχος του ανθρώπου να ζήσει. Να ζήσει, αν θέλετε, περιποιώντας ένα δέντρο, το αμπέλι, χαϊδεύοντας τα ζώα του, περπατώντας το να βρει μια πηγή νερού να ξεδιψάσει, σεβόμενος τη φύση, με τον τρόπο του, με τα έργα του και με την

η εκτός από τόπος λατρείας, είναι και ένα ιδιαίτερο σημείο στάσης, προσευχής, παρατήρησης, συμμετοχής. Ο Αύγιος χώρος, η πράσινη φύση, η σκιά του δέντρου, το αγίασμα είναι πράγματα που ανέκαθεν επηρέασαν τη λογοτεχνία μας. Και επηρέασαν τη λογοτεχνία, μεταπλάστηκαν σύμφωνα με την τέχνη του λογοτέχνη και έφτασαν σε μας σε μια άλλη εικόνα. Γιατί άραγε η ακμή της χριστιανικής τέχνης δεν εγκατέλειψε σχεδόν ποτέ εξού και τα θέματα της βίβλου. Είπαμε στην αρχή η γέννηση του Χριστού στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, η γέννηση της Θεοτόκου, κοσμοϊστορικό γεγονός που ελάμπρινε όλη τη φύση, αυτό που λέμε Ανάσταση νεκρών, Ανάσταση της φύσης. Και εδώ πρόκειται για μια όθηση του ανθρώπου να καταλάβει ότι η αγαπητική του σχέση με τη φύση παράγει μια αιωνιότητα, διότι νιώθει ψυχική επάρκεια, νιώθει γαλήνη σε μια συστάδα λουλουδιών, τρέχει να προστατεύσει ό,τι καταστρέφεται, γιατί αυτό το φυτικό ή ζωικό στοιχείο είναι κομμάτι αυτής καθεαυτής της ζωής του. Και αυτό νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία. Συμπέρασμα λοιπόν ότι τα φυσικά στοιχεία είναι εκείνα που δίνουν στον άνθρωπο ένα επιστέγασμα, δηλαδή τον ενεργοποιούν περισσότερο, τον κάνουν περισσότερο ευαίσθητο, αν θέλετε λύνεται η ψυχή του, εκφράζεται με περισσότερα λόγια και νιώθει πραγματικά ότι είναι από τη γέννησή του, όπως κάθε γέννηση, έτσι, όπως κάθε γέννηση είναι Ανάσταση, κάθε γέννηση η δική μας που υπήρξε των συνανθρώπων μας, έτσι ακριβώς, όπως πολύ ωραία μας τα είπε και ο Παπαδιαμάντης, αλλά και ο Οδυσσέας Ελίτης, ο άλλος είναι και εκείνος ο εαυτός μας, που θα τον συναντήσουμε μέσα στο φυσικό περίγυρο, σε αυτή τη μεγάλη αγκαλιά που είναι η ίδια αυτή καθεαυτή η φύση, αναφωνώντας και πάλι «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας».

φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας

0: και τα αιώνια ρήματά του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αυτό το μετά. Μέρος τρίτου και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμή ούμη περιπατήσεν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Τα λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Δεν λείπουν σχεδόν ποτέ από τις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Αύτη δε εστίν η κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ας κλάψουμε αδελφοί μου, ας μετανοήσουμε και ας παλέψουμε να μην επαληθευτεί με τόσο εκοφαντικό τρόπο αυτή η ρίση από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο για τη δική μας γενεά, την σκολιά και την παραπικραίνουσα. Το φως του Σωτήρα Χριστού να φωτίσει το νου μας, να ανατείλει στις ψυχές μας, να τις περιβάλλει με τα όπλα του και αυτές επιτέλους να αναβλέψουν.

Στέλνουμε τις ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές και ιδίως τους μπροστάριδές μας. Είναι οι άνθρωποι με τα δακρυσμένα μάτια. Οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας. Αυτόν το βίωμα μας σαγηνεύει, μας θέλγει. Πάντοτε προσπαθούν με το βίωμά τους να διαφυλάξουν την αλυστική τους αποστολή. Θυμούνται πάντοτε τα λόγια του, λυτρωτή μας Χριστού. Ημίσεστε του άλλας της γης. Αυτόν το βίωμα να προσπαθούμε να μιμούμαστε, να κρατηθούμε στην πίστη, να φυλάξουμε τους λόγους του Κυρίου, να διαφυλάξουμε άσυπτη την ψυχή μας. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν νυχθημερών ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του Ορθοδόξου Χριστιανικού Ραδιοφώνου, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Σωτηριαψυχής.blogspot.com, το μότιτλο ιστολόγιό μας, εν το φωτί, papakiyahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Μη δεις φοβή στο θάνατον, ηλευθέρωσεν γαριμάσω του σωτήρος θάνατος. Έσβεσεν αυτόν υπ' αυτού κατεχόμενος, εσκύλευσε τον άδειν, ο κατελθόνης τον άδειν. Είναι αυτό το μετά, αδελφοί μου, το υπερπέραν, το επέκεινα που μας τρομάζει. Αυτό το μετά, αστήρευτη θάλασσα, χρόνος άπειρος, ουρανός απέραντος, αχώρετο και απλησίαστο. Ταυτόχρονα όμως και φυλαχτό, κατά δικό σου, εγκυβωτισμένο σε ένα τόσο δα μικρό απομινάρι αγιότητας φορεμένο κατάστηθα. Δεν θα μας τρομάζει αυτό το μετά, αν το τώρα γίνει μια συνεχής ετοιμασία. Έτσι λένε οι πατέρες. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Είναι από αυτά τα συνθήματα που τα βλέπουμε γραμμένα εκεί στους τοίχους του παραδείσου. Αυτοί οι τοίχοι έχουν πολλά ωραία συνθήματα. Γραμμένα μέσα σε φιλοσοφικές σχολές. Είναι ωραία και εντυπωσιακά να τα ακούς, να τα λες. Μα είπαμε, λίγοι θα ζουν και αυτόν το βίωμα μας θέλγει. Και ποθούμε να κραυγάσει της καρδιάς μας η φωνή αυτό το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Και ο Κύριος συνεχώς μακροθυμεί και συγκαταβαίνει και στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές ο μεμαρτυρημένος Άγιος Θεός σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους του να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις. Το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών μαζί, αχώριστα. Και έρχονται οι απεσταλμένοι του πολλές φορές μετά.

Και αυτό το μετά μας δίνει ελπίδα σε αυτήν την σειρά των τριών εκπομπών. Αυτό το προσδοκό Ανάσταση νεκρών που πολλές φορές το λέμε, μα σαν απάντηση υποδεχόμαστε τη σιωπή κάποιον. Την προτιμάμε αυτή τη σιωπή. Χίλιες φορές και μύριες φορές από εκείνα τα μηχανικά και επιδέξια ψελίσματα των χιλέων συναντήσαμε μια τέτοια θαραλέα ειλικρίνεια πριν λίγο καιρό. «Εκεί σκαλώνω λίγο», μου είπε, «σε αυτό το μετά. Όμως θυμάμαι τη γιαγιά μου την Ανδριανή που έμεινε χείρα από 30 χρονών με 6 παιδιά, που πόσο πίστευε και πόσο έλαμπε το πρόσωπό της, σαν μιλούσε γι' αυτό το μετά. Πριν χρόνια σαν πέθανε ο πατέρας μου, η μάνα ήθελε να του κάνουμε τα μνημόσυνα εδώ στην πόλη, κοντά στο σπίτι μας, να έρθουν οι δικοί μας και οι φίλοι του. Δεν ξέρω πώς μου είχε έρθει τότε, αλλά ζήτησα από τη μάνα μου να μου επιτρέψει να αναλάβω εγώ το μνημόσυνό του το ετήσιο. Το είχα στο μυαλό μου λοιπόν αρκετό καιρό πριν, αλλά δεν είχα αποφασίσει το πού και το πώς. Ένα μαγιάτικο απόγευμα με το μυαλό γεμάτο σκοτούρες και άγχη της καθημερινότητας, μπήκα στο αμάξι με μια αδελφική μου φίλη και ξεκίνησα να οδηγώ με ανοιχτά τα παράθυρα, όχι προς κάπου συγκεκριμένα, απλά σαν αποτοξίνωση. Να αλλάξουμε εικόνες, να συναντήσουμε την γαλήνη της άνοιξης. Να μη στα πολυλογώ, έπειτα από κάποια ώρα βρεθήκαμε τυχαία στην αυλή ενός μοναστηριού της Παναγίας. Στην Παναγία τη Φανερωμένη. Είχα να νιώσω έτσι από τότε που σαν μικρό παιδί η γιαγιούλα μου διηγούταν για τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, που αγαπούσε. Της άρεσε δε πολύ να μου μιλάει για τη Θεία Λειτουργία και ιδίως για το πρόσφορο που παίρνει ο παπάς, το κέντημά του με την λόγχη στον αμνό, τις ψυχές που ξεπλένονται έπειτα στο αίμα του. Τα θυμάμαι τα λόγια της ακόμα. Και μέσα μου είναι ανεξίτηλη η αίσθηση της έκστασης που με κυρίευε τότε σαν την άκουγα. Αυτή η ίδια αίσθηση κατάνοιξης που επανήλθε με μιας, σαν χελιδόνι που επιστρέφει. Με το που μπήκα στην αυλή της Φανερωμένης, αυθόρμητα και αυτόματα λοιπόν, μόλις συνάντησα την πρώτη μοναχή, της είπα, «Μπορούμε να κάνουμε εδώ ένα μνημόσυνο του πατέρα μου?» «Βεβαίως, βεβαίως παιδί μου». Έτσι μετά από λίγες εβδομάδες, ένα Σάββατο πρωί, βρεθήκαμε συγγενείς και φίλοι στο καθολικό της Παναγίας. Είχα αγοράσει πρόσφορο, νάμα, και είχα γράψει σε ένα χαρτί το όνομα του πατέρα μου, αλλά μαζί με εκείνο ειλικρινά και εγώ απόρρισα τότε. Έγραψα και το όνομα μιας θείας μου που είχε πεθάνει πριν από πολλά χρόνια, της Αγλαΐας. Έτσι και στη Θεία Λειτουργία και στο μνημόσυνο έπειτα, ο παππούλης επαναλάμβανε τα ονόματα του μακαρίτη του πατέρα μου και κοντά σε εκείνο και της δούλης του Θεού Αγλαΐας. Ακούστηκαν μαζί, λοιπόν, 5-6 φορές. Κάθε φορά στο άκουσμά της παρατηρούσα πολλούς από τους γνωστούς μου να γυρίζουν με κάποια απορία και να με κοιτούν. Στο τέλος, αν βρεθήκαμε στο Αρχονταρίκι για τον καφέ, ήρθαν κάποιοι και με έκπληξη με ρώτησαν, «Την Αγλαΐα την μνημόνευε ο παπάς?» «Ναι, ακριβώς αυτή», τους απαντούσα. «Καλά, πού την θυμήθηκες αυτή μετά από τόσα χρόνια? Και σήμερα, στο χρόνο του πατέρα σου κιόλας?» Δεν θύμωσα με κανέναν, ούτε με ενόχλησε τότε η έκπληξή τους. Ένιωσα για κάποιον λόγο την ανάγκη να γράψω και το δικό της το όνομα και το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη. Και είχα μέτρητα χρόνια να την θυμηθώ. Ξέρεις, αυτή η γυναίκα ήταν λίγο περιθωριακή και κάπως επαναστάτρια για την εποχή της. Μα ένα πράγμα που και τώρα που το σκέφτομαι με συγκλονίζει είναι ότι δεν έβγαζε από το στόμα της ποτέ, μα ποτέ, άσχημη κουβέντα για κανέναν, ακόμα και για εκείνους που φανερά δεν την ενέκριναν, και πέθανε σχεδόν μόνη.
Αυτά μας είπε. Εκείνη η θαραλέα ψυχή. Με την θαραλέα ειλικρίνεια. Το Χριστός Ανέστη δεν στέκεται χωρίς το προσδοκό Ανάσταση νεκρών και το αντίθετο. Το προσδοκό Ανάσταση νεκρών δεν στέκεται χωρίς το Χριστός Ανέστη. Έτσι λέει και ο Μέγας Παύλος, είδε Ανάστασης νεκρών ουκέστη, ουδέ Χριστός εγίγερτε. Είδε Χριστός ουκ εγίγερτε, και νόν άρα το κήρυγμα ημών, και νη δε και η πίστη ημών, εκεί στην πρώτη προς Κορινθίους. Ναι, μα αρκεί να το επαναλαμβάνουμε δίχως να το πιστεύουμε στα κατάβαθά μας, αυτό το προσδοκό Ανάσταση νεκρών, και πότε θα έρθει τούτη η πίστη. Λάβαμε την απάντηση λοιπόν. Είναι τα χείλη της ψυχής που θα κραυγάσουν εκείνο το προσδοκό Ανάσταση νεκρών και θα στείλει στα σίγουρα κάποτε ο Κύριος την πληροφορία σαν σπόρο να πέσει πάνω της, πάνω στην ψυχή μας. Αν βρει γη αγαθή, κάποτε θα ξεπροβάλλει το μοσχομύριστο λουλούδι το αμάραντο. Το προλογικό της σημερινής εκπομπής κείμενο με τίτλο «Αυτή που την θυμήθηκες» και σε παρένθεση «Η εξανθίσασα ψυχή», βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, μπορείτε να το βρείτε και στο μότιτλο ιστολόγιο μας. Ευχαριστήσουμε από καρδιάς την αδελφή μας για όσα αγιαστικά μοιράστηκε μαζί μας. Αυτά διασκευάστηκαν σε αυτήν την ιστορία μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων.

Και είναι αυτό το τώρα ζω, το δεν υπάρχει θάνατος, που διατρέχει και διαπνέει αυτή την τριλογία των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά». Είναι οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση, αυτό το κεφάλαιο με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού μας. Και σε τέτοια κεφάλαια και σε τέτοιες σελίδες καταφεύγουμε, εξακολουθώντας φυσικά να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς οι προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Παραμονή Σαββάτου του Λαζάρου, ο Άγιος Γεράσιμος συλλειτούργησε με τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά, τον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλινίας. Με αυτή τη μαρτυρία και τα τρία μέρη αυτής της σειράς των εκπομπών ευλογούνται από την ολοζώντανη παρουσία του ουρανοθρόνιστου κυρού Γερασίμου. Να έχουμε την ευχή του και να φουγκραζόμαστε πάντοτε την γεμάτη ελπίδα φωνή του. Εγώ τώρα ζω. Δεν υπάρχει θάνατος. Σαν και απόψε λοιπόν, παραμονή Σαββάτου του Λαζάρου, ο Άγιος Γεράσιμος συλλειτούργησε με τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, ο πιστεύων εις εμέ κανά ποθάνει ζήσετε. Και πάσω ζών και πιστεύων εις εμέ ούμοι αποθάνει εις τον αιώνα. Πόσο ελπιδοφόρα για τους ανθρώπους είναι αυτά τα λόγια, όπως επίσης όταν οι Άγιοι φανερώνουν την παρουσία τους. Απόψε λοιπόν έρχεται στη σκέψη μας μια υπέρλογη εμπειρία, όταν ο πατέρας Γεράσιμος συλλειτούργησε με τον Άγιο Γεράσιμο. Την κοινή Ανάσταση πρώτου σου πάθους πιστούμενος, εκ νεκρών ήγηρας των Λάζαρων, Χριστέ ο Θεός. Ξεχωριστή αγρυπνία στον Άγιο Γεράσιμο η αγρυπνία του Αγίου Λαζάρου, μα και πια δεν ήταν. Το είχε πει όμως και ο ίδιος ο πατήρ Γεράσιμος. Έτσι λοιπόν, σαν απόψε πριν μερικά χρόνια πήγαμε νωρίς στο μοναστήρι από την αρχή της ακολουθίας και ο πατήρ Γεράσιμος ήταν μόνος στο ιερό. Οι άλλοι ιερείς ήρθαν αργότερα. Σε μια στιγμή δίπλα μου η κυρία Ελεονόρα Χαρίτου γυρίζει και με ρωτάει «Πόσους ιερείς βλέπεις στο ιερό?» «Ένα. Ένα, τον πατέρα Γεράσιμο. Τώρα. Τώρα δεν βλέπεις έναν ψηλότερο από τον πατέρα Γεράσιμο? Δεν τον βλέπεις στην ωραία πύλη? Να, τώρα, μας ευλογάει». Η καρδιά της πήγαινε να σπάσει. Υπήρξε στο χώρο μας κινητικότητα και βγήκε ο Θεόδωρος Μεσάρης από το ιερό, ήρθε κοντά μας και μας είπε «Ο πατήρ Γεράσιμο ζητάει να μη λέτε τίποτα». Και έπειτα διάβασε το Ευαγγέλιο με τρόπο συγκλονιστικό και σε συγκεκριμένη στιγμή ανέβασε ψηλά την ωραία φωνή του και ακούστηκε. «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ κανά ποθάνει ζήσετε και πάσο ζών και πιστεύων εις εμέ ούμοι αποθάνει στον αιώνα». Στο δε κήρυγμά του γύρισε με φωνή τρεμάμενη από συγκίνηση στον Άγιο Γεράσιμο και είπε «Ο Άγιος μας, ο Άγιος μας ή και άπνους φαίνεται ζει, ζει, ζει». Με ποιον λειτουργήσε ο πατήρ Γεράσιμος εκείνη την αγρυπνία την ξεχωριστή του Αγίου Λαζάρου πριν μερικά χρόνια? «Τώρα δεν λέτε τίποτα. Όταν πεθάνω, να τα πείτε». Παλευμένο στο διαδίκτυο, υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά όμως, όπως είπαμε και στις δύο προηγούμενες εκπομπές, στα βιβλία της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου, αφιερωμένα στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλινίας κυρίου Γερασίμου. Και ο μακαριστός καθηγητής Στυλιανός Παπαδόπουλος, καλύτερο μακαριστός Γεράσιμος μοναχός Δοχιαρίτης, περιγράφει για πρώτη φορά στις σελίδες
της θαυμάσιας εκείνης έκδοσης για το βίο του Αγίου Γέροντος Ιακώβου. Για μια φωτογραφία που τραβήχτηκε στο κελί 11 μήνες στο κελί του μακαριστού Γέροντα Ιακώβου, του Αγίου Ιακώβου του Ενεβία, 11 μήνες μετά το θάνατό του. Ένας Κύπριος ιεροδιάκονος την τράβηξε. Δεν είχε καταφέρει να επισκεφθεί τον μακαριστό γέροντα όσο ζούσε, οπότε ήθελε να βγάλει μια φωτογραφία από το κελί του. Και όταν το φιλμ εμφανίστηκε, όλοι έμειναν έκπληκτοι βλέποντας τη μορφή του μακαριστού γέροντα. Είναι πολύ γνωστή αυτή η φωτογραφία, αδερφή μου. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Η επιστολή του δημοσιογράφου, συγγραφέα κυρίου Μη Γάμα Μιχαήλ, που ενημέρωσε για αυτό το θέμα, έρχεται από το 1994 και την έστειλε στον μακαριστό καθηγητή Στυλιανό Παπαδόπουλο. Αγαπητέ καθηγητά, Χριστός Ανέστη και εις πολλά έτη, η φωτογραφία που σας στέλνω είναι για να σας ενημερώσω για ένα θαυμαστό γεγονός που συνέβη με τον μακαριστό γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη, για τον οποίο έχετε γράψει. Ένας νεαρός διάκονος από την Κύπρο που μου είναι γνωστός επισκέφθηκε τη μονή του γέροντα τον Οκτώβριο του 1992 για να γνωρίσει από κοντά τον πατέρα Ιάκωβο. Εκεί οι μοναχοί τον ενημέρωσαν ότι ο πατήρ Ιάκωβος κοιμήθηκε πέρυσι, στις 21 Νοεμβρίου. Ο διάκονος στενοχωρήθηκε που δεν πρόλαβε να γνωρίσει τον μακαριστό γέροντα όσο ζούσε, οπότε ζήτησε από τους μοναχούς να δει το κελί του και να φωτογραφίσει μερικά από τα υπάρχοντά του, και έτσι και έγινε. Όταν ο διάκονος επέστρεψε στην Κύπρο, πήγε το φιλμ σε ένα φωτογραφείο για να το εμφανίσει. Σε μια από τις φωτογραφίες, αυτή που σας έστειλα, απεικονίζεται ο μακαριστός γέροντας στην κάτω αριστερή γωνία της φωτογραφίας. Θα δείτε την ακριβή ημερομηνία, 10 Αυγούστου 1992. Ημερομηνία που τραβήχτηκε η φωτογραφία. Έχω μια παρατήρηση που έκανα για τη φωτογραφία. Ο μακαριστός γέροντας είναι ολόσωμος σε γιγαντιές αναλογίες σε σχέση με το χώρο στο κελί του και την πολύ κοντινή απόσταση από τον τοίχο από που τραβήχτηκε η φωτογραφία. Κάντε μια σύγκριση με τη φωτογραφία στο εξώφυλλο του βιβλίου σας. Ένας επαγγελματίας φωτογράφος μου είπε ότι χρειάζονται τουλάχιστον 15 πόδια για να φωτογραφίσεις ένα ολόσωμο όρθιο άτομο. Με εγκάρδιες ευχές, Μη Μιχαήλ.

Και ανοίγουμε ξανά το βιβλίο «Όσιος Ιάκωβος, ένας σύγχρονος Άγιος», έκδοση των πατέρων της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ του Γέροντος. Μια θαυμαστή εμφάνιση του Γέροντα μετά την κοίμησή του και ενώ ραθίας λειτουργίας. Είχαμε λοιπόν ξεσκεπάσει μια πτέρυγα της Μονής και είχα την ευθύνη της κατασκευής και τοποθετήσεως μεγάλων σιδερένιων κατασκευών για την καινούρια στέγη. Διότι πριν μονάσου, περιγράφει ένας πατέρας της Μονής, πριν μονάσου είχα σχετική βιοτεχνία. Επειδή ήταν μεγάλη η δουλειά, τα τεχνικά μέσα εδώ, στο μοναστήρι, πενιχρά και δεν είχα ειδικευμένους βοηθούς. Αισθανόμουν αγωνία για την ολοκλήρωση του έργου και μάλιστα επειδή άρχισαν οι βροχές. Ενώ λοιπόν ήμουν μέσα στην εκκλησία και προχωρούσε η Θεία Λειτουργία, το μυαλό μου δεν έφευγε από αυτή την έγνοια. Ξαφνικά από την νότια πύλη του ιερού βλέπω να βγαίνει ο γέροντας, φορώντας το επανοκαλύμαυχο, λουσμένος μέσα σε ένα λαμπρό φως. Τα γένια του έμοιαζαν σαν διαμαντένια. Ήταν τόσο λαμπρό αυτό το φως που ακτινοβολούσε από τον γέροντα, ώστε δεν έβλεπα τίποτε άλλο μέσα στην εκκλησία παρά μόνο άκουγα τους ψάλτες και τον ιερέα. Επλησιάζει λοιπόν με πρόσωπο ηλαρό και μου λέει «Εγώ θα σου πω, παιδί μου». Τα λόγια του έδιωξαν από μέσα μου όλη την αγωνία μου σχετικά με το έργο. Σκέφτηκα μάλιστα, αφού θα μου πει ο γέροντας, τι άλλο θέλω. Εκείνη τη στιγμή άκουσα το λειτουργό ιερέα να λέει «Τα σά εκ των σών». Τότε ένιωσα μέσα στην ψυχή μου την απάντηση του Θεού και για το έργο αυτό, ότι δηλαδή όλα είναι δικά του και σε εκείνον εμείς πάλι τα προσφέρουμε. Ταυτόχρονα λόγω της ιερότητας της στιγμής γονάτισα, ενώ ο γέροντας χάθηκε από μπροστά μου και ξαναείδα τον ναό όπως ήταν. Είναι λοιπόν γεγονός ότι ο γέροντας είναι εδώ, ζωντανός, βοηθός μας στο κάθε τι. Και πράγματι, ούτε καταλάβαμε για πότε ολοκληρώθηκε το έργο ώστε όλοι μας να απορούμε. Όμως δεν πρέπει να απορούμε, αλλά να δοξολογούμε τον Θεό που μας αξίωσε και γνωρίσαμε και είχαμε την ευλογία να ζήσουμε από την καθοδήγηση τέτοιου δούλου του Θεού, που και τότε και περισσότερο τώρα μας συμπαραστέκεται σε όλες τις ψυχικές και υλικές μας ανάγκες.

Όσιος Φαντίνος, ο θαυματουργός, ανοίγουμε σελίδες από το Συναξάρι, αδελφοί μου, και σε αυτές λάμπει ανεξίτηλα αυτό το τώρα ζω. Καταγόταν από την Καλαβρία της Ιταλίας Όσιος Φαντίνος, ο θαυματουργός, ο οποίος εορτάζει στις 30 Αυγούστου. Ο πατέρας του ονομαζόταν Γεώργιος, η δε μητέρα του Βριέννη. Από μικρός αφοσιώθηκε στην υπηρεσία της πίστης και ήταν τόσο ενάρετος και μορφωμένος, ώστε να τον παρακολουθούν και πολλοί μαθητές που τους δίδασκε την έμπρακτη ευσέβεια. Σε ηλικία 60 χρονών, αφού πήρε δύο από τους μαθητές του, τον Βιτάλιο και τον Νικηφόρο, πήγε στην Πελοπόννησο, όπου εγκαταστάθηκε για λίγο καιρό στην Κόρινθο και έφερε πολλές ψυχές στη σωτηρία. Κατόπιν επισκέφθηκε την Αθήνα, όπου προσκύνησε στο ναό της Θεοτόκου. Έπειτα πήγε στη Λάρισα και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Εδώ έμεινε 8 ολοκλήρα χρόνια υπηρετώντας το Ευαγγέλιο και απεδίωσε ειρηνικά και υπέργυρος το 974 μετά Χριστόν. Υπάρχει λοιπόν ένα θαυμαστό περιστατικό στο βίο αυτού του όχι ιδιαιτέρως γνωστού, αλλά πολύ θαυματουργού και μεγάλου Αγίου μας. Στο βιβλίο «Βίος και πολιτεία» του Οσίου Φαντίνου του Νέου των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Θεοτόκου Ορμίλιας, πήγε κάποιος από ειλικρινή πίστη στη βασιλεύουσα πόλη και θερμά ζητούσε από τους ζωγράφους να κάνουν μια εικόνα του Αγίου Φαντίνου. Επειδή όμως όλοι μαζί αρνήθηκαν να ζωγραφίσουν με χρώματα σε σανίδι αυτών που ποτέ δεν είδαν με τα μάτια τους, αλλά μόνον εξακοής γνώριζαν, έστειλαν τον Παναγγελιοδότη σε κάποιον υδροπικό που ήξερε να ζωγραφίζει. Όταν λοιπόν πήγε σε αυτόν και τον βρήκε εντελώς ακίνητο εδώ και 3 χρόνια, του είπε ο άρρωστος: «Γιατί ενοχλήθηκες να έλθεις?» Και αυτός, αφού αναστέναξε, όπως όταν δεν μπορεί κανείς να εκφραστεί, το αποκρίθηκε με στεναγμό: «Για να ζωγραφίσεις εσύ την εικόνα αυτού που έλαμψε πολύ πρόσφατα με δυνατό φως στη Θεσσαλονίκη». Και αυτός: «Αλήθεια, φάνηκε εκεί ένας Άγιος και μάλιστα στις μέρες αυτές. Εάν λοιπόν είναι αλήθεια, θέλω ως προκαταβολή ένα χρυσό νόμισμα και οπωσδήποτε η χάρη του θα μου εμφανιστεί, εάν βέβαια θέλεις». Αυτά είπε και ο άνθρωπος, του έδωσε αυτό που του ζήτησε και έφυγε με μεγάλη διάθεση, γεμάτος χαρά. Την τρίτη λοιπόν νύχτα ο υπεράγιος και μέγας Φαντίνος ήλθε φανερά στον υδροπικό και αφού στάθηκε όπως συνήθιζε στα πόδια του κρεβατιού, βύθισε όλος διόλου μέσα στην έκπληξη των πλαγιασμένων. Έπειτα λέει: «Σήκω παιδί μου, διότι με την Θεία Χάρη σε επισκέφθηκα και ζωγράφισε απαράλλακτα τη μορφή μου, καθώς με βλέπεις να είμαι». Αυτός τότε ανακάθισε αμέσως με μεγάλη γρηγοράδα και βγήκε προς τα έξω, αφού αισθάνθηκε ένα κέντημα μέσα στην κίστη. Και με την χάρη του Φαντίνου βγήκε από κάτω διαμιάς δίσοσμο υδροπικό υγρό και το πριν πρισμένο σώμα μαζεύτηκε προς τα μέσα και ανέκτησε εξ ολοκλήρου το φυσικό του σχήμα. Αμέσως, κοιτάζοντας αυτόν που του παρουσιάστηκε, άρχισε να τον ζωγραφίζει, αλλά μόλις χτύπησε τον νυχτερινό ταλαντό, ο βλεπόμενος έγινε άφαντος. Την επομένη πάλι νύχτα ο Άγιος Φαντίνος καθόμοιο τρόπο παρουσιάστηκε και έτσι το αντίγραφο της μορφής αυτού έφτασε αισίως στο τέλος.

πάμε στις πιο σύγχρονες σελίδες του Αγίου μας Συναξαριού να διαβάσουμε για τον Άγιο Νεομάρτυρα Πατέρα Ιωάννη της Σάντα Κρούζ, ο οποίος γεννήθηκε το 1937 στο χωριό Απίκια της νήσου Άνδρου και λεγόταν Καρασταμάτης. Σε ηλικία 20 ετών πηγαίνει στην Αμερική και δημιουργεί οικογένεια. Χειροτονείται ιερέας και για 10 χρόνια εργάζεται με ιεραποστολικό ζήλο στην Αλάσκα. Αφού διακόνησε την εκκλησία σε πολλούς ναούς το 1981, πήγε στη Σάντα Κρούζ, στο ναό του προφήτη Ηλία, τον οποίο και τελειοποίησε και τον εγγενίασε για να γίνει κέντρο ορθόδοξης ομολογίας σε όλη την περιοχή, όπου οι άνθρωποι ήταν απομακρυσμένοι από τον Θεό και την εκκλησία. Ο πατήρ Ιωάννης ήταν απλός στη συμπεριφορά του. Αγαπούσε τους ενορίτες του και η πόρτα του σπιτιού του ήταν πάντα ανοιχτή μέρα και νύχτα. Τα κηρύγματά του ήταν πύρινα. Αγαπούσε τον Θεό και ήθελε όλοι να τον αγαπήσουν. Πήγαινε στα πάρκα και μιλούσε με νέους ανθρώπους που δεν γνώριζαν τίποτε για το Θεό ή ήταν σε άλλα δόγματα. Στην Άνδρο συμβαίνει ένα θαύμα με τους κρίνους της Παναγίας. Όταν ανθίζουν οι κρίνοι τους πηγαίνουν στην εικόνα της. Αργότερα, όπως είναι φυσικό, ξεραίνονται και πέφτουν τα φύλλα τους και μένει το ξερό κοτσάνι. Τα αφήνουν έτσι ξερά τα κοτσάνια στην εικόνα της και όταν έρθει η γιορτή της κάθε χρόνο αυτά ανθίζουν και βγάζουν μπουμπούκια. Ο πατήρ Ιωάννης, μιας και ήταν από μικρός μεγαλωμένος στο νησί, γνώριζε το θαύμα αυτό. Επισκέφτηκε λοιπόν το νησί και πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου και ζήτησε από τον γέροντα Δωρόθεο κρίνους της Παναγίας. Πήρε μερικά ξερά κοτσάνια και τα πήγε στην Αμερική. Τα έβαλε στην εικόνα της Παναγίας και αυτά άνθησαν ξανά. Άρχισε σιγά σιγά ο κόσμος να θερμαίνεται στην πίστη και να προσκυνούν την Παναγία. Ήταν μια ευαίσθητη και όμορφη ψυχή ο πατήρ Ιωάννης. Έγραφε και θρησκευτικά ποιήματα και τον συγκινούσαν πολύ τα θαύματα της Παναγίας και η βίη των Αγίων. Ζητούσε από τον γέροντα Δωρόθεο να του στέλνει βιβλία για να κάνει κηρύγματα. Το ιεραποστολικό του έργο όμως ενόχλησε κάποιους και άρχισαν να του κάνουν απειλητικά τηλεφωνήματα και να του στέλνουν απειλητικά γράμματα για να σταματήσει το κήρυγμα. Όμως τότε εκείνος έγινε πιο φλογερός και έλεγε «Όσο τα μάτια μου έχουν νερό, εγώ θα κηρύττω τον Χριστό και την Ορθοδοξία». Στις 17 Μαΐου του 1985, το βράδυ, πήρε τηλέφωνο τον γέροντα Δωρόθεο στην Άνδρο και του ζητούσε πληροφορίες για τα θαύματα της Παναγίας της Μυροβλήτισσας, γιατί ήθελε να κάνει κήρυγμα την Κυριακή. Την άλλη μέρα, στις 18 Μαΐου, ο πατήρ Ιωάννης ήταν μόνος του στο σπίτι μαζί με τον γιο του Φώτιο. Η πρεσβυτέρα είχε πάει στο σπίτι της κόρης τους Μαρίας. Το αγόρι βγήκε για λίγο έξω με τους φίλους του και ο πατήρ Ιωάννης πήγε στην εκκλησία να την ετοιμάσει και να γράψει το κήρυγμα. Το αγόρι γύρισε αργά στο σπίτι, είδε ότι ο πατέρας του έλειπε και πήγε ανήσυχο να τον βρει στην εκκλησία. Και τότε αντίκρισε το φοβερό θέαμα. Τον πατέρα του κατακριουργημένο και αγνώριστο. Τον είχαν βρει μόνο του και τον βασάνισαν, χτυπώντας τον στο κεφάλι με σφυρί. Το σώμα του το κατακριούργησαν με το μαχαίρι. Και όπως διαπίστωσε η αστυνομία, επειδή εκείνος σπαρταρούσε, πήραν τον σταυρό του με την αλυσίδα και τον έπνιξαν. Το αίμα του που χύθηκε από τις πληγές του και πλημμύρισε το δάπεδο του Ιερού Ναού, το χρησιμοποίησαν για να γράψουν δικά του συνθήματα στους τοίχους του Ιερού Ναού και το 666 ήταν σατανιστές. Επειδή το λείψανο του Αγίου ήταν παραμορφωμένο και το πρόσωπό του δεν μπορούσαν να το αντικρίσουν, αφού του φόρεσαν την καλή του χρυσοκέντητη στολή, σφραγίσανε το φέρετρο στην νεκρόσιμη ακολουθία. Ο Άγιος Ιερέας μαρτύρησε στο σημείο που φωτογραφήθηκε με το σταυρό στο χέρι. Ίσως να ήταν μια πρόρηση για το τι θα επακολουθούσε. Συνέβησαν δε πρώτου θανάτου του τρία θαυμαστά γεγονότα. Η ανθισμένη κρίνη της Παναγίας, μια εβδομάδα πριν μαρτυρήσει, πέσανε όλοι ξαφνικά και από τότε δεν έχουν ξανανθίσει. Η εικόνα της Παναγίας δάκρυσε και το δάκρυ υπάρχει ακόμα πάνω στην εικόνα. Και επί τρεις συνεχείς Κυριακές πρώτου μαρτυρίου του κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας έλαμπε το πρόσωπό του και σκορπούσε ακτίνες και το παιδί που του έδινε το ζέον και είδε το παράδοξο αυτό φαινόμενο επιτιμήθηκε αυστηρά για να μην φανερώσει τίποτα. Η αστυνομία ερεύνησε για τους δολοφόνους του Αγίου και βρήκαν τρία άτομα
ένα ανδρόγυνο και τον γιο του άνδρα από άλλη γυναίκα, ήταν ιερείς του σατανά και όταν του συνέλαβαν οι δυο αυτοκτόνησαν, ενώ ο τρίτος έχασε τα λογικά του. Όταν έμαθε ο γέροντας Δωρόθεος την άνδρο για το μαρτυρικό θάνατο του πατρός Ιωάννη, έγραψε στην πρεσβυτέρα να του στείλει τα άμφια του Αγίου που είχαν συλλειτουργήσει στο μοναστήρι στη γιορτή του Αγίου Δωροθέου το 1981. Πέρασε καιρός και απάντηση δεν έλαβε. Στις 4 Ιουλίου του 1986, και ενώ είχε τελειώσει η λειτουργία στο μοναστήρι, άρχισαν μόνες τους να χτυπούν οι καμπάνες πανηγυρικά. Σταμάτησαν για λίγο οι καμπάνες και άρχισαν πάλι να χτυπάνε, τόσο αρμονικά που όλοι εξέστησαν, έκαναν παράκληση στον Άγιο Νικόλαο και περίμεναν να φανερωθεί κάτι θαυμαστό. Κι έτσι έγινε. Αφού το απόγευμα πήρε τηλέφωνο το γέροντα Δωρόθεο η κόρη του πατρός Ιωάννη, η Μαρία, που είχε έρθει ειδικά στην άνδρο για να φέρει τα άμφια του πατέρα της. Τα έφερε στο μοναστήρι και τα υποδέχτηκαν με χαρά. Οι καμπάνες χτυπούσαν στο μοναστήρι το πρωί ακριβώς την ώρα που έμπαινε στο λιμάνι το καράβι με τα άμφια του νεομάρτυρα. Οι εμφανίσεις του ιερομάρτυρα Ιωάννη μετά το θάνατό του είναι πάρα πολλές. Παραμονές του Αγίου Νικολάου το 1986 και ο γέροντας Δωρόθεος ετοίμαζε το μοναστήρι μαζί με μερικές γυναίκες που τον βοηθούσαν από το χωριό. Κάποια στιγμή είδαν τον μακαριστό Ιωάννη να περπατά στην αυλή και να έρχεται προς το μέρος τους από την ανοιχτή πόρτα στην τράπεζα. Έβαλαν όλοι τις φωνές γιατί όλοι τον ήξεραν στο χωριό και τον έλεγαν Παπαγιάννη. Και τότε χάθηκε από μπροστά τους. Ώσπου να συνέλθουν από το ξάφνιασμα ήρθε ο ταχυδρόμος με ένα δέμα από την Ελβετία, που μέσα ήταν μια εικόνα του Αγίου Σκαλιστή σε ξύλο από Ορθοδόξους Ρώσους που τον τιμούν ως Άγιο. Πατήρ Ιωάννης ζήτησε να μοιραστεί παντού η εικόνα του και να γίνει γνωστό το μαρτύριό του, η ορθόδοξη ομολογία του. Το Φεβρουάριο του 1987 ο γέροντας Δωρόθεος πήγε στην Ελβετία για εγχείρηση. Ενώ μιλούσε με τους πιστούς εκεί για τον Άγιο και το μαρτύριό του, τον είδαν να τους ευλογεί και να χάνεται. Όταν είχαν λειτουργήσει μαζί με τον γέροντα Δωρόθεο και όταν εξομολογήθηκε ο πατήρ Ιωάννης, δόρισε το πετραχύλι του εκεί στο μοναστήρι. Σαν πήγε στην Ελβετία ο γέροντας Δωρόθεος, ένα τμήμα από το πετραχύλι του Αγίου σκόρπιζε άρρητη ευωδία στους παρευρισκομένους. Στην Αμερική και στη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς θυμάται ως Άγιος και έχουν εκδώσει και ασματική ακολουθία. Τα γεγονότα και τις λεπτομέρειες του μαρτυρίου του ανέφερε όλα στο γέροντα Δωρόθεο η κόρη του Μαρία. Η μνήμη του τιμάται στις 19 Μαΐου και είναι παραμονή της εορτής της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Ας συνεορτάζεται λοιπόν μαζί με τον Άγιο Νικόλαο, γιατί από παιδί τον αγαπούσε πολύ. Την ευλογία του να έχουμε όλοι μας. Αμήν. Μένουμε στις σύγχρονες νέες σελίδες του Αγίου μας Συναξαριού να διαβάσουμε μετά από αυτά τα συγκλονιστικά για τον Άγιο Νεομάρτυρα Πατέρα Ιωάννη τη Σάντα Κρούζ, για τον Νεομάρτυρα Ευγένιο Ροντιόνοφ που ήταν στρατιώτης στον πρώτο πόλεμο της Τσετσενίας. Συνελήφθη από Τσετσένους αντάρτες, βασανίστηκε, σφάχτηκε σαν αρνί και αποκεφαλίστηκε όταν αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος και να πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας, όπως είπε ο ίδιος ο Δήμιος στη μητέρα του. Και αποκεφαλίστηκε το 1996 την ημέρα που γινόταν 19 ετών. Παρόλο ότι δεν μεγάλωσε σε ένα ευσεβές περιβάλλον, δεν αποχωριζόταν ποτέ τον μικρό σταυρό που του είχε χαρίσει η γιαγιά του στα 11 του γενέθλια. Από αυτόν τον μικρό σταυρό αναγνώρισε η μητέρα του το σώμα του που κοιτόταν σε ένα νομαδικό τάφο μαζί με τρεις άλλους συστρατιώτες του. Για τη γενναία άρνησή του να αποχωριστεί αυτόν τον σταυρό και να παρνηθεί την πίστη στον εσταυρωμένο, εσφάγει ως αμνούς. Στις 23 Μαΐου του 1996. Η κομμένη κεφαλή του είχε ταφεί από τους Ισλαμιστές αντάρτες σε άλλο σημείο. Η τραγική μητέρα άρχισε να ψάχνει μόνη της για να βρει το γιο της, αμέσως μόλις έμαθε ότι ήταν εχμάλωτος στα μέσα Φεβρουαρίου του 1996 και επί 9 συνεχείς μήνες.
Πληροφορήθηκε ότι ήταν νεκρός το Σεπτέμβριο του 1996. Τότε έβαλε υποθήκη το σπίτι της στη Μόσχα για να εξασφαλίσει χρήματα. Απαραίτητα για τις συναλλαγές με τους αντάρτες και άρχισε να ψάχνει τον τόπο που ετάφει ο γιος της. Από την αρχή της αναζήτησής της ήλθε σε επαφή με τους Ισλαμιστές αυτονομιστές. Ταλαιπωρήθηκε πολύ και απειλήθηκε η ζωή της από μύριους κινδύνους. Αλλά τελικά κατάφερε να μιλήσει με τον ίδιο το φωνιά του γιού της. Αυτός της είπε ότι ο Ευγένιος είχε ευκαιρία να σώσει τη ζωή του, αλλά αρνήθηκε να βγάλει το σταυρό του και να γίνει μουσουλμάνος, και ότι προσπάθησε μάλιστα να δραπετεύσει μια φορά. Η μητέρα αρνείται να πιστέψει ότι ο γιος της δεν ζούσε, ακόμα και όταν αναγνώρισε τις μπότες του κατά την εκταφή. Όταν είδε όμως τον μικρό σταυρό του στο ακέφαλο σώμα του, δεν άντεξε και λιποθύμησε. Τελικά κατάφερε, καταβάλλοντας λύτρα, να της επιτρέψουν να πάρει και να μεταφέρει τα νεκρά σώματα του Ευγένιου και των συντρόφων του στη Μόσχα, όπου και έγινε η κηδεία. Ο πατέρας του Ευγενίου πέθανε 5 μέρες μετά την ταφή του γιού του. Υπάρχει και ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η μητέρα του, η οποία είναι πια γνωστή σε μεγάλα τμήματα του ρωσικού λαού ως η μητέρα του Ευγένιου. Η απόδοση τιμή στο πρόσωπό του αυξάνεται χρόνο με το χρόνο στη Ρωσία. Ήδη έχουν δημοσιευτεί βιβλία για τη ζωή και το μαρτύριό του. Υπάρχει μια εκκλησία επ' ονόματι του, έχει γραφτεί ακολουθία και έχουν ιστορηθεί πολλές εικόνες, κάποιες από τις οποίες μυροβλίζουν. Η εκκλησία μας δεν έχει ακόμα κατατάξει στο αγιολόγιο τον νεομάρτυρα Ευγένιο, αλλά αναμένεται πως κάτι τέτοιο δεν θα αργήσει πολύ. Εμφανίζεται πολύ συχνά σε νοσοκομεία, όπως μαρτυρούν πολλοί άνθρωποι, αδελφοί μου. Νεομάρτυρας Ευγένιος Ροντιόνοφ, και εμφανίστηκε και στην Ελλάδα. Και αυτό το καταθέτει η αδελφή μας η Έψιλον Αλφα από τη Λαμία. Ζώντας ένα προσωπικό δράμα μοναξιάς και ψυχικής εχμαλωσίας, μαθαίνοντας το μαρτύριο του Ευγένιου Ροντιόνοφ, άρχισα να τον επικαλούμε συνεχώς πρωί-βράδυ να με βοηθήσει να σηκώσω το σταυρό μου. Ήμουν στο μοναστήρι της Παναγίας Δαμάστας έξω από την πόλη της Λαμίας και έκλαιγα με πόνο στην εικόνα της Παναγίας. Φεύγοντας παρατήρησα κάποιο νέο παιδί να κάθεται στην καρέκλα και να με κοιτάει. Σκέφτηκα, δεν με αφήνει ήσυχη στον πόνο μου κι αυτός. Πήγα και κάθισα στο πεζούλι στην είσοδο της μονής. Βλέπω το νέο να με προσπερνά και νιώσα αγαλίαση, ηρεμία, προστασία, σιγουριά. Φορούσε ένα ριγέ μπλουζάκι, κοντομάνικο. Ήταν σοβαρός. Προσπαθούσα να θυμηθώ πού τον έχω ξαναδεί. Μου ήταν τόσο οικείο το πρόσωπό του. Τότε θυμήθηκα την εικόνα του Ευγένιου Ροντιόνοφ που είχα αγοράσει πριν μέρες. Ήταν αυτός. Φεύγοντας από τη μονή μας, ακολούθησε ένα κόκκινο αμάξι. Μας προσπέρασε και κοντοστάθηκε στη στροφή, περιμένοντας να φύγουμε. Σε όλη τη διαδρομή αισθάνθηκα σαν να έχω φύλακα άγγελο. Ρώτησα τον πνευματικό μου και άλλους 2 ιερείς. Ο ένας ιερέας ήταν ο πατήρ Παναγιώτης Τσιόλης, στα Άγραφα. Και μου είπαν ότι όντως ήταν ο Άγιος Ευγένιος Ροντιόνοφ. Δόξα το Θεό.

Λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής θα ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Δάκρυ στο εγώ» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το διήγημα με τίτλο «Της ψυχής η αλμύρα». «Παπαγιάννη την ευχούλα σου». Την ημέρα της κοίμησης του πατρός Ιωάννη, του πεφυλημένου Λεβίτη από τις Σέρες. Όλοι το ίδιο του είπαν, δίνοντάς του τον τελευταίο ασπασμό στα χέρια του, που ευλογώντας αγκάλιαζαν το ασημωμένο Ευαγγέλιο. «Παπαγιάννη την ευχούλα σου». Τρεις μέρες πέρασαν, τρεις μέρες που όλο το χωριό προσευχόταν όπως τους είχε διδάξει ο παππούλης τους. Δεν ξέχασαν ότι εκείνος δεν άφησε κανέναν λησμονημένο. Αμέτρητα σαρανταλίτουργα για ψυχούλες και μνημόσυνο ατελεύτητο. Ειδικά στις πρώτες 40 μέρες. «Βοήθεια λαχταράνε». Έτσι τους έλεγε. «Μην τους ξεχνάμε ποτέ. Έχουν μεγάλο αγώνα. Από εμάς περιμένουν». Έτσι και εκείνοι του ανταπόδιδαν το ελάχιστο από όλα αυτά που δίχως αντάλλαγμα και βαριγκόμια τους χάρισε σε όλη του την Χριστοφόρα ζωή. Στο τριμέρι του γέμισε και πάλι εκκλησιά και έπειτα όλοι πάνω από το μνήμα του σε ένα μακρύ τρισάγιο που μοιάζε με νεκρόσημη. Στο σπίτι σιωπηλές η Άννα και η Γεωργία, οι γειτόνισσες, ετοίμαζαν τους καφέδες και το κέρασμα για όλους. Ο Γιαννάκης, το μικρότερο παπαδογκόνι, ήταν μαζί τους. Κοιμόταν το πρωί και τον άφησαν πίσω να μην τον ξυπνήσουν. Τριγύριζε και εκείνος και αναρωτιόταν «Πού πήγαν όλοι?» «Στην εκκλησία». «Στον παππού πήγαν», του είπαν, «όπου να είναι θα έρθουν». «Και εμένα γιατί δεν με πήραν μαζί?» Παραπονέθηκε ψευτοκλαίγοντας εκείνος. «Αφού έχει ήλιο σήμερα, δεν βρέχει. Και αφού ο παππούς πέθανε, τον είδα που κοιμόταν στην εκκλησία». «Καλά, καλά», του είπαν μέσα στη φούρια τους οι γυναίκες. «Γιαννάκη, για πήγαινε κάτω να δεις ποιος χτυπάει, χαρά μου. Μήπως άρχισαν να έρχονται?» Κατέβηκε ο μικρούλης στη σκάλα και κοντοστάθηκε πριν την πόρτα. «Παππού, τι κάνεις εσύ εδώ, δεν πέθανες?» «Γιαννάκη μου, να έχεις την ευχή μου». «Δεν πέθανες, παππού?» ρώτησε ξανά ο μικρός με τη μακάρια αθωότητά του, με την παιδική του αφέλεια, «αφού σε είδα προχθές. Γιατί στάζουν, παππού, τα ρούχα σου? Λιακάδα έχει σήμερα, δεν βρέχει, σε κατάβρεξε κανείς?» Τα ράσα του Παπαγιάννη, το καλυμάφι του, το πετραχύλι του, τα γένια του, το πρόσωπό του έσταζαν συνέχεια. Στα πόδια του μια μικρή λιμνούλα άρχισε να σχηματίζεται. «Δεν είναι νερό αυτό, παιδάκι μου. Είναι υδρότας. Πες σε όλους, παιδί μου, τώρα που θα έρθουν, πως τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα λυτρώθηκα. Τώρα γλίτωσα μετά από τρεις ολόκληρες μέρες που τυραννήθηκα. Υδρότας είναι, παιδί μου, από την αγωνία μου. Μήπως και δεν τα καταφέρει η ψυχή μου να ανέβει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να το πει σε όλους αυτό». Σαν φως που έσβησε χάθηκε από μπροστά του. Ο Γιάννης το Παπαδογκόνι, 6 χρονών τότε. Μεγάλος άντρας σήμερα, δεν ξέχασε ποτέ του όλους εκείνους που έσκυψαν στη λιμνούλα της αγωνίας και φέραν έπειτα το δάχτυλό τους στο στόμα. Γεύτηκαν την αλμύρα της καρτερίας του παραδείσου. Κατανόησαν τον αγώνα του χωρισμού της ψυχής εκ του σώματος, ήλπισαν με άλυστο τρόπο στην αληθινή ζωή. Θυμάται ακόμη τους περισσότερους που τότε μονολογούσαν. «Αν δυσκολεύτηκε και ο παππούλης μας, τότε πόσο πολύ πρέπει να προσπαθήσουμε εμείς, πόσο πρέπει να αγωνιστούμε από εδώ?» «Παπαγιάννη, πρέσβευε υπερ ημών».

Αυτό το μετά, αυτό το τώρα ζω, ταυτόσιμο, συνώνυμο, σύστοιχο, αχώριστο, με το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Είναι όλες αυτές οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ, όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Και είναι αυτές οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση, που ναι, μας γεμίζουν με την ελπίδα της βεβαίας Αναστάσεως, αδελφοί μου. Και είναι ότι δεν μπορεί ο πεπερασμένος μας νους να συλλάβει αυτό το μετά. Δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό το ατελεύτητο. Λίγες μόνο ακτίδες φωτός στέλνει ο Κύριος να φωτίσουν αυτό το σκοτάδι της αγνωσίας μας. Καταφύγαμε σε τέτοια κεφάλαια με εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Επικεφαλίδα αυτό το «εγώ τώρα ζω», μα να θυμόμαστε πάντοτε και αυτό το διάλογο του Χριστού μας με τους μαθητές του, εκεί στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι άραγε λίγοι αυτοί που θα σωθούν. Δεν έδωσε ο Κύριος αριθμό συγκεκριμένο. Μα μας έδωσε το μήνυμα και την προτροπή να αγωνιζόμαστε για να εισέλθουμε πάντοτε από την στενή πύλη.

και είναι τα χείλη της ψυχής που θα κραυγάσουν το πρόσδοκο Ανάσταση νεκρών. Αδελφοί μου, θα στείλει στα σίγουρα κάποτε ο Κύριος την πληροφορία σαν σπόρο να πέσει πάνω στην ψυχή μας. Να ευχόμαστε να βρει γη αγαθή, κάποτε από εκεί να ξεπροβάλλει το μοσχομύριστο λουλούδι το αμάραντο, να είναι και η δική μας η ψυχή εξανθήσασα.

Διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στην φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Ο Καραγκιόζης, όπως και τα δημοτικά μας τραγούδια, έχουν ψυχαγωγήσει και έχουν παρηγορήσει πάρα πολύ κόσμο. Ο λαϊκός αυτός ήρωας, ο Καραγκιόζης, κουβαλάει στην πλάτη του μνήμες που σκιαγραφούν τόσο το λαό μας όσο και την παράδοσή μας. Ελάτε μαζί μας για ένα συναρπαστικό ταξίδι ανάμεσα στο φως και τη σκιά.

0: φέρω για ψύχα γεροβολιά.
1: Ο Καραγκιόζης, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έχει και στην Κρήτη την ιστορία του. Με κύριο εκπρόσωπο, για να μην επεκταθούμε, τον Παπα-Νικολάου.

0: καρμιζοτέχνης πίσω από τη σκηνή, ξεχνάει τον εαυτό του, βάζει μια παρένθεση και στο τέλος του έργου
1: είναι παρένθεση. Πολύ ωραία.

0: αμαθάνατο ελληνικό τσαρούχι.
1: Γεια σου, Καριγιόλ.
0: Ωραία το χορέψαμε.
1: Ωραία, παιδάκι.
0: Πώς από εδώ, ρε Μπάρμα.
1: Χάι, είπα παιδί μου να φύγω από παν.
0: Μπράβο.
1: Να κατέβω σακάτ.
0: Μπράβο, καλά έκανες, Μπάρμα. Και ήρθε σακάτ. Λοιπόν, Μαρμούλη, σε γύρευα.
1: Κύριε παιδάκι μου.
0: Άστα, Μπάρμα, πού να στα λέω. Άστα, πού να στα λέω.
1: Μη μου κάνεις κανένα κνιαρσάτ να άλλη φορά.
0: Όχι, ρε Μπάρμα, τι έχουνε να σου κάνω. Που δεν τολμάω να πλησιάσω στη στάνη καθόλου.
1: Α, καλά κάνεις, παιδί μου.
0: Φοβάμαι, ρε Μπάρμα.
1: Και σκιάζεσαι, Μαξούμι μου.
0: Ρε Μπάρμα, φοβάμαι τα σκυλιά.
1: Δεν σου κάνει τίποτα το σκλήρε. Δεν σου κάνει τίποτα το σκλήρε, είναι κουτάβο.
0: Τι κουτάβι, μωρέ, που είναι σαν μοσχάρι μεγάλο. Άμα κάνει μια χράπ, με βούτυξε. Μπάρμα, όμως δεν κάνεις καλά κι αμολά στα σκυλιά. Εγώ δεν έρχομαι για κακό.
1: Δεν ήρθες την άλλη φορά μου, φάγες το γιαούρτι και έβαλες μες στο καρδάρι μια πέτρα.
0: Τι έβαλα την πέτρα, ρε Μπάρμα, για να μην το πάρει ο αέρας.
1: Νόμιζα πως ήταν τρίρε και έσπασα τα δόντια.
0: Μη σε νοιάζει τίποτα, Μπάρμα, θα έρθεις και θα στα φτιάξω εγώ τα δόντια καινούργια, μοντέρνα όλα. Λοιπόν, άμα θες, εγώ σου βρήκα κορίτσι να σου παντρέψω.
1: Ωι, μω.
0: Άκου το βλάχο πως κάνει.
1: Βρήκες, νύφ.
0: Βρήκα.
1: Είναι καλή.
0: Ρε Μπάρμα, δεν έχεις υπόψη. Τέτοιο κορίτσι δεν υπάρχει. Μάλαμα. Να τη βλέπεις και να τρελαίνεσαι, μπουκιά και συγχώριο.
1: Ωι, Μανώλα, μωρέ, Γρηγιώλη. Δεν μ' λες. Πόσο χρονό είναι.
0: Ρε Μπάρμα, η νύφη είναι πόσο χρονό.
1: Πόσο είναι, παιδάκι.
0: Αυτό, μωρέ.
1: Πόσο είναι, ρε.
0: Έλα, ρε Μπάρμα, δεν είναι μεγάλη.
1: Ωραία, πόσο είναι.
0: Δεν είναι τώρα, θα έχει πάει ξέρω εγώ κανένα δόντα παιδαριά.
1: Πόσο είναι?
0: Κανένα δόντα παιδαριά.
1: Πού έχει πάει σχολείο?
0: Τώρα. Τι να σου πω.
1: Δεν μπλες Καριγιώλης. Είναι καλή.
0: Καλή, καλή, πολύ καλή Μπάρμα. Πάμε να την πάρουμε γρήγορα, έχει και καλή πρίκα.
1: Δεν μπλες. Έχει περάσει τα 25.
0: Μου τα έχει περάσει ρε Μπάρμα.
1: Σαμπότε.
0: Δεν το θυμάται, ρε Μπάρμα, γιατί έχουν περάσει δύο πολέμοι από τώρα.
1: Άι, δεν τρέπεσαι, ρε, θέλω να μου δώσει τη γριά.
0: Όχι, ρε Μπάρμα, σου ορκίζουμε, είναι καλή.
1: Δεν τη θέλω.
0: Καλά, ας ψάξω να σου βρω καμιά άλλη πιο καλή, πιο μικρή. Τι μιλήσεις τώρα, μια και είμαστε εδώ, έψησες καθόλου?
1: Έχουμε στο σελάκι κάτι κοψίδια.
0: Δεν το λες τόση ώρα, πάμε μέσα γρήγορα να τα ελέγξουν τα κολλητήρια. Και πού είσαι? Τι έγινε, ρε Μπάρμα, με εκεί την προβατήρα που σου κάνε κλέψει?
1: Χάι, τον έπιασα το λομοδίο του Καραγιώλη.
0: Πώς τον έπιασες?
1: Πού δεν ξέρεις.
0: Πού?
1: Είχα βάλει μέσα στο κουδούνι GPS.
0: Μπράβο, Μπάρμα. Μπράβο, είσαι σύγχρονος.
1: Και τον εγώτηξα.
0: Μπράβο, Μπαρμούλη μου. Αφού είχες βάλει μέσα στο κουδούνι GPS, πάμε. Έλα, προχώρα, πάμε να φάμε. Πάμε, Μπάρμα μου.
2: Ποιο είναι το παρελθόν του Καραγιώζη στην Κρήτη? Και γιατί θέλετε τόσο πολύ να ανθοφορήσει ξανά όλο αυτό?
3: Ο Καραγκιόζης, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έχει και στην Κρήτη την ιστορία του. Με κύριο εκπρόσωπο, για να μην επεκταθούμε, τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου ήταν ένας καραγκιζοπαίχτης που ήταν μικρασιατικής καταγωγής. Έπαιξε για πάρα πολλά χρόνια στο Ηράκλειο. Έχειρε τις εκτίμησεις των συναδέλφων του και στην Αθήνα. Είχε γραφτεί στο σωματείο το τότε
4: των καραγκιζοπαίχτων.
2: Μιλάμε για ποια χρονολογία?
3: Τα τελευταία χρόνια που έπαιξε πρέπει να ήταν δεκαετία του 60.
4: Ναι.
3: Είχε δύο βοηθούς και μουσικούς, τους αδερφούς Σπανακάκη, οι οποίοι έπαιξαν και Καραγκιόζη. Και υπάρχουν και άλλοι καραγκιόζοπαίχτες και δημιούργησαν μια σχολή που μπορεί να το πούμε την κριτική σχολή. Μετά το 60 όμως σβήνει η παράδοση αυτή. Έρχονται κάποιοι καραγκιόζοπαίχτες από την Αθήνα και από άλλα μέρη της Ελλάδας. Σήμερα βρήκαμε το νήμα και το ενώνουμε. Mm-hmm. Και πάει καλά.
2: Και τι προτιμούν οι κριτικοί? Θέλουν ηρωικές παραστάσεις? Θέλουν κάτι πιο κωμικό? Τι είναι αυτό που θέλουμε εμείς εδώ στην Κρήτη?
4: Αυτό που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια και συνηθίζεται είναι ότι ο Καραγκιόζης είναι ένα κωμικό θέατρο. Λίγοι γνωρίζουν για την δραματική, ας το πούμε, πτυχή του Καραγκιόζη και για τα ηρωικά και τα δραματικά έργα. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τις κωμωδίες και γι' αυτό προτιμούν τις κωμωδίες. Αλλά τις περισσότερες φορές που θα παίξουμε κι εμείς μια δραματική παράσταση, ένα ηρωικό έργο, το κοιτάν ίσως κάποιοι να παραξενεύονται, κάποιοι ίσως λίγο να προβληματίζονται, αλλά οι περισσότεροι και κυρίως τα παιδιά το κοιτάν με μεγάλη προσήλωση και παρακολουθούν την παράσταση και μπορώ να πω ότι δεν ακούς αχ να είναι πολύ πολύ προσιλωμένοι.
3: Άλλωστε, το κοινό όταν εκπαιδευτεί...
2: Έχει τύχει ποτέ κάποιος να κλάψει σε παράσταση Καραγκιόζη?
3: Αν είναι δυνατόν. Αλίμονο. Και να κλάψει και να φοβηθεί και να αγανακτήσει.
4: Και να αντιδράσει ακόμα.
2: Γιατί συνήθως σκεφτόμαστε ότι προκαλεί μόνο γέλιο.
3: Όχι. Ό,τι γίνεται στο θέατρο, στο σινεμά, γίνεται και στον Καραγκιόζη.
4: Όταν παίξαμε την παράσταση στο Κυποθέατρο ο βομβαρδισμός του Καραγκιόζη, ήταν, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ακριβώς, ήταν το 16 νομίζω. Και εγώ ίδιος, ας πούμε, ήξερα την παράσταση. Εκεί την ώρα που εκτοξεύεται ο Καραγκιόζης με το κανόνι και μυρολογούσε ο Χατζιαβάτης, ο τρόπος με τον οποίο έγινε από τον Άθο και ακόμη και η μουσική που μπήκε σαν χαλί, δημιούργησε μια καταθλιπτική, μια έτσι πολύ βαριά ατμόσφαιρα. Ότι τώρα, όντως, ο Καραγκιόζης πια χαραντάνει. Και λέει ο Χατζιαβάτης ότι, αγαπητοί κύριοι και κυρίες και μικρά παιδιά, το μόνο που έχω να πω είναι αυτό που έλεγε και σε εσάς ο Καραγκιόζης κάθε φορά που τελείνει η παράσταση, ότι η παράσταση έλαβε τέλος. Εκεί την ώρα εγώ ήμουνα βουρκωμένος, που την ήξερα την παράσταση, δηλαδή ήξερα τι θα γίνει μετά, ήξερα...
3: Δεν πεθαίνει βέβαια.
4: Φυσικά και δεν πεθαίνει. Αλλά και έχω ακούσει και τον Άθο να διηγείται το ίδιο πράγμα και ο ίδιος του, ας πούμε. Δηλαδή...
3: Έκλαιγα, την ώρα που έπαιζα με τον Χατζιαβά τη σκηνή, τι
4: έκλαιγα. Με τον Τζακιτζή, το ίδιο. Όταν τον φέρνουν σκοτωμένο, τον Τζακιτζή, και είναι τα παλικάρια του, ας πούμε, γονατίζουν στο πτώμα του νεκρού καπετάνιου τους, εγώ εκεί με είχε πιάσει πολύ η σκηνή εκείνη. Ήμουνα βουρκωμένος πάλι.
3: Βέβαια, αν δεν το συναθείς και εσύ, πώς
4: θα το πω. Που έπαιζα, έτσι, όχι να βλέπω.

0: σου ρε Νιόνιο, τι γίνεσαι? Όλα καλά Γιώργο, όλα ψυχουλιά μου, τι κάνεις? Καλά είμαι ρε, εσύ τι κάνεις? Πω, πώς είσαι έτσι μωρέ? Τι κύκλοι μαύροι είναι αυτοί κάτω από τα μάτια? Ο Καραγκιόζο δεν ξέρεις τι κακό με βρήκε. Τι σε βρήκε ρε, τι έπαθες? Καραγκιόζο, έφτασα το πρωί πρωί με το παπόρο, τον καράβι, νέσκε. Και είπανε ότι θα φτάσει στη 7 η ώρα, ναι. Και αυτό έφτασε νωρίτερα Καραγκιόζο. Και εγώ βολόδερνα στους δρόμους σαν τον Αγύρτη πάνω απ' η κανάλια. Πω ρε Νιόν, και έμεινες ξύπνιος από το χάραμα. Άστα Καραγκιόζο, τα χάλια μου έχω. Έλα μου, μη στεναχωριέσαι. Θα κάτσεις λίγο να πιείς ένα καφέ, θα συνέλθεις. Ωραία, τι καφέ ξέρεις που πηγαίνω? Πώς δεν ξέρω, αφού μου είπε να έρθω κι εγώ μαζί σου. Πώς θα την πάρουμε την κοπέλα Καραγκιόζο? Και εσύ ρε Νιόνιο, τελευταία μέρα βρήκες να έρθεις να πά να ζητήσεις το κορίτσι. Ότι να έκανα Καραγκιόζο, είχα δουλειές στο Τσάντε. Τώρα να δουν που έχεις δουλειές με τις Τσάντες, τι θα κάνουμε. Κάτσε, περίμενε με εδώ. Να πάω να μια στιγμή να βάλω κι εγώ ένα καπέλο, να έρθω να είμαστε επίσημα ντυμένοι. Άντε Καραγκιόζο, μην αργείς. Τώρα μωρέ, τώρα, περίμενε. Ωραία. Αχ, έτσι, μπράβο. Ορίστε, καλός δεν είμαι? Ότι καλό ρε Καραγκιόζο. Ο δες κάτι πόδια.
1: Τι έχουν όλα τα πόδια μου?
0: Ο κοίτα κάτι νύχια.
1: Δεν είναι νύχια αυτά, αυτά είναι μπροστινά φρένα.
0: Δεν τα πλένεις καθόλου Καραγκιόζο τα πόδια σου?
1: Τι να τα πλένω?
0: Ωρε σπανάκι θα φυτρώσει πάνω απ' έρημο.
1: Τι φαν θα φυτρώσει σπανάκι μωρέ, αφού τα έχω σπείρει πατάτες? Πώς θα φυτρώσει σπανάκι?
0: Ο άκου τι λέει. Ο τρύπα είναι εκείνη.
1: Πού?
0: Στο παντελόνι τρύπα είναι.
1: Τρύπα είναι και είναι και μπαλωμένη, δεν τη βλέπεις?
0: Ω, έτσι θα έρθεις να μάρεις το κορίτσι να το ζητήσουμε?
1: Σιγά ρε Νιόνιο, τι έχει, μια τρύπα μωρέ είναι.
0: Ο δεν ακούτε κόσμο. Ωρα και στο γυλαίκο έχεις τρύπα.
1: Τρύπησε και το γυλαίκο, βγάλε το χέρι στην τσέπη.
0: Καραγκιόζο, έτσι δεν μπορεί να έρθει να ζητήσει με τη μαντίτα.
1: Μωρέ, άσε τη Μαργαρίτα τώρα, έτσι θα έρθουμε.
0: Ο κοίτα μια μύτη που έχει.
1: Τι έχει πάλι μύτη μου, σαν μελτζάν αργήτηκε είναι.
0: Ωραία, με αυτή τη μύτη,
1: μύτη θα αλλάξω ρε Νιόνιο.
0: Ο κοίτα τα αυτιά του.
1: Τα είδα, σαν λαβάσια είναι.
0: Και το μάτι σου Καραγκιόζο φεύγει λίγο.
1: Δεν μου λες ρε Νιόνιο, για να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ μωρέ θα την πάρω την κοπέλα ή εσύ?
0: Εγώ θα την πάρω. Άντε πάμε μωρέ, και έχουμε αργήσει. Έλα Καραγκιόζο, πάμε.
1: Άντε προχώρη.
0: Μη σπρώχνεις, προχώρη. Μην αρπρώχνεις Καραγκιόζο.
1: Άντε μωρέ, άντε πάμε.
2: Πόσες φωνές έχει ο καθένας σας, τις έχετε μετρήσει?
3: Μπα.
2: Δεν ξέρετε ούτε εσείς, ε.
3: Και το δύσκολο δεν είναι ότι σου λέει, α, κάνεις λίγο τόσα πρόσωπα. Το δύσκολο δεν είναι να κάνεις διαφορετικά πρόσωπα. Το δύσκολο είναι να κάνεις πρόσωπα που είναι παρόμοια μεταξύ τους. Δηλαδή να έχεις πάνω στη σκηνή τρία παιδάκια. Πέντε γριές. Ή 10
4: παλικάρια.
3: Κλέφτες. Ο καθένας να έχει τη δική του φωνή, το δικό του, τη δική του χρειά, το δικό του χαρακτήρα, έτσι ώστε να τους ξεχωρίζει και ο θεατής. Εδώ μιλάμε για πολλαπλά διχασμένες προσωπικότητες.
4: Ακριβώς. Διχασμένες, τριχασμένες.
3: Επιμένουμε στα παιδιά, επιμένουμε στα παιδιά, γιατί είναι κάτι που εμείς το έχουμε, είμαστε παιδιά. Και αν δεν είσαι παιδί, τότε έρχεται το γύρας. Εδώ είναι το γύρας, εδώ. Όχι τα πρόσωπα.
4: Αν δεν είσαι παιδί, δεν μπορείς να παίξεις, δεν μπορείς να πιστείς ότι αυτό το χάρτινο ή το πλαστικό αντικείμενο μιλάει, ή ότι όντως είναι σκότωσε τον Πάσα ή τον οποιονδήποτε, ας πούμε, ή χτύπησε σφαλιάρο. Άμα δεν είσαι παιδί, δεν τα πιστεύεις αυτά τα πράγματα και δεν τους δίνεις ψυχή. Αν αυτό το πράγμα μπεις μέσα και δεν έχεις το νου σου ότι εγώ τώρα πρέπει να μιλήσω σαν γέρος για να κάνω το γέρο και πρέπει να μιλήσω σαν... Αλλά στην ουσία τι είσαι? Είσαι ένας παρατηρητής που βλέπεις ένα γέρο να μιλάει με τον Καραγκιόζη, αλλά ταυτόχρονα είσαι εσύ αυτός που πρέπει να δώσεις ζωή και στις δύο φιγούρες. Αλλά δεν το κάνεις έτσι συνειδητά, μόνο το βλέπεις, ας πούμε, να εξελίσσεται. Έτσι θα πετύχει.
5: Νομίζω και εγώ ότι ο καραγκιοζοπαίκτης πίσω από τη σκηνή Ξεχνάει τον εαυτό του, βάζει μια παρένθεση και στο τέλος του έργου κλείνει την παρένθεση.
4: Τα κομμάτια. Πολύ ωραία.
6: Οι καραγιοζοπαίχτες λειτουργούν σαν ηθοποιοί και τραγουδιστές μαζί. Οι φωνές τους συνθέτουν ένα καμβά με φωνές αλόκοτες όπως του Καραγκιόζη, βαριές όπως του Μπαρμπαγιώργου, τενορίστικες όπως του Ζακυνθινού. Φωνές επίσημες όπως των Πασάδων, αλλά και τρεμουλιαστές γυναικείες.
7: Λοιπόν, παιδιά, πριν αρχίσει η παράσταση, ήμουν να σας πω ένα τραγουδάκι. Θέλετε?
8: Ναι!
7: Θέλετε?
8: Ναι!
7: Ποιο τραγούδι θέλετε να πούμε?
8: Κανένα.
7: Το μαντολίνο, τη γατούλα, το συρτάκι, για τα παιδιά του Πειραιά.
8: Τα παιδιά του Πειραιά!
7: Ποιο θέλετε?
8: Τα παιδιά του Πειραιά!
7: Τα παιδιά του Πειραιά?
8: Ναι!
7: Προσέχτε όμως. Εγώ θα τραγουδάω μόνος μου. Η ορχήστρα, αν θέλει, ας με συνοδεύσει. Δεν με νοιάζει γι' αυτό. Εσείς με τα χεράκια σας, με το χρόν του τραγουδιού, θα βαράτε παλαμάκια. Σύμφωνοι?
8: Ναι!
7: Σύμφωνοι?
8: Ναι!
7: Δεν φάγατε σήμερα, γιατί δεν μιλάτε?
8: Ναι!
7: Λοιπόν, αρχίζουμε τα χεράκια μας όλοι μαζί. Πως ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα ψωμιά. Και να τα ψυγιωμάτω ντομάτες, πατάτες, σαρδέλες, ελιές και ρέγγες αλμυρές.
2: Και οι ιδέες πώς σας έρχονται και κλέβετε τους ήχους? Πώς μπορώ εγώ να ακούω αλυσίδα που φεύγει από το πλοίο, αλλά να βλέπω παράσταση Καραγκιόζη και να νομίζω ότι είναι αληθινό, αλλά να μην είναι αληθινό? Πώς γίνεται? Πείτε μου για τους ήχους που δημιουργείτε, πώς τους δημιουργείτε, τι κρύβεται πίσω από το Μπέρντε, τέλος πάντων.
4: Αυτή η ιστορία είναι πολύ σημαντική για το τι ηχητικά και οπτικά εφέ μπορεί να δημιουργήσεις πίσω από το πανί, προκειμένου να δώσει την εντύπωση, παράδειγμα, ότι χτυπάει μία πόρτα ή ότι πέφτει μία σφαλιάρα. Ένας καλός φίλος, δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας, ο Μιχάλης ο Ιερωνημίδης, είχε κάνει ένα από τα πολύ σπουδαία, τα σπουδαιότερα βιβλία για τον Καραγκιόζη, βιβλίο εργαλείο, που ανέφερε ακριβώς με λεπτομέρεια πώς γίνονται τα οπτικά και τα ηχητικά τεχνάσματα στον Καραγκιόζη. Και εκεί μάθαμε εμείς που δεν μαθητέψαμε σε κάποιο μάστορα πώς, παράδειγμα, πέφτει το ποτιστήρι στο κεφάλι του Χατζιαβάτη και ταυτόχρονα ο καραγκιοζοπαίχτης, ο βοηθός, είναι έτοιμος με έναν άδειο ντενεκέ να τον πετάξει κάτω, ας πούμε, για να ακουστεί συγχρονισμένα ο θόρυβος με την εικόνα, ας πούμε. Είναι στην τρίχα όλα. Πρέπει να είσαι εκεί την ώρα πολύ, πολύ συντονισμένος, ακριβώς.
3: Όπως και να βάλεις στην παράσταση οτιδήποτε συμβαίνει γύρω-γύρω. Στο καφενείο είμαστε, κάποιος βύχει, κάποιος ανοίγει την πόρτα, άλλος παραγγέλνει, άλλος βάζει νερό. Όλα αυτά πρέπει να μπουν μέσα στην παράσταση και ενδεχομένως να σχολιαστούν ώστε να βγάλουν ένα γέλιο.
9: Κόρη τυρί!
10: Τι είναι, ρε Μπαλμά!
9: Φώναξε, σήμανε συναγερμό. Φώναξε τον Μπαρμπαγιώργο, τον Σταύρακα, τον Μεγαλέξανδρο, τον Φίδη, τον Καπετάν Γκρι, τον Γιάμερο, τον Βάγκο, τον Μάνθο, τον Αθηναίο, όλους.
10: Τι τρέχει, ρε Μαλαγάνα!
9: Απειλείται η αιγαιότητα του Μπερντέ μας.
10: Και ποιος απειλεί τον Μπερντέ του Ξυπόλυτου, την κυρία τέτοια μας?
9: Βρε, φώναξε το παιδάκι μου, εσύ, και ξέρουν αυτοί ποιος την απειλεί. Άντε, μαέστρο, κι εσύ, βάλε μπροστά να αρχίσει η παράσταση, να δούμε τι θα γίνει.
11: Ναι, ρε, άιτε, άιτε, μαέστρο.
10: Άιτε, όλοι μαζί, μην καθόμαστε, βάρα.
3: Πολλοί, μάλλον, από τους παλιούς καραγιοζοπαίχτες έπαιζαν και κουκλοθέατρο. Και πολλά έργα προέρχονται από το παλιό κουκλοθέατρο. Δεν άφησε παράδοση το κουκλοθέατρο όμως.
12: Μια κότα σου πουλή, μια κατασπή πουλάδα.
3: Και εγώ θα ήθελα, ναι, και όλοι μας, θα θέλαμε αυτό να γίνει εδώ. Και γι' αυτό προσπαθούμε ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα να ξεκινάει από εδώ.
13: Έρε, μανούλα μου.

0: Καραγκιόζο!
1: Ναι!
0: Καραγκιοζάκο μου!
1: Ναι,
0: είναι αλήθεια αυτό που μου είπε πριν η γυναίκα σου?
1: Τι σου είπε, ρε νιόνιο?
0: Ότι έχει παραβεί το δικαίωμα να μπαινοβγαίνεις ελεύθερα μέσα στο παλάτι.
1: Σαν να πέμπεις.
0: Και τι ώρα και νυχτός.
1: Μωρέ, και τι μερός και τι νυχτός.
0: Τότε θα ήθελες να μου κάνεις μια μεγάλη χάρη. Είμαι ερωτευμένος μέχρι τα μπούνια με την κόρη του Βελιγκέκα, την όμορφη Ζάχρε. Θα ήθελες να της πεις εκ μέρους μου δύο κουβεντόλες.
1: Τι κουβεντόλες, ρε νιόνιο, το γραμματάκι?
0: Παραπεί να μου κάνει τη χάρη να κατέβεις στον κήπο να τη μιλήσω. Θα μου κάνεις αυτή τη χάρη ψυχή και ψυχής μου?
1: Μπορώ να σου πω όχι. Είσαι φίλος μου και εγώ για τους φίλους μου σκίζομαι. Όχι σαν και σένα που τα πας όλα στο μουλοκτό.
0: Ευχαριστώ, σε καραγκιόζο μου.
1: Πέσε.
0: Πού να πέσω?
1: Ασήμωσε ντε, να πετύχει δουλειά.
0: Το μου και έτσι μιλήσω πρώτα, θα σου δώσω ένα κατοστάρικο ρεγάλο.
1: Καλά, ρε νιόνιο, εντάξει.
0: Μπορούμε να πάμε και απόψε.
1: Απόψε, αλλά πώς θα πας αξούριστο?
0: Ξούριστε με λοιπόν, αμβάλτο.
1: Το καλό που σου θέλω, νιόνιο, μην το βιάζεσαι το ξούρισμα. Μην το βιάζεσαι.

0: πολύ πολύχρονα σου.
1: Α, θα σε ξουρίσω επί υψηλού επιπέδου. Δεν μου πες πώς θες να ξουριστείς, με σαπουνάδα ή χωρίς σαπουνάδα. Με σαπουνάδα είναι 5 δραχμές, χωρίς σαπουνάδα είναι 2.
0: Δεν ακούω.
1: Λέω με σαπουνάδα ή χωρίς σαπουνάδα.

0: Φέρε τα κόνη. Έτοιμος.
1: Α, τι το τώρα καραγκιόζω.
0: Σουράφι.
1: Ωρα σουράφι τώρα σε αυτό ρε μόμολο.
0: Αν πώς το λένε.
1: Ωρα αυτό λένε δράπανος.
0: Τα μυαλά σου και 308 και 50 λεπτά.
1: Υπάρχει αυτό τώρα.
0: Τόσο η κλήρα.

0: Μίγουνιε. Ακούνι τους, μη σαλεύει. Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Καταντάρης και του λέω Καταντάρη, μη σαλεύει. Εκείνος όμως όλο και σάλευε. Αντί να τον τουρίσω, τον εφαίρισα. Μη σαλεύει. Αν αγαπάς τη ζωή σου, μη κουνιέσαι.
1: Έχω δει στο διαδίκτυο παράσταση Καραγκιόζη στην ΕΤ 2, όπου ξεκινάει κανονικά με Μπερντέ και έπειτα συνεχίζει παράσταση με ηθοποιούς. Και αναρωτιέμαι ποια περίοδο γινόταν αυτό, ενώ έκανε συνέχεια παράσταση και για ποιο λόγο γινόταν η μισή παράσταση με Μπερντέ και η υπόλοιπη παράσταση με ηθοποιούς.
2: Έχουμε την αποθέωση. Η αποθέωση επινοήθηκε από τους καραγιοζοπαίχτες μια συγκεκριμένη εποχή για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό που είχε δημιουργήσει το θέατρο, το τότε που ανέβαινε. Ναι. Και επινόησαν αυτό το τέχνασμα. Το τελευταίο κομμάτι της παράστασης δεν παίζεται στον Μπερντέ, αλλά παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς, από τον καραγιοζοπαίχτη και τους συνεργάτες του, έξω από τη σκηνή. Mm-hmm. Ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις κατέβαζαν το πανί και στο πλαίσιο αυτό κάποιες γιγαντοφιγούρες κομμένες σε χαρτόνι και χρωματισμένες έπαιζαν, δημιουργούσαν έτσι δηλαδή ένα γκρο πλάνο, ας πούμε.
1: Και η σχέση του με το κουκλοθέατρο.
2: Α, το κουκλοθέατρο, οι παλιοί καραγιοζοπαίχτες, πολλοί μάλλον από τους παλιούς καραγιοζοπαίχτες, έπαιζαν και κουκλοθέατρο. Και πολλά έργα προέρχονται από το παλιό κουκλοθέατρο. Δεν άφησε παράδοση το κουκλοθέατρο όμως. Mm. Ο Καραγκιόζης δηλαδή προχώρησε και οι παλιοί παίχτες του κουκλοθέατρου είτε έπαιξαν Καραγκιόζη είτε στράφηκαν σε άλλα επαγγέλματα. Mm-hmm. Υπήρχε πάντως. Είχε, μέχρι τη δεκαετία του 30 υπήρχε έντονα. Mm. Ο Φασουλής, ο Περικλέτος, ο Πασχάλης. Mm.

0: τη μαμά μου. Κάθε ώρα και στιγμή μου λέει, μορφωνιέ, πρέπει να παντρευτείς. Ψάχνω κι εγώ να βρω την κατάλληλη νύφη και μου λέει η μαμά μου, σε ένα μήνα, μορφωνιέ, πρέπει να έχεις παντρευτεί. Πού να βρω εγώ νύφη? Κάτσε να πάω κάτω να βρω το φίλο μου το Χατζιαβάτη, μήπως μπορεί να με βοηθήσει. Ουί. Να έλεγα και τίποτε άλλο. Βρε καλό στο μορφωνιό. Τι κάνεις, καλά είσαι? Είμαι καλά, όμως δεν αντέχω τις φωνές της μαμάς μου να μου λέει, μορφωνιέ, κάθε μέρα ότι πρέπει να παντρευτώ. Δεν αντέχω άλλο. Κύριε Χατζιαβάτη, μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε? Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω, παιδί μου, αλλά όπως ξέρεις, σε αυτά εγώ δεν είμαι καλός. Μπορώ όμως να σε φέρω σε επαφή με τον κύριο Καραγκιόζη, ο οποίος γνωρίζει κόσμο, γνωρίζει γειτονιές, ασχολείται με πολλά και μπορεί να σε βοηθήσει. Θέλεις να πάμε να του φωνάξουμε? Βεβαίως και θέλω, κύριε Χατζιαβάτη, και σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Πού είσαι, Καραγκιόζη? Καραγκιόζη? Βρε, δεν ακούς, Καραγκιόζη, σου φωνάζω. Είσαι μέσα? Ναι, μέσα είμαι. Έβγα έξω που σε θέλουμε ένα λεπτό. Εντάξει, βγαίνω. Τι θέλετε, μωρέ, τέτοια ώρα πρωί-πρωί? Και μου χαλάτε τον ύπνο. Βρε, ακόμα κοιμάσαι? Πόσες ώρες πρέπει να κοιμάσαι για να χορτάσεις ύπνο? Βρε, εγώ κοιμάμαι τώρα 3 μέρες. Αφού άμα ξυπνήσω πρέπει να φάω, να ταΐσω και τα παιδιά. Βρε, ας τις βλακίες. Λοιπόν, άκου να δεις. Βλέπεις εδώ το φίλο μου, το μορφωνιό. Το ξέρεις κι εσύ, πιστεύω, ε? Βρε καλό στο μορφωνιό, για έλα μπροστά να σε βλέπω. Κύριε Καραγκιόζη, τι κάνετε, είσαστε καλά? Βρε μεγάλο σας, βρε, πού το παίρνεις το μπόι? Όλο στη μύτη το παίρνεις? Κύριε Καραγκιόζη, όπως ξέρεις, τη μαμά μου τη γνωρίζετε? Ναι, βεβαίως, είναι αυτή που μας στέλνει κατά καιρούς διάφορα πράγματα και φαγητά από το σπίτι. Μπράβο, κύριε Καραγκιόζη. Η μαμά μου μου είπε τώρα ότι πρέπει να με παντρέψετε. Και μου είπε ο κύριος Χατζιαβάτης, ναι, Καραγκιόζη, ναι, ότι εσείς μπορείτε να μου βρείτε μία νύφη. Βρε, εγώ να σου βρω νύφη, αλλά το θέμα ποιο είναι, ποια νύφη θα σε πάρει με τέτοια μηταρόλα που έχεις. Κύριε Καραγκιόζη, με προσβάλλετε. Όμως, εγώ, να ξέρετε πόσες άλλες χάρες έχω. Μπορώ ακόμα και να τραγουδάω, μπορώ να γλεντάω και πόσα άλλα πράγματα να κάνω. Να σας πω ένα τραγουδάκι. Για πες, μωρέ Γρουσούζη, να σε ακούσω. Μένα με λένε μορφωνιό της μάνας μου καμάρι, και όλες οι νιές τρελαίνονται για να με πρωτοπάρει. Ουί, ουί. Μπράβο, μωρέ, μπράβο. Πολύ ωραία τάπες. Πολύ ωραία τραγουδάς. Ξέρω, παιδί μου, έχεις και άλλα προσόντα, μου λέει η μαμά σου συνέχεια. Σας ευχαριστώ, κύριε Καραγκιόζη. Οπότε, αφήνω το θέμα επάνω σας, ε. Ναι, μην είναι όμως βαρύ και πέσω. Όχι, βρε Καραγκιόζη. Λοιπόν, εμείς θα πηγαίνουμε τώρα. Εντάξει, και με ενημερώνετε, ε. Ναι, οπωσδήποτε. Λοιπόν, κύριε Χατζιαβάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πειράζει, παιδί μου. Ωραία, τότε να πηγαίνουμε, ε. Εντάξει. Ωραία, πηγαίνουμε. Ευχαριστώ, κύριε Καραγκιόζη. Γεια σας.
1: Αν σας δινόταν η ευκαιρία να δημιουργηθεί ένας χώρος στην Κρήτη. Το οποίο δεν θα ήταν μόνο στέκι, αλλά θα σας έδινε τη δυνατότητα να φτιάξετε ένα τύπου μουσείο στην Κρήτη με όλα αυτά τα αρχεία που έχετε επεξεργαστεί και όλη αυτή την αγάπη που έχετε καλλιεργήσει. Θα ήταν κάτι που θα το προσπαθούσατε για να μείνει στο νησί μας?
2: Στο μυαλό μας είσαι. Αυτή είναι η επιδίωξή μας, να δημιουργηθεί ένας χώρος ανεξάρτητος.
3: Μόνιμος,
2: ναι. Όπου να παίζονται παραστάσεις, να μπορεί το κοινό να δει όλο αυτό το ρεπερτόριο το τεράστιο που έχει ο Καραγκιόζης, να ψυχαγωγηθεί, να μάθουν τα παιδιά για αυτή την τέχνη και οι ενήλικες. Αλλά επιμένουμε για στα παιδιά, γιατί από τα παιδιά ξεκινάει αυτό το πράγμα. Μπαίνει ο σπόρος. Mm-hmm. Να φιλοξενηθούν πράγματα που υπάρχουν, αρχαιακό υλικό.
3: Εκθέσεις διάφορες.
2: Και εγώ θα ήθελα, ναι, και όλοι μας, θα θέλαμε αυτό να γίνει εδώ. Και γι' αυτό προσπαθούμε ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα να ξεκινάει από εδώ. Να μην γίνονται όλα ή να ξεκινούν όλα στην Αθήνα.
3: Mm-hmm. Ναι.
1: Εκπαιδεύεται κάποιος στο να δουλεύει τη φωνή του? Θα μπορούσε δηλαδή να γίνει και αυτό το κομμάτι?
3: Αυτό εν μέρη γίνεται. Θέλει και αυτό, όπως είπαμε, μία μαθητεία, μία μοίηση. Έρχεται κατά κάποιο τρόπο και ασυναίσθητα. Δηλαδή, παρατηρώντας καραγκιοζοπαίχτες, μάστορες να παίζουν και εσύ βοηθάς από δίπλα, τσιμπάς τους τρόπους με τους οποίους θα κάνει την κάθε φωνή. Και έπειτα επιλέγεις, το φέρνεις εσύ στα μέτρα σου, πώς θες να κάνεις την κάθε φωνή, με βάση και τη δική σου αισθητική. Τώρα, το να πιάσει ένας καραγκιοζοπαίχτης και να πει σε κάποιον, ξέρεις, θα βάλεις τη φωνή και θα πιέσεις το λάρικα και θα κάνεις τις τάδε φωνητικές ασκήσεις, αυτό δεν γίνεται πουδενή λόγο. Γίνονται όλα στο πίσω από τη σκηνή, πίσω από τον μπερντέ.
2: Εμπειρικά.
4: Χατζεϊβάτη, θέλω μια χάρη. Ό,τι θέλετε, γεφυράκι να γίνω, να περάσετε από πάνω. Λοιπόν, θέλω, Χατζεϊβάτη μου, επειδή ο τραγουδιστής που είχαμε για να τραγουδήσει στη γιορτή αρρώστησε, ναι, να έρθεις να τραγουδήσεις εσύ που είσαι και καλήφωνος. Πα, δεν μπορώ εγώ να τραγουδήσω όπως εσάς στον κόσμο, με πιάνει γλωσσοδέτσι.
1: Μουσική, χορός, τραγούδι, παραστάσεις τις οποίες τις έχουμε στην καρδιά μας και τις έχουμε και στο νησί μας. Και σας έχουμε στο πλευρό μας συνέχεια.
3: Εδώ και είναι τρίτος χρόνος πλέον που παίζουμε σχεδόν κάθε Κυριακή στο πολύ κέντρο νεολαίας, της Οδού Ανδρόγειο 2,
2: του Δήμου Ηρακλείου,
3: στο καφεθέατρο μέσα. Έχουμε τη χαρά έτσι να συνεργαζόμαστε με το πολύ κέντρο και παρουσιάζουμε εκεί στις 12 η ώρα το μεσημέρι τις Κυριακές παραστάσεις από όλο το ρεπορτόριο του Καραγκιόζη, από κωμωδίες, ηρωικά έργα, δράματα, τρόμου και διάφορα έργα.
2: Εκεί μαζεύονται οι νέοι καραγκιοζοπαίχτες, οι πιτσιρικάδες, καραγκιοζόφιλοι και νέοι θεατές που τους κερδίζουμε σιγά σιγά και παίρνουν όμορφα.
1: Καλλιεργείτε εσείς και πάτε.
2: Αν γίνεται αυτό, καλά είναι. Καλά, να το καταφέρνουμε.
5: Για να διατηρήσει οτιδήποτε πρέπει να το καλλιεργείς. Οπότε εμείς καλλιεργούμε και ευελπιστούμε στη συγκομιδή.
6: Ρε μανούλα μου, Χατζατζάρη, έλα εδώ μωρέ.
7: Έλα Καραγκιόζη, τι έγινε?
6: Τι έγινε μωρέ, δεν ξέρεις τι έγινε?
7: Τι έγινε?
6: Έχουμε μαζευτεί όλοι και εσύ Γρουσούζη έχεις αργήσει.
7: Αχ, τα δόντια μου σπάσες.
6: Τι να σου κάνω τώρα που τα χρειάζεται και να φας?
7: Έχει φαΐ μέσα?
6: Έχει καλούδια, Χατζατζάρη, όλοι οι φίλοι μας έχουν έρθει, φέραν και το κατητής τους.
7: Τι φέραν δηλαδή?
6: Ένα ήρθε ο Διονύσιος, έφερε, πώς το λένε, ψάρια. Ήρθε ο Σταύρακας, έφερε χοιρινό λεμονάτο.
7: Τι λες, Καραγκιόζη?
6: Ο Μορφωνιός έφερε κι αυτό στα δικά του, δεν θυμάμαι εκεί τι ήταν, μια σφουγγά του έφερε εκείνος. Ήρθε και ο Σολωμός, ήρθε και η φίλη μας η Βούλα.
7: Ποια Βούλα?
6: Η Βούλα η νεονάκη, μωρέ, ήρθε μέσα, μας έφερε γλυκά, σοκολάτες.
7: Τι λες, βρε παιδί μου?
6: Άντε, Χατζατζάρη, τώρα πρέπει να χαιρετήσουμε τον κόσμο με έναν ωραίο χορό.
7: Ωραία.
6: Αλλά πριν το χορό, να ευχαριστήσουμε όλους εδώ τους φίλους που βοήθησαν και να ευχαριστήσουμε και την ορχήστρα των Σκιών.
7: Ναι.
6: Και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε και το καφενείο εδώ πέρα που μας φιλοξένησε.
7: Μπράβο.
6: Το καφενείο του Σκοτεινιανού.
7: Ναι, Καραγκιόζη μου. Και η ορχήστρα των Σκιών.
6: Η ορχήστρα ήταν ο φίλος μου Μιχάλης ο Σπυριδάκης που έπαιξε βιολί.
7: Ναι.
6: Ο φίλος μου Μιχάλης ο Κώτης έπαιξε κιθάρα και πολίτικο λαούτο λάφτα.
7: Μάλιστα.
6: Και ο Μανώλης ο Κανακάκης έπαιξε ακορντεόν και κανονάκι, βάραγε κανονιές.
7: Μπράβο, Καραγκιόζη μου.
6: Αβάντε, μαέστρο, να ρίξουμε ένα χορό με το χατζατζάρι μου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο τρίτο. Η φανέρωση του Αγίου Νικολάου. Άνδρωση του Αγίου Νικολάου σε λιμάνι. Οι γονείς του Αγίου Νικολάου ήσαν χριστιανοί και ο Άγιος πρέπει να γεννήθηκε μετά το διωγμό του Δεκίου 249-250. Ο διάδοχος του Δεκίου, ο αυτοκράτορας Γάλλος 251-253, δεν συνέχισε τις διώξεις κατά των χριστιανών. Όμως υπήρξε ένα περιστατικό που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, που έκανε κάπως δύσκολη την ζωή των χριστιανών. Η εμφάνιση ενός μεγάλου λοιμού τον ώθησε να διατάξει δεήσεις και εξυλαστήριες θυσίες στον Απόλλωνα. Εκείνο τον καιρό, στα Πάταρα, υπήρχε ένας μεγάλος ναός του Απόλλωνα, τον οποίο έπρεπε όλοι να επισκεφθούν, να προσφέρουν θυσίες για να φύγει το κακό που τους επισκέφτηκε. Επειδή οι χριστιανοί δεν τον επισκέπτονταν, τους αντιμετώπιζαν οι ειδωλολάτρες με κινησμό και σκληρότητα. Δεν επρόκειτο επομένως για έναν πραγματικό διωγμό. Με τον αυτοκράτορα Βαλεριανό 253-260 επέστρεψε η Γαλήνη στην εκκλησία. Ο Γαλήνος 260-268, γιος και διάδοχος του Βαλεριανού, εγγενίασε μία περίοδο ειρήνης για τους χριστιανούς και ακόμη τους παρέδωσε τους ναούς και τα κημητήρια. Ο ιστορικός Ευσέβιος μας έχει αφήσει το κείμενο της ανεξιθρησκείας του Γαλήνου. Ο αυτοκράτορας Λικίνιος Γαλήνος, ευσεβής και ευτυχής Αύγουστος, προς τους Πίνα και Δημήτριο και τους λοιπούς αρχιερείς. Εξέδωσα διαταγή για να διαδοθεί σε ολόκληρο τον κόσμο το όφελος αυτής της γενεοδορίας μου. Οι τόποι λατρείας πρέπει να ξανανοίξουν, όπως είναι το σωστό. Εν τω μεταξύ εσείς θα μπορείτε να υποφεληθείτε από τις διαταγές που απορρέουν από τις αποφάσεις μου, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να σας παρενοχλεί. Αυτό που σας είναι επιτρεπτό να κάνετε, με θεμητό τρόπο, σας παραχωρήθηκε από μένα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Αυρίλιος Γκιουρίνιο, Υπουργός Οικονομικών, θα σας εποπτεύει σύμφωνα με έκδοση δικού μου βουλεύματος. Τα χρόνια της βασιλείας του Γαλήνου ήσαν χρόνια μιας φοβερής στροφής των ειδωλολατρών προς την Εκκλησία του Χριστού. Ο αριθμός των χριστιανών αυξήθηκε κατά θαυμαστό τρόπο, θέτοντας ακόμα σε μεγαλύτερη κρίση τον ήδη παρακμάζοντα παγανισμό. Ακριβώς εκείνα τα χρόνια, μεταξύ 268 και 275, στη Σικελία ο Πορφύριος συνέταξε τη δική του διαταγή κατά των χριστιανών, από την οποία διασώθηκαν μόνο μερικά αποσπάσματα. Αυτά τα πρώτα

25 χρόνια του δεύτερου μισού του 3ου αιώνα υπήρξαν τα χρόνια της ορίμανσης του νεαρού Νικολάου. Πρόκειται για μια περίοδο για την οποία είμαστε λοιπόν ενημερωμένοι από τις πηγές των αγιολόγων. Το πλαίσιο που συνθέτει ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ για τον νεαρό Νικόλαο είναι εκείνο που αποτελεί το πρότυπο ενός νεαρού που επιδίδεται εξ ολοκλήρου σε πνευματικά ζητήματα και δεν επιτρέπει στον κόσμο και τα του κόσμου να εισχωρήσουν μέσα του και να κάνουν μονή. Ο εξαίρετος νεαρός μορφώθηκε και εκπαιδεύτηκε με μεγάλη ευσυνειδησία σύμφωνα με τις συνήθειες των γονιών του. Απήχεια από οποιαδήποτε συμμετοχή στη δημόσια ζωή, καθώς και από τις οικονομικές δραστηριότητες. Παρέμενε μακριά από κακές συνήθειες και από συναναστροφές ανθρώπων ανήθικων ή αχαλήνωτων. Απέτρεπε συνέχεια τους γυναικείους πειρασμούς από την καρδιά του και τις θεατρικές παραστάσεις από τα μάτια του, φροντίζοντας να είναι πάντα εγκρατής. Απεχθανόταν να χάνει τον χρόνο του σε άσκοπες διασκεδάσεις, καθώς και τις άσχημες συμβουλές των αργόσχολων, θεωρώντας όλα αυτά επιζήμια για την αρετή που μας συμφιλιώνει με τον Χριστό. Δεν εγκατέλειπε ποτέ την Εκκλησία και η Εκκλησία αποτελούσε για αυτόν ανακούφιση και παρηγοριά, όπως ακριβώς είναι και η φωλιά για τα τριγόνια. Είχε φωτισμένο πνεύμα από τα καθημερινά διδάγματα, οδηγούμενος προς μία ευλάβεια αγνή και πραγματικά αληθινή. Παράλληλα, με την πνευματική του ανύψωση, παραμένει ζωντανή η φλόγα της αγνότητάς του, τρέφοντάς την με το λάδι της δραστήριας γενεοδορίας του. Δεν αποκλείεται ο νεαρός Νικόλαος να ανταποκρινόταν πλήρως σε αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως τα καταγράφει ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ. Όμως έρχονται σε αντίθεση με τον ζωηρό και ορμητικό χαρακτήρα του Νικολάου, όπως παρουσιάζεται στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, σε άρχοντες και δικαστές, που τους ελέγχει για τις παρανομίες τους και εμπρός και σε αυτόν τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, προκειμένου να υπερασπίσει το δίκαιο του λαού της Αρχιεπισκοπής του. Με λίγα λόγια, η αποχή του Αγίου από οποιανδήποτε δραστηριότητα και από την όλη του δημόσια ζωή δεν συμβιβάζεται με το δραστήριο και ενεργητικό εκείνο χαρακτήρα που θα αποκαλύψει αργότερα ως ιερέας και επίσκοπος ο Νικόλαος. Ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ περιγράφει τον Άγιο Νικόλαο βλέποντάς τον περισσότερο από την πλευρά της μοναστικής ζωής, όπου ο Νικόλαος παρουσιάζεται ως ένας νέος κλεισμένος στον εαυτό του, που δεν μιλά, που συνεχώς σκέπτεται τα ουράνια, που προσπαθεί να κρατηθεί μακριά από τους πειρασμούς και τη γοητεία του κόσμου, αλλά και από τον ίδιο τον κόσμο γενικότερα, ζώντας μόνο με τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Τα Πάταρα είχαν το περίφημο και πολύ κοσμολιμάνι το Ανδριάκι. Οι πόλεις που είχαν λιμάνι στην αρχαιότητα, όπως για παράδειγμα η Αλεξάνδρεια και η Κόρινθος, είχαν μια ξεχωριστή λαμπρότητα. Είναι γνωστό αυτό που λεγόταν για την Κόρινθο, ο παντός πλην εις Κόρινθον, που φανερώνει τον πλούτο της πόλης, την άφιξη στο λιμάνι της διαφόρων λαών και φυλών, την ποικιλία των εμπορευμάτων και τον πλούτο των διαφόρων φιλοσοφικών και θρησκευτικών ιδεών. Το φόρουμ, η κεντρική αγορά, η κεντρική πλατεία των Πατάρων ήταν πάντα πλημμυρισμένη από κόσμο που διέφεραν ως προς το χρώμα, την ενδυμασία και τη γλώσσα. Η ποικιλία των εμπορευμάτων που πουλούσαν στα καταστήματα, στους πάγκους και τα καρότσια δεν υπήρχε στις πλατείες των πόλεων που βρίσκονταν στο εσωτερικό της χώρας. Συνοδευόμενος από τους γονείς του, αλλά ποιος ξέρει πόσες φορές ξεφεύγοντας από αυτούς, ο Νικόλαος μαζί με άλλα παιδιά τρύπωνε ανάμεσα στο πλήθος για να ακούσει τα τελευταία νέα από τη Ρώμη, τη Φινίκη, την Αίγυπτο και την Ελλάδα. Σε εκείνη την πλατεία είχε να κάνει με απατεώνες και έντιμους ανθρώπους, με πολιτές κρεάτων, φρούτων, πολύτιμων υφασμάτων και χρυσαφικών, με κόσμο που διαλαλούσε το εμπόρευμά του για να προσελκύσει πελατεία, και με άλλους που από το βήμα της αγοράς κήρυταν καινούργιες φιλοσοφικές ιδέες και θρησκείες. Φυσικά και οι χριστιανοί, όπως έχει ήδη πράξει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην αγορά της Αθήνας και ο μάρτυρας Λέων στο Φόρουμ των Πατάρων πριν από κάποια χρόνια, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι από εκείνο το σημείο περνούσε σχεδόν όλη η πόλη, εποφελούνταν για να κάνουν γνωστά και να κηρύξουν τα πιστεύω τους.
Γνωρίζουμε ακόμη πως στην πλατεία υπήρχε και ο ναός προς τιμή της θεάς Τύχης, μπροστά στον οποίο υπήρχε ένα άγαλμα, όπου άφηναν τα αφιερώματα ευχαριστίας ή εξευμενισμού, καθώς και πολλά κεριά, οι υπέρμαχοι της ειδωλολατρείας. Στην αγορά, ωστόσο, ο νεαρός Νικόλαος είχε τη δυνατότητα να γνωρίσει τόσο την ειδωλολατρική, παγανιστική, όσο και τη χριστιανική ζωή, τα θρησκευτικά καθήκοντα των κατοίκων των Πατάρων προς τους θεούς και ίσως ακόμη και το νέο μήνυμα ενός θεού μοναδικού που είχε στείλει τον Υιό του στον κόσμο για να φέρει τη σωτηρία στους ανθρώπους. Οι γονείς του Αγίου Νικολάου, αφού δεν αξιώθηκαν πολυτεκνίας, αφιέρωσαν κάθε προσπάθειά τους στην καλή αγωγή και την παιδεία του παιδιού τους. Στην ψυχή του μεταλαμπάδευσαν τις χριστιανικές αρετές που βίωναν οι ίδιοι και όλη την κατά Χριστό πολιτεία τους. Άλλωστε εκείνα τα χρόνια οι χριστιανοί αγωνίζονταν να μορφώσουν μέσα τους τον Χριστό και δεν αρκούνταν μόνο να είναι κληρονόμοι του υψηλού ονόματος του θείου διδασκάλου τους. Δεν ήσαν χριστιανοί που τους διάκρινε μόνο ένας φθηνός και επιδερμικός χριστιανισμός, αλλά ήσαν όλοι αγωνιστές και μάρτυρες που μαρτυρούσαν το Ευαγγέλιο του Κυρίου με τη ζωή τους σε όλους και πρώτα στα παιδιά τους. Μέσα τους έτρεχε ιερό νέμα, το οποίο η σόβια τους βάραινε σαν ιερή κληρονομιά. Η αρχαία εκκλησία με τους θερμούς χριστιανούς δεν ήταν κάτι μακρινό για αυτούς, οι οποίοι είχαν αποθέσει τον παλαιόν άνθρωπο, το φθυρόμενο κατά τις επιθυμίες της απάτης και είχαν ενδυθεί των γενών άνθρωπων, των καταθεών της στέντα εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Αυτή η αυτοπιθαρχία του Αγίου Νικολάου από τις πρώτες μέρες της ζωής του έκανε φανερό στους γονείς του ότι ήταν θεόσταλτο παιδί με μια ιδιαίτερη αποστολή στη γη. Γι' αυτό πρόσεξαν πολλοί να του δώσουν καλή ανατροφή εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και πολλά εφόδια πάνω στο χριστιανισμό που θα τον κρατούσαν πάντα στο δρόμο που χάραξε ο Χριστός με την παρουσία του στον κόσμο, τη διδασκαλία του, το σταυρικό του θάνατο και την Ανάστασή του. Ο νεαρός Νικόλαος, αν και έμαθε πολλά πράγματα στην πλατεία, στους δρόμους, στην αγορά, στο λιμάνι του Ανδριάκη, έμαθε εξίσου και πολλά στο σχολείο. Βέβαια, τα σχολεία των Πατάρων δεν είχαν την έγκλη και τη φήμη των Αθηνών ή της Αλεξάνδρειας ή ακόμη και του γειτονικού νησιού της Ρόδου. Όμως είχαν πολλά να προσφέρουν, γεγονός που οφείλεται στο ρόλο που έπαιζαν τα Πάταρα ως μικρή Μητρόπολη ή πιθανόν ακόμα και στη γειτνίασή της με τη Ρόδο, που είχε δικά της σχολεία όπου διδάσκονταν γραμματική. Όσον αφορά τον όρο γραμματική, πρέπει να θυμηθούμε και να επισημάνουμε πως δεν εννοούσαν αυτό που εννοούμε εμείς σήμερα, δηλαδή τα πρώτα στοιχεία της γραφής και της ανάγνωσης, αλλά εννοούσαν τη λογοτεχνία. Οι σχολές της ρητορικής αντιπροσώπευαν την ανώτερη βαθμίδα και δεν είχαν όλες οι πόλεις τέτοιες σχολές. Επιπλέον, στη λογοτεχνία είχαν ως βάση της μελέτης φιλοσοφικά κείμενα. Όχι μόνο στα χρόνια του Αγίου Νικολάου, δηλαδή προς το τέλος της ειδωλολατρικής εποχής, αλλά και σε ολόκληρο τον 4ο αιώνα, αυτά τα σχολεία ήσαν πολύ συνηθισμένα. Σε αυτά δίδασκαν ακόμη και καθηγητές, δάσκαλοι που ήσαν ειδωλολάτρες, τους οποίους παρακολουθούσαν ακόμη και οι Άγιοι Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιερός Χρυσόστομος. Ο περίφημος Λιβάνιος υπήρξε δάσκαλος του της ρητορικής. Ο Άγιος Αυγουστίνος, ο Άγιος Ιερώνυμος και πολλοί άλλοι πατέρες. Ο Άγιος Βασίλειος συμβούλευε τους νέους και συγγενείς του που πήγαιναν σε ειδωλολατρικά σχολεία 50 χρόνια μετά την είσοδο του χριστιανισμού στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία να προσπαθούν και να υποφελούνται από τη μελέτη του Ομήρου, του Ισιώδου, του Σόλωνα, του Ευρυπίδη και του Πλάτωνα μεταξύ των άλλων φιλοσόφων. Για τα ανήψια του μάλιστα έγραψε βιβλίο «Όπως αν εξ ελληνικών ωφελείνται λόγων και τα συμβούλευε να κάνουν το έργο της μέλισσας, η οποία δεν παίρνει ολόκληρο το άνθος του φυτού, αλλά μόνο το χρήσιμο, το νέκταρ». Εξίσου καλά γνώριζε και ο Μεθόδιος ο Ολύμπου τα αρχαία ελληνικά φιλοσοφικά κείμενα και συγγράμματα. Ένα τμήμα των πρώτων τάξεων του σχολείου, όπου δίδασκαν τη γραμματική, το κάλυπταν με τη μελέτη του Ομήρου. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Δίωνα, ο Όμηρος ήταν γνωστός και στα πιο απομακρυσμένα χωριά της Αυτοκρατορίας.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και στη βάση της μελέτης και πνευματικής καλλιέργειας, ακόμη και του Νικολάου, υπήρξε όμηρος. Παρά τις κριτικές κάποιων πατέρων της Εκκλησίας για την πολύ ανθρωπόμορφη εικόνα με την οποία απέδιδαν τους θεούς, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ποιητική και πνευματική πνοή με την οποία είναι εμποτισμένο το μεγάλο αυτό έπος. Το ευαγγελικό μήνυμα, πέρα από την ηθική του πλευρά και την προτροπή του προς τον κόσμο να εμπιστεύεται των πλησίων του, περιελάμβανε ένα υπερφυσικό στοιχείο που είχε ένα ιδιαίτερο αντίκτυπο και μια αξιοσημείωτη αποδοχή στις ψυχές των πρώτων χριστιανών. Όπως έχει ήδη υποθεί σύμφωνα με τον Μεθόδιο των Ολύμπου, στα Πάταρα, στο δεύτερο μισό του 3ου αιώνα, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα προβλήματα ήταν αυτό της σύλληψης και κατανόησης της ιδέας της Ανάστασης. Αν δηλαδή θα ανασταίνονταν οι άνθρωποι στην άλλη ζωή, έχοντας σώμα, και αν ναι, με ποιανού το σώμα θα εμφανιζόταν. Γι' αυτό η ποιητική προσέγγιση του Ομήρου αποτελούσε μια πολύ καλή αφετηρία για το συλλογισμό αυτού του θέματος. Η συνεχής παρέμβαση των θεών στις ανθρώπινες υποθέσεις, παρουσιάζοντας παράλληλα το μειονέκτημα του πολυθεϊσμού και του ανθρωπομορφισμού, κάνει περισσότερο αποδεκτή την ιδέα της ενσάρκωσης και της σωτηρίας. Στην ουσία, ο χριστιανισμός, πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί ένα δύσκολο αντίπαλο της κλασικής ποίησης, θα μπορούσε να τη θεωρήσει ως ένα στοιχείο προπαρασκευαστικό. Επίσης, η ίδια η αδυναμία της ειδωλολατρίας βοήθησε στο να προβληθεί η ανωτερότητα και η ευγένεια του χριστιανισμού. Μέσα σε μία τέτοια ατμόσφαιρα μεγάλωσε ο Άγιος Νικόλαος και διαμορφώθηκε ο χαρακτήρας του. Μέσα σε έναν κόσμο που συγκρουόταν ανάμεσα στην πραγματικότητα μίας πόλης με λιμάνι και μία πολύμορφη πολυκοσμία και της παγκόσμιας αναγνωρισμένης και ανεκτίμητης ποίησης, μιας ποίησης για την οποία οι κάτοικοι της Λυκείας αισθάνονταν μία ξεχωριστή γοητεία, ακόμη και όταν η προσέγγιση γινόταν από ένα χριστιανό. Κατά το βιογράφο του Αρχιμανδρίτη Μιχαήλ, παράλληλα με τη μελέτη, ο Άγιος Νικόλαος μεγάλωνε παρακολουθώντας τον τρόπο ζωής των γονέων του και τα ήθη τους. Απήχε από κάθε πολιτική και αγοραία πολυκοσμία. Απομακρυνόταν από κάθε συντροφιά πρεπών νέων. Απέφευγε τις παρέες των συνομιλίκων του, δεν συμμετείχε σε διαλογικές συγκρούσεις και αντιδικίες, δεν λάβαινε μέρος σε συζητήσεις που φθήρουν ήθη χρηστά. Γενικά φρόντιζε με την όλη ζωή και πολιτεία του να μην λυπεί το Άγιο Πνεύμα. Παρακολουθούσε τις συνομιλίες των γερόντων από τους οποίους άκουε λόγο αγαθό και σοφό. Γυναικείους δεπόδους και θεάτρων θεάματα δεν επιθυμούσε, διότι φρόντιζε πιο πολύ τη σοφροσύνη του. Και αυτό το απλό βλέμμα δεν το επέτρεπε στον εαυτό του. Όλες τις γυναίκες τις θεωρούσε αδερφές του. Ιδιαίτερη αγάπη έδειχνε στις ιερές αυλές, στους ναούς από τους οποίους ποτέ δεν απουσίαζε. Η δε Εκκλησία ως νεοσόν τούτων τριγώνων συνέχεια ανέψυχε και ενδυνάμωνε. Με τις διδασκαλίες της όλο και πιο πολύ φώτισε το νου του και ένθεα υψωνόταν προς την καθαράν και αληθεστάτην ευσέβειαν. Έτσι συντηρούσε άσβεστη τη λαμπάδα της Παρθενίας, την οποία έτρεφε με άφθονο λάδι από έργα ευποίειας. Δεν επιθυμούσε δήμος παθών να εγκλωβίσει τις δυνάμεις του νου του και να εκπορθήσει της ανδρείας των δίκαιων. Έφηβος πια ο Νικόλαος είχε κατανικήσει τα πάθη και σαν τον Ιερό Χρυσόστομο μπορούσε να λέει ότι δεν φοβάται καμία αμαρτία. Έμοιαζε με γέρο, ο οποίος γέρασε βλέποντας αυτά που γίνονταν γύρω του, που με όλα τα φρικτά και άσημα πράγματα που συναντούσε στη ζωή του, αυτός έμενε ανεπηρέαστος και ταγμένος στις προσευχές του στο Θεό. Στον έφηβο Νικόλαο άρμοζε η προσωνυμία που απέδιδε ο Μέγας Ευθύμιος στον 16ετή έφηβο Σάβα, αργότερα Σάβα τον Υγειασμένο της ομώνυμης Μονής της Παλαιστίνης, και τον ονόμαζε Πεδαριογέροντα, επειδή εμιμεί το εκάστου αδελφού την αρετή και την θεοφιλή πολιτεία του κοινοβίου του Αγίου Θεοκτήστου.

θαυματόβρητη ιερή πορεία στη μητέρα των εκκλησιών. Του Αγίου Νικολάου ο θείος, Νικόλαος και αυτός και επίσκοπος Πατάρων, προετοιμαζόταν για προσκυνηματική επίσκεψη στους Αγίους Τόπους. Ο επίσκοπος έβλεπε τις αρετές του νεαρού Νικολάου και θεώρησε ότι ήταν ο πιο κατάλληλος για να αναλάβει τα ενία της διακυβέρνησης της Επισκοπής και τη διοίκηση της Μονής της Νέας Υιών, την οποία είχε κτίσει ο ίδιος. Τον άφησε λοιπόν επίτροπο του θρόνου του και επιτηρητή στο μοναστήρι. Διοικούσε το θρόνο και τη Μονή με σύνεση, αγάπη και φόβο Θεού, ως να ήταν ο ίδιος ο συνετός και προορατικός θείος του. Γνώριζε πως ο πιο σωστός δρόμος που πρέπει να πάρει για να διοικήσει αυτά τα ιερά σκηνώματα ήταν η αγάπη που συγκινεί και το πιο αδιάφορο και άτεκτο άνθρωπο και το πνεύμα της θυσίας, το οποίο παιδαγωγεί και τιθασεύει και αυτόν τον απίθαρχο. Θεωρούσε τον εαυτό του υπηρέτη της θέσης που του ανατέθηκε και όχι εκμεταλλευτή. Ο Άγιος Νικόλαος κράτησε τη θέση του θείου του και ανταποκρίθηκε στο δύσκολο έργο που του ανέθεσε. Εκείνο τον καιρό έκανε πάρα πολλά. Του είχε δοθεί η ευκαιρία να δείξει πραγματικά όλο του το θαυμασμό για το έργο του Θεού και να εκδηλώσει όλα του τα χαρίσματα με τα οποία τον είχε πλουτίσει η αγάπη και η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επέστρεψε ο θείος του επίσκοπος από το ιερό προσκύνημά του, αναβαπτισμένος από τους τόπους των ψυχικών του συγκινήσεων. Ζούσε σε έναν κόσμο καινούριο και τους ανθρώπους τους έβλεπε ακόμη με ένα βλέμμα πιο θερμό, όπως τους έβλεπε ο Κύριος όταν ενυνθρώπισε, όταν τις ασωμάτης τάγμαση και πάση τη κτήση συνεορτάζουσε επί τη ενδόξω δεσποτική θεοφανία. Ζωντανές ήσαν ακόμη οι εικόνες της ταπείνωσης του Κυρίου στο ταπεινό και κρύο σπήλαιο της Βηθλεέμ και τα ένδοξα θαύματα που είχε δει με τα μάτια της ψυχής του γύρω από τον Πανάγιο Τάφο. Κάθε χριστιανός, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, πρέπει να επισκεφθεί τους αγιασμένους και μαρτυρικούς τόπους, που έστησαν οι πόδες Κυρίου, τους τόπους της ταπείνωσης, της Βηθλεέμ, του όρους των Ελαιών, του Πρετορίου και του Γολγοθά, τους τόπους της Δόξας, το Θαβόριο Όρος, της Σιών, του χορτασμού των 5.000 ανδρών χωρίς γυναικών και παιδιών, της κλήσεως των μαθητών και την Τιβεριάδα, των θαυμάτων και της θεϊκής δύναμης του Κυρίου, όπως το Σαραντάριον Όρος, την Αΐν και τα Γέργεσα, την Ναζαρέτ, όπου γεννήθηκε η Θεοτόκος Μαρία και τη Γεστημανή όπου κίδευσαν το σώμα της Θεοτόκου. Να περπατήσει στους δρόμους της πόλης και τα χωριά της Ιουδαίας, της Σαμαρίας και της Γαλιλαίας, όπου κουράστηκε και πείνασε ο Κύριος, αναζητώντας χαμένες ψυχές για να τις σώσει. Όταν ο θείος του Αγίου Νικολάου και επίσκοπος Πατάρων επέστρεψε από το προσκυνηματικό του ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει στην Παλαιστίνη, στον Άγιο γεννήθηκε η ιερή επιθυμία να επισκεφτεί και αυτός τους Αγίους Τόπους και την πατρίδα, την επίγεια του Κυρίου, των Αποστόλων και των πρώτων μαρτύρων, των οπαδών και ακολούθων του Κυρίου. Η επιθυμία του να προσκυνήσει τον ζωηφόρο τάφο του Κυρίου είχε κατακλείσει το νου και την καρδιά του. Χρόνια ονειρευόταν αυτό το ταξίδι του αναβαπτισμού του και της αναγέννησής του, αλλά και του ησυχασμού. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, επιβιβάστηκε σε πλοίο μυσηριώτικο με άλλους χριστιανούς προσκυνητές. Ζούσε το όνειρό του και στο δικό του επίγειο παράδεισο. Η καρδιά του σκυρτούσε και ξαναγεννιόταν σαν του αναστημένου Λαζάρου, σαν την καρδιά της μάνας Σιροφίνησας, σαν της πόνης της οποίας ο Κύριος αφήκε τις πολλές αμαρτίες και σαν της χείρας μάνας όταν αγκάλιασε τον εκναστημένο παιδί της. Αισθανόταν άγγελος πρωτοστάτης που έτρεχε να φωνάξει «Χαίρεση ον Αγία μήτρη των εκκλησιών, Θεού κατοικητήριων». Σε όλο το ταξίδι του τον συνόδευε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο τον φώτιζε στην ώρα της προσευχής, της εγρήγορσης και του ύπνου και με οράματα και οπτασίες τον πληροφορούσε για τα επικείμενα γεγονότα. Αλλά και ο διάβολος τον συνόδευε στο ταξίδι του και συνέχεια του παρενέβαλε όχι μόνο εμπόδια για να μην φτάσει ποτέ στον ιερό προορισμό του, αλλά συνέχεια του δημιουργούσε θλιβερές καταστάσεις για να τον αφανίσει. Σε όραμα που του έστειλε ο Θεός, είδε τον διάβολο να ανεβαίνει στο κατάρτι του πλοίου και να κόβει τα σκοινιά του. Με φωτισμένη τη σκέψη από το Θεό, αντιλήφθηκε ότι τους περιμένει μεγάλο κακό.
Έβλεπε καταιγίδα και φουρτούνα που ερχόταν. Όταν το πλοίο πλησίαζε την Αίγυπτο, ο Άγιος Νικόλαος, αφού ζήτησε και παρουσιάστηκε ο καπετάνιος, του είπε: «Να ξέρετε ότι καταφθάνει μεγάλη φουρτούνα και πανύψηλα κύματα θα πέσουν με ορμή πάνω στο πλοίο για να το καταποντήσουν. Όλα τα είδα σε θεόσταλτο όραμα και τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Αλλά σας λέγω να μην δηλιάσετε σε αυτές τις δαιμονικές ενέργειες και επιθέσεις. Να έχετε το θάρρος στο Θεό και θα γλιτώσετε από το θάνατο». Πρόβλεψε ακόμη και την ορμητική είσοδο των δαιμόνων μέσα στο καράβι με σχέδιο να πνίξουν όλους τους προσκυνητές και ταξιδιώτες. Το κακό δεν άρχισε να έρθει. Δεν είχε τελειώσει το λόγο του ο Άγιος και ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο, σαν την καρδιά της κόλασης, σκέπασε όλο τον ουρανό. Έμοιαζε να ήταν κάπου κρυμμένο και περίμενε προς τα γη για να εμφανιστεί. Μαυρίλα έπεσε παντού και σκοτεινιάσε ο κόσμος όλος. Όλοι είχαν την αίσθηση ότι έπεσαν σε βαθύ πηγάδι. Ακολούθησε δυνατός και άγριος ανεμοστρόβιλος, σαν να φυσούσε με όλες τις δυνάμεις του αίολος για να πνίξει το πλοίο. Το κακό συμπλήρωνε ξαφνική καταιγίδα που μαστίγωνε τα πάντα και θαλασσοταραχή. Δεν υπήρχε κακό στη θάλασσα και στον ουρανό που να μην παρουσιάστηκε και να μην τους δάγκωνε σαν πεινασμένο θηρίο. Ο σκοπός των δαιμόνων ήταν σαφής. Ζητούσαν τον άφθανδρο καταποντισμό του πλοίου. Το πλοίο έμενε ακυβέρνητο. Τότε ένας δυνατός άνεμος ξεχύθηκε με μανία πάνω στο πλοίο και άρχισε να το ταρακουνά τόσο δυνατά σαν να ήταν μικρή βάρκα. Όλοι έτρεξαν προς τον Άγιο Νικόλαο από τον φόβο τους και με δάκρυα τον παρακαλούσαν, όπως οι Απόστολοι τον Κύριο στη θάλασσα της Τιβεριάδας, να δεηθεί στο Θεό μήπως καταπαύσει το κακό. Και ο καπετάνιος άφησε στην άκρη την ναυτική τέχνη και την αντριοσύνη, πλησίασε τον Άγιο και σαν μικρό παιδάκι που ζητά την προστασία του πατέρα του στον κίνδυνο, του είπε: «Αν είσαι σταλμένος από τον Θεό, σε παρακαλώ να κάνεις μία προσευχή για τις ψυχές όλων αυτών που βρίσκονται στο καράβι. Το βλέπεις κι εσύ πως χανόμαστε». Αφού τους καθησύχασε ο Άγιος, στάθηκε σε στάση προσευχής, άπλωσε τα χέρια του στον ουρανό σαν τον Μωυσή και προσευχήθηκε με εκείνο τον τρόπο που πάντα τον άκουε ο Θεός. Την ίδια στιγμή σταμάτησαν οι δαιμονικές δυνάμεις, οι άνεμοι αποτραβήχθηκαν ήσυχοι στους τόπους τους. Τα κύματα σταμάτησαν να μαστιγώνουν το πλοίο, σαν τις ερηνίες που μελίσσα μαστιγώνουν τη συνείδηση των εγκληματιών. Η θάλασσα γαλήνεψε και έγινε αγνώριστη από τη χάρη της. Και οι ναύτες με τους ταξιδευτές έβγαζαν φωνές χαράς και δόξα στο Θεό για το θαύμα που είδαν να πραγματοποιείται εμπρός στα μάτια τους. Αλλά οι θαυμαστές εκδηλώσεις του Αγίου Νικολάου δεν σταματούν εδώ, διότι αυτός που είναι πλουτισμένος με θεία χαρίσματα και δωρεές είναι σκλάβος των χαρισμάτων του και ποτέ δεν σταματά να τα δωρίζει στους ανθρώπους. Εκεί, στην αναστάτωση της θάλασσας, ένας ναύτης του καραβιού ανέβηκε στο πιο ψηλό κατάρτι που οι ναυτικοί το ονομάζουν Γάια, για να διορθώσει τα άρμενα. Όταν κατέβαινε, λόγω της θαλασσοταραχής αλλά και του φόβου του, γλίστρισε στην ανεμόσκαλα και έπεσε κατά κέφαλα στη μέση του καραβιού. Ο θάνατος ήταν ακαριέως. Τη χαρά όλων διαδέχθηκε η λύπη στην καρδιά τους. Ο καπετάνιος του καραβιού έπεσε και πάλι στα γόνατα εμπρός στα πόδια του Αγίου και ψιθυρίζοντας μία προσευχή, με όλη τη δύναμη της ψυχής του τον παρακάλεσε και πάλι κάτι να κάνει για τον νεκρό. Έβλεπε και ο Άγιος πως η πασχαλινή χαρά των ναυτών και των ταξιδευτών είχε μεταβληθεί σε πένθος Μεγάλης Παρασκευής. Όταν έστρεψε το βλέμμα στο πρόσωπο του νεκρού και αναλογίστηκε ότι ήταν ένα παλικάρι που αγωνιζόταν για ένα ψωμί κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες, ότι τον περίμεναν σπίτι του μητέρα και αδελφές να του πάει το μεροκάματο του πόνου και του θανάτου, που ίσως να ήταν ο μοναδικός προστάτης της οικογένειας, σκύρτησε το πνεύμα του. Ταράχθηκε η καρδιά του και αναλύθηκε σε δάκρυα όπως ο Κύριος εμπρός στον τάφο του Λαζάρου και του πόνου της Μαρίας και Μάρθας. Προσευχήθηκε με μία προσευχή που είχε όλα τα στοιχεία του πόνου και της οδύνης και του δράματος της προσευχής του Κυρίου στο όρος των Ελαιών κατά τη δραματική εκείνη νύχτα της προδοσίας της ανθρωπότητος εναντίον του δικαίου. Τότε ο ναύτης άνοιξε τα μάτια του και κοίταξε τον Άγιο Νικόλαο. Έμοιαζε σαν να ξύπνησε από τον ύπνο. Σηκώθηκε και σιγά σιγά προχώρησε προς τον Άγιο.
Όλοι έμειναν έκθαμβοι και εμβρόντιτοι και ο καθένας με το δικό του τρόπο εξεδήλωνε τότε το θαυμασμό του και τη συμπάθειά του προς τον Άγιο Νικόλαο. Όλο το πλήρωμα άρχισε να προσκυνά και να δοξάζει τον Θεό που έχει τέτοιους θεράποντες. Όταν βγήκαν στη στεριά, οι ναύτες διηγούνται τα θαύματα του Αγίου και πώς σώθηκαν από το στόμα της φουρτουνιασμένης θάλασσας. Στην Αίγυπτο κατέβηκαν για να αναπαυθούν ύστερα από τέτοια θαλασσοταραχή και να προμηθευτούν τρόφιμα και νερό. Ο Άγιος περπατούσε μέσα στα στενά δρομάκια της Αλεξάνδρειας που ήταν κατάμεστα από αρρώστους και από όλες τις μορφές της δυστυχίας και του πόνου. Κινούμενος από σπλάχνα εχτυρμών, θεράπευσε πολλούς από βαριές ασθένειες και σε άλλους χάρισε ψυχική γαλήνη και κάθαρση καρδιών.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή συνεχίζουμε την ιστορική μας αναφορά για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μια άλλη πλευρά της δεύτερης φάσης της γενοκτονίας ήταν η ολοκλήρωση των εξισλαμισμών. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ετοίμασε το 1917 έκθεση με τίτλο «Η ανθεληνική διωμή εν Τουρκία», στην οποία υπάρχει ιδιαίτερο κεφάλαιο για τους εξισλαμισμούς. Στην έκθεση αναφέρεται ότι οι Νεότουρκοι είχαν αποφασίσει τον βίαιο εξισλαμισμό χριστιανικών εθνοτήτων. Για τον σκοπό αυτό δημιούργησαν ορφανοτροφία για τα παιδιά των χριστιανών που είχαν εξοντώσει. Στα Ελληνόπεδα παρήχαν τουρκική παιδεία και ισλαμική θεολογική μόρφωση, ενώ υποχρέωναν τις Ελληνίδες να παντρευτούν μουσουλμάνους. Το ποντιακό ζήτημα εξ αρχής αντιμετωπίστηκε περισσότερο ως ζήτημα των Ποντίων και όχι τόσο ως μέρος του ευρύτερου εθνικού προβλήματος. Χαρακτηριστική είναι η απόρριτη απόφαση του Βενιζέλου για τη δημιουργία ποντιακών στρατιωτικών τμήματων, τα οποία θα αποτελούσαν πρόπλασμα ενός μελλοντικού ποντιακού στρατού. Έστειλε ένα υπόμνημα ο Μητροπολίτης Χρύσανθος στη συνδιάσκεψη του Παρισιού. Με το υπόμνημά του ο Χρύσανθος ζητούσε τη δημιουργία ελληνικού κράτους στην περιοχή του Πόντου και ανέπτυξε εκτενώς την επιχειρηματολογία που υποστηρίζει τα δίκαια των Ελλήνων της περιοχής. Ανέφερε ότι ο ελληνικός πληθυσμός του Πόντου μετά την παλινώστηση των προσφύγων από τον Κάφκασο και τη Ρωσία εξισώθηκε με το μουσουλμανικό και ότι από εκείνο μεγάλο μέρος ήταν ελληνικής καταγωγής και δεν είχε λησμονήσει ούτε την καταγωγή του ούτε την ελληνική γλώσσα την οποία εξακολουθούσε να μιλά, καθώς και ότι δεν υπήρχε στον Πόντο πάρα πολύ μικρή αρμένικη μειοψηφία. Επίσης υποστηριζόταν ότι οι Τούρκοι, όταν είχε καταληθεί η τουρκική αρχή, αναγνώρισαν τους Έλληνες ως τους μόνους ικανούς να κυβερνήσουν τη χώρα και σε αυτούς παρέδωσαν την εξουσία πριν των έξοδών τους. Όταν οι Ρώσικοι αντιπρόσωποι των συμμάχων δυνάμεων αναγνώρισαν την ντόπια ελληνική κυβέρνηση κατά τρόπο αδιαφιλονίκητο και εν πάση περιπτώσει αναγνώρισαν την κυρίαρχη επιρροή του ελληνικού στοιχείου, στο υπόμνημα υπογραμμίζονταν τέλος ότι ο γηγενής πληθυσμός όχι μόνο υποτάχθηκε στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά έδειξε απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτήν και σημειωνόταν ότι στις πλέον δύσκολες περιστάσεις η ντόπια ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός εξασφάλισαν την τάξη και διαφύλαξαν την ισοπολιτεία. Κατά συνέπεια ήταν δίκαιο να αποτελέσει ο Πόντος αυτόνομα ελληνικό κράτος, εφόσον ο πληθυσμός του δεν ήταν διατεθειμένος να υποφέρει ξένο ζυγό.

Οι οργανώσεις των Ελλήνων του Πόντου κατέκλυψαν το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας με πλήθος καταγγελιών και τηλεγραφωμάτων διαμαρτυρίας. Στο μικρασιατικό Πόντο η κατάσταση επιδονόταν διαρκώς. Μετά την απόβαση του Κεμάλ στις 19 Μαΐου του 19 στην Τσαμψούντα, οι συγκρούσεις πολλαπλασιάστηκαν. Ο κύριος Πετιμεζάς, εκπρόσωπος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, έγραφε στον Έλληνα αρμοστή στην Κωνσταντινούπολη ότι οι παλινοστούντες στον Πόντο από τη Ρωσία κινδύνευαν άμεσα να σφαγιαστούν όπλοι από τα φανατισμένα τουρκικά τάγματα, οι οποίοι διαρκώς εξοπλίζονταν από την τουρκική κυβέρνηση και είχαν καταστήσει απροσπέλαστη την ενδοχώρα. Οι Πόντιοι αντάρτες ζήτησαν ενίσχυση από την Ελλάδα. Όμως αυτή η βοήθεια δεν ερχόταν. Στις 31 Ιουνίου του 1919, ο Χρύσανθος με υπόμνημά του προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό ζήτησε την ενίσχυση του Ποντιακού κινήματος. Πρότεινε τη διάθεση ποντιακών ταγμάτων, τα οποία μαζί με Αμερικάνους θα αναλάμβαναν να διατηρήσουν την τάξη στον Πόντο. Η γενικότερη στάση των συμμάχων ήταν αρνητική. Τον Νοέμβριο του 1919 ο συνταγματάρχης Καθενιώτης πρότεινε χωρίς αποτέλεσμα στο Βρετανό πρέσβη στην Αθήνα να αποσταλεί στο Βατούμι το τάγμα ποντίων που είχε δημιουργηθεί στο πλαίσιο του ελληνικού στρατού. Τον Ιανουάριο επανέλαβε τις προτάσεις του για ελληνοβρετανική επέμβαση κατά των Τούρκων εθνικιστών. Η πρόταση αυτή συνάντησε την άνηση της βρετανικής πλευράς. Και έτσι οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στη διερεύνηση των πιθανότητων σύναψης συμμαχίας ανάμεσα στους Πόντους και τα κινήματα της περιοχής. Λόγω και μάλιστα προτάθηκε η λύση της υπαγωγής του Πόντου στην Αρμενία. Ο Χρύσανθος, εκπροσωπώντας τις ποντιακές οργανώσεις, πήγε στην Τυφλίδα για συνομιλίες με τους γεωργιανούς ηγέτες και κατόπιν στην αρμενική πρωτεύουσα Ερεβάν. Η γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης ήταν να επιδιωχθεί πάση θυσία συμφωνία με τους Αρμένιους. Όμως υπήρχαν διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις. Η διαφορετική αντίληψη περί συμφορώντο του κάθε έθνους και η αμοιβαία καχυποψία που επικρατούσε σε συνδυασμό με την άνηση των Άγγλων να επιτρέψουν την απόβαση ελληνικού στρατού στο Πόντο και τη δημιουργία ποντιακού στρατού απομάκρυνε τις δύο πλευρές. Οι ποντιακές οργανώσεις υπέβαλαν στην διάσκεψη της ειρήνης πρόσθετο υπόμνημα ζητώντας την αναγνώριση ενός ανεξάρτητου Πόντου υπό την προστασία του ελληνικού κράτους. Οι Έλληνες του Πόντου εξέφραζαν μέχρι τέλους την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των Αρμενίων κατά των Τούρκων και κατήγγειλαν την κατάληψή τους από τις συμμαχικές δυνάμεις. Στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

Η λύρα το πολύ οργεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα,

0: Και τελειώνουμε με το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. 19 Μαΐου 1919. Η καταραμένη ημέρα για τον ποντιακό ελληνισμό. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Η 19 Μαΐου κάθε έτους. Στις 24 Φεβρουαρίου του 1994, ύστερα από δεκαετίες άρνησης, η Ελληνική Βουλή ομόφωνα επιτελεί το ελάχιστο καθήκον της απέναντι στα εκατομμύρια των νεκρών. Αναγνωρίζεται ομόφωνα η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 19 Μαΐου, η καταραμένη μέρα για τον ποντιακό ελληνισμό. Επιλέγεται ως ημέρα μνήμης, διότι κατά την ημέρα αυτή ο Οθωμανός αξιωματικός Μουσταφά Κεμάλ, αργότερα Ατατούρκ, αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου, όπου ηγήθηκε κατόπιν του τουρκικού εθνικιστικού κινήματος, μεταξύ των σκοπών του οποίου υπήρξε η συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας παντή τρόπο ενός τουρκικού μουσουλμανικού εθνοκράτους, δηλαδή μιας παράλληλης με τη σύγχρονη τουρκική εθνογέννηση διαδικασίας, η οποία ως γνωστόν οδήγησε στην οριστική εξόντωση του ελληνισμού του Πόντου και γενικότερα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου έχει καταγραφεί στις μνήμες όλων όσοι τη βίωσαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Οι μαρτυρίες, άλλοτε γραπτές και άλλοτε διαδεδομένες από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά, φτάνουν έως τις μέρες μας ζωντανές. Η ίδια η μνήμη, γινάμενη παρόν τη φωνή, πήρε των δέντρων των κυμάτων, γράφει στο Άξιον Εστί ο μεγάλος ποιητής μας Οδυσσέας Ελίτης. Η ιστορική μνήμη ενός λαού είναι ανεκτίμητος σύμβουλος και οδηγός για να χαράξει την πορεία του προς το μέλλον. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έως την άλλη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωσης της λελαλιμής.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου εορτή των Αγίων Πάντων πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ησυχαστηρίου Γενεσίου της Θεοτόκου Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Την Κυριακή 7 Ιουνίου εορτή των Αγίων Πάντων πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Ησυχαστήριο στο Λουτράκι Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το πρωί της Κυριακής και ώρα 7 και 30 θα ξεκινήσει λεωφορείο από την Χανιόπορτα. Η μετακίνηση θα γίνει δωρεάν. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977 48 55 55.

0: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Ιωάννου Ελεήμονος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Ευλόγηση των Άρτων προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της ενορίας Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού στη Λαχαναγορά Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Τη μνήμη των Αγίων θα εορτάσουν ο Σύλλογος Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου, ο Σύλλογος Εργαζομένων Καθαριότητος και ο Σύλλογος Εργατοτεχνητών.
0: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός στις εργατικές κατοικίες στο Πολύδροσο Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί μνημόσυνο στη μνήμη των 62 μαρτύρων.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
0: Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων, περιοχή Παγνή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Καγιώπης πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Ενορίας κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ευλογητός να είσαι εσύ, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που ανέδειξες σοφούς, ψαράδες αγραμμάτους, αφού σε εκείνους έστειλες το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγίνευσες όλη την οικουμένη, Κύριε και Φιλάνθρωπε, για όλα να έχεις δόξα. Όταν κατέβηκε παλιά και σύγχυσε τις γλώσσες, σε έθνη τότε ο ύψιστος χώριζε τους ανθρώπους, και τώρα με τις πύρινες τις γλώσσες που μοιράζει, όλους εμάς εκάλεσε να είμαστε ενωμένοι, συμφώνως να δοξάζουμε το Άγιο του Πνεύμα.

Ψαλμός 121. Εκβαθέωνε και έκραξα σοι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθεί το ταότα σου προσέχοντα εις τη φωνήν της δεησεώς μου. Εάν ανομίες παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένεκεν το ονόματό σου υπέμεινα σε, Κύριε. Υπέμεινεν η ψυχή μου εις το λόγον σου. Ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά του Κυρίου το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού.

Ψαλμός 133. Κύριε, ούχι ψώθη η καρδία μου, ουδέ εμετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου. Ουδέ πορεύθυνεν μεγάλης, ουδέ εν θαυμασίες υπέρ εμέ. Ημίε ταπεινοφρόνου, αλείψωσα την ψυχή μου, ως το απογεγαλακτισμένον επί τη μητέραν αυτού, ως ανταποδώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων, από του νυν και έως του αιώνος.

Ψαλμός 131. Μνήστητη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού. Οσώμωσε το Κυρίο, ήξατο το Θεό Ιακώβ. Εις ελεύσομαι εις κίνωμα οίκου μου, ή αναβίσομαι επικλίνης στρωμνής μου. Ιδώς ο ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών, και ανάπαυσιν της κροτάφης μου. Έω σου εύρω τόπον του Κυρίου, σκήνωμα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν τις παιδείες του Δρυμού. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε εις την ανάπαυσήν σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Οι ιεροί σου ενδύσονται δικαιοσύνη και οι όσοι σου αγαλιάσονται. Ένε και Δαβίδ του δούλου σου μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως ε Κύριος το Δαβίδ αλήθεια και ου μη αθετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσομαι επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ιοί σου την διαθήκη μου και τα μαρτύριά μου ταύτα διδάξω αυτούς. Και οι ιοί αυτών έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου. Ότι εξελέξα το Κύριος την Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αύτη η κατάπαυσής μου εις αιώνα αιώνος, όδε κατοικήσω ό,τι ηρετησάμην αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων. Τους ιερείς αυτής ενδύσω σωτηρίαν, και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρας το Δαβίδ, ητίμασα λίχνον το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω ισχύνην, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου.

Ψαλμός 132. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνόν αλήτω κατοικήν αδελφούς επί το αυτό. Ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνον επί πόγωνα το πόγωνα του Ααρών, το καταβαίνον επί την όαν του ενδύματος αυτού. Ως δρόσος αερμόνι καταβαίνουσα επί τα όρισιόν, ότι εκεί ενετήλατο Κύριος την ευλογίαν, ζωήν έως του αιώνος.

Ψαλμός 133. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας Κύρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην.

Ψαλμός 134. Ενείτε το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλοι Κύριον. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Ενείτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το ονόματι αυτού ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξα το εαυτό ο Κύριος, Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνωκα, ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντας τους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίεσεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσεις και εν πάσες τες αβύσσεις. Ανάγων νεφέλας εξ εσχάτου της γης, αστραπάσεις η ετών επίεσεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού. Ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους, εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν βάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν και πάσας τας βασιλείας Χαναάν. Και έδωκε την γην αυτών κληρονομίαν, κληρονομία Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε το όνομά σου εις τον αιώνα και το μνημό σου νόσου εις γενεάν και γενεάν. Ότι κρινεί Κύριος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ου λαλίσουσι, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται. Ότα έχουσι και ου καινοτιστήσονται, ουδέ γαρεστή πνεύμα εντός στόματι αυτών. Όμοιοι αυτής γέννητο υπηούνται σε αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτής. Οίκος Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, οίκος Ααρών ευλογήσατε τον Κύριον, οίκος Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον. Οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξ Υιών, ο κατοικών Ιερουσαλήμ.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλής.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία γέφυρα επικοινωνίας με την Αγία Γη. Μια γέφυρα που ενώνει την πλατεία των λιονταριών με την πύλη των λεόντων. Στη σημερινή μας γέφυρα έχουμε έναν ιδιαίτερο, θα λέγαμε, καλεσμένο. Έχουμε κοντά μας έναν πολύ αγαπημένο γέροντα της εκπομπής, αλλά και εμένα προσωπικά, που με όλη του τη ζωή ενώνει τη χώρα μας με την Αγία Γη, μιας και εκατοντάδες φορές έχει επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Και όπως και άλλες φορές έχουμε καταθέσει, πρόκειται για έναν ουσιαστικό συνεργάτη αυτής εδώ της εκπομπής, μιας και το πόνημά του, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και στο Θεοβάδι στο όρο Σινά, είναι βασική πηγή της όλης μας προσπάθειας. Και βέβαια, πρόκειται για τον αγαπημένο μας γέροντα πατέρα Παντελεήμων Πούλο, δόκτορα θεολογίας και τέος ιεροκήρυκα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Πανοσιολογιότατε Αρχιμανδρίτα, πατέρα Παντελεήμων, με χαρά και εν Χριστώ αγάπη, αλλά και με πολλή ευγνωμοσύνη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Την ευχή σας.
1: Λίαν, αγαπητέ μου πατέρα Ιωάννη, αδελφέ και συλλειτουργέ, ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα και πνευματική ωφέλιμη ραδιοφωνική εκπομπή. Χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας πολύ και θα μοιραστούμε μαζί τα κοινά μας ενδιαφέροντα που αφορούν τα πανίερα προσκυνήματα στην Αγία Γη όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος τιμών Ιησού Χριστού.

0: Γέροντά μου, όπως προανέφερα, έχουμε μεγάλη χαρά που σας έχουμε κοντά μας, εδώ στην εκπομπή μας. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Για εμάς, είστε ένας από τους βασικότερους και μεγαλύτερους συνεργάτες αυτής εδώ της εκπομπής, μιας και όπως και άλλες φορές έχουμε αναφέρει, η όλη προσπάθεια στηρίζεται και στο δικό σας εξαίρετο πόνημα, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάθι στο όρο Σινά, που με την ευχή και την άδειά σας χρησιμοποιούμε. Μετά από 2 και πλέον χρόνια παρουσίας της εκπομπής μας, τόσο μέσα από τις συχνότητες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, όσο και μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το YouTube που μεταδίδεται εντελώς δωρεάν με ήχο και εικόνα, θα θέλαμε και το δικό σας σχόλιο για όλη αυτή την προσπάθεια.
1: Αδελφέ μου, πατέρα Ιωάννη, με συγκινεί ο ζήλος σας, ο ενθουσιασμός σας, η αγάπη σας, η υπομονή σας και η επιμονή σας, οι πολλές θυσίες και η κόπη σας, με τη θέληση και το πρόγραμμα να προβάλλετε δια του ραδιοφώνου και του διαδικτύου σε όλες τις πτυχές των Ορθοδόξων Χριστιανών τα Πανάγια προσκυνήματα της Αγίας Γης, με ένα στόχο, με ένα σκοπό, τη δόξα του Παναγίου Θεού και τη σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων. Η κατόπιν θεϊκής ευλογίας συνάντησής μας στο αεροδρόμιο των Αθηνών ήταν η αιτία και η αφορμή να μου ζητήσετε την άδεια και την ευλογία να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό του ξεναγού μου που είχα εκδώσει προσωρινά και χρησιμοποιούσα μέχρι τότε. Βεβαίως, σήμερα εκδόθηκε το ολοκληρωμένο δίτομο έργο μου, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάδι στο όρο Σινά. Θυμάμαι που με ρωτήσατε αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο μου, και εγώ αυθόρμητα και αμέσως με πολύ αγάπη και χαρά σας έδωσα την ευλογία και το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσετε ως πηγή και να προβάλλετε το υλικό το οποίο έχω χρησιμοποιήσει. Χαίρομαι ιδιαιτέρως, πατέρα Ιωάννη, διότι όπως εσείς και εγώ επί μία 45ετία και πλέον και με την ξενάγηση πάνω από 600 γκρουπ των προσκυνητών ασχολείστε με την περιγραφή και την προβολή των Αγίων προσκυνημάτων. Χαίρομαι που η εκπομπή σας είναι πολύ εμπλουτισμένη και από άλλες πηγές, διότι δεν είναι δυνατόν μόνο από το προσκυνηματικό οδηγό το δικό μου, και με αυτό το σκοπό καταρτίζετε τους ακροατές και ανάβετε μέσα στις ψυχές των τον ιερό πόθο, την επιθυμία, τη λαχτάρα να αξιωθούν να γίνουν και αυτοί προσκυνητές των Αγίων Τόπων. Η λεπτομερής περιγραφή των προσκυνημάτων, οι ιστορικές αναφορές σας, οι θεολογικές τοποθετήσεις σας, οι εξαιρετικές φωτογραφίες και εικόνες που πλαισιώνουν την αφήγησή σας στο YouTube δείχνουν τη μεγάλη σας ενασχόληση και προσπάθεια και ενδιαφέρον για να μεταφέρετε νοερός όλες τις ψυχές στην Ναζαρέτ όπου έγινε ο Ευαγγελισμός, στη Βηθλεέμ όπου εγεννήθη ο Χριστός, στην Τιβεριάδα θάλασσα όπου διάλεξε τους απλούς ψαράδες και τους έκανε αλλοιείς των ψυχών των ανθρώπων, στο Θαβόρ που έγινε η μεταμόρφωση, στο φρικτό Γολγοθά όπου εσταυρώθη ο Κύριος μας, και τον Πανάγιο Τάφο όπου δια της Αναστάσεως του Κυρίου επαληθεύθησαν τα πάντα. Και ακόμη ο τάφος της Παναγίας, η Αγία Σιών, η Ιεριχώ με τα τόσα προσκυνήματα, η Σαμάρια και όλες οι περιοχές, οι παραθαλάσσιες. Πρέπει να σας εκφράσω τη χαρά μου που αισθάνομαι όταν τα βράδια κάθομαι και ακούω τις εκπομπές σας. Πολλές φορές δεν χορταίνω, πατέρα Ιωάννη, διότι είναι όντως ζωντανές και συγκινούμαι και κλαίω και εύχομαι να σας δίνει ο Κύριος υγεία και δύναμη να το ολοκληρώσετε αυτό το σπουδαίο έργο. Σας συγχαίρω λοιπόν για τη μεγάλη αυτή προσφορά. Είμαι σίγουρος ότι καταβάλλετε πολύ κόπο δια της μελέτης, ακούοντας, ταξιδεύοντας, ρωτώντας, ψάχνοντας, για να έβρετε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό για να εφραίνονται οι ψυχές των ακροατών σας. Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου, αδελφικά και εγκάρδια, ο Πανάγαθος Θεός να σας δώσει κουράγιο, δύναμη, υπομονή και επιμονή να συνεχίσετε τις εκπομπές σας μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, που διδάσκει, που διαφωτίζει, που καθοδηγεί τους ακροατάς της, και επίσης και από το διαδίκτυο σε όλη την οικουμένη.

0: Επιστρέφοντας από την Αγία Γη, τους Αγίους Τόπους, που για τρίτη φορά είχα την ευλογία να επισκεφθώ, προκειμένου να προσκυνήσω ξανά τους αγιασμένους τόπους όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου μας, αλλά και να συλλέξω υλικό για την εκπομπή, με περίμενε στο σπίτι μια ευχάριστη έκπληξη. Μου είχατε στείλει, γέροντά μου πατέρα Παντελεήμων, το νέο σας δίτομο έργο, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και στο Θεοβάδι στο όρος Σινά, και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Πραγματικά ένα αριστούργημα, και γνωρίζοντας και το προηγούμενο σας έργο με τον ίδιο τίτλο, θα έλεγα πως πρόκειται για μια πιο βελτιωμένη έκδοση σε όλα τις τα σημεία, τόσο σε περιεχόμενο όσο και πλούσιο σε φωτογραφικό υλικό, που κάνει τον αναγνώστη να κατανοεί καλύτερα τα άγια και ιερά προσκυνήματα της Αγίας Γης. Από τις πρώτες σειρές, όπως και στο προηγούμενό σας βιβλίο, ένιωσα ότι πρόκειται για έργο καρδιακό. Αλλιώς βέβαια δεν γίνεται, αν κανείς θέλει να ασχοληθεί με τους Αγίους Τόπους. Θα θέλαμε λοιπόν να μας παρουσιάσετε αυτό σας το έργο, και βέβαια να σας παρακαλέσουμε να μας επιτρέψετε να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό, ώστε να αντλήσουμε υλικό για τη συνέχιση της εκπομπής μας.
1: Πατέρα Ιωάννη, είναι δυνατόν να κυκλοφορήσει το δίτομο έργο ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάδι στο όρος Σινά του αδελφού σας και συλλειτουργού πατρός Παντελεήμονος Μπούλου, και να μην είστε εσείς ένας από τους πρώτους αποδέκτες αυτής της πολύχρονης και πολύμοχθης προσπάθειας? Το λέγω αυτό διότι η συλλογή του υλικού άρχισε το 1974, όταν πρωτοπήγα στους Αγίους Τόπους, και ολοκληρώνεται το 2019. Μετά την πρώτη φορά που πήγα στους Αγίους Τόπους, που η ψυχή μου εχμαλωτίστηκε εκεί, οι Άγιοι Τόποι με ενθουσίασαν, με ανέβασαν πνευματικά. Αγάπησα τα Άγια προσκυνήματα και θέλησα να μεταδώσω στους συνανθρώπους μου αυτά που έζησα, αυτά που έμαθα, αυτά που άκουσα από τους γεροντάδες, τους παλαιούς αγιοταφίτες, και από τον αείμνηστο Γεώργιο Μιστακίδη, που με το τουριστικό του γραφείο, εκτός το ότι πραγματοποιούσε προσκυνήματα, τελούσε ταυτόχρονα και μεγάλο και σπουδαίο ιεραποστολικό έργο. Γιατί το λέγω? Το λέγω διότι ο άνθρωπος αυτός, με όλη του την οικογένεια, να φανταστείτε, το έργο αυτό το είχε αρχίσει η μητέρα του, το συνέχισε ο ίδιος, και μετά το θάνατό του το συνεχίζει η σύζυγός του και τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Ο Μιστακίδης λοιπόν έδινε την ψυχή του στους προσκυνητάς, έδινε το παν για να τους ευχαριστήσει και να φύγουν ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και γεμάτοι την καρδιά τους με πνευματικά αγαθά. Τότε, πατέρα Ιωάννη, το προσκύνημα ήταν πολύ δύσκολο και πολύ κοπιαστικό. Δεν συγκρίνεται με σήμερα. Οι συνθήκες τότε ήταν δύσκολες. Οι άνθρωποι έμεναν στα σπίτια των Αράβων, από 10-20 άτομα στο κάθε δωμάτιο. να μαγειρεύουν μόνοι τους γυρνώντας το βράδυ από την κόπωση των προσκυνημάτων, ενώ σήμερα η μετάβαση είναι σύντομη, άνετη και γρήγορη. Η ενασχόλησή μου και το ενδιαφέρον μου, όπως προείπα, για 45 χρόνια και πλέον με το ιεραποστολικό έργο της ξαναγήσεως στους Αγίους Τόπους και η παρότριση των ιδίων των προσκυνητών τους οποίους ξεναγούσα, να φανταστείτε ότι ξενάγησα πάνω από 600 γκρουπ. Μου δημιούργησαν την επιθυμία να εκδώσω σε βιβλίο όλο αυτό το υλικό που είχα συγκεντρώσει. Αρχικά κυκλοφόρησα σε φωτοτυπίες ένα μικρό πόνημα 250 σελίδων. Αργότερα αυξήθηκαν οι σελίδες, έγιναν 650. Και σήμερα το τυπωμένο δίτομο έργο που με τη χάρη του Θεού κυκλοφόρησε αποτελείται από 2 τόμους και περιγράφει όλα τα Άγια προσκυνήματα που βρίσκονται στο σημερινό κράτος του Ισραήλ. Γνωρίζετε ότι σήμερα ο αριθμός των σελίδων είναι 1300, χωρίς να περιλαμβάνει βεβαίως το Σινά και τα προσκυνήματα της Αιγύπτου, και όπως καταλαβαίνετε λίαν συντόμως θα εκδοθεί ο 3ος τόμος για αυτά τα Άγια προσκυνήματα. Το έργο το δίτομο είναι εμπλουτισμένο από γραπτές αλλά και προφορικές παραδόσεις που άκουσα από τους ευλαβείς γεροντάδες των Αγίων Τόπων που μας ξεναγούσαν και προσέγγιζα τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Αγία Γη, τόσο από ιστορική όσο και από αγιογραφική και λειτουργική πλευρά. Το βιβλίο περιέχει συχνές αναφορές και σε συναξάρια Αγίων που έζησαν εκεί και με τις προσευχές τους, με τα δάκρυά τους, με τις νηστείες τους, με τις προσευχές τους ετόνωσαν τους χριστιανούς. Επίσης περιλαμβάνει ευαγγελικά αναγνώσματα κατάλληλα για το κάθε προσκύνημα, τους ανάλογους ύμνους επίσης που σχετίζονται με το κάθε προσκύνημα. Θα ήταν παράληψης σε αυτό το σημείο να μην αναφέρω τη μεγάλη συμβολή, τους σκόπους και την αγάπη του αγαπητού, του λίαν αγαπητού φίλου και αδελφού, του μεγάλου υμνογράφου της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, του κυρίου Χαραλάμπους Μιχαήλ Μπούσα, διδάκτορος, ο οποίος με τη μεγάλη του αγάπη βοήθησε στη συγγραφή αυτή του βιβλίου. Σε κάθε προσκύνημα που αναφέρεται στο βιβλίο υπάρχει εκτός από την περιγραφή του, τη φωτογραφία του, την ανάλογη εικόνα, το ανάλογο ευαγγελικό χωρίο και ο ανάλογος ύμνος που το αφορά. Σε κάποια μάλιστα προσκυνήματα, όπως αυτά εντός του Ναού της Αναστάσεως, υπάρχουν και οι ανάλογες ευχές για το κάθε προσκύνημα. Πιστεύω και ελπίζω ότι το έργο αυτό θα ωφελήσει πολλούς αδελφούς. Ασφαλώς εκείνοι που έχουν πάει θα γνωρίσουν περισσότερα στοιχεία που δεν μπόρεσαν ούτε να τα δουν ούτε να τα ακούσουν, και θα εμπεδώσουν βεβαίως όσα είδαν και άκουσαν. Ενώ εκείνοι που δεν έχουν πάει, διαβάζοντας το βιβλίο, θα μεταφερθούν οπωσδήποτε νοερός εις την Αγία Γη, επισκεπτόμενοι το κάθε προσκύνημα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, πατέρα Ιωάννη, το τι τηλεφωνήματα ή όταν με συναντούν οι άνθρωποι που άρχισαν και το διαβάζουν, πόσο χαίρονται, πόσο συγκινούνται, πόσο ωφελούνται πνευματικά και μου δίδουν πολλές ευχές να συνεχίσω το έργο. Κι εγώ συγκινούμαι, γιατί όλα τα κάνω για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία της ψυχής μου. Και εσείς, πατέρα Ιωάννη, με όλη μου την καρδιά και την αγάπη έχετε την άδεια να το χρησιμοποιήσετε όποτε θέλετε και ό,τι θέλετε, ό,τι σας χρειάζεται από το βιβλίο αυτό, να το συμπεριλάβετε στις εκπομπές σας. Γιατί σας είπα και πάλι, ένας είναι ο στόχος μας και ένας είναι ο σκοπός μας, η ωφέλεια και η σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων και η διάδοση του Ευαγγελικού Λόγου και των μυστηρίων της Εκκλησίας μας σε όλη την οικουμένη, με το ραδιόφωνο σας και με την ενέργεια του διαδικτύου.
0: Γέροντά μου, πατέρα Παντελεήμων, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας και για τα όσα σημαντικά, ουσιαστικά και όμορφα μας παρουσιάσατε. Να είστε καλά, με υγεία, και η χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου να σας σκέπει πάντοτε και να σας έχει άξιο ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου του Κυρίου μας. Την ευχή σας ευλογείτε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πολύ συγκίνηση εκφράζω την αγάπη μου και την ευγνωμοσύνη μου για την πρόσκλησή σας. Η χάρις του Παναγίου και Τριαδικού Θεού και των Αγίων Προσκυνημάτων να είναι πάντοτε μαζί σας, να έχετε ευλογία στην οικογένεια, στο έργο σας, στη ζωή σας και να σκορπάτε παντού το φως το αληθινόν. Αμήν.
0: Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα είναι ο τίτλος του έργου του εξαίρετου συγγραφέα μας Αλεξάνδρου Σμέμαν που σήμερα συνεχίζουμε.

η μεγάλη σαρακοστή στη ζωή μας. Ας την πάρουμε στα σοβαρά. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για τη διδασκαλία της Εκκλησίας σχετικά με τη Μεγάλη Σαρακοστή, όπως μας μεταδίδεται κυρίως μέσα από τη λατρεία αυτής της περίοδου. Τώρα μπορεί κανείς να ρωτήσει πώς είναι δυνατόν να εφαρμόσουμε στη ζωή μας αυτήν τη διδασκαλία, πώς θα μπορούσε η Μεγάλη Σαρακοστή να έχει όχι μια απλή επιφανειακή αλλά μια αληθινή επίδραση στην ύπαρξή μας. Τούτη η ζωή είναι πολύ διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων εκείνων που ζούσαν τον καιρό που γράφονταν αυτοί οι ύμνοι και οι ακολουθίες και συντάσσονταν οι κανόνες και τα τυπικά. Ζούσε τότε κανείς σε μια σχετικά μικρή και βασικά αγροτική κοινωνία μέσα σε ένα οργανωμένο ορθόδοξο κόσμο και η Εκκλησία διαμόρφωνε το γενικό ρυθμό της ζωής του. Τώρα όμως ζούμε σε τεράστια αστικά κέντρα, σε τεχνοκρατούμενες κοινωνίες, πληθωρικές στα θρησκευτικά πιστεύω τους, με κοσμικευμένες απόψεις για τον κόσμο και μέσα σε αυτές εμείς οι Ορθόδοξοι αποτελούμε μια ασήμαντη μειονότητα. Η Μεγάλη Σαρακοστή δεν είναι πια αισθητή όπως ήταν παλιά στην Ελλάδα ή στη Ρωσία ας πούμε. Η ερώτησή μας λοιπόν είναι πολύ ουσιαστική. Πώς μπορούμε εμείς, πέρα από το να κάνουμε μία ή δύο συμβατικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή μας, να τηρήσουμε την Σαρακοστή? Είναι φανερό λόγου χάρη ότι για τους πιο πολλούς από τους πιστούς το να παρακολουθούν καθημερινά τις ακολουθίες αυτής της περίοδου είναι πέρα για πέρα από κάθε συζήτηση. Εξακολουθούν φυσικά να εκκλησιάζονται την Κυριακή, αλλά όπως έχουμε πει, τις Κυριακές της Σαρακοστής η Θεία Λειτουργία τουλάχιστον εξωτερικά δεν αντανακλά κάτι από τη Μεγάλη Σαρακοστή και έτσι δεν μπορεί κανείς να έχει ούτε καν την αίσθηση του λατρευτικού τυπικού της Σαρακοστής, δεδομένου μάλιστα ότι η λατρεία είναι το μόνο μέσο που μας μεταφέρει στο πνεύμα της Σαρακοστής. Και εφόσον η Σαρακοστή με κανένα τρόπο δεν χρωματίζει τον πολιτισμό στον οποίο ανήκουμε, δεν είναι να απορεί κανείς που αρνητικά καταλαβαίνουμε τη Σαρακοστή, δηλαδή σαν μια περίοδο στην οποία απαγορεύονται μερικά πράγματα όπως το κρέας, τα λίπη, οι χοροί και οι διασκεδάσεις. Η συνηθισμένη ερώτηση: τι προσπαθείς να στερηθείς τούτη τη Σαρακοστή, συνοψίζει τέλεια την αρνητική προσέγγιση της Σαρακοστής. Σαν θετική προσέγγιση θεωρείται η αντίληψη ότι η Σαρακοστή είναι ο καιρός για την πραγματοποίηση της ετήσιας υποχρέωσης, της εξομολόγησης και της Θείας Κοινωνίας και όχι αργότερα από την Κυριακή των Βαΐων, έγραφε ένα φυλαδιάκι μιας ενορίας. Και αφού εκπληρωθεί αυτή η υποχρέωση, τότε το υπόλοιπο της Σαρακοστής φαίνεται να χάνει όλα τα θετικά νοήματα. Έτσι είναι φανερό ότι έχει αναπτυχθεί μια μάλλον βαθιά διαφωνία ανάμεσα στο πνεύμα
ή τη θεωρία της Σαρακοστής που προσπαθούμε να σκιαγραφίσουμε με βάση τη λατρεία και στην κοινή και συνηθισμένη αντίληψη που επικρατεί και υποστηρίζεται όχι μόνο από τους λαϊκούς, αλλά ακόμα και από τους ίδιους τους κληρικούς. Γιατί είναι πάντοτε πολύ πιο εύκολο να περιορίσεις κάτι πνευματικό μέσα σε κάτι τυπικό, παρά να αναζητήσεις το πνευματικό μέσα στο τυπικό. Μπορούμε να πούμε χωρίς καμιά υπερβολή ότι αν και η Μεγάλη Σαρακοστή τηρείται ακόμα, όμως έχει χάσει την επίδρασή της στη ζωή μας, σταμάτησε να είναι το λουτρό της μετάνοιας και της ανανέωσης που είχε σαν σκοπό της, σύμφωνα με τη λειτουργική και πνευματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Αλλά τότε μπορούμε άραγε να ξαναβρούμε και να ξανακάνουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή μια πνευματική δύναμη για την καθημερινή πραγματικότητα της ύπαρξής μας.

η πραγματική αιτία για την οποία βαθμιαία χάνουμε την επίδραση της αρακοστής στη ζωή μας βρίσκεται βαθύτερα. Είναι η δική μας συνειδητή ή ασυνείδητη μείωση της θρησκείας σε ένα επιπόλαιο τυπικισμό και συμβολισμό, πράγμα που αποτελεί ακριβώς το ξεστράτημα και μετριάζει τη σοβαρότητα των απαιτήσεων της θρησκείας από τη ζωή μας, την αίτηση για δέσμευση και προσπάθεια. Αυτή η μείωση θα πρέπει να προσθέσουμε είναι κατά κάποιο τρόπο ιδιόμορφη στην Ορθοδοξία. Οι χριστιανοί της Δύσης, καθολικοί οι Προτεστάντες, όταν αντιμετωπίζουν αυτό που εκείνοι θεωρούν αδύνατον, αλλάζουν την ίδια τη θρησκεία, την προσαρμόζουν στις νέες συνθήκες, έτσι ώστε να την κάνουν εφαρμόσιμη. Πρόσφατα, λόγου χάρη, είδαμε τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πρώτα να ελαττώνει την νηστεία στο κατώτερο όριο και ύστερα να την ξεφορτώνεται τελείως. Με σωστή και δικαιολογημένη αγανάκτηση καταγγέλουμε μια τέτοια προσαρμογή σαν προδοσία της χριστιανικής παράδοσης και σαν περιορισμό στο ελάχιστο της χριστιανικής πίστης. Και πραγματικά, η αλήθεια και η δόξα της Ορθοδοξίας είναι ότι δεν προσαρμόζεται και δεν συμβιβάζεται με τις χαμηλότερες επιδιώξεις και δεν κάνει το χριστιανισμό εύκολο. Αυτό είναι η δόξα για την Ορθοδοξία, αλλά φυσικά όχι για μας τους Ορθόδοξους. Δεν είναι σήμερα, ούτε και χθες, αλλά πολύ παλιότερα που βρήκαμε έναν τρόπο να συμφιλιώνουμε τις απόλυτες απαιτήσεις της Εκκλησίας με την ανθρώπινη αδυναμία μας. Και αυτό δεν γίνεται μόνο με απώλεια του προσώπου, αλλά και με πρόσθετες αφορμές για αυτοδικαίωση και ήσυχη συνείδηση. Ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων συμβατικά και ο συμβολικός τυπικισμός που διαποτίζει σήμερα όλη τη θρησκευτική μας ζωή. Έτσι, λόγου χάρη, δεν θα σκεπτόμασταν ποτέ να αναθεωρήσουμε τη λειτουργία μας και τους μοναστικούς κανονισμούς της. Θεός φυλάξει. Θα συνεχίζαμε όμως να ονομάζουμε την ακολουθία της μιας ώρας ολονύκτια αγρυπνία και υπερήφανα θα εξηγούσαμε ότι αυτή είναι η ίδια ακολουθία που έκαναν οι μοναχοί στη Λαύρα του Αγίου Σάβα τον 9ο αιώνα. Σε σχέση με τη Μεγάλη Σαρακοστή, αντί να κάνουμε ουσιαστικές ερωτήσεις, τι είναι νηστεία ή τι είναι Σαρακοστή, εμείς ικανοποιούμαστε με τα σύμβολά της. Στα εκκλησιαστικά περιοδικά και φυλάδια εμφανίζονται συνταγές για ένα υπέροχο νηστίσιμο πιάτο. Μπορεί ακόμα η ενορία να συγκεντρώσει μερικά παραπάνω χρήματα οργανώνοντας ένα καλοδιαφημισμένο σαρακοστιανό γεύμα. Είναι τόσα πολλά εκείνα που στις εκκλησίες μας εξηγούνται συμβολικά σαν ενδιαφέροντα πολύχρωμα και διασκεδαστικά έθιμα και παραδόσεις, σαν κάτι δηλαδή που μας δένει

όχι τόσο πολύ με το Θεό και με μια νέα ζωή εν αυτό, όσο με το παρελθόν και τις συνθήκες των προγόνων μας, ώστε γίνεται όλο και περισσότερο δύσκολο να διακρίνουμε πίσω από αυτά τα λαϊκά έθιμα τη σοβαρότητα της θρησκείας σε όλη της την έκταση. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει τίποτα το άσχημο στα διάφορα έθιμα. Όταν αυτά πρωτοεμφανίστηκαν, ήταν τα μέσα με τα οποία η κοινωνία μπορούσε να δείξει ότι έπαιρνε στα σοβαρά τη θρησκεία. Τότε τα έθιμα δεν ήταν σύμβολα, αλλά η ίδια η ζωή. Αυτό που συνέβηκε πάντως ήταν το ότι καθώς άλλαξε η ζωή και έπαψε λίγο-λίγο η θρησκεία να τη διαμορφώνει στην ολότητά της, λίγα από τα έθιμα διασώθηκαν σαν σύμβολα ενός τρόπου ζωής που δεν υπήρχε πια. Και αυτό που διασώθηκε ήταν εκείνο που αφενός είναι έντονα ζωντανό και αφετέρου είναι λιγότερο δύσκολο. Ο πνευματικός κίνδυνος εδώ είναι ότι σιγά σιγά αρχίζει κανείς να καταλαβαίνει τη θρησκεία σαν ένα σύστημα από σύμβολα και έθιμα, μάλλον παρά να ερμηνεύει όλα αυτά σαν μια πρόκληση για πνευματική ανανέωση και προσπάθεια. Μεγαλύτερη είναι η προσπάθεια που γίνεται για να προετοιμάζονται νηστίσιμα φαγητά ή για το πασχαλινό τραπέζι παρά για την νηστεία και τη συμμετοχή στην πνευματική πραγματικότητα του Πάσχα. Αυτό σημαίνει ότι όσο τα έθιμα και οι παραδόσεις δεν συνδεθούν και πάλι με τη γενική θρησκευτική αντίληψη από την οποία προέρχονται, όσο δηλαδή δεν παίρνουμε στα σοβαρά τα σύμβολα, η Εκκλησία θα παραμένει χωρισμένη από τη ζωή και δεν θα την επηρεάζει καθόλου. Αντί να παριστάνουμε με σύμβολα την πλούσια κληρονομιά μας, καιρός είναι να αρχίσουμε να την ενσωματώνουμε στην καθημερινή ζωή μας. Το να πάρουμε λοιπόν στα σοβαρά τη Μεγάλη Σαρακοστή σημαίνει ότι θα τη θεωρούμε πρώτα απ' όλα με την πιο βαθιά έννοια, μια πνευματική πρόκληση που απαιτεί αντίδραση, απόφαση, πρόγραμμα και συνεχή προσπάθεια. Και ακριβώς για το λόγο αυτό, όπως ξέρουμε, θεσπίστηκαν από την Εκκλησία οι εβδομάδες προετοιμασίας για τη Μεγάλη Σαρακοστή. Η περίοδος αυτή είναι καιρός για δράση, για απόφαση, για προγραμματισμό. Και ο καλύτερος και ευκολότερος τρόπος είναι να ακολουθήσουμε την καθοδήγηση της Εκκλησίας, που είναι η μελέτη και ο στοχασμός πάνω στα 5 ευαγγελικά θέματα που μας προσφέρονται τις 5 Κυριακές της περίοδου πριν την Μεγάλη Σαρακοστή. Τα θέματα αυτά είναι η διακαής επιθυμία, Ζακχαίος, η ταπείνωση, Τελώνης και Φαρισαίος, επιστροφή από την εξορία, Άσωτος, η κρίση,
Κυριακή της Απόκρεο και η συγχωρητικότητα Κυριακή της Τυροφάγου. Αυτές οι ευαγγελικές περικοπές δεν διαβάζονται μόνο και μόνο για να ακουστούν στην Εκκλησία. Σκοπός είναι να τις πάρω μαζί μου στο σπίτι και να στοχαστώ πάνω σε αυτές, σχετίζοντάς τις μάλιστα με τη ζωή μου, την οικογενειακή μου κατάσταση, τις επαγγελματικές υποχρεώσεις μου, το ενδιαφέρον μου για τα υλικά πράγματα, τις σχέσεις μου με τους συγκεκριμένους ανθρώπους με τους οποίους ζω. Αν σε αυτήν την προσπάθεια περισυλλογής προσθέσει κανείς και την προσευχή αυτής της περίοδου, της μετανοίας άνοιξον μη πύλες ζωοδότα και τον ψαλμό 136 επί των ποταμών της Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν, μπορεί να καταλάβουμε τι σημαίνει να νιώθεις ότι είσαι στην Εκκλησία και πώς μπορεί μια λειτουργική περίοδος να χρωματίσει την καθημερινή ζωή. Επίσης, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να διαβάσει κανείς κάποιο θρησκευτικό βιβλίο. Ο σκοπός δε αυτού του διαβάσματος δεν είναι μόνο να αυξήσουμε τις θρησκευτικές γνώσεις μας. Είναι βασικά να καθαρίσουμε το μυαλό μας από όλα όσα συνήθως το πλημμυρίζουν. Είναι πραγματικά απίστευτο πόσο στο μυαλό μας συνοστίζονται όλων των ειδών οι έννοιες, τα ενδιαφέροντα, οι αγωνίες και οι εντυπώσεις και πόσο ελάχιστο έλεγχο ασκούμε πάνω σε όλα αυτά. Διαβάζοντας ένα θρησκευτικό βιβλίο, συγκεντρώνουμε την προσοχή μας σε κάτι εντελώς διαφορετικό από το συνηθισμένο περιεχόμενο των σκέψεών μας. Δημιουργείται έτσι μια άλλη διανοητική και πνευματική ατμόσφαιρα. Όλα αυτά φυσικά δεν είναι συνταγές. Ίσως να υπάρχουν άλλοι τρόποι για να προετοιμαστεί κανείς για τη Σαρακοστή. Το βασικό σημείο είναι ότι στη διάρκεια αυτής της περίοδου βλέπουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή σαν να βρίσκεται σε κάποια απόσταση, σαν κάτι δηλαδή που ακόμα έρχεται και που μας το στέλνει ο ίδιος ο Θεός σαν ευκαιρία για αλλαγή, για ανανέωση, για εμβάνθυνση και ότι παίρνουμε αυτή την επερχόμενη ευκαιρία πολύ στα σοβαρά. Έτσι, όταν την Κυριακή της Συγγνώμης αφήνουμε το σπίτι μας και πάμε στον Εσπερινό, μπορεί να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε δικά μας, έστω και για λίγο, τα λόγια από το μεγάλο προκείμενο που ανοίγει τη Μεγάλη Σαρακοστή. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από του παιδός σου, ότι θλίβομαι. Έχουμε ξαναπεί ότι κανένας δεν μπορεί να παρακολουθήσει ολόκληρο το λατρευτικό κύκλο της Μεγάλης Σαρακοστής. Ο καθένας όμως μπορεί να παρακολουθήσει μερικές έστω ακολουθίες. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για εκείνους που στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής δεν αυξάνουν το χρόνο για παρακολούθηση και συμμετοχή στη Θεία Λατρεία. Εδώ και πάλι οι προσωπικές συνθήκες,
οι ατομικές δυνατότητες και αδυναμίες μπορεί να ποικίλουν και να οδηγούν σε διάφορες αποφάσεις, αλλά είναι ανάγκη να υπάρξει μια απόφαση, είναι ανάγκη να γίνει μια προσπάθεια, να υπάρξει μια σταθερή επιδίωξη. Από την πλευρά της λειτουργικής ζωής μπορούμε εμείς να προτείνουμε το κατώτατο όριο παρακολούθησης, όχι με σκοπό την πνευματικά καταστρεπτική αίσθηση ότι έχουμε εκπληρώσει μια υποχρέωσή μας, αλλά να πάρουμε τουλάχιστον τα στοιχειώδη από το λειτουργικό πνεύμα της Σαρακοστής. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει στα πλαίσια της ενορίας να γίνει κάποια ειδική προσπάθεια για μια ανάλογη γιορταστική τέλεση του εσπερινού της Κυριακής της Συγγνώμης. Είναι στα αλήθεια τραγικό το ότι σε πολλές εκκλησίες αυτή η ακολουθία ή δεν γίνεται καθόλου ή δεν της δίνουν όση φροντίδα και προσοχή της αρμόζει. Θα πρέπει να γίνει η ακολουθία αυτή μια από τις πιο μεγάλες αιτήσεις εκδηλώσεις της ενορίας και σαν τέτοια θα προετοιμάζεται ανάλογα. Η προετοιμασία μπορεί να περιβάλλει τη σχετική εξάσκηση των ψαλτών, την εξήγηση του νοήματος της ακολουθίας με κηρύγματα ή άρθρα σε ενοριακά φυλάδια, τον προγραμματισμό για την τέλεσή της σε ώρα που οι περισσότεροι από τους ενορίτες να μπορούν να την παρακολουθήσουν. Με άλλα λόγια δηλαδή, να γίνει η ακολουθία αυτή είναι αληθινό πνευματικό γεγονός. Είναι το επαναλαμβάνουμε τίποτα περισσότερο από την ακολουθία αυτή δεν φανερώνει το νόημα της Μεγάλης Σαρακοστής σαν κρίση μετάνοιας, συμφιλίωσης, σαν ένα ξεκίνημα όλων μαζί για το κοινό ταξίδι. Η επόμενη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην πρώτη εβδομάδα των νηστιών. Ειδική προσπάθεια πρέπει να γίνει για την παρακολούθηση τουλάχιστον μία ή δύο φορές του μεγάλου κανόνα του Αγίου Ανδρέα. Όπως έχουμε πει, οι λατρευτικές εκδηλώσεις αυτών των πρώτων ημερών πρόκειται να μας μεταφέρουν στην πνευματική διάθεση της Σαρακοστής, την οποία έχουμε περιγράψει σαν χαρμολύπη. Κατόπιν, στην όλη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής, είναι επιτακτική ανάγκη να δώσουμε ένα τουλάχιστο απόγευμα για να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων με όλα τα πνευματικά βιώματα που συνεπάγεται, τη γενική νηστεία, τη μετατροπή τουλάχιστον μιας μέρας σε αληθινή προσδοκία της κρίσης και της χαράς. Καμιά αναφορά στις συνθήκες της ζωής, στην έλλειψη χρόνου κλπ. Δεν γίνεται δεχτή σε αυτό το σημείο, γιατί αν κάνουμε μόνο αυτό που πολύ εύκολα ταιριάζει στις συνθήκες της ζωής μας, τότε κάθε αντίληψη προσπάθειας μέσα στην Σαρακοστή χάνει τελείως το νόημά της. Όχι μόνο στον 20ο αιώνα, αλλά πραγματικά από την εποχή του Αδάμ και της Εύας, τούτος ο κόσμος ήταν πάντα ένα μεγάλο εμπόδιο για την εφαρμογή των εντολών του Θεού. Έτσι λοιπόν,
τίποτα το καινούριο ή το ειδικό δεν υπάρχει στο μοντέρνο τρόπο ζωής μας. Τελικά όλα εξαρτώνται και πάλι από το αν παίρνουμε ή όχι στα σοβαρά την πίστη μας. Και αν ναι, τότε 8 ή 10 παραπάνω φορές το χρόνο στην εκκλησία είναι στα αλήθεια μια ελάχιστη προσπάθεια. Αν όμως στερηθούμε και αυτές τις ελάχιστες φορές, τότε στερούμε από τον εαυτό μας όχι μόνο την ομορφιά και το βάθος των ακολουθιών αυτών, όχι μόνο μια αναντικατάστατη πνευματική έμπνευση και βοήθεια, αλλά του στερούμε αυτό που κάνει η νηστεία να έχει σημασία και αποτελεσματικότητα. Και αυτό το θέμα, φίλοι μου, το θέμα της νηστείας, θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας και σήμερα, όπως και τον ηχολήπτη μας, κύριο Παντελή Καλογεράκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά, τιμή και ευλογία να έχουμε και πάλι κοντά μας τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παρθένιο Καλυβιανάκη, ο οποίος είναι πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Μπαλή, για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με το φαινόμενο της λεγόμενης παραψυχολογίας. Άγιε Πρωτοσύγγελε, σας ευχαριστώ θερμότατα που δεχτήκατε και σήμερα την πρόσκλησή μας να συζητήσουμε γύρω από το θέμα που μας απασχολεί.
1: Καλή σας μέρα, πατέρα Δημήτρη, και εμείς καλημερίζομαι τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, της εκπομπής αυτής που και προχθές είχαμε απασχοληθεί με το θέμα της ψυχολογίας. Και με πολύ χαρά κληθήκαμε και σήμερα να εξετάσουμε, όπως προείπατε, θεματολογία που άπτεται της παραψυχολογίας.
0: Ακριβώς. Πατέρα Παρθένιε, εκτός από θεολόγος, είστε συγχρόνως και κλινικός ψυχολόγος. Σπουδάσατε στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή μας λύσατε πολλές απορίες γύρω από την επιστήμη της ψυχολογίας. Τι είναι, με τι ασχολείται και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί από εμάς τους χριστιανούς, κληρικούς και λαϊκούς. Σήμερα θα ήθελα να ανοίξουμε τη συζήτηση γύρω από έναν αμφιλεγόμενο τομέα, τόσο από επιστημονική όσο και από θεολογική άποψη, το τομέα της παραψυχολογίας. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να ανοίξουμε τον φάκελο παραψυχολογία και να μας βοηθήσετε με την διπλή σας ιδιότητα του ψυχολόγου και του θεολόγου να καταλάβουμε τι είναι αυτό το κίνημα της παραψυχολογίας, αν γίνεται αποδεκτό από την επιστήμη της ψυχολογίας ή αν υπάρχουν ενστάσεις και επιστημονικές αντιρρήσεις τόσο από την πλευρά της ψυχολογίας όσο και από την πλευρά της ορθόδοξης θεολογίας. Γι' αυτό λοιπόν έρχομαι στο πρώτο και εισαγωγικό ερώτημα. Τι είναι η παραψυχολογία, τι σημαίνει αυτός ο όρος?
1: Μάλιστα, πατή Δημήτρη. Ευχαριστώ, θα σας έλεγα εξ αρχή για την πρόκληση την οποία μου κάνετε για να εξετάσουμε αυτά τα θέματα, και απαντώντας την πρώτη ερώτησή σας που είναι τόσο στοχευμένη, θα ομολογήσω στους αγαπητούς ακροατές ότι θα μιλήσω περισσότερο με την πιο κοσμική μου έτσι ιδιότητα του κλινικού ψυχολόγου, μια που αυτά τα θέματα άπτονται περισσότερο της προσπάθειας της αναλυτικής ψυχοθεραπείας. Στο ερώτημά σας, είναι παραψυχολογία, θα μπορούσε κανείς να πει ότι καλείται η παραψυχολογία ένας χώρος μελέτης της ανθρώπινης δραστηριότητας πάνω στην ύλη, την ενέργεια, θα λέγαμε, ή την πληροφορία που δεν μπορεί να εξηγηθεί βάσει των φυσικών νόμων και της επιστημονικής γνώσης. Γνωστά παραδείγματα στο χώρο της παραψυχολογίας, ίσως να τα αναπτύξουμε και αργότερα, είναι τηλεπάθεια, τηλεκίνηση, ενόραση, η χρήση της λογικής και των φυσικών ανθρωπίνων αισθήσεων ή πέρα από του χώρου και του χρόνου. Αυτά έτσι ασχολείται η παραψυχολογία και σε αυτό το πεδίο κινείται.
0: Είπατε ότι ασχολείται με θέματα τα οποία δεν μπορούν να αποδειχθούν επιστημονικά. Επομένως, είναι αποδεκτή ως επιστήμη?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η παραψυχολογία θεωρείται, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση, από τους περισσότερους επιστήμονες ως ψευδοεπιστήμη, καθώς δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις μιας επιστημονικής δεοντολογίας και μεθόδου, όπως οι ανάλογες επιστήμες, οι ανθρωπιστικές επιστήμες έχουν χαρακτηριστικά στους μεθόδους τους που είναι η επαναληψιμότητα των ευρημάτων τους, η τυχαιότητα των δειγμάτων, η στατιστική σημαντικότητά τους. Γιατί στην παραψυχολογία βλέπουμε ότι αυτά δεν υπάρχουν, ενώ συχνά αμφισβητείται και η ίδια ύπαρξη των φαινομένων που μελετά.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, οι θειασότες της παραψυχολογίας προβάλλουν άρνηση σε όλα αυτά που σας ανέφερα και την θεωρούν ότι είναι μια επιστημοσύνη. Βέβαια, καταρρύπτονται όταν κάποιος μπει σε ένα αντίλογο μαζί τους.
0: Ναι. Ποιοι είναι οι ιδρυτές του τομέα αυτού?
1: Κοιτάξτε, μέσα στο χωρόχρονο της ιστορίας της ψυχολογίας, άρα και της παραψυχολογίας, θα μπορούσε να αναφέρει κανείς ως αρχή την Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών που ιδρύθηκε γύρω στο 1882 στο Λονδίνο από ερευνητές και επιστήμονες της εποχής. Ορισμένοι, πολύ γνωστοί από αυτούς μάλιστα, θέλησαν να μελετήσουν κατά το δυνατόν και χωρίς προκατάληψη τέτοια φαινόμενα ή υποτιθέμενα φαινόμενα. Ωστόσο, είναι από πολύ παλιά χρόνια ο άνθρωπος είχε τέτοιου είδους ανησυχίες πέρα από τις προβλεπόμενες και κάποια περιέργεια στην προσπάθειά του να επιλύσει τα προβλήματα και να βρει απαντήσεις σε εποχές που ακόμα και η επιστήμη δυσκολευόταν να αποφανθεί σε κάποια θέματα. Τότε καταλάβανε το κενό αυτό της γνώσεως η παραψυχολογική προσπάθεια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι ιδρυτές αυτής της, του χώρου της παραψυχολογίας είναι άνθρωποι που ήθελαν να απαντήσουν οπωσδήποτε χωρίς να έχουν ένα επιστημονικό ή ένα ανθρωπιστικό αντίκρισμα στις απαντήσεις του.
0: Υπάρχει σύνδεση του γνωστού ψυχαναλυτή Carl Jung με τον τομέα της παραψυχολογίας? Γιατί αρκετός λόγος γίνεται για κάποιες έτσι λίγο ιδιόρυθμες θεωρίες που έχει διατυπώσει.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ο Carl Jung ήταν ένας βασικός παράγοντας της ψυχανάλυσης, ήταν γνωστός και συνεργάτης με τον Freud, ας το πούμε. Ένας σπουδαίος Ελβετός ψυχίατρος και ψυχαναλυτής. Ήταν στο χώρο της αναλυτικής ψυχολογίας, η οποία πρέσβευε ότι η διαμόρφωση της προσωπικότητας, στη διαμόρφωση αυτή δεν παίζουν ρόλο μόνο οι ασυνείδητες προσωπικές εμπειρίες της ζωής, αλλά και στοιχεία πιο αρχέτυπα που εντοπίζονται στον πολιτισμό, στην θρησκεία, φαινόμενα που αποτελούν το συλλογικό ασυνείδητο. Αυτά πρέσβευε, ας το πούμε, ο Jung, και εξαιτίας αυτών των σκέψεών του έφτασε κάποια στιγμή να τονίσει ότι θα πρέπει να γίνει αντιληπτή η παραψυχολογία τόσο μέσα από τις συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες της εποχής του, όσο και τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά του. Αυτός είναι η παρουσία του στον χώρο της παραψυχολογίας. Δηλαδή, θα δούμε ότι έζησε σε μια περίοδο στην οποία ήταν αυστηρά ο θετικισμός, η αποδοχή δηλαδή μόνο της επιστημονικών δεδομένων και παρατηρήσεων, άρα η απόρριψη της υποκειμενικής εμπειρίας. Εκείνος τη θεωρούσε ότι η επιστήμη δεν αρκεί μόνη της για την κατανόηση του ανθρώπινου ψυχισμού, των ασυνείδητων πλευρών της ανθρώπινης πνευματικότητας. Η ίδια η οικογένειά του είχε έτσι μια θρησκευτικότητα, ο πατέρας ήταν πάστορας, ενώ η μητέρα του προερχόταν από οικογένεια αμεπάστορες. Αυτό το λέμε για να τονίσουμε ότι στην ψυχαναλυτική του προσπάθεια προσπάθησε να ερμηνεύσει κάποιες εκφάσεις της ψυχαναλυτικής διαδικασίας, ξεπερνώντας κάποια μέτρα και σταθμά. Η πρόχειρη επίκληση του Jung ως απόδειξη της αδιαφυσβήτητης υπάρξεως, άρα και δυνατότητα χρήσεως, καταβούληση, και φυσικά αφού ήταν ψυχαναλυτής με το χρηματισμό παραψυχολογικών μεθόδων, δείχνει πόσο είχε άγνοια στο ότι είχε μπει στο χώρο της παραψυχολογίας χωρίς να το κατανοήσει. Ξέρω να γίνει κατανοητός.
0: Μάλιστα. Ας έρθουμε λοιπόν στους όρους αυτούς που μας αναφέρατε στην αρχή της εκπομπής. Μιλήσατε πρώτα-πρώτα για υπνοτισμό. Τι είναι ο υπνοτισμός?
1: Ναι, θα πρέπει εξ αρχής να ξεκαθαρίσουμε ότι ο υπνοτισμός στο κλινικό χώρο της ψυχοθεραπείας, η υπνοθεραπεία δηλαδή όπως λέγεται, είναι μια διαδικασία βαθιάς χαλάρωσης που εστιάζεται στη συγκέντρωση, στην αυξημένη δεκτικότητα του ατόμου και χρησιμοποιείται όχι ως κυρίως θεραπεία αλλά ως μια συμπληρωματική θα λέγαμε θεραπεία παράλληλα με άλλες κύριες θεραπείες όπως είναι η ψυχολογική θεραπεία ή η φαρμακευτική αγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Όταν αυτό δεικνύεται βάσει επιστημονικών κριτηρίων από ειδικά εκπαιδευμένους φροντιστές ψυχικής υγείας. Το τονίζω αυτό, διότι η ύπνωση είναι μία μέθοδος, δεν είναι τρόπος θεραπείας. Δεν πρέπει να το συγχύσουμε με κάποιες έτσι άλλες διαδικασίες που άτομα υπνώνουν δήθεν κάποιους άλλους που με διάφορους τρόπους, ίσως και με τη χρήση τρόπων των ανατολικών θρησκειών, γιόγκα κτλ.
0: Ναι.
1: Με σκοπό να τους κάνουν ανάλυση. Δεν γίνεται ανάλυση με ύπνωση εντός εισαγωγικών μαγικών τρόπων.
0: Άρα υπάρχει διαφορά λοιπόν
1: στην κλινική υπνοθεραπεία.
0: Ναι.
1: Από την αυτή την ύπνωση που πάει κάποιος και τον νανουρίζει ας πούμε και τον αφήνει να μιλάει άναρθρα, να αναφέρεται στον εαυτό του. Ναι, υπάρχει διαφορά βέβαια.
0: Και η πρώτη γίνεται από εκπαιδευμένο,
1: επιστήμονα, ψυχοθεραπευτή, το οποίο όταν χρειαστεί ανάγκη στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Πολύ σημαντική διάκριση που μας κάνατε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας έρθουμε και στον άλλο όρο που χρησιμοποίησατε. Τηλεπάθεια. Τι θα πει τηλεπάθεια?
1: Τηλεπάθεια επικαλείται μια προσπάθεια, θα λέγαμε, του ανθρώπου να επικοινωνήσει με άλλα άτομα από απόσταση χωρίς τη χρήση των σύγχρονων τεχνικών μέσων επικοινωνίας. Είναι δηλαδή μια, το πούμε, νοητική ουτοπία.
0: Ναι. Δηλαδή η παραψυχολογία ισχυρίζεται ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα ανάμεσα στους ανθρώπους και προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί κατά κάποιο τρόπο, να την διθασεύσει και να την υποτάξει αυτή την ικανότητα.
1: Ναι, την ικανότητα. Και με αυτόν τον τρόπο, μια που με ρωτάτε πατέρα Δημήτρη, να πούμε και για τις άλλες παραψυχολογικές μεθόδους, προσβάλλει το ανθρώπινο νου και την ελευθερία του ανθρωπίνου νου, το αυτεξούσιο στην καθημερινή συμπεριφορά του ανθρώπου. Προσβάλλεται ο άνθρωπος.
0: Προσπαθεί δηλαδή να ελέγξει την ελεύθερη επιλογή του άλλου ατόμου.
1: Ναι, αυτό και εννοείται. Να του καθυποβάλλει σε θέσεις όπως είναι αυτές της τηλεπάθειας και κάποιες άλλες θέσεις που τυχόν να μιλήσουμε στη συνέχεια και να το δεσμεύσει σε κάποιες χωρόχρονες ή ανυπόστατες κινήσεις της ψυχής άρα και του σώματος.
0: Μάλιστα. Η παραψυχολογία επίσης κάνει λόγο για τηλεκίνηση.
1: Ναι.
0: Τι θα πει τηλεκίνηση?
1: Αυτό είναι κάποιοι μέθοδοι που θα μου επιτρέψουν να σας πω ότι εμπλέκεται και ο διάβολος.
0: Ναι.
1: με την έννοια του πονηρού που τον δέχεται και η εκκλησία μα, του Βερζεβούλ.
0: Ναι.
1: Ως τηλεκίνηση μπορεί να ορίσει τη μετακίνηση κάποιων αντικειμένων χωρίς να υπάρχει μια φυσική επαφή ή χρήση κάποιων άλλων μεθόδων. Μετακινούνται τα αντικείμενα, κινείται ας πούμε ένα τραπέζι, τα ποτήρια πάνω στο τραπέζι και με αυτόν τον τρόπο θέλουν να δελεάσουν τον άνθρωπο για να τον κάνουν κοινωνών μετά άλλων άσχημων καταστάσεων, όπως είναι και ο σατανισμός.
0: Μάλιστα. Και μιλήσατε για κάποιες ιδιαίτερες αισθήσεις που προσπαθεί, με τις οποίες προσπαθεί να ασχοληθεί η παραψυχολογία. Ακόμα συχνά για τη λεγόμενη ενόραση, την έκτη αίσθηση, το τρίτο μάτι. Και αναρωτιέμαι, τι σημαίνουν όλα αυτά?
1: Εντάξει. Είπαμε, η προσπάθεια του ανθρώπου να εξηγήσει τα μυστήρια, τα ανεξήγητα, ή η προσπάθεια του ανθρώπου να παρασύρει νοητικά πάντοτε και ορθολογιστικά, κινούμενος από κάποιες απλές παρατηρήσεις, άλλους ανθρώπους να τους παρασύρει σε διάφορες σκέψεις και τοποθετήσεις, χρησιμοποιείται αυτή η ενόραση, η διόραση, ως ικανότητα γνώσης και αντίληψης για άτομα και πράγματα, γεγονότα, χωρίς τη χρήση της λογικής και των φυσικών ανθρωπίνων αισθήσεων ή πέρα από του χώρου και του χρόνου. Και θεωρούν ότι υπάρχει μία ενόραση ή διόραση, ότι υπάρχει δηλαδή μία δυνατότητα να μιλήσουν για το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον.
0: Ακόμη και το μέλλον δηλαδή.
1: Ανάλογο είναι το τρίτο μάτι που με ρωτήσατε.
0: Ναι.
1: Ας πούμε ένας υποτιθέμενος αόρατος εσωτερικός οφθαλμός, που έχει αρκετά στοιχεία, αν το αναλύσει, το αναπτύξει κάποιος, των ανατολικών θρησκειών.
0: Από εκεί δηλαδή προέρχεται, από εκείνη η ρίζα.
1: Πρόσφατα, με την ευκαιρία αυτή να σας πω, είχε παιχτεί στους δέχτες της τηλεθέασης ένα ιδιαίτερο σειρά με τη ζωή του Αγίου Παϊσίου.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
1: Το οποίο συγκλώνησε το Πανελλήνιο και όχι μόνο, και από ό,τι πληροφορήθηκα, οι συντελεστές αυτού της σειράς επισκέφτηκαν και την πόλη σας, το Ηράκλειο.
0: Πρόσφατα.
1: Ναι, ναι, και ήταν πολύ μεγάλη ευλογία για όλο τον κόσμο. Το λέω αυτό για να παραπέμψω τους αγαπητούς ακροατές σας. Στην περίπτωση ενός ανθρώπου που ήταν στον χώρο των ανατολικών θρησκειών, ο οποίος μέσα από το βίο του Οσίου Παϊσίου τον επισκέφθηκε στην καλύβη του, στο Άγιον Όρος, και φαίνεται εκεί, αν θυμούνται οι ακροατές, πόσο προκάλεσε το γέροντα Παΐσιο αυτός ο άνθρωπος που είχε επηρεαστεί από το πνεύμα και τις ιδέες αυτών όλων που εμείς τώρα διαχειριζόμαστε ως τηλεκίνηση, ενόραση, τρίτο μάτι, ανατολικές θρησκείες, και πόσο ο γέροντας Παΐσιος με την ανωτερότητα εντός εισαγωγικών της αγιότητάς του διέκρινε όλες αυτές τις δυνάμεις που είχε μέσα του ο άνθρωπος αυτός και τον έφερε σε μετάνοια. Πώς? Βγάζοντάς του τον ύψιστο εγωισμό που έφερε μέσα του από όλο αυτό. Ήταν δυνατός, ότι έχει τη μεγάλη δύναμη και από το Θεό, ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, να σπάσει την πέτρα, να μετακινήσει πέτρα, βράχους κτλ. Και το απάντησε με έναν πολύ απλοϊκό τρόπο ο γέροντας Παΐσιος πώς πρέπει να κινείται. Και αυτός ο άνθρωπος μετανόησε. Μάλιστα υπάρχει ένα βιβλίο, ο νέος πατήρ Παΐσιος και ο γκουρού, το οποίο κυκλοφορούσε παλαιότερα από ό,τι ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Το λέω αυτό σαν παράδειγμα στους ακροατές, κάνοντας πιο απλή την θέση, την ορολογία της εκκλησίας μας, της κοινωνίας μας, πάνω σε τέτοιες παραψυχολογικές προσπάθειες που αυξάνονται δυστυχώς την εποχή μας από ό,τι ελαττώνονται.
0: Ναι. Ναι, το παράδειγμα σας είναι πολύ εύστοχο, νομίζω. Μας αναφέρατε στην αρχή της εκπομπής ότι η ψυχολογία, η από όλους αποδεκτή επιστήμη αυτή, χρησιμοποιεί την επαναληψιμότητα και τυχαία δείγματα ως μεθόδους για τα πειράματά της. Τι θα πει αυτό? Τι θα πει επαναληψιμότητα?
1: Ναι.
0: Πώς κάνουν δηλαδή τα πειράματα ένας έγκριτος πειραματικός ψυχολόγος? Και είμαστε κι εμείς ήσυχοι ότι αυτά που βγάζει είναι αποδεκτά και έγκυρα. Κάτι που δεν βρίσκουμε σε ψευδοεπιστήμες.
1: Εσείς με ρωτάτε στον χώρο της ψυχολογίας.
0: Τι είναι αυτό δηλαδή που διαφοροποιεί την επιστήμη από την ψευδοεπιστήμη στα πειράματα? Γιατί διαβάζω ότι και η παραψυχολογία ισχυρίζεται ότι κάνουν και αυτοί πειράματα.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, κάνουν πειράματα τα οποία όμως δεν τα βασίζουν σε βασικούς όρους ή μάλλον ορολογίες.
0: Ναι.
1: Και το λέμε, πώς το λέμε, δεοντολογία και επιστημονική συνοχή που έχει η επιστήμη της ψυχολογίας. Η επιστήμη της ψυχολογίας βοηθιέται από άλλες παραεπιστήμες, όπως είναι η στατιστική, η μεθοδολογία, οι νευροεπιστήμες, οι οποίες έχουν κάποια σταθερά επιστημονικά δεδομένα, δηλαδή έχουν μια επιστημονική αρχή, τις οποίες πρωτόκολλα, ας το πούμε, τα οποία το ένα γίνοντας ανοίγει να πάω στο χώρο του άλλου, δηλαδή σε μια, παραδείγματος χάρη, για μια επιλογή μια στατιστικής έρευνας. Όταν είναι κατ' επιλογή η έρευνα αυτή, αυτός που μαζεύει το υλικό, το ερευνητικό, δεν θα πρέπει να είναι προκατηλημένος, δηλαδή να μαζεύει από άτομα που είναι, ας πούμε, μόνο γυναίκες ή μόνο άνδρες ή μόνο νέοι ή μόνο ηλικιωμένοι ή μονάχα κλινήρης. Μαζεύει ένα υλικό από την ευρύτερο κοινωνικό ιστό, παραδείγματος χάρη. Γιατί αν κάνει κάποια επιλογή, αυτά συμβαίνουν στην παραψυχολογία. Δηλαδή επιμερίζουν τους αυτούς οι οποίους θα απευθύνονται, κάνουν επιλογή των ατόμων τα οποία θα τους πλησιάσουν, είναι δηλαδή μέσα στα πλαίσια, θα μου επιτρέψετε να πούμε, προσιλητισμού την οποία έχουν προς τους ανθρώπους. Καλάβατε.
0: Μάλιστα. Και ποια είναι η κριτική και η θέση που τηρούν οι επιστήμονες ψυχολόγοι απέναντι στην παραψυχολογία?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι πολλές φορές ψυχολόγοι βρίσκονται απέναντι σε περιστατικά που προκαλούνται να αναλύσουν, που είχαν παραψυχολογικές εμπειρίες. Από τους περισσότερους επιστήμονες της ψυχολογίας θεωρούν ότι, όπως είπα προηγουμένως, είναι μια ψευδοεπιστήμη. Ακριβώς για τους λόγους αυτούς, επειδή δεν επικαλείται τις επιστημονικές μεθόδους και τους όρους αυτής, η χρήση δηλαδή των παραψυχολογικών μεθόδων και παρεμβάσεις στους ανθρώπους, ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν μικρά ή μεγάλα ψυχολογικά προβλήματα και θέματα, μπορούν πολλές φορές, όπως έχει συμβεί, να θέσουν εκείνον ακόμα για τη ζωή τους. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν κάποιος άνθρωπος πάσχει από την διπολική διαταραχή της προσωπικότητάς του και έχει αυτή τη δύσκολη ψυχιατρική ασθένεια, και εσύ προσπαθείς να τον υπνώσεις με τους δικούς τους μεθόδους, όχι τους επιστημονικούς, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να φτάσει σε άσχημες συμπεριφορές και να κινδυνέψει ακόμα και η ζωή του. Λάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Έχοντας υπόψη αυτό το παράδειγμα που έχει συμβεί, δηλαδή έχει παρατηρηθεί στον χώρο της ψυχολογίας, όπως με ρωτήσατε, οι επιστήμονες ψυχολόγοι είναι απόλυτοι και έτσι απαγορευτικοί σε παραψυχολογικούς μεθόδους, γιατί δεν βοηθάνε τον άνθρωπο, αλλά τον οδηγούν σε κίνδυνο και στο να επηρεάσει θυσμενώς την εξέλιξη της ψυχικής κατάστασης και της νόσης του τελικώς. Mm-hmm.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, Άγιε Πρωτοσύγκελε, κάτι που αφορά και τη δεύτερη ιδιότητά σας, του Ορθόδοξου κληρικού και θεολόγου. Στα 4 τελευταία λεπτά της εκπομπής μας που απομένουν. Υπάρχουν φαινόμενα παρόμοια στο χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας τα οποία εμείς τα αναγνωρίζουμε ως αγιοπνευματικά? Γιατί και στο χώρο της Εκκλησίας ακούμε και διάφορα θαυμαστά περιστατικά ενόρασης ή διόρασης. Αν ναι, ποια η διαφορά των μεν από τα δε?
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι μια ερώτηση η οποία είναι αντικείμενο μιας επιστημονικής και διορθόδοξης ημερίδας.
0: Σωστά, ναι.
1: Και πώς να απαντήσει αυτός κανείς έχοντας την πίεση του χρόνου, αλλά από την εμπειρία μας μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας μας, που είναι γεμάτη από χαρισματικούς γέροντες, γερόντισες, αγίους, αγίες και απλούς ανθρώπους. Μέσα στους πολλούς αιώνες της Ορθόδοξης Βιωτής μας, που προτάσουν και πρότασαν την προσευχή, την αγάπη, την ταπείνωση, τη διάκριση και τα οποιαδήποτε χαρίσματά τους είναι αποτέλεσμα όλων αυτών. Και οι δυνατότητες τις οποίες είχαν οι πνευματικές είναι εξαιτίας των αμέτρητων χρόνων της αφιερώσεως προς τον Θεό και στη Θεία Χάρη την οποία αποδίδουν αυτά τα χαρίσματα. Σε αντίθεση με την παραψυχολογία, η οποία στην έκφρασή της έχει αρκετά την έκφραση του υπερεγώ, εγώ θα σε υπνώσω, εγώ θα σου πω τι συμβαίνει, εγώ είδα ότι αυτό το πράγμα είμαι σίγουρος ότι σου συμβαίνει, καταλάβατε.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Η υπεροχή του υπερεγώ στον χώρο της παραψυχολογίας και του αόριστου. Βλέπετε, οι Άγιοι μας πολλές φορές όταν ρωτιώνται για κάποια πράγματα και παραβολικά να μιλήσουν ή να εκφραστούν ή να τοποθετηθούν, έχουν μέσα αγιοπνευματική εμπειρία τα λόγια τους. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αναπαύουν. Στον χώρο της παραψυχολογίας όμως και απαντήσεις να δώσουν, το σύνολό τους μεταδίδεται φόβος, φοβία, δέσμευση, απολυτότητα. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Ή με άλλα λόγια, η ορθόδοξη εμπειρία και ο ορθόδοξος χώρος είναι χώρος που και στην προσπάθεια να ψυχοθεραπεύσει φέρνει καρπούς ανάπαυσης. Ενώ στο χώρο της παραψυχολογίας και των υπολείπων αυτών χαρακτηριστικών που αναφερθήκαμε προηγουμένως, δημιουργεί περισσότερη σύγχυση, άγχος, στρες, κρίσης πανικού, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην, μεγάλη κουβέντα που είναι γύρω στην ανάπαυση, είναι η ανάπαυση, να μην αναπαύεται.
0: Πολύ σημαντική η τελευταία σας φράση.
1: Ο Χριστός, ο κατεξοχήν ψυχοθεραπευτής πατέρα Δημήτριε, είπε και μίλησε ξεκάθαρα, «Καγώ αναπαύσω ημάς». Σκοπός του της παρουσίας του στον κόσμο είναι να πάβει. Όταν οτιδήποτε δεν μας αναπάβει, στην προσπάθεια να αναπαυθούμε από αυτό και να τα ακούσουμε, να φεύγουμε. Φυγή. Ό,τι δεν μας αναπάβει σε πνευματικούς χώρους.
0: Θα κρατήσουμε την τελευταία σας φράση, η οποία νομίζω κλείνει με τον καλύτερο τρόπο την εκπομπή μας αυτή. Άγιε Πρωτοσύγκελε, σας ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο χρόνος σημερινή μας εκπομπής ολοκληρώθηκε. Ήταν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παρθένιος Καλυβιανάκης, πρωτοσύγκελος της σειράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και ηγούμενος της σειράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλιες Μπαλή, θεολόγος και ψυχολόγος.
1: Ευχαριστούμε. Πατέρα Δημήτρη, να ευχαριστήσω και εγώ εσάς για την πρόσκλησή σας, τον όμορφο και τόσο επικοδομητικό λόγο της εκπομπής σας και του Γενικά του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για τα φλέγοντα ιδιαίτερα θέματα, τόσο της ψυχολογίας όσο και της παραψυχολογίας, που προσπάθησα σε αυτό το χρονικό διάστημα που μου δινόταν να απευθυνθώ στους αγαπητούς ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε επίσης και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος έχει την επέλεια του ήχου. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντοτε καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζομαι σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Η επαγρύπνηση, η προσευχή, η θεία μετάληψη και η μελέτη του Λόγου του Θεού δεν αποτελούν τα μοναδικά όπλα στην πάλη με το κακό, ούτε τα μοναδικά μέσα για την απόκτηση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η μετάνοια. Η μετάνοια είναι στενά συνδεδεμένη με την υφαλιότητα, με την διαπίστωση και την απομάκρυση των αμαρτωλών καταστάσεων και με την προσευχή. Μετάνοια είναι η θλίψης και το πένθος για τα σφάλματα, η συνέστηση της αμαρτωλότητος και η επιθυμία απαλλαγής από αυτήν. Εκείνος που μετανοεί θέλει να αποφύγει με κάθε τρόπο τις συνέπειες των πτώσεών του και προπαντός την πιο φοβερή, την δυνατότητα δηλαδή της επαναλήψεως των αμαρτιών. Μετανοούμε ουσιαστικά μόνον ενώπιον του Κυρίου και μέσα στο φως της Θείας του Αληθείας. Η εξέταση της ψυχής, η ψυχανάλυση, ακόμη και η πιο λεπτή, είναι μια ματαιοπονία αν δεν συνοδεύεται από τη σωστή εκτίμηση όλων των καταστάσεων που αποκαλύπτονται στο χώρο της ψυχής. Ποια είναι η ωφέλεια να κάνουμε διαγνώσεις εάν δεν γνωρίζουμε τι θα πει πραγματική υγεία, τι είναι η αλήθεια και μάλιστα όταν αμφιβάλλουμε εάν υπάρχει? Ο χριστιανός που μετανοεί έχει μπροστά στα πνευματικά του μάτια τη ζωντανή, την σαρκωμένη αλήθεια, τον Χριστό, τον οποίον επίκρανε με τις αμαρτίες του, ενώπιον του κρίνει και κατηγορεί τον εαυτόν του. Μετανοώ, εξηγεί ο πατήρ Ιωάννης, σημαίνει ότι νιώθω στην ψυχή μου το ψέμα, την αφροσύνη, την ενοχή των αμαρτιών μου. Σημαίνει πως συναισθάνομαι την προσβολή που έκανα στον πλάστη μου, στον πατέρα και ευεργέτη μου. Σημαίνει πως ολόψυχα επιθυμώ την διόρθωση και την κάθαρση. Μετάνοια είναι η άρνηση της αμαρτίας, ο πόλεμος εναντίον του κακού που εχθρεύεται το Θεό και τον εαυτό μας. Όπως η αμαρτία είναι ο θάνατος της ψυχής, έτσι η μετάνοια είναι η ανάστασή της. Η πραγματική μεταμέλεια δεν επιτρέπει την επανάληψη των αμαρτιών, αλλά την σταθερή πορεία στο δρόμο των αρετών. Σύμφωνα με τα λόγια του πατρός Ιωάννου, πρέπει να μετανοούμε αμέσως μετά από κάθε αμάρτημα. Όταν η καρδία σου ταραχθεί από τα πάθη και η γλώσσα σου προσφέρει λόγια ανάρμοστα

την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία. Γνώρισμα της αληθινής μετανοίας είναι τα δάκρυα που σαν βροχή ξεπλένουν τον ρήπο. Με τα δάκρυα φεύγουν από μέσα μας οι ακαθαρσίες. Εάν κάποιος από σας έχει το χάρισμα των δακρύων, αυτός από την πείρα του γνωρίζει τι μακαριότητα αισθάνεται όποιος κλαίει για τις δικές του αμαρτίες και για τις αμαρτίες των άλλων. Παίρνει σαν αμοιβή θεία παρηγορία. Ακολουθεί το πιο ενθαρρυντικό του απόφθεγμα για την μετάνοια, ύστερα από ένα ηθικό ολίσθημα. Μετά την πτώση, δίδεται στον άνθρωπο μεγαλυτέρα θεία χάρης. Πόσο θαυμαστή είναι, Κύριε, η αγαθότη σου. Πόσο αντίθετη στο μίσος του διαβόλου. Η μεταστροφή αποκτά την πληρότητά της από το στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Όσο αργείς να εξομολογηθείς, τόσο χειροτερεύει η κατάστασή σου, τόσο περιπλέκονται τα δεσμά της αμαρτίας και τόσο δυσκολότερος γίνεται ο απολογισμός. Πόσο γαλινεύει η καρδιά μας μετά από μια αληθινή εξομολόγηση. Στην εξομολόγηση να μην αποκρύψεις τίποτα, να αποκαλύψεις όλες σου τις σκοτεινές πράξεις στον πνευματικό, όσο και αν αυτό στο παρουσιάζει ο διάβολος οδυνηρό, προσβλητικό και ταπεινωτικό. Διαφορετικά, οι πληγές της ψυχής θα παραμείνουν αθεράπευτες, θα πονούν και θα υποσκάπτουν την πνευματική υγεία. Ο ιερεύς είναι ο πνευματικός γιατρός. Δείξε του τα τραύματά σου χωρίς εντροπή. Είναι ο πνευματικός σου πατέρας που σε αγαπά περισσότερο από τους γονείς, τον πατέρα και τη μητέρα σου, διότι η αγάπη του Χριστού είναι πάνω από τη σαρκική και φυσική αγάπη. Αυτός θα δώσει λόγο στο Θεό για σένα. Προσευχή σου να σου αποκαλυφθούν τα αμαρτήματά σου, διότι ενώ είμαι θα μεγάλη αμαρτωλή, δεν εννοούμε την κατάστασή μας. Ο πατήρ Ιωάννης, που τόσο διέπρεψε στην ατομική και στην κοινή εξομολόγηση, δεν συμβουλεύει μόνο τον πιστό. Συμβουλεύει με την τεράστια πείρα του και τον εξομολόγο, τον οικονόμο της Χάριτος, για το βαρύτατο έργο του. Θεέ μου, πόσο δύσκολο έργο είναι η καλή εξομολόγησης. Πόση προετοιμασία απαιτεί. Πόσο πρέπει να προσευχόμεθα για την επιτυχή τέλεσή της. Αλλά και πόσο θλιβερή είναι η αμάθεια πολλών πιστών που έρχονται να εξομολογηθούν. Τι αβάσταχτο σταυρός για τον ιερέα όταν διαπιστώνει την άγνοια των πιστών και την ψυχρότητά τους. Πόσο πολλαπλασιάζεται η θλίψης στην περίπτωση που ο εξομολόγος έχει συνέστηση και της δικής του αθλιότητος, της ψυχικής ατονίας, ενός μαρασμού, κάποιας αδιαφορίας της καρδιάς ή ενός σβησίματος του ζήλου για το Λόγο του Θεού και για τη σωτηρία του πιστού ή και του εαυτού του. Στα μέσα αυτοκυριαρχίας και υποταγής της σαρκός στο πνεύμα ανήκει και η νηστεία, γνωστή όχι μόνο στη χριστιανική θρησκεία, αλλά και σε πολλές άλλες από την αρχαιότητα. Με ευρύτερη σημασία, νηστεία ονομάζεται ο αυτοπεριορισμός σε όλες τις ανάγκες μας και ιδιαίτερα στις αμαρτωλές επιθυμίες και συνήθειες. Με στενότερη σημασία, νηστεία ονομάζεται ο αυτοπεριορισμός στην τροφή και στο ποτό. Ο πατήρ Ιωάννης τηρούσε αυστηρά τους κανονισμούς του εκκλησιαστικού τυπικού της νηστείας, αλλά προς τους άλλους ήταν κάπως συγκαταβατικός. Ωστόσο, διαρκώς επέμενε για την ανάγκη της νηστείας και γενικά της εγκρατείας στην ικανοποίηση των φυσικών αναγκών. Για ποια αιτία τραχύνεται η καρδιά μας? Γιατί είμαι σαρκική και όχι πνευματική? Μήπως διότι έχουμε εμπάθεια για την τροφή, το ποτό και τα άλλα επίγεια αγαθά? Αν όμως συμβαίνει αυτό, τότε πώς θεωρείται ασήμαντη

κατάλυσης της νηστείας. Όποιος καταργεί την νηστεία αφαιρεί από τον εαυτό του και από τους άλλους το όπλο στον πόλεμο εναντίον της σαρκός που γεμίζει με πάθη. Ανάλογη με την εγκατάλειψη κάθε εμπαθίας για την τροφή, το ποτό, τα ενδύματα, τα χρήματα, τις σαρκικές ικανοποιήσεις θα είναι και η αύξηση της φλόγας της θείας αγάπης, της πραότητος, της ταπεινώσεως, της καθαρότητος, της ασπλαχνίας, της υπομονής, της συγχωρήσεως των αδυναμιών και των παραπτωμάτων του πλησίον. Ο πολύς ύπνος μετριάζει τον ζήλο της ψυχής προς το Θεό. Δυστυχής είναι εκείνος που αγαπά υπερβολικά όλες τις ευκολίες της ζωής. Θα γίνει μαλθακός και δεν θα συνηθίσει την υπομονή που είναι απαραίτητη για τη στενή και τραχεία χριστιανική ζωή.

Δυστυχής είναι εκείνος που αγαπά τους στολισμούς του σώματος ή τις διακρίσεις και τα αξιώματα. Θα μεταμορφώσει τον εαυτό του σε ένα αδιάνθρωπο είδωλο. Δυστυχής είναι εκείνος που αγαπά τη βιασύνη. Θα συναντήσει στη ζωή του χίλιες δυσκολίες, εσωτερικές πιέσεις και αφορμές νευρικότητος. Πολλές φορές, ακολουθώντας τα λόγια του Κυρίου και την διδασκαλία της Εκκλησίας, ο πατήρ Ιωάννης της Κωνσταντής προειδοποιεί και επισημαίνει τον κίνδυνο να εκφυλιστεί η νηστεία σε μέσο υποκρισίας. Πολλοί χριστιανοί θεωρούν αμαρτία να καταλύσουν κάτι το αρτήσιμο από σωματική ανάγκη σε μια νηστίσιμη ημέρα και δεν ντρέπονται να ελέγχουν και να κατακρίνουν τον αδελφόν τους. Ω, τι υποκρισία! Ω, έλλειψης κατανοήσεως του Πνεύματος του Χριστού! Πολλές φορές, επίσης, στα κηρύγματά τους τυλιτεύει την συνήθεια των μαζών του ρωσικού λαού να παραδίδονται με μανία σε κάθε είδους κρεπάλι μόλις τελειώσει η Μεγάλη Σαρακοστή και αρχίσουν οι Πασχαλινές ημέρες. Η ολόλαμπρη εορτή του Πάσχα, γράφει, χαιρετίστηκε με σκοτεινά έργα, με την ακράτεια, τη μέθη, τις φιλονικίες, τις εσχρολογίες και τις κάθε είδους αμαρτίες. Θα νόμιζε κανείς ότι νηστεύατε μόνο και μόνο για να επιδοθείτε με μεγαλύτερη βουλημία σε όλες τις αρκικές ανομίες. Αλίμονο, οι αλόθρησκοι και οι ετερόδοξοι απορούν με τη συμπεριφορά μας σε μια τέτοια μεγάλη εορτή και λένε: «Να λοιπόν ποιοι είναι οι χριστιανοί, να λοιπόν ποιοι είναι οι ορθόδοξοι». Μαζί με την εκούσια εγκράτεια κατατάσσεται και η ικανότης να υποφέρουμε τη συμφορά και τα παθήματα που προκαλούνται εκουσίως, δηλαδή η υπομονή. Ο χριστιανός που υπομένει τις θλίψεις και τα βάσανα δεν πρέπει να αμφιβάλλει για την αγαθότητα και τη σοφία του Θεού. Αντιθέτως, οφείλει να διακρίνει πίσω απ' όλα το θέλημα του Θεού και να χρησιμοποιεί τη δοκιμασία για το καλό του εαυτού του και των άλλων. Αυτό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ανθρώπου. Οι αρχαίοι Έλληνες έθιξαν το θέμα στις τραγωδίες. Παραδείγματος χάρη, συμπερίπτωση του βασιλέως των Θηβών Ιδίποδος. Από τότε ακόμα ήταν σαφής η αντίθεση του ανθρωπίνου πνεύματος στη σκέψη πως είμεθα απλό παιχνίδι στα χέρια της τυφλής μοίρας. Στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, το θέμα των συμφορών και των θλίψεων αντιμετωπίζεται με ασυνήθιστο βάθος στο βιβλίο του Ιώβ. Στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος με τη Σταύρωση και την Ανάσταση μας απεκάλυψε ότι η εκούσια αποδοχή των συμφορών μπορεί να γίνει έκφρασης υψίστης αγάπης, απόδειξης απεριορίστου εμπιστοσύνης στο Θεό, ασφαλής πορεία προς την κάθαρση και τον τελικό θρίαμβο. Στους χριστιανούς οι συμφορές δίδουν συχνά αφορμή για την ανάδειξη του προσωπικού ηρωισμού. Η υψηλότερη μορφή του, το μαρτύριο, είναι οδός ενώσεως με τον Χριστό και συσταύρωσης με Αυτόν που στεφανώνεται με την συνανάσταση και τη συμμετοχή στην τελική νίκη εναντίον του κακού. Ο χριστιανός μάρτυρας δεν είναι ήρωος που εμφανίζει την δύναμη του πνεύματος του σώματος. Είναι μάρτυρας της αληθείας και της δυνάμεως του Χριστού. Η θεώρηση σε αυτή των θλίψεων και των συμφορών δεν σημαίνει ότι οι χριστιανοί οφείλουν με κάθε τρόπο να τις αναζητούν ή να τις αποδέχονται σαν κάτι το αγαθό. Ακόμη μεγαλύτερο λάθος θα ήταν το να μην εκτιμούμε όλα εκείνα που συνθέτουν την ευτυχία και την χαρά, εφόσον δεν μας εμποδίζουν από την ένωση με το Θεό. Συχνά οι συμφορές μας βοηθούν να ξυπνήσουμε από την αμαρτωλή ζωή, να μετανοήσουμε και να διορθωθούμε. Γιατί να θλιβόμεθα, ερωτά ο πατήρ Ιωάννης, για κάτι που μας φέρνει ψυχική ωφέλεια έστω και με μέσα επιθυμητά για το σαρκικό άνθρωπο?
οι αρρώσχες, οι πυρκαγιές, οι επιδρομές, η πτωχία, οι ατυχίες, ο πόλεμος, η πείνα είναι ευεργετήματα της ψυχής για εκείνον που τα υπομένει σωστά. Ο κόσμος βρίσκεται σε κατάσταση αμαρτωλού ύπνου. Τον ξυπνά ο Θεός με τους πολέμους, τις επιδημίες, τις πρικαϊές και τις θρικυμίες. Οι αρρώσκες στα χέρια της Θείας Προνοίας είναι πικρά φάρμακα που θεραπεύουν τα ψυχικά πάθη, τις κακές συνήθειες και τις αδυναμίες. Είναι δύσκολο να πιστεύσουμε πως ο Θεός θέλει να υποφέρουμε, αφού η καρδιά μας και με την πίστη και με την πείρα γνωρίζει ότι ο Θεός είναι η μακαριώτης μας. Πλην όμως ο άνθρωπος, σαν τον Αβραάμ, θα πρέπει να είναι πρόθυμος να προσφέρει στο Θεό θυσία τον δικό του Ισαάκ για να δείξει στο Θεό την πίστη και την υπακοή του, για να γίνει άξιος των θείων δώρων που χαρίζει ο Θεός στους φίλους του. Η Ορθόδοξος Εκκλησία πιστεύει ότι ορισμένες εκδηλώσεις και ορισμένα αντικείμενα μπορούν να γίνουν αγωγή θείας δυνάμεως. Το βασικό θεμέλιο μιας τέτοιας πίστεως είναι ότι ο άνθρωπος αποτελεί σαρκωμένο πνεύμα και ότι ο ίδιος ο Θεός σε σαρκώθη για να σώσει τον άνθρωπο. Σύμφωνα με την χριστιανική πίστη θα σωθεί όχι μόνο το πνεύμα του ανθρώπου, αλλά και ολόκληρος ο άνθρωπος, και το πνεύμα και το σώμα. Εκτός από αυτό και ολόκληρος ο υλικός κόσμος, ο οποίος φέρει τη σφραγίδα της Θείας Ωραιότητος, που την διακρίνουν οι πνευματικοί άνθρωποι, δεν θα εκμηδενιστεί και δεν θα καταστραφεί τελειωτικά, αλλά θα προσλάβει νέα μορφή, αντάξια ενός αιωνίου και μακαρίου όντος. Η Εκκλησία ακόμη πιστεύει ότι μαζί με τον άνθρωπο εξυψώνεται και εξαγιάζεται κάθε πλάσμα και όλοι οι χτίσεις προετοιμάζεται για τη μέλουσα άφθαρτη ύπαρξή της.

Μεταξύ των αντικειμένων που μπορούν να γίνουν αγωγή θείας δυνάμεως, η Εκκλησία ιδιαίτερα τιμά την παράσταση του Τιμίου Σταυρού, είτε σαν κίνηση του χεριού, είτε σαν μορφή τυπωμένη σε μια ύλη. Κοιτάζοντας το Σταυρό του Χριστού, γράφει ο πατήρ Ιωάννης, σκέψου την εσταυρωμένη επάνω του αγάπη, σκέψου την μακαριότητα στην οποία μας καλεί, σκέψου από ποια τυραννία μας εξηγόρασε, όπου σταυρός, εκεί και αγάπη. Μέσα στο ναό παντού βλέπετε σταυρούς, για να αισθάνεστε πως βρίσκεστε στον οίκο του Θεού της αγάπης, στον οίκο της εσταυρωμένης αγάπης. Όπως όλο το φως βρίσκεται συγκεντρωμένο στον ήλιο, έτσι και στο σταυρό βρίσκεται συγκεντρωμένη όλη η αγάπη του Παντοκράτορος Θεού. Εάν ο Θεός Πατήρ έδωσε τον Υιόν Του για μας, τότε πώς μαζί με Αυτόν δεν θα μας τα δώσει όλα? Μετά το πάθος του Κυρίου, ο Σταυρός έγινε το σύμβολό Του. Έγινε όπλο για τον αγώνα εναντίον του διαβόλου. Σχηματίζοντας το σημείο του Σταυρού, πίστευε ότι πάνω σε Αυτόν είναι καρφωμένα τα πάθη σου και οι αμαρτίες σου. Όταν πέσεις σε κάποιο αμάρτημα, αμέσως να κατακρίνεις τον εαυτό σου και συγχρόνως να τον σφραγίσεις με το σημείο του Σταυρού. Χρησιμοποίησε αυτά τα δύο σαν πρώτα μέσα μετανοίας και σωτηρίας. Ο πατήρ Ιωάννης τονίζει και τη σημασία που έχει η ιερατική ή η αρχιερατική ευλογία. Όταν ένας κληρικός, ιερεύς ή αρχιερεύς, ευλογεί με το σημείο του Σταυρού, εκφράζει την ευλογία του Θεού προς τον άνθρωπο. Τι πολύτιμη στιγμή! Είναι μακάρι όσοι δέχονται με πίστη την ευλογία αυτή, αλλά και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είναι οι ιερείς όταν ευλογούν τους πιστούς. Ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό μια σκέψη του για την πίστη που είναι απαραίτητη προκειμένου να κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Μην νομίσεις ότι ο Σταυρός ή το όνομα του Χριστού θαυματουργούν μόνα τους, χωρίς την επέμβαση του Κυρίου. Ο Σταυρός ή το Θείο όνομα δεν θαυματουργούν, αν δεν πιστεύουμε βαθιά στον Κύριο και δεν τον ατενίζουμε με τα μάτια της ψυχής. Εκτός από την παράσταση του Σταυρού, η Εκκλησία δίνει μεγάλη σημασία και σε άλλα ιερά αντικείμενα ή εκδηλώσεις. Ο πατήρ Ιωάννης αναφέρει τα επόμενα. Ο τύπος ή ο συμβολισμός είναι ανάγκη της ανθρωπίνης φύσεως, διότι μας ερμηνεύουν εποπτικά τον πνευματικό κόσμο. Γι' αυτό και ο Κύριος εδίδασε συχνά με παραβολές. Γι' αυτό έχουμε τις απεικονίσεις του Χριστού, της υπεραγίας Θεοτόκου, του Σταυρού, των Αγγέλων και των Αγίων. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε το θυμιατό, τα κεριά, τις καντήλες. Γι' αυτό γίνονται οι τελετές μέσα στο ναό. Οι εικόνες ιδιαίτερα τιμώνται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κάποια εποχή έγινε διωγμός εναντίον τους και πολλοί υπερασπιστές τους υπέμειναν μαρτύρια. Επανέφερε την τιμητική τους προσκύνηση η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Μεταξύ των εικονοφύλων συμπεριλαμβάνονται μεγάλοι Άγιοι και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, αλλά και σήμερα η σημασία τους τονίζεται από τους επισημωτέρους Ορθοδόξους Λογίους. Στα συγγράμματα του πατρός Ιωάννου συναντούμε σκέψεις για το θέμα των εικόνων. Η εικόνα παρουσιάζει με σχέδια και χρώματα εκείνο που εκφράζει η πίστης. Μάθετε να προσεύχεστε εμπρός στην εικόνα του Κυρίου σαν να είστε εμπρός στον ίδιο τον Κύριο. Να ενθυμίστε ότι η οφθαλμή του είναι θείη οφθαλμή και τα ότα του είναι θεία ότα, μέλη του πανταχού παρόντος Θεού. Και μια άλλη σχετική σκέψη του. Ας προσκυνούμε τις εικόνες των Αγίων
σαν απεικονίσεις των αρετών. Και διαμέσου των Αγίων αστιμούμε τον ίδιο το Θεό που εσκήνωσε εντός τους και ενεργεί χρησιμοποιώντας τους σαν όργανά του. Με πλήρη συνέστηση και βαθιά ευλάβεια αντιμετώπιζε και τα άλλα λειτουργικά σύμβολα, λόγου χάρη το θυμιατό. Το θυμιατό με το κάρβουνο και το θυμίαμα αποτελεί ένα ισχυρό πνευματικό όπλο στα χέρια μου. Είναι σύμβολο της χάριτος που μου παραχώρησε ο Θεός. Είναι σύμβολο της δυνάμεως και της εξουσίας να προσεύχομαι για τους ανθρώπους όλου του κόσμου, ιδιαίτερα όμως για τα μέλη της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είναι επίσης σύμβολο της πυρήνης ευωδίας του Αγίου Πνεύματος που αναπνέεται από όλους τους πιστούς. Είναι τέλος και σύμβολο της Θεομήτωρος που έφερε μέσα της τον πυρωμένο άνθρακα της θεότητος. Παρόλη την ευλάβεια που εκδήλωνε προς τις ιερές εκκλησιαστικές παραστάσεις και τους τελετουργικούς τύπους, ποτέ δεν λησμονούσε ότι όλα αυτά είναι μόνο σύμβολα και εικόνες. Ποτέ δεν λησμονούσε ότι η ουσιαστική θρησκευτική ζωή αναπτύσσεται μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Επεσήμενε επίσης τον κίνδυνο να χαθεί η ουσία και να παραμείνουν μόνο οι τύποι. Εμείς φαινόμεθα πως έχουμε τον Χριστό. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε τον ίδιο τον Χριστό, αλλά τις εικόνες Του και το όνομά Του. Τον έχουμε στα λόγια και όχι στα έργα, στο στόμα και όχι στην καρδιά. Να το κατάντημά μας. Τον Χριστό πρέπει να τον έχουμε κυρίως στην καρδιά. Χωρίς Αυτόν τι ζωή μπορεί να υπάρξει? Μια ψεύτικη ζωή, μια αξιοθρήνητη φυτοζωία. Οφείλουμε με κάθε θυσία να αναζητήσουμε τον ίδιο τον Χριστό, να τον βρούμε και να είμεθα μαζί του πάντοτε. Είναι δύσκολο αυτό? Ο Κύριος ο ίδιος μας περιμένει. Με ποιον είναι ευκολότερο να συναντηθείς, αν όχι με τον πανταχού παρόντα Θεό?

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και σας που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Τζιμ Φόρεστ. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Σταμούλος.
1: Πραγματικές ιστορίες εξομολόγησης. Μία από τις πιο καθοριστικές εξομολογήσεις στη ζωή μου ήταν εκείνη την περίοδο που πάλευα μέσα μου με τον ισχυρισμό ότι η Εκκλησία είναι η μόνη οδός της σωτηρίας. Τότε με απασχολούσε πολύ ο τρόμος του αντισημιτισμού και άλλες μορφές εθνοτικού μίσους, η εθνοτική αλαζονία και ξυπασιά που καμιά φορά εκφράζονται στην Εκκλησία. Το θέμα αυτό το είχα ολοζώντανο μέσα μου, στο μυαλό μου πήγαινο ερχόταν εικόνες Εβραίων που οδηγούνταν στο θάνατο σε στρατόπεδα σαν του Auschwitz. Τα τρένα σταμάταγαν, οι Εβραίοι αποβιβάζονταν, γινόταν η διαλογή και οι καταδικασμένοι οδηγούνταν στους φούρνους όπου δολοφονούνταν με δηλητηριώδη αέρια και αποτεφρώνονταν. Το πνεύμα κάθε ενός ανερχόταν στον ουρανό που άλλο τρένο αυτή τη φορά τους πήγαινε σε διαφορετικό στρατόπεδο. Δεύτερη διαλογή εκεί. Οι Εβραίοι καταδικάζονταν και διώκονταν ξανά στην αιώνια καταστροφή. Μόνο αυτό μπορούσα να καταλάβω από τον ισχυρισμό ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Να είμαι χριστιανός μου φαινόταν όλο και πιο δύσκολο, καθώς φανταζόμουν ότι αυτοί οι δύσμυροι αθώοι άνθρωποι καταδικάζονταν ξανά και ξανά. Δεν μπορούσα πάνω στην πλάτη εκείνων εγώ να χαίρομαι για τη σωτηρία μου. Έτσι εξομολογήθηκα το πρόβλημά μου. Ο Ολλανδός ιερέας ήταν έφηβος στην Ολλανδία την περίοδο του πολέμου. Η οικογένειά του είχε προσφέρει καταφύγιο στους Εβραίους, μολονότι τελικά τους ανακάλυψαν και τους οδήγησαν στο Auschwitz. Δεν γύρισαν ποτέ. Η μητέρα του είχε συλληφθεί, αν και αργότερα φάνηκε τυχερή και απελευθερώθηκε. Του είπα το πρόβλημά μου. Η απάντησή του ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. «Αν αγαπάς τους Εβραίους, θα είσαι ο καλύτερος χριστιανός που μπορείς. Θυμάσαι την ιστορία του πλούσιου νέου. Ίσως αυτή σε βοηθήσει κάπως». Ήταν γρίφος ή ένα σημείο στην πλάτη που δεν μπορείς τα αλήθεια να φτάσεις. Δεν είπε γιατί αναφέρθηκε στον πλούσιο νέο, ούτε πώς σχετιζόταν η ιστορία του με το πρόβλημά μου. Την ξανασκέφτηκα πάλι, τα λόγια του Χριστού. «Αν θες να είσαι τέλειος, πούλα ό,τι έχεις, δώστα στους φτωχούς και ακολούθαμε». Συνειδητοποίησα ότι ο παπάς δεν μου πρότεινε να πουλήσω ό,τι έχω, αλλά ότι πρέπει να είμαι πιστός μαθητής του Χριστού απροϋπόθετα, να δοθώ ολόψυχα, να μην κρατήσω τίποτα για μένα, να μην προσπαθώ να φανταστώ σε ποιο σημείο βρίσκομαι συγκριτικά με τους άλλους. Πούλα ό,τι έχεις, στάσου μπροστά στο Χριστό, χωρίς τίποτα να σε συνδέει με οτιδήποτε άλλο. Αυτό με βοήθησε απίστευτα. Με στήριξε και απέναντι στον ενισχυόμενο σχετικισμό της κοινωνίας μας, όπου θεωρείται κατάφορα άδικο να ασπάζεσαι οτιδήποτε ισχυρίζεσαι πως αποτελεί απότατη αλήθεια. Ιδού το μεταμοντέρνο δίλημα. Γιατί πώς μπορείς να ζήσεις χωρίς απότατη αλήθεια? Πώς μπορείς να ζήσεις με οδηγό σου μία καχυακτική αρχή που είναι αληθινή για σένα? Την περασμένη Κυριακή πηγαίνοντας στην εκκλησία μπλέχτηκα σε άγριο καυγά. Εκείνη την ώρα που μπάρκαρα. Είχα ήδη μισή ώρα που έψαχνα να μπαρκάρω και τα νεύρα μου ήταν όλο και πιο τεντωμένα. Επιτέλους βρήκα θέση και άρχισα να μπαρκάρω. Ξαφνικά ακούω πίσω μου στριγλιές, κορνάρισμα, να μου αναβοσβήνει ο από πίσω τα φώτα και δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Ο τύπος έρχεται στο πλάι και αρχίζει το βρυσίδι επειδή πάω αργά. Του εξηγώ ότι μπαρκάρω. «Άντε», μου απαντά, «καλύτερα να μην συμπληρώσω τη λέξη». Του απαντώ το ίδιο και πριν καν το καταλάβω, ο ένας βρίζει χυδαία τον άλλο και είμαι έτοιμος να βγω από τα μάξι να τον δείρω. «Άστο, μην μπλέκεσαι», σκέφτομαι μέσα μου, αλλά δεν σταμάτησα. Άνοιξα την πόρτα και ο τύπος έφυγε. Αμέσως μετά ακούω την καμπάνα και τρέχω στην εκκλησία. Μόλις βρίσκομαι μέσα, προσπαθώ να προσευχηθώ ζητώντας συγχώρηση, μα τρέμω από την ταραχή. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είμαι σε θέση να κοινωνήσω και αισθάνομαι άθλια για τις πράξεις μου. Με τόσες βρισχές που ξεστόμησα, νιώθω λες και το στόμα μου είναι απόπατος. Τι υποκριτής που είμαι. Τότε θυμήθηκα ότι στο υπόγειο του ναού είναι η νονά μου, προετοιμάζει το γεύμα μετά τη λειτουργία. Πηγαίνω κοντά της και της λέω όσα έγιναν. Μου πρότεινε να γράψω ένα σημείωμα στον ιερέα, ζητώντας συγχώρηση και ευλογία για να κοινωνήσω. Τρέχω επάνω με το σημείωμα και περιμένω. Την ώρα της λειτουργίας μου απάντησε ότι ο Θεός συγχωρεί, όμως θα πρέπει να συγχωρήσω και εγώ τον άνθρωπο του οποίου χάλασα τελείως τη μέρα. Νιώθω τόσο άσχημα για όλο αυτό. Παρότι γνωρίζω ότι ο Θεός συγχωρεί και παρότι είχα την ευλογία να κοινωνήσω, ήταν φρικτό αυτό που έγινε, ο τσακωμός. Τα νεύρα μου, η έλλειψη αυτοσυγκράτησης, η ταραχή μου στην εκκλησία, όλα. Στο τέλος της λειτουργίας, την ώρα που παίρνω την ευλογία του ιερέα και φιλώ το σταυρό, μου λέει «Μην παρασύρεσαι από τον διάβολο». Μετά τον Εσπερινό, ο κόσμος φεύγει από την εκκλησία. Πλησιάζω στο ιερό στη δεξιά πλευρά και κάθομαι κοντά στον τοίχο. Τα κεριά φωτίζουν ακόμη και η στοχαστική ησυχία που επικρατεί. Κάνει λες τη σιωπή δυνατότερη από το χώρο μεγαλύτερο. Μπορείς να ακούσεις τον γδόπο των παπουτσιών πάνω στο ξύλινο πάτωμα, καθώς οι άνθρωποι πηγαίνουν προς την έξοδο ή μπαίνουν στη σειρά για να εξομολογηθούν. Δεξιά από το εικονοστάσι στη γωνία, ο Σταυρός και το Ευαγγέλιο φαίνεται πως με περιμένουν να πλησιάσουν. Δεν νιώθω πολύ άνετα ακόμα. Η εξομολόγηση είναι κάτι καινούριο για μένα και δεν έχω ιδέα τι να πω. Ένα συνηθισμένο Σαββατόβραδο δεν περιμένει πολλής κόσμος να εξομολογηθεί. 4 ή 5 άτομα εκτός αν πλησιάζει το Πάσχα. Τότε η σειρά μεγαλώνει. Ομολογώ πως υπάρχει μια αίσθηση συντροφικότητας και ας καθόμαστε χωριστά στο σκοτεινό εκκλησάκι. Καθώς περιμένουμε, οι επαφές και οι ομιλίες περιορίζονται και όταν τα βλέμματα τύχει να διασταυρωθούν, το απαλό χαμόγελο της αναγνώρισης σβήνει καθώς τα μάτια στρέφονται ξανά προς το πάτωμα. Κάθομαι στην καρέκλα και έχω τα χέρια δεμένα στα πόδια μου. Μόνο μία φορά μέχρι τώρα δεν άντεξα να περιμένω και έφυγα. Έβρεχε και προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου να μην μείνει, διότι αν έχανα το λεωφορείο θα έχανα το μετρό και αν έχανα το μετρό μέχρι που σηκώθηκα και βγήκα. Πάνω που βγήκα στο δρόμο και βάδισα στη βροχή, κατάλαβα ότι δεν με φόβιζε η επιστροφή, αλλά η εξομολόγηση. Έχω μεγάλο πρόβλημα να βρω τι θα πω. Δεν είναι ότι δεν αντιλαμβάνομαι πως είμαι αμαρτωλός, απλώς φαίνεται ότι αποδέχομαι την αμαρτία ως κομμάτι της ανθρώπινης φύσης ή της προσωπικότητας, άρα ως κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει και πολύ ή να εξαλειφθεί. Αυτό μας συμφιλιώνει με την αμαρτία και παραγνωρίζει τις πιο σκοτεινές συνέπειες ή την πηγή της αμαρτίας. Είναι σαν να κάνουμε εμπόριο με ένα δικτατορικό καθεστώς, θέλοντας όλα τα προνόμια του εμπορίου, αλλά αγνοώντας τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ακεραιότητας που αυτό συνεπάγεται. Ναι, εδώ προκύπτουν πολλά προβλήματα, όμως έχω χρησιμοποιήσει την αμαρτία με αρκετούς τρόπους προκειμένου να προσδιορίσω τον εαυτό μου. Μάλιστα όχι πάντα με αρνητικό πρόσημο. Έχω παρατηρήσει ότι όταν μαζευόμαστε με παλιούς φίλους περνάμε ώρες ολόκληρες γελώντας και λέγοντας ξανά και ξανά ιστορίες από την άγρια νιώτη μας, ιστορίες που μαρτυρούν πόσο απολαμβάναμε να αμαρτάνουμε. Μάλλον από εδώ προέρχεται η φράση «αμαρτίες της νιώτης». Στην νεαρή ηλικία η αμαρτία είναι αναμενόμενη. Δεν μιλάμε βέβαια και για μεγάλα εγκλήματα εναντίον ανθρώπων, Όμως, καθώς κάνω μια παύση και τα σκέφτομαι, ίσως να πρόκειται για εγκλήματα εναντίον του Θεού και σίγουρα ενάντια στη διδασκαλία της Εκκλησίας. Εξακολουθώ να βλέπω την αντίθεση πλευρά μας ως πιο ελεύθερη από την ελεγχόμενη και το αντιδραστικό πνεύμα ως κάτι θετικό κατά βάση, ως μέσο για να τραβηχτούμε μακριά από την κοινοτοπία και τη μετριότητα της μαζικής κοινωνίας. Η ανυπομονησία και η οξυθυμία μου, ο σαρκασμός και το καυστικό μου πνεύμα είναι στοιχεία που με ορίζουν μέσα στον κόσμο. Φυσικά αυτά τα γνωρίσματα μεταφράζονται και σταθμίζονται στην πολυδέδαλη προσωπική άλγευρα του χαρακτήρα και της προδιάθεσης. Δυστυχώς έχω την τάση να απομειώνω αυτά τα χαρακτηριστικά σε ένα συνεχές κατανοητών εξηγήσεων και δικαιολογιών για τη συμπεριφορά και τις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους και τον κόσμο. Με ιστορίες και κίνητρα υφαίνω ένα πλήρες κατασκεύασμα που με οδηγεί στο συμπέρασμα πως ό,τι έχω κάνει είναι γενικά αποδεκτό δεδομένων των περιστάσεων της ζωής μου. Περιορίζω τις αμαρτίες μου σε απλά στοιχεία της προσωπικότητάς μου. Καθώς περιμένω τη σειρά μου, σκέφτομαι ξανά τι θα πω. Αναλογίζομαι τις πράξεις μου από την τελευταία φορά που εξομολογήθηκα και ξεχωρίζω τις αμαρτίες. Εύκολα ανακαλώ την οργή, τις αιχμηρές κουβέντες, το βρώμικο στόμα μου και τον απότομο θυμό. Εξίσου εύκολα θυμάμαι τις μπόλικες βότκες. Μετρώ και υπολογίζω, χωρίζω αναχρόνο και ενοχή. Και έχω έναν κατάλογο με συμπεριφορές που δεν με κάνουν περήφανο. Υποθέτω ότι το να ντρέπομαι για κάτι είναι αρκετά καλό σημάδι. Φανερώνει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε κάποιον ορισμό ή μεταβλητή της αμαρτίας. Η ένοχη συνείδηση ήταν η πρώτη πηξίδα που βρήκα μαθαίνοντας πώς να αναγνωρίζω την αμαρτία. Παρότι ούτε μου αρέσει ούτε την κάνω σωστά, στην πράξη της εξομολόγησης υπάρχει πολύ σεβασμός και πολύ εγκύτητα, πράγμα που αντιλαμβάνονται και σέβονται όλοι στην Εκκλησία. Η γαλήνη της αναμονής σκεπάζει τα διλήμματα και τις λήψεις μας. Με αρκετές μετακομίσεις στο ενεργητικό μου και έχοντας δραστηριοποιηθεί σε μια ενορία που διοργανώνει οι ιεραποστολικές δράσεις και τα μέλη της εξομολογούνται σε επισκέπτες ιερείς, έχω πια καταλήξει ότι δεν πρέπει να έχουν υπερβολικές προσδοκίες από τους εξομολόγους, ούτε υπερφυσικά τάλαντα γνώσης, ούτε καν αξιομνημόνευτη διορατικότητα. Αφού επαναλαμβάνω τις ίδιες αμαρτίες, πάνω κάτω λαμβάνω τις ίδιες συμβουλές, θαυμάσια. Στην εφαρμογή των συμβουλών υπάρχει η δυσκολία. Έχω εντυπωσιαστεί από την υψηλή στάθμη όλων των ιερέων που έχω γνωρίσει. Ένας εξ αυτών, πολύτιμος φίλος, τον οποίο πήγαινα για εξομολόγηση ένα διάστημα, με βεβαίωσε για το εφάρματο κάθε πράξης που είχα κάνει χωρίς πολλά λόγια. Αυτό δεν θα με βοηθήσει ιδιαίτερα και συχνά έφευγα χωρίς το βάρος αμαρτίας να έχει εξαφανιστεί. Γνωρίζω ότι το έκανε για να μην με καλομάθει, για να μην μου επιτρέψει να υποβαθμίσω την αμαρτωλότητα των πράξεών μου. Ακόμα και έτσι όμως η προσέγγιση του δεν ήταν πολύ βοηθητική. Ωφελούμε περισσότερο όταν ο εξομολόγος εστιάζει σε ένα-δύο πράγματα που του λέω και ύστερα προσφέρει τη συμβουλή και την ενθάρρυνσή του ακόμη και αν επαναλαμβάνεται. Η εξομολόγηση είναι ένας τρόπος να φέρεις τις αμαρτίες στο προσκήνιο. Τίποτα φυσικά δεν μένει κρυφό στο Θεό. Όμως, αν δεν κατανομάσουμε την αμαρτία αυτή, παραμένει κάτι σύνηθες, μεταμφιέζεται και κουρνιάζει στη σκοτεινή βούρσα της συνηθισμένης μας συμπεριφοράς. Μόλις άκουσα τους τρίνους και τα κλάματα, συνειδητοποίησα ότι ήταν η ψυχή αυτή που εργαζόταν. Η εξομολόγηση βέβαια μοιάζει περισσότερο με απελευθέρωση από δεσμά, παρά με γέννηση, παρότι ο πόνος είναι ίδιος. Πόνος καθώς παλεύεις να σπρώξεις, να απομακρύνεις και να σπάσεις τις κοτρώνες που σφραγίζουν την ψυχή, κρατώντας τη μακριά από το Θεό. Με την εξομολόγηση ονομάζουμε φωναχτά τα κρυμμένα μυστικά της συνείδησής μας, αυτά που μας κρατούν μακριά από τη Θεία Πηγή. Συνειδητοποιούμε ότι είμαστε φυλακισμένοι σε μία φυλακή που φτιάξαμε μόνοι μας. Στην αρχή προσπαθούσα να εξιστορήσω τις περιστάσεις εξαιτίας των οποίων αμάρτησα, να εξηγήσω το θυμό μου, να δικαιολογήσω τη συμπεριφορά μου. Μα ο ιερέας με διέκοπτε και μου ζητούσε να μην δικαιολογούμε, απλώς να αναγνωρίσω την αμαρτία, να την πω με το όνομά της. Δεν χρειαζόταν να πω γιατί ήμουν θυμωμένος με τη γυναίκα μου και μίλησα άσχημα. Έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη ενώπιον του Θεού και να ζητήσω συγχώρηση. Είμαι πολύ ισχυρογνώμων, όπως και ο πνευματικός μου. Κατά καιρούς διαφωνούμε στα πολιτικά και κοινωνικά θέματα και νιώθω την ανάγκη να υπερασπιστώ τις θέσεις μου. Μία φορά διαφωνήσαμε πολύ έντονα. Προσπαθούσα με πάθος να τον πείσω για το εύλογο της άποψής μου και να του υποδείξω ότι η θέση μου είχε και θεολογική θεμελίωση. Όποτε προσπαθούσα να υπεραμεινθώ της άποψής μου, είχα επίγνωση ότι υπήρχαν αμαρτίες που έπρεπε να εξομολογηθώ. Σκεπτόμουν, πώς μπορώ να εξομολογηθώ σε αυτό τον ιερέα? Πώς θα σεβαστεί το σκεπτικό μου αν του εκθέσω την αδυναμία και την αμαρτωλότητά μου? Αυτό δεν θα βλάψει την επιχειρηματολογία μου? Απλούστατα θα έχει περισσότερους λόγους να περιφρονήσει όσα λέω και σκέφτομαι. Κατάλαβα τελικά ότι αυτός ο τρόπος σκέψης έδινε τροφή σε περισσότερες αμαρτίες, αλαζονίες και εγωισμού. Έπρεπε να γίνω πρόθυμος να ταπεινωθώ. Επίσης, έπρεπε να συνειδητοποιήσω ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί και ότι τούτο δεν ακυρώνει τις καλύτερες σκέψεις και ροπές που ο Θεός μας χαρίζει. Επιπλέον, έπρεπε να ξεκαθαρίσω τη σχέση μου με τον ιερέα ως ένα ακόμα χριστιανό και ως εξομολόγο που παρίσταται στα μυστήρια αντί του Χριστού. Στο Θεό έπρεπε να εξομολογηθώ και από αυτό να λάβω άφεση ανεξάρτητα από τις ανθρώπινες σχέσεις. Αποφάσισα να εξομολογηθώ ανοίγοντας περισσότερο τη ζωή μου στο Χριστό και στην αναζήτηση της αγιότητας, ψάχνοντας ταπεινά τη σοφία του Θεού στη δική μου σκέψη. Αν οι απόψεις και οι πεποιθήσεις μου για τη ζωή και τον κόσμο που ζούμε πρόκειται να έχουν οποιαδήποτε βαρύτητα, θα την αποκτήσουν μέσα από τη δική μου προθυμία να είμαι ταπεινός και να γονατίζω τακτικά μπροστά στον Κύριο εξομολογούμενος. Δουλεύω σε κατάστημα ρούχων. Πολλές φορές έχω κλέψει πράγματα που μου γυάλισαν στο μάτι. Τη μία εβδομάδα ένα κασκόλ, την άλλη ένα πουλόβερ. Ο κανόνας που είχα επιβάλει στον εαυτό μου για να τον ελέγξω ήταν ένα δώρο την εβδομάδα. Δικαιολογίες έβρισκα διάφορες μέσα μου. Γνωρίζω ότι δεν το κάνω μόνο εγώ. Γι' αυτό προσπάθησα να το αντιμετωπίσω σαν κάτι που καθένας το κάνει. Έπειτα σκέφτηκα να το δώσω μία αποζημίωση επειδή κακοπληρώνομαι, αν και για να είμαστε δίκαιοι η πληρωμή είναι σωστή και ακόμη και αν δεν ήταν η κλοπή παραμένει κλοπή. Δεν έκλεβα καν πράγματα που χρειαζόμουν στην αλήθεια και ποτέ δεν τα χάρηκα όσο εκείνα τα ρούχα που τα είχα πληρώσει. Κάθε τι κλεμμένο το νιώθα λεκιασμένο, δεν ήταν ποτέ πραγματικά δικό μου. Δυσκολεύτηκα να το εξομολογηθώ. Δεν άντεχα ούτε στη σκέψη ότι θα πω στο πνευματικό μου πως έκλεβα. Την ντροπή. Τελικά τα κατάφερα, αν και με λίγη βοήθεια. Κατάλαβε ότι κάτι του έκρυβα και μου υπενθύμισε ότι εξομολογούμε όχι στον ίδιο, αλλά στον Χριστό και ότι και αυτός είχε κάνει πολλά για τα οποία ντρεπόταν. Έτσι κατάφερε να με ξεκλειδώσει. Με διαφορά, η πλέον επώδυνη εξομολόγηση ήταν όταν παραδέχτηκα πως ήμουν φωνιάς. Ως στρατιώτης στο Βιετνάμ είχα σκοτώσει τουλάχιστον 3 ανθρώπους. «Ή αυτοί ή εγώ», έλεγα τότε. Από τότε όμως δεν έπαψα να σκέφτομαι και να βλέπω στον ύπνο μου όσα έγιναν. Πήγα λίγο καιρό σε ψυχίατρο και βοηθήθηκα αρκετά, αλλά τα αθήματά μου με στήχιωναν ακόμη. Τελικά, ως ένα βαθμό χάρη στη συμβουλή της γυναίκας μου, εξομολογήθηκα εκείνη την πράξη. Ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που την περιέγραφα ως φόνο. Σκέφτηκα ότι ίσως ο παπάς μου ζητούσε να μην χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, επειδή ως στρατιώτης έκανα απλώς αυτό που μου ζητήθηκε. Εκείνος όμως με ρώτησε μόνο τι είχε συμβεί και εγώ του είπα. Άρχισα να κλαίω, έκλαψε και εκείνος. Η εξομολόγηση τράβηξε πολύ. Προτού μου διαβάσει την ευχή, ρώτησε αν θα προσπαθούσα με κάποιο τρόπο να βοηθήσω τους επιζήσαντες του πολέμου. Το έψαξα και τελικά συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα για τη βοήθεια όσων είχαν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, κυρίως ακροτηριασμένους. Από τότε έχω ταξιδέψει πολλές φορές στο Βιετνάμ. Μία γυναίκα μου είπε στην εξομολόγηση ότι έχασε το παιδί της σε τροχαίο. Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές μου. Πολύ πιστή και μορφωμένη γυναίκα, αλλά ο θάνατος του γιού της την έκανε να θυμώσει με το Θεό. Τον θεωρούσε υπεύθυνο πως πέθανε. Ο Θεός είχε επιτρέψει αυτή την τραγωδία και εκείνη αισθανόταν ότι ο Θεός είχε διαπράξει αμαρτία, ασυγχώρητη αμαρτία. Για πολύ καιρό πάλευε μέρα τη μέρα με το πένθος και την οργή της, ενώ καμιά φορά ερχόταν σε μένα για εξομολόγηση. Ελάχιστα μπορούσα να της πω. Ήξερα ότι δεν θα τη βοηθούσα καθόλου αν της θύμιζα την Ανάσταση. Το μόνο που μπορούσα ήταν να της προτείνω να στέκεται ή να γονατίζει μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου που κρατά το Θείο Βρέφος. «Η μητέρα του Θεού γνωρίζει πώς νιώθεις», της είπα, «και εκείνη έχασε το παιδί της. Υποχρεώθηκε να δει με τα ίδια της τα μάτια το θάνατο του πιο αθώου ανθρώπου που έζησε ποτέ. Ζήτα της να κλάψει μαζί σου, ζήτα της να σε βοηθήσει να συγχωρήσεις τον Θεό». Έτσι και έκανε, αλλά ο αγώνας της ήταν μακρύς και δύσκολος. 3 χρόνια αισθανόταν ανήμπορη να κοινωνήσει. «Πώς μπορώ να μεταλάβω αν νιώθω θυμωμένη με το Θεό, τον οποίο θα λάβω με την κοινωνία», μου έλεγε. Κάποια στιγμή ήρθε η μεγάλη μέρα. Το πρωί εκείνο μου είπε, «Είμαι έτοιμη να κοινωνήσω. Ο Θεός με βοήθησε να συγχωρήσω το Θεό. Γνωρίζω πως πονά ακόμα για το θάνατο του γιού της, μα της χαρίστηκε μια βαθύτερη κοινωνία με το Θεό».

Ομιλία περί εξομολόγησης, πατήρ Άνθονι Μπλουμ. Απόσπασμα από κήρυγμα στον Καθεδρικό Ναό Αγίων Πάντων στο Λονδίνο, Σεπτέμβριος 1999. Πολλοί προσέρχονται στην εξομολόγηση και επαναλαμβάνουν μόνο όσα έχουν διαβάσει σε θρησκευτικά φυλάδια ή όσα άλλοι άνθρωποι τους έχουν πει σχετικά. Θα ήθελα να ξεκινήσω όπως ξεκινώ με ένα παιδί και να στρέψω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η κατάστασή μας είναι η ίδια. Όταν ένα παιδί έρχεται να εξομολογηθεί, συνήθως έχει μαζί του σε ένα χαρτί ή στη μνήμη του έναν κατάλογο με αμαρτίες, είτε μακρύ είτε σύντομο. Και όταν τελειώσει πάντα ρωτάω, αυτά είναι που σου ραγίζουν την καρδιά, αυτά αισθάνεσαι ότι είναι στραβά μέσα σου, προετοίμασες μόνος σου αυτή την εξομολόγηση? Τις περισσότερες φορές η απάντηση είναι όχι. Τον κατάλογο μου τον έδωσε η μαμά μου, γιατί αυτά είναι που την φουρκίζουν. Μετά συνήθως κουβεντιάζω με τη μαμά. Αναφορικά με το παιδί όμως, αυτά δεν έχουν καμία σχέση μαζί του. Δεν είναι η δική του εξομολόγηση. Είναι η γνώμη που διαμόρφωσαν οι γονείς. Είναι κατηγορίες εναντίον του. Το ίδιο ερώτημα θα μπορούσε να τεθεί και σε ενήλικες που έρχονται με έτοιμους καταλόγους αμαρτιών ή δασκαλεμένοι από άλλους. Η απάντηση είναι η ίδια πάντα. Δεν είναι δική μου εξομολόγηση, ωστόσο αποτελεί μία δοκιμασία που μου ανατέθηκε. Και μετά η επόμενη κίνηση προφανώς είναι να ρωτήσω, τι ξέρεις για τον Χριστό? Σε ελκύει, σου αρέσει, σημαίνει τίποτα για σένα? Οι απαντήσεις ποικίλουν. Κάποιοι λένε «Όχι, το ξέρω απ' έξω, το γνωρίζω από την Εκκλησία, από όσα διδάχθηκα, ποτέ όμως δεν είχα προσωπική σχέση μαζί του» και απαντώ «Βρες τον, διάβασε τα Ευαγγέλια και προσπάθησε να καταλάβεις τι είναι ο Χριστός». Το επόμενο βήμα είναι να ρωτήσεις τον εαυτό σου «Μου αρέσει, θα ήθελα να είμαι μαθητής του, φίλος του». Αν η απάντηση είναι «Όχι», τότε ξεκίνα να ψάχνεσαι συνολικά, διότι αν ο Χριστός δεν σημαίνει τίποτα για σένα, αν τον αντιπαθείς, αν δεν είναι εικόνα αυτού που εσύ θα ήθελες να γίνεις, τότε έχεις πολύ μακρύ δρόμο μπροστά σου. Αν όμως πεις «Ναι, μου αρέσει και μπορώ να τον σεβαστώ, μπορώ να τον θαυμάσω, ναι, θα ήθελα να είμαι φίλος του αν ήταν εδώ», τότε η επόμενη ερώτησή μου θα είναι «Γνωρίζεις τι είναι φιλία?» Φιλία θα πει να διαλέγεις έναν ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους που να είναι για σένα αυτός που θα τιμάς περισσότερο από όλους, αυτός που θα θαυμάζεις, αυτός που στα δύσκολα θα είσαι έτοιμος να στηρίξεις, αυτός στον οποίο θες να δώσεις χαρά. Αναρωτήσου με ποιους τρόπους έδωσες χαρά στον Κύριο Ιησού Χριστό την περασμένη εβδομάδα ή με ποιους τρόπους του προκάλεσες πόνο. Άρχισε να επανεξετάζεις τι χριστιανός είσαι. Αν είσαι σε θέση να πεις ότι ναι, τον επιλέγω ως φίλο, ξεκίνα να ρωτάς τον εαυτό σου κάθε μέρα, αλλά κάθε μέρα, τι έκανα, τι είπα, τι σκέφτηκα, τι αισθάνθηκα, πώς ήμουν, του έδωσα χαρά ή λύπη. Να τι πρέπει να φέρεις μαζί σου όταν θα έρθεις να εξομολογηθείς. Αυτό ήμουν από την τελευταία εξομολόγηση μέχρι σήμερα. Άπιστος φίλος, αδιάφορος φίλος, δειλός φίλος. Σκέψου έτσι και η εξομολόγησή σου θα είναι η δική σου η αλήθεια. Ο βράχος στον πάτο της ζωής και της καρδιάς σου. Η αλήθεια για τη σχέση σου με τον Χριστό. Σε Αυτόν εξομολογούμαστε. Σε Αυτόν ανοίγουμε την καρδιά μας. Του λέμε ό,τι μας χωρίζει από Αυτόν. Όχι κατά λόγους με επίσημες αμαρτίες, αλλά αυτά που νιώθουμε στην καρδιά μας, ότι συνιστούν την απιστία μας, ότι μας κρατούν μακριά Του. Διότι μπορεί να εξτομίζουμε λόγια αγάπης και σεβασμού, όμως ορισμένες φορές ενεργούμε έτσι, ώστε τον καρφώνουμε ξανά στο Σταυρό.

Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Jim Forrest. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος, πατήρ Γεώργιος Σταμού.

0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι να αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγιος κύμ τον Κύριο, Κύριο Θεός, μεγαλύτερη της πόδρας. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει να δείσω να βάλω μόνος φόσο σημάτιον. Εκτείνω τον ουρανό να σιδέρειν, ως στεγάζουν, εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θυσλεύτην επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερυγών ανέμων. Οποιώντες αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιεινή από την ασφάλεια αυτής, ου κληθείστε στον αιώνα του αιώνος. Άδυσος, ως ημάδιον ο περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω όσου φεύξονται, από φωνή βροντή του ηλιάζουσιν. Αναβαίνουν όροι και όταν σου παιδεία των τόπων, όνα θεμελίωσε αυτά. Όριο νέθου, ου παρελέψονται, ου δε επιστρέψει, καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εμφάραξη, αναμέσων των ωραίων διαλέξονται ύδατα. Ποτιούσι πάνω τα θρία του αγρού, προσδέξονται όνα χρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρο εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σκορδαστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνε χυχλώνει τη δουλειά των ανθρώπων, του εξ αγαγινάρτων εκ τη γη. Και είναι ω εφραίνει καρδία ανθρώπου, του λερίνε πρόσπον εν ελαίω, και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσεων δεξιδεύει πεδίο, η κέντρη του Λιβάνου σε φύτευσα. Εκεί στρωθεί ένα εύσωση του ηρεδιού κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τεψά τη ελάφη πέτρα από τα βγή τη λαγωγή. Επίση σε λίγου καιρού, όλοι όσοι έχουν την δύση αυτού. Έθου κότου και γίνεται ο νίξ. Εν αυτοί διαλεύσονται πάνω τα θρία του δρυμού. Σκύμιο ριόμονι του αρπάση και ζητή σε παρατοθώ βρόσιν αυτή. Ανέδειλαν ο ήλιο και συνήχθησαν και στασμάντα να τον κοιταστήσονται. Εξελεύσατε άνθρωπο επί έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύνθη έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί εσάς, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ον ου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δραγονούτος ον έπλασες εμπέζειν αυτή. Πάντα προς όπως δοκώσει, δίνουν την τροφήν αυτόν εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψουν τους δέστο πρόσωπο να ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψεις και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Είτε η δόξα Κυρίου του αιώνας, εφρανθείστε Κυρίως επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Ας τον Κύριον τη ζωή μου, ξέρω το Θεό μου, εσύ υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομες το εμεί υπάρχειν αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έχουν την δύση με αυτού, έθι σκότω και γίνεται τον νίξ. Όσα μεγαλή είναι η θέρια σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί εσάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον.
1: Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, της θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως και νήσου ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπερ Χριστίνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκη.

0: διάβου όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό.

0: Σον πρόσχε στη φωνή τη δέησεώ μου. Εν το και κραγένε με πρόσε, εισάκουσον μου, Κύριε.
1: Κατευθυνθεί το η προσευχή μου στη μία μα ενώπιόν σου.

Εμπτής υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστί. Μόσης εν όρη τον όντα πήρητε θεάτε, αλλά και τις θεότες και σοφής αποστόλης το πνεύμα πήρη μόρφος κάτι συνήν ως αφός υπενθύνιεν. Ως εις Θεός ο λαλίσας τότε και νυν εν ταυτότητη της φύλης.

Δέξα το, τότε σου πρώτου γύρισε. Παμά καρμητρόφαντες, θεία ψήφο του Χριστού, ιεράρχου Θεόφρονος, προεξάρχοντος της αυτού εκκλησίας καταλήλος, τι εν Θεού βιωτή σου, ανύψωφέντος.

Φως ηλερών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός του Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες από την ηλίου δύση, ειδώντες πόσες περινών υμνούμεν πατεραιών και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε πάση καιρής υμνήστε φωνές αισίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

0: όσες άκουσαν τις προσευχής μου ενώ τις εταιρήματα του στόματός μου, ο Θεός εν το όνομα της σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με.
1: Καταξίωσον Κύριε την εσπέρα ταύτην αναμαρτήτως φιλεκτήλια ημάς, ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και ενεδοξασμένο το όνομά σου σε αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε το ελεός εφημάς καθά πελπίσαμε πισε. Ευλογητός Κύριε διδάξω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθεσό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος των αιώνων, τα έργα το χειρό σου μη παρήγει. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, η Ικαιαή και εις αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Πληρώσουμε την εσπερινίδα εις την ημών του Κυρίου.
0: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
2: Την εσπέραν πάσαν ταινίαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Πάσχου Κύριε.
2: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου.

0: Και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσκυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων.

Σιγά το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή στη δουλειά πέκνε και φωλάζοντα τον υπέταξε αυχένε. Ούτε είναι εξ ανθρώπων αναμένοντα βοήθεια του όσο περιμένοντα έλεγχο στην επιδεχόμενη σωτηρία ω διαφύλαξη πατρίου. Εμπαντή καιρό και κατά την παρούσαν ώρων, κατά την παρούσαν εσπέρα και την προσιούσα νύχτα παντό εχθρού πα αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμό ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένο και δεδοξασμένο του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο.

0: Ονον συμφιές και συνάναρχον, το Πατρί το Λόγο τε Πνεύμα Αγίον, συμπαντουργών συναίδιον, πανάγαθον πάνταρχον, τους του Λόγου μαθητάς, εμφορείς ανεσόφησεν, εν της έθνεσιν, εν φωνές πολυγλώσσης καταγγέλην, του Θεού τα μεγαλεία και της Τριάδος τα δόγματα.
1: Καρδία καθαρά.

κοινωνίας φιλάνθρωπε των εθνών συστήματα τα πολυσπορά υψηγορούντας εν πνεύματι τα θεία τους λίστα σου πολυγλώσσες λαλίες απεκάλουν μεθύοντας τους ελάσσοντας εις απάτης την μέθη

Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλησα πέ μου. Η πηγή αίδιος αενάως υβρίουσα, ποταμόν ανέκφραστον αγαθότητος. Η δόρτοζόν αϊβλίζουσα, συμφύτως προχαίουσα, τες αυτού επιρροές. Την ψυχή μου κατάρδευσον, λυτρουμένη με των παθών της καμίνου του φλογμούτε, των δεινών πειρατηρίων και του πυρός.

0: Μην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριό σου ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών. Φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, τεστίες λαμπόμενους αστραπές, απόστολε τίτε της ψυχής μου των σποτασμών, φωτί των Αγίων πρεσβειών σου, ως αγαθός μου προστάτης απέλασο.
0: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, ηλέως ετίτε της ελδητές, Χριστόν το σωτήρα της εν πύρη.

0: Τις φωταυγίες Θεότο και τη σκοτιστής αψυχή μου κατάβγασον.
1: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, δεδεγμένος την χάριν του Πάντουργου Πνεύματος, η αμαθητής του Κυρίου τίτε Απόστολε, εξεπηρείας με των αγαθάρτων πνευμάτων, λύτρωσε πρεσβείες σου κάθη και τέβωσε.
0: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ηλασμόν ημινέτη και των παθών ιασύν και πλημελημάτων παντίον την απολύτρωσιν, τίτε Απόστολε της αλήθεις επροστάτην και χτυμένης Άγιε και αντιλήπτορα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, δωρεών υποφύτης των θεϊκών πεφυνάς, όθεν των θερμός προσιόντων τη αντιλήψη σου, τίτε Απόστολε πληρού αήτας αιτήσεις, καθημών τα σκάνδαλα λίων του Όφεω.
0: Και νίκαι αή και εις τους αιώνας αιώνας των αιώνων αμήνω των όνων δεσπότης και ποιητής αχραντέκτωσον Αγίων αιμάτων τεχθήσως άνθρωπος. Άνθρωπον έδειξε μεγά σε τείχος και σκέπης, διώσου τας χάριτος πάντες κηρύττωμε.
1: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ειδωρθίας Χριστότητος, τεσσές οικές ιείες λύσον Απόστολε, της εν δίψη παραπτώσεων, κατά την κολμένηστε και θλίψεων.
0: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, η πρεσβεία σου γέννητο, τείχος και οχύρωμα τι τένδοξε, εν ποικίλες περί Χριστός εσύ της ειλικρινός εμακαρίζουσι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μαθητής εν Θεότατος, πέλλον του Σωτήρος, τίτε Απόστολε, προς αγάπην θείαν πτέρωσον.

0: αρχική ήσασαν, σωτηρία με αξίωσαν και χαριτωμένια υπάρθενε.
1: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών όσων και παθών ασυνήσει μας διάσωσε, και ειρήνην ημίν έτη εκ Θεού και χαράν την ουρανίαν την τεπάσωφε.
0: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών θράψαν την ισχύν του δονείου πολεμήτωρος του ζητούντος την απώλειαν ημών ως προστάτης ημωτήτε και υπέρμαχος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, έχων προς Χριστόν παρησίαν πολλήν Άγιε, καθηκέτε βεάει υπέρ ημών ως ανδύον διανύω μεν γαλήνιο.
0: Και νίκαι αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμηνία σε αυνή της ψυχής μου τα συντρίμματα και του σώματος τα πάθη τα δεινά η αμήτη του Κυρίου πολυέσπραχνος.
1: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών ακτήσει της ευσεβίας ποτίσας τους εν σκότη της απάτης κειμένους, την σκότης της αν ψυχήν μου ενίες, τες πονηρές φωταγώγησον ενδόξε, ειν απο...

0: Μα τη σα γύριξον θεκαμένε κροθέντα τη πλάνη, τε ζωτικέ σου πρεσβείε ανάστησον. Τίτε Απόστολε Χριστού, ο ζωή αιωνίου συμμέτοχο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη χυμάζει. Κλειδών σπαθρό των παθών με και οθή με προσβυθών απολία. Αλλά προφάσα με τίτε τρει μάκαρ, προ απαθία λιμένα κυβέρνησον. Και προς γαλήνη να λυθεί, πολιτείας αμέμ του Απόστολε.
0: Και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν Αγίων, Αγιωτέρα υπάρχεις και Αγγέλων Βασιλείς και Κυρία. Ότων Πανάγιων λόγων τεκούσα, σωματοθέντα αγνή εξαιμάτωσου, όθεν Αγίασον καμού και ψυχή και καρδίαν πανάχραντε.
1: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ρηθριστείων δογμάτων, των βυθών της απάτης τίτε εξήρανας, και νυν ρηθρισα ύλης των θείων πρεσβειών σου, την ψυχήν μου κατάρδευσον, ή να βλαστείς η καρπών γνησίας μετανοίας.
0: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ισχυρός απεφάνθης εναντίον της πλάνης, τίτε Απόστολε, και νυν ενίσχυσον με κατάρδευσον.

0: Και Αγίω Πνεύματι, νοσημάτων ποικίλων και παθών ακαθάρτων ημάς απάλλαξον και άφεση πτεσμάτων εξέτηθη αιτήτε της εν πίστη κραυγάζουσι, ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητώσι.
1: Εν ή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν γέλος όφης παρθένε της εχθρής διαπράτων αητά των παλά της η δυνάμια.

0: Εκτής μανίας, τους σοφείς του της κακίας, απολύτρωσε ότι τεθέει γόρε, τους επιζητούντας την συνεπιστασία.
1: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημώρος συμπαράσχου και την κατάμφω υγεία της προστρέχουση της η πρεσβεία τίτε και υπέρ υψούση Χριστόν τον βασιλέα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, από Κυρίου λάβων πλουσίαν την χάρη, χάριν έτησε και λέω σωτήτε της προστισωμένης.

0: Με κακή τη συνηθεία και προσωτηρία λιμένα ηθινών με.
1: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών. Ισχύν ενδεδειμένο, είτε την εξύψου στον ισχυρών εν κακία κατάβαλε. Τον καθημόν οριόμενον ως περλέοντα.
0: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών. Μη πάυσει συν το Παύλο, τίτε ηκετεύων υπέρ ημών των φιλάνθρωπο κύριων. Ειν αριόμεθα πάση εναντιότητο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο Κρήτης ποιμενάρχης. Απόστολε τίτε και της πιστών εκκλησίας διδάσκαλος. Τη ιερά διδαχή σου ήμας συνέτησο.
0: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην ειδά τον απολύας. Ρίσε με παρθένε και τη ζωή με τις να μας υπότισον. Να ειδιψώντα την χάρη της εσπλαχνίας σου.
1: Αξίων εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον. Την αη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυμβρίζειν Κρήτος των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
0: Χέρις ευσεβίας υφηγητής, Απόστολε τίτε ως του Παύλου συγκοινωνός, χέρις ο της πλάνης από τεμών τας ρίζας, κηρύγματι το Θείο Πνεύματος χάριτι.
1: Το φωτι το Θείο καταβιαστής του Ευαγγελίου, ανεδείχθης μυσταγωγός, και το Θείο Παύλο τον πω να κοινωνήσας, ότι τε θεηγόρε Χριστόν εδόξασας.
0: Λόγω τε και θαύμασιν ιερείς, τι τε διαλάμοντας ας Απόστολος του Χριστού, την γεγεννημένη είναι κόσμο σωτηρίαν δια Σταυρού του Θείου, πάσιν εγκήρυξας.
1: Κρήτης ανεδείχθης Θείος ποιμήν, τι τε θεηγόρε ως τον Άνω μυσταγωγός, όθεν μεσιτεύων μη πάυσει το Κυρίο, υπέρ των εξετούντων την προστασία σου.
0: Χέρισο του Παύλου συγκοινωνός, συνόμιλος Θείος και συναέκδημος ιερός, κοίτε θεηγόρε με του Χριστόν δυσόπη, λύτρουστε πάσης βλάβης ημάς και θλίψεου.
1: Πρέσβευε απάστος τίτε σοφέτος ο διδασκάλο και σωτήρι πάντων Χριστό, ρίεστε κινδύνων και πάσης δυσπραγίας, τους έπροστα την Θείον πλουτούντας Άγιοι.

0: Χρήσατε πρεσβείαν εις το σωτήνε ημάς.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Χείρη λάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησης ανομίας ημών, Άγιε επίσκεπη και Υιές της ασθενείας ημών, ένε και το ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο δώσουν σήμερα και άφησι μη τα οφειλήματα ημών, όχι και εμείς αφήνουμε στο φιλέτε ημών και εμείς ανένεση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: τους τους νοήτους και τα θέματα της τούτων θωροποιού λιμισώσας βόντα. Δόξα το δεδοκό της ίσκην, δόξα το σε υψώσαντι, δόξα το βεβαιούν τη διά σου πίστην την ορθόδοξον.
1: Δόξα Πατρί και Υιό.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και βλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμοκτητώρων του Αγίου Ναοτού του και υπερπάντων των πρώων απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των μερποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αότου το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια η και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Εκκλησία ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξασαι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξασαι ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψε στο Πανάγιο Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητές και Αποστόλους. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίου δυνάμενο σωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Εναγίης Πατέρων ημών Νικολάου των Μύρης και Σπυρίδωνος Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μηνά, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολος, ότι μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Ιωάννου Ελεήμονος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Ευλόγηση των Άρτων προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ησυχαστηρίου Γενεσίου της Θεοτόκου Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της ενορίας Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού στη Λαχαναγορά Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Τη μνήμη των Αγίων θα εορτάσουν ο Σύλλογος Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου, ο Σύλλογος Εργαζομένων Καθαριότητος και ο Σύλλογος Έργατο Τεχνητών.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό ησυχαστήριο στο Λουτράκι Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το πρωί της Κυριακής και ώρα 7:30 θα ξεκινήσει λεωφορείο από την Χανιόπορτα. Η μετακίνηση θα γίνει δωρεάν. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977 48 55 55.

την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στις εργατικές κατοικίες στο Πολύδροσο Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί μνημόσυνο στη μνήμη των 62 μαρτύρων.

0: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.
1: Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Καλλιόπης πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Ενορίας κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων, περιοχή Παγνή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ευλογητός να είσαι εσύ, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που ανέδειξες σοφούς, ψαράδες αγραμμάτους, αφού σε εκείνους έστειλες το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγήνευσες όλη την οικουμένη, Κύριε και Φιλάνθρωπε, για όλα να έχεις δόξα. Όταν κατέβηκε παλιά και σύγχυσε τις γλώσσες, σε έθνη τότε ο ύψιστος χώριζε τους ανθρώπους, και τώρα με τις πύρινες τις γλώσσες που μοιράζει, όλους εμάς εκάλεσε να είμαστε ενωμένοι, συμφώνως να δοξάζουμε το Άγιο του Πνεύμα.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 3 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Σαν σήμερα, το 1789, ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο.
1: Το 1875 φεύγει από τη ζωή ο Ζορζ Μπιζέ, Γάλλος συνθέτης. Η όπερα «Κάρμεν», το τελευταίο έργο που δημιούργησε στη σύντομη ζωή του, είναι από τα δημοφιλέστερα και συχνότερα παριστόμενα του διεθνούς δραματολογίου.
0: Το 1899 πεθαίνει ο Γιώχαν Στράους Ιός, αυστριακός συνθέτης, ο επωνομαζόμενος και βασιλιάς του Βάλς. Από τα 500 περίπου έργα του, γνωστότερο παραμένει ο ωραίος γαλάζιος Δούναβης.
1: Το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων.
0: Το 1924 πεθαίνει ο Τσέχος συγγραφέας Φραντς Κάφκα, ο οποίος θεωρείται ως ο σπουδαιότερος μοντερνιστής γερμανόφωνος πεζογράφος. Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα του, το μυθιστόρημα «Η Δίκη».
1: Το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους του σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.
0: Το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο και τους γίνεται ενθουσιώδης υποδοχή.
1: Το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
0: Το 1970 ο Χάρς Γκόρμπιτ, Αμερικανός επιστήμονας του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν, συνθέτει για πρώτη φορά τεχνητό γονίδιο.
1: Το 1972 ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερολέπτων με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοσή του αυτή ο φτερωτός γιατρός ισοφαρίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος.
0: Το 1981 σημειώνεται από αγνώστους ταυτόχρονος εμπρισμός των πολυκαταστημάτων Κλαουδάτου και Ατενέ στην Αθήνα.
1: Το 1992 αρχίζει στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ η διάσκεψη της γης με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ηγετών στην ιστορία.
0: Το 1996 ο 19χρονος εθνοφρουρός Στέλιος Παναγής δολοφονείται εν ψυχρό από τα στρατεύματα κατοχής στην ουδέτερη ζώνη της Λευκωσίας.
1: Το 2000 στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Η διάσκεψη θα στηριχτεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα, της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, καλησπέρα σας. Άλλη μία εκπομπή ξεκινούμε σήμερα, συνεχίζοντας με την ειδικότητα της οφθαλμιολογίας, για να ασχοληθούμε με το μάτι, το σπουδαιότερο όργανο, θα έλεγα, με το οποίο οι άνθρωποι κατανοούμε όλα τα θαύματα του Θεού. Αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, επικοινωνούμε με τους ανθρώπους μέσα από το πρόσωπο και από τα μάτια και μπορούμε να χαιρόμαστε ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Και πάλι σήμερα φιλοξενούμε τον οφθαλμίατρο κύριο Θεόδωρο Μαυρομάτη, ιδιώτη ιατρό της πόλεως μας, έμπειρο επιστήμονα, καταξιωμένο Αλεξανδροπολίτη μέσα στην τοπική μας κοινωνία και συνεργάτη όποτε χρειαστεί της Ιεράς Μητροπόλεως μας μέσα στα ιδρύματα. Γιατρέ μας, καλώς ήρθατε και πάλι στο στούντιο και σας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, τη δεύτερη σήμερα που θα κάνουμε την εκπομπή μας και θα πούμε για πολύ απλά πράγματα τα οποία αφορούν το μάτι και αφορούν φυσικά όλους τους ανθρώπους και αναλόγως της ηλικίας. Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα και συχνότερα του ματιού μας είναι ο καταράκτης, και ο οποίος εμφανίζεται

0: και οι πιο συχνοί είναι, αν πάρουμε από τη μικρή ηλικία, ο συγγενής καταράκτης. Δηλαδή, ο καταράκτης ο οποίος παρατηρείται στα παιδιά που γεννιούνται με καταράκτη. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά γεννιούνται με τον καταράκτη και οφείλεται κυρίως σε ενδομήτριες λοιμώξεις μέσα στην μητέρα τους και σε διάφορους άλλους βλαπτικούς παράγοντες, πιθανόν η μητέρα να καπνίζει, να πίνει αλκοόλ και διάφορα άλλα πράγματα ή να είναι διαβητική. Επίσης, η ερυθρά, η ηλαρά, το σύνδρομο Down, αυτά αποτελούν αιτία του συγγενή καταράκτη. Δηλαδή, το παιδί γεννιέται με τον καταράκτη και πρέπει εμείς φυσικά να το αντιληφθούμε νωρίς και έγκαιρα, διότι ένα παιδί το οποίο γεννιέται με καταράκτη, επειδή το μάτι αυτό δεν βλέπει, αδρανεί όσο μεγαλώνει η ηλικία, δηλαδή σε ηλικία 2-3 μειών 4 μηνών, αδρανεί και με αποτέλεσμα χάνει την όρασή του. Αμβλύνεται η όρασή του, κάνει αμβλιοπία. Γι' αυτό λοιπόν επιβάλλεται πάση θυσία να διαγνωστεί έγκαιρα για να γίνει θεραπεία. Σε τι συνήθεια θεραπεία του συγγενή καταράκτη, των παιδιών ο καταράκτης, είναι μόνο χειρουργική. Λοιπόν, και στα παιδιά αυτά η επέμβαση του καταράκτη γίνεται ίσως και με την πιο σύγχρονη μέθοδο, με τη φακοθρεψία, που τη λέμε εμείς, θα την αναπτύξουμε πιο αργότερα. Λοιπόν, και γίνεται και με γενική νάρκωση. Γιατί πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να μην αναπτυχθεί η αμβλιοπία ή η τεμπέλικη όραση που τη λέμε. Μάλιστα. Αυτό ισχύει για τα παιδιά. Τώρα, έχουμε και άλλους καταράκτες, όμως τους επίκτητους καταράκτες. Δηλαδή, στις μεγάλες ηλικίες, στη μέση ηλικία και στην ανώτερη ηλικία.
1: Εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, ακούμε για τους καταράκτες, τους μεγάλους ανθρώπους και θεωρούμε ότι είναι πάθηση του ματιού, είναι γεροντική, ας το πω.
0: Όχι, ναι.
1: Είναι. Ενώ μας λέτε τώρα ότι μπορεί να είναι και παιδική.
0: Είναι λοιπόν
1: και
0: ο γεροντικός καταράκτης, προγεροντικός και ο νεανικός καταράκτης.
1: Η ονομασία καταράκτης έχει να κάνει, φαντάζομαι, δηλαδή όπως μας το περιγράψατε, όπως ο καταράκτης πέφτει το νερό και το ο ήλιος δεν περνάει.
0: Ναι, έτσι. Και εκτός το ότι επειδή είναι και άσπρο χρώμα ο καταράκτης, γι' αυτό λέγεται. Αν το δούμε στα όργανα που το βλέπουμε στον καταράκτη, είναι άσπρος. Ο φακός, αφού έχει χάσει τη διαφάνειά του που είπαμε και πριν, φαίνεται ένα άσπρο πράγμα και δεν επιτρέπει το φως για να περάσει. Μάλιστα. Γι' αυτό λέει και καταράκτης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή είναι η πιο συχνή μορφή του καταράκτη, στην ηλικία των 65-70-75 ετών. Λοιπόν, παράτηρε πολύ συχνά και τα άτομα αυτά πηγαίνουν στο γιατρό γιατί το πρώτο σύμπτωμα είναι ποιο. Ότι βλέπουν θαμπά το μάτι τους και μάλιστα το αναφέρουν ότι σιγά σιγά χάνεται η όρασή του. Δεν εμφανίστηκε απότομα αυτό το πράγμα και σιγά είναι δηλαδή μια εξελικτική νόσος ο καταράκτης. Παρατηρείται κυρίως πιο συχνά ο γεροντικός καταράκτης στις ηλικίες των 70-75 ετών και μάλιστα στις ηλικίες αυτές πιάνει το 80-85% των ανθρώπων. Στα 85 κανείς έχουν και οι 100 άνθρωποι καταράκτη όσοι ζουν. Και οι 100, είναι 100%. Πιο συχνά παρατηρείται στις ηλικίες, στους ανθρώπους οι οποίοι διαβίουν στην ύπαιθρο, γιατί ο ήλιος δρά βλαπτικά εκτός από άλλα όργανα και στον καταράκτη. Επίσης, συχνά παρατηρείται και στους διαβητικούς. Οι διαβητικοί παράσταση πολύ συχνά καταράκτη. Τι κάνουμε όταν έχουμε ένα τέτοιο καταράκτη? Προτείνουμε στον ασθενή αυτόν να κάνει την επέμβαση του καταράκτη, η οποία σήμερα γίνεται μια πολύ μοντέρνα μέθοδο, η οποία υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο δουλεύει με υπερήχους και όχι με λέιζερ που το λέει ο κόσμος. Είναι κατά φημισμό λέιζερ, αν και τα λέιζερ δεν είναι και πανάκια στην ιατρική ούτε στην οφθαλμολογία. Δουλεύει το μηχάνημα αυτό με υπερήχους. Δηλαδή, σπάμε το φακό, τον καταρακτικό, τον θολό ματιό, τον θολό φακό, με υπερήχους, τον θρηματίζουμε και τον αναρροφούμε. Και στη θέση του βάζουμε ένα πλαστικό φακό, μας κάνει την ίδια δουλειά που μας έκανε και ο φυσικός διαφανής φακός. Δηλαδή, έρχεται η ακτινοβολή απ' έξω, τη συγκεντρώνει και τη στέλνει εκεί που θέλουμε εμείς, εκεί που πρέπει να πάει μέσα στο μάτι, στο οπτικό νεύρο, στην οχλάκη κλπ. Δηλαδή, ακολουθεί όλη την οπτική οδό.
1: Σπουδαία επέμβαση, ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σπουδαία επέμβαση. Γίνεται με τοπική νάρκωση με σταγόνες. Κρατάει στα χέρια ενός έμπειρου 20 λεπτά. Και η αποκατάσταση της όρασης, εφόσον δεν υπάρχουν και άλλες βλάβες στο βυθό του ματιού, είναι άμεση. Και όταν λέμε άμεση, σηκώνει το άρρωστο από το χειρουργικό τραπέζι και πάει σπίτι. Μπορεί να οδηγήσει, να διαβάσει, να κάνει, να ταξιδέψει, να κάνει ό,τι θέλει. Αυτή είναι η πιο δεδομένη μέθοδος της εγχείρησης. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι, αλλά είναι σε άλλες παθολογικές καταστάσεις και δεν αξίζει τον κόπο να τα αναφέρουμε, γιατί θα μπερδέψουμε και το κοινό μας.
1: Μάλιστα, ναι, καλύτερα.
0: Λοιπόν, επομένως, γιατί με τη μέθοδο της φακοθρυψίας, που έτσι λέμε τη μέθοδο αυτή, όχι με λέιζερ. Η θεραπεία μοναδική είναι η εγχείρηση. Και μάλιστα με τοπική νάρκωση. Αυτά για τον καταράκτη.
1: Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το γλαύκωμα.
0: Βεβαίως.
1: Τι είναι το γλαύκωμα?
0: Το γλαύκωμα είναι μια πάθηση του ματιού της υψηλής πίεσης. Δηλαδή,

0: Μέσα, μέσα στο μάτι μας υπάρχει ένα υγρό το οποίο λέγεται υδατοειδές υγρό. Αυτό κάνει μια κυκλοφορία, περνά από διάφορα ανατομικά στοιχεία του ματιού, που δεν είναι της ώρας να τα αναφέρομαι πάλι, γιατί είναι μεγάλες λεπτομέρειες, με αποτέλεσμα όταν δυσκολεύεται η κυκλοφορία του υγρού αυτού, αυξάνει την ενδοφθάλμια πίεση. Φυσιολογικά μέσα στο μάτι έχουμε από 10 μέχρι 20-21 χιλιοστά στήριξη υδραργύρου η ενδοφθάλμια πίεση. Όταν μεγαλώνει η πίεση, ξεπερνάει τα 25, τα 30, τα 40 και τα 50 χιλιοστά, τότε λέμε κανείς ότι έχει υπερτονία. Δηλαδή αυξημένο τόνο, αυξημένη πίεση. Μπορεί όμως να έχει και γλαύκωμα. Σε τι διαφέρουν αυτά τα δύο? Επειδή λοιπόν η υπερτονία, δηλαδή η αυξημένη πίεση, αν διαρκέσει μεγάλο διάστημα και μείνει αδιάγνωστη, καταστρέφει λοιπόν σιγά σιγά το οπτικό μας νεύρο και ελαττώνεται η οπτική μας οξύτητα, ελαττώνεται η όρασή μας. Και μάλιστα είναι, η όραση αυτή δεν επανέρχεται. Γι' αυτό λοιπόν εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει μία φορά το χρόνο να πηγαίνουμε στον οφθαλμίατρο για να μετράμε την πίεσή μας στα μάτια. Όταν ο γιατρός τη βρει ανεβασμένη πάνω από τα 25 χιλιοστά, τότε ενδείκνεται η θεραπευτική αγωγή. Είναι, σήμερα έχουμε πολλά όπλα στα χέρια μας, είναι κάτι σταγόνες, που βάζουμε άλλες πρωί, άλλες απόγευμα, άλλες μόνο το βράδυ, με αποτέλεσμα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, δηλαδή υποτονίας. Δηλαδή κατεβαίνει η πίεση του ματιού και δεν αλλάζει η όρασή μας και δεν αλλοιώνεται η όρασή μας, ούτε επιδεινώνεται. Εκτός από τη θεραπεία μας τη φαρμακευτική στο γλαύκωμα ή στην ανεβασμένη πίεση, έχουμε και χειρουργική θεραπεία. Τη χειρουργική θεραπεία την κάνουμε μόνο στην περίπτωση που συντηρητικά δεν πέφτει η πίεση, δεν επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα, χειρουργικά. Και σήμερα βάζουμε και κάτι ειδικές βαλβίδες μέσα στο μάτι για να πέσει η πίεση του ματιού. Είναι η σοβαρότερη πάθηση του ματιού μετά την εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Διότι εφόσον δεν διαγνωστεί έγκαιρα, έχει επιπτώσεις δραματικές στην όρασή μας και οι οποίες φυσικά δεν επανέρχεται η όρασή μας. Γι' αυτό λοιπόν το γλάφωμα το θεωρούμε λοιπόν μια πάθηση πάρα πολύ σοβαρή του ματιού. Και σήμερα όλα τα οφθαλμολογικά ιατρία στην πόλη και σε όλη την Ελλάδα έχουν και διαγνωστικά μέσα επιπλέον. Ένα σοβαρό διαγνωστικό μέσο είναι τα οπτικά πεδία. Δηλαδή, εάν η πίεση έχει παραμείνει αρκετό διάστημα ανεβασμένη μέσα στο μάτι και έχει δημιουργήσει αλλοιώσεις στο οπτικό νεύρο, κυρίως δημιουργεί ατροφία μόνιμη, αυτό το διαγνώσουμε τα οπτικά πεδία που έχουν τα περισσότερα οφθαλμολογικά ιατρία.
1: Μάλιστα, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Με την πρόληψη για τις παθήσεις, είτε τον καταράκτη που αναφέρατε, είτε το γλαύκωμα, με την πρόληψη για τις παθήσεις των ματιών των συγκεκριμένων ασθενειών, μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι? Δηλαδή πώς μπορώ εγώ να προστατεύσω ή να προστατευτώ από τον καταράκτη και από το γλαύκωμα?
0: Από τον καταράκτη δεν υπάρχει δυνατότητα κανείς να προστατευτεί. Απλά πρέπει να πηγαίνει συχνά στον οφθαλμίατρο για να τη βλέπει και αν αναπτύχει ένας καταράκτης πρέπει να τον παρακολουθούμε σταδιακά όταν έρθει η ώρα του να τον χειρουργήσουμε όταν πρέπει. Δεν πρέπει να τον αφήνουμε να υπεροριμάσει πολύ, διότι με τη νέα τεχνολογία που δουλεύει με υπερήχους, αν υπεροριμάσει πολύ δεν μπορεί η μέθοδος αυτή να δράσει σωστά και λειτουργικά στην εγχείρηση.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά το γλάφκωμα όμως μπορούμε να το προλάβουμε, να δράσουμε προληπτικά, αν είμαστε πολύ συχνοί επισκέπτες στον οφθαλμίατρο. Όταν είμαι συχνοί, μετά τα 40, μία φορά το χρόνο. Και τότε λοιπόν, αν ανακαλύψουμε ένα γλάφκωμα σε πρώιμο στάδιο, μπορούμε κάλλιστα με τη φαρμακευτική θεραπεία που διαθέτουμε να σταματήσουμε εκεί το ανέβασμα της πίεσης, να την κατεβάσουμε την πίεση κι άλλο και να σταματήσει και η βλάβη του οπτικού νεύρου, οριστικά μάλιστα.
1: Μάλιστα, ναι. Άρα λοιπόν μετά τα 40, μία φορά
0: στον οφθαλμίατρο
1: το χρόνο.
0: Και, ναι, για το γλάφκωμα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και για την αυξημένη πίεση.
1: Για την πίεση
0: και για και άλλες παθήσεις
1: των ματιών. Μάλιστα. Ναι, ναι.
0: Ήθελα να σας πω ότι εκτός από το γλάφκωμα των ηλίκων, έχουμε και το συγγενές γλάφκωμα. Είναι μερικά παιδιά γεννούνται και με γλάφκωμα. Είναι η πάθηση αυτή δραματική στα παιδιά, γιατί δύσκολα την αντιλαμβανόμαστε, ακόμη και οι οφθαλμίατροι. Διότι ένα παιδί δεν μπορεί να το χειριστεί καλά μέσα σε ένα ιατρείο για να του μετρήσει μια πίεση. Και μάλιστα η επέμβαση, η θεραπεία γίνεται μόνο χειρουργικά στο συγγενές γλάφκωμα και έχει δραματική κατάληξη στα παιδιά. Πολύ δραματική όσον αφορά την όρασή του.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, ναι. Το συγγενές γλάφκωμα. Ενώ το άλλο, το γλάφκωμα των ενηλίκων, με την πρόληψη μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ καλά αποτέλεσμα και να διατηρήσουμε ένα επίπεδο όρασης πολύ ικανοποιητικό, το οποίο θα μας ακολουθήσει σε όλη μας τη ζωή.
1: Ναι. Μακάρι, και έτσι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύουμε τα μάτια μας. Μία από τις πιο έτσι γνωστές ασθένειες ή ενοχλήσεις ή φθορές του ματιού ακούμε εμείς ότι είναι ο διαβήτης. Δηλαδή, πολλοί διαβητικοί φοβούνται για τα μάτια τους. Γιατί συμβαίνει αυτό και τι είναι ο διαβήτης στα μάτια, ας το πω.
0: Ας το πω, με απλά λόγια.
1: Ναι.
0: Ο διαβήτης είναι μια πάθηση των ενδοκρινών αδένων και κυρίως του παγκρέατος. Εκρίνει μια ορμόνη που λέγεται ινσουλίνη μέσα στον οργανισμό μας, λοιπόν, και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καύση του ζαχάρου, γιατί χωρίς ζάχαρο μέσα στο αίμα δεν μπορεί να ζήσει κανένα όργανο, ούτε ο εγκέφαλος, τίποτα, κανένα όργανο. Λοιπόν, και όταν ανυπαρκεί η παραγωγή της ινσουλίνης από το πάνκρεας, τότε ανεβαίνει και το ζάχαρο μας. Το ζάχαρο, κατά τη διάρκεια των 10 πρώτων ετών, ενώ ας υποθέσουμε ότι ένας ασθενής έχει ζάχαρο για 10 χρόνια, εδώ και μια δεκαετία. Το ζάχαρο όταν είναι σε ευξημένα επίπεδα, χωρίς όμως να παίρνουμε φάρμακα για να το καταπολεμήσουμε για την πτώση του, το ζάχαρο δρά στα αγκεία του οργανισμού, σε όλα τα, του εγκεφάλου, των νεφρών, της καρδιάς, στα περιφερικά αγκεία και στα αγκεία, μικροαγκεία και τα τριχοειδή του αμφιστοειδή χιτώνα του ματιού, που είναι ο χιτώνας με τον οποίο βλέπουμε. Δηλαδή έχουμε τη διαβητική αγκιοπάθεια του ματιού, η αμφιστοειδοπάθεια, τη διαβητική νευροπάθεια που προσβάλλει τα περιφερειακά νεύρα και τη διαβητική νεφροπάθεια, δηλαδή προσβάλλει και τα νεφρά μας. Γι' αυτό λοιπόν ένας διαβητικός τι πρέπει να κάνει. Ένας διαβητικός από τη στιγμή που θα διαγνωστεί ότι έχει ζαχαρό διαβήτη ή τύπου 1 ή τύπου 2 με ινσουλίνη και χωρίς ινσουλίνη, λοιπόν, πρέπει μία φορά το χρόνο να πηγαίνει στον οφθαλμίατρο. Διότι αν έχει περάσει μια δεκαετία θα αρχίσουν οι βλάβες του ματιού, των αγκίων, και έχουν δραματικές επιπτώσεις στην όραση. Εάν όμως προλάβουμε το ζαχαρό διαβήτη στο μάτι, γιατί έχουμε θεραπευτικά μέσα αρκετά ικανά για να προλάβουμε την αρνητική επίδραση του ζαχάρου επάνω στο μάτι μας. Ένα από τα μέσα είναι τα αντιδιαβητικά χάπια, τα οποία σήμερα είναι πάρα πολλά και διατηρούν ένα πολύ χαμηλό επίπεδο ζαχάρου στο αίμα ενός αρρώστου και κυρίως είναι αυτά τα χάπια. Εάν βρεθούν βλάβες μέσα στο μάτι από το ζαχαρόδι μας διαβήτη, δηλαδή στη διαβητική αμφιστοπάθεια, έχουμε τα διάφορα λέιζερ τα οποία πάνε και καταστρέφουν τις βλάβες μέσα στο βυθό του ματιού. Εμείς τα εφαρμόζουμε με ένα ειδικό τρόπο. Εφόσον κάποια αγκή είναι, έχουμε κάνει φυσικά άλλες εξετάσεις πριν να δούμε ποια αγκή έχουν βλαφτεί από το ζάχαρο και κυρίως είναι μια αγκιογραφία που κάνουμε και βλέπουμε ποια αγκή είναι βλαμμένα, με αποτέλεσμα χτυπάμε με το λέιζερ εκεί, τα καταστρέφουμε αυτά, διότι αν τα αφήσουμε χωρίς καταστροφή, τα καίμε δηλαδή, τι είναι, βγάζουν αίμα μέσα στο μάτι, κάνουν αιμορραγία μέσα στο μάτι, τα αιμορραγικά στοιχεία παράγονται διάφορα στοιχεία, καταστρέφουν όλα τα οπτικά κύτταρα μέσα και την οχρά κοιλίδα, με αποτέλεσμα πέφτει δραματικά η όραση. Δηλαδή η διαβητική αμφιστεροπάθεια προλαβαίνεται μόνο με χαμηλό ζάχαρο, χαμηλό ζάχαρο, χαμηλό ζάχαρο και έγκαιρη επίσκεψη σε ένα οφθαλμίατρο της αρεσκίας μας. Διότι είναι μαζί με την εκφύλιση της οχράς κοιλίδας είναι η πιο συχνή αιτία τύφλωσης, ειδικά σε χώρες όπως είναι και η Ελλάδα ακόμη.
1: Πολύ σοβαρή. Δηλαδή είναι η υπόθεση του διαβήτη.
0: Βεβαίως. Της αρνητικής επίδεσης του μάτι.
1: Μάτι.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, για το μάτι, ναι.
0: Είναι δραματικές πολλές φορές. Έχουμε η μισή τυφλή στην Ελλάδα από το ζαχαρό διαβήτη. Και η άλλη μισή είναι από την οχρά κοιλίδα και η άλλη πλέον είναι από το γλάφκωμα, από το χρόνιο γλάφκωμα. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε στο διαβήτη. Να έχουμε κοντά τον παθολόγο μας, να αριθμίζουμε σωστά το ζάχαρό μας και να πηγαίνουμε μία φορά το χρόνο να κάνουμε μια βιθοσκόπηση, που είναι απλή, απλούστατη, ανώδυνη και ακίνδυνη.
1: Μάλιστα, ναι. Πολύ σημαντικά όλα όσα μας λέτε και για τον καταράκτη και για το γλάφκωμα και για τον διαβήτη. Και όλα αυτά οι άνθρωποι μπορούμε να τα προλάβουμε με μία απλή επίσκεψη, ανώδυνη, οικονομική, σε έναν οφθαλμίατρο.
0: Και στο νοσοκομείο φυσικά.
1: Και σε ένα νοσοκομείο, όπως το λέτε. Απλώς πολλές φορές οι άνθρωποι παθαίνουμε πολύ μεγαλύτερη ζημιά και ασθενούμε βαριά και πολλές φορές και διαβίου. Φοβούμενοι μία απλή εξέταση ή μία επίσκεψη σε ένα ιατρείο, δυστυχώς. Γι' αυτό λοιπόν, στον οφθαλμίατρο τουλάχιστον, για τις τρεις συγκεκριμένες παθήσεις που αναφέραμε, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να κάνει οποιοδήποτε άνθρωπος μία απλή εξέταση και να λύσει το πρόβλημά του με φαρμακευτική αγωγή ή με μια απλή πλέον ολιγόλεπτη επέμβαση, όπως είπατε,
0: για τον καταράκτη. Βεβαίως.
1: Και να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Ειδικά στον καταράκτη, η αποκατάσταση τώρα είναι άμεση. Και θεαματική, μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι θεαματική. Επειδή, μάλιστα, όταν γίνεται επέμβαση και μετά, όλοι οι ασθενείς λένε, γιατί φοβόμουν τόσο πολύ για αυτό το απλό πράγμα. Είναι τόσο απλό πια και είναι ανώδυνο. Και μέχρι εκεί που να τους βάζουμε και λίγο ρυθμιστικό για να κοιμηθούν λιγάκι.
1: Χρειάζεται νοσηλεία.
0: Όχι, σήμερα πια δεν χρειάζεται νοσηλεία για τον καταράκτη. Σηκώνεται και από το χειρουργικό τραπέζι και πάει σπίτι του. Πάει να διαβάσει, να φάει, οδηγεί. Μερικοί που κάνουν σε άλλες πόλεις από τη Θεσσαλονίκη και λίγο έρχονται οδηγώντας οι ίδιοι.
1: Άμεση αποκατάσταση.
0: Άμεση αποκατάσταση.
1: Δηλαδή, και θεραπεία. Πολύ ωραία.
0: Όσον αφορά τον καταράκτη.
1: Για τον καταράκτη, ναι, μάλιστα. Ωραία. Ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και μετά, γιατρέ, να συνεχίσουμε με άλλες παθήσεις του ματιού που απασχολούν πολύ κόσμο.

0: Αγαπητοί μου, επιστρέφουμε μετά το μουσικό μας διάλειμμα στο στούντιο για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον προσκεκλημένο ιατρό μας, οφθαλμή ιατρό, κύριο Θεόδωρο Μαυρομάτη. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στις παθήσεις του ματιού και στο πρώτο μέρος ασχοληθήκαμε και ανέπτυξε ο γιατρός μας τις τρεις κυριότερες παθήσεις και σοβαρότερες θα έλεγα, τον καταράκτη, το γλαύκωμα και τον διαβήτη, που αφορά όμως, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο ποσοστό, ωριμότερες ηλικίες.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Γιατρέ, θα ήθελα να κάνουμε μία αναφορά σε ασθένειες καθημερινές που τις έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, στο μάτι εννοώ, αλλά αφορά παιδικές και νεανικές ηλικίες. Όλοι έχουμε ακούσει, όλοι έχουμε και στο σπίτι μας και οι ίδιοι ακούσει μυωπία, πρεσβυωπία, υπερμετροπία. Θα ήθελα μία-μία να μας αναπτύξετε έτσι, την πάθηση, που οφείλεται, τους τρόπους θεραπείας και την, αν είναι δυνατόν, την δική μας πρόληψη πάντα, για να μην φτάνουμε έτσι σε δυσάρεστες καταστάσεις. Ας πάμε λοιπόν στη μυωπία. Ποια είναι η βλάβη του ματιού στη μυωπία?
1: Η μυωπία δεν είναι πάθηση, δεν είναι αρρώστια και ούτε είναι και κληρονομική.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν αποδειχθεί γονίδια που να τα έχουν οι γονείς οι οποίοι έχουν μυωπία, λοιπόν, και να τα κληρονομούν τα παιδιά. Τι είναι μυωπία? Μυωπία σημαίνει, εμφανίζεται στις πιο νεαρές ηλικίες, στην ηλικία 10, 12, 15 ετών κλπ. Σημαίνει κανείς ότι δεν βλέπει καλά μακριά. Αυτός που έχει μυωπία βλέπει πάρα πολύ καλά κοντά. Πού οφείλεται αυτό το πράγμα? Αυτό δεν οφείλεται σε κάποια πάθηση. Όλα τα ανατομικά όργανα του ματιού είναι υγιέστατα. Απλά ο οφθαλμός, ο οποίος παρουσιάζει τη μυωπία, έχει πιο μεγάλο μήκος συγκριτικά από ένα άλλο φυσιολογικό μάτι που δεν έχει μυωπία. Ξεπερνάει το μήκος κατά 2 με 3 χιλιοστά η διαφορά.
0: Μιλάτε για μάτι. Να ρωτήσω, η πάθηση αυτή είναι ξεχωριστή? Δεν ταυτίζονται τα μάτια στις ασθένειες? Δηλαδή, μπορεί ο ένας οφθαλμός να έχει μυωπία και ο άλλος όχι?
1: Βεβαίως, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο. Ναι,
0: δεν σημαίνει ότι και τα δύο πάσχουν.
1: Στο ένα το μάτι έχουμε 3 βαθμούς, στο άλλο έχουμε 0 βαθμούς μυωπία. Επειδή είναι λοιπόν το μήκος του ματιού μεγάλο, περνώντας το φως για να μπει μέσα στο μάτι, περνάει από τον κερατοειδή, συγκλίνει, περνάει από το φακό που είπαμε πριν, συγκλίνει και πάει και εστιάζεται πίσω στην οχρά κοιλίδα. Όταν είναι μεγάλο το μήκος, δεν εστιάζει στην συνέχεια αυτό, εστιάζει πιο μπροστά. Με αποτέλεσμα το άτομο αυτό δεν βλέπει. Και οφείλεται και στην ακτίνα και στην καμπυλότητα που έχει ο κερατοειδής.
0: Μάλιστα. Είναι... Μπορεί να είναι και κατασκευαστικό δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ναι. Τι γίνεται σε μια περίπτωση αυτή? Δεν χρειάζεται πανικός, δεν είναι αρρώστια. Με την επίσκεψη σαν οφθαλμία, τι κάνουν? Μας δίνει πρώτα ένα ζευγάρι γυαλιά, τα οποία με τα γυαλιά αυτά τι κάνουν? Την ακτινοβολία τη στέλνουν στο συγκεκριμένο σημείο που πρέπει για να βλέπουμε σωστά. Για να βλέπουμε ορθά. Τα γυαλιά μόνο αυτό κάνουν. Μεταβάλλουν την ακτινοβολία και την πάνε πιο πίσω για να συναντήσουν τον χιτόνο του αυστηριωτή, με αποτέλεσμα τότε βλέπουμε καλά. Τώρα, η μυωπία είναι μια εξελικτική κατάσταση διάθλαση. Δεν τη λέμε νόσο, την αποφεύγουμε. Λοιπόν, δηλαδή, όσο μεγαλώνει κανείς το παιδί, με την αυξάνει και η μυωπία του. Δηλαδή, ακολουθεί τη σωματική ανάπτυξη.
0: Αναπτύσσεται
1: η μυωπία.
0: Ναι,
1: λοιπόν, με αποτέλεσμα, χρειαζόμαστε μια φορά το εξάμεινο επίσημο στον οφθαλμίατρο για να μας διορθώσει τα γυαλιά, εφόσον δεν έχει βγει, εφόσον δεν έχει αλλάξει η μυωπία του. Η μία θεραπεία είναι αυτή εδώ. Στη σημερινή εποχή, με την εξέλιξη των λέιζερ, έχουμε λοιπόν σήμερα, θεραπεύουμε και τη μυωπία σε πιο μεγάλη ηλικία όμως, 18, 19, 20, 25 και συνήθως σε μεγάλες μυωπίες, δηλαδή 6, 7, 5 βαθμούς, θεραπεύουμε λέιζερ. Το λέιζερ τι κάνει? Πέφτει επάνω στον κερατοειδή, αλλάζει την καμπυλότητα και την ίδια δουλειά που μας κάνουν τα γυαλιά, μας κάνει οριστικά και μόνιμα τώρα αυτή η αλλαγή της καμπυλότητας του κερατοειδούς, με αποτέλεσμα να εστιάζει το φως πάλι στο φυσικό και στο σωστό σημείο. Με αποτέλεσμα τότε πια απαλλασσόμαστε από τα γυαλιά μία διαπαντός, οριστικά και αμετάκλητα, και μάλιστα με τα καινούργια μηχανήματα, τα οποία είναι τελευταίας γενιάς και λέξεις, η αποκατάσταση είναι πάρα πολύ θεαματική και πολύ έτσι ποιοτικά καλή. Οι επιπλοκές είναι σχεδόν ελάχιστες, απλά τα δημόσια νοσοκομεία τα ελληνικά δεν έχουν τέτοιους εξοπλισμούς, κυρίως είναι σε ιδιωτικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, και λίγο το κόστος αρχίζει και είναι λίγο αλμυρό. Για τα δύο μάτια πλησιάζει τα 1.800 ευρώ, 2.000 ευρώ, με αποτέλεσμα, δηλαδή δεν καλύπτει ακόμη από τα ασφαλιστικά.
0: Ναι, ακούμε σήμερα πολλούς ανθρώπους, νέους και θα έλεγα κυρίως κοπέλες, γυναίκες.
1: Γιατί είναι και αισθητικοί οι λόγοι.
0: Ναι, που είναι και οι λόγοι αισθητικοί.
1: Για να αποβάλουμε τα γυαλιά μας.
0: Που έχουν κουραστεί από τη χρήση των γυαλιών. Να λένε ότι θέλουμε να χειρουργηθούμε. Να ρωτήσω, χειρουργούμε με το λέιζερ, όπως το λέτε, για την μοιοπία μου. Επανέρχεται κάποια στιγμή, δηλαδή θα χειρουργηθώ, ας πούμε, στα 30 μου ή στα 20, στα 50, τι κάνω?
1: Λοιπόν, σε αυτές τις ηλικίες δεν επανέρχεται η μοιοπία στις μεγάλες. Αλλά ένα παιδί των 18 και 20 ετών που χειρουργείται, επειδή ακόμη αναπτύσσεται και το έχουμε δει και στην πράξη, ενώ κάνει το λέιζερ, την επέμβαση με το λέιζερ, φεύγει η μοιοπία, το ελαττώνεται σε ελάχιστο βαθμό, με αποτέλεσμα στα 23-24 ξανακάνει 1-1,5 βαθμό. Γι' αυτό καλό είναι κανείς λίγο πιο μεγάλη ηλικία να εφαρμόζει το λέιζερ για να μειώσει τη μοιοπία του, για να πετάξει τα γυαλιά του. Δηλαδή, έχουμε δει ανθρώπους που κάνουν στα 18 τους, γιατί παράδειγμα θέλουν να πάνε σε σχολή Ευελπίδων ή σε άλλες στρατιωτικές σχολές, που πρέπει να έχουν πολύ καλή όραση χωρίς γυαλιά. Με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά κάνουν στα 18 τους και στα 22 ξαναφόρησαν γυαλιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε το λέιζερ ξανά όπως έγινε το πρώτο για να μειωθεί η μοιοπία. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να είμαστε λίγο συντηρητικοί, λίγο στις πιο μεγάλες ηλικίες να κάνουμε την ακτινοβολία του λέιζερ για να μειώσουμε τη μοιοπία μας. Στην πιο μικρή ηλικία υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και οφειλακτή.
0: Όταν λέτε η ενδεδειγμένη, ας το πω,
1: θα έλεγα... Κατά τη γνώμη θα ήταν τα 25.
0: Τα 25, μάλιστα.
1: Τα 25.
0: Άρα λοιπόν, έχω μοιοπία, σημαίνει ότι δεν μπορώ να δω μακριά.
1: Μακριά. Κοντά βλέπουν.
0: Ωραία. Σημαίνει επίσης ότι μπορώ να το θεραπεύσω.
1: Ναι.
0: Τα γυαλιά είναι φυσιολογικό όπως είναι. Και επιπλέον υπάρχει σήμερα η δυνατότητα η χειρουργική.
1: Μπράβο.
0: Με το λέιζερ.
1: Για οριστική αποκατάσταση μοιοπίας.
0: Για οριστική, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Επίσης, μπορούμε να εφαρμόσουμε και τις φακούς επαφής. Πολύ δεδομένο και αυτό το πράγμα στις μοιοπίες. Και μας έχουμε καλά αποτέλεσμα όσον αφορά η ποιότητα της όρασης. Είναι πολύ καλύτερη από την ποιότητα της όρασης των γυαλιών. Γιατί ο φακός επαφής εφαρμόζει πάνω στο βολβό, ενώ το γυαλί είναι απ' έξω. Αυτή η διαφορά της απόστασης μας κάνει την ποιότητα με τους φακούς επαφής να είναι πάρα πολύ καλύτερη. Απλά με τους φακούς επαφής πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός όσον αφορά την υγιεινή, να τους συντηρεί καλά, να τους απολυμένει καλά και να μην κάνει κατάχρηση. Γιατί έχουμε και αρκετές επιπλοκές από τους φακούς επαφής, επευκήτες, δηλαδή τσίμπλες, αυτά,
0: ναι,
1: και πολύ σπάνια και αποστήματα όσον αφορά τους φακούς. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι φοράνε φακούς επαφής, να είναι προσεκτικοί όσον αφορά την υγιεινή των φακών επαφής, γιατί αυτό προϋποθέτει και την υγιεινή των ματιών τους.
0: Ωραία. Ας πάμε λοιπόν τώρα στην πρεσβυοπία, στην αντίθετη, ας το πούμε, ναι, κατάσταση, όπως είπατε, αφού δεν είναι νόσος, φαντάζομαι, αφού
1: αυτή
0: δεν είναι μοιοπία, δεν είναι και η πρεσβυοπία. Εκεί λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα στο μάτι?
1: Στην πρεσβυοπία, η πρεσβυοπία κυρίως αναπτύσσεται μετά την ηλικία των 40 ετών. Δηλαδή, εμείς όταν βλέπουμε μακριά, ο φακός του ματιού, ο φυσικός μας, έχει ένα σχήμα. Όταν κοιτάμε κοντά, αυτό το πράγμα αλλάζει το σχήμα του για να προσαρμόσει και να εστιάσει κοντά, για να δούμε κοντά του βιβλίου μας κλπ. Αυτή η ικανότητα με το να βλέπουμε κοντά, μετά τα 40 αρχίζει και μειώνεται σιγά σιγά. Λοιπόν, και αυτό λέγεται πρεσβυοπία. Εμείς τι κάνουμε στην πρεσβυοπία πρώτα? Ο πιο απλός τρόπος θεραπείας της πρεσβυοπίας, μάλιστα δεν είναι θεραπεία γιατί δεν είναι νόσος, για να βλέπουμε καλά κοντά, χρησιμοποιούμε γυαλιά πρεσβυοπίας, το οποίο είναι πολύ απλά γυαλιά, και μπορεί να τα δώσει οποιοδήποτε οφθαλμίατρος. Για να βλέπουμε κοντά. Και αυτή είναι μια εξελικτική κατάσταση της διάθλασης. Δηλαδή, όσο μεγαλώνουμε, αυξάνεται και η πρεσβυοπία μας. Όχι όμως σε ΣΑΗ. Κάποια στιγμή αρχίζει ο καταράκτης και τότε σταματάει και η πρεσβυοπία. Μπροστά στον καταράκτη.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, με αποτέλεσμα, εμείς πρέπει να πηγαίνουμε μια φορά το ή στα 1,5 και 2 χρόνια πολλές φορές στον οφθαλμίατρο για να βλέπουμε αν μας ταιριάζουν τα γυαλιά, να του πούμε αν βλέπουμε καλά με τα προηγούμενα γυαλιά ή δεν βλέπουμε, τότε πρέπει να μας αλλάξει τα γυαλιά, να μας δώσει μεγαλύτερους και μικρότερους βαθμούς πολλές φορές για να βλέπουμε καλά κοντά. Και αυτή είναι μια έτσι διαθλαστική ανομαλία του ματιού, που είναι με την ηλικία. Σήμερα υπάρχουν κάποιες μέθοδοι, αλλά δεν έχουν τόσο καλό αποτέλεσμα, γιατί θα φορούσα και εγώ ίδιος γυαλιά πρεσβυοπίας, αν υπήρχε μια μέθοδος σίγουρη και αποτελεσματική. Κάνουμε και εκεί που να κάνουμε λέιζερ και να μειώσουμε την πρεσβυοπία, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο καλό όσο με τη μοιοπία. Γι' αυτό λοιπόν το γυαλάκι είναι το καλύτερο πράγμα στην πρεσβυοπία. Είναι και ανώδυνο,
0: ναι,
1: και εύκολο.
0: Ωραία. Και δεν είναι μόνιμο, οπότε είναι μόνο όταν διαβάζουμε, όταν κάτι θα χρειαστούμε να.
1: Σήμερα
0: να
1: μάλιστα ήθελα να προσθέσω κάτι, ότι όταν φτάσουμε σε ηλικία του καταράκτη, ας πούμε, και κάνουμε την χείριση καταράκτη, μπορούμε τότε να βάλουμε έναν. Το φακό που θα βάλουμε μέσα στη θέση του καταρακτικού φακού, τον τεχνητό φακό της σιλικόνης, να τον βάλουμε λίγο μικρότερο σε βαθμό, σε δύο-τρεις, σε διαθλαστική δύναμη. Με αποτέλεσμα, κάνοντας τον καταράκτη, βάλουν το φακό να βλέπουμε και αρκετά κοντά και χωρίς γυαλιά. Σημερινή εποχή.
0: Ναι. Να εστιάζει και κοντά.
1: Ναι, να εστιάζει και κοντά.
0: Έτσι. Το μάτι,
1: ναι, ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο ασθενής που έχει μυωπία, το μυωπικό μάτι,
1: ναι,
0: μπορεί στην ηλικία των 40 και μετά να έχει και πρεσβυωπία.
1: Ναι, τι γίνεται τώρα. Το φαινόμενο της μυωπίας είναι ίδιο και αντίθετο οπτικό φαινόμενο από την πρεσβυωπία. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι στα 45 και 50 είναι μυωπίες, φοράνε γυαλιά, 2-3 βαθμούς για μακριά μυωπίας, και για να δουν κοντά βγάζουν τα γυαλιά τους. Δεν επανήλθε η όραση που λένε μερικοί, όχι καθόλου τίποτα. Απλά αντισταθμίζεται το ένα φαινόμενο από το άλλο, με αποτέλεσμα για να δουν κοντά πρέπει να βγάλουν τα γυαλιά τους. Και έτσι λέμε ότι, άμα εγώ βλέπω καλά κοντά τώρα, παλιά δεν έβλεπα. Όχι, οφείλεται σε αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα, ναι. Η πρεσβυωπία αντιμετωπίζεται μόνο με ένα γυαλί. Δεν
1: με
0: υπάρχει
1: γυαλί.
0: Λόγος,
1: υπάρχει και η μέθοδος των λέιζερ σήμερα,
0: ναι,
1: αλλά δεν έχουμε πάντα καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή, εγώ θα φοβόμουν να κάνω ακτινοβούλια λέιζερ για την πρεσβυωπία μου.
0: Αυτό που μας είπατε.
1: Λοιπόν, προτιμώ ένα γυαλά κλπ. Γιατί έχουμε και καλά αποτελέσματα. Υπάρχουν και κάτι άλλη μέθοδοι. Με χειρουργική μέθοδο βάζουμε κάτι ενδοφακούς μέσα στον καταράκτη, εδώ και κερατική. Αλλά δεν θα συμβόλυψε κανένα να υποστεί αυτήν την ταλαιπωρία και με τους κινδύνους των επιπλοκών για αυτές τις καταστάσεις, για μια απλή πρεσβυωπία, η οποία μπορεί να λυθεί και με ένα γυαλάκι.
0: Είναι κάτι απλό, ναι, όπως το
1: και λέτε. Με ένα γυαλί. Γιατί να υποστούμε άλλες επεμβάσεις πολύπλοκες, οι οποίες. Λοιπόν, γιατί μπορεί να έχουμε και επιπλοκές. Και οι επιπλοκές στο μάτι είναι πάρα πολύ σοβαρές, έχουν σχέση με την απώλεια της όρασης.
0: Ναι, για πολλούς ανθρώπους η απώλεια της όρασης θα ήταν και η απώλεια της ευτυχίας της ζωής.
1: Μα έτσι οπότε... είναι, για όλους τους ανθρώπους. Είναι για όλους τους ανθρώπους η απώλεια της όρασης, η απώλεια της ευτυχίας. Είναι απώλεια της ζωής.
0: Προσοχή τα μάτια μας.
1: Ζωή τι σημαίνει, σημαίνει βλέπω έτσι, τα πάντα. Έτσι. Ζω τα πάντα.
0: Να περάσω και σε μία τρίτη δυσλειτουργία που είναι η υπερμετροπία. Τι είναι η υπερμετροπία?
1: Η υπερμετροπία διαφέρει από τη μυωπία που είπαμε πριν, ότι δεν βλέπει κανείς ομοίωπας καλά μακριά και βλέπει κοντά. Ο υπερμέτροπας, αυτός που έχει υπερμετροπία, δεν βλέπει καλά ούτε κοντά αλλά ούτε μακριά. Και αυτό οφείλει στην κατασκευή του ματιού του, πάλι όπως και η μυωπία, και στην προσαρμογή του. Δηλαδή, ο φακός του ματιού πρέπει να κάνει διάφορες κινήσεις μέσα όταν βλέπει μακριά κοντά. Αυτή η ικανότητα είναι ελαττωμένη. Και το μήκος του ματιού πάλι σε αυτή την περίπτωση είναι πιο μικρό. Με αποτέλεσμα πέφτουν οι ακτίνες και πάει να εστιάσει κανείς το είδωλό του πίσω από τον αυστροειδή.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό δεν βλέπει, τα βλέπει θα πάω όλα. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε τότε? Υπάρχουν γυαλιά υπερμετροπίας. Τα γυαλιά αυτά είναι αμφίκριτη φακή. Δηλαδή πέφτει η ακτινοβολή πάνω στο φακό του γυαλιού. Λοιπόν, συγκεντρώνει, συγκλίνει, ξανασυγκλίνει στην άλλη την επιφάνειά του και πάει η ακτινοβολία. Λοιπόν, όλη αυτή η οπτική δέσμη τη εικόνα που βλέπουμε, πηγαίνει και εγκαθίστε πάνω στο αυστροειδή και βλέπουμε. Τα γυαλιά αυτά είναι χοντρά γυαλιά, αν τα έχετε δει. Και μάλιστα, αν δούμε έναν που φοράει γυαλιά απ' έξω, βλέπουμε ότι μεγαλώνουν τα μάτια.
0: Τα μάτια, μάλιστα.
1: Ναι,
0: σαν τους μεγεθυντικούς φακούς,
1: ναι,
0: που λέμε.
1: Κάνουν μεγέθηση των ειδόλων όλων και μεγέθηση και των ματιών. Σήμερα, με την καινούργια τεχνολογία των γυαλιών, αυτό το αρνητικό πρόβλημα των γυαλιών της υπερμετροπίας είναι σε πολύ μικρότερο βαθμό. Λοιπόν, επομένως, η πρώτη θεραπεία είναι με τα γυαλιά μας, η πιο απλή μέθοδος και πρακτική. Τι γίνεται όμως? Όταν η υπερμετροπία είναι μεγάλη, η ποιότητα της όρασης είναι πάρα πολύ κακή. Δηλαδή, έχουμε 6-7 όραση, 6-7 δέκατα όραση μπορεί να έχουμε στο κάθε μάτι και να έχουμε και μεγέθυνση των ειδόλων που βλέπουμε κατά 20-25%. Όλων αυτών. Αυτά είναι τα μειονεκτήματα των γυαλιών της υπερμετροπίας. Αλλά η αποκατάσταση είναι σε πολύ καλό επίπεδο της όρασής μας. Είναι απλή, είναι ανώδυνη μέθοδος και ακίνδυνη. Μπορούμε και στην υπερμετροπία να κάνουμε λέιζερ όπως κάνουμε στη μυωπία. Υπάρχουν μηχανήματα καινούργια σήμερα που κάνουμε ακτινοβολία λέιζερ πάνω για να ελαττώσουμε την υπερμετροπία. Αλλά αυτή όμως δεν πρέπει να γίνεται πάνω από τους 4 βαθμούς. Μέχρι 4 βαθμούς υπερμετροπία με το λέιζερ έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, οριστικό και μόνιμο. Ενώ πάνω από τους 4 βαθμούς τα αποτέλεσματα δεν είναι καλά, υπάρχουν λόγοι επιστημονικοί. Να μην σου εξηγήσουμε τώρα, για να μην τρώμε το χρόνο μας και δεν θα γίνουμε και αντιληπτοί.
0: Ναι, ναι, έτσι, όπως το λέτε. Να ρωτήσω μόνο εγώ ένα πράγμα, έτσι, για να κατανοήσω ότι είναι υπερμετροπία καλύτερα. Δεν ταυτίζεται με μυωπία ή πρεσβυωπία?
1: Όχι.
0: Δηλαδή,
1: όχι,
0: δεν είναι και τα δύο μαζί?
1: Όχι. Η υπερμετροπία, σαν φαινόμενο οπτικό, σαν, ναι, φαινόμενο διάθλασης, είναι ίδιο με το φαινόμενο της πρεσβυωπίας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όταν λέμε πέρσι ένα γυαλί σε μια συνταγή, γράφει σύνο γιατρός. Το συν σημαίνει ότι πρέπει να συγκλίνουν οι φακοί την οπτική ακτινοβολία. Και στην πρεσβειοποίηση είναι πάλι συν. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις έχουμε μείον αρνητικούς φακούς στην πρεσβειοποία. Συνήθως είναι θετική η φακή, όπως και η υπερμετροπία και η πρεσβειοποία. Απλά η πρεσβειοποία οφείλεται σε ανεπαρκή ικανότητα του φακού ματιού να εστιάσει κοντά μετά τα 40. Εδώ όμως αυτή η ανεπάρκεια είναι από τη μικρή ηλικία και δεν μπορεί να εστιάσει ούτε μακριά ούτε κοντά. Μάλιστα. Γι' αυτό και το άτομο αυτό υπερμέτωπο βλέπει καλά. Ούτε κοντά ούτε μακριά.
0: Ναι. Έχω παρατηρήσει σε ανθρώπους που έχουν υπερμετροπία και και αστάθεια. Έχει να κάνει αυτό με το μάτι.
1: Αν είναι μεγάλος ο βαθμός, γιατί ναι, δεν έχουν καλή αντίληψη του περιβάλλοντος και του χώρου που ζουν και περπατούν και λειτουργούν, με αποτέλεσμα μπορούν να έχουν μια αστάθεια, να έχουν μια, έτσι, προσπαθούν να βρουν πού θα πατήσουν σωστά για να μην πέσουν.
0: Μάλιστα.
1: Οι υπερμέτροπες που είναι ειδικά από τη μικρή ηλικία, βέβαια, βέβαια, παρουσιάζουν ένα τέτοιο φαινόμενο.
0: Μάλιστα, άρα είναι στην ουσία αντανακλαστικά.
1: Αντανακλαστικά, ναι, φοβούνται να δουν πού θα βάλουν το πόντι, πού θα βάλουν το αυτό τους, για να είναι σταθεροί και να περπατήσουν. Επομένως, είναι με γυαλιά η θεραπεία πρώτη και δεύτερη με την ακτινοβολία του λέιζερ, αλλά δεν πρέπει να γίνει πάνω από 4 βαθμούς.
0: Στη δεύτερη ενότητα λοιπόν της εκπομπής μας αναφερθήκαμε, ο γιατρός μας δηλαδή μας έκανε την αναφορά για την μυωπία, την πρεσβειοπία και την υπερμετροπία.
1: Στην υπερμετροπία μπορούμε να προσθέσουμε κάτι άλλο ακόμη. Την υπερμετροπία των παιδιών. Δηλαδή εκτός από τους ενήλικες έχουμε και τα παιδιά. Υπάρχουν παιδιά που γεννούνται με υπερμετροπία. Αυτά τα παιδιά πρέπει να φορέσουν αμέσως γυαλιά. Δεν είναι εύκολη όμως η διάγνωση. Συνήθως τα παιδιά τα οποία έχουν υπερμετροπία, τι κάνουν, γιατί δεν βλέπουν ούτε καλά κοντά ούτε μακριά, κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να δουν κοντά κυρίως και αρχίζουν και παρουσιάζουν τραυματισμό. Δηλαδή, μια άψη αιτίας του τραυματισμού είναι η υπερμετροπία. Στα παιδιά μιλάμε πάντα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν πρέπει τα παιδιά αυτά να πάνε έγκαιρα στον οφθαλμίατρο, να πάρουν το κατάλληλο γυαλί, γιατί αν αφήσουμε ένα μάτι και δεν βλέπει καλά ούτε κοντά ούτε μακριά ενός μικρού παιδιού, τότε δημιουργείται το φαινόμενο της αμβλιοπίας, γιατί αδρανεί το μάτι και τεμπελιάζει. Και πρέπει εμείς έγκαιρα να βάλουμε τα γυαλιά στο παιδί αυτό, τα κατάλληλα γυαλιά, γιατί πάνω από την ηλικία των 7 ετών, εάν καθυστερήσουμε να βάλουμε γυαλιά, η αμβλιοπία ή το τεμπέλικο μάτι που δημιουργείται είναι μόνιμη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λοιπόν στα παιδιά, μόλις δούμε κάποιο φαινόμενο έτσι λίγο παράξενο, πρέπει να τα πάμε στον οφθαλμίατρο.
0: Ωραία. Ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να έλθουμε στην τρίτη και τελευταία ενότητά μας, για να κάνουμε μία αναφορά και σε άλλες παθήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Μιλήσατε ήδη για τον στραβισμό, αλλά ας το
1: μπορούμε
0: δούμε.
1: Μπορούμε να ξαναπούμε ξανά για τον στραβισμό δύο πράγματα.
0: Ναι. Στην τρίτη ενότητά μας, να αναφερθούμε λοιπόν σε άλλες δύο παθήσεις και κυρίως θα έλεγα παιδικές, έτσι ώστε και οι γονείς, όπως είπατε, να γνωρίζουν πολύ καλά γιατί είναι η αντιμετώπιση των ασθενειών όλων, αλλά ιδιαίτερα των ματιών σε μικρά παιδιά που πρέπει να προσαρμοστούν με τη χρήση των γυαλιών και είναι πολύ δύσκολο και για το παιδί αλλά και για τους γονείς. Ας το αφήσουμε όμως για το τελευταίο μέρος της κουβέντας μας.

0: Επιστρέφουμε μετά το μουσικό μας διάλειμμα στη ροή της εκπομπής «Ιατρική Διάλογη» και θα αναφερθούμε σε αυτήν την ενότητά μας για την πάθηση του στραβισμού και θα παρακαλέσουμε και τον γιατρό μας, τον κύριο Θεόδωρο Μαυρομάτη, να μας συμβουλεύσει, κυρίως απευθυνόμενος προς τους νέους γονείς, για το πώς πρέπει οι γονείς από πολύ νωρίς για τα παιδιά τους να φροντίζουν για τα μάτια τους, διότι τα παιδιά και κυρίως τα βρέφη και τα νήπια είναι δύσκολο να εκφραστούν για να κατανοήσουν οι γονείς το πρόβλημα. Γιατρέ μας όμως, ας αρχίσουμε με τον στραβισμό. Βλέπουμε πολύ κόσμο. Αν εγώ πρακτικά θα έλεγα που είτε οι κόρες, ας πούμε, των ματιών έχουν διαφορετικές αποστάσεις από το κέντρο.
1: Είναι μια εξήγηση, λογική, ναι, αυτή εδώ πέρα και διάγνωση.
0: Λέω οπτικά, ας το πούμε, ναι, ναι. Αλλά θα ήθελα εσείς επιστημονικά να μας πείτε τι γίνεται και οι αποστάσεις, ας πούμε, ή το δεν κεντράρει ο οφθαλμός.
1: Ακριβώς. Ναι. Στραβισμός σημαίνει, το λέει και η ίδια η λέξη, τα δυο μας μάτια πρέπει να κατευθύνονται μπροστά, προς το άπειρο, και να είναι παράλληλα τα δυο μάτια, να είναι παράλληλοι οι οπτικοί μας άξονες. Όταν το ένα μάτι ή γυρίζει προς τα μέσα ή γυρίζει προς τα έξω, αυτό λέγεται στραβισμός. Δηλαδή λέγεται αποκλίνων και συγκλίνων στραβισμός. Συγκλίνων προς τη μύτη και αποκλίνων προς τα έξω. Είναι τίποτα σοβαρό αυτό το πράγμα? Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και γιατί είναι σοβαρό θα το πούμε τώρα. Γι' αυτό λοιπόν ένα παιδί μόλις γεννιέται πρέπει να γίνεται μια οφθαλμολογική εξέταση πλήρης. Στο πρώτο έτος της ζωής του πρέπει να γίνει ξανά μια οφθαλμολογική εξέταση. Τι γίνεται? Γιατί πολλά παιδιά μπορεί να έχουν τη λεγόμενη υπερμετροπία, την οποία αναφέραμε πριν, και η οποία είναι και η κυρία αιτία του στραβισμού. Γιατί ένα παιδί το οποίο παρουσιάζει υπερμετροπία και δεν το διορθώνουμε με γυαλιά, όσο μεγαλώνει, στην ηλικία 2-3 ετών, τι γίνεται? Προσπαθεί να δει καλά κοντά, κυρίως κοντά είναι το πρόβλημά του, και δεν βλέπει. Και με αποτέλεσμα το μάτι, από το πολύ σφίξιμο, στο πω έτσι απλά, αρχίζει και στραβίζει. Πάει ή προς τα μέσα ή προς τα έξω. Πηγαίνοντας προς τα μέσα και προς τα έξω όμως, τι γίνεται? Η οπτική ακτινοβολία την οποία δέχεται δεν ερεθίζει την οχρά κυλίδα και τα κονία, τα οπτικά κύτταρα, ερεθίζει άλλες περιοχές του εμφυστοειδούς, με αποτέλεσμα το μάτι αυτό γίνεται τεμπέλικο. Δηλαδή κάνει αυλιοπία, αν την αφήσουμε αθεράπευτη. Τι πρέπει να κάνουμε? Μια επίσκεψη στον οφθαλμίατρο, και εφόσον αντιληφθεί την υπερμετροπία ο οφθαλμίατρος με ειδικές εξετάσεις που κάνει, είναι και εύκολο φυσικά να γίνει αυτό, λοιπόν, τότε πρέπει να χορηγήσει γυαλιά, σωστά γυαλιά, για να μπορέσει να αρχίσει να δραστηριοποιείται το μάτι, για να μην μεταπέσει σε αυλιοπία ή σε τεμπέλικο μάτι. Και μάλιστα τα γυαλιά τα δίνουμε από την ηλικία 2-3 μερών, 5 μερών κλπ. Από οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να πάρει ένα παιδί γυαλιά υπερμετροπίας. Για να αποφύγουμε αυτό το δυσάρεστο φαινόμενο του στραβισμού, που άμα αφήσουμε το στραβισμό μετά την ηλικία των 5-6 ετών, τότε το μάτι αυτό αποκτά οριστική αμβλιοπία, οριστικό τεμπέλεσμα, οριστική μείωση της όρασης, και μάλιστα τα παιδιά αυτά και αισθητικά ακόμη δεν είναι σωστά. Δεν είναι όμορφο το να βλέπεις ένα μάτι δεξιά και το άλλο ίσια. Λοιπόν, βέβαια, τα γυαλιά όμως διορθώνουν και το στραβισμό και την ανάνυψη της όρασης. Πολλές φορές τι κάνουμε? Για να έρθει το μάτι ίσια, κλείνουμε το υγιές μάτι και βλέπουμε πολλά παιδιά στο δρόμο. Κλείνουμε το υγιές μάτι για να δραστηριοποιηθεί το μάτι το οποίο έχει την υπερμετροπία και το στραβισμό, για να έρθει και ίσια και να δραστηριοποιηθεί και η όρασή του.
0: Μάλιστα, δηλαδή.
1: Χρειάζεται έγκαιρη αντιμετώπιση.
0: Ο στραβισμός δηλαδή δεν είναι πάθηση, ας το πούμε, με υπόσταση. Δημιουργείται από άλλο πρόβλημα.
1: Από άλλο πρόβλημα, ναι, ναι.
0: Δεν γεννιέται, ας πούμε, το παιδί, υπάρχουν, το βρέφος,
1: ναι, με στραβισμό.
0: Δεν γεννιέται με στραβισμό.
1: Υπάρχουν και οι λεγόμενοι στραβισμοί, της νεανικής, της συγγενής στραβισμοί, που τα παιδιά γεννιούνται με στραβισμό. Αυτά τα παιδιά πολλές φορές παρουσιάζουν και άλλες παθήσεις του εγκεφάλου, γιατί όλες οι κινήσεις του ματιού μας εξαρτάται από τον εγκέφαλο. Από τα διάφορα οπτικά νεύρα, τα οποία δεν χρειάζεται να τα πούμε τώρα, είναι πάρα πολύ, ναι, αυτά πολλά πράγματα. Δηλαδή πρέπει κανείς να εξετάζει ένα παιδί στην ηλικία 1 και 2 ετών. Ανεξάρτητα που δεν μπορεί να μιλήσει το παιδί, να πει τους αριθμούς, να πει αυτό, δεν είναι και το πρόβλημα. Ο λόγος είναι για την υπερμετροπία. Στη μοιοπία και να υπάρχει δεν μας ανησυχεί, γιατί δεν υπάρχει το πρόβλημα της αμβλιοπίας, της άβλης της όρασης.
0: Ναι.
1: Ενώ στην υπερμετροπία και στο στραβισμό υπάρχει.
0: Άρα ο στραβισμός δημιουργείται από υπερμετροπία.
1: Συνήθως, ναι. Μεγάλο αστιγματισμό.
0: Ναι.
1: Άλλη τι είναι αυτή, από μεγάλο υπερμετροπικό αστιγματισμό και πολλές φορές από πολύ μεγάλη μοιοπία.
0: Μάλιστα. Εσείς από την εμπειρία σας τι προτείνετε σε αυτό που είπαμε στην αρχή, τους νέους γονείς? Τι πρέπει να κάνουν, γιατί πολλές φορές...
1: Να πηγαίνουν τα παιδιά τους στον οφθαλμίατρο έγκαιρα σε πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, όταν λέμε σε ηλικία ενός έτους ακόμη, είναι πάρα πολύ καλά να πάνε, γιατί μπορούμε να ανακαλύψουμε κάτι, να δούμε και να το θεραπεύσουμε με τον πιο ανώδυνο τρόπο. Και είναι συντηρητικός ο τρόπος στις ηλικίες αυτές. Πολύ σπάνια το στραβισμό όταν για τον 7-8 ετών και δεν μπορεί να επανέλθει, μπορούμε τότε να επέμβουμε χειρουργικά στο μάτι και να το φέρουμε, που λέμε, ίσιο, όπως και το άλλο το μάτι. Είναι μια επέμβαση η οποία γίνεται στα χέρια ειδικών παιδοφθαλμιάτρων με πολύ μεγάλη άνεση και πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Μάλιστα. Άρα θεραπεύεται και ο στραβισμός.
1: Βεβαίως,
0: όταν χειρουργηθεί στην παιδική ηλικία. Μάλιστα. Κάνατε προηγουμένως μία αναφορά στον αστιγματισμό.
1: Ναι.
0: Τι είναι ο αστιγματισμός?
1: Ο αστιγματισμός και αυτός είναι μια, έτσι, όχι πάθηση, μια διαθλαστική ανομαλία του ματιού. Εμείς το μάτι το θεωρούμε στρόγγυλο, σαν μια μπάλα στρόγγυλη. Λοιπόν, άμα κάνουμε μια τομή και κάνουμε μετρήσουμε την ακτίνα καμπυλότητα στην κάθετη, πρέπει να είναι ίδια με την οριζόντια. Σε αυτές τις δυο τις καταστάσεις, λοιπόν, όταν διαφέρει η μια η καμπυλότητα από την άλλη, είναι λίγο αυτό σύνθετο αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν είναι απόλυτη μπάλα, τότε έχουμε στραβισμό. Έχουμε αστιγματισμό. Δηλαδή, πέφτουν οι ακτίνες επάνω στον κερατοειδή, άλλες πέφτουν στο κέντρο κλπ. Και δεν εστιάζουν όλες στο ίδιο σημείο. Εστιάζουν σε διαφορετικά σημεία, με αποτέλεσμα να μην διακρίνουμε τα σημεία, να έχουμε τη θαμπάδα στη μακρινή μας όραση.
0: Άρα βλέπω ένα πεδίο μπροστά μου.
1: Ναι, το οποίο είναι θαμπό.
0: Ναι.
1: Πώς διορθώνεται ο στραβισμός? Με ένα γυαλί που κάνει...
0: Ο αστιγματισμός.
1: Με ένα γυαλί βάζουμε μπροστά, με γυαλιά δηλαδή, οράσος, τα οποία τι μας κάνουν αυτά? Δεν μας κάνουν τίποτα άλλο παρά εξισώνουν τις δυο ακτίνες και την κάθε και την οριζόντια, με αποτέλεσμα η ακτινοβολία που πέφτει στο μάτι να εστιάζει στο σωστό σημείο και να δημιουργείται σαν σημείο για να έχει ευκρινή όραση. Ο άνθρωπος που έχει αστιγματισμό δεν έχει ευκρινή όραση. Είτε μακριά είτε κοντά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα μας είπατε σήμερα. Κάναμε αναφορά περίπου σε 9 παθήσεις ή δυσλειτουργίες, όπως μας τις είπατε,
1: του
0: ματιού. Και θεωρώ ότι πήραμε πολλά από την δική σας επιστημονική κατάρτιση, ιατρική και εμπειρία. Επειδή κάναμε αναφορά και λίγο πριν κλείσουμε θα ήθελα να περιλείψει για να μείνουν στους ακροατές μας μερικά πράγματα να μας τα πείτε. Πρακτικά δηλαδή πρώτα είπαμε για τον καταράκτη.
1: Ο καταράκτης
0: θεραπεύεται
1: σήμερα με μια μέθοδο πάρα πολύ ωραία, είναι ανώδυνη και ακίνδυνη και μάλιστα πολύ σύντομη. Σε 20 λεπτά κανείς πάει στον γιατρό του, στον χειρουργό οφθαλμίου κλπ. Αποκαθίσεται η όρασή του και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα με την ένθεση ενός ενδοφακού σιλικόνης, η οποία είναι μόνιμη αποκατάσταση της όρασης.
0: Ωραία.
1: Είναι η πιο ωραία μέθοδος της φακοθρεψίας που είπαμε σήμερα.
0: Ωραία. Γλαύκωμα.
1: Είναι η αυξημένη, η μεγαλύτερη πίεση από το φυσιολογικό μέσα στο μάτι, όταν ξεπερνάει τα 21 χιλιοστά, πάει 25-30, τότε λέγεται υπερτονία. Όταν συνοδεύεται και με βλάβηση του οπτικού νεύρου, αν την αφήσουμε αθεράπευτη την αυξημένη πίεση, τότε λέγεται γλαύκωμα. Είναι μια πάθηση πάρα πολύ σοβαρή. Τα αντιμετωπίζουν μεγάλα στρώματα του πληθυσμού. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια επίσκεψη στον οφθαλμίατρο μία φορά το χρόνο να μας μετράει την πίεση. Διότι η φθορά της όρασης και η μείωση της όρασης είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν επανέρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, η θεραπεία είναι συντηρητική, κυρίως με σταγόνες και πολύ πιο σπάνια χειρουργική.
0: Διαβήτης και μάτι.
1: Το διαβήτης και μάτι. Και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή πάθηση. Το είπαμε και πριν ότι η κύρια αιτία τύφλωσης στον ελληνικό πληθυσμό είναι αυτή, είναι ο ζαχαρόδης διαβήτης και η εκφύλιση στο χράς χελίδας. Γι' αυτό λοιπόν ένας διαβητικός άρρωστος τι πρέπει να κάνει? Να πηγαίνει μία φορά το χρόνο σε ένα οφθαλμίατρο, να του κάνει μια βυθοσκόπηση για να δει αν υπάρχουν αρχόμενες βλάβες του αμφιστροειδή και κυρίως μετά την πρώτη δεκαετία, από τότε αρχίζουν οι βλάβες, ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε θεραπευτικά μέσα ή λέιζερ ή πολύ καλή ρύθμιση του ζαχάρου. Είναι το πρώτο φάρμακο για το μάτι.
0: Μυωπία.
1: Μυωπία. Είναι και αυτή μια διαθλαστική ανομαλία του ματιού.
0: Πιο οικίες αυτές.
1: Πιο βεβαίως. Λοιπόν, και αυτή θεραπεύεται, δηλαδή αποκαθίσταται η όραση, η μακρινή, γιατί ο μύωπας μακριά δεν βλέπει καλά, κοντά βλέπει, με την εφαρμογή των γυαλιών επαφής, των γυαλιών, φακών επαφής και σήμερα δε με τη νέα τεχνολογία εφαρμόζουμε ακτινοβολία λέιζερ και μειώνουμε οριστικά και αμετάκλητα τη μυωπία και κυρίως καλό είναι να γίνεται μετά την ηλικία των 25 ετών. Και πιο πριν μπορούμε να κάνουμε, αλλά βλέπουμε συχνά όμως ότι μπορεί να ξανανεβεί.
0: Επανέλθει
1: η μυωπία.
0: Η πρεσβειοποία.
1: Η πρεσβειοποία είναι ένα φαινόμενο της ηλικίας. Κανείς όταν είναι πρεσβείος σημαίνει ότι έχει περάσει τα 40 του. Είναι ενδεικτικό της ηλικίας το πράγμα. Λοιπόν, και δεν βλέπει καλά κοντά. Καλύτερη λύση για την πρεσβειοποία λοιπόν είναι να βάλουμε ένα γελάκι για να βλέπουμε καλά κοντά. Οι διάφορες άλλες μέθοδο χειρουργική, με τα λέζι κλπ. Είναι λίγο επικίνδυνοι γιατί προϋποθέτουν πολλές φορές και επιπλοκές.
0: Η υπερμετροπία.
1: Ο υπερμέτροπας δεν βλέπει καλά ούτε κοντά ούτε μακριά. Μπορεί να βάλει για να βλέπει καλά ένα ζευγάρι γυαλιά, γυαλιά υπερμετροπίας λέγονται αυτά, να βάλει φακούς επαφής ή επίσης που να κάνει και ακτινοβούλια λέιζερ όπως γίνεται στη μυωπία. Αλλά εδώ δεν είναι το ίδιο φαινόμενο και χρειάζεται η υπερμετροπία να μην υπερβαίνει τους 4 βαθμούς. Γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Και μιλήσαμε μετά για το στραβισμό.
1: Ο στραβισμός είναι μια πάθηση της παιδικής ηλικίας, όπως είπαμε και πριν. Τα δύο μάτια δεν βλέπουν ίσια, βλέπουν λοξά και το μάτι το οποίο βλέπει λοξά, επειδή δεν δραστηριούνται τα οπτικά κύτταρα μέσα στο μάτι του, παθαίνει τον λεγόμενο αμβλιοπία ή το λεγόμενο τεμπέλικο μάτι. Πρέπει να βάλουμε γυαλιά, εξειδικευμένα εδώ κυρίως γυαλιά, κυρίως είναι η υπερμετροπία που δημιουργεί το στραβισμό και πολλές άλλες παθήσεις. Λοιπόν, πρέπει να φορέσουμε γυαλιά ή να κάνουμε και κάποιες άλλες θεραπείες. Εάν δεν διορθωθεί ο στραβισμός με γυαλιά, τότε καταφεύγουμε στην χειρουργική επέμβαση, η οποία είναι μια μέθοδο στα χέρια των ειδικών, πολύ απλή και αποτελεσματική.
0: Μάλιστα. Ο αστιγματισμός, είπαμε τελευταία.
1: Ναι, ο αστιγματισμός τι είναι. Το μάτι το οποίο έχει αστιγματισμό δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει τα αντικείμενα. Γιατί η ακτινοβολή που πέφτει στο μάτι δεν συγκεντρώνονται όλοι στο ίδιο σημείο. Σε διάφορα σημεία. Και οφείλεται ότι δεν είναι στρόγγυλα απόλυτο. Αν ήταν στρόγγυλο απόλυτο το μάτι, θα εστιάζαν όλη η οπτική ακτινοβολή σε ένα συγκεκριμένο σημείο και θα βλέπε καθαρά. Τότε λοιπόν τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε γυαλιά αστιγματισμού. Μπορούμε όμως να κάνουμε και θεραπεία με λέιζερ που κάνουμε με τα νέα μηχανήματα, όχι όμως σε μεγάλους βαθμούς αστιγματισμού. Μέχρι τους 2,5 βαθμούς αστιγματισμού έχουμε καλό αποτέλεσμα. Πάνω από εκεί δεν αποκαθίσταται ο αστιγματισμός με τα νέα μηχανήματα των λέιζερ.
0: Και θα θέλαμε και τη συμβουλή σας για τους νέους γονείς για τα παιδιά τους.
1: Για τους νέους γονείς, λοιπόν, πρέπει να πηγαίνουν στην ηλικία τουλάχιστον του ενός έτους το παιδί τους στον οφθαλμίατρο. Όπως τον πάνε συχνά στον παιδίατρο, πρέπει να πάνε και μια φορά το χρόνο στον οφθαλμίατρο για να ανακαλύψουμε πιθανόν τυχόν που δεν φαίνεται κάποια υπερμετροπία, η οποία οδηγεί σιγά σιγά σε στραβισμό και αμβλιοπία ή και άλλες παθήσεις του βυθού. Που αυτές θα τις ανακαλύψει ο οφθαλμίατρος, διότι αν τις ανακαλύψουμε νωρίς, οι περισσότερες είναι θεραπεύσιμες και μάλιστα με πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαυρομάτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι μέσα από δύο εκπομπές, δύο ώρες, καλύψατε με πολύ έτσι, απλό τρόπο και με σαφήνεια.
1: Τη μισή οφθαλμολογία καλύψαμε.
0: Όπως το λέτε, με απλό τρόπο. Οφθαλμολογία. Και για να μαθαίνουμε και για να προστατεύουμε τα μάτια μας που είναι τα πάντα στη ζωή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχόμαστε ο Θεός να σας έχει καλά και να ευλογεί και τους ακροατές και τις ακροάτριες αλλά και ολόκληρο τον κόσμο για να προσέχουν. Εσείς τα λέγατε ως γιατρός τα μάτια τους σαν την ψυχή τους και εγώ θα έλεγα ως κληρικός την ψυχή τους σαν τα μάτια τους.
1: Έχετε δει. Και εγώ ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την πρόσκληση αυτή και πιστεύω γίναμε κατανοητοί και καταληπτοί γιατί τα είπαμε με πολύ απλό τρόπο γιατί έτσι πρέπει να τα λέμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί μας, ο Χριστός να είναι πάντα μαζί σας και μαζί μας και με όλους και να μας ευλογεί. Χαίρετε.
2: Ιατρικοί διάλογοι. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται. Συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

Προβλήματα αγωγής. Επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου. Μία παραγωγή του Ράδιο Μαρτυρία. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, χαίρετε. Πιστοί στο ραντεβού μας μέσα από τη ραδιοσυχνότητα του σταθμού Μαρτυρίας στους 95 και 5 στα FM για μια ακόμα εκπομπή με τίτλο «Προβλήματα αγωγής». Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε το συλλογικό έργο το οποίο αναγιγνώσκουμε στις τελευταίες εκπομπές με τίτλο «Εμείς οι δυο ο ένας» που περιλαμβάνει κείμενα για την οικογένεια. Να ευχηθούμε σε όλους. Καλή σας ακρόαση.

Για σένα, μάνα. Κλείτο. Για σένα, μητέρα, το παίζω αυτό το κομμάτι, πρόλαβε να απαντήσει εκείνος πριν αποσώσει τον λόγο η μάνα. Αέρα στα δάχτυλα στα πλήκτρα κυμάτιζαν σαν τα πυκνά φυλώματα των δέντρων στο μελτέμι οι νότες. Κοντοστάθηκε η μάνα. Μπορεί και να είχε δύο γένες, είχε χάσει πια το λογαριασμό. Δυο παιδιά ταχτάρισε στα γόνατά της. Γέμιζε τώρα τον αέρα η φωνή του Κλήτου. Φωνή τενόρου στα πλήκτρα με απαράμιλα βυζαντινά τσακίσματα στον Άγιο Λάζαρο. Την κοίταζε ο Κλήτος ευχαριστημένος που στάθηκε να τον ακούσει. Δεν είχε ούτε την ποδιά της που δεν την αποχωριζόταν ποτέ. Μόνο όταν είχαν μουσαφίριδες στο σπίτι την κρεμούσε για λίγο πίσω από την πόρτα της κουζίνας. Τον αγαπούσε η μάνα του, την αγαπούσε κι αυτός. Όλους τους αγαπούσε, μα περισσότερο τη μάνα του. Ίσως γιατί ήταν το πρώτο της παιδί, ίσως και γιατί πήρε το όνομα του αδελφού της που αναπαύτηκε νωρίς. Ήθελε εκείνη τότε να βγάλει το όνομα του πεθερού της, μα την αντίκοψε ο παππούς με μια καρδιά μάλαμα. Σε αυτόν τον παππού που έλεγαν όλοι ότι έμοιασε και είναι αλήθεια ότι πήρε πολλές από τις χάρες του. Τον αδελφό της θα σκεφτόταν πάλι η μάνα του και είχε μια αδιόρατη σκιά στο βλέμμα. Έβαλε τα δυνατά του ο Κλήτος να είναι πιο χαρούμενο το τραγούδι του και παιχνιδιάρικος ο τόνος της φωνής του. Τράβηξε η μάνα ένα δεύτερο σκαμπό και κάθισε αθόρυβα δίπλα του. Τέτοιο μεράκι δεν το κόβει στη μέση εύκολα. Κάτι όμως έπρεπε να του πει. Ήταν έτοιμος να ανοίξει πανιά για νέο λιμάνι και έπρεπε να ξέρει το καράβι του καλά. Για να είναι κάθε γωνιά του σπιτιού του φωτεινή όπως ήταν και στο πατρικό του σπίτι. Ήταν από τα αγαπημένα τους αυτό το τραγούδι, μα δεν κατάφερε να παρακολουθεί τα λόγια. Τις κινήσεις του χάζευε. Πώς είχε ξεκινήσει με εκείνα τα παιδικά δαχτυλάκια που τεντώνονταν φιλότιμα να φτάσουν τα πλήκτρα. Μια ευλογία ήταν αυτό το παιδί. Και ο δεύτερος γιος της, ο Αντρέας, δεν υστερούσε σε τίποτα. Και ήταν τόσο αγαπημένοι οι δυο τους. Σπίτι, σχολείο, παντού μαζί. Και οι συγγενείς τη μακάριζαν που της έδωσε ο Θεός τέτοια παιδιά. Τραγουδούσε με πάθος ο Κλήτος και όσο αισθανόταν τη μάνα του σιωπηλή και δεν άκουγε τη φωνή της να τον συνοδεύει, το συνήθιζε αυτό όταν της άρεσε το τραγούδι, τόσο έβαζε και περισσότερο πάθος. Σε ταξιδεύει η μουσική στα φτερά της, κάνει την αγάπη διπλή και το σπιτικό τους πιο ζεστό. Να ευλογούσε έτσι ο Θεός και το νέο του σπίτι. Το ζητούσε με πίστη ο Κλήτος και έδινε πια δυο ονόματα. Κάθε Κυριακή στον Άγιο Λάζαρο για μνημόνευση. Κι ύστερα τραβούσε στο στασίδι του ψάλτη και βυθιζόταν σε έναν κόσμο χωρίς σύνορα και δίχως χρόνο. Λίγο καιρό θα έχει ακόμα τη μάνα του δίπλα. Έπρεπε να προλάβει να της πει τόσα τραγούδια που να φτάνουν για μήνες και χρόνια. Μελετούσε εκείνη τα λόγια της, κόντευε να τελειώσει το τραγούδι του ο Κλήτος και η διβουλία της μεγάλωνε. Κι αν αθελά της χαλούσε μια ευτυχία, το κορίτσι ήταν καλό. Εξάλλου δεν το ήξερε κανένας το ακριβό μυστικό της. Εκείνη μόνο και ο σύντροφος της ζωής της. Για τους συγγενείς είχαν δύο δεντράκια φυτρώσει στην αυλή τους. Φώτισε Παναγιά μου. Και ο αέρας που ανέσαινε η μάνα σχηματιζόταν σε προσευχή. Είχε εμπιστοσύνη στην Παναγιά. Εκείνη δεν ήταν που έκρυβε στη σκέπη της το μυστικό τους τόσα χρόνια. Έλεγε το τελευταίο ρεφρέν ο Κλήτος. Φώτισε Παναγιά μου, σχηματιζόταν η αναπνοή της. Τι όμορφη που είναι η αθωότητα των νηπίων. Μα και η αγάπη των ορίμων έχει και εκείνη το δικό της άρωμα. Ερχόταν η απάντηση από μέσα της.

γνώρισε τον κόσμο. Ποτέ δεν θα το φανταζόταν. Και η τόση αγάπη τους ανέβαινε τώρα φούντομα και δροσιά στα μάτια του. Εδώ ήταν η μάνα της καρδιάς του. «Μέχρι τώρα σας αγαπούσα μια φορά. Τώρα σας αγαπώ δύο φορές», είπε με φωνή που πάσχιζε να κυριαρχήσει. Και συνέχισε πιο βαθύ το λυτρωτικό του τραγούδι. «Για σένα, μάνα».

Ένα παιδί με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια. Κάθε νέο ζευγάρι που ξεκινά τον έγγαμο βίο του με τις ευλογίες της Εκκλησίας και τις ευχές συγγενών και φίλων είναι έτοιμο να ζήσει τις χαρές της οικογενειακής ζωής γεμάτο όνειρα και προσδοκίες. Να φέρει στον κόσμο παιδιά, να σμιλέψει με υπομονή χαρακτήρες, να δώσει και να πάρει αγάπη να προσφέρει και στην οικογένεια και στο κοινωνικό σύνολο. Γνωρίζει βέβαια πως στην πορεία δεν θα είναι όλα ρόδινα γιατί υπάρχουν και οι δύσκολες ώρες, οι φουρτούνες και οι ανατροπές, ιδιαίτερα στους σημερινούς δύσκολους καιρούς. Υπάρχουν προβλήματα μικρά και μεγάλα που συνήθως αντιμετωπίζονται όταν μπορούν να βρεθούν λύσεις. Τι γίνεται όμως όταν στην οικογένεια έρχεται ένα παιδί με ειδικές ανάγκες? Η στιγμή της διάγνωσης μιας ανίατης ασθένειας είναι για τους γονείς και ραυνός ενεθρία και ο πόνος τους δεν περιγράφεται με λόγια. Όμως, εδώ είναι που θα δοκιμαστεί η πίστη στο Θεό, η αγάπη και ο σεβασμός στο ανθρώπινο πρόσωπο, την εικόνα του Θεού. Εδώ είναι που θα φανεί η δύναμη της ψυχής και ο μαχητής άνθρωπος. Ας μην ακουστεί εκείνο το «γιατί σε μένα». Το επιτρέπει για κάποιους από εμάς ο Θεός και έχει το σχέδιό Του. Αν σταθούμε δίπλα στο παιδί με απέραντη αγάπη, το φροντίσουμε και του προσφέρουμε ό,τι έχει ανάγκη για να αναπτυχθεί σωστά, τότε το πρόβλημα, όσο παράξενο και αν ακούγεται αυτό, γίνεται ευλογία. Σίγουρα δεν είναι εύκολο και ο αγώνας είναι πολυμέτωπος. Να μην δημιουργηθούν ψυχολογικά τραύματα και να μην περιθωριοποιηθεί το άρρωστο παιδί. Αν υπάρχουν και άλλα παιδιά στην οικογένεια, να πάρουν το μερίδιο της προσοχής και της αγάπης που τους αναλογεί και να μην ανακοπεί από τον πόνο η πορεία τους, η εξωτερική και η εσωτερική. Ακόμα να μην επηρεαστεί αρνητικά η σχέση του ζευγαριού. Χρειάζεται μεγάλος αγώνας από τους γονείς, αγάπη, κατανόηση και πάνω απ' όλα αδιάλεπτη προσευχή για να εξακολουθήσει η οικογένεια να έχει μια ομαλή πορεία. Είναι ένας δρόμος δύσκολος και υπάρχουν στιγμές που οι γονείς νιώθουν πως υπερβαίνουν τα όρια της αντοχής τους, ψυχικής και σωματικής. Αν ωστόσο η οικογένεια συνασπιστεί σε μια γερή συμμαχία και αφαιθεί με απόλυτη εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού, θα βιώσει τη θεία παρηγοριά και θα αντιληφθεί πως εκείνο το αδύναμο παιδί γίνεται πηγή χαράς και δύναμης. Το κοιτάς στα μάτια και βλέπεις αυτά ένα κομμάτι ουρανού. Το αγκαλιάζεις και γεμίζει το δωμάτιο λουλούδια. Και αν ακόμα είναι δύσκολο και δύστροπο, ανακαλύπτεις την αξία της υπομονής, νιώθεις πιο έντονα την παρουσία του Θεού και έχεις τη βεβαιότητα ότι δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ. Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες δίνουν μαθήματα ζωής και κάποια από αυτά προσφέρουν στην κοινωνία περισσότερα από όσο εμείς οι υγιείς. Πολλοί γονείς ομολογούν πως ζουν ευτυχισμένα μαζί τους και ευχαριστούν το Θεό που τα έφεραν στον κόσμο. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που αποφασίζουν ότι κάποιοι άλλοι δεν πρέπει να γεννηθούν γιατί θα είναι διαφορετικοί. Ότι δέχονται το γενετικό ρατσισμό και προχωρούν με ποιο δικαίωμα στην αφαίρεση της ζωής που είναι θείο δώρο. Δεν θέλω ούτε στιγμή να φανταστώ τη ζωή μας χωρίς το στέλιο μας, που μας αποκαλύπτει το αληθινό νόημα της ζωής και είναι η δική μας ευλογία.

Έχει σκέψεις όπως αυτές καταγράφηκαν σε ένα δωμάτιο της μονάδας εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. 5η 7 Μαΐου 2009, ώρα 12 παρατέταρτο το βράδυ. Η παραμονή για 2 περίπου μήνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται ο Στέλιος, ο πόνος ο δικός μας αλλά και αυτός που εισπράττω από τους άλλους ασθενείς γύρω μου, ο θάνατος που τον ψηλαφάς κάθε στιγμή σε αυτό το χώρο, φόρτισαν ανάλογα τη σκέψη και την καρδιά μου και επικεντρώθηκα στο θέμα του πόνου και της υπέρβασής του. Όχι μόνο του δικού μου, αλλά και κάθε μάνας. Αγάπησα όλες τις μάνες που γνώρισε εδώ, που τις βλέπω να κλαίνε βουβά και να σπαράζουν στους διαδρόμους. Θέλω να τις αγκαλιάσω και να τους πω πως ο Θεός αγαπά τα παιδιά μας και πως η Παναγία τα κρατά στην αγκαλιά της. Είναι σίγουρα μεγάλη ευτυχία να είσαι μάνα. Δίνει αμέτρητες χαρές αλλά και λύπες και κάποτε πόνο πολύ. Δεν πάβει όμως ποτέ να είναι ένας ευλογημένος ρόλος. Εδώ στο θάλαμο της εντατικής ο Στέλιος ακούει τους ήχους των ιατρικών μηχανημάτων, τα κουδούνια που χτυπούν από τα δωμάτια των ασθενών και με το μουσικό του αυτή τα μεταφράζει σε νότες, προσπαθώντας να συνθέσει στον υπολογιστή του που φροντίσαμε να τον έχει μαζί του το κονσέρτο του πόνου, ενώ εγώ δίπλα του γράφω το χρονικό της εντατικής και διαιρωτώ με αν έχει ο πόνος σύνορα. Ποιος είπε ότι μπορούμε πάντα να εκφράσουμε με λόγια όλα όσα νιώθουμε? Μπαίνουν οι λέξεις στη σειρά για να αποδώσουν τα συναισθήματά μας και σκορπίζονται πριν καταγραφούν. Κοιτάζω το Στέλιο αδυνατισμένο, χλωμό στο κρεβάτι και σκέφτομαι. Πώς είναι δυνατόν μέσα από τον πόνο να αναβλύζει μουσική, αισιοδοξία και κουράγιο? Κι όμως με τη βοήθεια του Θεού είναι. Τα δύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό. Και καταλήγω πως ναι, έχει ο πόνος σύνορα. Σταματά εκεί που αρχίζεις να συνειδητοποιείς τη χωρίς σύνορα αγάπη του Θεού. Μετά την τραχειοστομία που διενεργήθηκε, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με το λόγο. Δεν μπορεί ο Στέλιος να μιλήσει. Η ομιλία θα αποκατασταθεί με τον καιρό, όπως μας λένε οι γιατροί. Μέσα στα μάτια του διαβάζω ό,τι θέλει να μου πει, μέσα στα μάτια του διαβάζει όλο τον πόνο μου και όταν καταφέρει να γράψει στον υπολογιστή του, γράφει. «Μαμά μου, μην ανησυχείς, είμαι καλά. Δόξα τω Θεώ». Και εγώ συνεχίζω να σκέφτομαι. Ο δρόμος του πόνου είναι δύσκολος και σίγουρα η ανθρώπινη φύση είναι έτσι φτιαγμένη που να τον αποφεύγει. Ωστόσο η χαρά και η λύπη καταλήγουν στην ίδια κορυφή. Της χωρίζει μία λεπτή γραμμή. Στον τελευταίο δίσκο του που ήταν μουσική για την τηλεοπτική σειρά «Μίλα μου», ο Στέλιος λες και είχε προαίσθηση για την επερχόμενη δοκιμασία, έδωσε τίτλους στα κομμάτια του όπως «Τα σύνορα του πόνου», «Πόνος μετέωρος», «Μνησιπίμων πόνο στα μονοπάτια της σιωπής». Και τι παράξενο, ακούς αυτές τις μελωδίες και νιώθεις γαλήνη, αισιοδοξία και δύναμη. Υπάρχει λοιπόν η αθέατη πλευρά του πόνου, η εσωτερική διαδικασία ορίμανσης της ψυχής μέσα από τον πόνο, εκείνα τα άνθη που δίνει η ψυχή όταν συνθλίβεται, εκείνη η καταβύθιση μέσα μας που όσο επώδυνη και να είναι, μας κάνει να ανακαλύψουμε εκείνα που θα προσπερνούσαμε στη ζωή ανυποψίαστη. Σε κάνει ο πόνος να τον δεχτεί σωστά, να αρκίσεις τα ελάχιστα. Να είσαι ευτυχισμένος με ό,τι έχεις και να ευχαριστείς το Θεό γι' αυτό. Να είσαι ευχαριστημένος που έχεις τη δυνατότητα να βγαίνεις κάποιες στιγμές από το δωμάτιο της εντατικής, να στέκεσαι για λίγο στο διάδρομο και να ανακαλύπτεις με ανακούφιση πως έχεις πιο πολύ φως και πιο ευρύ ορίζοντα. Να ευχαριστείς το Θεό που περπατάς, που βλέπεις, που μιλάς, που αναπνέεις, που είσαι χρήσιμος στους άλλους. Προπάντων, που μπορείς να αγαπάς και να σε αγαπούν, να ελπίζεις και να ονειρεύεσαι ακόμα. Λένε πως ο πόνος μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Το σίγουρο είναι πως ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, τους άλλους, προπάντων τον Θεό που πραγματικά δύσκολα τον συναντούμε στην άνεση και στην ευτυχία. Και εκεί, ενώπιος εν οποίο αισθάνεσαι τη μηδαμινότητά σου, αλλά και πλούσια παρηγοριά και δύναμη που δεν είναι δική σου, ποτέ άλλοτε δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με». Συνεχώς μου έρχονται στο νου τα στάδια που πέρασε Στέλιο μου και ηχούν στα αυτιά μου τα λόγια σου. Άραγε οι άνθρωποι ξέρουν τι θα πει να περπατούν ή το θεωρούν αυτονόητο, έλεγες όταν σταμάτησες να περπατάς. Άραγε οι άνθρωποι ξέρουν τι θα πει να αναπνέουν ή το θεωρούν αυτονόητο, έλεγες όταν χρειάστηκες αναπνευστήρα για να ζεις.
Και τώρα που στερήθηκε στην άνεση στην ομιλία έγραψε στον υπολογιστή σου. Άραγε οι άνθρωποι ξέρουν τι θα πει να μιλούν ή το θεωρούν αυτονόητο. Εσύ ξέρεις πολύ καλά τι θα πούν αυτά κι όμως δεν άκουσα ποτέ παράπονο από τα χείλη σου. Μόνο σκορπίζεις αγάπη και δοξάζεις το Θεό. Εμείς οι άλλοι τι κάνουμε? Παιδί μου αγαπημένο, σε ευχαριστούμε που μας έμαθες ότι η ευτυχία είναι τόσο απλή. Βρίσκεται μέσα μας, στη σωστή τοποθέτησή μας απέναντι στον εαυτό μας, στους συνανθρώπους μας, στο Θεό. Βρίσκεται στην αγάπη και στην προφορά. Στην αναζήτηση της ομορφιάς και της αλήθειας. Η ευτυχία είναι εκεί. Αν αντιληφθούμε ότι δεν είναι πάντα συνώνυμο της άνεσης και της ευκολίας, αλλά υπέρβαση, εσωτερική πληρότητα και παρουσία Θεού, τότε την κερδίζουμε και δεν μπορεί τίποτε και κανένας να μας την αφαιρέσει.

Ο βίος του νέου μάρτυρος Τσάρου Νικολάου του Δευτέρου Ρωμανόφ και της οικογένειάς του. Ο Τσάρος Νικόλαος ο Δεύτερος Ρωμανόφ γεννήθηκε το 1868 σε ένα προάστιο της Αγίας Πετρούπολης. Ήταν ο μεγαλύτερος από τα 4 παιδιά του Τσάρου Αλεξάνδρου του Τρίτου και της Τσαρίνας Μαρίας. Από μικρό παιδί διακρινόταν για την ευλάβειά του προς το Θεό και τη μεγάλη αγάπη του προς τους γονείς του. Αν και βασιλόπουλο ανατράφηκε λιτά και στρατιωτικά. Το Νοέμβριο του 1894 πέθανε ο πατέρας του και τον διαδέχτηκε ο Νικόλαος σε ηλικία 26 ετών. Ο γάμος του με την πριγκίπισσα Αλεξάνδρα, αδελφή της Αγίας Ελισάβετ Θεοδόροβνα, τελέστηκε αφού προηγουμένως εκείνη κατηχήθηκε και βαπτίστηκε ορθόδοξη. Στη συνέχεια έγινε η στέψη και το χρίσμα σύμφωνα με το βυζαντινό τυπικό. Για κατοικία το νέο ζευγάρι διάλεξε το πιο μικρό και πιο απλό ανάκτορο, προκαλώντας σάλο στην τότε υψηλή κοινωνία. Ο Νικόλαος, παρά την υψηλή καταγωγή του ως μακρινός απόγονος των παλαιολόγων και παρότι ήταν αυτοκράτορας, υπήρξε πολύ ταπεινός και σεμνός, συνάμας πλαχνικός και ελεήμων. Χιλιάδες φτωχοί και άρρωστοι ανακουφίστηκαν από αυτόν. Όλα αυτά μαζί με την πραότητά του τον έκαναν πολύ αγαπητό στο ρωσικό λαό. Με τη σύζυγό του Αλεξάνδρα απέκτησαν 5 παιδιά, 4 κόρες και ένα γιο το διάδοχο του θρόνου, τα οποία ανέθρεψαν και διαπαιδαγώγησαν μόνοι τους. Παρά τις πολλές υποχρεώσεις του, ο Νικόλαος ποτέ δεν παραμελούσε την οικογένειά του. Τα παιδιά τους τα έμαθαν από μικρά να αγαπούν τον Χριστό και την Εκκλησία. Η ανατροφή τους στηριζόταν στη λιτότητα και τη σκληραγωγία. Ένας δάσκαλος τους αποκάλυψε ότι τα παιδιά κοιμόντουσαν σε κρεβάτια εκστρατείας, πλένονταν με κρύο νερό και τρέφονταν πολύ λιτά. Τα δε ρούχα περνούσαν από όλα τους, από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Πέρα από τα καθιερωμένα μαθήματα, τα κορίτσια μάθαιναν και έντιμα και πλέξιμο, ενώ ο μικρός διάδοχος συνόδευε τον πατέρα τους σε στρατιωτικά γυμνάσια και συμβούλια. Επίσης, παρά τις ειρωνίες και τους χλεβασμούς της αριστοκρατίας, το ανάκτορό του κατά τη διάρκεια του Ρωσοϊαπωνικού 1904-1905 και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Τσάρος το μετέτρεψε σε νοσοκομείο, στο οποίο εργάζονταν ως νοσοκόμες η Τσαρίνα με τις μεγαλύτερες κόρες της. Επιπλέον, στη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου, ο Νικόλαος, χωρίς να το γνωρίζει κανείς, ρευστοποίησε όλες τις καταθέσεις του σε βρετανικές τράπεζες και δημιούργησε 85 στρατιωτικά νοσοκομεία. Πνευματικός της ευλογημένης αυτής οικογένειας ήταν ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. Μικροί και μεγάλοι νίστευαν αυστηρά, εξομολογούνταν, εκκλησιάζονταν και κοινωνούσαν τακτικά, ενώ κάθε Σάββατο απόγευμα στο παρεκκλήσι του παλατιού τελούνταν ο Εσπερινός. Οι διακοπές της οικογένειας συνδυάζονταν πάντα με επίσκεψη στα μεγάλα θρησκευτικά κέντρα της Ρωσίας, όπως στο Σάροφ, στα Σπήλαια του Κιέβου, στην Όπτινα, στη Μονή Βαλαάμ. Ως χρησμένος βασιλιάς είχε βαθιά επίγνωση της υψηλής αποστολής του ως προστάτης της Εκκλησίας και του έθνους. Με δικά του έξοδα χτίστηκαν πολλές εκκλησίες και μοναστήρια, ενώ κάθε χρόνο διέθετε μεγάλα χρηματικά ποσά στους Αγίους Τόπους και σε μοναστήρια του Αγίου Όρους. Ακόμα πολλοί Άγιοι ανακηρύχθηκαν επίσημα με δική του πρόταση προς την Ιερά Σύνοδο. Το 1903 ο Τσάρος με την Τσαρίνα και πολλά μέλη της οικογένειας των Ρωμανόφ συμμετείχαν στις λαμπρές εκδηλώσεις αγιοκατάταξης του Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ, τον οποίο τιμούσαν ως προστάτη της οικογένειάς τους. Το γεγονός αυτό το είχε προφητεύσει ο Οσίος Σεραφείμ λίγο πριν την κοίμησή του το 1833. Μάλιστα είχε πει ότι «Τον Τσάρο που θα με δοξάσει θα τον δοξάσω». Πράγματι ο Τσάρος Νικόλαος δοξάστηκε με το μαρτύριό του και συνεχίζει να δοξάζεται από όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Ο ίδιος ο Νικόλαος συνήθιζε να λέει «Γεννήθηκα την ίδια μέρα που εόρταζε ο δίκαιος Ιώβ ο Πολύαθλος και είμαι έτοιμος να δεχτώ σαν κι εκείνον τις δοκιμασίες του Θεού και να ανεχτώ τις ταλαιπωρίες έως τέλους». Και πράγματι όλη του η ζωή ήταν ένας Γολγοθάς. Από πολύ νωρίς η αυτοκρατορική οικογένεια δεχόταν με υπομονή συκοφαντίες, ειρωνίες, χλεβασμούς, ψεύδι, δολοπλοκίες και τόσα άλλα. Ο Νικόλαος έλεγε «Το κακό θα πρέπει να το πολεμούμε με το καλό». Ο μεγαλύτερος όμως σταυρός ήταν η αρρώστια του μικρού διαδόχου. Γεννήθηκε αιμοφιλικός.
Η αιμοφιλία ήταν μια ανίατη επώδυνη αρρώστια που ανά πάσα στιγμή μπορούσε να οδηγήσει σε ευνίδιο θάνατο. Αυτή η μεγάλη δοκιμασία τους έκανε να ελπίζουν ακόμα περισσότερο στην πρόνοια του Θεού. Το αποκορύφωμα όμως της μεγαλοψυχίας και της αυτοθυσίας του Νικολάου φανερώθηκε κατά τους τελευταίους πειρασμούς της ζωής του. Το Μάρτιο του 1917, μετά από συνεχείς εξεγέρσεις και ταραχές, παραιτήθηκε από το θρόνο του. Προτίμησε να θυσιάσει τον εαυτό του για χάρη του λαού του, παρά να θυσιαστεί ο λαός για χάρη του. Παρ' όλα αυτά, η εσωτερική κατάσταση συνεχώς χειροτέρευε. Οι εχθροί του τσάρου όχι μόνο δεν ικανοποιήθηκαν από την παραίτησή του, αλλά τότε άρχισαν να εκδηλώνουν όλο το δαιμονικό τους μίσος. Ο επαναστάτης Τρότσκι έλεγε: «Πρέπει να τελειώνουμε διαπαντός με την παπαδική φλιαρία περί ιερότητας της ανθρώπινης ζωής», ενώ ο Λένιν έλεγε: «Πρέπει να κοπούν τα κεφάλια τουλάχιστον καμιάς εκατοστής Ρωμανόφ». Όντως, τα λόγια τους πολύ γρήγορα τα έκαναν πράξη. Τους συνέλαβαν και τους έθεσαν σε κατοίκον περιορισμό. Στη συνέχεια τους εξόρισαν στη Βόρεια Σιβηρία, στην πόλη Τομπόλσκ και από εκεί στην πόλη Εκατερίνμπουργκ. Η ένθερμη προσευχή και η πολύ ωραία ανάγνωση της Αγίας Γραφής ήταν η μόνη παρηγοριά των φυλακισμένων. Είναι απερίγραπτοι οι εξευτελισμοί που υπέστησαν κατά τους 16 μήνες φυλάκισής τους. Εν τούτης η υπομονή τους, η ταπείνωσή τους, η μακροθυμία, η ανεξικακιακή αγάπη που έδειχναν προς τους δημίους τους, έκανε τους φύλακες να αλλάξουν τρόπο ζωής και συμπεριφορά. Από σκληρόκαρδοι γίνονταν συμπονετικοί, από βλάσφημοι ευγενικοί και σιγά σιγά έβλεπαν με συμπάθεια τους αδίκως φυλακισμένους. Γι' αυτό η άθεη εξουσία τους άλλαζε συχνά. Τέλος τους αντικατέστησε με τους πλέον αγρίκους και βίους μπολσεβίκους, οι οποίοι μεθούσαν, έβριζαν, χειδεολογούσαν και βασάνιζαν τη βασιλική οικογένεια. Τελικώς, τα μεσάνυχτα της 16ης προς 17η Ιουλίου 1918, τους ξύπνησαν και τους οδήγησαν μαζί με άλλα 4 άτομα της συνοδείας τους στο ημιυπόγειο της οικίας προκειμένου να τους μεταφέρουν τάχα σε πιο ασφαλή περιοχή. Μετά από μεγάλη αναμονή τους διέταξαν να σταθούν στη σειρά για να τους βγάλουν μια φωτογραφία. Ξαφνικά, αντί για το φωτογράφο, εισήλθαν στο μικρό δωμάτιο 11 στρατιώτες και ο αρχηγός τους, ο Γιουρόφσκι, οι οποίοι άρχισαν να πυροβολούν τα θύματά τους. Λίγο πριν πέσουν νεκροί από τις σφαίρες, έκαναν βιαστικά το σταυρό τους, ενώ ο τσάρος τους είπε: «Ουγαρ είδατε τι ποιείτε, άφες αυτής, κύριε». Ο θάνατος ορισμένων ήταν αργός και βασανιστικός, όπως του μικρού διαδόχου, τον οποίο αποτελείωσαν με χτυπήματα στο κεφάλι, καθώς και της πριγκίπισσας Αναστασίας που τη σκότωσαν με ξυφολόγχες. Στη συνέχεια άρπαξαν από τους νεκρούς ό,τι πολύτιμο έφεραν πάνω τους και τους μετέφεραν βιαστικά με φορτηγό σε ένα κοντινό δάσος, όπου τους πέταξαν γυμνούς μέσα σε πηγάδιο ρηχείου. Φοβούμενοι όμως μην ανακαλυφθούν τα σώματα, το επόμενο βράδυ τα ανέσυραν και αφού τα τεμάχησαν, τα έκαψαν χύνοντας πάνω τους 300 λίτρα βενζίνη. Για να εξαφανίσουν τα υπολείμματα των μαρτύρων, τα περιέλουσαν με 190 κιλά βιτριόλι. Τέλος, ό,τι απέμεινε από τα σώματά τους, το έριξαν σε ένα λάκκο και τα σκέπασαν πρόχειρα με χώμα και κλαδιά. Σε αυτό το λάκκο ήταν θαμμένοι για 73 ολόκληρα χρόνια. Ο τσάρος Νικόλαος 50 ετών. Η τσαρίνα Αλεξάνδρα 46 ετών, η πριγκίπισσα Όλγα 23 ετών, η πριγκίπισσα Τατιάνα 21 ετών, η πριγκίπισσα Μαρία 19 ετών, η πριγκίπισσα Αναστασία 17 ετών, ο διάδοχος Αλέξιος 14 ετών, ο ιατρός Μπότκιν, ο μάγειρας Χαριτόνοφ, η κυρία επί των τιμών Ντεμπίντοβα, ο καμαριέρης Τραπ. Αμέσως μετά την είδηση του μαρτυρικού τέλους της αυτοκρατορικής οικογένειας, πρώτος καταδίκασε τη δολοφονία ο Άγιος Τίχων, Πατριάρχης Μόσχας. Οι ιερείς από νωρίς τους μνημόνευαν ως νεομάρτυρες και τελούσαν την ακολουθία τους, αλλά και οι πιστοί χριστιανοί από την πρώτη στιγμή άρχισαν να τους τιμούν ως Αγίους. Η οικία στην οποία φωνεύτηκε η τσαρική οικογένεια έγινε αμέσως λαϊκό προσκύνημα, γι' αυτό και οι Μπολσεβίκοι την κατεδάφισαν. Όταν όμως ήρθε η δική τους κατάρρευση το 1991, η σπίσμα των δολοφόνων, τα Άγια Λείψανα της τσαρικής οικογένειας βρέθηκαν και κηδεύτηκαν με τιμές αρχηγού κράτους. Η επίσημη ανακήρυξη της αγιότητός τους έγινε από το Ρωσικό Πατριαρχείο στις 13 Αυγούστου του 2000. Τα δε θαύματα που επιτελούν μέχρι και σήμερα είναι πάρα πολλά, τόσα πολλά που έχει συνταχθεί ένας τόμος με τίτλο «Μετασευχάς του Αγίου Τσάρου».
Στη θέση της οικίας που τους δολοφόνησαν υπάρχει τώρα ο ναός του αίματος αφιερωμένος στην Αγία Τσαρική Οικογένεια, στον οποίο βρίσκεται μια ωραιότατη θαυματουργική εικόνα της Τσαρικής Οικογένειας. Αντίγραφο αυτής της εικόνας κοσμεί πλέον και τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Τριών Ιεραρχών Σκιάθου, όπου φυλάσσεται και ένας περίτεχνος ρωσικός σταυρός ευλογίας που διασώθηκε από τη μανία των Μπολσεβίκων. Έτσι οι πιστοί μπορούν πλέον να προστρέχουν στους νεομάρτυρες αυτούς, να τους επικαλούνται με πίστη και ευλάβεια στις δύσκολες ώρες του πόνου και της δοκιμασίας τους, καθώς και να τους ευχαριστούν για την ολοζώντανη παρουσία τους στη ζωή τους.

και ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον τελευταίο κείμενο «Στη μητέρα του Θεού, δέηση για τη μητέρα του ανθρώπου». Κυρία της ιερής νύχτας, αυγή της νοητής ημέρας, οι μάνες των ανθρώπων πλήθυναν στην τροφοδότρα γη. Αιώνες χρόνια μέρες ιερουργούνε μόχθους όνειρα λαχτάρες, απλά και χωρίς υπογράμμιση, χωρίς σχόλιο κανένα. Αυτονόητη η αένα, η σπονδύ, φυσικό το ολοκαύτωμα αυτό και γελούμενο. Όμως της μάνας του ανθρώπου σήμερα πάει να φθαρεί το ηλαρό πρόσωπο. Μεσολάβησαν τόσες υπογραμμίσεις, τόσες δημοσιεύσεις και σχόλια, θόρυβος τόσος. Καθιερώθηκε ωράριο στοργής και εφευρέθηκε στάση αμήνης. Η μυσταγωγία της μικρής αγκάλης λέει στο γέρμα της. Στο μισοσκόταδο κεράκια της δραχμής διεκτραγωδούν την ευτέλεια του αντιτίμου τους. Κι άλλες μάνες άπραγες στέκουν και δειλές. Το ρέμα παίρνει τα παιδιά και αυτές δεν λένε να πλώσουν χέρι. Θέα ματρόμου, μητέρα του Θεού, νάρθηκα σε εκκλησιάς κάνε να ξαναγίνει μητρική αγκαλιά. Μητέρα του Θεού, σώσε μας τη μάνα του ανθρώπου.

Αγαπητοί μας ακροατές, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και μαζί με αυτήν και το συλλογικό έργο που διαβάσαμε το τελευταίο διάστημα «Εμείς οι δυο ο ένας», που περιελάμβανε κείμενα για την οικογένεια των εκδόσεων ΕΑΡ. Θα επανέλθουμε Θεού θέλοντος την ερχόμενη εβδομάδα με ένα νέο βιβλίο, αυτό του πρωτοπρεσβύτερου Θεμιστοκλή Μουρτζανού, με τίτλο «Η αγάπη είναι απλή μα θέλει κόπο. Δρόμοι για τη σύγχρονη οικογένεια». Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετούμε. Ακούσατε την εκπομπή «Προβλήματα αγωγής». Την εκπομπή παρουσίασε η φιλόλογος Φωτεινή Δερμετζοπούλου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον πρώτον. Παύλος δούλος Ιησού Χριστού, κλητός Απόστολος, αφορισμένος εις Ευαγγέλιον Θεού, ο προεπιγγείλατο δια των προφητών αυτού εγγραφές Αγίες περί του Υιού αυτού, του γενωμένου εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, του οριστέντος Υιού Θεού εν δυνάμει κατά πνεύμα αγιοσύνης εξ αναστάσεως νεκρών, Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Διού ελάβομεν χάριν και αποστολήν εις υπακοήν πίστεως εν πάση της έθνεσιν υπέρ του ονόματος αυτού. Εν είσαστε και ημείς κλητοί Ιησού Χριστού. Πάση της ούσιν εν Ρώμη αγαπητής Θεού, κλητής Αγίης. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρώτον μεν ευχαριστώ το Θεό μου δια Ιησού Χριστού υπερπάντων ημών, ότι η πίστη ημών καταγγέλλεται εν όλο το κόσμο. Μάρτης γάρ μου εστίν ο Θεός, ο λατρεύω εν το πνεύματί μου εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού, όσα διαλείπτος μνήαν ημών ποιούμε, πάντοτε επί των προσευχών μου δεόμενος, ύπος ήδη ποτέ ευωδοθήσομαι εν το θελήματι του Θεού ελθύν προς ημάς. Επιποθώ γάρ ειδήν ημάς, ή να τι μεταδώ χάρισμα ημίν πνευματικών, εις το στηριχθήνε ημάς. Τούτο δε έστι συμπαρακληθήνε εν ημίν δια της εναλλήλης πίστεως ημών τε και εμού. Ου θέλω δε ημάς αγνοήν αδελφοί, ότι πολλάκις προεθέμην ελθύν προς ημάς και εκολύθην άχρη του δεύρο, ή να την άκαρπον σχό και εν ημίν καθώς και εν της λυπής έθνεσιν. Έλυσίτε και βαρβάρης, σοφίστε και ανοήτης οφειλέτης ημί. Ούτω το κατεμέ πρόθυμον και ημίν της εν Ρώμη ευαγγελίσαστε. Ουγάρε πεσχήνω με το Ευαγγέλιον του Χριστού. Δύναμις γαρ Θεού εστίν εις σωτηρίαν παντί το πιστεύοντι, Ιουδαίωτε πρώτο και Έλληνοι. Δικαιοσύνη γαρ Θεού εν αυτό αποκαλύπτεται εκ πίστεως εις πίστην καθώς γέγραπτε. Ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Αποκαλύπτεται γαρ οργή Θεού από ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, τον την αλήθειαν εν αδικία κατεχόντων, διότι το γνωστόν του Θεού φανερώνεστην εν αυτής. Ο γάρ Θεός αυτής εφανέρωσε. Τα γαραόρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποιή μας συνοούμενα καθοράτε. Είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης, εις το είναι αυτούς αναπολογήτους. Διότι γνώντεν στον Θεόν, ούχος Θεόν εδόξασαν ή ευχαρίστησαν, αλεματεώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία. Φάσκοντες είναι σοφοί εμοράνθησαν και ήλαξαν την δόξαν του αυθάρτου Θεού εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετινών και τετραπόδων και ερπετών. Διό και παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εν τες επιθυμίες των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεστε τα σώματα αυτών εν αυτής. Ήτινες μετήλαξαν την αλήθειαν του Θεού εν το ψεύδι και εσεβάστησαν και ελάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα. Ως έστειν ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Δια τούτο παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας. Έτε γαρθήλιε αυτών μετήλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παραφύσιν. Ομοίως δε και οι άρσενες αφέντες την φυσικήν χρήσιν της θηλίας, εξεκάφθησαν εν τη ωρέξη αυτών εις αλλήλους. Άρσενες εν άρσεση, την ασχημοσύνην κατεργαζόμενη και την αντιμισθίαν, ειν έδι της πλάνης αυτών εν εαυτής απολαμβάνοντες. Και καθώς ουκ εδοκίμασαν τον Θεόν έχειν επιγνώση, παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, ποιήν τα μη καθήκοντα, πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μεστούς φθόνου φόνου έριδος δόλου κακοηθείας, ψιθυριστάς καταλάλους θεοστιγής υβριστάς, υπερηφάνους αλαζόνας εφευρετάς κακών, γονεύσιν απειθείς, ασυνέτους, ασυνθέτους, αστόργους, ασπόνδους ανελεήμονας. Ήτινες το δικαίωμα του Θεού επιγνώντες, ότι οι ταύτα πράσοντες άξιοι θανάτου εισίν, ου μόνον αυτά ποιούσιν, αλλά και συνευδοκούσι της πράσουσι. Επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Επιστολή προς Ρωμαίους. Κεφάλαιο πρώτο. Ο Παύλος, δούλος του Ιησού Χριστού που τον κάλεσε ο Θεός να γίνει Απόστολος και τον ξεχώρισε για να διαδώσει το Ευαγγέλιο. Προς όλους τους πιστούς της Ρώμης που τους αγάπησε και τους κάλεσε ο Θεός.
Ο Θεός είχε προαναγγείλει με τους προφήτες του στις Άγιες Γραφές το Ευαγγέλιο για τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, ο οποίος ως άνθρωπος γεννήθηκε από τη γενιά του Δαβίδ. Αποδείχθηκε όμως Υιός Θεού με δύναμη από το Πνεύμα που αγιάζει, όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς. Από Αυτόν έλαβα τη χάρη και την αποστολή να οδηγήσω όλα τα έθνη στην πίστη και στην αποδοχή του Ευαγγελίου και έτσι να δοξαστεί το όνομα του Χριστού. Σε αυτούς ανήκετε κι εσείς, αφού σας κάλεσε ο Ιησούς Χριστός. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν χάρη και ειρήνη. Πρώτα-πρώτα ευχαριστώ με τη χάρη του Ιησού Χριστού το Θεό μου για όλους εσάς, γιατί σε όλον τον κόσμο γίνεται λόγος για την πίστη σας. Μάρτυράς μου ο Θεός, που τον λατρεύω με το πνεύμα μου διαδίδοντας το Ευαγγέλιο του Υιού του, που σας θυμάμαι αδιάκοπα κάθε φορά που προσεύχομαι. Τον θερμοπαρακαλώ να μου δώσει την ευκαιρία, αν βέβαια είναι θέλημά του, επιτέλους να σας επισκεφθώ. Γιατί επιθυμώ πολύ να σας δω, για να σας μεταδώσω κάποιο πνευματικό χάρισμα και έτσι να στηριχθείτε. Αυτό όμως σημαίνει ότι και εγώ θα ενισχυθώ ανάμεσά σας με την κοινή μας πίστη, τη δική σας και τη δική μου. Θέλω να ξέρετε, αδερφοί μου, πως πολλές φορές είχα προγραμματίσει ένα ταξίδι στη Ρώμη, ως τώρα όμως όλο και κάτι με εμπόδιζε. Θέλω να έρθω για να έχω κάποιον καρπό και σε εσάς, όπως και στα άλλα έθνη. Γιατί αισθάνομαι πως έχω αυτό το χρέος προς όλους, πολιτισμένους και απολίτιστους, μορφωμένους και αμόρφωτους. Γι' αυτό και έχω την επιθυμία να κηρύξω το Ευαγγέλιο και σε εσάς στη Ρώμη. Δεν ντρέπομαι που υπηρετώ το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί αυτό είναι η δύναμη του Θεού που σώζει καθέναν που πιστεύει, πρώτα τον Ιουδαίο και ύστερα τον ειδωλολάτρη. Γιατί στο Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται ότι ο Θεός δικαιώνει τον άνθρωπο, αρκεί αυτός να πιστέψει ολοκληρωτικά στο Θεό. Όπως λέει και η Γραφή, ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει. Αποκαλύπτεται όμως και η οργή του Θεού από τον ουρανό για να τιμωρήσει κάθε ασέβεια και αδικία των ανθρώπων που με τα άδικα έργα τους συγκαλύπτουν την αλήθεια. Αυτό γίνεται γιατί ό,τι μπορούν να γνωρίζουν για το Θεό τους είναι γνωστό, αφού ο Θεός τους το φανέρωσε. Δηλαδή, παρότι είναι αόρατες και η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή του ιδιότητα, μπορούσαν να τις δουν μέσα στη δημιουργία από τότε που έγινε ο κόσμος. Γι' αυτό και δεν έχουν καμιά δικαιολογία. Ενώ γνώρισαν το Θεό μέσα από τη δημιουργία, ούτε τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν ως Θεό. Αντίθετα, η σκέψη τους ακολούθησε λαθεμένο δρόμο και η ασύνετη καρδιά τους βυθίστηκε στο σκοτάδι της πλάνης. Έτσι, ενώ θριαμβολογούσαν για τη σοφία τους, κατάντησαν ανόητοι, ως το σημείο, αντί για το δημιουργό αθάνατο Θεό, να προσκυνούν είδωλα που παρασταίνουν θνητούς ανθρώπους, πουλιά, τετράποδα ζώα και ερπετά. Γι' αυτό τους παρέδωσε ο Θεός τις βρωμερές επιθυμίες τους και τους άφησε να ατιμάζουν μόνοι τους τα σώματά τους. Στη θέση της αλήθειας του Θεού έβαλαν το ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρεψαν την κτήση αντί για τον κτίστη. Ας είναι αιώνια ευλογημένος. Αμήν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν τους παρέδωσε ο Θεός σε επέσχυντα πάθη. Οι γυναίκες αντικατέστησαν τις φυσικές σχέσεις με αφύσικες. Το ίδιο και οι άντρες. Άφησαν τη φυσική σχέση με τη γυναίκα και φλογίστηκαν με σφοδρό πάθος ο ένας για τον άλλον, διαπράττοντας ασχήμιες αρσενικοί με αρσενικούς και πληρώνοντας έτσι με το ίδιο τους το σώμα το τίμημα που τέριαζε στην πλάνη τους. Και αφού το θεώρησαν περιττό να γνωρίσουν το Θεό ενσυνείδητα, τους παρέδωσε ο Θεός στη μορία τους και έτσι κάνουν ανάρμοστα πράγματα. Είναι γεμάτη από κάθε λογής αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία. Είναι γεμάτη φθόνο, φόνο, φιλονικία, απάτη και κακοήθεια. Κακολογούν και κατηγορούν ο ένας τον άλλον, μισούν το Θεό
είναι κακοποιοί, υπερήφανοι, αλαζόνες, σκέφτονται μόνο πως θα βλάψουν τους άλλους. Είναι ανυπάκουοι στους γονείς τους. Άνθρωποι χωρίς σύνεση, δεν κρατούν το λόγο τους, δεν έχουν στοργή, διαλλακτικότητα και έλεος. Και ενώ γνωρίζουν καλά τη θεϊκή προειδοποίηση, πως όσοι συμπεριφέρονται έτσι είναι καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο, όχι μόνο κάνουν όλα όσα αναφέραμε, αλλά και επιδοκιμάζουν όσους βλέπουν να συμπεριφέρονται έτσι. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον δεύτερον. Διό αναπολόγητος εί, ο άνθρωπε πάσο κρίνων, ενώ γαρ κρίνεις τον έτερον, σε αυτόν κατακρίνεις. Τα γάρ αυτά πράσις ο κρίνων. Είδαμεν δε ότι το κρίμα του Θεού εστί κατά αλήθειαν επί του στα διάφτα πράσοντας. Λογίζει δε τούτο, ο άνθρωπε ο κρίνων του στα διάφτα πράσοντας και ποιόν αυτά, ότι σύ εκφεύξει το κρίμα του Θεού, ή του πλούτου της Χριστότητος αυτού και της ανοχής και της μακροθυμίας καταφρονής, αγνοών ότι το Χριστόν του Θεού εις μετάνοι αν σε άγει. Κατά δε την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν θησαυρίζει σε αυτό οργήν, εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του Θεού, ως αποδώσει εκάστο κατά έργα αυτού, της μεν καθυπομονήν έργου αγαθού δόξαν και τιμήν και αυθαρσίαν ζητούσει ζωήν αιώνιον, της δε εξαιρηθίας και απειθούσι μεν τη αληθεία, πειθωμένης δε τη αδικία θυμός και οργή. Θλίψεις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν, Ιουδαίουτε πρώτον και Έλληνους. Δόξα δε και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο του αγαθών, Ιουδαίωτε πρώτον και Έλληνοι. Ουγαρέστη προσωποληψία παρά το Θεό. Όσοι γαρ ανόμως ήμαρτον, ανόμως και απολούνται. Και όσοι εν νόμο ήμαρτον, δια νόμου κριθίσονται. Ουγαρή ακροατέ του νόμου δίκαιοι παρά το Θεό. Αλυποιητέ του νόμου δικαιωθήσονται. Όταν γαρ έθνη τα μη νόμων έχοντα φύσιτα του νόμου ποιεί, ούτε νόμων μη έχοντες εαυτής εις συν νόμος, ήτι εσενδείκνυνται το έργον του νόμου γραπτών εν τες καρδίες αυτών, συμμαρτυρούσεις αυτών της συνειδήσεως και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων, εν ημέρα ότε κρινεί ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το Ευαγγέλιόν μου δια Ιησού Χριστού. Είδε σύ Ιουδαίος επωνομάζει και επαναπάβει το νόμο και καυχάσε εν Θεό και γινώσκει στο θέλημα και δοκιμάζει τα διαφέροντα, κατηχούμενος εκ του νόμου, πεπιθάστε σε αυτόν οδηγών είναι τυφλών, φως τον εν σκότη, παιδευτήν αφρόνων, διδάσκαλων νηπίων, έχοντα την μόρφωση της γνώσεως και της αληθείας εν το νόμο. Οούν διδάσκων έτερων σε αυτόν ου διδάσκεις, ο κηρύσσον μη κλέπτην κλέπτης, ο λέγον μη μιχεύειν μιχεύεις, ο βδελισόμενος τα είδωλα ιεροσιλής, όσε νόμο καυχάσε, δια της παραβάσεως του νόμου των Θεών ατιμάζεις. Το γαρόνομα του Θεού, δι ημάς βλασφημείται εν της έθνεση καθώς γέγραπτε. Περιτομήμεν γαροφελή, εάν νόμων πράσεις. Εάν δε παραβάτης νόμου εις, η περιτομή σου ακροβιστία γέγονεν. Εάν ούν η ακροβιστία τα δικαιώματα του νόμου φυλάσει, ουχή η ακροβιστία αυτού εις περιτομήν λογιστήσεται. Και κρινεί η εκφύσεως ακροβιστία των νόμων τελούσα, σε τον διαγράμματος και περιτομής παραβάτην νόμου. Ουγαρό εν το φανερό Ιουδαίος εστίν, ουδέι εν το φανερό εν σαρκή περιτομή, αλλο εν το κρυπτό Ιουδαίος και περιτομή καρδίας εν πνεύματι, ου γράμματι, ου ο έπαινος ουκ εξ ανθρώπων, αλλ' εκ του Θεού. Κεφάλαιο δεύτερο. Αλλά και εσύ, άνθρωπέ μου, που κατακρίνεις αυτή τη διαγωγή, δεν είσαι λιγότερο ένοχος. Γιατί κρίνοντας τον άλλο, καταδικάζεις τον ίδιο τον εαυτό σου, αφού και εσύ, ο κριτής, κάνεις τα ίδια. Πραγματικά, ξέρουμε πως ο Θεός καταδικάζει δίκαια όσους έχουν παρόμοια διαγωγή. Πώς λοιπόν, άνθρωπέ μου, νομίζεις πως εσύ θα ξεφύγεις στη θεϊκή καταδίκη, αφού κάνεις όσα κάνουν αυτοί τους οποίους εσύ ο ίδιος κατακρίνεις, ή περιφρονείς την άπειρη καλοσύνη, την ανεκτικότητα και τη μακροθυμία του Θεού?
Ξεχνάς πως η αγαθότητα του Θεού θέλει να σε οδηγήσει στη μετάνοια. Εσύ όμως παραμένεις σκληρός και αμετανόητος και συσσωρεύεις για τον εαυτό σου την οργή του Θεού για την ημέρα της κρίσεως, όταν θα γίνει σε όλους φανερή η δίκαιη κρίση του Θεού. Τότε ο Θεός θα πληρώσει τον καθένα κατά τα έργα του. Θα δώσει αιώνια ζωή σε όσους κάνουν υπομονετικά το καλό και αναζητούν έτσι τη δόξα, την τιμή και την αυθαρσία κοντά στο Θεό. Αντίθετα, ο θυμός και η οργή του Θεού περιμένουν όσους αντιστρατεύονται στο Θεό, αντιστέκονται στην αλήθεια και υπηρετούν την αδικία. Θλίψη και στενοχώρια περιμένουν κάθε άνθρωπο που υπηρετεί το κακό, πρώτα τον Ιουδαίο, αλλά και τον εθνικό. Αντίθετα, δόξα, τιμή και ειρήνη προσμένουν όποιον κάνει το καλό, πρώτα τον Ιουδαίο, αλλά και τον εθνικό. Γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Έτσι λοιπόν, όσοι αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν τον νόμο του Θεού, θα καταδικαστούν όχι με κριτήριο τον νόμο. Και από την άλλη, όσοι αμάρτησαν γνωρίζοντας τον νόμο, θα δικαστούν με κριτήριο τον νόμο. Γιατί στο θεϊκό δικαστήριο δεν δικαιώνονται όσοι άκουσαν απλώς τον νόμο, αλλά μόνο όσοι τήρησαν τον νόμο. Όσο για τα άλλα έθνη που δεν γνωρίζουν τον νόμο, πολλές φορές κάνουν από μόνοι τους αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό δείχνει πως, αν και δεν τους δόθηκε ο νόμος, μέσα τους υπάρχει νόμος. Η διαγωγή τους φανερώνει πως οι εντολές του νόμου είναι γραμμένες στις καρδιές τους. Και σε αυτό συμφωνεί και η συνείδησή τους, που η φωνή τους τους τύπτει ή τους επαινεί, ανάλογα με τη διαγωγή τους. Όλα αυτά θα γίνουν την ημέρα που ο Θεός θα κρίνει δια του Ιησού Χριστού τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων, όπως λέει το Ευαγγελιό μου. Εσύ όμως έχεις το τιμημένο όνομα του Ιουδαίου. Στηρίζεσαι στον νόμο και καυχέσαι για τη σχέση σου με το Θεό. Ξέρεις ακόμα το θέλημα του Θεού και ο νόμος σε καθοδηγεί για να διαλέγεις το καλό. Πιστεύεις πως είσαι οδηγός των πνευματικά τυφλών, φως για όσους βρίσκονται στο σκοτάδι, παιδαγωγός για τους αμόρφωτους και δάσκαλος για τους πνευματικά ανώριμους. Κι είσαι σίγουρος για την κατάρτισή σου, αφού με τον νόμο ξέρεις την αλήθεια για το Θεό και για το θέλημά Του. Εσύ λοιπόν, που κάνεις το δάσκαλο στους άλλους, δεν διδάσκεις τον εαυτό σου? Εσύ που κηρύττεις να μην κλέβουμε, κλέβεις? Εσύ που λες να μην μοιχεύουμε, μοιχεύεις? Εσύ που συχαίνεσαι τα είδωλα, αρπάζεις τους θησαυρούς των ειδωλολατρικών ναών? Εσύ που καυχέσαι για τον νόμο, ντροπιάζεις το Θεό παραβαίνοντας τον νόμο? Όπως λέει η Γραφή, εξαιτίας σας διασύρεται το όνομα του Θεού από τους ειδωλολάτρες. Και η περιτομή σε ωφελεί μόνο αν ακολουθείς τον νόμο. Αν όμως παραβαίνεις τον νόμο, η περιτομή σου είναι σαν να μην έχει γίνει. Αντίστροφα, αν ένας απερίτμητος ζει σύμφωνα με τις εντολές του νόμου, η ακροβιστία του δεν είναι στα μάτια του Θεού περιτομή? Ο απερίτμητος που τηρεί τον νόμο θα σε κρίνει εσένα που παραβαίνεις τον νόμο, ενώ τον έχεις παραλάβει γραμμένον και έχεις και την περιτομή. Γιατί βέβαια δεν είναι Ιουδαίος αυτός που έχει τα εξωτερικά γνωρίσματα, ούτε ταυτίζεται η περιτομή με ένα σωματικό σημάδι. Αλλά στο λαό του Θεού ανήκει αληθινά αυτός που έχει τα εσωτερικά γνωρίσματα. Αυτός που έχει περιθμηθεί όχι εξωτερικά σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, αλλά στην καρδιά του από το Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι αληθινός Ιουδαίος και η αναγνώρισή του προέρχεται από το Θεό και όχι από τους ανθρώπους. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον τρίτον. Τίουν το περισσόν του Ιουδαίου, ητήσει ωφέλεια της περιτομής, πολύ κατά πάντα τρόπον.
πρώτον μεν γάρωτι επιστεύθησαν τα λόγια του Θεού. Τι γαρι η πίστη σαν την ες, μη η απιστία αυτών την πίστη του Θεού καταργήσει, μη γέννητο. Γινέστο δε ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης, καθώς γέγραπτε. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ή δε η αδικία ημών Θεού δικαιοσύνην συνίσθηση τι ερούμεν, μη άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργήν, κατά άνθρωπον λέγω, μη γέννητο. Επί πώς κρινεί ο Θεός των κόσμων. Η γαρή αλήθεια του Θεού εν το αιμό ψεύσματι επερίσευσεν εις την δόξαν αυτού. Τι ετικαγώ ως αμαρτωλός κρίνομαι, και μη καθώς λασφημούμεθα και καθώς φασίτινες ημάς λέγειν ότι ποιήσομεν τα κακά ή να έλθει τα αγαθά, όν το κρίμα εν δικονεστεί. Τι ούν, προεχόμεθα, ου πάντως. Προετιασάμεθα γάρι ουδαίουστε και Έλληνας, πάντα συφημάς αμαρτίαν είναι, καθώς γέγραπτε ότι ουκ έστι δίκαιος ουδαιής, ουκ έστιν ο συνιών, ουκ έστιν ο εξητών των θεών. Πάντες εξέκλειναν άμα οι χρειώθησαν. Ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν οι όσα σπίδων υπό τα χείλη αυτών. Όν το στόμα αράς και πικρίας γέμει, οξύς υπόδες αυτών εκχέ αίμα, σύντριμα και ταλαιπωρία εν τες οδείς αυτών, και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν. Ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών. Είδαμεν δε ότι όσα ο νόμος λέγει της εν το νόμο λαλεί, ή να παν στόμα φραγεί και υπόδικος γέννητε πας ο κόσμος του Θεού, διότι εξ έργων νόμου ου δικαιωθήσετε πάσα σάρξ ενώπιον αυτού. Διαγαρνό μου επίγνωσης αμαρτίας. Νινί δε χωρίς νόμου δικαιοσύνη Θεού πεφανέρωται, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη δε Θεού διαπίστεως Ιησού Χριστού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας. Ουγαρεστή διαστολή. Πάντες γαρήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού, δικαιούμενοι δωρεάν τη αυτού χάρητη δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Ον προέθετο ο Θεός ηλαστήριον δια της πίστεως εν το αυτού αίματι, εις ένδειξην της δικαιοσύνης αυτού δια την πάρεσιν των προγεγονότων αμαρτημάτων εν τη ανοχή του Θεού, προς ένδειξην της δικαιοσύνης αυτού εν τον ίν καιρό, εις το είναι αυτόν δίκαιον και δικαιούντα τον εκ πίστεως Ιησού. Πού ουν η καύχησης, εξεκλείστη, δια ποιου νόμου, των έργων, ουχή, αλλά δια νόμου πίστεως. Λογιζόμεθα ουν πίστη δικαιούστε άνθρωπον χωρίς έργων νόμου. Ή ουδέων ο Θεός μόνον, ουχή δε και εθνών, ναι και εθνών. Επί περίς ο Θεός, ως δικαιώσει περιτομήν εκ πίστεως και ακροβιστίαν δια της πίστεως. Νόμον ουν καταργούμεν δια της πίστεως, μη γέννητο, αλλά νόμον ιστόμεν. Κεφάλαιο τρίτο. Τι παραπάνω έχει λοιπόν ο Ιουδαίος και σε τι ωφελεί η περιτομή? Πολύ ωφελεί, και μάλιστα από πολλές απόψεις. Πρώτα-πρώτα, ο Θεός εμπιστεύτηκε στους Ιουδαίους τις επαγγελίες Του. Τι κι αν ορισμένοι Ιουδαίοι δεν έμειναν πιστοί στο Θεό, μήπως η απιστία τους θα κάνει το Θεό να θετήσει το λόγο Του? Όχι βέβαια. Αντίθετα, ο Θεός κρατάει το λόγο Του, ακόμα κι αν όλοι οι άνθρωποι Του να θετήσουν, όπως το λέει και η Γραφή. Θα δικαιωθείς για όσα έχεις πει και θα νικήσεις κάθε επικριτή σου. Αν όμως η δική μας αδικία κάνει να φανερωθεί η δικαιοσύνη του Θεού, τότε τι να πούμε? Μιλώντας με ανθρώπινα κριτήρια, να ισχυριστούμε πως είναι άδικος ο Θεός όταν τιμωρεί? Όχι βέβαια. Γιατί πώς αλλιώς θα κρίνει ο Θεός τον κόσμο? Μα θα πει κάποιος, αφού το δικό μου ψέμα κάνει φανερή την πιστότητα του Θεού και έτσι κάνει μεγαλύτερη τη δόξα Του, τότε γιατί εγώ καταδικάζομαι ως αμαρτωλός? Μήπως, όπως μας συκοφαντούν μερικοί και ισχυρίζονται πως το λέμε κιόλας, πρέπει να κάνουμε το κακό για να έρθει το καλό? Όσοι λένε παρόμοια πράγματα θα τιμωρηθούν από το Θεό όπως το αξίζουν. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα? Υπερέχουμε εμείς οι Ιουδαίοι? Καθόλου. Τώρα μόλις κατηγορήσαμε τόσο τους Ιουδαίους όσο και τους εθνικούς
πως βρίσκονται κάτω από το ζυγό της αμαρτίας. Το λέει και η Γραφή. Δεν υπάρχει δίκαιος άνθρωπος, ούτε ένας. Δεν υπάρχει κανένας με σύνεση. Δεν υπάρχει κανένας που να αναζητεί το Θεό. Όλοι απομακρύνθηκαν από το Θεό. Όλοι εξαχριώθηκαν. Κανένας, μα κανένας δεν κάνει το καλό. Το λαρίγγι τους είναι σαν τάφος ανοιχτός. Απ' τη γλώσσα τους βγαίνει μόνο ψέμα. Τα χείλη τους κρύβουν φαρμάκι οχιάς. Το στόμα τους είναι γεμάτο από πικρόχολες κατάρες. Τρέχουν γρήγορα τα πόδια τους όταν είναι για φόνο. Συντρίμμια και καταστροφές αφήνουν στο διάβα τους. Κι ούτε καν ξέρουν τι θα πει ειρήνη. Ζουν χωρίς φόβο Θεού. Ξέρουμε πως όσα λέει ο νόμος ισχύουν για όσους ζουν κάτω από την εξουσία του νόμου. Και τα παραπάνω τα λέει για να κλείσει κάθε στόμα και για να αποδειχτεί ότι όλη η ανθρωπότητα είναι υπόδικη ενώπιον του Θεού. Γιατί με τα έργα που επιβάλλει ο νόμος, κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί. Το μόνο που καταφέρνει με τον νόμο είναι να συνειδητοποιήσει τη δύναμη της αμαρτίας. Τώρα όμως έγινε αυτό που είχαν προαναγγείλει ο νόμος και οι προφήτες. Αποκαλύφθηκε στον κόσμο η σωτήρια επέμβαση του Θεού χωρίς τη μεσολάβηση του νόμου. Η σωτήρια αυτή επέμβαση του Θεού απευθύνεται διαμέσου της πίστεως στον Ιησού Χριστό σε όλους τους ανθρώπους και ο Θεός σώζει όλους όσοι πιστεύουν χωρίς να κάνει διάκριση Ιουδαίων και Εθνικών. Γιατί όλοι έχουν αμαρτήσει και βρίσκονται μακριά από τη δόξα του Θεού. Ο Θεός όμως τους δικαιώνει χωρίς αντάλλαγμα με τη χάρη Του. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Ο Θεός τον όρισε να γίνει με το σταυρικό του θάνατο ο εξυλασμός των αμαρτιών δια της πίστεως, δείχνοντας την αγάπη Του και συγχωρώντας τις αμαρτίες που έγιναν στο παρελθόν εξαιτίας της ανεκτικότητάς Του. Έτσι ο Θεός φανερώνει την αγάπη Του στον έσχατο αυτόν καιρό και δείχνει καθαρά ότι είναι δίκαιος και δικαιώνει όποιον πιστεύει στον Ιησού. Τι έγινε λοιπόν με την καύχησή μας? Έσβησε. Σε ποιο νόμο θα μπορούσε να στηριχτεί? Στο νόμο της επιταγής των έργων? Όχι, αλλά στην αρχή της σωτηρίας δια της πίστεως. Πιστεύουμε λοιπόν πως ο άνθρωπος σώζεται όχι με την τήρηση των εντολών του νόμου, αλλά με την πίστη του στο Θεό. Ή μήπως ο Θεός είναι μόνο για τους Ιουδαίους? Δεν είναι και για τους εθνικούς? Και βέβαια είναι, αφού ένας είναι ο Θεός που σώζει τόσο τους Ιουδαίους όσο και τους άλλους ανθρώπους μόνο με την πίστη. Μήπως όμως με την πίστη καταργούμε τον νόμο? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Αντίθετα, δίνουμε στον νόμο την πραγματική του θέση.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της ενηθίας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας αναμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι εν και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι εν και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιείς από σαν διωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κνεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες ελήφθην και εν αμαρτίες οικείς σε μη μήτερ μου. Ιδούγαρ ελήθιαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και πέθιον αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη αγαλιάσονται ως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμην την αγαλίασιν της σωτηρίους και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμου στο σοδού σου και ασεβεί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλησα τη σία να έδω, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσει. Τη σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, τη ευδοκίω τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επιτοτησιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσει, Κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθήτουσαν και ενταπίτουσαν οι ζητούντε την ψυχή μου. Αποστραφήτουσαν ει τα οπίσου και κατεσυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγοντα εσμοι εύγει, εύγει. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σοι πάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτουσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοηθησόν μη βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάξον της προσευχής μου ενώ τους ετιδέησιν μεν τη ηλθία σου εισάξον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις στις κρίσεις μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρούς αιών.

0: Δόξεν υψίσεις Θεό και ποιείς ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση νημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξον με του πει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δι' τη μετέναν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλίσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτους Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσής που διεπέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Περαγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτη ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτη ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Και σύντια σωμάτο φωνή, σωματούμενο σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρίθαρσα λέω

0: το παράδοξο σου τη φωνή, δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιντύψιο, την γύησιν πώ λέγει, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένο ζητούσα ευόησε προ το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε τι τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προ είναι εκείνο έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε σιγή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού του κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα. Χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, τη θέλουσιν θερίζει σωτηρίαν, εν το ψάνιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων η Παρθένος τη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτησα σπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν, ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα, βλαστάνουσαν εφορία νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα εθνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρονοι ως υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και εκλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, είναι υμνώντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των ανθρωπών του ανήκει το θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθι μεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαν δεσμάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούνται σ' αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτών βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες καρδαίων ακερσίτης παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάντη στην γάμινο βέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε η τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών Εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη τέραν εφέντης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρω την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθλων νικόσα, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνω απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκη, απορούσι γαρλέγει το πώς, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες, πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομήθο ποιητέν, χαίρε των Αθηναίων τας προκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποι μην υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασας επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν γέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας θεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν, της ύβοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα, χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλον δέσου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσεις λύτρωσε κολάσιος, του συμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αυτά. χαιρεδίσει χαρά εκλάψει, χαιρεδίσει αρά εκλείψει. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύφη ανύφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, δέσποσα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίστρεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επγής προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχηση ήθνων τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση ειν της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ο λόγο τεκούσα, την όντως Θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφε δέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίση των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί είχε λόγοι είχε πράξεις συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τι εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθήσε φιλάγαθος, εν μέτω παρόν τη βιοθερμή προστάτησε βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες αιτίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούς συν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Τη γάν συν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδό σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψας πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και ήτι ημαρτών τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμεν από πάση επηρείας του εντικειμένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με τον φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την τιμιωτέρα των χερβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσα, την όντως θεοτόκωσε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίση μου, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πλησίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανονίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντος σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδερφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Υπό τη

Ευλογητός να είσαι εσύ, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που ανέδειξες σοφούς, ψαράδες αγραμμάτους, αφού σε εκείνους έστειλες το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγίνευσες όλη την οικουμένη, Κύριε και Φιλάνθρωπε, για όλα να έχεις δόξα. Όταν κατέβηκε παλιά και σύγχυσε τις γλώσσες, σε έθνη τότε ο ύψιστος χώριζε τους ανθρώπους, και τώρα με τις πύρινες τις γλώσσες που μοιράζει, όλους εμάς εκάλεσε να είμαστε ενωμένοι, συμφώνως να δοξάζουμε το Άγιο του Πνεύμα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ησυχαστηρίου Γενεσίου της Θεοτόκου Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Ιωάννου Ελεήμονος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Ευλόγηση των Άρτων προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στις εργατικές κατοικίες στο Πολύδροσο Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί μνημόσυνο στη μνήμη των 62 μαρτύρων.
4: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού στη Λαχαναγορά Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. τη μνήμη των Αγίων θα εορτάσουν ο Σύλλογος Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου, ο Σύλλογος Εργαζομένων Καθαριότητος και ο Σύλλογος Έργατο Τεχνητών.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό ησυχαστήριο στο Λουτράκι Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το πρωί της Κυριακής και ώρα 7:30 θα ξεκινήσει λεωφορείο από την Χανιόπορτα. Η μετακίνηση θα γίνει δωρεάν. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977 48 55 55.

0: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό. Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων, περιοχή Παγνή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Ατελεστή στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Καγιώπης πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Ενορίας κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι. Καλησπέρα θεοφιλέστατε.
0: Καλησπέρα.
1: Την ευχή σας καλώς ήρθατε.
0: Την ευχή του Χριστού. Καλώς ανταμώσαμε. Δόξα τω Θεώ και για σήμερα και για όλες τις ημέρες που μας χαρίζει ο Θεός και μας αξιώνει να πραγματοποιήσουμε μία ακόμη εκπομπή συζητώντας εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στις εβδομαδιαίες εκπομπές μας που κάνουμε μαζί μας όπως πάντα και ο καλός μας συνεργάτης, ο ηχολήπτης, ο Παντελής, ο Καλογεράκης, τον οποίο και ευχαριστούμε, και όλους εσάς αγαπητοί φίλοι που σταθερά τόσα χρόνια παραμένετε συντονισμένοι και προσιλωμένοι, θα έλεγα, στη ραδιοφωνική συχνότητα του σταθμού μας και ειδικότερα στην δική μας εκπομπή συζητώντας. Αυτές τις ημέρες που διανύουμε από την περασμένη Κυριακή, Κυριακή της Πεντηκοστής, γιορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, γιορτάζουμε
1: την επιδημία.
0: Την επιφύτηση, όλες αυτές οι λέξεις προσφέρονται. Τέλος πάντων, την παρουσία, θα το που λέγαμε πιο απλά, του Παναγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του ομοούσιου με τον Πατέρα και τον Υιό, του συμπροσκυνούμενου και συνδοξαζόμενου με τον Πατέρα και τον Υιό, συνάναρχος, συναίδιος με τον Πατέρα και με τον Υιό,
1: και σύνθρονο.
0: Φως εκ φωτός, σύνθρονο, ομόδοξο, έτσι, όλα αυτά τα οποία η δογματική διδασκαλία μας αποδίδει
1: και η δεύτερη οικουμενική
0: στο πνεύμα του Άγιον, και όπως σαφώς και σοφώς έχει δογματίσει η Εκκλησία μας μέσω των οικουμενικών συνόδων. Έτσι, είναι γνωστό ότι η πρώτη και η δεύτερη οικουμενική σύνοδο συνέταξαν τα πρώτα σύμβολα, τα πρώτα άρθρα, συγγνώμη, του συμβόλου της πίστεως, του γνωστού πιστεύω, και εκεί βλέπουμε ότι γίνεται και αναφορά και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Με την εορτή της Πεντηκοστής φτάνουμε στην ολοκλήρωση της πορείας που ξεκίνησε με την εορτή του Πάσχα. Εκεί κεντρικό γεγονός είναι η Ανάσταση του Χριστού. Το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο θάνατος δεν έχει πια την τελευταία λέξη, πως το σχέδιο του Θεού για μια νέα δημιουργία βρίσκει στο πρόσωπο του αναστημένου Χριστού την απαρχή του. Πως η Ανάσταση του Χριστού σηματοδοτεί την υπόσχεση για την κοινή Ανάσταση πάντων. Εδώ, στην Πεντηκοστή, κεντρικό γεγονός είναι η κάθοδος, όπως είπαμε, του Αγίου Πνεύματος και ο σχηματισμός της πρώτης κοινότητας, της Εκκλησίας, ως του Νέου Ισραήλ, του εκλεκτού λαού του Θεού, που θα φανερώνει με τη ζωή του τα σημάδια της ζωής όπως θα υπάρχει στη Βασιλεία του Θεού, του λαού που θα φανερώνει τώρα αυτό που έρχεται στα έσχατα. Έτσι είπαμε, η εκκλησία που δημιουργείται πλέον είναι η εξεθνών εκκλησία, εφόσον οι Ιουδαίοι εξών κατά σάρκα Χριστός, από τους οποίους προερχόταν κατά σάρκα Χριστός, απιστίαν ως ίσαντες, όπως λέει και ο σχετικός ύμνος της Πεντηκοστής, αφού ενώσισαν με την απιστία και θεϊκής εξέπεσον χάριτος και εξέπεσαν τη θεϊκής χάριτος, έχασαν λοιπόν την δυνατότητα και την ιδιαιτερότητα που είχαν ως εκλεκτός λαός, και πλέον ο εκλεκτός λαός, ο νέος Ισραήλ, είναι η νέα, η εξεθνών εκκλησία που απαρτίζεται όχι μόνο από Εβραίους, η πλειοψηφία των οποίων αρνήθηκε το Χριστό, απαρτίζεται από τα έθνη, τα οποία καλούνται να έχουν μέρος στη σωτηρία και να γίνουν και αυτοί παιδιά του Θεού και κληρονόμοι των επαγγελιών που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ. Λοιπόν, η γιορτή της Πεντηκοστής είναι σύμφωνα με την υμνολογία και τη διδασκαλία της Εκκλησίας η ανέαιρεση, η θεραπεία της σύγχυσης που προκλήθηκε από τον πύργο της Βαβέλ και μετά. Αν τότε τα έθνη διεμερίζοντο, χωρίζονταν δηλαδή μεταξύ τους, τώρα έρχεται το Πνεύμα του Θεού και ενώνει τους λαούς. Έχουμε στο νου μας το σχετικό κοντάκιο που λέγεται «Κατά βάς, τας γλώσσα συνέχεια, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος». Όταν του πυρός τας γλώσσας διένυμε,
1: η
0: ενότητα πάντα σε κάλεσε. Αυτό είναι το νόημα του κειμένου των πράξεων, όπως ακούστηκε στις εκκλησίες μας την Κυριακή της Πεντηκοστής ως αποστολικό ανάγνωσμα. Την Κυριακή της Πεντηκοστής το αποστολικό ανάγνωσμα είναι από το βιβλίο των πράξεων, από το δεύτερο κεφάλαιο, από τους στίχους 1 έως 11. Εκεί λοιπόν λέει πως κάθε άνθρωπος άκουγε την ομιλία των Αποστόλων ο καθένας στη δική του γλώσσα. Δηλαδή αυτό είναι ένα θαύμα του Αγίου Πνεύματος. Να μιλάω εγώ τη γλώσσα μου και από κάτω να είναι 15 διαφορετικές εθνότητες άνθρωποι και ο καθένας να ακούει αυτά που λέω στη δική του γλώσσα. Έτσι. Το δώσω το καταλάβαμε. Πάμε πολλές φορές σε κάποια συνέδρια, ναι. Και ο ομιλητής ομιλεί ελληνικά, αγγλικά, κάποια γλώσσα τέλος πάντων. Και από κάτω υπάρχουν πολλοί ακροατές οι οποίοι χρησιμοποιούν κάποια
1: ακουστικό.
0: Ναι, ακουστικά και ακούνε τη φωνή ενός μεταφραστή.
1: Ναι.
0: Ας πούμε ότι στη γλώσσα τους, ναι. Ας πούμε πως κάτι τέτοιο έγινε και στο θέμα της Πεντηκοστής. Οι Άγιοι Απόστολοι, ο Πέτρος, ο πρώτος κήρυκας, μιλούσε τα αραμαϊκά που μιλούσανε.
1: Yeah.
0: Και οι άνθρωποι άκουγαν την ομιλία του στη δική τους γλώσσα.
1: Υπάρχει κάποιο περιστατικό, τώρα θα κάνω μια παρένθεση να σας διακόψω λίγο, από το βίο του Αγίου Προφυρίου. Κάποια στιγμή είχε μια επίσκεψη από κάποιους Ασιάτες.
0: Ναι.
1: Από έναν Ιάπωνα, από κάποιο Κορεάτη, από κάποιον Ινδό, ο καθένας από αυτούς έχει τη δική του γλώσσα. Αλλά ο Άγιος για κάποιο λόγο βιαζόταν, έπρεπε να φύγει, έπρεπε να κάνει τον κανόνα του και μιλάει στα ελληνικά και τον κατάλαβαν όλοι.
0: Έχουμε και άλλα περιστατικά παρόμοια σε περιπτώσεις Αγίων που ας πούμε λέει και είχε επισκεφτεί ένας Γάλλος, δεν θυμάμαι τώρα ποιον Άγιο Γέροντα, λέει και μιλήσαν, συναναιθήκανε, λέει ναι, και πώς συναναιθήκανε, πάρα πολύ καλά, λέει πώς το κατάφεραν, λέει δεν ξέρω, ασφαλώς λέει θα ξέρει ο Γέροντας, δεν ξέρει λέει, ούτε λέξη γαλλικά. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ σε ποιου οσίου πατρός το βίο αναφέρεται.
1: Αυτή είναι η...
0: Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα χάρισμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Η γλωσσολαλιά
1: και όχι οι πλάνες των Προτεσταντών.
0: Φυσικά.
1: Οι οποίοι φωνασκούν και δαιμονοκράζουν και...
0: Καμία σχέση.
1: Άλλα λαγήματα.
0: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά σε όλα αυτά. Τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και το άλλο είναι αποτέλεσμα εγωιστικής πράξης. Εγώ θα μιλήσω. Εγώ θα κηρύξω. Εγώ θα τα πω. Ας το εγώ ευλογημένε. Το άλλο είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Το δίνει ο Πανάγαθος Θεός, ο Παράκλητος, το δίνει όχι επειδή το αξίζω μου, αλλά επειδή θα ωφεληθεί η Εκκλησία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή, όταν ομίλησαν οι Απόστολοι, δεν αμφιβάλλω και δεν αμφισβητώ ότι άξιζαν τα χαρίσματα, έτσι, ο Θεός τους αξίζει όλους. Αλλά όταν ομίλησαν οι Απόστολοι, έχουμε όπως είπαμε, τη δημιουργία της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας. Δηλαδή, ωφελήθηκαν άνθρωποι, 3.000 άνθρωποι εκείνη την ημέρα πίστεψαν στο κήρυγμα του Πέτρου.
1: Μα και τα χαρίσματα της Εκκλησίας δεν έχουν νόημα αν δεν είναι για τον πλησίον.
0: Βέβαια. Ξεκάθαρα. Ο Θεός τα δίνει λοιπόν επειδή το θέλει χάρισμα.
1: Είναι σαν να είσαι
0: γιατρός. Στο δίνει χωρίς να το αξίζει.
1: Είναι...
0: Από δική του ευαρέσκεια.
1: Ναι,
0: γιατί δεν θα γιάσεις εσύ μόνο, θα γιάσεις και εσύ. Αλλά θα ωφεληθεί ο άλλος άνθρωπος. Θα ωφεληθεί η Εκκλησία.
1: Είναι σαν να έχεις σπουδάσει την ιατρική επιστήμη και να λες εγώ θα την κρατήσω και τον εαυτό μου. Κάτι τέτοιο είναι. Δηλαδή, αν το χάρισμά σου δεν το μοιράσεις, δεν το αφιερώσεις στους ανθρώπους, δεν έχει νόημα ύπαρξης.
0: Ναι. Η περικοπή των πράξεων λοιπόν θέτει έτσι το θέμα της γλώσσας. Η γλώσσα αποτελεί το όργανο της ανθρώπινης επικοινωνίας. Μας κάνει ικανούς να συνεννοηθούμε με τους άλλους, να επικοινωνήσουμε. Ταυτόχρονα όμως είναι και αιτία χωρισμού των ανθρώπων. Όταν δεν μοιραζόμαστε με κάποιον την ίδια γλώσσα, αδυνατούμε να συνεννοηθούμε μαζί του. Έτσι σωστά έχει υποθεί από τη σύγχρονη φιλοσοφία πως η γλώσσα θέτει τα όρια του κόσμου μας. Οι δυνατότητες της γλώσσας όμως δεν είναι άμοιρες τις σχέσεις μας με το Θεό. Η διήγηση για τον πύργο της Βαβέλ μας λέει πως όταν οι άνθρωποι θέλησαν να ανταγωνιστούν το Θεό, να προσέξουμε εδώ, να ανταγωνιστούν το Θεό, εγωισμός δηλαδή, όταν επιχείρησαν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους, πάλι εγωισμός, αυτάρκεια, με τις δεξιότητες μου, με τις ικανότητες μου τα βγάζω πέρα, να κάνουν σχέδια ερήμη του Θεού, όταν λοιπόν επέδειξαν υπέρμετρο εγωισμό και αλαζονία, τότε ο Θεός προκάλεσε σύγχυση στις γλώσσες, ώστε να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Και έτσι δεν μπόρεσαν να φτιάξουν τον πύργο που θα έφτανε μέχρι τον ουρανό, όπως νόμιζαν. Αυτό που μας λέει με άλλα λόγια η ιστορία της Βαβέλ είναι πως η ανθρώπινη γλώσσα γίνεται εμπόδιο στην επικοινωνία όταν ο άνθρωπος βγάζει το Θεό από τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν και οι άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ βάλει στη ζωή τους στο Θεό μπορούν να μιλάνε και να τους καταλαβαίνει ο άλλος που δεν ομιλεί ελληνικά, όπως αναφέρεις προηγουμένως. Η ανέρεση της Βαβέλ δεν συνίσταται όμως στη δημιουργία μιας γλώσσας για όλους, ενός καθολικού πολιτισμού, όπως γίνεται στις μέρες μας. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων σήμερα μιλάει αγγλικά. Είναι η περισσότερο χρησιμοποιούμενη γλώσσα, διεθνής γλώσσα. Και ακολουθούν κάποιες άλλες, έτσι, είτε γαλλικά, είτε, ξέρω εγώ, ισπανικά κλπ. Αλλά πάνω απ' όλα είναι τα αγγλικά, η γλώσσα που μιλιέται παντού σχεδόν. Και δημιουργεί ένα καθολικό πολιτισμό. Αυτό όμως δεν είναι η ανέρεση της Βαβέλ. Ο Λουκάς, ο οποίος είναι και ο συγγραφέας, ο συντάκτης του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, αντιστρατεύεται ρητά με τη διήγησή του το όσο τις αξιώσεις των Εβραίων για προνομιακή θέση του γένους τους σε βάση φυλετική, όσο και την αξίωση της αυτοκρατορικής Ρώμης για κοινή πολιτική και πολιτισμική προοπτική που αποβλέπει στην αφομοίωση των λαών. Ποια είναι όμως η γλώσσα του Πνεύματος που ενώνει τους ανθρώπους και τους λαούς? Είναι η γλώσσα που λατρεύει τον αληθινό Θεό. Η κοινή γλώσσα είναι η πνευματική γλώσσα που λατρεύει και δοξολογεί το Θεό για τα μεγαλεία Του. Ακούγομεν, γράφει, λαλούντον αυτών τες ημετέρες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού. Στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε πως μετά από την ημέρα της Πεντηκοστής δημιουργήθηκε η πρώτη κοινότητα των χριστιανών στα Ιεροσόλυμα.

0: Νοούνται αυτοί όλοι οι άνθρωποι μαζί με τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και τα μοναστήρια που ίδρυσε ο αείμνηστος γέροντας Εφραίμ, ο φιλοθεήτης ή γνωστός ως Αριζονίτης στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Ή το μοναστήρι που έφτιαξε ο Όσιος Σοφρόνιος στο Έσεξ της Μεγάλης Βρετανίας. Και εκεί συνυπάρχουν πατέρες από διάφορες εθνικότητες. Δεν είναι, ας πούμε, Άγγλοι για παράδειγμα. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες ή Ελληνοκύπριοι αδελφοί εκεί. Και Άγγλοι και Αμερικάνοι και Γάλλοι και διάφορα, από διάφορα μέρη. Είναι έτσι ένα, επιτρέψτε μου να πω, παράδειγμα πώς ήταν η ζωή
1: με τη σύγχρονη
0: της πρώτης εκκλησίας, που οι άνθρωποι συνυπήρχαν τότε και τα είχαν όλα κοινά, έτσι.
1: Με τη σύγχρονη εκκλησιαστική ορολογία, η οικουμενικότητα της θεολογίας και της εκκλησίας φανερώνεται σε τέτοια μέρη, σε τέτοια γεγονότα.
0: Ναι. Μια κοινότητα, λοιπόν, που μιλούσε μια κοινή γλώσσα, τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Και είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε πως ο Λουκάς χρησιμοποιεί την ίδια λέξη, τη λέξη διαμερίζω, τόσο όταν αναφέρεται στην έκχυση του Πνεύματος, όσο και όταν μας λέει παρακάτω ότι οι χριστιανοί δεν είχαν κοινή μόνο την πνευματική πλευρά της ζωής, λατρεύοντας όλοι εξίσου τον αληθινό Θεό, ο καθένας στη δική του γλώσσα, αλλά είχαν κοινή και την υλική πλευρά της ζωής μέσω της κοινοκτημοσύνης. Και τα συπάρξεις επίπρασκον, λέει, και διεμέριζον αυτά πάση. Πουλούσαν, λοιπόν, επίπρασκον, και διεμέριζον, μοίραζαν αυτά πάση σε όλους, καθότι αν τις χρίαν είχε, ανάλογα με την ανάγκη που ο καθένας είχε. Η πνευματική και η υλική πλευρά της ζωής δεν ήταν χωρισμένες για τους πρώτους χριστιανούς, όπως είναι για μας σήμερα. Ας κάνουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι, την πρώτη μας μουσική διακοπή και να επανερχόμαστε μετά από λίγο.

συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι μας. Προχωράμε στο δεύτερο μέρος

0: Της απόψινής μας εκπομπής. Απόψε μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα, Άγιο Πνεύμα Παύλα, Άγιοι Πάντες, που είναι ουσιαστικά ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Εξετάζουμε λίγο μέσα από το βιβλίο των πράξεων την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, τη διανομή των χαρισμάτων, τις επενέργειες του παρακλήτου στους χριστιανούς και στην πρώτη εκκλησία. Και είπαμε τελειώνοντας στο πρώτο μέρος ότι στην πρώτη εκκλησία που δημιουργήθηκε από την ημέρα της Πεντηκοστής ουσιαστικά και μετά, η πνευματική και η υλική πλευρά της ζωής των μελών δεν ήταν χωρισμένες όπως είναι για μας σήμερα. Για να μην μιλάω τώρα μόνο εγώ, επειδή σχεδόν μονοπόλησα το πρώτο μέρος, να το δούμε λίγο εκτενέστερα αυτό που είπαμε μόλις. Σπύρο, πες μας λοιπόν πάνω σε αυτό.
1: Το γεγονός της Πεντηκοστής, γιατί είναι ένα γεγονός, δεν είναι απλά μία συγκεκριμένη τυχαία στιγμή. Είναι η φανέρωση της Εκκλησίας επί γης, γιατί η Εκκλησία υπάρχει προπάντων των αιώνων. Και οι άνθρωποι δέχονται το μήνυμα της Πεντηκοστής από τους Αποστόλους, το οποίο είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου, αλλά έχουμε το αποτέλεσμα ότι ο καθένας το δέχεται με τη δική του δεκτικότητα, δηλαδή κατά πόσο ο καθένας έχει το χάρισμα από το Θεό και την προαίρεση, και εγώ θα έλεγα κυρίως την προαίρεση, να δεχθεί και την πνευματική διάθεση, να δεχθεί το μήνυμα αυτού του Ευαγγελίου μέσω του γεγονότος της Πεντηκοστής.
0: Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή το ακούσαμε και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, που γίνεται λόγος ουσιαστικά εμέσως πλην σαφώς, εκεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας παρουσιάζει αυτό που είπε στις προϋποθέσεις, δηλαδή που πρέπει να υπάρχουν για να γίνει δεκτικός ο άνθρωπος της χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και ουσιαστικά οι προϋποθέσεις είναι αυτές, είναι η μίμηση του Χριστού και η μίμηση συγκεκριμένων χαρισμάτων από τη ζωή του Χριστού. Το πρώτο είναι η ταπείνωση. Το δεύτερο είναι η αγάπη και η συμπόνια προς τον κάθε άνθρωπο, όχι μόνο τον αδελφό υπό την έννοια του μέλους της Εκκλησίας, κάθε άνθρωπο, αγάπη και συμπόνια. Και η τρίτη είναι η ένταξη και η μετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, στα μυστήρια της Εκκλησίας και κυρίως στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εάν λείπουν αυτές οι τρεις βασικές προϋποθέσεις, ο άνθρωπος δεν μπορεί να δεχτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Όσο αφορά όμως αυτές τις προοπτικές που είπατε.
0: Αυτό δηλαδή προσελκύει πάνω μας τη χάρη.
1: Τις προϋποθέσεις θα πρέπει να είναι καρδίας, να είναι γνήσιες. Δεν μπορεί κάποιος να προσποιηθεί.
0: Φυσικά ότι είναι πρέπει ταπεινός. Να είναι γενικά. Κάλπικα δεν χωράνε στον Χριστό. Μπορεί τους ανθρώπους να τους εξαπατούμε, αλλά ο Θεός σου μικτηρίζεται.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να. Δεν εμπέζεται ο Θεός.
1: Έτσι λοιπόν την ημέρα εκείνη, μετά την ομιλία του Αποστόλου Πέτρου, πίστεψαν και βαπτίστηκαν περίπου 3.000 άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Υπήρχαν όμως και άλλοι οποίοι αντέδρασαν χλεβαστικά. Και αυτό ας μην σκανδαλίζει, γιατί είπαμε ότι ο άνθρωπος ανάλογα με τη δική του την προαίρεση και την πνευματική διάθεση δέχεται ή όχι, έτσι, το μήνυμα του Ευαγγελίου και κατ' επέκταση τον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός έχει δώσει το αυτεξούσιο και την ελευθερία στους ανθρώπους να τον δεχτούν εν ελευθερία. Έτσι λοιπόν, άλλοι αντέδρασαν χλεβαστικά στους Αποστόλους και είπαν ότι ίσως είναι μεθυσμένοι που μιλούν έτσι.
0: Βέβαια. Μεθύστακες, λέει, όπως ένας μεθυσμένος λέει αρλούμπες, δεν καταλαβαίνεις τι λέει, ας πούμε. Αλλά δεν έλεγαν ακατανόητα πράγματα οι Απόστολοι.
1: Θυμάμαι τη φράση «γλεύκους με μεστομένη εσύ» που λένε οι πράξεις των Αποστόλων.
0: Δεν είχαν πιει κρασί όμως, ναι. Δεν ήταν μεθυσμένοι.
1: Όχι,
0: γιατί δεν έλεγαν ασυναρτησίες. Έλεγαν συγκροτημένα και συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορούσαν να τα ακούσουν στη γλώσσα του τη μητρική ο κάθε ένας από τους ακροάτες.
1: Ακριβώς. Και υπήρξε και το μεγάλο πλήθος της Ιερουσαλήμ, η πλειονότητα της πόλης, που δεν υπέπεσε καν στην αντίληψή τους το τι έγινε εκείνη την ημέρα στην Ιερουσαλήμ.
0: Ό,τι γίνεται και στον κόσμο σήμερα.
1: Ναι. Κάθε φορά που κηρυσσόταν ο λόγος
0: χαμένοι στο διάστημα, χαμένοι στον κόσμο τους οι άνθρωποι.
1: Μας αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων, ακόμη και το Ευαγγέλιο, τη σχίσμα ον εν το όχλο εγένετο δι' αυτών. Δηλαδή οι άνθρωποι διχαζόντουσαν. Και ήταν και η προφητεία του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου στην υπαπαντή του Κυρίου.
0: Βέβαια, ναι.
1: Η ούτως εσύ είναι η σημεία αντιλεγόμενων εν το λαό. Έτσι λοιπόν ποτέ δεν υπήρξε και ούτε θα υπάρξει όσο ζούμε μέσα στην ιστορία συνένεση και ομοφωνία για το πρόσωπο του Χριστού. Και εδώ αρχίζει η περιοχή της δικής μας ευθύνης, και λέω της δικής μας ευθύνης γιατί από μας εξαρτάται πώς θα δεχτούμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, τι στάση θα λάβουμε απέναντί του και πώς θα προσλάβουμε το μήνυμα της Αναστάσεως, της Πεντηκοστής και όλο το γεγονότων της Θείας Οικονομίας. Η εορτή μου της Πεντηκοστής θέτει και σε εμάς έτσι τις σημερινές κοινότητες των χριστιανών. Το ερώτημα κατά πόσο θυμίζουμε εμείς έτσι εκείνη την πρώτη κοινότητα των χριστιανών. Κατά πόσο η ζωή μας ενσαρκώνει τη ζωή που παρέχει το Άγιο Πνεύμα. Κατά πόσο φανερώνει τα σημεία της επερχόμενης βασιλείας. Κατά πόσο αποτελεί λιχνία για τον κόσμο. Τον κόσμο που κείται, όπως λέμε, εν το πονηρό, φανερώνοντας το ήθος μιας εναλλακτικής πόλεως, θα λέγαμε. Μιας πόλης που δεν κλείνει το γόνι στα κελεύσματα του Κέσαρα, στα κελεύσματα της τρέχουσας πολιτικο-οικονομικής ορθοδοξίας εισαγωγικά, που προβάλλει το δίκαιο του ισχυροτέρου, αλλά γονατίζει στο εσφαγμένο αρνίο, στο σταυρωμένο και αναστημένο Χριστό, ως τον πραγματικό Κύριο του κόσμου. Δυστυχώς, εξετάζοντας αυτό που είπαμε πιο πάνω, δεν μοιάζουμε με τους πρώτους εκείνους χριστιανούς.
0: Πολύ θλίβερη η διαπίστωση αυτή. Ναι. Βλέπουμε δηλαδή το σύγχρονο ορθόδοξο κόσμο πόσο διχασμένοι, πόσο απομονωμένοι είμαστε, παιχνίδια εξουσίας κοσμικού τύπου, παιχνίδια επιβολής κοσμικού τύπου στο χώρο της εκκλησίας από συγκεκριμένες εκκλησίες έναντι άλλων, αμφισβητήσεις, τρικλοποδιές, ψέματα
1: και νομίζω ότι
0: λασπολογίες και όλα αυτά για εγωισμούς και για το αντίθετο από αυτό που, ακριβώς που είπε ο Κύριος, ότι θυμόμαστε εκεί τη νύχτα του τελευταίου δείπνου, ναι, του μυστικού δείπνου.
1: Ναι,
0: πώς το είπε ο Χριστός, έτσι, η δοκούσιν άρχουση των εθνών κατεξουσιάζουσιν αυτών.
1: Εμείς δε ουχούτος.
0: Εμείς δε ουχούτος. Και δυστυχώς έχουμε αφήσει ελεύθερος τους εαυτούς μας αυτόν τον πειρασμό του κατεξουσιασμού των πιστών.
1: Και να πούμε και κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό.
0: Δηλαδή είναι τραγικό.
1: Το οποίο φτάνει το μαχαίρι στο κόκαλο. Αν συνδυάσουμε αυτό το λόγο του Κυρίου και τον τρίτο πειρασμό που δέχθη ο Κύριος στο Σαραντάριον Όρος, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι οι εξουσίες αυτού του κόσμου προέρχονται.
0: Είναι δαιμονικές.
1: Ναι.
0: Είναι δαιμονικές.
1: Το διάβολο.
0: Ή τουλάχιστον εάν τον προσκυνήσεις και αν αφήσεις το λόγο του Ευαγγελίου, το λόγο του Χριστού, σου τις χαρίζει. Ή προκειμένου να σου τις χαρίσει, άφησε αυτό, ναι, που λέει ο Χριστός.
1: Ναι. Άρα η εξουσία αυτού του κόσμου.
0: Είναι πολύ τραγική, ναι, η διαπίστωση, ναι, αυτή και μας πονάει πάρα
1: για
0: πολύ.
1: Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει εμείς οι χριστιανοί να επιδιώκουμε κανενός είδους εξουσία.
0: Και αυτό θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ταπεινοί, το επαναλαμβάνω. Η πρώτη προϋπόθεση για να δεχθούμε τη χάρη του Θεού πάνω μας, για να προσελκύσουμε, το λέει και ο Χριστός, ταπεινής δίδωση χάρη.
1: Δεν χωράει εξουσία.
0: Είναι ταπείνωση.
1: Στην Εκκλησία δεν χωράει εξουσία κοσμική.
0: Ταπείνωση, ταπείνωση, ταπείνωση. Που σημαίνει ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου καλύτερο κανενός άλλου. Ταπείνωση, αγάπη, έτσι, με συμπόνια, θυσιαστική αγάπη που φέρει τα χαρακτηριστικά της αγάπης του Χριστού και φυσικά ένταξή μας και με κάθε τρόπο παραμονής μας στο σώμα της Εκκλησίας. Βλέπουμε σήμερα προσχίζονται οι άνθρωποι, πάβει λέει το μνημόσυνο του τάδε ο άλλο. Τι είσαι εσύ, ποιος? Αυτό σημαίνει πνευματικός θάνατος. Αυτό σημαίνει απεντάσουμε από την Εκκλησία. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, από τις προϋποθέσεις που θα διατηρήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πάνω σου. Mm-hmm. Όταν εσύ λοιπόν πάβεις να κοινωνείς με το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας, αποκόπτεσαι. Χάνεις τη χάρη του παρακλήτου δηλαδή.
1: Και αυτό.
0: Τέλος πάντων.
1: Και το θέμα είναι ότι.
0: Πολύ τραγικές οι διαπιστώσεις αυτές.
1: Γι' αυτό και η Μητέρα Εκκλησία στο φανάρι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική, έτσι, η πρωτοβουλία. Έχει την ενότητα του Ορθόδοξου κόσμου που είχε αναλάβει.
0: Θυσιαστική διακονία, πραγματικά.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι από τις πιο σημαντικές διακονίες.
0: Ας δέχεται πόλεμος, δέχεται λάσπη.
1: Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Και οι Απόστολοι δέχτηκαν λάσπη.
0: Έτσι είναι. Ο Χριστός. Οι εμάς εδίωξα, οι εμέ δίωξαν και οι εμάς διώξουσιν.
1: Γιατί
0: λοιπόν,
1: δεν έχουμε κοινή πορεία δυστυχώς ούτε με την πνευματική συνιστόσα της λατρείας του Θεού, ούτε στην ηλική, ούτε αυτή της έμπρακτης αγάπης, του μοιράσματος δηλαδή με τον αδελφό. Και δεν μιλάω μόνο για τη διαίρεση των χριστιανών σε επίπεδο οικουμενικό, μετά έτσι από μια επώδυνη σειρά σχισμάτων που τραυμάτισαν το σώμα του Χριστού, αλλά για τις διαιρέσεις ακόμη και μεταξύ των Ορθοδόξων. Αυτό που μας είπατε πιο πριν.
0: Ναι.
1: Τα διαιρέσεις που οφείλονται εν πολλής στην αδυναμία μας να δεχτούμε πως οι άλλοι μπορούν να προσφέρουν στον αληθινό Θεό την κοινή λατρεία με τη δική τους γλώσσα, το δικό τους τρόπο. Γι' αυτό και έχουμε τις διάφορες έτσι εθνικές παραδόσεις, πολιτισμικές παραδόσεις, θεσμικές δικαιοδοσίες, προσωπικές απόψεις, ανθρώπινες ιδιοσυγκρασίες. Όλα αυτά τα ανάγουμε σε μια καθολική αλήθεια, ώστε να γίνονται αφορμή, δυστυχώς, να χάνεται η ενότητα του σώματος του Χριστού. Ταυτόχρονα, η οικονομική διάσταση της ζωής γίνεται υπόθεση του ιδιωτικού βίου, με ορατή κατάληξη το φαινόμενο «ο ένας αδελφός» να παίνεται και ο άλλος να ευημερεί. Άλλο και τούτο πάλι. Και αυτό συμβαίνει στους χώρους της Εκκλησίας. Η μια ενορία να στερείται τα αναγκαία για τη λειτουργία της και η άλλη να προβληματίζεται για το τι θα χάνει τα πλεονάσματά της.
0: Ας φέρνει έτσι στο νου λίγο από το γνωστό έργο του εκ Κρήτης καταγωμένου Καζαντζάκη, ο Χριστός ανασταυρώνεται, που ήταν δύο εκκλησιαστικές κοινότητες, ο παπάς της Σαρακίνας, ναι, και το ποιμνιό του που πεθαίναν τις πίνες, και η Λυκόβρηση από κάτω που τα κελάρια τους ξεχύλιζαν από αγαθά. Πραγματικά, εάν είχαμε πνεύμα Θεού, αν είχαμε το Άγιο Πνεύμα να λαλήσει καρδιά, δεν θα υπήρξε αυτό. Θα λέγαμε, έλα αδερφέ μου, εγώ, αφού έχω εγώ ψωμί, έχεις και εσύ. Έλα αδερφέ, αφού έχω εγώ ρούχο, έχεις και εσύ.
1: Ναι. Αυτό είναι.
0: Γιατί μέσα σε, είναι δυνατόν μέσα σε μια οικογένεια, σε ένα σπίτι, να είναι το ένα παιδί καλοντυμένο και το άλλο γυμνό? Όχι. Να είναι το ένα παιδί χορτάτο και το άλλο νηστικό? Είναι το ίδιο σπίτι, είναι η ίδια οικογένεια. Έτσι πρέπει
1: για
0: να,
1: έτσι
0: πρέπει να σκεφτόμαστε και να αισθανόμαστε κι εμείς και να νιώθουμε.
1: Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όχι μόνο συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά δεν συνειδητοποιούμε καν ότι αποτελούν πρόβλημα, παραχάραξη του ευαγγελικού ήθους. Αντί να αποτελεί η Εκκλησία το φως για τον κόσμο, έχει σε μεγάλο βαθμό κάνει δική της την ατζέντα του κόσμου. Υπάρχει μπει το κοσμικό, αυτό που λέμε κοσμικό φρόνημα. Υιοθετεί κριτήρια και στάσεις ζωής που θα έπρεπε να αντιστρατεύεται. Έτσι λοιπόν η μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής που γιορτάζουμε δεν πρέπει να μας αφήσει με ένα αίσθημα κατήφιας λόγω της συνειδητοποίησης αυτής της κατάστασης. Γιατί ξέρουμε πως τα ανθρώπινα έργα θα είναι πάντα λειψά. Και ξέρουμε επίσης πως το Άγιο Πνεύμα συνεχίζει το έργο του στον κόσμο με τρόπους που δεν γίνονται πάντοτε φανεροί. Η παρουσία του δηλώνει πως ενάντια στα φαινόμενα ο Χριστός είναι ο Κύριος του κόσμου και της ιστορίας. Αντί λοιπόν έτσι να μένουμε εγκλωβισμένοι σε αισθήματα ανεπάρκειας, ας σκεφτούμε ο καθένας από εμάς χωριστά και όλοι μαζί την ευθύνη που έχουμε. Την ευθύνη να κάνουμε τις ζωές μας σημείο της παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Και θα το κάνουμε όταν λατρεύουμε όχι τους επίγειους, έτσι, συσσαγωγικά, θεούς, αυτούς που προβάλλει το πνεύμα της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, αλλά λατρεύοντας το μόνο αληθινό Θεό, αυτόν που μας οδηγεί με τη χάρη Του προς την καινή κτήση. Και θα το κάνουμε όταν συνειδητοποιήσουμε πως η λατρεία του Θεού δεν είναι μια ατομική ιδιωτική πράξη, αλλά εκκλησιαστικό γεγονός και μάλιστα με υλικές και κοινωνικές προεκτάσεις που γίνονται ακόμη πιο εμφανείς σε αυτή την εποχή τη δύσκολη που ζούμε. Έτσι λοιπόν στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικουμένη τη σύγχρονη Ιερουσαλήμ, το Άγιο Πνεύμα συνεχίζει να εκχέεται. Δυστυχώς κάποιοι δεν θα το καταλάβουν καν.
0: Όπως και τότε στο Ιεροσόλυμα.
1: Κάποιοι θα χλεβάσουν, έτσι όπως είπαμε πριν, και θα αντιστρατευτούν στο έργο του, και κάποιοι θα μεταμορφωθούν από αυτό. Θα μετανοούν και θα εκκλησιαστικοποιούνται πάντα. Έτσι λοιπόν αυτή η ορτή, μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής, η έσχατη γιορτή της Πεντηκοστής, μας δείχνει τον δρόμο. Η ανταπόκριση λοιπόν σε αυτή είναι έργο της δικής μας ευθύνης.
0: Η γιορτή της Πεντηκοστής, που την εορτάζουμε όλη τη βδομάδα που ακολουθεί, καταλήγει στην Κυριακή των Αγίων Πάντων, της μνήμης δηλαδή και της τιμής από την Εκκλησία μας όλων των Αγίων. Και η Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι το τέλος του βιβλίου που ονομάζεται Πεντηκοστάριο. Είναι το επιστέγασμα δηλαδή όλου του κύκλου του Πεντηκοσταρίου. Είναι η απόλυξη της ελεύσεως και επιφυτήσεως του Αγίου Πνεύματος.
1: Λέει, το Πεντηκοστάριο ξεκινάμε από την Ανάσταση και καταλήγουμε στη γιορτή των Αγίων Πάντων.
0: Είναι λοιπόν η δόξα και η τιμή της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό η Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι από τις πλέον συγκινητικές γιορτές της Εκκλησίας. Και είναι συγχρόνως αφορμή να σκεφτούμε βαθύτερα τι σημαίνει η αγιότητα για την Εκκλησία. Τι σημαίνει η αγιότητα για τη ζωή μας. Αυτό δηλαδή που ήρθε να φέρει το Άγιο Πνεύμα, την αγιότητα. Τι σημαίνει η τιμή προς τους Αγίους πάντες. Το πρώτο σημείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι με τη γιορτή αυτό αποκαλύπτεται σε όλους μας πως η αγιότητα έχει μια μεγάλη ποικιλία χαρισμάτων, όπως ποικίλαν και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι μονολυθική, όπως συνήθως την εκλαμβάνουμε. Δεν υπάρχει ένα είδος αγιότητος μονάχα στην Εκκλησία. Υπάρχουν πολλές μορφές αγιότητας, διότι υπάρχουν, όπως ήδη είπα, πολλά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και η αγιότητα δεν είναι κατόρθωμα δικό μας. Δεν είναι αποτέλεσμα των ηθικών και άλλων προσπαθειών μας. Δεν είναι υπόθεση αρετής. Είναι υπόθεση χαρίσματος του Αγίου Πνεύματος. Η αγιότητα μας δίνεται από τον Άγιο Θεό. Δεν την κατορθώνουμε εμείς όσο και αν προσπαθούμε. Και ο Άγιος Θεός δια του Αγίου Πνεύματος προσφέρει την αγιότητα σε πολλές μορφές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χωρία των Αγίων περιλαμβάνονται προφήτες, απόστολοι, ιεράρχες, μάρτυρες, ανάργυροι, όσιοι, δίκαιοι, νεομάρτυρες, ένα μεγάλο φάσμα μορφών αγιότητας. Γιατί το Άγιο Πνεύμα διαιρεί τα χαρίσματα και δίνει στον καθένα το χάρισμα που εκείνο θέλει. Το χάρισμα που κατά τη βούληση του Αγίου Θεού θα οικοδομήσει την Εκκλησία. Γιατί ο σκοπός της αγιότητας δεν είναι να ζωθεί μόνο ένα ορισμένο πρόσωπο, το είπαμε ήδη αυτό, και να αγιάσει όπως λέμε, αλλά να οικοδομηθεί η Εκκλησία. Και η Εκκλησία οικοδομείται με ποικιλία χαρισμάτων. Καθένας προσφέρει κάτι διαφορετικό και προσφέροντας κάτι διαφορετικό μετέχει στην αγιότητα του Θεού και μετέχοντας στην αγιότητα του Θεού γίνεται Άγιος Και η Εκκλησία έχει ανάγκη από προφήτες, από αποστόλους, από διοικητές αν θέλετε, και όχι μόνο από τα χαρίσματα εκείνα τα οποία μας εντυπωσιάζουν περισσότερο από όλα. Ας κάνουμε εδώ και το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε εντός ολίγου.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Απόψε μιλάμε, το θέμα μας είναι Άγιο Πνεύμα, Άγιοι Πάντες. Λέγαμε ότι είναι, όπως είναι ποικίλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, είναι ποικίλες και οι μορφές της αγιότητος, τις οποίες όλες έχει ανάγκη η Εκκλησία. Όλα τα έχουμε ανάγκη. Και συμβαίνει πολλές φορές να αντιλαμβανόμαστε την αγιότητα με μία μόνο συγκεκριμένη μορφή, κυρίως με την ασκητική μορφή. Αλλά επαναλαμβάνω, όπως ο Απόστολος Παύλος τονίζει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, η Εκκλησία μοιάζει με ένα σώμα που έχει μέλη πολλά και κάθε μέλος τη διακονεί με το δικό του τρόπο. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να λέμε ότι ένα ορισμένο χάρισμα, μια ορισμένη μορφή αγιότητος είναι σπουδαιότερη από μια άλλη. Όλες οι μορφές της αγιότητας είναι σπουδαίες. Ένα άλλο σημείο που θέλω να λίγο να προσέξουμε και να υπογραμμίσουμε με αφορμή την απόλυξη, θα λέγαμε, της εορτής Πεντηκοστής, δηλαδή την Κυριακή των Αγίων Πάντων, τη μνήμη πάντων των Αγίων, είναι αυτό που θα ονομάζαμε ανωνυμία της αγιότητας. Ναι, η Εκκλησία μας έχει επώνυμους Αγίους, κατά τη βούλη του Θεού ορισμένα πρόσωπα στην Εκκλησία αναδεικνύονται στη συνείδησή της ως Άγιοι, τιμώνται και τίθεται μπροστά μας και ως υπόδειγμα, αλλά και ως μεσίτες προς τη χάρη του Θεού. Αλλά αυτή η γιορτή μας λέει ότι δεν υπάρχουν μόνο οι επώνυμοι Άγιοι, υπάρχουν και οι ανώνυμοι Άγιοι, αυτοί που δεν αναδείχθηκαν μέσα στη συνείδηση της Εκκλησίας με τα ονόματά τους. Να το δούμε λίγο παραπάνω αυτό, Σπύρο, έτσι, για τους ανώνυμους, ας πούμε, Αγίους.
1: Δηλαδή, ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι Άγιοι της Εκκλησίας που δεν έχουν, δεν έχουμε καταγεγραμμένα ονόματα? Μας ομιλεί η Αγία Γραφή για νέφος μαρτύρων.
0: Ακριβώς,
1: πολλές
0: νέφος,
1: φορές.
0: Δηλαδή μιλάμε για εκατομμύρια.
1: Νέφος Αγίων. Επίσης υπάρχουν μαρτυρίες, τώρα θα πω έτσι κάτι, τώρα μου ήρθε στη σκέψη. Στο Αγιώνυμο Όρος υπήρχαν σπήλαια ασκητών που ήταν ανώνυμοι και οι οποίοι αγίασαν, βρέθηκαν άφθαρτα, λείψαν, ευωδιάζοντα, τα οποία δεν γνώρισαν ούτε το όνομά τους. Και είναι και αυτό, έτσι, είναι και αυτή μια μαρτυρία Αγίων που δεν γνωρίζουμε ονομαστικά ποιοι είναι. Και αυτό μας κάνει να σκεφτούμε κάτι πολύ σοβαρό. Μήπως πολλοί από τους ανθρώπους τους οποίους περιφρονούμε εμείς εδώ στην επίγεια ζωή, τους οποίους ακόμη και καταδικάζουμε, κατακρίνουμε.
0: Πόσο εύστοχος ακούγεται το ρολόγο στο Ευαγγελίο, οράτε μη καταφρονήσετε ενός τούτων των ελαχίστων.
1: Αμαρτωλή για μας.
0: Αμαρτωλή.
1: Ας σκεφτούμε τη συμπεριφορά του, του Φαρισαίου απέναντι στον τελώνη.
0: Θεωρούμε τους εαυτούς μας κορυφή και τους άλλους.
1: Ακόμη κάτι έτσι πιο σκανδαλιστικό. Ο ληστής πάνω στο Σταυρό. Διότι ο πραγματικός Άγιος επιδιώκει την ανωνυμία. Δεν επιδιώκει την προβολή του, δεν επιδιώκει καν τη φήμη του. Αντίθετα, όταν ακούσει ότι κάποια φήμη απλώνεται για αυτόν, προσπαθεί με κάθε τρόπο να την αποδρέψει και πολλές φορές από βίωση έτσι, και από συναξάρια που βλέπουμε, προσπαθούν να φύγουν από εκείνο το μέρος, να εξαφανιστούν. Εδώ πάλι να κάνω μια παρένθεση. Ο Άγιος Εφρόσινος, όταν μαθεύτηκε η αρετή του και η αγιότητά του, έφυγε από το μοναστήρι. Mm. Και δεν ήξερε κανείς που πήγε. Mm-hmm. Γνωρίζουμε μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μια συγκεκριμένη μορφή Αγίων που έμειναν με το όνομα Διαχριστών Σαλή.
0: Φοβερή αυτή, ναι, δηλαδή.
1: Ναι. Την πλήρης έτσι καταπάτηση του εγώ, του ιδίου θελήματος, της αξιοπρέπειας, της κοσμικής αξιοπρέπειας.
0: Εξαφάνισή τους,
1: ναι.
0: Η παντελή ανυπαρξία τους. Μέσα, δηλαδή έθαψαν τους εαυτούς, τους ζωντανούς και στο χωράφι της ανυπαρξίας του Θεού, δηλαδή την ταπείνωση.
1: Και αναστήθησαν τον Χριστό, έτσι.
0: Ναι, φοβερό.
1: Θα λέει κανείς ότι το άκρο νάωτον αυτής της αποφυγής της φήμης και της εφημείας είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Η σαλότητα. Έτσι. Η διαχρονική σαλότητα.
0: Δηλαδή αυτό είναι γροθιά στο στομάχι για όλους εμάς οι οποίοι αρεσκόμαθε να διαφημιζόμαστε ότι είμαστε σπουδαίοι και τρανοί και άγιοι και να μας επαινούν οι άνθρωποι.
1: Εντάξει, αυτό είναι τραγικό.
0: Τραγικό.
1: Ήταν εκείνοι οι οποίοι επιζητούσαν τη δυσφημία. Ήταν εκείνοι οι οποίοι με κάθε τρόπο προσπαθούσαν να δείξουν ότι δεν είναι άγιοι. Πάλι θα κάνω μια παρένθεση. Από το βίο του Αγίου Σημειών, του Αγίου Ανδρέα, των Διαχριστών Σαλού, ο οποίος έστεισε στην Κωνσταντινούπολη, όταν κάποια στιγμή κάποια ομάδα ανθρώπων κατάλαβε την αγιότητά του και ήταν στην εκκλησία, μπαίνει στην εκκλησία μέσα, παίρνει στα χέρια του καρύδια και άρχισε να πετάει στα καντήλια. Και του έλεγε: Κοιτάτε, μωρέ, είναι κανένα ευσεβή εδώ πέρα που να σέβεται την εκκλησία. Και αμέσως, στη συνείδηση γίνου, αμέσως ξεγράφτηκε η αγιότητά του. Έζησε τον εαυτό του, δηλαδή, κατευθείαν με αυτό που έκανε. Έτσι συμβαίνει πολλές φορές άνθρωποι της Εκκλησίας να γνωρίζουν πολύ καλά και να μετέρχονται την τέχνη της αγιοποίησης τους, να μετέρχονται μέσα με τα οποία δημιουργείται η συνείδηση στο λαό για την αγιότητά τους. Να είμαστε όμως βέβαιοι ότι πόρο απέχουν από την αγιότητα αυτοί οι άνθρωποι. Η πραγματική αγιότητα συνίσταται στην αυτοπεμψία και όχι στην αυτοπροβολή. Υπάρχουν λοιπόν αδελφοί γύρω μας, άγιοι, κρυμμένοι άγιοι, ανώνυμοι άγιοι, και γι' αυτό δεν μπορούμε κανένα να επικρίνουμε, κανένα να κατακρίνουμε, κανένα να δικάζουμε και να καταδικάζουμε και κανένα να μην περιφρονούμε. Όλους πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε σαν δυνάμει Αγίου, σαν κρυφούς και ανώνυμος Αγίος, διότι κανείς δεν γνωρίζει εάν ένας αμαρτωλός κατά την κρίση του δεν θα ματωνήσει κάποτε και δεν θα γίνει Άγιος.
0: Βέβαια. Εμείς που τα έχουμε όλα προδικάσει.
1: Κανείς δεν γνωρίζει αν κάποιος που στέκεται δίπλα μας και φαίνεται σε όλους μας αμαρτωλός και καταδικαστέως δεν φλέγεται από αγάπη προς το Θεό, δεν φλέγεται από πόθο για την αγιοσύνη. Δεν γνωρίζουμε πράγματι τι κρύβει ο κάθε άνθρωπος δίπλα μας και τι μπορεί στη ζωή του να γίνει πραγματικότητα. Έτσι η εορτή των Αγίων Πάντων μας καλεί να σκεφτούμε τους ανώνυμους Αγίους και μέσα από τους ανώνυμους Αγίους να σκεφτούμε τον κάθε άνθρωπο σαν εν δυνάμει Άγιο και τον μεγαλύτερο αμαρτωλό σαν πιθανό Άγιο. Και αυτό θα μας δώσει ένα συνέστημα ταπεινοφροσύνης και ένα συνέστημα αγάπης προς όλους, και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να προσεγγίσουμε και εμείς την αγιότητα. Ένα ακόμη σημείο έτσι πολύ σημαντικό που το ακούσαμε έτσι στο αποστολικό ανάγνωσμα της εορτής
0: των Αγίων Πάντων.
1: Των Αγίων Πάντων, θα το ακούσουμε, ναι. Είναι ότι οι Άγιοι δεν αγιάζουν ως άτομα, αγιάζουν ως μέλη της Εκκλησίας.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ακούμε στο αποστολικό ανάγνωσμα.
0: Πολύ σημαντικό και για όλους αυτούς που εγωιστικά λένε φεύγω από την Εκκλησία, η Εκκλησία πλανήθηκε, η Εκκλησία ή έχουν οι επίσκοποι της πέσει σε πλάνη, σε αίρεση, σε αυτό, και αποκοπτόμαστε και κάνουμε δική μας. Γιατί τι λέει λοιπόν ο Απόστολος, ότι, δεν αγίασαν μόνοι
1: δεν τους. Δεν εκομίσαν την Ευαγγελία.
0: Ούτε εκομίσαν την Ευαγγελία
1: του Θεού περί. Κρήτω τι προβλεψαμένου.
0: Κρήτω τι προβλεψαμένου. Να μην χωρίσει μόνο τελειωθώσει. Ξεκάθαρα.
1: Ας σκεφτούμε πόσοι Άγιοι έτσι της Παλαιάς Διαθήκης, δίκαιοι, από τότε τεθνεώτες και κοιμημένοι, περιμένουν ακόμη την Ανάσταση των νεκρών. Περιμένουν εμάς ουσιαστικά.
0: Περιμένουν λοιπόν, και ας έζησαν προ Χριστού, το Κρήτον που λέει εκεί προβλεψαμένου περί, να έχουν ενδοξότερη Ανάσταση.
1: Ανάσταση
0: και να λάμψουν περισσότερο και εντός του εκκλησιαστικού στερεώματος.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι. Όλοι αυτοί οι Άγιοι που υπέστησαν όλα όσα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή και πραγματικά αγίασαν.
0: Ελιθάστησαν, επρίστησαν, εμφώνω μαχαίρας απέθανο και λοιπά, που λέει, είναι ο Απόστολος που διαβάζεται την Κυριακή.
1: Δεν θα λάβουν τη δόξα, την τελική δόξα, χωρίς εμάς.
0: Αυτό είναι. Περιμένουν και εμάς.
1: Περιμένουν την κοινωνία της Εκκλησίας και μέσα από την κοινωνία της Εκκλησίας φαίνεται η αγιότητά του στο στερέωμα των Αγίων. Στο στερέωμα της επουράνιας βασιλείας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και κάθε άγια μορφή της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και κάθε Άγιος, μόνο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας φαίνεται η αγιότητά του.
0: Είναι αυτό που είπα και επαναλαμβάνω, το, ο παράκλητος επαναπάβεται στους ταπεινούς, σε αυτούς που αγαπούν και συμπονούν και σε αυτούς που παραμένουν ενταγμένοι, ενωμένοι στο σώμα της Εκκλησίας.
1: Στο σώμα του Χριστού, στο σώμα της Εκκλησίας.
0: Δηλαδή κάθε βήμα μας το δείχνει
1: για
0: αυτό.
1: Για να γίνει κάποιος Άγιος θα πρέπει να είναι ενταγμένος στο σώμα του Χριστού.
0: Μην έχουμε αυταπάτες λοιπόν, ναι, αγαπητοί.
1: Διότι ο Άγιος αντλεί την αγιότητά του από τον μόνον Άγιον που είναι ο Χριστός.
0: Έτσι.
1: Και ακούμε και στη Θεία Λειτουργία αυτό που πρέπει πάντα να το προσέχουμε. Όταν έρχεται η στιγμή να κοινωνήσουμε, τι λέει ο ιερεύς? Τα Άγια
0: της Αγίας. Τα Άγια λοιπόν στους Αγίους. Και τι απαντάμε?
1: Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός.
0: Για τη συνείδηση της Εκκλησίας, παρόλο που μας αποκαλεί η Εκκλησία Αγίους, ως μέλη του σώματος του Χριστού που είναι Άγιο Σώμα αφού κεφαλήνω ο Χριστός, μας αποκαλεί η Εκκλησία Αγίους, αλλά εμείς από ταπείνωση και από συνέστηση της αναξιότητας και αμαρτωλότητας μας λέμε Εις Άγιος. Ένας είναι ο Άγιος. Ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός.
1: Η πηγή της αγιότητας είναι
0: έτσι,
1: ο Χριστός. Ας μην νομίσουμε έτσι λοιπόν ότι είμαστε Άγιοι και επομένως άξιοι να αναγνωριστούμε ως Άγιοι, διότι μόνο ένας είναι Άγιος, έτσι. Οι Άγιοι Πάντες λοιπόν που τιμούμε την Κυριακή των Αγίων Πάντων μας δείχνουν ότι ο δρόμος της αγιότητας περνάει μέσα και μόνο από την Εκκλησία και κυρίως μέσα από την κοινωνία μας με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν μπορεί κανείς να αγιάσει χωρίς τη μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Από την κοινωνία αυτή αντλούμε την αγιότητα και την προσδοκία μας για τη μέλουσα Βασιλεία του Χριστού.
0: Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες ακόμη για την αγιότητα ως αποτέλεσμα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα στοιχεία να αναφέρουμε, άλλες πώς θα τις πούμε, παραμέτρους, αλλά ο χρόνος μας δυστυχώς είναι περιορισμένος. Εμείς ας ενωτιστούμε τα μηνύματα αυτά της Εκκλησίας μας, ας αγαπήσουμε τους Αγίους μας, ας αγαπήσουμε την αγιότητα, ας την προσπαθήσουμε και στον εαυτό μας, κόβοντας το ίδιο θέλημα, ξεπερνώντας τον ατομισμό μας, αγιαζόμενοι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και την κοινωνία των Αγίων και μη πιστεύοντας ποτέ, μα ποτέ, ότι είμαστε Άγιοι και να αξιωθούμε τελέως του Θεού και να βρεθούμε δίπλα στους Αγίους μας και να απολαύσουμε κι εμείς με τα πάντων των Αγίων της τρυφής και της μακαριότητας του Παραδείσου. Έχουμε φτάσει, αγαπητοί φίλοι, ακροατές, και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που για μια ακόμη φορά μείνατε συντονισμένοι μαζί μας παρακολουθώντας την εκπομπή μας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα και ευχόμαστε να έχουμε όλη πλούσια τη χάρη του παρακλήτου Αγίου Πνεύματος και να αποκτήσουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος που είναι η αγιότητα, για να αξιωθούμε όλων αυτών των δωρεών των οποίων έχει υποσχεθεί ο Θεός για τους ευλογημένους του Πατρός του. Καλό βράδυ, καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Παιδιά, καλησπέρα σας. Σας χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω και σήμερα να έχουμε συναχθεί για να αναφερθούμε για μια φορά ακόμα στο μεγάλο γεγονός της πίστης των Ορθοδόξων που είναι η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία. Αλλά πριν το κάνω αυτό, επειδή είμαι επηρεασμένος από ένα συνέδριο στο οποίο είχα πάει, θεολογικό συνέδριο, ήθελα να σας πω το πόσο σημαντικό είναι η θεολογία μας, η θεολογία της Εκκλησίας, να μην σχετίζεται μόνο με κάποιους συσσαγωγικά ειδικούς ανθρώπους, δηλαδή κάποιους καθηγητές του Πανεπιστημίου και συνεργατών τους μόνο, αλλά το πόσο σημαντικό γεγονός είναι η θεολογία να βγει προς τα έξω. Αν σκεφτούμε στα χρόνια των Οικουμενικών Συνόδων, πολύ παλαιά δηλαδή, θα δούμε εκεί ότι τα σχετικά με την πίστη δεν αφορούσαν μόνο σε κάποια πρόσωπα της Εκκλησίας, αλλά το πλήρωμα της Εκκλησίας είχε γνώση περί των θεολογικών πραγμάτων. Όλοι οι άνθρωποι γνώριζαν τι είναι το ομοούσιος μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος, η διαφορά με το ομοιούσιο και άλλα τέτοια, τα οποία σήμερα κάποιος θα θεωρούσε ότι είναι λεπτομέρειες ή κάτι που δεν με αφορά. Η θεολογία ήταν στα στόματα των ανθρώπων, στη σκέψη και στο νου τους. Πήγαινε κάποιος να αγοράσει στην αγορά τα πράγματα που χρειαζόταν για το σπίτι του και με τον πολιτή ή και με τους άλλους γείτονες συζητούσαν θεολογικά πράγματα. Συζητούσαν δηλαδή την καινούρια αίρεση, θα τη λέγαμε σήμερα, που ακούγεται, που ακουγόταν την εποχή εκείνη, ποια είναι τα επιχειρήματα για να στηρίξουμε την πίστη μας. Υπήρχε δηλαδή μία ζήμωση στην κοινωνία σχετικά με τα θέματα τα θεολογικά. Και τα θεολογικά βέβαια θέματα, όπως και τα δόγματα, δεν είναι θέματα θεωρητικά και μόνο που είπαμε απασχολούν κάποιους, αλλά σχετίζονται με την ίδια την πίστη. Δηλαδή αυτό που λέμε δόγμα δεν είναι όπως μας κατηγορούν κάποιοι, είστε δογματικοί, λέει. Κρατάτε μερικά πράγματα και στηρίζεστε με βάση καλούπια. Μα αυτά τα καλούπια που λες εσύ είναι αυτά που οι Άγιοι έχουν θεσπίσει μέσα σε συνόδους. Και αυτά τα, πάλι σε εισαγωγικά, τα καλούπια είναι δρόμοι που οδηγούν στη σωτηρία του ανθρώπου. Οπότε δεν σχετίζεται με κάποιους μόνο ανθρώπους αυτό, αλλά σχετίζεται με κάθε άνθρωπο. Και ο χριστιανός θα πρέπει να έχει συνείδηση της πίστης του. Δεν μπορεί δηλαδή να φέρεται από τον ένα και τον άλλον και να μην έχει ο ίδιος γνώση των πραγμάτων που πιστεύει. Ή να πιστεύει επειδή του είπαν οι γονείς του, ή να πιστεύει επειδή το είπε ο ιερέας της ενορίας του ή ο μεγαλύτερος. Αλλά ο ίδιος να έχει γνώση τι πιστεύει, γιατί το πιστεύει αυτό και να έχει... και να είναι και σε ένα σημείο έτσι ώστε να τα εξηγεί. Να τα εξηγεί στα παιδιά του, να τα εξηγεί στα εγγόνια του, να τα εξηγεί στους φίλους του, σε όποιον τον ρωτήσει. Επηρεασμένος λοιπόν από το συνέδριο αυτό, το θεολογικό που βρέθηκα, θεωρώ ότι πρέπει να έχει ο καθένας μας αυτή την καλή αγωνία πώς θα βγάλουμε, πώς θα βγει η θεολογία χωρίς να λιωθεί φυσικά, αλλά με τρόπους που η κοινωνία και η σύγχρονη εποχή το θέλουν, να βγει λοιπόν προς την κοινωνία, προς τον κόσμο και να μην είναι ένα εντρίφημα μόνο κάποιων ανθρώπων που σχετίζονται ακαδημαϊκά ως προς το επιστημονικό μέρος με την θεολογία. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να πω, ακριβώς επειδή
έχω επηρεαστεί αρκετά από αυτό. Είναι σημαντικό όταν πας σε θεολογικά συνέδρια, γιατί εκεί καταθέτουν την πείρα τους, τα αποτελέσματα της έρευνάς τους οι καθηγητές. Και καλά που υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, οι καθηγητές στο πανεπιστήμιό μας, οι οποίοι πραγματικά αγαπούν τα κείμενα και ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα. Και στα συνέδρια φανερώνουν, κοινοποιούν το αποτέλεσμα της έρευνάς τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Απλά αυτή την όρεξη, είπαμε, για τα θεολογικά πρέπει να την καλλιεργήσουμε, γιατί έχει πέσει το ενδιαφέρον για αυτά τα πράγματα. Και αν υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τα θεολογικά, υπάρχει μόνο για τα αποκαλυπτικά πράγματα, ότι κάτι θα γίνει, τι θα γίνει αυτό, τι θα γίνει το επόμενο έτος, αν θα γίνει η καταστροφή του κόσμου, αν έρθει η φτώχεια, αν γίνει σεισμός, σε μια τέτοια βάση. Αλλά δεν είναι αυτό. Ασφαλώς πολλές φορές λαμβάνουμε και απαντήσεις και για τη στάση μας απέναντι σε όποια δεινά έρθουν, που κάποια είναι και προφητευμένα, αλλά το να απομονώνεις και να φτιάχνεις μια θεολογία, να φτιάχνεις ένα τρόπο ζωής, χριστιανικό τρόπο ζωής, με μια φοβία, με μια φοβικότητα για το τι θα γίνει, ή θέλοντας να ψάξεις τι θα γίνει στο μέλλον σου, τι θα γίνει αύριο για μένα, αν θα έχω δουλειά, δεν θα έχω δουλειά, ή καταλαβαίνω ότι είναι μια ανθρώπινη αγωνία, αλλά άλλο αυτό και άλλο να φτάνει σε σημεία να έχεις, ας πούμε, ένα πνευματικό πατέρα και ταυτόχρονα να έχεις και ένα μελλοντολόγο, ταυτόχρονα να πας και σε άλλους ανθρώπους προκειμένου να σου πούνε, χωρίς να σε νοιάζει πολλές φορές το κόστος για την ψυχή σου, να σου πούνε πράγματα που θα γίνουν. Ό,τι και να γίνει θα είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού, και ο Θεός ό,τι και να δώσει θα δώσει ταυτόχρονα και τη δύναμη και το φωτισμό για να το ξεπεράσεις. Και το γενικό που ξέρουμε, ότι ο Θεός δεν δίνει τίποτα περισσότερο από όσο αντέχει ο άνθρωπος. Πέρα από αυτό το εισαγωγικό, θέλω να πάμε να δούμε τώρα στη συνέχεια των μαθημάτων μας για την Θεία Ευχαριστία, για τη Θεία Λειτουργία. Είμαστε στο σημείο μετά την ευχή του χερουβικού ύμνου. Εκεί είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά. Και θα μου επιτρέψετε σήμερα να κάνω μία αναφορά σε δύο κείμενα, στα οποία τα έχουμε ως βοηθήματα στην προσέγγιση που κάνουμε στο μυστήριο αυτό. Είναι του μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης, κυρίου Διονυσίου, και ενός λόγιου ιερομονάχου του Αγίου Όρους, του πατρός Γρηγορίου, ο οποίος και αυτός αναφέρεται στη Θεία Λειτουργία και σχολιάζει αυτή. Μετά την ευχή του χερουβικού, ο επίσκοπος θυμιάζει γύρω από την Αγία Τράπεζα, θυμιάζει τις δεσποτικές εικόνες και όλο τον κόσμο. Είπαμε ότι το θυμίαμα, έχουμε πει και άλλη φορά, το θυμίαμα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το θυμίαμα είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη λατρεία. Δηλώνεται, σημειώνεται. Σε κάθε ξεχωριστή και επίσημη στιγμή, μεγάλη στιγμή, σημαντική, μέσα στη Θεία Λειτουργία προσφέρουμε θυμίαμα. Και εδώ που, γιατί θα γίνονται, όπως κάνουμε κάθε φορά, κάποιες παρενθέσεις, ας το προσέξουμε το θυμίαμα. Βλέπεις ευλαβείς κληρικούς, μοναχούς, μοναχές, αλλά και άλλους λαϊκούς ανθρώπους που κάνουν αναζήτηση καλού θυμιάματος. Πηγαίνει κάποιος, ας πούμε, και παίρνει στο σούπερ μάρκετ θυμίαμα. Δεν είναι η θέση, δεν θα το βρεις εκεί. Θυμίαμα θα ζητήσεις να γίνει από τα χέρια ενός αφιερωμένου ανθρώπου, κάνει το θυμίαμα και ταυτόχρονα είναι και το διακόνημά του αυτό. Και κάνει το θυμίαμα και ταυτόχρονα κάνει την προσευχή του.
Αυτό το θυμίαμα και έχουμε πολύ ωραία και από το Άγιον Όρος και από αλλού. Προσοχή λοιπόν και στο θυμίαμα. Όταν μπαίνει στη σύναξη, ο επίσκοπος αμέσως προσφέρει θυμίαμα. Όταν ο χορός ψάλλει μεγαλόπρεπα το Αλληλούια πριν από την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ο λειτουργός πάλι θυμιάζει. Όταν ψάλλεται ο χειρουργικός ύμνος που μιλούσαμε γι' αυτόν και τιμάζεται τη μεγάλη είσοδος, η είσοδος των Αγίων, τα Άγια των, η είσοδος των Αγίων, για την οποία θα μιλήσουμε, πάλι προσφέρεται θυμίαμα. Και είναι ωραίο να υπάρχει αυτή η πομπή όταν βγαίνουν τα Άγια. Το θυμίαμα να είναι πλούσιο, έντονο. Τα εξαπτέρυγα, τα κεριά, τα παιδιά να είναι προσεγμένα, οι στολές τους, όλα να είναι περιποιημένα και έτσι να έχει ένα, αυτό που λέμε, αυτή τη βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, που έχει απλότητα αλλά έχει και μεγαλοπρέπεια. Κάθε φορά ένα αρωμάτισμα και ένας πνευματικός ευτρεπισμός του ιερού χώρου γίνεται. Το θυμίαμα εδώ πρέπει να το δούμε και σαν συνέχεια της ακολουθίας της πρόθεσης. Ο ιερέας όταν κάνει την πρόθεση στο τέλος θυμιάζει πάλι τα τιμία δώρα, έπειτα γύρω την Αγία Τράπεζα και ύστερα τις εικόνες και το λαό. Η ιεροτελεστή αυτή του θυμιάματος έχει μια βαθύτερη συμβολική σημασία. Να πούμε και κάτι συναφές. Στο προφητικό και δύσκολο ανερμήνευτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, που είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη, διαβάζουμε το εξής σχετικά με το θυμίαμα. Θα σας διαβάσω το κείμενο, αλλά να πω αυτό. Πώς το λέει το βιβλίο? Το λέει προφητικό, ανερμήνευτο, δύσκολο, δύσκολο να ερμηνευτεί. Το έβαλε η Εκκλησία τελευταίο στην Καινή Διαθήκη. Έτσι, έχουμε τη διάταξη, τα Ευαγγέλια, πράξεις, οι επιστολές, στο τέλος τέλος, το Αποστόλου Παύλου, στο τέλος τέλος, τελευταίο βιβλίο η Αποκάλυψη. Σαν να λέει δηλαδή ο Θεός, διαβάστε όλα τα υπόλοιπα και αφήστε αυτό το βιβλίο για το τέλος. Γιατί είναι επτασφράγιστο το μυστικό που έχει μέσα. Τι μας λέει αυτό το βιβλίο? Σε παρένθεση βρίσκομαι. Η Παλαιά Διαθήκη όλη μας λέει ότι ο Χριστός θα έρθει. Η Καινή Διαθήκη έρχεται να απαντήσει και να πει: ο Χριστός ήρθε, τον είδαμε, τον ακούσαμε, τον ψηλαφίσαμε. Και το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, της Καινής Διαθήκης, η Αποκάλυψη τη λέει, θα ξανάρθει με τη δεύτερη παρουσία του. Οπότε το βιβλίο αυτό θέλει πολύ προσοχή, γιατί πολλοί πάνε και το ερμηνεύουν χωρίς προϋποθέσεις και βγάζουν μια κινδυνολογία η οποία είναι απαράδεκτη στον Ορθόδοξο χώρο και ουσιαστικά παρερμηνεύει τα πράγματα και δημιουργεί μια ανησυχία. Υπάρχουν όμως και πατερικές προσεγγίσεις τις ερμηνευτικές για την Αποκάλυψη. Λοιπόν, στο βιβλίο αυτό διαβάζουμε «Και άλλος άγγελος ήρθε και στάθη επί του θυσιαστηρίου, έχων λιβανωτών χρυσούν και εδόθη αυτό θυμιάματα πολλά». Ή να δώσει τις προσευχές πάντων επί το θυσιαστήριο το χρυσούν το ενώπιον του θρόνου. Είναι ωραίο όταν κάνουμε την προσευχή μας να έχουμε λιβάνι, να βάζουμε λιβάνι. Και κάποιοι ρωτάνε κάποια πράγματα που νομίζουμε ότι είναι απλά και σαφή εμείς, αλλά πολλές φορές καταλαβαίνεις ότι οι χριστιανοί δεν το θεωρούν έτσι. Επιτρέπεται, λέει, να λιβανίζω βράδυ? Μα σταματάει η προσευχή ποτέ? Ή βράδυ, ή πρωί, ή μεσημέρι, ή... Εννοείται. Λιβανίζουμε όποτε θέλουμε, όποτε προσευχόμαστε. Και ανέβει ο καπνός του θυμιάματος. Τι συμβολίζει ο καπνός του θυμιάματος? Συμβολίζει και την προσευχή. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Όπως ανεβαίνει απάνω το θυμίαμα, έτσι να ανεβαίνουν και οι προσευχές των χριστιανών. Και ανέβει
ο καπνός των θυμιαμάτων, τις προσευχές των Αγίων, εκχυρός του Αγγέλου ενώπιον του Θεού. Μόνο που δεν φτάνει να βάλεις θυμίαμα. Για να φτάσει απάνω το θυμίαμα, δηλαδή η προσευχή, χρειάζεται να έχεις καθαρότητα ψυχής και χρειάζεται προετοιμασία εσωτερική. Αν και δεν είναι καθόλου δύσκολο το ιερό κείμενο για να το καταλάβουμε, όμως ας το εξηγήσουμε στη γλώσσα μας, λέει εδώ πέρα ο μακαριστός Μητροπολίτης. Τότε ήρθε άλλος άγγελος και στάθηκε στο θυσιαστήριο και δόθηκε σε αυτόν πολύ θυμίαμα για να προσφέρει με τις προσευχές όλων των Αγίων επάνω στο χρυσό θυσιαστήριο που ήταν μπροστά στο θρόνο του Θεού. Και ανέβη ο καπνός από το θυμίαμα με τις προσευχές όλων των Αγίων από το χέρι του Αγγέλου μπροστά στο Θεό.

Είναι πολύ ωραίο αυτό να γνωρίζει και ο κληρικός πότε βγαίνει για να θυμιάσει και πολλές φορές να σχετίζεται ο τρόπος που θυμιάζει με την ψαλμωδία. Αυτό είναι για αυτούς που ξέρουν τους ιερείς βυζαντινή μουσική, που έχουν μέσα τους έτσι και τον ρυθμό που ξέρουν, συνοδεύουν και συγκοντάρουν και εναρμονίζουν τη θυμίαση με τους ψάλτες που ψάλλουν το χειροβικό ύμνο, και εκεί βλέπεις μία αρμονία η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει η Θεία Λειτουργία σε όλα τα σημεία της. Ναι, μία αρμονικότητα, δεν υπάρχουν κενά. Είναι άσχημο μερικές φορές, σταματάνε οι ιερείς, σταματάνε η ψαλμωδία. Δεν σταματάμε. Έχει μια ροή όλο αυτό το θείο δράμα. Και θυμάται κανείς εδώ το λόγο του προφήτη Εζεκιήλ. «Και είδον και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου». Γέμισε ο ναός με το θυμίαμα. Γέμισε και ο θρόνος του Θεού. Ο λειτουργός, καθώς θυμιάζει τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, θυμιάζει μετά και κάθε πιστό. Που τι είναι κάθε πιστός? Είναι εικόνα του Θεού και αυτός. Θυμιάζουμε τις εικόνες, αλλά θυμιάζουμε και τις ζωντανές εικόνες που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή τους πιστούς, τους χριστιανούς. Η ματιά του περνάει επάνω από όλη τη σύναξη και είναι σαν να βλέπει τον καθένα ξεχωριστά και να προσφέρει το θυμίαμα σαν τον άγγελο της Αποκάλυψης. Έτσι, καθώς θυμιάζει ψηλά από την πύλη του Ιερού Βήματος, στην ίδια σειρά με τις εικόνες του τέμπλου, σκεπασμένος μέσα στην ομίχλη του Λιβανοτού, φαίνεται μπροστά στα μάτια των πιστών σαν το Χριστό μέσα στην εφέλη της Θείας Μεταμόρφωσης. Αλλά και κάτι άλλο μένει για την ετοιμασία του αρχιερέα λειτουργού. Ο αρχιερέας που θα λειτουργήσει, εκείνος δεν μπαίνει από την αρχή μέσα στο Ιερό Βήμα. Τον βλέπουμε να χωροστατεί στο θρόνο του και μετά θα μπει μέσα. Και όταν θα μπει μέσα, αυτό που θα κάνει πρώτα είναι να ανοίξει τα χέρια του. Στα λόγια του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης είδαμε ότι ο αρχιερέας τι λέει: νύπτεται πάντων ενώπιον. Πλένει τα χέρια του μπροστά σε όλους. Αυτή είναι μια ιερή στιγμή. Θέλει να δείξει ότι ως λειτουργός τώρα είναι καθαρός και ανεπίληπτος για να λειτουργήσει. Δεν δεσμεύεται από κάτι, δεν έχει δεμένα τα χέρια του από κάτι που έκανε, κάτι που έγινε, αλλά μπορεί να προχωρήσει στη θυσία, στο θυσιαστήριο. Και ακόμα ότι δίχα ρήπου παντός το καθαρό προσέρχεται δί, ως δυνατόν ανθρώπο και της αυτού μυστηρίης και της καθαρωτά της εξυπηρετήν. Ότι δηλαδή χωρίς καμία κοιλίδα ηθική, όσο μπορεί βέβαια σαν άνθρωπος, πρέπει να πλησιάζει τον καθαρό Θεό και να υπηρετεί το αγιότατο μυστήριο, τα μυστήρια του Θεού. Για τον ύψιμο των χεριών από τους ιερείς, πάντα πριν από τη Θεία Λειτουργία, ένας άλλος Βυζαντινός λέει πως αυτό γίνεται για να φανερώνει ότι πρέπει να πλησιάζουμε στην Αγία Τράπεζα με καθαρή τη συνείδηση, είναι δηλαδή συμβολικός. Είναι πρακτικός αλλά και συμβολικός. Συμβολική αυτή η πράξη, η νύψη των χεριών. Ότι πρέπει δηλαδή να πλησιάζουμε στην Αγία Τράπεζα με καθαρή συνείδηση. Με νου καθαρό, με και ακόμα και λογισμό καθαρό. Αυτά είναι τα χέρια της ψυχής. Με φόβο Θεού. Με πραότητα και με επίοικια. Είχαμε πει σε άλλη συνάντησή μας ότι παλαιότερα αυτό γινόταν από όλους τους χριστιανούς. Έξω από τον ναό υπήρχε κρίνη. Υπήρχε κρίνη, υπήρχε βρύση, στην οποία έπλαιναν οι χριστιανοί τα χέρια τους και έμπαιναν μετά στον ναό.

δήλωναν και αυτό το πράγμα, ότι μπαίνουν αθώος χερσί, δηλαδή καθαρά χέρια. Σήμερα έλεγε κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκεί επειδή δεν υπάρχουν βρύσες, υπάρχουν κάποιοι φτωχοί που απλώνουν τα χέρια και αυτοί έχουν τη θέση της κρίνης. Ο υποδιάκονος είναι ένα παιδί του ιερού, κρατάει το χέρνι βόξιστον. Μια ωραία λέξη. Τι είναι το χέρνι βόξιστον? Πολλές φορές λέμε κάποια πράγματα εμείς στην εκκλησιαστική γλώσσα, είναι άγνωστα στους πολλούς. Χέρνι βόξιστον είναι μια μικρή λεκάνη. Έτσι τη λέμε, που ρίχνουμε μέσα το νερό και εκεί μέσα πλένει ο αρχιερέας τα χέρια του. Και ο διάκονος διαβάζει μεγαλόφωνα εκείνο τον ψαλμό που διαβάζουμε και όλοι οι ιερείς την ώρα που πλένουμε τα χέρια μας πριν να προχωρήσουμε για να γίνει η ακολουθία της προσκομιδής. Τι λέμε εκεί? Υπάρχει πολλές φορές και σαν ένα μικρό πινακάκι καλλιγραφικό σε κάποιους ναούς μέσα. Νύψω με ένα θόη στα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Του ακούσαμε φωνή σε νέσεό σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησαν ευπρέπεια νίκο σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων την ζωή μου. Όνερ χερσί ανομίε, η δεξιά αυτών επληστηδόρων, εγώ δε ένα κακία μου απορεύθυν. Λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με. Οπούς μου έστι εν ευθύτητη, εν εκκλησίες ευλογήσω σε, Κύριε. Το ιερό αυτό κείμενο είναι πολύ εύγλωτο, είναι όμορφο, για να μας εξηγήσει και τη συμβολική πράξη του αρχιερέα ή του ιερέα ενώπιον της σύναξης των πιστών. Είναι κρίμα, αναφέρει εδώ ο Μητροπολίτης, που δεν συνηθίζεται παντού να ανίβεται φανερά ο αρχιερέας. Δεν το κάνουν όλοι. Και έτσι ο λαός χάνει μια πολύ κατανοητική στιγμή, αυτή που βλέπει τον αρχιερέα του, τον πνευματικό του πατέρα, να κάνει αυτή την πράξη.

0: Να δούμε όμως αυτό που σας διάβασα τώρα και λίγο στη γλώσσα την καθημελουμένη. Κύριε, πλένω τα χέρια μου με αθωότητα και πατώ τον ιερό χώρο γύρω από την Αγία Σου τράπεζα. Μέσα στη σύναξη της Εκκλησίας σε δοξολογεί η φωνή μου και διηγούμε όλα τα θαυμάσια έργα Σου. Κύριε, αγάπησα την τάξη και την ομορφιά του οίκου Σου και τον τόπο εδώ που μένει η δόξα Σου. Φύλαξέ με και ας μη πάω κι εγώ μαζί με τους ασεβείς και ας μη χαθεί η ζωή μου με όποιους που τα χέρια τους είναι γεμάτα αίματα, ανομίες και δωροδοκίες. Λυπήσουμε και γλίτωσέ με, γιατί εγώ πορεύτηκα στη ζωή μου με ακακία. Κύριε, περπατώ στον ίσιο δρόμο και είναι η χαρά μου να σε υμνώ μέσα εδώ στη σύναξη της Εκκλησίας. Θα έλεγε κάποιος, πώς μπορεί να λέει αυτά για τον εαυτό το λειτουργός? Ακούγεται κάπως εγωιστικό. Όμως δεν είναι έτσι. Ο λειτουργός δανείζεται τα λόγια του ψαλμού όχι για να βεβαιώσει τη δική του αγιοσύνη και να καυχηθεί δήθεν μέσα στην σύναξη, αλλά ευχετικά λέει τα λόγια αυτά, βλέποντας τον εαυτό του μπροστά στην εικόνα του μεγάλου αρχιερέα του Χριστού, τον οποίο ταπεινά και ανάξια υπηρετεί. Ευχητικά το λέει, ότι μακάρι να είμαι έτσι. Θυμάμαι εκείνον τον ηγούμενο που είχε πάει να κάνει την ενθρόνησή του στο μοναστήρι ο αρχιερέας και το έλεγε πολλούς επένους. Ο νέος ηγούμενος είναι αγιασμένη μορφή, είναι πνευματικός άνθρωπος, είναι ουράνιος άνθρωπος, είναι επίγειος άγγελος και άλλα και άλλα πολλά. Ντρεπόταν που τα άκουγε αυτά ο ηγούμενος, και όταν τελείωσε εκεί η ακολουθία, βρεθήκανε μετά στο αρχονταρίκι και του λέει, «Σας μειώτατε, τι είναι αυτά τα που λέγατε για το πρόσωπό μου?» «Εγώ», λέει, «τα είπα για να γίνεις έτσι. Εγώ σου έβαλα τον πήχη και εσύ να πεις, κοίταξε πως με θεωρεί, θα αγωνιστώ να γίνω έτσι όπως με θεωρεί». Αυτή νομίζω είναι μια σωστή βάση. Μετά το ανύψιμο των χεριών που είπαμε παραπάνω, τώρα ο αρχιερέας ζητάει συγχώρεση από το λαό. Κάνει μια ταπεινή υπόκληση βγαίνοντας στην ωραία πύλη και λέει, «Αδελφοί, συγχωρήσατε με το αμαρτωλό», και σκύβει. Ύστερα ευλογεί το λαό και ζητάει συγχώρεση από το Θεό για όλους και λέει, «Τις μισούσι και τις αγαπώσιν ημάς συγχώρεσον, Κύριε». Και τα δύο. Ο λειτουργικός λόγος εδώ, όπως πάντα, είναι γεμάτος μυσταγωγικό νόημα. Αρκεί μόνο να εκφέρεται και να ακούγεται με ιερατολεστική ευπρέπεια για να έχει επίδραση σε εκείνους μπροστά στους οποίους και για τους οποίους λέγεται. Είναι πολύ σημαντικό όχι να πεις τα λόγια αυτά, αλλά να τα πιστεύεις πρώτα, και όταν πιστεύεις η όλη συμπεριφορά σου μέσα στο μυστήριο αυτό προσαρμόζεται με αυτό που πιστεύεις. Δηλαδή ένας ευλαβής κληρικός φαίνεται στις εκφράσεις και μέσα που κινείται, φαίνεται η ευλαβιά του, φαίνεται η πίστη του, φαίνεται πως πλησιάζει την Αγία Τράπεζα, φαίνεται πως προσκομίζει, φαίνεται ακόμα και πως θα αντιδράσει όταν κάποιος πάει να τον ενοχλήσει. Πάρα πολλά πράγματα φαίνονται που πολλές φορές αποκαλύπτουν και την εσωτερική του καλλιέργεια. Η ευλογία και το σημείο του σταυρού ευλογεί όταν ζητάει συγχώρεση και μετά ευλογεί. Η ευλογία και το σημείο του σταυρού απλώνεται τώρα επάνω σε όλο το εκκλησίασμα. Είναι ωραία αυτή η στιγμή και είναι ωραία αυτή που θα δούμε αργότερα, όταν με το ίδιο το Άγιο Ποτήριο σταυρώνει το λαό ο ιερέας. Όταν θυμάστε, όταν κοινωνήσουν οι πιστοί που λέει σώσον ο Θεός το λαό σου, και μετά πάντοτε που λέει πάντοτε νυν και αΐ ευλογεί με το Άγιο Ποτήριο, είναι γεμάτο το Άγιο Ποτήριο, έχει το σώμα και το αίμα και ευλογεί με αυτό το λαό. Η ευλογία. Και τώρα να σας πω και κάτι άλλο που θυμήθηκα πάλι παρενθετικά. Όταν κοινωνάμε, όταν κοινωνήσουμε, καλό είναι όταν φεύγουμε, μην γυρίζουμε την πλάτη στο Χριστό που είναι στο Άγιο Ποτήριο. Αν δείτε κάποιοι που έτσι και αυτοί από ευλάβεια κινούνται, φεύγουν με βήματα προς τα πίσω. Γιατί δεν πάει στο μεγάλο βασιλιά, στον αρχιερέα, τον μέγα αρχιερέα, να γυρίζει την πλάτη. Είναι μία, δεν είναι τυπικότητες αυτά. Δεν είναι ότι πρέπει να κάνω, αλλά όταν έχεις επίγνωση ότι πράγματι εκεί μέσα στο Άγιο Ποτήρι είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός μας, τότε το καταλαβαίνεις ότι φεύγεις προς τα πίσω, με βηματισμό προς τα πίσω. Τι λέμε λοιπόν, τι λέγαμε, ότι η ευλογία του Σταυρού τώρα έχει απλωθεί επάνω σε όλο το εκκλησίασμα και ο κάθε ένας πιστός τι κάνει, κλείνει και αυτό στην κεφαλή του και δέχεται με ευγνωμοσύνη το δραστήριο λόγο του λειτουργού. Πολλές φορές το είπαμε, πως δεν είναι θέατρο η εκκλησία. Έχει όμως μεγάλη σημασία πως στέκεται, πως κινείται και πως ανοίγει το στόμα το λειτουργός ιερέας. Θέλω να σας πω, δεν ξέρω να σας το έχω πει άλλη φορά αυτό, για τον Μητροπολίτη, τον μακαριστό Μητροπολίτη Μεγάρων, Βαρθολομαίο, ένα κεφάλαιο μέσα στην εκκλησία, μακαριστός πλέον. Θυμάμαι ότι σε μία ιερατική σύναξη που είχε κάνει, έφερνε πολλές φορές ομιλητές, καθηγητές από το Πανεπιστήμιο και μας μιλούσαν. Σε μία από αυτές μας είπε για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στο λόγο μας μέσα στα μυστήρια και ειδικά στη Θεία Λειτουργία. Μας είχε πει και μας είχε επισημάνει ότι θα πρέπει ο λόγος μας να είναι καθαρός, οι λέξεις να ακούγονται ολόκληρες και σωστά έτσι, να εκφράζονται σωστά, έτσι ώστε και ο τελευταίος άνθρωπος μέσα στο ναό, μπορεί και να μην έχει ιδιαίτερη παιδί επέδευση, να αντιλαμβάνεται τι λέμε. Και μας είχε προτείνει τότε, αν χρειαστεί, αν χρειάζονται κάποιοι, λέει, να πάτε να κάνετε και μαθήματα σε οδείο ορθοφωνίας. Να πάει, λέει, ο κληρικός και να κάνει μαθήματα ορθοφωνίας. Διότι, λέει, αυτό που γίνεται μπροστά στον κόσμο είναι ένα θείο δράμα. Είναι αληθινό, όπως λέει εδώ πέρα. Δεν είναι θέατρο, αλλά είναι ένα δράμα που εκτελήσεται μπροστά μας. Και εμείς όλοι, ο λειτουργός και ο ιεροψάλτης είναι οι πρωταγωνιστές. Οπότε πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτό. Μας είχε κάνει τότε μεγάλη εντύπωση, ειδικά στους νέους στηρικούς, αυτό που είπε, ότι μας προέτρεψε να πάμε και να αφιερώσουμε χρόνο σε οδείο, σε δάσκαλο, για να εκφέρεται ο λόγος μας, για να εκφράζουμε σωστά τις ευχές, την ψαλμωδία. Πολλές φορές λοιπόν το είπαμε πως δεν είναι θέατρο η εκκλησία, έχει όμως μεγάλη σημασία πώς στέκεται, πώς κινείται και πώς ανοίγει το στόμα του ο λειτουργός ιερέας. Η ιεροτελεστία είναι μια ζωντανή πράξη με αληθινό περιεχόμενο. Με απόλυτη δηλαδή ανταπόκριση σε ό,τι λέγεται και σε ό,τι συγχρόνως είναι και έργο μέσα στον ναό. Κανένας λόγος της ιεροτελεστίας δεν είναι κενός και καμία λέξη του λειτουργού ιερέα δεν πέφτει στον αέρα, δεν πέφτει στο κενό. Και καμία πράξη του δεν είναι απλώς ένα σχήμα, αλλά μια ζωντανή συμμετοχή στα τελούμενα. Τώρα λοιπόν, στο σημείο που βρισκόμαστε, τι είπαμε ότι κάνει ο αρχιερέας ή ο λειτουργός? Απονύπτεται πάντων ενώπιον ο αρχιερέας, δηλώνοντας αυτό που είπαμε στην αρχή, το καθαρόν περί την ιερουργία που θα τελέσει. Είμαστε λοιπόν στο σημείο αυτό και ξεκινά μετά από λίγο η μεγάλη είσοδος. Η είσοδος των Αγίων. Ο ιερέας παίρνει τα δώρα που βρίσκονται πάνω στην Αγία Τράπεζα, τα κρατάει στο ύψος της κεφαλής και βγαίνει με πολύ προσοχή από τη βόρεια πύλη και μετά την πομπή που λέγαμε και πριν, που γίνεται με τα εξαπτέρυγα, το σταυρό, τις λαμπάδες, το θυμίαμα, τα πηγαίνει μετά από την πομπή αυτή και τα κουμπά και πάλι στην Αγία Τράπεζα. Μ' αρέσει η έκφραση «περνώντας από το ναό με αργό ιερατικό βήμα». Με αργό ιερατικό βήμα. Αυτό αν έχεις υπόψη σου κάποιον έτσι ευλαβή κληρικό και το έχεις δει μπροστά σου, καταλαβαίνεις τι είναι αυτό το αργό ιερατικό βήμα. Ούτε βιαζόμαστε, ούτε τρέχουμε. Είναι μία, αυτό που λέγαμε πριν, δεν είναι λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Η μεγάλη είσοδο, στη μεγάλη είσοδο μεταφέρονται τα τίμια δώρα από την πρόθεση λοιπόν. Συγγνώμη, δεν ξέρω τι είπα πριν. Εδώ γίνεται η μεταφορά από την πρόθεση στην Αγία Τράπεζα. Η μεγάλη είσοδος στη γλώσσα μας και στη γλώσσα του λαού τη λένε Άγια. Θα βγουν τα Άγια. Και σημαίνει ακριβώς αυτή την είσοδο που περιγράψαμε. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια διευκρίνηση. Η μεταφορά που γίνεται τώρα των δώρων δεν είναι αυτό που γίνεται στην προαγιασμένη λειτουργία που είναι ήδη καθαγιασμένα δώρα, δηλαδή είναι σώμα και αίμα. Όταν γίνεται η μεγάλη είσοδος δεν είναι ακόμα σώμα και αίμα. Γιατί κάποιοι έτσι δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί. Όταν γίνεται προαγιασμένη λειτουργία που έχουμε προαγιάσει στις Σαρακοστές τη λειτουργία, την Κυριακή εκτός της Κυριακής και άλλες προαγιασμένες λειτουργίες που λέμε και γίνεται η είσοδος, τότε είναι σώμα και αίμα. Είναι προηγιασμένος άρτος, γι' αυτό και όλοι είναι γονατιστοί. Δεν μιλάει κανείς και ο ιερέας δεν μιλάει. Λέει μόνο το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών που θα εξηγήσουμε όταν φτάσουμε και γιατί το λέει αυτό. Αλλά και τώρα όταν βγαίνουν τα Άγια πάλι ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι γίνεται κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και κάποιοι πάλι είναι γονατιστοί ή ακουμπούν διακριτικά το άμφιο του ιερέα, το φελόνιο, την ώρα που περνάει. Είναι πράξεις αυτές, παλαιότερα γινόντουσαν κι άλλα. Έστρωναν κάτι κάτω, γινόντουσαν διάφορα πράγματα. Ναι, να περάσει ο ιερέας από πάνω. Είναι, θυμάστε αυτό που το έχουμε ξαναδεί και στο... όταν έχουμε λιτάνευση εικόνας ιερού λιψάνου ή του επιταφείου που ο κόσμος στα σπίτια του απ' έξω βγάζει αυτές τις βγάζει αυτά τα υφαντά, ειδικά στην επαρχία το κάνουν, και πατάει απάνω, περνάει από πάνω επιτάφιος και περνάει από πάνω και ο λαός και οι ιερείς και όλοι. Ωραίες παραδόσεις αυτές μέσα στην εκκλησία. Ο αρχιερέας λοιπόν, αφού έχει πλύνει τα χέρια του με την πράξη που είπαμε, και είναι και συμβολική πράξη, παίρνει τη συγχώρηση από το λαό και δίνει στον ιερέα το Άγιο Ποτήριο και στον ιεροδιάκονο, όταν λειτουργεί αρχιερέας λέμε, του δίνει το δισκάριο. Τα παίρνουν λοιπόν αυτή τα τίμια δώρα και τα μεταφέρουν μέσα στο ναό και τα παραδίδουν στα χέρια του αρχιερέα, ο οποίος τώρα τα περιμένει, τα αναμένει επάνω στην ωραία πύλη. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας είναι αυτός που κατεξοχήν μας μιλάει για το μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας και λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Την ώρα λέει του χερουβικού, ναι, λέει κάτι άλλο συναφές, ότι στην ώρα του χερουβικού δεν παίρνουν όλοι καιρό ή συγχώρηση από το λαό, παρά μόνο ο ιερέας ή ο πρώτος εκ των ιερέων, σημείωση, ο πρώτος εκ των ιερέων που λειτουργούν όταν έχει συλλήτουργο. Γιατί καθώς φαίνεται και στην ευχή του χερουβικού και όταν γίνεται συλλήτουργο, ένας είναι εκείνος που προσφέρει, ναι, τα τίμια δώρα. Και το δεύτερο που δεν πρέπει να παραλείψουμε για να πούμε είναι ότι ο αρχιερέας δεν πηγαίνει στην πρόθεση, αλλά λέει στους ιερείς εν ειρήνη επάρατε και περιμένει στην ωραία πύλη, το που λέγαμε πριν, για να παραλάβει τα δώρα. Για την πρόθεση των τιμίων δώρων έχουμε πει και σε άλλες συναντήσεις μας την ώρα εκείνη, τώρα που περιμένει ο ιερέα, ο αρχιερέας, συνηθίζεται σε αυτή την ώρα να πηγαίνει ο αρχιερέας στην πρόθεση όχι μόνο για να σηκώσει και να δώσει στον ιερέα και τον διάκονο τα δώρα, αλλά και για να βγάλει μερίδες και να μνημονεύσει ονόματα. Είδατε λοιπόν ότι δεν έχει τελειώσει, δεν έχει κλείσει ακόμα η προσκομιδή. Και σε εκείνο ακόμα το σημείο κάποιος μπορεί να θυμηθεί και να μνημονεύσει ονόματα. Η ακολουθία της πρόθεσης είναι μια προετοιμασία, είπαμε, για τη Θεία Λειτουργία. Αλλά και η θέση και η στιγμή που ο αρχιερέας μνημονεύει ονόματα μπορεί να γίνει, είπαμε, και σε αυτή και τη στιγμή εκείνη ακόμα μπορούν να μνημονεύσουμε ονόματα. Κάποιοι κάνουν την προσκομιδή και δεν λένε, ας πούμε, την ευχή ή το διευχόν, έτσι ώστε κάποιοι ως ιερέας, οπότε είναι ανοιχτή ακόμα, είναι ανοιχτός ακόμα ο διάβλος αυτός επικοινωνίας με το Θεό, έτσι ώστε όταν θυμηθεί κάποιο όνομα να πάει να μνημονεύσει. Ναι. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας που λέγαμε πριν, λέει κάτι για τη μεγάλη είσοδο. Τα αυτά δε γίνεται κατά χρίαν. Δύνατε δε τα αυτά και σημασία αν έχει της εσχάτης του Χριστού αναδείξεως. Δηλαδή, η μεγάλη είσοδος γιατί γίνεται. Γίνεται από μια πρακτική ανάγκη για να μεταφερθούν τα τίμια δώρα στην Αγία Τράπεζα. Αυτό γινόταν και πάντοτε. Και η μεταφορά αυτή γίνεται, είπαμε, με εκκλησιαστική τάξη, με τον τρόπο που είπαμε. Λέει ωραία έκφραση, σεμνός ως έξεστη και κοσμίος. Η μεγάλη είσοδος συμβολίζει και έχει τη σημασία της εσχάτης του Χριστού αναδείξεως, ότι δηλαδή τι συμβολίζει, είναι η τελευταία φανέρωση του Χριστού στο λαό όταν πηγαίνει από τη Βιθανία στα Ιεροσόλυμα για το πάθος. Όπως πάλι ερμηνεύει ένας άλλος βυζαντινός συγγραφέας την αποβιθανίας προς Ιερουσαλήμ δειλή του Κυρίου εισέλευσιν. Να και μια άλλη ερμηνεία για το τι είναι η μεγάλη είσοδος, τι συμβολίζει. Είναι η τελευταία φανέρωση του Χριστού στο λαό πριν από το πάθος. Στην περιγραφή της μεγάλης εισόδου, καθώς το είδαμε, ο ιερός Καβάσιλας λέει ότι ο ιερέας, κρατώντας τα τίμια δώρα στο ύψος της κεφαλής, βγαίνει και περνάει μέσα από το λαό με πολύ κοσμιότητα. Δυστυχώς αυτό δεν μπορούμε να το βεβαιώσουμε, γιατί πολλοί διάκονοι, βγαίνοντας με τα Άγια, αρχίζουν να διαλαλούν με όλη τη δύναμη της φωνής τους: «Πάντων ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός». Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στις παλιές λειτουργικές φυλάδες. Γι' αυτό εμείς δεν κάνουμε κάτι εδώ που εύκολα κάποιος θα μπορούσε να πει πως είναι καινοτομία. Ο ιερέας, καθώς εισοδεύει, λέει την ευχή της πρόθεσης, έτσι που να ακούγεται από όλους. Την ώρα που βγαίνει, λέει, διαβάζει μία ευχή. Και δεν γίνεται αυτό του να φωνάζει ο διάκονος ή ο ιερέας, αν είναι μόνος του, το «Πάντων ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός». Αν λειτουργεί επίσκοπος, τότε εκείνος, περιμένοντας την ωραία πύλη, τη μία δώρα, λέει και να ακούνε όλοι εις επίκον την ευχή, την ίδια ευχή. Αυτή η ευχή στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου λέγεται από το λειτουργό μεγαλόφωνα ακριβώς αυτήν την ώρα και από αυτή τη θέση. Έτσι το «Πάντων ημών» δεν έχει θέση. Δεν ακούγεται. Αλλά και η σύναξη ακούει την ευχή της πρόθεσης, που είναι πολύ ωραία ευχή της πρόθεσης. Σας τη διαβάσω ποια είναι. Ο Θεός ημών, ο τον ουράνιον άρτο, την τροφή του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών και Θεόν Ιησού Χριστόν εξ αποστήλας, σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην, ευλογούνται και αγιάζονται μας, αυτός ευλόγησον και την πρόθεσιν ταύτην. Και πρόσεξε αυτήν εις το υπερουράνιό σου θυσιαστήριο. Μνημόνευσος αγαθός και φιλάνθρωπος των προσενεγκώτων και οδείους προσήγαγων και μας ακρατά και τους διαφύλαξων εν τη ιερουργία των θείων μυστηρίων. Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε αυτή την ωραία ευχή. Σας τη λέω και στη γλώσσα μας. Τη γλώσσα που είναι στην κοινή. Θεέ μας, εσύ που έστειλες τον Κύριό μας και Θεό Ιησού Χριστό, τον ουράνιο ανάρτο, που είναι η τροφή όλου του κόσμου, για να είναι σωτήρας και λυτρωτής και ευεργέτης, να μας ευλογεί και να μας αγιάζει, εσύ ευλόγησε και αυτήν εδώ την πρόθεση και δέξου την στο υπερουράνιο θυσιαστήριό σου. Σαν καλός που είσαι και αγαπάς τους ανθρώπους, τιμήσου εκείνους που πρόσφεραν αυτά τα δώρα και εκείνους που ζήμωσαν και εκείνους για τους οποίους τα έφεραν εδώ, και εμάς τους ιερείς, φύλαξέ μας από κάθε κρίμα τώρα που ιερουργούμε τα Θεία σου μυστήρια. Η δοξολογική εκφώνηση στην Αγία Τράπεζα συνδέεται αμέσως με το τελευταίο αίτημα της ευχής. Ο λειτουργός ζητάει από το Θεό να φυλάξει τους λειτουργούς άγιους και ακατάκριτους, γιατί αγιασμένο και δεδοξασμένο είναι το όνομα του Χριστού αιώνας. Τελειώνει δηλαδή η ευχή λέγοντας ότι «γίαστε και δεδόξαστε το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εξ αιώνας των αιώνων. Αμήν». Όσο χρειάζεται για να κάνει ο ιερέας, κρατώντας τα Άγια, τον κύκλο του ναού, σε τόσο ακριβώς χρόνο λέγεται και η ευχή. Τελειώνει κάπως παράλληλα. Όταν λειτουργεί επίσκοπος, παίρνει τα τίμια δώρα, πρώτα το δισκάριο και ύστερα το ποτήριο, και τα εναποθέτει στην Αγία Τράπεζα. Εδώ επικράτησε να λέγονται πολλές φορές ατέριαστα και ασύνταχτα, αλλά τα παλιά λειτουργικά κείμενα και το τυπικό της Εκκλησίας ορίζουν να μην λέγεται τίποτα άλλο παρά τον «Πάντων ημών». Δηλαδή κάποιοι κάνουν πολύ μεγάλη μνημόνευση εκείνη την ώρα, θυμούνται πρόσωπα, πολλά ονόματα. Εδώ πέρα ο Σεβασμιότατος τονίζει ότι δεν ήταν αυτή, δεν ήταν αυτό που βλέπαμε στα παλιά λειτουργικά κείμενα. Σας κούρασα όμως λίγο σήμερα. Μιλήσαμε, πιστεύω, κλείσαμε και αυτό το σημείο της Θείας Λειτουργίας, και εύχομαι να ξανασυναντηθούμε και την επόμενη φορά να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε, δηλαδή την προσπάθεια προσέγγισης του Ιερού Μυστηρίου.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. πρώτο σύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως, Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία γέφυρα επικοινωνίας με την Αγία Γη. Μια γέφυρα που ενώνει την πλατεία των λιονταριών με την πύλη των λεόντων. Στη σημερινή μας γέφυρα έχουμε έναν ιδιαίτερο, θα λέγαμε, καλεσμένο. Έχουμε κοντά μας έναν πολύ αγαπημένο γέροντα της εκπομπής, αλλά και εμένα προσωπικά, που με όλη του τη ζωή ενώνει τη χώρα μας με την Αγία Γη, μιας και εκατοντάδες φορές έχει επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Και όπως και άλλες φορές έχουμε καταθέσει, πρόκειται για έναν ουσιαστικό συνεργάτη αυτής εδώ της εκπομπής, μιας και το πόνημά του, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και στο Θεοβάδιστο όρο Σινά, είναι βασική πηγή της όλης μας προσπάθειας. Και βέβαια, πρόκειται για τον αγαπημένο μας γέροντα πατέρα Παντελεήμων Πούλο, δόκτορα θεολογίας και τέος ιεροκήρυκα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Πανοσιολογιώτατε Αρχιμανδρίτα, πατέρα Παντελεήμων, με χαρά και εν Χριστώ αγάπη, αλλά και με πολλή ευγνωμοσύνη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Την ευχή σας.
1: Λίαν, αγαπητέ μου πατέρα Ιωάννη, αδελφέ και συλλειτουργέ, ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα και πνευματική ωφέλιμη ραδιοφωνική εκπομπή. Χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας πολύ και θα μοιραστούμε μαζί τα κοινά μας ενδιαφέροντα που αφορούν τα πανίερα προσκυνήματα στην Αγία Γη, όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Γέροντά μου, όπως προανέφερα, έχουμε μεγάλη χαρά που σας έχουμε κοντά μας, εδώ στην εκπομπή μας. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Για εμάς, είστε ένας από τους βασικότερους και μεγαλύτερους συνεργάτες αυτής εδώ της εκπομπής, μιας και όπως και άλλες φορές έχουμε αναφέρει, η όλη προσπάθεια στηρίζεται και στο δικό σας εξαίρετο πόνημα, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάθι στο όρο Σινά, που με την ευχή και την άδειά σας χρησιμοποιούμε. Μετά από 2 και πλέον χρόνια παρουσίας της εκπομπής μας, τόσο μέσα από τις συχνότητες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, όσο και μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το YouTube που μεταδίδεται εντελώς δωρεάν με ήχο και εικόνα, θα θέλαμε και το δικό σας σχόλιο για όλη αυτή την προσπάθεια.
1: Αδελφέ μου, πατέρα Ιωάννη, με συγκινεί ο ζήλος σας, ο ενθουσιασμός σας, η αγάπη σας, η υπομονή σας και η επιμονή σας, οι πολλές θυσίες και οι κόποι σας, με τη θέληση και το πρόγραμμα να προβάλλετε δια του ραδιοφώνου και του διαδικτύου σε όλες τις πτυχές των Ορθοδόξων Χριστιανών τα Πανάγια προσκυνήματα της Αγίας Γης, με ένα στόχο, με ένα σκοπό, τη δόξα του Παναγίου Θεού και τη σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων. Η κατόπιν θεϊκής ευλογίας συνάντησής μας στο αεροδρόμιο των Αθηνών ήταν η αιτία και η αφορμή να μου ζητήσετε την άδεια και την ευλογία να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό του ξεναγού μου που είχα εκδώσει προσωρινά και χρησιμοποιούσα μέχρι τότε. Βεβαίως, σήμερα εκδόθηκε το ολοκληρωμένο δίτομο έργο μου, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάδι στο όρο Σινά. Θυμάμαι που με ρωτήσατε αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο μου, και εγώ αυθόρμητα και αμέσως με πολύ αγάπη και χαρά σας έδωσα την ευλογία και το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσετε ως πηγή και να προβάλλετε το υλικό το οποίο έχω χρησιμοποιήσει. Χαίρομαι ιδιαιτέρως, πατέρα Ιωάννη, διότι όπως εσείς και εγώ επί μία 45ετία και πλέον και με την ξενάγηση πάνω από 600 γκρουπ,

να αξιωθούν να γίνουν και αυτοί προσκυνητέ των Αγίων Τόπων. Η λεπτομερής περιγραφή των προσκυνημάτων, οι ιστορικές αναφορές σας, οι θεολογικές τοποθετήσεις σας, οι εξαιρετικές φωτογραφίες και εικόνες που πλαισιώνουν την αφήγησή σας στο YouTube δείχνουν τη μεγάλη σας ενασχόληση και προσπάθεια και ενδιαφέρον για να μεταφέρετε νοερώς όλες τις ψυχές στην Ναζαρέτ όπου έγινε ο Ευαγγελισμός, στη Βηθλεέμ όπου εγεννήθη ο Χριστός, στην Τιβεριάδα θάλασσα όπου διάλεξε τους απλούς ψαράδες και τους έκανε αλλοιείς των ψυχών των ανθρώπων, στο Θαβόρ που έγινε η μεταμόρφωση, στο φρικτό Γολγοθά όπου εσταυρώθη ο Κύριος μας και τον Πανάγιο Τάφο όπου δια της Αναστάσεως του Κυρίου επαληθεύθησαν τα πάντα. Και ακόμη ο τάφος της Παναγίας, η Αγία Σιών, η Ιεριχώ με τα τόσα προσκυνήματα, η Σαμάρια και όλες οι περιοχές, οι παραθαλάσσιες. Πρέπει να σας εκφράσω τη χαρά μου που αισθάνομαι όταν τα βράδια κάθομαι και ακούω τις εκπομπές σας. Πολλές φορές δεν χορταίνω, πατέρα Ιωάννη, διότι είναι όντως ζωντανές και συγκινούμε και κλαίω και εύχομαι να σας δίνει ο Κύριος υγεία και δύναμη να το ολοκληρώσετε αυτό το σπουδαίο έργο. Σας συγχαίρω λοιπόν για τη μεγάλη αυτή προσφορά. Είμαι σίγουρος ότι καταβάλλετε πολύ κόπο δια της μελέτης, ακούοντας, ταξιδεύοντας, ρωτώντας, ψάχνοντας για να έβρετε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό για να εφραίνονται οι ψυχές των ακροατών σας. Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου αδελφικά και εγκάρδια ο Πανάγαθος Θεός να σας δώσει κουράγιο, δύναμη, υπομονή και επιμονή να συνεχίσετε τις εκπομπές σας μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης που διδάσκει, που διαφωτίζει, που καθοδηγεί τους ακροατάς της και επίσης και από το διαδίκτυο σε όλη την οικουμένη.

0: Επιστρέφοντας από την Αγία Γη, τους Αγίους Τόπους, που για τρίτη φορά είχα την ευλογία να επισκεφθώ, προκειμένου να προσκυνήσω ξανά τους αγιασμένους τόπους όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου μας, αλλά και να συλλέξω υλικό για την εκπομπή, με περίμενε στο σπίτι μια ευχάριστη έκπληξη. Μου είχατε στείλει, γέροντά μου πατέρα Παντελεήμων, το νέο σας δίτομο έργο, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και στο Θεοβάδι στο όρο Σινά, και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Πραγματικά ένα αριστούργημα, και γνωρίζοντας και το προηγούμενο σας έργο με τον ίδιο τίτλο, θα έλεγα πως πρόκειται για μια πιο βελτιωμένη έκδοση σε όλα τις τα σημεία, τόσο σε περιεχόμενο όσο και πλούσιο σε φωτογραφικό υλικό, που κάνει τον αναγνώστη να κατανοεί καλύτερα τα Άγια και Ιερά προσκυνήματα της Αγίας Γης. Από τις πρώτες σειρές, όπως και στο προηγούμενο σας βιβλίο, ένιωσα ότι πρόκειται για έργο καρδιακό. Αλλιώς βέβαια δεν γίνεται, αν κανείς θέλει να ασχοληθεί με τους Αγίους Τόπους. Θα θέλαμε λοιπόν να μας παρουσιάσετε αυτό σας το έργο, και βέβαια να σας παρακαλέσουμε να μας επιτρέψετε να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό, ώστε να αντλήσουμε υλικό για τη συνέχιση της εκπομπής μας.
1: Πατέρα Ιωάννη, είναι δυνατόν να κυκλοφορήσει το δίτομο έργο ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάδι στο όρο Σινά του αδελφού σας και συλλειτουργού πατρός Παντελεήμονος Μπούλου, και να μην είστε εσείς ένας από τους πρώτους αποδέκτες αυτής της πολύχρονης και πολύμοχθης προσπάθειας? Το λέγω αυτό διότι η συλλογή του υλικού άρχισε το 1974, όταν πρωτοπήγα στους Αγίους Τόπους, και ολοκληρώνεται το 2019. Μετά την πρώτη φορά που πήγα στους Αγίους Τόπους, που η ψυχή μου εχμαλωτίστηκε εκεί, οι Άγιοι Τόποι με ενθουσίασαν, με ανέβασαν πνευματικά. Αγάπησα τα Άγια προσκυνήματα και θέλησα να μεταδώσω στους συνανθρώπους μου αυτά που έζησα, αυτά που έμαθα, αυτά που άκουσα από τους γεροντάδες, τους παλαιούς αγιοταφίτες, και από τον αείμνηστο Γεώργιο Μιστακίδη, που με το τουριστικό του γραφείο, εκτός το ότι πραγματοποιούσε προσκυνήματα, τελούσε ταυτόχρονα και μεγάλο και σπουδαίο ιεραποστολικό έργο. Γιατί το λέγω? Το λέγω διότι ο άνθρωπος αυτός, με όλη του την οικογένεια, να φανταστείτε, το έργο αυτό το είχε αρχίσει η μητέρα του, το συνέχισε ο ίδιος, και μετά το θάνατό του το συνεχίζει η σύζυγός του και τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Ο Μιστακίδης λοιπόν έδινε την ψυχή του στους προσκυνητάς, έδινε το παν για να τους ευχαριστήσει και να φύγουν ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και γεμάτοι την καρδιά τους με πνευματικά αγαθά. Τότε, πατέρα Ιωάννη, το προσκύνημα ήταν πολύ δύσκολο και πολύ κοπιαστικό. Δεν συγκρίνεται με σήμερα. Οι συνθήκες τότε ήταν δύσκολες. Οι άνθρωποι έμεναν στα σπίτια των Αράβων, από 10-20 άτομα στο κάθε δωμάτιο. να μαγειρεύουν μόνοι τους γυρνώντας το βράδυ από την κόπωση των προσκυνημάτων, ενώ σήμερα η μετάβαση είναι σύντομη, άνετη και γρήγορη. Η ενασχόλησή μου και το ενδιαφέρον μου, όπως προείπα, για 45 χρόνια και πλέον με το ιεραποστολικό έργο της ξαναγήσεως στους Αγίους Τόπους και η παρότριση των ιδίων των προσκυνητών τους οποίους ξεναγούσα, να φανταστείτε ότι ξενάγησα πάνω από 600 γκρουπ. Μου δημιούργησαν την επιθυμία να εκδώσω σε βιβλίο όλο αυτό το υλικό που είχα συγκεντρώσει. Αρχικά κυκλοφόρησα σε φωτοτυπίες ένα μικρό πόνημα 250 σελίδων. Αργότερα αυξήθηκαν οι σελίδες, έγιναν 650. Και σήμερα το τυπωμένο δίτομο έργο που με τη χάρη του Θεού κυκλοφόρησε αποτελείται από 2 τόμους και περιγράφει όλα τα Άγια προσκυνήματα που βρίσκονται στο σημερινό κράτος του Ισραήλ. Γνωρίζετε ότι σήμερα ο αριθμός των σελίδων είναι 1300, χωρίς να περιλαμβάνει βεβαίως το Σινά και τα προσκυνήματα της Αιγύπτου και, όπως καταλαβαίνετε, λίαν συντόμως θα εκδοθεί ο 3ος τόμος για αυτά τα Άγια προσκυνήματα. Το έργο το δίτομο είναι εμπλουτισμένο από γραπτές αλλά και προφορικές παραδόσεις που άκουσα από τους ευλαβείς γεροντάδες των Αγίων Τόπων που μας ξεναγούσαν και προσέγγιζα τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Αγία Γη, τόσο από ιστορική όσο και από αγιογραφική και λειτουργική πλευρά. Το βιβλίο περιέχει συχνές αναφορές και σε συναξάρια Αγίων που έζησαν εκεί και με τις προσευχές τους, με τα δάκρυά τους, με τις νηστείες τους, με τις προσευχές τους ετώνωσαν τους χριστιανούς. Επίσης περιλαμβάνει ευαγγελικά αναγνώσματα κατάλληλα για το κάθε προσκύνημα, τους ανάλογους ύμνους επίσης που σχετίζονται με το κάθε προσκύνημα. Θα ήταν παράληψης σε αυτό το σημείο να μην αναφέρω τη μεγάλη συμβολή, τους σκόπους και την αγάπη του αγαπητού, του λίαν αγαπητού φίλου και αδελφού, του μεγάλου υμνογράφου της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, του κυρίου Χαραλάμπους Μιχαήλ Μπούσα, διδάκτορος, ο οποίος με τη μεγάλη του αγάπη βοήθησε στη συγγραφή αυτή του βιβλίου. Σε κάθε προσκύνημα που αναφέρεται στο βιβλίο υπάρχει, εκτός από την περιγραφή του, τη φωτογραφία του, την ανάλογη εικόνα, το ανάλογο ευαγγελικό χωρίο και ο ανάλογος ύμνος που το αφορά. Σε κάποια μάλιστα προσκυνήματα, όπως αυτά εντός του Ναού της Αναστάσεως, υπάρχουν και οι ανάλογες ευχές για το κάθε προσκύνημα. Πιστεύω και ελπίζω ότι το έργο αυτό θα ωφελήσει πολλούς αδελφούς. Ασφαλώς εκείνοι που έχουν πάει θα γνωρίσουν περισσότερα στοιχεία που δεν μπόρεσαν ούτε να τα δουν ούτε να τα ακούσουν, και θα εμπεδώσουν βεβαίως όσα είδαν και άκουσαν. ενώ εκείνοι που δεν έχουν πάει, διαβάζοντας το βιβλίο, θα μεταφερθούν οπωσδήποτε νοερός εις την Αγία Γη, επισκεπτόμενοι το κάθε προσκύνημα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, πατέρα Ιωάννη, το τι τηλεφωνήματα ή όταν με συναντούν οι άνθρωποι που άρχισαν και το διαβάζουν, πόσο χαίρονται, πόσο συγκινούνται, πόσο ωφελούνται πνευματικά και μου δίδουν πολλές ευχές να συνεχίσω το έργο. Κι εγώ συγκινούμαι, γιατί όλα τα κάνω για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία της ψυχής μου. Και εσείς, πατέρα Ιωάννη, με όλη μου την καρδιά και την αγάπη έχετε την άδεια να το χρησιμοποιήσετε όποτε θέλετε και ό,τι θέλετε, ό,τι σας χρειάζεται από το βιβλίο αυτό, να το συμπεριλάβετε στις εκπομπές σας. Γιατί σας είπα και πάλι, ένας είναι ο στόχος μας και ένας είναι ο σκοπός μας, η ωφέλεια και η σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων και η διάδοση του Ευαγγελικού Λόγου και των μυστηρίων της Εκκλησίας μας σε όλη την οικουμένη, με το ραδιόφωνο σας και με την ενέργεια του διαδικτύου.
0: Γέροντά μου, πατέρα Παντελεήμων, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας και για τα όσα σημαντικά, ουσιαστικά και όμορφα μας παρουσιάσατε. Να είστε καλά, με υγεία, και η χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου να σας σκέπει πάντοτε και να σας έχει άξιο ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου του Κυρίου μας. Την ευχή σας ευλογείτε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πολύ συγκίνηση εκφράζω την αγάπη μου και την ευγνωμοσύνη μου για την πρόσκλησή σας. Η χάρις του Παναγίου και Τριαδικού Θεού και των Αγίων Προσκυνημάτων να είναι πάντοτε μαζί σας, να έχετε ευλογία στην οικογένεια, στο έργο σας, στη ζωή σας και να σκορπάτε παντού το φως το αληθινόν. Αμήν.
0: Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Πριν από λίγες ημέρες, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, εορτάσαμε τη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής και της επιφυτήσεως του Παναγίου Πνεύματος στο υπερό της Ιερουσαλήμ, στο οποίο ευρίσκονται οι μαθητές του Κυρίου κατά την υπόδειξη του Χριστού. Η επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος έγινε με τη σύμπραξη και των άλλων δύο προσώπων της Αγίας Τριάδος, καθώς το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκπληρώνοντας την υπόσχεση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και η εορτή της Πεντηκοστής θεωρείται ως εορτή της Αγίας Τριάδος. Επειδή όμως κανείς δεν έχει δει τον Θεό, Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, οι Βυζαντινοί αγιογράφοι, θέλοντας να απεικονίσουν την Αγία Τριάδα, χρησιμοποιούν ένα συμβολικό τρόπο αποτυπώσεως, χρησιμοποιούν την παράσταση της φιλοξενίας του Αβραάμ. Καθώς λοιπόν εορτάσαμε, όπως είπαμε, πριν από λίγες ημέρες την εορτή της Πεντηκοστής, την εορτή της Αγίας Τριάδος, είναι νομίζω ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα για τη μεγάλη αρετή της φιλοξενίας. Όταν βρεθεί κάποιος στην Αγία Γη, στη γη που περπάτησαν τα άχραντα πόδια του Χριστού, στον τόπο που είναι τόσο ξεκάθαρα τα βήματα του Χριστού, στα Ιεροσόλυμα, θα επισκεφθεί κάποια ημέρα ασφαλώς και έναν άλλο φοβερό τόπο, αρκετά μακριά από την πόλη, βρίσκεται ένας μικρός λόφος, κατάφυτος σήμερα από αμπέλια και ελιές, και στην κορυφή του υπάρχει ένα μοναστήρι. Κοντά στο μοναστήρι βρίσκεται ένα υπόστεγο, τροποντινά που προφυλάσσει από τις βροχές και τις καιρικές συνθήκες, έναν θησαυρό, έναν κορμό παλαιό, αιωνόβιο, υποστηλωμένο γύρω-γύρω, για να μην πέσει από τα βαθιά γερατιά του, και γύρω-γύρω ένας φράκτης που κρατά μακριά τον επισκέπτη, μη τύχει και βεβηλώσει το ιερό κοιμήλιο, αγγίζοντάς το ή κόβοντάς το, καθώς ήδη ο κορμός έχει επάνω του τα ίχνη της ανθρώπινης βεβήλωσης. Ποιο είναι αυτό το ιερό κοιμήλιο και ποιος είναι ο τόπος? Τόπος φοβερός, όπου πάτησε όχι μόνο ο Χριστός, αλλά η Αγία Τριάδα. Πώς? Ήταν μεσημέρι, γράφει η Παλαιά Διαθήκη στο 18ο κεφάλαιο της Γενέσεως, και ο Αβραάμ καθόταν στην πόρτα της σκηνής του όταν είδε από μακριά τρεις άνδρες να πλησιάζουν. Έσπευσε να τους συναντήσει και αφού τους προσκύνησε, τους οδήγησε στη σκιά του δέντρου της Δριός του Μαυρή, που προηγουμένως σας περιέγραψα, γιατί σώζεται ακόμη. Εκεί, κάτω από το δέντρο, ξεκουράστηκε η Αγία Τριάς. Ο Αβραάμ είπε στη γυναίκα του, τη Σάρα, να ζυμώσει από το καλύτερο αλεύρι ψωμί. Ο ίδιος πήρε ένα νεαρό μοσχάρι και το έδωσε στον υπηρέτη του για να το ετοιμάσει. Πήρε βούτυρο, γάλα και τα παρέθεσε με πολλή φροντίδα στους φιλοξενουμένους. Την ώρα που έτρωγαν, οι τρεις ξένοι ζήτησαν να δουν τη Σάρα και της είπαν ότι θα αποκτήσει παιδί μέχρι τον επόμενο χρόνο, που θα επέστρεφαν.
γέλασε κρυφά, δύσπιστα η Σάρα, γιατί ήταν και οι δυο τους μεγάλοι στην ηλικία, αλλά την μάλωσε ο Θεός λέγοντας πως τίποτε δεν είναι αδύνατον στον Θεό. Μετά την περιποίηση, την αβραμιαία φιλοξενία, την αγάπη και τον σεβασμό, ο Αβραάμ κατεβόδωσε τους τρεις ξένους. Αξιώθηκε έτσι ο Αβραάμ κάτω από τη δρύ του Μαυρή να φιλοξενήσει την Αγία Τριάδα και να ευλογηθεί περίσσια, καθώς πράγματι η Σάρα απόκτησε σε ένα χρόνο παιδί. Ένα αντίστοιχο περιστατικό περιγράφεται και στο 19ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Καθόταν ο Λότ στις πύλες των Σοδόμων και είδε δύο αγγέλους. Έτρεξε να τους προϋπαντήσει. Τους παρακάλεσε να παραμείνουν κοντά του, να δειπνήσουν, να ξεκουραστούν και μετά να συνεχίσουν το δρόμο τους. Μάλιστα, τους ανάγκασε να μείνουν. Έμειναν οι άγγελοι και έφαγαν και ήπιαν από τα καλύτερα που τους πρόσφερε ο Λότ. Ενώ οι δύο ξένοι ήταν στο σπίτι του Λότ, το περικύκλωσαν οι Σοδομίτες και ζητούσαν από τον Λότ τους δύο αγγέλους, τάχα για να τους γνωρίσουν. Αλλά ο Λότ τους παρακαλούσε. «Έχω», έλεγε, «δύο κορίτσια, να σας τα φέρω, να τα κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα σας παραδώσω τους φιλοξενουμένους μου». Και οι κακοί Σοδομίτες προσπάθησαν να παραβιάσουν την πόρτα του και να κακοποιήσουν τον Λότ. Επενέβησαν όμως οι άγγελοι και σώθηκε. Τα δύο αυτά παραδείγματα της φιλοξενίας του Αβραάμ και του Λότ αποδεικνύουν, αδελφοί μου, πόσο θεάρεστη είναι η φιλοξενία, καθώς φέρνει την ευλογία σε αυτούς που την προσφέρουν. Με το πέρασμα του χρόνου πληθύνθηκαν οι άνθρωποι, διαφοροποιήθηκαν, κατοίκησαν σε διαφορετικές πατρίδες και η παράδοση της φιλοξενίας αλλού εξέλιπε και αλλού διατηρήθηκε πιστά. Υπήρξαν λαοί αφιλόξενοι και εχθρικοί στους ξένους. Λένε ότι στη Μαύρη Θάλασσα υπήρχε μία περιοχή, η Ταυρίδα, τόσο αφιλόξενη που μόλις έφτανε εκεί κάποιος ξένος, όχι μόνο δεν τον φιλοξενούσαν, αλλά τον οδηγούσαν στο ναό τους και τον θυσίαζαν στη θεά Άρτεμη. Η αρχαία Σπάρτη εφάρμοζε την περίφημη ξενιλασία. Η πόλη ήταν δηλαδή κλειστή σε κάθε ξένο και σε περίπτωση που κάποιος έμπαινε, τον έδιωχναν αμέσως. Και δεν ήταν οι μόνοι. Οι περισσότεροι λαοί ήταν εχθρικοί προς τους ξένους και αφιλόξενοι. Ο κατεξοχήν φιλόξενος λαός είναι ο ελληνικός λαός. Αναφέρονται στους αρχαίους συγγραφείς και ιδιαίτερα στον Όμηρο πάρα πολλές αβραμιαίες φιλοξενίες. Ξένοι περνούν το κατόφλι των αρχοντικών και χωρίς κανείς να τους ρωτήσει την ταυτότητά τους, απολαμβάνουν μεγάλη φιλοξενία. Έρχεται ένας κουρελής, ζητιάνος, σε κάποιον χειροβοσκό και εκείνος τον καλοδέχεται. Σφάζει το καλύτερο πρόβατο, ξοδεύει το καλύτερο κρασί του, προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει. Αυτή η φιλοξενία όλη για έναν ζητιάνο. Και όταν έρχεται η ώρα να ευχαριστήσει τον φιλόξενο χειροβοσκό, να πως του απαντά: «Ξένε, δεν θεωρώ σωστό ο ξένος μου να νιώθει παραμελημένος, κι ας είναι από σένα πιο δύστυχος. Φτωχοί και ξένοι έρχονται όλοι από τον Δία και είναι καλόδεκτο το χάρισμά μας πάντα, όσο μικρό και αν είναι». Και αλλού, όταν θα πάει ο Οδυσσέας στο νησί του Κύκλοπα
και θα ετοιμάζεται ο αφιλόξενος γίγαντας να φάει τους ξένους, να τι του λέει. Σεβάσου τους θεούς, τιμείς τους ξένους πρέπει, αντάμα τους προχωρεί ο Δίας, ο ξένιος, για να παιδεύει αυτούς που αδίκησαν τον ξένο του ηκέτη. Είδατε από τα παραπάνω λόγια τι πίστευαν οι Έλληνες για τη φιλοξενία. Πίστευαν ότι ο ξένος είναι ιερό πρόσωπο που στέλνει ο Δίας, ο Θεός ο πρώτος, σαν χάρισμα στους ανθρώπους. Πίστευαν και το πιο σημαντικό, ότι κάθε ξένο το συνοδεύει ο Θεός και σε περίπτωση που ο ξένος δεν γίνεται δεκτός, παιδεύει ο Θεός και τιμωρεί αυτόν που έκλεισε την πόρτα στον ξένο. Μάλιστα, το κάθε σπίτι στην αρχαία Ελλάδα είχε στην αυλή του ένα άγαλμα του ξένιου Δία, δηλαδή του Δία, του προστάτη των ξένων, για να θυμίζει στον Έλληνα το καθήκον της φιλοξενίας. Η ευαίσθητη ελληνική ψυχή και πρόχριστου ακόμη καλλιέργησε μέσα της το άνθος της φιλοξενίας και του απέδωσε θεϊκή προέλευση. Η ελληνική παράδοση εμβολιάστηκε αργότερα από τον Ευαγγελικό Λόγο του Χριστού και των Αποστόλων του και εξακολουθεί μέχρι σήμερα η Ελλάδα να είναι η πιο φιλόξενη χώρα στον κόσμο. Τι είπε, αδελφοί μου, ο Χριστός για τη φιλοξενία? Όταν μίλησε για τη Δευτέρα Παρουσία, είπε ότι θα παρουσιαστεί ο Κύριος του ουρανού και της γης επάνω στο θρόνο του. Θα χωρίσει τους ανθρώπους και θα βάλει άλλους στα δεξιά και άλλους στα αριστερά του. Και το κριτήριο του διαχωρισμού, το μέτρο της κολάσεως ή της σωτηρίας, κάτι πολύ απλό. «Ελάτε», λέγει, «οι ευλογημένοι του Πατρός μου και κληρονομήσετε τη Βασιλεία του Θεού, γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε». Τα αντίθετα θα πει στους ανελεήμονες και αφιλόξενους. Βλέπετε πως η φιλοξενία συνδυασμένη με τη φιλανθρωπία θα είναι αιτία της αθωώσεως ή κατακρίσεώς μας. Και το πιο σημαντικό είναι ότι φιλοξενώντας έναν οποιοδήποτε ξένο, τον Χριστό φιλοξενείς. Το είπε ο Χριστός. Εφόσον κάνετε κάτι, ελεείτε, φιλοξενείτε και τον πιο ελάχιστο, εμένα φιλοξενείτε. Είπαν οι αρχαίοι, μαζί με τον ξένο συμπορεύεται ο Θεός. Και αυτό δεν είναι μόνο σοφό, αλλά και χριστιανικό. Πίσω από τον κάθε ξένο που χτυπά την πόρτα σου, δες τον Θεό σου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος, πριν να γίνει επίσκοπος Ρώμης, ήταν ηγούμενος στο μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα. Ήρθε στο κελί του, λέει ο Ευεργετινός, κάποιος Ζητιάνος. Μετά τη φιλοξενία που του πρόσφερε, έδωσε στον Ζητιάνο και τα 6 νομίσματα που ζήτησε. Μετά από λίγη ώρα επανήλθε ο φτωχός και πάλι και του είπε, «Συμπάθησέ με, δούλε του Θεού, αλλά βοήθησέ με και δώσε μου και άλλα νομίσματα, γιατί ήταν τόσο λίγα τα 6 που τα ξόδεψα». Ο μακάριος Γρηγόριος για δεύτερη, για τρίτη, για τέταρτη φορά δέχθηκε αγόγγιστα τον ενοχλητικό Ζητιάνο μέχρι που του έδωσε και όλα τα αγγεία που διέθετε. Έφυγε επιτέλους ο φτωχός. Ο Γρηγόριος έγινε μετά από καιρό επίσκοπος και κατά τη συνήθεια έπρεπε να καλέσει 12 ανθρώπους για να φάνε όλοι μαζί.
Ετοιμάστηκε το τραπέζι, κάθισαν οι καλεσμένοι και καθώς τους μέτρησε ο Γρηγόριος, τους βρήκε 13. «Τι έκανες, ευλογημένε?» είπε στον σακελάριό του και κάλεσες αντί 12-13. Μέτρησε ο σακελάριος τους καλεσμένους και τους βρήκε 12. Πράγματι, τον 13ο τον έβλεπε μόνο ο Άγιος Γρηγόριος. Φοβισμένος, τον κάλεσε κρυφά και τον εξόρκησε να του πει ποιος ήταν. «Είμαι ο φτωχός που περιποιήθηκες και φιλοξένησες και ελέησες στο μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα», του είπε εκείνος. «Για την αγάπη και τη μακροθυμία που έδειξες τότε, όρισε ο Θεός να γίνεις πρόεδρος της Εκκλησίας Του, γιατί εγώ είμαι άγγελος και με έστειλε ο Θεός να δοκιμάσω την αρετή Σου. Πράγματι, ποιος ξέρει ποια είναι η ταυτότητα του φιλοξενουμένου μας κάθε φορά, αδελφοί μου? Μία ευσεβής κυρία παρακαλούσε νύχτα μέρα να την επισκεφθεί ο Χριστός για να τον περιποιηθεί με όλη την αγάπη της. «Θα έρθω», της αποκάλυψε ο Χριστός. Ετοίμασε λοιπόν το σπίτι πυρετοδός. Κατέβασε τα ακριβότερα σερβίτσια, τάπητες, λουλούδια, φαγητά και περίμενε. Την πόρτα της χτύπησε κάποιος διακριτικά. Άνοιξε χαρούμενη, αλλά μόλις είδε κάποιον βρώμικο ζητιάνο, του είπε «Φύγε, απόψε περιμένω τον μεγάλο ξένο». Λυπημένος, απομακρύνθηκε ο φτωχός. Η πόρτα ξαναχτύπησε πολλές φορές, ακόμη και η κυρία μονολογούσε φουρκισμένη. «Τι κρίμα! Όλοι οι κουρελίδες και οι ζητιάνοι βρήκαν την ώρα απόψε να έρθουν». Ο Χριστός δεν ήρθε και εκείνη γονατισμένη έκλαιγε πικρά για τη διάψευση της υποσχέσεως. «Ήρθα 5 φορές και με έδιωξες», παραπονέθηκε ο Χριστός. «Ναι, είχε έρθει σαν ζητιάνος, ελάχιστος, φτωχός, και τον έδιωξε άσπλαχνα η γυναίκα». Επειδή ακριβώς η φιλοξενία είναι βασικό κριτήριο σωτηρίας, εφόσον είναι η πράξη αγάπης, γι' αυτό και την συνιστούν και οι Απόστολοι, να επιδιώκετε τη φιλοξενία. «Την φιλοξενία διώκοντες», λέει στην προς Ρωμαίους. «Και μην ξεχνάτε τη φιλοξενία. Της φιλοξενίας μη επιλανθάνεστε», στην προς Εβραίους, συνιστά ο Απόστολος Παύλος. Και ο Απόστολος Πέτρος συμβουλεύει να είστε φιλόξενοι μεταξύ σας, χωρίς γονγκισμό. Φιλόξενοι εις αλλήλους άνευ γονγκισμού. Και οι πατέρες της Εκκλησίας όμως μίλησαν για τη σπουδαιότητα του καθήκοντος της φιλοξενίας, γιατί το κίνητρο της είναι η αγάπη για τον πλησίον. Λέγει ο Άγιος Κλήμης Αλεξανδρίας, «Δόθηκε στον Αβραάμ παιδί στα γερατιά για την πίστη και τη φιλοξενία του. Για τη φιλοξενία του και ευσέβειά του σώθηκε και ο Λότ από την καταστροφή των Σοδόμων». Ο Ιερός Χρυσόστομος, να τι έλεγε, αδερφοί μου, «Να κάνεις το σπίτι σου πανδοχείο», δηλαδή ξενοδοχείο. «Βάλε εκεί στο σπίτι σου κρεβάτι, τραπέζι, φως». Δεν είναι παράδοξο να μην έχουν που να παραμείνουν οι ξένοι σου? Ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, πάλι γράφει, «Ξένος χωρίς σπίτι χτύπησε την πόρτα σου. Υποδέξου τον και φιλοξένησέ τον, σαν να φιλοξενείς αυτόν τον Χριστό που για χάρη σου ξενιτεύθηκε». Όποιος αποφεύγει τη φιλοξενία, λέγει ο Μέγας Φώτιος, «βάζει να κατοικήσει στην ψυχή του η μισανθρωπία». Οι ίδιοι οι πατέρες όμως
δεν περιοριζόταν μόνο στη θεωρία. Ο Μέγας Βασίλειος έκτιζε καταγόγια, δηλαδή καταφύγια, ξενοδοχεία για τους περαστικούς ξένους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ίδρυσε οίκους φιλόξενους και φιλόχριστους, ενώ ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων ίδρυσε στην Αλεξάνδρεια πολλά ξενοδοχεία που πρόσφεραν τα αναγκαία μέσα στους φιλοξενουμένους τους. Αλλά και τα μοναστήρια είχαν τους ξενοδόχους μοναχούς που ασχολούνταν με τη φιλοξενία και την περιποίηση των ξένων. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, περιερχόμενος στα ελληνικά χωριά και διδάσκοντας, να τι έλεγε αδερφοί μου για τη φιλοξενία. Ο Ιωακήμ και η Άννα άνοιξαν το σπίτι τους και το είχαν ξενοδοχείο, όπου φτωχός, κουτσός, τυφλός, στο σπίτι του Ιωακήμ και της Άννας πήγαινε και αναπαυόταν. Έτσι πρέπει να είναι και η ευγένειά σας. Να είστε φιλόξενοι, γιατί με την φιλοξενία όπου κάμνετε εις τους φτωχούς, μετεκείνη των παράδεισων αγοράζετε. Έτσι έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Βλέπετε πόσο απλά εκφράζεται ο Άγιος και λέει όλη την αλήθεια. Φιλόξενοι να είστε για να αγοράσετε τον παράδεισο. Η φιλοξενία δεν είναι ένα καθήκον. Μία θεϊκή χάρη είναι, αδελφοί μου. Μόνο για τον φιλόξενο, αλλά προξενεί ωφέλεια και στον ξένο. Κάποιος αιρετικός, γράφει ο Ευεργετινός, ταξιδεύοντας, νυχτώθηκε στην έρημο. Σκοτίνιασε και τον έπιασε η αγωνία. Πού να πάει? Κάπου εκεί κοντά κατοικούσε ένας αναχωρητής ορθόδοξος. Πώς να πάει όμως εκεί που γνωρίζονταν και ήξερε πως είναι αιρετικός μανιχαίος? Μολονότι για τον λόγο αυτό δίσταζε, αποφάσισε να καταφύγει εκεί γιατί τον ζόρισε η ανάγκη. Χτύπησε λοιπόν την πόρτα του γέροντα και εκείνος του άνοιξε, τον γνώρισε και τον υποδέχθηκε πασιχαρής. Τον φιλοξένησε με πολύ αγάπη και τον έβαλε να κοιμηθεί. Ο μανιχαίος όλη τη νύχτα δεν έκλεισε μάτι, γιατί η καλοσύνη και η συμπάθεια του γέροντα τον παραξένεψε. Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός, ενώ ξέρει ποιος είμαι, να με περιποιηθεί με τόση προθυμία και αγάπη? Πραγματικά, του Θεού είναι ο άνθρωπος αυτός, είπε. Έτσι σκεφτόταν. Όταν το πρωί ξανασυναντήθηκαν, έπεσε ο αιρετικός στα πόδια του γέροντα και με δάκρυα και συγκίνηση του έλεγε: «Από σήμερα είμαι ορθόδοξος», και έμεινε πράγματι μαζί του για πάντα. Ο Άγιος Διονύσιος της Ακίνθου φιλοξένησε με περισσή αγάπη τον φωνιά του αδελφού του, και όταν χρειάστηκε να τον παραδώσει στη δικαιοσύνη αρνήθηκε, για να μην πάθει κακό ο φιλοξενούμενός του. Το ίδιο δεν έκανε και ο μεγάλος ήρωάς μας ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, που κατά παρόμοιο τρόπο φιλοξένησε τον φωνιά του αδελφού του και δεν τον παρέδωσε στη δικαιοσύνη, γιατί αυτό ήταν, όπως είπε, το καλύτερο μνημόσυνο για τον νεκρό αδελφό του. Φιλοξενία αδιάκριτη σε πλούσιο, σε φτωχό, σε χολό, σε τυφλό, σε φωνιά, σε αιρετικό και σε οποιονδήποτε από τον οποίο δεν περιμένεις ανταπόδοση. Και κάτι άλλο, αδελφοί μου, ζητεί ο Απόστολος Παύλος. Φιλοξενία αγόγγιστη. Διαπιστώνεται κάποιες φορές κατάχρηση της καλοσύνης, της αγάπης και της χριστιανικής ιδιότητος και γονγίζουμε για όσα προσφέρουμε. Αλλά για ακούστε τι έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων.
παρουσιάστηκαν στον Άγιο αυτοί που περιποιούταν τους φτωχούς και τους ξένους και μοίραζαν τις ελεημοσύνες και του παραπονέθηκαν ότι μαζί με αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη πλησιάζουν και γυναίκες προκλητικές με περιδέρεα βραχιόλια και ζητούν βοήθημα. Τι έπρεπε να κάνουν? Και ο Άγιος Ιωάννης να τι τους απάντησε. Αν θέλετε πραγματικά να είστε υπηρέτες και διανομής του ταπεινού ή σωστότερα υπηρέτες του Χριστού, τότε πρέπει να συμμορφώνεστε με το θείο του πρόσταγμα που λέει να υπηρετούμε και να δίδουμε αγόγγιστα και ανεξέταστα στον καθένα. Αν όμως είστε στην υπηρεσία κάποιου άλλου που σας έδωσε εντολή να εξετάζετε την κατάσταση και την ταυτότητα του άλλου, μάθετε πως ούτε εγώ ούτε ο Χριστός έχουμε ανάγκη από υπηρέτες περίεργους και πολυπράγμονες. Τα αγαθά που διαχειρίζεστε δεν είναι δικά σας, γι' αυτό και οφείλετε να υπακούετε στον Κύριο που σας τα εμπιστεύθηκε. Έτσι ο Άγιος θεράπευσε τον γονγκισμό των υπηρετών του. Αν πιστεύαμε ότι ό,τι έχουμε δεν είναι δικό μας, αλλά μας το έδωσε ο Θεός να το διαχειριζόμαστε για την ανακούφιση των άλλων, τότε κανένα παράπονο, κανένας γονγκισμός δεν θα ξέφευγε από τα χείλη μας για αυτούς που καταχρώνται την καλοσύνη και την με αγάπη φιλοξενία μας. Μία φιλοξενία αδιάκριτη και αγόγγιστη είναι θεάρεστη, αλλά και πλουσιοπάροχη, αβραμιαία κατά το μέτρο των δυνατοτήτων μας. Όταν πιστεύει κανείς ότι ο φιλοξενούμενός του είναι ο ίδιος ο Χριστός, θα λυπηθεί τα αγαθά του? Όλα για τον ξένο, έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας. Όλα για τον ξένο θα πρέπει να λένε πολύ περισσότερο οι χριστιανοί, γιατί ο ξένος είναι ο Χριστός και αλίμονο αν τον φιλοξενήσω με φιδό και στενοχωρούμενος για τα αγαθά που του προσφέρω. Συγκινητική ήταν η φιλοξενία που προσέφεραν και οι μοναχοί στην έρημο, παρότι τους έλειπαν και τα πιο απαραίτητα ακόμη. Μόλις έβλεπαν να πλησιάζουν ξένοι, έβγαιναν όλοι οι μοναχοί και παρατάσσονταν για να τους προϋπαντήσουν. Σαν έφταναν κοντά τους, έβαζαν μετάνια και τους χαιρετούσαν. Έπειτα, με συνοδεία τους οδηγούσαν στα κελιά, τους έπλυναν τα πόδια και τους παρέθεταν τράπεζα. «Όταν έρχονται ξένοι, τέκνα μου», έλεγε ο Αββάς Απολλός, «να βάζετε μετάνοια και να τους προσκυνάτε όπως έκανε ο πατέρας Αβραάμ. Γιατί είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου». Και το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι στη διάρκεια της φιλοξενίας οι μοναχοί έπαυαν την νηστεία για να τιμήσουν τον ξένο ή έτρωγαν οι φιλοξενούμενοι για να μην λυπήσουν αυτούς που τους φιλοξενούσαν. Ο Αββάς Ιλουανός με τον μαθητή του Ζαχαρία επισκέφθηκαν ένα κοινόβιο. Πριν να φύγουν το πρωί, οι μοναχοί τους ανάγκασαν να φάνε. Για να μην τους λυπήσουν, δέχτηκαν. Έπειτα, καθώς προχωρούσαν στο δρόμο, βρήκαν μία πηγή. Ο Ζαχαρίας που διψούσε, ζήτησε την άδεια του γέροντα να πιει νερό. «Είναι νηστεία σήμερα», του υπενθύμησε ο γέροντας. «Μα πριν από λίγο φάγαμε αβά». «Εκείνο ήταν της φιλοξενίας το γεύμα», εξήγησε ο Όσιος. «Τώρα όμως δεν μας αναγκάζει τίποτε να μην συνεχίσουμε την νηστεία μας». Δύο άλλοι μοναχοί
επισκέφθηκαν κάποιο γέροντα μία ημέρα νηστείας. Εκείνος τους υποδέχθηκε πρόθυμα και τηρώντας τον κανόνα της φιλοξενίας έφαγε μαζί τους στο τραπέζι. Μετά τους εξήγησε πως η νηστεία έχει τον μισθό της, αλλά εκείνος που την καταλύει χάρη των φιλοξενούμενων παίρνει δύο μισθούς. Έναν γιατί κόβει το θέλημά του και άλλον ένα γιατί φιλοξενώντας τον αδελφό τηρεί την εντολή της αγάπης. Με μία φιλοξενία λοιπόν αδιάκριτη, αγόγγιστη, πλουσιοπάροχη κατά το δυνατό, τον παράδεισο αγοράζουμε, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Επομένως, θα πρέπει να την επιδιώκουμε και όχι να την αποφεύγουμε. Χτύπησε κάποιος την πόρτα σαν γνωστός ή φίλος ή εχθρός ή φτωχός ή κουρελής. Υποδέξου τον με καλοσύνη, με αγάπη, με προθυμία, σαν τον μεγαλύτερό σου ευεργέτη. Γιατί πράγματι είναι ευεργέτη σου, εφόσον φροντίζοντάς τον, κάνεις ένα βήμα προς τον παράδεισο, περιποιείσαι τον ίδιο τον Θεό. Αλλά φιλοξενία δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή να περιποιηθείς τον οποιοδήποτε στο σπίτι σου. Φιλοξενία, αδελφοί μου, είναι να προσφέρεις και ό,τι μπορείς στους αναγκεμένους ξένους και αδελφούς. Και υπάρχουν τόσοι πολλοί στις ημέρες μας. Όλοι αυτοί μας δίδουν μία ευκαιρία να δείξουμε τη φιλόξενη διάθεσή μας, να δείξουμε την αγάπη μας και να διακονήσουμε στα πρόσωπά τους τον ίδιο τον Χριστό. Ας μην αμελούμε τη φιλοξενία, αλλά ας την προσφέρουμε με προθυμία και αγάπη, γιατί με αυτήν την προσφορά μας συγκεντρώνουμε το αντίτιμο με το οποίο, αδελφοί μου, θα αγοράσουμε τον παράδεισο. Αμήν.

Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, εύχομαι υγεία, στεναρή οδηπορία, εναρχή του θέρους και των αγώνων που διακρίνουν τον καθένα μας κάθε μέρα, έχοντας πίστη, αγάπη και ελπίδα προς τους άλλους και προς το έργο μας. Νομίζω ότι σήμερα είναι σκόπιμο στην αρχή του θέρους και στον μήνα αυτό που ύστερα από μια δροσερή άνοιξη επέρχεται να μας δώσει τα δικά του μηνύματα για το θέρος που δεν γνωρίζουμε, αλλά ίσως γνωρίζουμε περισσότερο ότι πρέπει να έχουμε υγεία, καθότι το ζήτημα των φυσικών αλλαγών, των φαινομένων όπως προείπαμε και υιοθετήσαμε ως τίτλο στην τρέχουσα εκπομπή, στον κύκλο αυτό της εκπομπής, νομίζω ότι πρόκειται για μια ανασκευή εκ της ταπεινότητάς μου των αντιλήψεων των ανθρώπων που γενναιές γενναιών ήθελαν να καταγράψουν την παρατήρησή τους, την οπτασία τους, γενικότερα όσα ζούσαν εμπειρικά δια των αισθήσεων, επιγής αλλά και υπέργεια, όσα δηλαδή σήμερα ασχολείται πλέον έγκριτα η επιστήμη της μετεωρολογίας. Εγώ σήμερα σε αυτά τα όρια της εκπομπής θα παρουσιάσω ορισμένα αποσπάσματα από την νεοελληνική λογοτεχνία, κρίνοντας ότι έχουν μια, αν θέλετε, μετάβαση ή μάλλον σύζευξη ανάμεσα στην αντίληψη της φύσης και στην πίστη του ανθρώπου. Θεωρώ ότι είναι ευλογία το να επισκέπτεται, για παράδειγμα, κάποιος ένα εξοκλήσι που τώρα το επερχόμενο θέρος είναι και προσφυλές, αυτή η μετάβαση, αυτή η οδηπορία, και να θαυμάζει ότι αυτά τα μικρά εκκλησάκια χτίστηκαν σε θαυμάσιους τόπους με σπουδαία φυσιολατρεία, ανεπανάληπτα λέγω εγώ μικρά θέρετρα, όπου κανείς τα βλέπει δίπλα στο δάσος, στο ποτάμι, ψηλά σε ένα βράχο, σε μια απρόσιτη περιοχή, και μέσα σε αυτά τα μικρά εξοκλήσια υπάρχουν ακόμη μικρές εικόνες. Και δεν είναι βέβαια οι εικόνες μόνο που βλέπουμε τοποθετημένες ως τάματα από την εποχή των κτητόρων της Εκκλησίας και μετά, αλλά είναι και η πίστη μας που θεωρεί ότι το εσωτερικό της Εκκλησίας είναι μια εικόνα. Ολόκληρη η εσωτερική επιφάνεια είναι μια εικόνα. Είναι αυτή που μας καλεί στη γιορτή της Εκκλησίας, είναι αυτή που σε λίγο θα ακούσετε μας ταξίδεψε ο σπουδαίος, ο ανεπανάληπτος διηγηματογράφος, ηθογράφος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, όταν το 1910 θα γράψει ένα υπέροχο ποίημα με τίτλο «Στην Παναγίτσα στο Πυργί». Ο Παπαδιαμάντης, γνωστός για τα περίφημα διηγήματά του, είναι εκείνος ο οποίος αφομοιώνει την εκκλησιαστική τάξη, τον κόσμο του Θεού θα έλεγα εγώ, έχοντας μέσα στα έργα του ασκητικά, εκκλησιαστικά και άλλα διδάγματα. Όμως το απόσπασμα που θα σας διαβάσω, δημοσιευμένο στο περιοδικό Πανδώρα, ένα από τα παλαιότερα λογοτεχνικά περιοδικά του 1923, αναφέρεται στη χαρά των ανθρώπων, στην μεγάλη χαρά, αφού ως κεντρικό θέμα έχει την γέννηση της Θεοτόκου, αναφέρεται δηλαδή στο γεγονός της γέννησης από τους γονείς, τον Ιωακήμ και την Άννα,

αναφέρεται στην ίδια την Παναγία, αναφέρεται πράγματι στη λαϊκή ευσέβεια των ανθρώπων. Και βέβαια να πούμε ότι σε τέτοια θεομητορικά αλλά και δεσποτικά γεγονότα εξέχουσα θέση κατέχει η ευδαιμονία της φύσης, όπως για παράδειγμα μας μεταφέρει Νοερά εκείνη την ανίποτη βραδιά της γεννήσεως του Χριστού στο σπήλαιο της Βηθλεέμ. Άρα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, έγινε αντιληπτό ότι εδώ θα δείτε πώς ζυγιάζει πραγματικά αυτή την ομορφιά της φύσης, την απερίγραπτη δημιουργία της από το Θεό, με το μεγάλο γεγονός της χαράς της γεννήσεως της Θεοτόκου, όπου η Εκκλησία μας πανηγυρίζει κατά μήνα Σεπτέμβριο. Και λέγει το ποίημα: «Χαίρεται ο Ιωακήμ και η Άννα που γέννησαν χαριτωμένη κόρη στην Παναγίτσα στο Πυργί. Χαίρεται όλη η ακρογιαλιά και ο βράχος και ο γκρεμός αντίκρι του πελάγους που τον χτυπούν άγρια τα κύματα. Χαίρεται από την εκκλησίτσα που μοσχοβολά πάνω στη ράχη». Έμφαση τώρα στο φυσικό περιβάλλον. «Χαίρεται το άγριο δέντρο που γέρνει, το μισό απάνω στο βράχο, το μισό στον γκρεμό. Χαίρεται ο βοσκός που φυσά τον αυλό του. Χαίρεται η γίδα του που τρέχει στα βράχια. Χαίρεται το ερήφιο που πηδά χαρμόσυνα». Και το ποίημα ολοκληρώνεται: «Κι η πλάση όλη αναγαλιάζει και το φθινόπωρο ξανανιώνει η γης. Σα σε μνή κόρη που περίμενε χρόνια τον αραβωνιαστικό της απ' τα ξένα και τέλος τον απόλαψε πριν είναι πολύ αργά, και σαν τη στήρα γραία που γέννησε θεόπαιδο και φράνθη στα γεράματά της. Δώσ' μου και μένα άνεση, Παναγιά μου, πριν απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω». Ο Παπαδιαμάντης, όπως γνωρίζουμε αγαπητοί φίλοι και όπως θα έχετε διαβάσει αρκετά ποίηματα αλλά και πεζά, ήτανε ο κοσμοκαλόγερος, ο ασκητής των ελληνικών γραμμάτων αρχές του 20ου αιώνα. Μάλιστα, ο άλλος μεγάλος ποιητής, Κωνσταντίνος Καβάφης, τον χαρακτηρίζει ως η κορυφή των κορυφών. Και βέβαια κάπου θα έχετε δει ότι ένας άλλος χαρακτηρισμός του ταιριάζει περισσότερο, ως ο Άγιος των νεοελληνικών γραμμάτων, ο σκιαθήτης κοσμοκαλόγερος, ο ιεροψάλτης του Αγίου Ελισσαίου, μας άφησε όλους αυτούς τους στίχους, αλλά και τα πεζά, να πούμε την Φόνησα, τον Έμπορο της Βενετίας, τον Λαμπριάτικο Ψάλτη και τόσα και τόσα έργα μεγάλης αξίας λογοτεχνικής. Αλλά μέσα σε αυτά τα κείμενα, και επιτρέψτε μου να δώσω αυτή τη διάσταση, προβάλλει αυτή η εικόνα της φύσης, αυτό το όμορφο κελάιδισμα των πουλιών, αυτή η αγριάδα των δέντρων που γίνεται αγριότερη από μια χαρά σε ολόκληρη την πλάση με τη γέννηση της μητέρας του Χριστού μας, της Θεοτόκου. Το ποίημα λοιπόν αυτό έχει τεράστια αξία, γιατί θα διαβάσω και κάτι άλλο από μια μεταγενέστερη γραφή ενός ορθόδοξου συγγραφέα και φιλόσοφου του Νικολάου Καβάσιλα. «Όπως το μάτι, λέει, μόνο βλέπει τον ήλιο από όλα τα μέλη του σώματος, έτσι και η Παρθένος αξιώθηκε από όλους τους ανθρώπους να δει κατάματα τη θεότητα». Νομίζω ότι αυτό που έγραψε ο Νικόλαος Καβάσιλας είναι συγκλονιστικό. Μας μεταφέρει στα μάτια του Χριστού μας, στα μάτια του Αγίου μας, στα μάτια εκείνων των μαρτύρων της Εκκλησίας, που μας δίνουν φως με την προσευχή μας. Νομίζω ότι έτσι αδρομερός ας μεταβούμε σε ένα άλλο ποίημα που και εκείνο έχει στοιχεία συνυφασμένα. Είναι ποίημα γραμμένο από τον νομπελίστα μας ποιητή,
ένα απόσπασμα από το ακόμη μεγάλο, πολύ μεγάλο του έργο, μελοποιημένο, στο οποίο εγκατοικεί, όπως λέμε, η ίδια η Εκκλησία μας, η προσευχή, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος. Φαίνεται ότι ο Οδυσσέας Ελίτης ενστερνίστηκε πράγματι όλη αυτή την λεγόμενη εκκλησιαστική δημιουργία. Μας έδωσε έντονο το θρησκευτικό στοιχείο μέσα από το πρόσωπο, την αλήθεια και την προσευχή. Δεν έφτιαξε ένα δημιούργημα, άλλωστε γνωρίζετε όλοι ότι η μελοποίηση αυτού του γιγάντιου ποίηματος μετέδωσε τόσα και τόσα στοιχεία που μας άφησε πραγματικά σταθερούς συνομιλητές με το έργο του. Το ποίημα αυτό, το απόσπασμα αυτό που θα σας διαβάσω από το Άξιον Εστί, να τολμήσω να πω και πάλι, και δεν το θεωρώ υπερβολή, ότι είναι καλό σήμερα να διαβάζουμε λογοτεχνία, και μάλιστα δίνοντας έμφαση και λόγω της, επιτρέψτε μου, της αιμονής μου, να μελετήσουμε αυτόν τον κόσμο που καταρακώνουμε κάθε μέρα, πολύ περισσότερο να σκεφτούμε ότι όσο εμείς μιλάμε για το ίνδελμα της φύσης, άλλο τόσο η φύση καταργείται, καίγεται, ερυπώνεται με τους πολέμους που προηγήθηκαν και δυστυχώς εξακολουθούν να υφίστανται σε αυτές τις φωτιές που ακόμη ανάβουν σε πολλά σημεία του πλανήτη μας. Ήθελα να πω ότι η ανάγνωση της λογοτεχνίας έχει και ένα άλλο στοιχείο αισθητικής και τέχνης, τη γνωριμία μας με την τέχνη των εκδόσεων. Οι εκδόσεις Ίκαρος είναι εκείνες που εδώ και πολλές δεκαετίες προχώρησαν στην έκδοση των απάντων του Οδυσσέα Ελίτη. Το ποίημα που θα σας διαβάσω είναι στην 13η έκδοση από τον Ίκαρο το 1980, δηλαδή πριν 36 χρόνια. Και λέει: «Ποιας φιλής ανύπαρκτης ο γόνος νάμουν, τότε μόνο ενόησα που η σκέψη του άλλου, διαγώνια σαν ακμή γυαλιού, και ορθόν ως πέρα με χάραξε, βλέπεις, είπε, είναι η άλλη. Και δεν γίνεται αυτή χωρίς εσένα, και δεν γίνεται με αυτούς χωρίς εσένα, και δεν γίνεται με αυτούς χωρίς εσύ. Βλέπεις, είπε, είναι οι άλλοι, και ανάγκη πάσα να τους αντικρίσεις. Αν αλήθεια κρατήσεις και τους αντικρίσεις, είπε, η ζωή σου θα αποκτήσει αιχμή και θα οδηγήσεις, είπε». Αναφέρεται στο έργο αυτό στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στην ισχυρή αγάπη που πρέπει να έχει ο άνθρωπος μέσα του. Θα μου πείτε, μα εδώ δεν υπάρχει αναφορά για τη φύση. Κι όμως σιωπηρά υπάρχει, γιατί όταν αγαπούμε τον εαυτό μας, τότε αγαπούμε και τα έργα μας. Και βέβαια τα έργα μας όταν δημοσιοποιούνται, εγκαθίστανται και αυτά ως μικρά ή μεγάλα κατορθώματα του ανθρώπου μέσα στο φυσικό κόσμο. Είναι υπέροχο κανείς να διαβάζει την ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη, η οποία, αν θέλετε, ως πρότυπα είχε την Αγία Γραφή, την υμνολογία κορυφαίων υμνογράφων της Εκκλησίας μας, όπως ο Ρωμανός ο Μελωδός, αλλά είχε και ένα στίγμα από άλλους ποιητές και πεζογράφους, και φυσικά, όπως προείπαμε, από τον Παπαδιαμάντη, τον Κωστή Παλαμά και άλλους. Ο Οδυσσέας Ελίτης είναι εκείνος που δεν φανερώνει πρωτίστως τον εξωτερικό κόσμο, αν δεν σφυριλατήσει τον εσωτερικό κόσμο. Ίσως το ποίημα αυτό θα μπορούσε να καταταγεί σε φιλοσοφικά δημιουργήματα. Πολύ απλά όμως είναι αυτό που ομολογεί η πίστη μας. Αγαπούμε τον εαυτό μας, αγαπούμε τα έργα μας, που σημαίνει ότι έχουμε γνώση ότι ο Θεός μας πρίκησε για έργα αγαθά. Και βέβαια μεγάλο μέρος των έργων των αγαθών είναι αυτό το χάδι μας
σε αυτή την φύση, έργο του μέγα πλαστουργού μας Θεού. Ο Ελίτης είναι εκείνος που σε ό,τι ακούσατε προηγουμένως φαίνεται να είναι περισσότερο ορθόδοξος από πολλούς από μας. Άλλωστε, σε μια από τις κριτικές που είχα διαβάσει, μεταξύ των άλλων εντόπισα το εξής. Ο Οδυσσέας Ελίτης, ένας από τους συνειδητούς μας ποιητές, ακολούθησε το δρόμο της πίστης. Άλλοτε εξόχως θρησκευτικός, άλλοτε δογματικός, άλλοτε καλός αναγνώστης της ιεράς μας παράδοσης. Δηλαδή, με δύο λόγια, στο έργο του αποδέχεται, όπως λέμε, τον Λόγο του Θεού. Σε όλα του τα έργα δείχνει ότι ταξιδεύει με τους Αγίους, με τους Αποστόλους. Αν δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ένα απόσπασμα από «Της δικαιοσύνης ύλη εννοητέ» και τα λοιπά, είναι ακριβώς το αποτύπωμα. Αν θέλετε, είναι ένας αιώνια ανοιχτός φάκελος όπου καταχωρούνται όλες αυτές οι εμπειρίες, όλη αυτή η ποιητική μεταπλασμή του κορυφαίου των ποιητών μας, του νομπελίστα Οδυσσέα Ελίτη. Αλλά αυτό που λέει μέσα στο ποίημά του, ο άλλος, εσύ και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι ασφαλώς ένα δίδαγμα για όσους σήμερα ομιλούν για μια κοινωνία η οποία ολοένα και αναδημιουργείται. Είναι ο σεβασμός του άλλου, δηλαδή εκείνου που έχει διαφορετικό χρώμα, διαφορετική ομιλία, διαφορετική θρησκεία. Άλλωστε, εδώ δεν μας λέει τίποτε άλλο παρά όσα είχε επισημάνει ποιος, ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή του, όταν λέει εκείνο το περίφημο «Πάντες γαρ ιή Θεού εστέ, δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γάρ εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, ουκ εν Ιουδαίος, ουδε Έλλην, ουκ εν Ιδούλος, ουδε Ελεύθερος, ουκ εν Άρσεν και Θήλη, πάντες γαρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού». Νομίζω λοιπόν ότι εδώ πράγματι κορυφώνεται αυτή η μεγάλη μας πίστη στην καρδιά ενός φαινομένου που λέγεται παγκόσμια δημιουργία. Και η δημιουργία βέβαια σε μια λεπτομερή της διάσταση είναι όσα βλέπουμε εκ του σύνεγγης. Το νερό, η βράχη, τα δέντρα, το φύσιμα του ανέμου, όλα αυτά. Όμως όλα αυτά τι είναι? Είναι στην πραγματικότητα οι χώροι που περπατάνε οι άνθρωποι. Ποιοι άνθρωποι? Κάθε φυλής και γλώσσας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κάθε μέρα σε αυτόν τον κόσμο, οι οποίοι θα πρέπει να ομονοήσουν και να πούν αυτό που ακούσαμε και από τον ίδιο τον ποιητή: αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας. Αυτός ο κόσμος είναι τόσο αρμονικά φτιαγμένος και δημιουργημένος, όπου ο άνθρωπος έχει παντού θέση, γιατί είναι το έσχατο δημιούργημα, γιατί τον πρίκησε ο Θεός να διαχειριστεί την φυσική τάξη των πραγμάτων, άσχετα αν προχώρησε σε ατέλειες, σε παρεμβάσεις, σε βάρβαρες ενέργειες κτλ. Θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά που διαβάσαμε στο ποίημα πρόκειται για ένα, κατά τη γνώμη μου, μικρό μανιφέστο, με την έννοια ότι ο ποιητής μιλάει χωρίς διάκριση. Αυτό που επαγγέλλεται βέβαια η θρησκεία μας, ότι είναι η Ορθόδοξη της Οικουμένης,
που καλούν στην αγκαλιά τους όλους τους ανθρώπους να ασπαστούν το χριστιανισμό. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το άλλος που διαβάσαμε προηγουμένως εγέννησε ένα τεράστιο και αναρρύθμιτο μαρτυρολόγιο. Όταν σκεφτούμε πηγαίνοντας πίσω τους αιώνες, τους οσίους, τους μάρτυρες, τους αγίους, οι οποίοι κλήθηκαν να γίνουν όπως οι άλλοι, δηλαδή να απαρνηθούν την πίστη τους και να γίνουν, να στρατευθούν ως ειδωλολάτρες. Παρόλα αυτά έμειναν πιστοί, όρθιοι, αμύνθηκαν στον βασανιστικό τους αγώνα μέχρι ότου το τίμημα του μαρτυρίου, της θυσίας, ήτανε ο τραγικός θάνατος. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ είναι τόσο σπουδαίο να δει κανείς ότι όλα αυτά που είπαμε ως τώρα, διαβάζοντας δύο μικρά αποσπάσματα, είναι ότι όσα έγραφε και ο Ελίτης σε ένα άλλο ποίημα, όσα έγραφε και ο Σεφέρης, όσα έγραφε και ο Παλαμάς, ότι αυτή καθεαυτή η φύση, για να μην απομακρυνθούμε και από το εστιακό βάθος της εκπομπής μας, είναι προορισμένη να γαλινεύει τον άνθρωπο. Ταξίδι στη θάλασσα, ανέβασμα στο βουνό, ο ήχος της καμπάνας σε ένα εξοκλήσι που είπαμε στην αρχή, η λειτουργία, η περιφορά μιας εικόνας, η συνάντηση των ανθρώπων και όλα αυτά τα τραγούδια που βγαίνουν νοερά και ειδικά την όμορφη εποχή της Άνοιξης, αλλά και το θέρος. Αν σκεφτούμε ότι στο θέρος γίνονται πολλαπλάσιες αγροτικές εργασίες. Δηλαδή τι γίνεται, είναι φανερή, περισσότερο φανερή θα λέγαμε, η παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση. Είναι ο θερισμός, είναι το αλώνισμα, είναι ο τρίγος και άλλες εργασίες. Αυτά όλα έγιναν ανέκαθεν, θα λέγαμε, τραγούδια, αποτέλεσαν το μοτίβο λογοτεχνικών έργων, έδειξαν όμως κατά βάθος αυτό το άγχος του ανθρώπου να ζήσει. Να ζήσει, αν θέλετε, περιποιώντας ένα δέντρο, το αμπέλι, χαϊδεύοντας τα ζώα του, περπατώντας το να βρει μια πηγή νερού να ξεδιψάσει, σεβόμενος τη φύση, με τον τρόπο του, με τα έργα του και με την διάστασή του. Νομίζω ότι αυτό έχει σημασία και αυτό ήθελα να μας πει και ο μεγάλος ποιητής, το Οδυσσέα Ηλίτη. Ουσιαστικά, μια και παρήλθαμε τις αναστάσιμες ημέρες, αυτό που προσπαθώ να πω τόση ώρα είναι μια ανάσταση. Και είναι μια ανάσταση γιατί μέσα σε όλα αυτά που δεν θα βρούμε σχεδόν κανένα ποιητή ή πεζογράφο να μην διεξέρχεται μέσα από αυτά τα θέματα. Αγαπώ τη φύση γιατί αγαπώ τον εαυτό μου. Βλέπω τους ανθρώπους να περπατάνε και χαίρομαι. Βλέπω τους ανθρώπους να περιποιούνται την εκκλησία, που η εκκλησία εκτός από ο τόπος λατρείας είναι και ένα ιδιαίτερο σημείο στάσης, προσευχής, παρατήρησης, συμμετοχής. Ο αύλιος χώρος, η πράσινη φύση, η σκιά του δέντρου, το αγίασμα είναι πράγματα που ανέκαθεν επηρέασαν τη λογοτεχνία μας. Και επηρέασαν τη λογοτεχνία, μεταπλάστηκαν σύμφωνα με την τέχνη του λογοτέχνη και έφτασαν σε μας σε μια άλλη εικόνα. Γιατί άραγε η ακμή της χριστιανικής τέχνης δεν εγκατέλειψε σχεδόν ποτέ, εξού και τα θέματα της βίβλου. Είπαμε στην αρχή η γέννηση του Χριστού στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, η γέννηση της Θεοτόκου, κοσμοϊστορικό γεγονός,
που ελάμπρινε όλη τη φύση, αυτό που λέμε Ανάσταση νεκρών, Ανάσταση της φύσης. Και εδώ πρόκειται για μια όθηση του ανθρώπου να καταλάβει ότι η αγαπητική του σχέση με τη φύση παράγει μια αιωνιότητα, διότι νιώθει ψυχική επάρκεια, νιώθει γαλήνη σε μια συστάδα λουλουδιών, τρέχει να προστατεύσει ό,τι καταστρέφεται, γιατί αυτό το φυτικό ή ζωικό στοιχείο είναι κομμάτι αυτής καθεαυτής της ζωής του. Και αυτό νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία. Συμπέρασμα λοιπόν ότι τα φυσικά στοιχεία είναι εκείνα που δίνουν στον άνθρωπο ένα επιστέγασμα, δηλαδή τον ενεργοποιούν περισσότερο, τον κάνουν περισσότερο ευαίσθητο, αν θέλετε λύνεται η ψυχή του, εκφράζεται με περισσότερα λόγια και νιώθει πραγματικά ότι είναι από τη γέννησή του, όπως κάθε γέννηση, έτσι, όπως κάθε γέννηση είναι Ανάσταση, κάθε γέννηση η δική μας που υπήρξε των συνανθρώπων μας, έτσι ακριβώς, όπως πολύ ωραία μας τα είπε και ο Παπαδιαμάντης, αλλά και ο Οδυσσέας Ελίτης, ο άλλος είναι και εκείνος ο εαυτός μας, που θα τον συναντήσουμε μέσα στο φυσικό περίγυρο, σε αυτή τη μεγάλη αγκαλιά που είναι η ίδια αυτή καθεαυτή η φύση, αναφωνώντας και πάλι, «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας».

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αυτό το μετά. Μέρος τρίτου και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμή ούμη περιπατήσεν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Τα λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Δεν λείπουν σχεδόν ποτέ από τις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνεται στο και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Αύτη δε εστίν η κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ας κλάψουμε αδελφοί μου, ας μετανοήσουμε και ας παλέψουμε να μην επαληθευτεί με τόσο εκοφαντικό τρόπο αυτή η ρίση από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο για τη δική μας γενεά, την σκολιά και την παραπικραίνουσα. Το φως του Σωτήρα Χριστού να φωτίσει το νου μας, να ανατείλει στις ψυχές μας, να τις περιβάλλει με τα όπλα του και αυτές επιτέλους να αναβλέψουν.

Στέλνουμε τις ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές και ιδίως τους μπροστάριδές μας. Είναι οι άνθρωποι με τα δακρυσμένα μάτια. Οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας. Αυτόν το βίωμα μας σαγηνεύει, μας θέλγει. Πάντοτε προσπαθούν με το βίωμά τους να διαφυλάξουν την αλυστική τους αποστολή. Θυμούνται πάντοτε τα λόγια του, λυτρωτή μας Χριστού. Θυμήσεστε το άλλας της γης. Αυτόν το βίωμα να προσπαθούμε να μιμούμαστε, να κρατηθούμε στην πίστη, να φυλάξουμε τους λόγους του Κυρίου, να διαφυλάξουμε άσυπτη την ψυχή μας. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν νυχθημερών ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του Ορθοδόξου Χριστιανικού Ραδιοφώνου, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Σωτηριαψυχής.blogspot.com, το μότιτλο ιστολόγιό μας, εν το φωτί, papakiyahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Μη δεις φοβή στο θάνατον, ηλευθέρωσεν γαριμάσω του σωτήρος θάνατος. Έσβεσεν αυτόν υπ' αυτού κατεχόμενος, εσκύλευσε τον άδειν, ο κατελθόν εις τον άδειν. Είναι αυτό το μετά, αδελφοί μου, το υπερπέραν, το επέκεινα που μας τρομάζει. Αυτό το μετά, αστήρευτη θάλασσα, χρόνος άπειρος, ουρανός απέραντος, αχώρετο και απλησίαστο. Ταυτόχρονα όμως και φυλαχτό, κατά δικό σου, εγκυβωτισμένο σε ένα τόσο δα μικρό απομινάρι αγιότητας φορεμένο κατάστηθα. Δεν θα μας τρομάζει αυτό το μετά, αν το τώρα γίνει μια συνεχής ετοιμασία. Έτσι λένε οι πατέρες. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Είναι από αυτά τα συνθήματα που τα βλέπουμε γραμμένα εκεί στους τοίχους του παραδείσου. Αυτοί οι τοίχοι έχουν πολλά ωραία συνθήματα. Γραμμένα μέσα σε φιλοσοφικές σχολές. Είναι ωραία και εντυπωσιακά να τα ακούς, να τα λες. Μα είπαμε, λίγοι θα ζουν και αυτόν το βίωμα μας θέλγει. Και ποθούμε να κραυγάσει της καρδιάς μας η φωνή αυτό το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Και ο Κύριος συνεχώς μακροθυμεί και συγκαταβαίνει και στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές ο μεμαρτυρημένος Άγιος Θεός σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους του να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις. Το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών μαζί, αχώριστα. Και έρχονται οι απεσταλμένοι του πολλές φορές μετά.

Και αυτό το μετά μας δίνει ελπίδα σε αυτήν την σειρά των τριών εκπομπών. Αυτό το προσδοκό Ανάσταση νεκρών που πολλές φορές το λέμε, μα σαν απάντηση υποδεχόμαστε τη σιωπή κάποιον. Την προτιμάμε αυτή τη σιωπή. Χίλιες φορές και μύριες φορές από εκείνα τα μηχανικά και επιδέξια ψελίσματα των χιλέων συναντήσαμε μια τέτοια θαραλέα ειλικρίνεια πριν λίγο καιρό. «Εκεί σκαλώνω λίγο», μου είπε, «σε αυτό το μετά. Όμως θυμάμαι τη γιαγιά μου την Ανδριανή που έμεινε χείρα από 30 χρονών με 6 παιδιά, που πόσο πίστευε και πόσο έλαμπε το πρόσωπό της σαν μιλούσε γι' αυτό το μετά. Πριν χρόνια σαν πέθανε ο πατέρας μου, η μάνα ήθελε να του κάνουμε τα μνημόσυνα εδώ στην πόλη, κοντά στο σπίτι μας, να έρθουν οι δικοί μας και οι φίλοι του. Δεν ξέρω πώς μου είχε έρθει τότε, αλλά ζήτησα από τη μάνα μου να μου επιτρέψει να αναλάβω εγώ το μνημόσυνό του το ετήσιο. Το είχα στο μυαλό μου λοιπόν αρκετό καιρό πριν, αλλά δεν είχα αποφασίσει το πού και το πώς. Ένα μαγιάτικο απόγευμα με το μυαλό γεμάτο σκοτούρες και άγχη της καθημερινότητας, μπήκα στο αμάξι με μια αδελφική μου φίλη και ξεκίνησα να οδηγώ με ανοιχτά τα παράθυρα, όχι προς κάπου συγκεκριμένα, απλά σαν αποτοξίνωση, να αλλάξουμε εικόνες, να συναντήσουμε την γαλήνη της άνοιξης. Να μη στα πολυλογώ, έπειτα από κάποια ώρα βρεθήκαμε τυχαία στην αυλή ενός μοναστηριού της Παναγίας. Στην Παναγία τη Φανερωμένη. Είχα να νιώσω έτσι από τότε που σαν μικρό παιδί η γιαγιούλα μου διηγούταν για τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, που αγαπούσε. Της άρεσε δε πολύ να μου μιλάει για τη Θεία Λειτουργία και ιδίως για το πρόσφορο που παίρνει ο παπάς, το κέντημά του με την λόγχη στον αμνό, τις ψυχές που ξεπλένονται έπειτα στο αίμα του. Τα θυμάμαι τα λόγια της ακόμα. Και μέσα μου είναι ανεξίτηλη η αίσθηση της έκστασης που με κυρίευε τότε σαν την άκουγα. Αυτή η ίδια αίσθηση κατάνοιξης που επανήλθε με μιας, σαν χελιδόνι που επιστρέφει. Με το που μπήκα στην αυλή της Φανερωμένης, αυθόρμητα και αυτόματα λοιπόν, μόλις συνάντησα την πρώτη μοναχή, της είπα: «Μπορούμε να κάνουμε εδώ ένα μνημόσυνο του πατέρα μου?» «Βεβαίως, βεβαίως παιδί μου». Έτσι μετά από λίγες εβδομάδες, ένα Σάββατο πρωί, βρεθήκαμε συγγενείς και φίλοι στο καθολικό της Παναγίας. Είχα αγοράσει πρόσφορο, νάμα, και είχα γράψει σε ένα χαρτί το όνομα του πατέρα μου, αλλά μαζί με εκείνο ειλικρινά και εγώ απόρρισα τότε. Έγραψα και το όνομα μιας θείας μου που είχε πεθάνει πριν από πολλά χρόνια, της Αγλαΐας. Έτσι και στη Θεία Λειτουργία και στο μνημόσυνο έπειτα, ο παππούλης επαναλάμβανε τα ονόματα του μακαρίτη του πατέρα μου και κοντά σε εκείνο και της δούλης του Θεού Αγλαΐας. Ακούστηκαν μαζί, λοιπόν, 5-6 φορές. Κάθε φορά στο άκουσμά της παρατηρούσα πολλούς από τους γνωστούς μου να γυρίζουν με κάποια απορία και να με κοιτούν. Στο τέλος, αν βρεθήκαμε στο Αρχονταρίκι για τον καφέ, ήρθαν κάποιοι και με έκπληξη με ρώτησαν: «Την Αγλαΐα την μνημόνευε ο παπάς?» «Ναι, ακριβώς αυτή», τους απαντούσα. «Καλά, πού την θυμήθηκες αυτή μετά από τόσα χρόνια? Και σήμερα, στο χρόνο του πατέρα σου κιόλας?» Δεν θύμωσα με κανέναν, ούτε με ενόχλησε τότε η εκπληξή τους. Ένιωσα για κάποιον λόγο την ανάγκη να γράψω και το δικό της το όνομα και το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη. Και είχα μέτρητα χρόνια να την θυμηθώ. Ξέρεις, αυτή η γυναίκα ήταν λίγο περιθωριακή και κάπως επαναστάτρια για την εποχή της. Μα ένα πράγμα που και τώρα που το σκέφτομαι με συγκλονίζει είναι ότι δεν έβγαζε από το στόμα της ποτέ, μα ποτέ, άσχημη κουβέντα για κανέναν, ακόμα και για εκείνους που φανερά δεν την ενέκριναν, και πέθανε σχεδόν μόνη.
Αυτά μας είπε. Εκείνη η θαραλέα ψυχή. Με την θαραλέα ειλικρίνεια. Το Χριστός Ανέστη δεν στέκεται χωρίς το προσδοκό Ανάσταση νεκρών και το αντίθετο. Το προσδοκό Ανάσταση νεκρών δεν στέκεται χωρίς το Χριστός Ανέστη. Έτσι λέει και ο Μέγας Παύλος, είδε Ανάστασης νεκρών ουκέστη, ουδέ Χριστός εγίγερτε. Είδε Χριστός ουκ εγίγερτε, και νόν άρα το κήρυγμα ημών, και νη δε και η πίστη ημών, εκεί στην πρώτη προς Κορινθίους. Ναι, μα αρκεί να το επαναλαμβάνουμε δίχως να το πιστεύουμε στα κατάβαθά μας, αυτό το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Και πότε θα έρθει τούτη η πίστη. Λάβαμε την απάντηση λοιπόν. Είναι τα χείλη της ψυχής που θα κραυγάσουν εκείνο το προσδοκό Ανάσταση νεκρών και θα στείλει στα σίγουρα κάποτε ο Κύριος την πληροφορία σαν σπόρο να πέσει πάνω της, πάνω στην ψυχή μας. Αν βρει γη αγαθή, κάποτε θα ξεπροβάλλει το μοσχομύριστο λουλούδι, το αμάραντο. Το προλογικό της σημερινής εκπομπής κείμενο με τίτλο «Αυτή που την θυμήθηκες» και σε παρένθεση «Η εξανθίσασα ψυχή», βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, μπορείτε να το βρείτε και στο μότιτλο ιστολόγιο μας. Ευχαριστήσουμε από καρδιάς την αδελφή μας για όσα αγιαστικά μοιράστηκε μαζί μας. Αυτά διασκευάστηκαν σε αυτήν την ιστορία μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων.

Και είναι αυτό το τώρα ζω, το δεν υπάρχει θάνατος, που διατρέχει και διαπνέει αυτή την τριλογία των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά». Είναι οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση, αυτό το κεφάλαιο με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού μας. Και σε τέτοια κεφάλαια και σε τέτοιες σελίδες καταφεύγουμε, εξακολουθώντας φυσικά να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς οι προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Παραμονή Σαββάτου του Λαζάρου, ο Άγιος Γεράσιμος συλλειτούργησε με τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά, τον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλινίας. Με αυτή τη μαρτυρία και τα τρία μέρη αυτής της σειράς των εκπομπών ευλογούνται από την ολοζώντανη παρουσία του ουρανοθρόνιστου κυρού Γερασίμου. Να έχουμε την ευχή του και να φουγκραζόμαστε πάντοτε την γεμάτη ελπίδα φωνή του. Εγώ τώρα ζω. Δεν υπάρχει θάνατος. Σαν και απόψε λοιπόν, παραμονή Σαββάτου του Λαζάρου, ο Άγιος Γεράσιμος συλλειτούργησε με τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, ο πιστεύων εις εμέ κανά ποθάνει ζήσετε. Και πάσω ζών και πιστεύων εις εμέ ούμοι αποθάνει εις τον αιώνα. Πόσο ελπιδοφόρα για τους ανθρώπους είναι αυτά τα λόγια, όπως επίσης όταν οι Άγιοι φανερώνουν την παρουσία τους. Απόψε λοιπόν έρχεται στη σκέψη μας μια υπέρλογη εμπειρία, όταν ο πατέρας Γεράσιμος συλλειτούργησε με τον Άγιο Γεράσιμο. Την κοινή Ανάσταση πρωτού σου πάθους πιστούμενος, εκ νεκρών ήγηρας των Λάζαρων, Χριστέ ο Θεός. Ξεχωριστή αγρυπνία στον Άγιο Γεράσιμο η αγρυπνία του Αγίου Λαζάρου, μα και πια δεν ήταν. Το είχε πει όμως και ο ίδιος ο πατήρ Γεράσιμος. Έτσι λοιπόν, σαν απόψε πριν μερικά χρόνια πήγαμε νωρίς στο μοναστήρι από την αρχή της ακολουθίας και ο πατήρ Γεράσιμος ήταν μόνος στο ιερό. Οι άλλοι ιερείς ήρθαν αργότερα. Σε μια στιγμή δίπλα μου η κυρία Ελεονόρα Χαρίτου γυρίζει και με ρωτάει «Πόσους ιερείς βλέπεις στο ιερό?» «Ένα. Ένα, τον πατέρα Γεράσιμο. Τώρα. Τώρα δεν βλέπεις έναν ψηλότερο από τον πατέρα Γεράσιμο? Δεν τον βλέπεις την ωραία πύλη? Να, τώρα μας ευλογάει». Η καρδιά της πήγαινε να σπάσει. Υπήρξε στο χώρο μας κινητικότητα και βγήκε ο Θεόδωρος Μεσάρης από το ιερό. Ήρθε κοντά μας και μας είπε «Ο πατήρ Γεράσιμο ζητάει να μην λέτε τίποτα». Και έπειτα διάβασε το Ευαγγέλιο με τρόπο συγκλονιστικό και σε συγκεκριμένη στιγμή ανέβασε ψηλά την ωραία φωνή του και ακούστηκε. «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ κανά ποθάνει ζήσετε, και πάσο ζών και πιστεύων εις εμέ ούμοι αποθάνει στον αιώνα». Στο δε κήρυγμά του γύρισε με φωνή τρεμάμενη από συγκίνηση στον Άγιο Γεράσιμο και είπε «Ο Άγιος μας, ο Άγιος μας ή και άπνους φαίνεται ζει, ζει, ζει». Με ποιον λειτουργήσε ο πατήρ Γεράσιμος εκείνη την αγρυπνία την ξεχωριστή του Αγίου Λαζάρου πριν μερικά χρόνια? «Τώρα δεν λέτε τίποτα. Όταν πεθάνω, να τα πείτε». Αλευμένο στο διαδίκτυο, υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά όμως, όπως είπαμε και στις δύο προηγούμενες εκπομπές, στα βιβλία της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου, αφιερωμένα στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλινίας κυρίου Γερασίμου. Και ο μακαριστός καθηγητής Στυλιανός Παπαδόπουλος, καλύτερο μακαριστός Γεράσιμος μοναχός Δοχιαρίτης, περιγράφει για πρώτη φορά στις σελίδες
της θαυμάσιας εκείνης έκδοσης για το βίο του Αγίου Γέροντος Ιακώβου. Για μια φωτογραφία που τραβήχτηκε στο κελί 11 μήνες στο κελί του μακαριστού Γέροντα Ιακώβου, του Αγίου Ιακώβου του Ενεβία, 11 μήνες μετά το θάνατό του. Ένας Κύπριος ιεροδιάκονος την τράβηξε. Δεν είχε καταφέρει να επισκεφθεί τον μακαριστό γέροντα όσο ζούσε, οπότε ήθελε να βγάλει μια φωτογραφία από το κελί του. Και όταν το φιλμ εμφανίστηκε, όλοι έμειναν έκπληκτοι βλέποντας τη μορφή του μακαριστού γέροντα. Είναι πολύ γνωστή αυτή η φωτογραφία, αδελφοί μου. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Η επιστολή του δημοσιογράφου, συγγραφέα κυρίου Μη Γάμα Μιχαήλ, που ενημέρωσε για αυτό το θέμα, έρχεται από το 1994 και την έστειλε στον μακαριστό καθηγητή Στυλιανό Παπαδόπουλο. Αγαπητέ καθηγητά, Χριστός Ανέστη και εις πολλά έτη, η φωτογραφία που σας στέλνω είναι για να σας ενημερώσω για ένα θαυμαστό γεγονός που συνέβη με τον μακαριστό γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη, για τον οποίο έχετε γράψει. Ένας νεαρός διάκονος από την Κύπρο που μου είναι γνωστός επισκέφθηκε τη Μονή του Γέροντα τον Οκτώβριο του 1992 για να γνωρίσει από κοντά τον πατέρα Ιάκωβο. Εκεί οι μοναχοί τον ενημέρωσαν ότι ο πατήρ Ιάκωβος κοιμήθηκε πέρυσι, στις 21 Νοεμβρίου. Ο διάκονος στενοχωρήθηκε που δεν πρόλαβε να γνωρίσει τον μακαριστό γέροντα όσο ζούσε, οπότε ζήτησε από τους μοναχούς να δει το κελί του και να φωτογραφίσει μερικά από τα υπάρχοντά του, και έτσι και έγινε. Όταν ο διάκονος επέστρεψε στην Κύπρο, πήγε το φιλμ σε ένα φωτογραφείο για να το εμφανίσει. Σε μια από τις φωτογραφίες, αυτή που σας έστειλα, απεικονίζεται ο μακαριστός γέροντας στην κάτω αριστερή γωνία της φωτογραφίας. Θα δείτε την ακριβή ημερομηνία, 10 Αυγούστου 1992. Ημερομηνία που τραβήχτηκε η φωτογραφία. Έχω μια παρατήρηση που έκανα για τη φωτογραφία. Ο μακαριστός γέροντας είναι ολόσωμος σε γιγαντιές αναλογίες σε σχέση με το χώρο στο κελί του και την πολύ κοντινή απόσταση από τον τοίχο από που τραβήχτηκε η φωτογραφία. Κάντε μια σύγκριση με τη φωτογραφία στο εξώφυλλο του βιβλίου σας. Ένας επαγγελματίας φωτογράφος μου είπε ότι χρειάζονται τουλάχιστον 15 πόδια για να φωτογραφίσεις ένα ολόσωμο όρθιο άτομο. Με εγκάρδιες ευχές, Μη Μιχαήλ.

Και ανοίγουμε ξανά το βιβλίο «Όσιος Ιάκωβος, ένας σύγχρονος Άγιος», έκδοση των πατέρων της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ του Γέροντος. Μια θαυμαστή εμφάνιση του Γέροντα μετά την κοίμησή του και ενώ θείας λειτουργίας. Είχαμε λοιπόν ξεσκεπάσει μια πτέρυγα της Μονής και είχα την ευθύνη της κατασκευής και τοποθετήσεως μεγάλων σιδερένιων κατασκευών για την καινούρια στέγη. Διότι πριν μονάσου, περιγράφει ένας πατέρας της Μονής, πριν μονάσου είχα σχετική βιοτεχνία. Επειδή ήταν μεγάλη η δουλειά, τα τεχνικά μέσα εδώ, στο μοναστήρι, πενιχρά και δεν είχα ειδικευμένους βοηθούς. Αισθανόμουν αγωνία για την ολοκλήρωση του έργου και μάλιστα επειδή άρχισαν οι βροχές. Ενώ λοιπόν ήμουν μέσα στην εκκλησία και προχωρούσε η Θεία Λειτουργία, το μυαλό μου δεν έφευγε από αυτή την έγνοια. Ξαφνικά από την νότια πύλη του ιερού βλέπω να βγαίνει ο γέροντας, φορώντας το επανοκαλύμαυχο, λουσμένος μέσα σε ένα λαμπρό φως. Τα γένια του έμοιαζαν σαν διαμαντένια. Ήταν τόσο λαμπρό αυτό το φως που ακτινοβολούσε από τον γέροντα, ώστε δεν έβλεπα τίποτε άλλο μέσα στην εκκλησία παρά μόνο άκουγα τους ψάλτες και τον ιερέα. Επλησιάζει λοιπόν με πρόσωπο ηλαρό και μου λέει «Εγώ θα σου πω, παιδί μου». Τα λόγια του έδιωξαν από μέσα μου όλη την αγωνία μου σχετικά με το έργο. Σκέφτηκα μάλιστα, αφού θα μου πει ο γέροντας, τι άλλο θέλω. Και εκείνη τη στιγμή άκουσα το λειτουργό ιερέα να λέει «Τα σά εκ των σών». Τότε ένιωσα μέσα στην ψυχή μου την απάντηση του Θεού και για το έργο αυτό, ότι δηλαδή όλα είναι δικά του και σε εκείνον εμείς πάλι τα προσφέρουμε. Ταυτόχρονα λόγω της ιερότητας της στιγμής γονάτισα, ενώ ο γέροντας χάθηκε από μπροστά μου και ξαναείδα τον ναό όπως ήταν. Είναι λοιπόν γεγονός ότι ο γέροντας είναι εδώ, ζωντανός, βοηθός μας το κάθε τι. Και πράγματι, ούτε καταλάβαμε για πότε ολοκληρώθηκε το έργο ώστε όλοι μας να απορούμε. Όμως δεν πρέπει να απορούμε, αλλά να δοξολογούμε τον Θεό που μας αξίωσε και γνωρίσαμε και είχαμε την ευλογία να ζήσουμε από την καθοδήγηση τέτοιου δούλου του Θεού, που και τότε και περισσότερο τώρα μας συμπαραστέκεται σε όλες τις ψυχικές και υλικές μας ανάγκες.

Μόσιος Φαντίνος, ο θαυματουργός. Ανοίγουμε σελίδες από το Συναξάρι, αδελφοί μου, και σε αυτές λάμπει ανεξίτηλα αυτό το τώρα ζω. Καταγόταν από την Καλαβρία της Ιταλίας Όσιος Φαντίνος, ο θαυματουργός, ο οποίος εορτάζει στις 30 Αυγούστου. Ο πατέρας του ονομαζόταν Γεώργιος, η δε μητέρα του Βριέννη. Από μικρός αφοσιώθηκε στην υπηρεσία της πίστης και ήταν τόσο ενάρετος και μορφωμένος, ώστε να τον παρακολουθούν και πολλοί μαθητές που τους δίδασκε την έμπρακτη ευσέβεια. Σε ηλικία 60 χρονών, αφού πήρε δύο από τους μαθητές του, τον Βιτάλιο και τον Νικηφόρο, πήγε στην Πελοπόννησο, όπου εγκαταστάθηκε για λίγο καιρό στην Κόρινθο και έφερε πολλές ψυχές στη σωτηρία. Κατόπιν επισκέφθηκε την Αθήνα, όπου προσκύνησε στο ναό της Θεοτόκου. Έπειτα πήγε στη Λάρισα και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Εδώ έμεινε 8 ολοκλήρα χρόνια υπηρετώντας το Ευαγγέλιο και απεβίωσε ειρηνικά και υπέργυρος το 974 μετά Χριστόν. Υπάρχει λοιπόν ένα θαυμαστό περιστατικό στο βίο αυτού του όχι ιδιαιτέρως γνωστού αλλά πολύ θαυματουργού και μεγάλου Αγίου μας. Στο βιβλίο «Βίος και πολιτεία» του Οσίου Φαντίνου του Νέου των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Θεοτόκου Ορμίλιας, πήγε κάποιος από ειλικρινή πίστη στη βασιλεύουσα πόλη και θερμά ζητούσε από τους ζωγράφους να κάνουν μια εικόνα του Αγίου Φαντίνου. Επειδή όμως όλοι μαζί αρνήθηκαν να ζωγραφίσουν με χρώματα σε σανίδι αυτόν που ποτέ δεν είδαν με τα μάτια τους, αλλά μόνον εξακοής γνώριζαν, έστειλαν τον Παναγγελιοδότη σε κάποιον υδροπικό που ήξερε να ζωγραφίζει. Όταν λοιπόν πήγε σε αυτόν και τον βρήκε εντελώς ακίνητο εδώ και 3 χρόνια, του είπε ο άρρωστος: «Γιατί ενοχλήθηκες να έλθεις?» Και αυτός, αφού αναστέναξε, όπως όταν δεν μπορεί κανείς να εκφραστεί, το αποκρίθηκε με στεναγμό: «Για να ζωγραφίσεις εσύ την εικόνα αυτού που έλαμψε πολύ πρόσφατα με δυνατό φως στη Θεσσαλονίκη». Και αυτός: «Αλήθεια, φάνηκε εκεί ένας Άγιος και μάλιστα στις μέρες αυτές. Εάν λοιπόν είναι αλήθεια, θέλω ως προκαταβολή ένα χρυσό νόμισμα και οπωσδήποτε η χάρη του θα μου εμφανιστεί, εάν βέβαια θέλεις». Αυτά είπε και ο άνθρωπος του έδωσε αυτό που του ζήτησε και έφυγε με μεγάλη διάθεση, γεμάτος χαρά. Την τρίτη λοιπόν νύχτα ο υπεράγιος και μέγας Φαντίνος ήλθε φανερά στον υδροπικό και αφού στάθηκε όπως συνήθιζε στα πόδια του κρεβατιού, βύθισε όλος διόλου μέσα στην έκπληξη των πλαγιασμένων. Έπειτα λέει: «Σήκω παιδί μου, διότι με την Θεία Χάρη σε επισκέφθηκα και ζωγράφησε απαράλλακτα τη μορφή μου, καθώς με βλέπεις να είμαι». Αυτός τότε ανακάθισε αμέσως με μεγάλη γρηγοράδα και βγήκε προς τα έξω, αφού αισθάνθηκε ένα κέντημα μέσα στην κίστη. Και με την χάρη του Φαντίνου βγήκε από κάτω διαμιάς δίσωσμο υδροπικό υγρό και το πριν πρισμένο σώμα μαζεύτηκε προς τα μέσα και ανέκτησε εξ ολοκλήρου το φυσικό του σχήμα. Αμέσως κοιτάζοντας αυτόν που του παρουσιάστηκε, άρχισε να τον ζωγραφίζει, αλλά μόλις χτύπησε τον νυχτερινό ταλαντό, ο βλεπόμενος έγινε άφαντος. Την επομένη, πάλι νύχτα, ο Άγιος Φαντίνος καθόμοιο τρόπο παρουσιάστηκε και έτσι το αντίγραφο της μορφής αυτού έφτασε αισίως στο τέλος.

Πάμε στις πιο σύγχρονες σελίδες του Αγίου μας Συναξαριού να διαβάσουμε για τον Άγιο Νεομάρτυρα Πατέρα Ιωάννη της Σάντα Κρούζ, ο οποίος γεννήθηκε το 1937 στο χωριό Απίκια της νήσου Άνδρου και λεγόταν Καρασταμάτης.

που δεν γνώριζαν τίποτε για το Θεό ή ήταν σε άλλα δόγματα. Στην Άνδρο συμβαίνει ένα θαύμα με τους κρίνους της Παναγίας. Όταν ανθίζουν οι κρίνοι, τους πηγαίνουν στην εικόνα της. Αργότερα, όπως είναι φυσικό, ξεραίνονται και πέφτουν τα φύλλα τους και μένει το ξερό κοτσάνι. Τα αφήνουν έτσι ξερά τα κοτσάνια στην εικόνα της και όταν έρθει η γιορτή της κάθε χρόνο αυτά ανθίζουν και βγάζουν μπουμπούκια. Ο πατήρ Ιωάννης, μιας και ήταν από μικρός μεγαλωμένος στο νησί, γνώριζε το θαύμα αυτό. Επισκέφθηκε λοιπόν το νησί και πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου και ζήτησε από τον γέροντα Δωρόθεο κρίνους της Παναγίας. Πήρε μερικά ξερά κοτσάνια και τα πήγε στην Αμερική. Τα έβαλε στην εικόνα της Παναγίας και αυτά άνθησαν ξανά. Άρχισε σιγά σιγά ο κόσμος να θερμαίνεται στην πίστη και να προσκυνούν την Παναγία. Ήταν μια ευαίσθητη και όμορφη ψυχή ο πατήρ Ιωάννης. Έγραφε και θρησκευτικά ποιήματα και τον συγκινούσαν πολύ τα θαύματα της Παναγίας και η βίη των Αγίων. Ζητούσε από τον γέροντα Δωρόθεο να του στέλνει βιβλία για να κάνει κηρύγματα. Το ιεραποστολικό του έργο όμως ενόχλησε κάποιους και άρχισαν να του κάνουν απειλητικά τηλεφωνήματα και να του στέλνουν απειλητικά γράμματα για να σταματήσει το κήρυγμα. Όμως τότε εκείνος έγινε πιο φλογερός και έλεγε «Όσο τα μάτια μου έχουν νερό, εγώ θα κηρύττω τον Χριστό και την Ορθοδοξία». Στις 17 Μαΐου του 1985, το βράδυ, πήρε τηλέφωνο τον γέροντα Δωρόθεο στην Άνδρο και του ζητούσε πληροφορίες για τα θαύματα της Παναγίας της Μυροβλήτισσας, γιατί ήθελε να κάνει κήρυγμα την Κυριακή. Την άλλη μέρα, στις 18 Μαΐου, ο πατήρ Ιωάννης ήταν μόνος του στο σπίτι μαζί με τον γιο του Φώτιο. Η πρεσβυτέρα είχε πάει στο σπίτι της κόρης τους Μαρίας. Το αγόρι βγήκε για λίγο έξω με τους φίλους του και ο πατήρ Ιωάννης πήγε στην εκκλησία να την ετοιμάσει και να γράψει το κήρυγμα. Το αγόρι γύρισε αργά στο σπίτι, είδε ότι ο πατέρας του έλειπε και πήγε ανήσυχο να τον βρει στην εκκλησία. Και τότε αντίκρισε το φοβερό θέαμα. Τον πατέρα του κατακριουργημένο και αγνώριστο. Τον είχαν βρει μόνο του και τον βασάνισαν, χτυπώντας τον στο κεφάλι με σφυρί. Το σώμα του το κατακριούργησαν με το μαχαίρι. Και όπως διαπίστωσε η αστυνομία, επειδή εκείνος σπαρταρούσε, πήραν τον σταυρό του με την αλυσίδα και τον έπνιξαν. Το αίμα του που χύθηκε από τις πληγές του και πλημμύρισε το δάπεδο του Ιερού Ναού, το χρησιμοποίησαν για να γράψουν δικά του συνθήματα στους στίχους του Ιερού Ναού και το 666 ήταν σατανιστές. Επειδή το λείψανο του Αγίου ήταν παραμορφωμένο και το πρόσωπό του δεν μπορούσαν να το αντικρίσουν, αφού του φόρεσαν την καλή του χρυσοκέντητη στολή, σφραγίσανε το φέρετρο στην νεκρόσιμη ακολουθία. Ο Άγιος Ιερέας μαρτύρησε στο σημείο που φωτογραφήθηκε με το σταυρό στο χέρι. Ίσως να ήταν μια πρόρηση για το τι θα επακολουθούσε. Συνέβησαν δε πρώτου θανάτου του τρία θαυμαστά γεγονότα. Η ανθισμένη κρίνη της Παναγίας, μια εβδομάδα πριν μαρτυρήσει, πέσανε όλοι ξαφνικά και από τότε δεν έχουν ξανανθίσει. Η εικόνα της Παναγίας δάκρυσε και το δάκρυ υπάρχει ακόμα πάνω στην εικόνα. Και επί τρεις συνεχείς Κυριακές πρώτου μαρτυρίου του κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας έλαμπε το πρόσωπό του και σκορπούσε ακτίνες και το παιδί που του έδινε το ζέον και είδε το παράδοξο αυτό φαινόμενο επιτιμήθηκε αυστηρά για να μην φανερώσει τίποτα. Η αστυνομία ερεύνησε για τους δολοφόνους του Αγίου και βρήκαν τρία άτομα, ένα ανδρόγυνο και τον γιο του άνδρα από άλλη γυναίκα, ήταν ιερείς του Σατανά και όταν τους συνέλαβαν οι δυο αυτοκτόνησαν, ενώ ο τρίτος έχασε τα λογικά του. Όταν έμαθε ο γέροντας Δωρόθεος την Άνδρο για το μαρτυρικό θάνατο του πατρός Ιωάννη, έγραψε στην πρεσβυτέρα να του στείλει τα άμφια του Αγίου που είχαν συλλειτουργήσει στο μοναστήρι στη γιορτή του Αγίου Δωροθέου του 1981. Πέρασε καιρός και απάντηση δεν έλαβε. Στις 4 Ιουλίου του 1986, και ενώ είχε τελειώσει η λειτουργία στο μοναστήρι, άρχισαν μόνες τους να χτυπούν οι καμπάνες πανηγυρικά. Σταμάτησαν για λίγο οι καμπάνες και άρχισαν πάλι να χτυπάνε, τόσο αρμονικά που όλοι εξέστησαν, έκαναν παράκληση στον Άγιο Νικόλαο και περίμεναν να φανερωθεί κάτι θαυμαστό. Κι έτσι έγινε. Αφού το απόγευμα πήρε τηλέφωνο το γέροντα Δωρόθεο η κόρη του πατρός Ιωάννη, η Μαρία, που είχε έρθει ειδικά στην Άνδρο για να φέρει τα άμφια του πατέρα της. Τα έφερε στο μοναστήρι και τα υποδέχθηκαν με χαρά. Οι καμπάνες χτυπούσαν στο μοναστήρι το πρωί ακριβώς την ώρα που έμπαινε στο λιμάνι το καράβι με τα άμφια.

του νεομάρτυρα. Οι εμφανίσεις του ιερομάρτυρα Ιωάννη μετά το θάνατό του είναι πάρα πολλές. Παραμονές του Αγίου Νικολάου το 1986 και ο γέροντας Δωρόθεος ετοίμαζε το μοναστήρι μαζί με μερικές γυναίκες που τον βοηθούσαν από το χωριό. Κάποια στιγμή είδαν τον μακαριστό Ιωάννη να περπατά στην αυλή και να έρχεται προς το μέρος τους από την ανοιχτή πόρτα στην τράπεζα. Έβαλαν όλοι τις φωνές γιατί όλοι τον ήξεραν στο χωριό και τον έλεγαν Παπαγιάννη. Και τότε χάθηκε από μπροστά τους. Ώσπου να συνέλθουν από το ξάφνιασμα ήρθε ο ταχυδρόμος με ένα δέμα από την Ελβετία, που μέσα ήταν μια εικόνα του Αγίου σκαλιστή σε ξύλο από Ορθοδόξους Ρώσους που τον τιμούν ως Άγιο. Ο πατήρ Ιωάννης ζήτησε να μοιραστεί παντού η εικόνα του και να γίνει γνωστό το μαρτύριό του, η Ορθόδοξη ομολογία του. Το Φεβρουάριο του 1987 ο γέροντας Δωρόθεος πήγε στην Ελβετία για εγχείρηση. Ενώ μιλούσε με τους πιστούς εκεί για τον Άγιο και το μαρτύριό του, τον είδαν να τους ευλογεί και να χάνεται. Όταν είχαν λειτουργήσει μαζί με τον γέροντα Δωρόθεο και όταν εξομολογήθηκε ο πατήρ Ιωάννης, δόρισε το πετραχύλι του εκεί στο μοναστήρι. Σαν πήγε στην Ελβετία ο γέροντας Δωρόθεος, ένα τμήμα από το πετραχύλι του Αγίου σκόρπιζε άρρητη ευωδία στους παρευρισκομένους. Στην Αμερική και στη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς θυμάται ως Άγιος και έχουν εκδώσει και ασματική ακολουθία. Τα γεγονότα και τις λεπτομέρειες του μαρτυρίου του ανέφερε όλα στο γέροντα Δωρόθεο η κόρη του Μαρία. Η μνήμη του τιμάται στις 19 Μαΐου και είναι παραμονή της εορτής της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Ας συνεορτάζεται λοιπόν μαζί με τον Άγιο Νικόλαο, γιατί από παιδί τον αγαπούσε πολύ. Την ευλογία του να έχουμε όλοι μας. Αμήν. Μένουμε στις σύγχρονες νέες σελίδες του Αγίου μας Συναξαριού. Να διαβάσουμε μετά από αυτά τα συγκλονιστικά για τον Άγιο Νεομάρτυρα Πατέρα Ιωάννη τη Σάντα Κρούζ, για τον νεομάρτυρα Ευγένιο Ροντιόνοφ, που ήταν στρατιώτης στον πρώτο πόλεμο της Τσετσενίας. Συνελήφθη από τσετσένους αντάρτες, βασανίστηκε, σφάχτηκε σαν αρνή και αποκεφαλίστηκε όταν αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος και να πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας, όπως είπε ο ίδιος ο Δήμιος στη μητέρα του. Και αποκεφαλίστηκε το 1996, την ημέρα που γινόταν 19 ετών. Παρόλο ότι δεν μεγάλωσε σε ένα ευσεβές περιβάλλον, δεν αποχωριζόταν ποτέ τον μικρό σταυρό που του είχε χαρίσει η γιαγιά του, στα ενδέκατα του γενέθλια. Από αυτόν τον μικρό σταυρό αναγνώρισε η μητέρα του το σώμα του που κοιτόταν σε ένα νομαδικό τάφο μαζί με τρεις άλλους συστρατιώτες του. Για τη γενναία άρνησή του να αποχωριστεί αυτόν τον σταυρό και να παρνηθεί την πίστη στον εσταυρωμένο, εσφάγει ως αμνούς. Στις 23 Μαΐου του 1996. Η κομμένη κεφαλή του είχε ταφεί από τους Ισλαμιστές αντάρτες σε άλλο σημείο. Η τραγική μητέρα άρχισε να ψάχνει μόνη της για να βρει το γιο της, αμέσως μόλις έμαθε ότι ήταν εχμάλωτος στα μέσα Φεβρουαρίου του 1996 και επί 9 συνεχείς μήνες. Πληροφορήθηκε ότι ήταν νεκρός τον Σεπτέμβριο του 1996. Τότε έβαλε υποθήκη το σπίτι της στη Μόσχα για να εξασφαλίσει χρήματα. Απαραίτητα για τις συναλλαγές με τους αντάρτες και άρχισε να ψάχνει τον τόπο που ετάφει ο γιος της. Από την αρχή της αναζήτησής της ήλθε σε επαφή με τους Ισλαμιστές αυτονομιστές. Ταλαιπωρήθηκε πολύ και απειλήθηκε η ζωή της από μύριους κινδύνους. Αλλά τελικά κατάφερε να μιλήσει με τον ίδιο το φωνιά του γιού της. Αυτός της είπε ότι ο Ευγένιος είχε ευκαιρία να σώσει τη ζωή του, αλλά αρνήθηκε να βγάλει το σταυρό του και να γίνει μουσουλμάνος, και ότι προσπάθησε μάλιστα να δραπετεύσει μια φορά. Η μητέρα αρνείται να πιστέψει ότι ο γιος της δεν ζούσε, ακόμα και όταν αναγνώρισε τις μπότες του κατά την εκταφή. Όταν είδε όμως τον μικρό σταυρό του στο ακέφαλο σώμα του, δεν άντεξε και λιποθύμησε. Τελικά κατάφερε, καταβάλλοντας λύτρα, να της επιτρέψουν να πάρει και να μεταφέρει τα νεκρά σώματα του Ευγένιου και των συντρόφων του στη Μόσχα, όπου και έγινε η κηδεία. Ο πατέρας του Ευγενίου πέθανε 5 μέρες μετά την ταφή του γιού του.
Υπάρχει και ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η μητέρα του, η οποία είναι πια γνωστή σε μεγάλα τμήματα του ρωσικού λαού ως η μητέρα του Ευγένιου. Η απόδοση τιμή στο πρόσωπό του αυξάνεται χρόνο με το χρόνο στη Ρωσία. Ήδη έχουν δημοσιευτεί βιβλία για τη ζωή και το μαρτύριό του. Υπάρχει μια εκκλησία επ' ονόματί του, έχει γραφτεί ακολουθία και έχουν ιστορηθεί πολλές εικόνες, κάποιες από τις οποίες μυροβλίζουν. Η εκκλησία μας δεν έχει ακόμα κατατάξει στο αγιολόγιο τον νεομάρτυρα Ευγένιο, αλλά αναμένεται πως κάτι τέτοιο δεν θα αργήσει πολύ. Και εμφανίζεται πολύ συχνά σε νοσοκομεία, όπως μαρτυρούν πολλοί άνθρωποι, αδελφοί μου. Νεομάρτυρας Ευγένιος Ροντιόνοφ, και εμφανίστηκε και στην Ελλάδα. Και αυτό το καταθέτει η αδελφή μας η Έψιλον Αλφα από τη Λαμία. Ζώντας ένα προσωπικό δράμα μοναξιάς και ψυχικής αιχμαλωσίας, μαθαίνοντας το μαρτύριο του Ευγένιου Ροντιόνοφ, άρχισα να τον επικαλούμε συνεχώς πρωί-βράδυ να με βοηθήσει να σηκώσω το σταυρό μου. Ήμουν στο μοναστήρι της Παναγίας Δαμάστας έξω από την πόλη της Λαμίας και έκλαιγα με πόνο στην εικόνα της Παναγίας. Φεύγοντας παρατήρησα κάποιο νέο παιδί να κάθεται στην καρέκλα και να με κοιτάει. Σκέφτηκα, δεν με αφήνει ήσυχη στον πόνο μου κι αυτός. Πήγα και κάθισα στο πεζούλι στην είσοδο της μονής. Βλέπω το νέο να με προσπερνά και νιώσα αγαλίαση, ηρεμία, προστασία, σιγουριά. Φορούσε ένα ριγέ μπλουζάκι, κοντομάνικο. Ήταν σοβαρός. Προσπαθούσα να θυμηθώ πού τον έχω ξαναδεί. Μου ήταν τόσο οικείο το πρόσωπό του. Τότε θυμήθηκα την εικόνα του Ευγένιου Ροντιόνοφ που είχα αγοράσει πριν μέρες. Ήταν αυτός. Φεύγοντας από τη μονή μας, ακολούθησε ένα κόκκινο αμάξι. Μας προσπέρασε και κοντοστάθηκε στη στροφή περιμένοντας να φύγουμε. Σε όλη τη διαδρομή αισθάνθηκα σαν να έχω φύλακα άγγελο. Ρώτησα τον πνευματικό μου και άλλους δύο ιερείς. Ο ένας ιερέας ήταν ο πατήρ Παναγιώτης Τσιόλης, στα Άγραφα. Και μου είπαν ότι όντως ήταν ο Άγιος Ευγένιος Ροντιόνοφ. Δόξα το Θεό.

Λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής θα ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Δάκρυ στο εγώ» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το διήγημα με τίτλο «Της ψυχής η αλμύρα». «Παπαγιάννη την ευχούλα σου». Την ημέρα της κοίμησης του πατρός Ιωάννη, του πεφυλημένου Λεβίτη από τις Σέρες, όλοι το ίδιο του είπαν, δίνοντάς του τον τελευταίο ασπασμό στα χέρια του, που ευλογώντας αγκάλιαζαν το ασημωμένο Ευαγγέλιο. «Παπαγιάννη την ευχούλα σου». Τρεις μέρες πέρασαν. Τρεις μέρες που όλο το χωριό προσευχόταν όπως τους είχε διδάξει ο παππούλης τους. Δεν ξέχασαν ότι εκείνος δεν άφησε κανέναν λησμονημένο. Αμέτρητα σαρανταλίτουργα για ψυχούλες και μνημόσυνο ατελεύτητο. Ειδικά στις πρώτες 40 μέρες. «Βοήθεια λαχταράνε». Έτσι τους έλεγε. «Μην τους ξεχνάμε ποτέ. Έχουν μεγάλο αγώνα. Από εμάς περιμένουν». Έτσι και εκείνοι του ανταπόδιδαν το ελάχιστο από όλα αυτά που δίχως αντάλλαγμα και βαριγκόμια τους χάρισε σε όλη του την Χριστοφόρα ζωή. Στο τριμέρι του γέμισε και πάλι εκκλησιά και έπειτα όλοι πάνω από το μνήμα του σε ένα μακρύ τρισάγιο που μοιάζε με νεκρόσημη. Στο σπίτι σιωπηλές η Άννα και η Γεωργία, οι γειτόνισσες, ετοίμαζαν τους καφέδες και το κέρασμα για όλους. Ο Γιαννάκης, το μικρότερο παπαδογκόνι, ήταν μαζί τους. Κοιμόταν το πρωί και τον άφησαν πίσω να μην τον ξυπνήσουν. Τριγύριζε και εκείνος και αναρωτιόταν «Πού πήγαν όλοι?» «Στην εκκλησία, στον παππού πήγαν», του είπαν, «όπου να είναι θα'ρθουν». «Και εμένα γιατί δεν με πήραν μαζί?» Παραπονέθηκε, ψευτοκλαίγοντας εκείνος. «Αφού έχει ήλιο σήμερα, δεν βρέχει. Και αφού ο παππούς πέθανε, τον είδα που κοιμόταν στην εκκλησία». «Καλά, καλά», του είπαν μέσα στη φούρια τους οι γυναίκες. «Γιαννάκη, για πήγαινε κάτω να δεις ποιος χτυπάει, χαρά μου. Μήπως άρχισαν να έρχονται?» Κατέβηκε ο μικρούλης στη σκάλα και κοντοστάθηκε πριν την πόρτα. «Παππού, τι κάνεις εσύ εδώ, δεν πέθανες?» «Γιαννάκη μου, να έχεις την ευχή μου». «Δεν πέθανες, παππού?» ρώτησε ξανά ο μικρός με τη μακάρια αθωότητά του, με την παιδική του αφέλεια, «αφού σε είδα προχθές. Γιατί στάζουν, παππού, τα ρούχα σου? Λιακάδα έχει σήμερα, δεν βρέχει, σε κατάβρεξε κανείς?» Τα ράσα του Παπαγιάννη, το καλυμάφι του, το πετραχύλι του, τα γένια του, το πρόσωπό του έσταζαν συνέχεια. Στα πόδια του μια μικρή λιμνούλα άρχισε να σχηματίζεται. «Δεν είναι νερό αυτό, παιδάκι μου. Είναι υδρότας. Πες σε όλους, παιδί μου, τώρα που θα έρθουν, πως τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα λυτρώθηκα. Τώρα γλίτωσα μετά από τρεις ολόκληρες μέρες που τυραννήθηκα. Υδρότας είναι, παιδί μου, από την αγωνία μου. Μήπως και δεν τα καταφέρει η ψυχή μου να ανέβει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να το πει σε όλους αυτό». Σαν φως που έσβησε, χάθηκε από μπροστά του. Ο Γιάννης το Παπαδογκόνι, 6 χρονών τότε, μεγάλος άντρας σήμερα, δεν ξέχασε ποτέ του όλους εκείνους που έσκυψαν στη λιμνούλα της αγωνίας και φέραν έπειτα το δάχτυλό τους στο στόμα. Γεύτηκαν την αλμύρα της καρτερίας του παραδείσου, κατανόησαν τον αγώνα του χωρισμού της ψυχής εκ του σώματος, ήλπισαν με άλυστο τρόπο στην αληθινή ζωή. Θυμάται ακόμη τους περισσότερους που τότε μονολογούσαν. «Αν δυσκολεύτηκε και ο παππούλης μας, τότε πόσο πολύ πρέπει να προσπαθήσουμε εμείς, πόσο πρέπει να αγωνιστούμε από εδώ?» «Παπαγιάννη, πρέσβευε υπερ ημών».

αυτό το μετά, αυτό το τώρα ζω, ταυτόσιμο, συνώνυμο, σύστιχο, αχώριστο, με το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Είναι όλες αυτές οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ, όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Κι είναι αυτές οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση που ναι, μας γεμίζουν με την ελπίδα της βεβαίας Αναστάσεως, αδελφοί μου. Κι είναι ότι δεν μπορεί ο πεπερασμένος μας νους να συλλάβει αυτό το μετά. Δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό το ατελεύτητο. Λίγες μόνο ακτίδες φωτός στέλνει ο Κύριος να φωτίσουν αυτό το σκοτάδι της αγνωσίας μας. Καταφύγαμε σε τέτοια κεφάλαια με εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Επικεφαλίδα αυτό το «εγώ τώρα ζω», μα να θυμόμαστε πάντοτε και αυτό το διάλογο του Χριστού μας με τους μαθητές του, εκεί στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι άραγε λίγοι αυτοί που θα σωθούν. Δεν έδωσε ο Κύριος αριθμό συγκεκριμένο. Μα μας έδωσε το μήνυμα και την προτροπή να αγωνιζόμαστε για να εισέλθουμε πάντοτε από την στενή πύλη.

Κι είναι τα χείλη της ψυχής που θα κραυγάσουν το πρόσδοκο Ανάσταση νεκρών. Αδελφή μου, θα στείλει στα σίγουρα κάποτε ο Κύριος την πληροφορία, σαν σπόρο να πέσει πάνω στην ψυχή μας. Να ευχόμαστε να βρει γη αγαθή, κάποτε από εκεί να ξεπροβάλλει το μοσχομύριστο λουλούδι το αμάραντο, να είναι και η δική μας η ψυχή εξανθήσασα.

Δια πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στην φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Crete TV.

Ο Καραγκιόζης, όπως και τα δημοτικά μας τραγούδια, έχουν ψυχαγωγήσει και έχουν παρηγορήσει πάρα πολύ κόσμο. Ο λαϊκός αυτός ήρωας, ο Καραγκιόζης, κουβαλάει στην πλάτη του μνήμες που σκιαγραφούν τόσο το λαό μας όσο και την παράδοσή μας. Ελάτε μαζί μας για ένα συναρπαστικό ταξίδι ανάμεσα στο φως και τη σκιά.

0: меня психа яровая.
1: Ο Καραγκιόζης, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έχει και στην Κρήτη την ιστορία του. Με κύριο εκπρόσωπο, για να μην επεκταθούμε, τον Παπα-Νικολάου.
2: Σου λένε πω, σου λένε πω, τραπηρέα.
3: Ο καρμιζοπαίχτης πίσω από τη σκηνή ξεχνάει τον εαυτό του, βάζει μια παρένθεση και στο τέλος του έργου την παρένθεση.
1: Πολύ ωραία.

0: αμαθάνατο ελληνικό τσαρούχι.
1: Γεια σου, Καριγιόλ.
0: Ωραία το χορέψαμε.
1: Ωραία, παιδάκι.
0: Πώς από εδώ, ρε Μπάρμα.
1: Χάι, είπα, παιδί μου, να φύγω από παν.
0: Μπράβο.
1: Να κατέβω σακάτ.
0: Μπράβο. Καλά έκανες, Μπάρμα. Και ήρθε σακάτ. Λοιπόν, Μπαρμούλη, σε γύρευα.
1: Κύριε παιδάκι μου.
0: Άστα, Μπάρμα, πού να στα λέω. Άστα, πού να στα λέω.
1: Μη μου κάνεις κανένα κνέαρ σαν την άλλη φορά.
0: Όχι, ρε Μπάρμα, τι έχουνε να σου κάνω. Που δεν τολμάω να πλησιάσω στη στάνη καθόλου.
1: Α, καλά κάνεις, παιδί μου.
0: Φοβάμαι, ρε Μπάρμα.
1: Και σκιάζεσαι, μαξούμι μου.
0: Ρε Μπάρμα, φοβάμαι τα σκυλιά.
1: Δεν σου κάνει τίποτα το σκύρε. Δεν σου κάνει τίποτα το σκύρε, είναι κουτάβο.
0: Τι κουτάβι, μωρέ, που είναι σαν μοσχάρι μεγάλο. Άμα κάνει μια χράπ, με βούτυξε. Μπάρμα, όμως δεν κάνεις καλά κι αμολά στα σκυλιά. Εγώ δεν έρχομαι για κακό.
1: Δεν ήρθες την άλλη φορά μου, φάγες το γιαούρτι και έβαλες μες στο καρδάρι μια πέτρα.
0: Τι έβαλα την πέτρα, ρε Μπάρμα, για να μην το πάρει ο αέρας.
1: Νόμιζα πως ήταν τρίρε και έσπασα τα δόντια.
0: Μη σε νοιάζει τίποτα, Μπάρμα, θα έρθεις και θα στα φτιάξω εγώ τα δόντια καινούργια, μοντέρνα όλα. Λοιπόν, άμα θες, εγώ σου βρήκα κορίτσι να σου παντρέψω.
1: Ωε, μω.
0: Άκου το βλάχο πως κάνει.
1: Βρήκες, νύφ.
0: Βρήκα.
1: Είναι καλή.
0: Ρε Μπάρμα, δεν έχεις υπόψεις. Τέτοιο κορίτσι δεν υπάρχει. Μάλαμα. Να τη βλέπεις και να τρελαίνεσαι, μπουκιά και συγχώριο.
1: Ωι, Μανώλα, μωρέ, Γρηγιώρη. Δεν μ' λες. Πόσο χρονό είναι.
0: Ρε Μπάρμα, η νύφη είναι πόσο χρονό.
1: Πόσο είναι, παιδάκι
0: μου. Αυτό μου, ρε.
1: Πόσο είναι, ρε.
0: Έλα, ρε Μπάρμα, δεν είναι μεγάλη.
1: Ωρε, πόσο είναι.
0: Δεν είναι τώρα, θα έχει πάει ξέρω εγώ κανένα δόντα παιδαριά.
1: Πόσο είναι?
0: Κανένα δόντα παιδαριά.
1: Πού έχει πάει σχολείο?
0: Τώρα. Τι να σου πω.
1: Δεν μου λες, Καριγιώλης, είναι καλή.
0: Καλή, καλή, πολύ καλή Μπάρμα. Πάμε να την πάρουμε γρήγορα, έχει και καλή πρίκα.
1: Δεν μου λες, έχει περάσει τα 25.
0: Τα έχει περάσει, ρε Μπάρμα.
1: Σαμπότε.
0: Δεν το θυμάται, ρε Μπάρμα, γιατί έχουν περάσει δύο πολέμοι από τώρα.
1: Άι, δεν τρέπεσαι, ρε, θέλω να μου δώσει τη γριά.
0: Όχι, ρε Μπάρμα, σου ορκίζουμε, είναι καλή.
1: Δεν τη θέλω.
0: Καλά, ας ψάξω να σου βρω καμιά άλλη πιο καλή, πιο μικρή. Τι μου λες τώρα, μια και είμαστε εδώ, έψησες καθόλου?
1: Έχουμε στο σελάκι κάτι κοψίδια.
0: Δεν το λες τόση ώρα, πάμε μέσα γρήγορα να τα ελέγξουν τα κολλητήρια. Και πού είσαι? Τι έγινε, ρε Μπάρμα, με εκεί την προβατήρα που σου είχανε κλέψει?
1: Χάι, τον έπιασα το λομοδίο του Καραγιώλη.
0: Πώς τον έπιασες?
1: Πού δεν ξέρεις.
0: Πού?
1: Είχα βάλει μέσα στο κουδούνι GPS.
0: Μπράβο, Μπάρμα. Μπράβο, είσαι σύγχρονος.
1: Και τον εγώτηξα.
0: Μπράβο, Μπαρμούλη μου. Αφού είχες βάλει μέσα στο κουδούνι GPS, πάμε. Έλα, προχώρα, πάμε να φάμε. Πάμε, Μπάρμα μου.
2: Ποιο είναι το παρελθόν του Καραγιώζη στην Κρήτη? Και γιατί θέλατε τόσο πολύ να ανθοφορήσει ξανά όλο αυτό?
3: Ο Καραγκιόζης, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έχει και στην Κρήτη την ιστορία του. Με κύριο εκπρόσωπο, για να μην επεκταθούμε, τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου ήταν ένας καραγκιζοπαίχτης που ήταν μικρασιατικής καταγωγής. Έπαιξε για πάρα πολλά χρόνια στο Ηράκλειο. Έχερε τις εκτίμησεις των συναδέλφων του και στην Αθήνα. Είχε γραφτεί στο σωματείο το τότε
4: των καραγκιζοπαίχτων.
2: Μιλάμε για ποια χρονολογία?
3: Τα τελευταία χρόνια που έπαιξε πρέπει να ήταν δεκαετία του 60.
4: Ναι.
3: Είχε δύο βοηθούς και μουσικούς, τους αδερφούς Σπανακάκη, οι οποίοι έπαιξαν και Καραγκιόζη. Και υπάρχουν και άλλοι καραγκιόζοπαίχτες και δημιούργησαν μια σχολή που μπορεί να το πούμε την κριτική σχολή. Μετά το 60 όμως σβήνει η παράδοση αυτή. Έρχονται κάποιοι καραγκιόζοπαίχτες από την Αθήνα και από άλλα μέρη της Ελλάδας. Σήμερα βρήκαμε το νήμα και το ενώνουμε. Mm-hmm. Και πάει καλά.
2: Και τι προτιμούν οι κριτικοί? Θέλουν ηρωικές παραστάσεις? Θέλουν κάτι πιο κωμικό? Τι είναι αυτό που θέλουμε εμείς εδώ στην Κρήτη?
4: Αυτό που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια και συνηθίζεται είναι ότι ο Καραγκιόζης είναι ένα κωμικό θέατρο. Λίγοι γνωρίζουν για την δραματική, ας το πούμε, πτυχή του Καραγκιόζη και για τα ηρωικά και τα δραματικά έργα. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τις κωμωδίες και γι' αυτό προτιμούν τις κωμωδίες. Αλλά τις περισσότερες φορές που θα παίξουμε κι εμείς μια δραματική παράσταση, ένα ηρωικό έργο, το κοιτάν ίσως κάποιοι να παραξενεύονται, κάποιοι ίσως λίγο να προβληματίζονται, αλλά οι περισσότεροι και κυρίως τα παιδιά το κοιτάν με μεγάλη προσήλωση και παρακολουθούν την παράσταση και μπορώ να πω ότι δεν ακούς άχνα, είναι πολύ πολύ προσιλωμένοι.
3: Mm-hmm. Άλλωστε το κοινό όταν εκπαιδευτεί...
2: Έχει τύχει ποτέ κάποιος να κλάψει σε παράσταση Καραγκιόζη?
3: Αν είναι δυνατόν. Αλίμονο. Και να κλάψει και να φοβηθεί και να αγαναχτίσει.
4: Και να αντιδράσει ακόμα.
2: Γιατί συνήθως σκεφτόμαστε ότι προκαλεί μόνο γέλιο.
3: Όχι. Ό,τι γίνεται στο θέατρο, στο σινεμά, γίνεται και στον Καραγκιόζη.
4: Όταν παίξαμε την παράσταση στο Κηποθέατρο ο βομβαρδισμός του Καραγκιόζη, ήταν, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ακριβώς, ήταν το 16 νομίζω. Και εγώ ίδιος, ας πούμε, ήξερα την παράσταση. Εκεί την ώρα που εκτοξεύεται ο Καραγκιόζης με το κανόνι και μυρολογούσε ο Χατζιαβάτης, ο τρόπος με τον οποίο έγινε από τον Άθο και ακόμη και η μουσική που μπήκε σαν χαλί δημιούργησε μια καταθλιπτική, μια έτσι πολύ βαριά ατμόσφαιρα. Ότι τώρα, όντως, ο Καραγκιόζης πια χαραντάν. Και λέει ο Χατζιαβάτης ότι, αγαπητοί κύριοι και κυρίες και μικρά παιδιά, το μόνο που έχω να πω είναι αυτό που έλεγε και σε εσάς ο Καραγκιόζης κάθε φορά που τελείνει η παράσταση, ότι η παράσταση έλαβε τέλος. Εκεί την ώρα εγώ ήμουνα βουρκωμένος, που την ήξερα την παράσταση, δηλαδή ήξερα τι θα γίνει μετά, ήξερα...
3: Δεν πεθαίνει βέβαια.
4: Φυσικά και δεν πεθαίνει. Αλλά και έχω ακούσει και τον Άθο να διηγείται το ίδιο πράγμα και ο ίδιος του, ας πούμε. Δηλαδή...
3: Έκλαιγα, την ώρα που έπαιζα με τον Χατζιαβά τη σκηνή, τι έκλαιγα.
4: Δεν το είχα καταλάβει. Με τον Τζάκι Τζι, το ίδιο. Όταν τον φέρνουν σκοτωμένο, τον Τζάκι Τζι, και είναι τα παλικάρια του, ας πούμε, γονατίζουν στο πτώμα του νεκρού καπετάνιου τους, εγώ εκεί με είχε πιάσει πολύ η σκηνή εκείνη. Ήμουνα βουρκωμένος πάλι.
3: Βέβαια, αν δεν το αισθανθείς και εσύ, πώς
4: θα το έπαιζα, έτσι, όχι να βλέπω.

0: Γεια σου, ρε Νιόνιο, τι γίνεσαι? Όλα καλά, Γιος, όλα ψυχουλιά μου, τι κάνεις? Καλά είμαι, ρε, εσύ τι κάνεις? Πω, πώς είσαι έτσι, μωρέ? Τι κύκλοι μαύροι είναι αυτοί κάτω από τα μάτια? Ο Καραγκιόζο δεν ξέρεις τι κακό με βρήκε. Τι σε βρήκε, ρε, τι έπαθες? Καραγκιόζο, έφτασα το πρωί-πρωί με το παπόρο, τον καράβι, νέσκε. Και είπανε ότι θα φτάσει στη 7 η ώρα, ναι. Κι αυτό έφτασε νωρίτερα, Καραγκιόζο. Κι εγώ βολόδερνα στους δρόμους, σαν τον Αγύρτη πάνω απ' η κανάγια. Πόρε, Νιόν, κι έμεινες ξύπνιος από το χάραμα. Άστα, Καραγκιόζο, τα χάλια μου έχω. Έλα, μωρέ, μη στεναχωριέσαι. Θα κάτσεις λίγο να πιείς ένα καφέ, θα συνέλθεις. Ωρε, τι καφέ, ξέρεις που πηγαίνω? Πώς δεν ξέρω, αφού μου είπε να έρθω κι εγώ μαζί σου. Πώς θα την πάρουμε την κοπέλα, Καραγκιόζο? Και εσύ, ρε Νιόνιο, τελευταία μέρα βρήκες να έρθεις να πάει να ζητήσεις το κορίτσι. Ότι να έκανα, Καραγκιόζο, είχα δουλειές στο Τσάντε. Τώρα να δουν που έχεις δουλειές με τις Τσάντες, τι θα κάνουμε. Κάτσε, περίμενε με εδώ. Να πάω μια στιγμή να βάλω κι εγώ ένα καπέλο, να έρθω να είμαστε επίσημα ντυμένοι. Άντε, Καραγκιόζο, μην αργείς. Τώρα, μωρέ, τώρα, περίμενε. Ωραία. Αχ, έτσι, μπράβο. Ορίστε, καλός δεν είμαι? Ότι καλό, ρε Καραγκιόζο. Ο δες κάτι πόδια.
1: Τι έχουν όλα τα πόδια μου?
0: Ο κοίτα κάτι νύχια.
1: Δεν είναι νύχια αυτά, αυτά είναι μπροστινά φρένα.
0: Δεν τα πλένεις καθόλου, Καραγκιόζο, τα πόδια σου?
1: Τι να τα πλένω?
0: Ωρε, σπανάκι θα φυτρώσει πάνω απ' η έρημο.
1: Τι φαν θα φυτρώσει σπανάκι, μωρέ, αφού τα έχω σπείρει πατάτες? Πώς θα φυτρώσει σπανάκι?
0: Ο, άκου τι λέει. Ο τρύπα είναι εκείνη.
1: Πού?
0: Στο παντελόνι τρύπα είναι.
1: Τρύπα είναι και είναι και μπαλωμένη, δεν τη βλέπεις?
0: Ω, έτσι θα έρθεις να μάρεις το κορίτσι να το ζητήσουμε?
1: Σιγά, ρε Νιόνιο, τι έχει, μια τρύπα, μωρέ, είναι.
0: Ω, δεν ακούτε κόσμο. Ωρε, και στο γυλαίκο έχεις τρύπα?
1: Τρύπησε και το γυλαίκο, βγάλε το χέρι στην τσέπη.
0: Καραγκιόζο, έτσι δεν μπορεί να έρθει να ζητήσει με τη μαντίτα.
1: Μωρέ, άσε τη Μαργαρίτα τώρα, έτσι θα έρθουμε.
0: Ο κοίτα μια μύτη που έχει.
1: Τι έχει πάλι μύτη μου, σαν μελτζάν αργήτηκε είναι.
0: Ωραία, με αυτή τη μύτη, μύτη θα αλλάξω, ρε Νιόνιο. Ο κοίτα τα αυτιά του.
1: Τα είδα, σαν λαβάσια είναι.
0: Και το μάτι σου, Καραγκιόζο, φεύγει λίγο.
1: Δεν μου λες, ρε Νιόνιο, για να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ μωρέ θα την πάρω την κοπέλα ή εσύ?
0: Εγώ θα την πάρω. Άντε πάμε, μωρέ, και έχουμε αργήσει. Έλα, Καραγκιόζο, πάμε.
1: Άντε, προχώρη.
0: Μη σπρώχνεις, προχώρη. Μην αρπρώχνεις, Καραγκιόζο.
1: Άντε, μωρέ, άντε πάμε.
2: Πόσες φωνές έχει ο καθένας σας, τις έχετε μετρήσει?
3: Μπα.
2: Δεν ξέρετε ούτε εσείς, ε.
3: Και το δύσκολο δεν είναι ότι... Σου λέει, κάνεις λίγο τόσα πρόσωπα. Το δύσκολο δεν είναι να κάνεις διαφορετικά πρόσωπα. Το δύσκολο είναι να κάνεις πρόσωπα που είναι παρόμοια μεταξύ τους. Δηλαδή να έχεις πάνω στη σκηνή τρία παιδάκια. Πέντε γριές. Ή 10
4: παλικάρια.
3: Κλέφτες. Ο καθένας να έχει τη δική του φωνή, το δικό του, τη δική του χρειά, το δικό του χαρακτήρα, έτσι ώστε να τους ξεχωρίζει και ο θεατής. Εδώ μιλάμε για πολλαπλά διχασμένες προσωπικότητες.
4: Ακριβώς. Διχασμένες, τριχασμένες.
3: Επιμένουμε στα παιδιά, επιμένουμε στα παιδιά, γιατί είναι κάτι που εμείς το έχουμε, είμαστε παιδιά. Και αν δεν είσαι παιδί, τότε έρχεται το γύρας. Εδώ είναι το γύρας, εδώ. Όχι τα πρόσωπα.
4: Αν δεν είσαι παιδί, δεν μπορείς να παίξεις, δεν μπορείς να πιστείς ότι αυτό το χάρτινο ή το πλαστικό αντικείμενο μιλάει. Ή ότι όντως είναι σκότωσε τον Πάσα ή τον οποιονδήποτε, ας πούμε, ή χτύπησε σφαλιάρο. Άμα δεν είσαι παιδί, δεν τα πιστεύεις αυτά τα πράγματα και δεν τους δίνεις ψυχή. Αν αυτό το πράγμα μπεις μέσα και δεν έχεις το νου σου ότι εγώ τώρα πρέπει να μιλήσω σαν γέρος για να κάνω το γέρο και πρέπει να μιλήσω σαν... Αλλά στην ουσία τι είσαι? Είσαι ένας παρατηρητής που βλέπεις ένα γέρο να μιλάει με τον Καραγκιόζη, αλλά ταυτόχρονα είσαι εσύ αυτός που πρέπει να δώσει ζωή και στις δύο φιγούρες. Αλλά δεν το κάνεις έτσι συνειδητά. Μόνο το βλέπεις, ας πούμε, να εξελίσσεται. Έτσι θα πετύχει.
5: Νομίζω ότι εγώ ότι ο καραγκιοζοπαίκτης πίσω από τη σκηνή ξεχνάει τον εαυτό του, βάζει μια παρένθεση και στο τέλος του έργου κλείνει την παρένθεση.
4: Τα κομμάτια. Πολύ ωραία.
6: Οι καραγκιοζοπαίχτες λειτουργούν σαν ηθοποιοί και τραγουδιστές μαζί. Οι φωνές τους συνθέτουν ένα καμβά με φωνές αλόκοτες όπως του Καραγκιόζη, βαριές όπως του Μπαρμπαγιώργου, τενορίστικες όπως του Ζακυνθινού. Φωνές επίσημες όπως των Πασάδων, αλλά και τρεμουλιαστές γυναικείες.
7: Λοιπόν, παιδιά, πριν αρχίσει η παράσταση, ήμουν να σας πω ένα τραγουδάκι. Θέλετε?
8: Ναι!
7: Θέλετε?
8: Ναι!
7: Ποιο τραγούδι θέλετε να πούμε?
8: Ναι.
7: Το μαντολίνο, τη γατούλα, το σιρτάκι, για τα παιδιά του Πειραιά.
8: Τα παιδιά του Πειραιά!
7: Ποιο θέλετε?
8: Τα παιδιά του Πειραιά!
7: Τα παιδιά του Πειραιά?
8: Ναι!
7: Προσέχτε όμως, εγώ θα τραγουδάω μόνος μου. Η ορχήστρα, αν θέλει, ας με συνοδεύσει, δεν με νοιάζει γι' αυτό. Εσείς με τα χεράκια σας, με το χρόνο του τραγουδιού, θα βαράτε παλαμάκια. Σύμφωνοι?
8: Ναι!
7: Σύμφωνοι?
8: Ναι!
7: Δεν φάγατε σήμερα, γιατί δεν μιλάτε? Λοιπόν, αρχίζουμε τα χεράκια μας όλοι μαζί. Πως ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα ψωμιά. Και να τα ψυγιωμάτω ντομάτες, πατάτες, σαρδέλες, ελιές και ρέγγες αρμυρές.
2: Και οι ιδέες πώς σας έρχονται και κλέβετε τους ήχους? Πώς μπορώ εγώ να ακούω αλυσίδα που φεύγει από το πλοίο, αλλά να βλέπω παράσταση Καραγκιόζη και να νομίζω ότι είναι αληθινό, αλλά να μην είναι αληθινό? Πώς γίνεται? Πείτε μου για τους ήχους που δημιουργείτε, πώς τους δημιουργείτε, τι κρύβετε πίσω από το Παιρντέ, τέλος πάντων.
4: Αυτή η ιστορία είναι πολύ σημαντική για το τι ηχητικά και οπτικά εφέ μπορεί να δημιουργήσεις πίσω από το πανί, προκειμένου να δώσει την εντύπωση, παράδειγμα, ότι χτυπάει μία πόρτα ή ότι πέφτει μία σφαλιάρα. Ένας καλός φίλος, δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας, ο Μιχάλης ο Ιερονιμίδης, είχε κάνει ένα από τα πολύ σπουδαία, τα σπουδαιότερα βιβλία για τον Καραγκιόζη, βιβλίο εργαλείο, που ανέφερε ακριβώς με λεπτομέρεια πώς γίνονται τα οπτικά και τα ηχητικά τεχνάσματα στον Καραγκιόζη. Και εκεί μάθαμε εμείς που δεν μαθητέψαμε σε κάποιο μάστορα πώς, παράδειγμα, πέφτει το ποτιστήρι στο κεφάλι του Χατζιαβάτη και ταυτόχρονα ο καραγκιοζοπαίχτης, ο βοηθός, είναι έτοιμος με έναν άδειο ντενεκέ να τον πετάξει κάτω, ας πούμε, για να ακουστεί συγχρονισμένα ο θόρυβος με την εικόνα, ας πούμε. Είναι στην τρίχα όλα. Πρέπει να είσαι εκεί την ώρα πολύ, πολύ συντονισμένος, ακριβώς.
3: Όπως και να βάλεις στην παράσταση οτιδήποτε συμβαίνει γύρω-γύρω. Α, στο καφενείο είμαστε, κάποιος βύχει, κάποιος ανοίγει την πόρτα, άλλος παραγγέλνει, άλλος βάζει νερό. Όλα αυτά πρέπει να μπουν μέσα στην παράσταση και ενδεχομένως να σχολιαστούν, ώστε να βγάλουν ένα γέλιο.
9: Κόρη τυρί!
10: Τι είναι, ρε Μπαλμά!
9: Φώναξε, σήμανε συναγερμό. Φώναξε τον Μπαρμπαγιώργο, τον Σταύρακα, τον Μεγαλέξανδρο, τον Φίδη, τον Καπετάν Γκρι, τον Γιάμερο, τον Βάγκο, τον Μάνθο, τον Αθηναίο, όλους.
10: Τι τρέχει, ρε Μαλαγάνα!
9: Απειλείται η αιγαιότητα του Μπερντέ μας.
10: Και ποιος απειλεί τον Μπερντέ του ξυπόλυτου, την κυρία τέτοια μας?
9: Βρε, φώναξε το παιδάκι μου, εσύ, και ξέρουν αυτοί ποιος την απειλεί. Άντε, μαέστρο, κι εσύ, βάλε μπροστά να αρχίσει η παράσταση, να δούμε τι θα γίνει.
11: Ναι, ρε, άιτε, μαέστρο.
10: Άιτε, όλοι μαζί, μην καθόμαστε, βάρα.
3: Πολλοί, μάλλον, από τους παλιούς καραγκιοζοπαίχτες έπαιζαν και κουκλοθέατρο. Και πολλά έργα προέρχονται από το παλιό κουκλοθέατρο. Δεν άφησε παράδοση το κουκλοθέατρο όμως.
12: Μια κότα σου πουλή, μια κατασπή πουλάδα.
3: Και εγώ θα ήθελα, ναι, και όλοι μας, θα θέλαμε αυτό να γίνει εδώ. Και γι' αυτό προσπαθούμε ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα να ξεκινάει από εδώ.
12: Πέρα, μανούλα μου.

0: Καραγκιόζο.
1: Ναι.
0: Καραγκιόζακο μου.
1: Ναι,
0: νιόνιο. Είναι αλήθεια αυτό που μου είπε πριν η γυναίκα σου?
1: Τι σου είπε, νιόνιο?
0: Ότι έχει παραπεί το δικαίωμα να μπαινοβγαίνεις ελεύθερα μέσα στο παλάτι.
1: Σαν να φέρεις.
0: Και τι ώρα τη νυχτός.
1: Μωρέ, και τη μερός και τη νυχτός.
0: Τότε θα θέλεις να μου κάνεις μια μεγάλη χάρη. Είμαι ερωτευμένος μέχρι τα μπούνια με την κόρη του Βελιγκέκα, την όμορφη Ζάχρε. Θα ήθελες να της πεις εκ μέρους μου δυο κουβεντόλες.
1: Τι κουβεντόλες, ρε νιόνιο, το γραμματάκι?
0: Παναπεί να μου κάνει τη χάρη να κατέβει στον κήπο να τη μιλήσω. Θα μου κάνεις αυτή τη χάρη ψυχή και ψυχής μου?
1: Μπορώ να σου πω όχι. Είσαι φίλος μου και εγώ για τους φίλους μου σκίζομαι. Όχι σαν και σένα που τα πας όλα στο μουλοκτό.
0: Ευχαριστώ, σε καραγκιόζο μου.
1: Πέσε.
0: Πού να πέσω?
1: Ασήμωσε ντε, να πετύχει δουλειά.
0: Το μου και έτσι μιλήσω πρώτα, θα σου δώσω ένα κατοστάρικο ρεγάλο.
1: Καλά ρε νιόνιο, εντάξει.
0: Μπορούμε να πάμε και απόψε.
1: Απόψε, απόψε, αλλά πώς θα πας αξούριστο?
0: Ξούριστε με λοιπόν, αμπβέλτο.
1: Το καλό που σου θέλω, νιόνιο, μην το βιάζεσαι το ξούρισμα. Μην το βιάζεσαι.

0: διάβασε. Ο Μπαλκονάτη είναι πολύ θρόνατο.
1: Α, θα σε ξουρίσω επί υψηλού επίπεδου. Δεν μου πες πώς θες να ξουριστείς, με σαπουνάδα ή χωρίς σαπουνάδα. Με σαπουνάδα είναι 5 δραχμές, χωρίς σαπουνάδα είναι 2.
0: Δεν ακούω.
1: Λέω με σαπουνάδα ή χωρίς σαπουνάδα.

0: Φέρε τα κόνη. Έτοιμο.
1: Αντί το τώρα καραγκιόζο.
0: Ξουράφι.
1: Ωραία, ξουράφι, τώρα είσαι εσύ αυτό ρε μόμολο.
0: Αν πώς το λένε.
1: Ωραία, αυτό λένε